Λοιπόν, επανήλθαμε με την καλημέρα στο φίλο μας το Σωτήρη που μας έστειλε το μηνυματάκι του. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Ο φίλος ο Αποστόλης που έστειλε μήνυμα από το κέντρο Φύλακας. Είμαστε 5 λεπτά μετά τις 3, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports, με θεματάκι σήμερα. Παιδιά από το ίντερνετ, έχουμε ένα θεματάκι, μου στέλνετε πολλά μηνύματα ότι δεν μας ακούτε από το ίντερνετ. Έχω απαντήσει στα μηνύματα και γραπτό στα περισσότερα φιλαράκια. Παιδιά, υπομονή, θα το φτιάξουμε. Προς το παρόν μας ακούτε μόνο από συχνότητα. Εδώ στην Αττική 94,3 και σε διάφορες περιοχές εκτός Αττικής, σε διάφορους νομούς, σε άλλες συχνότητες. Μπιλάρα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από το Εγάλο. Άντε μία μέρα ακόμα έμεινε για τα πιτσιρίκια μας. Μετά και αυτά διακοπάρουν. Ναι, είπαμε παιδιά, τα δημοτικά. Αύριο είναι τελευταία μέρα, Πέμπτη. Τελευταία μέρα, σιγά μην κάνουν μάθημα αύριο. Θα κάνουν γιορτούλα, Παρασκευή τα ίδια, αποφύτηση. Τα εκτάκια τουλάχιστον έχουν γιορτή. Και τα υπόλοιπα παιδιά, είναι τελευταία μέρα την Παρασκευή. Κλείνουν τα σχολεία και πάμε τα πιτσιρίκια για καλοκαιρινές διακοπές. Αλλάζουν και τα προγράμματα των γονέων. Γιατί άλλο να πηγαίνει το παιδί σχολείο, πηγαίνει το πρωί 7 η ώρα, 8 παρά τη ώρα μπαίνει, 8 και 4, μέχρι το μεσημεράκι 1 και 4 ή αυτά που είναι ολοήμερο μέχρι τις 4. Είναι οι γονείς στις δουλειές τους, είναι εξέγνιαστοι, τα παιδιά είναι σχολείο. Τώρα τα παιδιά θα είναι σπίτι, αλλάζουν και τα προγράμματα των μπαμπάδων και των μαμάδων. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις. Τα πιτσίδια βέβαια δεν χάνουν τίποτα, θα είναι αραχτά όλη μέρα. Παιχνίδι και παραλίες.

Για το φίλο που, ναι, φίλε μου, οι Spurs έσπασαν την έδρα, έκαναν τη σειρά 1-2. Σπουδαίο μάτς έγινε χθες τα ξημερώματα. Νέα Υόρκη, Σαν Αντώνιο, 111-115, με τεράστια εμφάνιση του Γάλλου παίκτη της, του Σαν Αντώνιο, ο μεγάλος αυτός παίκτης. Και έκανε μεγάλη ανατροπή, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Οι Spurs έκαναν μεγάλη ανατροπή. Πρώτο 12λεπτο έχαναν, μάλλον κέρδιζαν με 22-33. Το δεύτερο 12λεπτο το είχαν οι Νέα Υόρκοι με 42-24. Το μήχρονο λοιπόν έριξε με 64-57, 7 πόντους διαφορά ήταν στο πρώτο ημίχρονο. Στο τρίτο δεκάλεπτο έκανε 27-35 οι Spurs, πέρασαν μπροστά, και στο τέταρτο το ίδιο, πέρασαν μπροστά με 20-23 και πήραν τη μεγάλη νίκη 111-115, 2-1 η σειρά. Το επόμενο μάτς είναι αύριο ξημερώματα 3:30 πάλι στη Νέα Υόρκη με το Σαν Αντώνιο, 3:30 αύριο ξημερώνοντας Πέμπτη.

Θα δούμε και κάποια μάτς που είχαμε, γιατί και εδώ έχουμε play-off στην Ευρώπη από μπασκετάκι, μια που το έφερε κουβέντα με τη Νέα Υόρκη, από, από το Ισραήλ, Χάπολ Ιερουσαλήμ, Χάπολ Τελ Αβίβ, 84-88, Σολέ Παρί για την Γαλλία, 91-94, Μπαρσελόνα Τενερίφ, πολλά με λίγα, Τενερίφ η οποία έκανε έκπληξη, πέταξε εκτός στη Ρεάλ, έχασε πολλά με λίγα, 167. Από τη Γερμανία, Άλμπα Βερολίνου, Μπάμπερκ 97-66. Αυτά ήταν τα μαχαίρια που είχαμε χτες για τα μπάσκετ στην Ευρώπη. Και εδώ έχουμε τελικούς σε πολλά πρωταθλήματα και στην Ευρώπη.

Ναι, καλοκαιρινές μουσικές, λέει ο φίλος ο Μάκης που έστειλε μηνυματάκι. Είμαστε μπιτσόμπαρα. Καλημέρα στη φίλη μας την Κατερίνα που μας έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάδα, καλημέρα και από εμένα και από τον Κώστα που σε ακούει τώρα στην δουλειά. Καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα Κώστα. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το Ήλιον. Εδώ και τον Ασιο Γιάννης. Καλημέρα Μπιλάδα και από εμένα. Από το Βύρωνα ο φίλος ο Στάτης. Ευχαριστούμε για την παρέα.

Ο φίλος ο Νίκος, μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Δεν περνάει ο καιρός να φύγουμε με αντιούλα να ξεκουραστούμε. Ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράνωνα και παίρνει άδεια, μου λέει, τον Αύγουστο. Ακόμα έχεις δρόμο, φιλαράκο μου, μέχρι τον Αύγουστο. Υπομονή, κάνε υπομονή. Θα περάσει. Περνάει ο καιρός. Μην ανησυχείς. Όταν θα πούμε πάλι, οι διακοπές τελείωσαν. Όλα τα ωραία, ούτως ή άλλως φεύγουν και γρήγορα. Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα, στον ονόματος Βασίλης από το Χαλάνδρι. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Άργος. Ναι φίλε μου, συμφωνώ, το πάμε και το έχουμε ξαναπεί ότι φέτος από ό,τι διάβασα κάποια site, κάποια κείμενα, ότι θα έχει διακοπές, θα κάνουν πολλοί φίλοι και φίλες, οικογένειες τέλος πάντων, σε κοντινούς προορισμούς. Θα αποφύγουν τα νησιά γιατί είναι πολύ τα μεγάλα τα έξοδα. Είναι μεγάλα τα ναύλα για να πας με τα καράβια και αυτά. Και πολλοί κόσμοι θα προτιμήσει κοντινούς προορισμούς που είναι πιο φθηνά. Τουλάχιστον δεν έχει τα καράβια και τα ακριβά ειστήρια. Αν πει έχει βενζίνη, αλλά εντάξει, οκ. Okay, αν πας κάπου κοντά και λένε ότι οι προορισμοί κοντινοί θα κάνουν sold out πολύ πολύ νωρίς. Γι' αυτό θέλετε να πάτε σε προορισμούς κοντά στην Αττική, όχι πολλές ώρες μακριά, να κλείσετε γρήγορα το δωμάτιό σας που θα μείνετε.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 9.43 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 3.30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 23 λεπτά πριν τις 4. Μπιλάραν δύο παιχνιδάκια βραζιλιάνικα. Αν σου είναι εύκολο να πεις τα τελικά αποτελέσματα, μισό λεπτό, έχουν τελειώσει. Σίγουρα θα έχουν τελειώσει. Μισό λεπτό, φιλαράκο, να στα πω αμέσως.

Λοιπόν, Ναούτικο Φορταλέζα 0-1 με 0-1 το πρώτο ημίχρονο και Πόντε Πρέτα Κουιαμπά 1-2 με 1-1 το πρώτο ημίχρονο. Στο 68 έχουμε ένα παιχνίδι φιλικό Σενεγάλη Σαουδική Αραβία, παραμένει το 0-0. Αργότερα έχουμε δύο μάτς, μάλλον και τα δύο στις 4 η ώρα, φιλικά και αυτά, Αργεντινή Ισλανδία και Ιράκ με την Βενεζουέλα.

Μιλάω, το είπες για τον Ναν, λέει ο φίλος ο Κώστας, μόλις μπήκα. Ναι, το είπαμε ότι ο Ναν έχει, παιδιά, μυθική προσφορά από το Κατάρ για να γίνει naturalizé και να παίξει στην εθνική ομάδα του Κατάρ. Μιλάμε το ποσό των 10 εκατομμυρίων δολαρίων για να αγωνιστεί στο Μουντομπάσκετ με την εθνική ομάδα του Κατάρ. Έχει δεχτεί ο Ναν και από ό,τι φαίνεται θα την αποδεχθεί την πρόταση. Πολλά, πολλά τα χρήματα. Αυτή η πρόταση διαβάζω δεν αφορά μόνο τη διοργάνωση της επόμενης αγωνιστικής περίοδου, αλλά και έχει συνολική διάρκεια 5 ετών. 10 εκατομμύρια το χρόνο, 50 εκατομμύρια για 5 χρόνια, δολάρια. Ωρε Καταριανή, πολύ χρήμα. Μου πεις, ανοίγουμε τη βάνα και βγάζει πετρέλαιο εκεί, δεν βγάζει νερό. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από την Πεύκη. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Και το συνάδελφο το Δημήτρη στο φούρνο στο Εγάλαιο. Καλημέρα, Λεβεντόπεδα, καλή δουλειά να έχετε.

Ο φίλος ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο και ο Αντρικός, φύλακας, μπιλάρα, καλημέρα. Να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. (210) 220-59-43 (215) 215-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Είπαμε στο Viber μπορείτε να στείλετε και μήνυμα με όνομα και επώνυμο να μπείτε στην κλήρωση που, που θα κάνουμε την Παρασκευή το ξημέρωμα για ένα μπουκαλάκι για το μπιστρό στο Περιστέρι. Βεάκι και Κνωσού, ένα μπουκαλάκι για ένα φίλο ή μια φίλη για 4 άτομα. Επιλέγετε ποια μέρα θέλετε. Παρασκευή έχει ελληνική βραδιά και Σάββατο χάους βραδιά. Όποια μέρα θέλετε επιλέξτε, στείλτε μήνυμα και καλή επιτυχία.

Ο φίλος ο Μανώλης με ρωτάει από Αγία Παρασκευή, Μπιλάρα, έχουμε κάπου να δούμε το παιχνίδι της Αργεντινής με την Ισλανδία? Φιλαράκο, δεν έχω κάτι να σου πω, κάποιο site, κάποιο stream να υπάρχει για το παιχνίδι της Αργεντινής. Ψάξτε το λιγάκι, Google το, κάτι μπορεί να έχει και να δεις το παιχνιδάκι για να περάσει η ώρα σου από τη λες τη βάρδιά σου. Το οποίο μας ξεκινάει σε περίπου 5 λεπτά. 4 γράφει το πρόγραμμα. Αν βρεις κάτι. Το άλλο παιχνιδάκι που είναι φιλικό και αυτό, Σενεγάλη με τη Σαουδική Αραβία, έχουμε μπει στο 85, τελειώνει σε 5 λεπτά περίπου, παραμένει το 0-0, δεν έχουμε

Ο φίλος μας ο Μάκης μας καλημερίζει. Μιλάρα, εγώ βλέπω πολύ Πορτογαλία και Αγγλία για να πηγαίνουν στον τελικό. Μαζί εννοείς ή κάποια ομάδα από τις δύο. Αποθέσω ότι κάποια ομάδα από τις δύο θεωρείς ότι θα πάρει το Μουντιάλ φέτος. Η Αγγλία είναι τρίτο φαβορή, η Ισπανία πρώτο, η Γαλλία δεύτερο φαβορή και τρίτο δίνει την Αγγλία οι Μπούκηδες. Η Πορτογαλία είναι πιο ψηλά, νομίζω είναι έκτο έβδομο φαβορή. Φιλαράκο, αν τα παίξεις, αν τα βλέπεις, ρίξτα και καλή επιτυχία. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 4. Πάμε στο επόμενο μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για ακόμα μία ωρίτσα. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 5 παρά. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτερ Σπορτ. Παιδιά, συγγνώμη, έχουμε ένα θεματάκι από νωρίς το βραδάκι με το ίντερνετ. Δεν έχει λυθεί ακόμα, γι' αυτό και ο κόσμος από το ίντερνετ δεν μπορεί να μας ακούσει. Μόνο από συχνότητα, αν το φτιάξουμε, που θα πάει.

Να το και το Αϊκόπουλο, ο Πανούλης, τον Ασμάνια. Τώρα μας ακούει κανονικά. Γεια σου πάνω μου, καλημέρα φίλε, καλή δουλίτσα να έχεις. Μπιλάρα καλημέρα, λέει ο φίλος ο Γιώργος, ΑΕΚτζής από το Καματερό. Πότε θα ξαναρχίσει το ποτάμι να δούμε πάλι την ομάδα μας? Παιδιά, υπομονή, είπαμε τώρα, κάνουν διακοπές και εμείς, κάνουν διακοπές και οι ομάδες. Υπομονή, από εκεί τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου ξεκινάνε πάλι τα προκριματικά των ομάδων. Θα μπούμε σιγά σιγά σε ρυθμούς, έχουμε το Μουντιάλ τώρα, με τα γραφικά θα αρχίσουν οι ομάδες να είναι πιο ζεστές. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας ο neapapaki943.gr.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι, 9.43, Intervet & Sports. Παιδιά, εμφανίστηκε η φίλη μας η Χαρά. Μετά από κανένα μήνα, όχι μηνά, μην λέω ψέματα, μετά από κάποιες μέρες εμφανίστηκε πάλι η φίλη μας η Χαρά. Καλημέρα, Χαρούλα. Πού γύρναγες, διακοπές, ε? Ρεπάρισε. Ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε μηνυματάκι από την Ηλιούπολη. Γεια σου, φιλαράκο μου, καλημέρα. Ο φίλος μας ο Παντελής από την Καλυθέα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Θανάση που έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο. Γεια σου, φίλε Θάνο, και σε σένα καλό υπόλοιπο. Και ο Νικόλας Γαλάτση, μιλάρα καλημέρα. Τι έκπληξη, ακούσαμε πάλι τη Χαρά. Δεν την ακούσαμε, έστειλε μήνυμα μετά από κάποιες μέρες. Μάλλον είχε πάει διακοπές. Μάλλον έκανε διακοπές πάνω στις διακοπές.

Ο φίλος μας ο Χριστάρας, καλημέρα Μπιλάρα, Χρήστος Ολυμπιακός, έχουμε κανένα νέο με Γιαννούλη. Φαίνεται φίλο ότι από ό,τι είπανε το βράδυ ότι η περίπτωση Γιαννούλη από τον Ολυμπιακό έχει απομακρυνθεί. Ο Ολυμπιακός ψάχνει για άλλους στόχους από ό,τι γράφουν. Το παιχνίδι σήμερα φίλε 9 και 4 όχι, η νέα η ώρα είναι 9 η ώρα στο ΟΑΚΑ. Ο Παναθηναϊκός παίζει με τον Ολυμπιακό, είναι το τέταρτο μάτς της σειράς, 2-1 μπροστά ο Ολυμπιακός. Δεν σας προλάβει να λέει χαρά, δεν μας προλάβει η χαρά. Πληροφορίες μου που είχα πάρει για την χαρά, γιατί ρώτησα, γιατί το κορίτσι εδώ στην παρέα μας τόσα χρόνια ρώτησα, μου είχαν πει ότι ήταν στο Σινούρι, την είχαν πάει στο Σινούρι. Την κράτησαν εκεί λίγες μέρες, τώρα την άφησαν πάλι ελεύθερη. Την αμολύσανε που λέμε. Την αμολύσανε γιατί πήγε στο Σινούρι και τροφική δηλητηρίαση, η τρόφιμη εκεί.

Ο φίλος ο Ανδρέας από τον Κορυδαλό μας έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φίλε Αντρίκο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα. Λέει και ο φίλος ο Βασίλης που έστειλε μήνυμα από το Αγρίνιο. Καλημέρα και στην σεφ της εκπομπής. Βέβαια, σεφ εκπομπής, δεν έχουμε δει φαγητό βέβαια. Και αυτοί που είδαν φαγητό δεν τους ξαναείδαμε εμείς. Ο νοήτο που λέει και ο Βασιλάκης από το Καματερό.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Είπαμε ξημερώνει Τετάρτη, ο μήνας έχει 10 Ιουνίου. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 5 παρά, όπως κάνουμε πάντα. Και η χαρά δεν μας προλαβαίνει, λέει. Αφού βγαίνει για δουλειά στις 7, πώς να με προλάβει. Μου σχολάμε στις 5.

Ναι, δεν είχαμε κομπή χαλά Σαββατοκύριακο. Πήγαμε κι εμείς για μπάνια. Κάναμε κανένα μπάνιο κι εμείς. Μόνο είδα ότι έχεις παραλίες και θα ρεπάρεις καθημερινά. Άστα αυτά που δεν ήμουν συνεπής. Ο φίλος μας ο Τάκης, καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, καλό υπόλοιπο εκπομπής. Και ο φίλος μας ο Πάνος που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση, με μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την τρελοπαρέα και στη φίλη μας τη Χαρά, τη μετεωρολόγο και την Σεφ. Για μην τα λέτε αυτά, τα πιστέψει τώρα. Μια φορά δοκίμασε και μαγείρεψε και έστειλε καραχάλιο κάποιους άλλους αδιάβαστους. Σας το λέω να το έχετε υπόψη σας. Εγώ όχι, δεν έχω δοκιμάσει ποτέ. Δεν μου έχει φέρει ποτέ να δοκιμάσω που λέει ο λόγος και γλίτωσα. Δεν έχω δει ούτε

Ο Νικόλας Γαλάτση λέει: Μπιλάρα, μπορείς να ρωτήσεις τη χαρά τι έχει το μενού σήμερα. Ναι, έχω μάθει. Αγκινάρες στα κάρβουνα. Στη σούβλα. Σουβλιστές. Αγκινάρες. Με τα γκάφια μαζί. Τώρα γελάει μόνη της, καταλαβαίνετε. Γι' αυτό πήγαμε στο συνούρι. Αλλά δεν υπάρχει γιατριά ούτε εκεί.

Η χαρά, παιδιά, απαντάει σε αυτούς που ρωτάνε τι μαγειρεύει, τι έχει το μενού σήμερα. Μπιφτέκια με χόρτο. Μπιφτέκι με χόρτο. Δηλαδή φτιάχνει χόρτο, μπιφτέκι. Κάνει τα χόρτα μια μπάλα και τα κάνει μπιφτέκι. Μπιφτέκι. Δηλαδή για ναυάγιο. Παίρνει ένα κιλό χόρτα, τα κάνει να βράζει, τα κάνει εκεί. Τα λατίζει, τα πιπερίζει, πώς γίνεται. Και τα κάνει μπαλά και τα βάζει στο φούρνο. Μπιφτεκό χόρτο. Πολύ ωραίο, φά το μόνη σου. Ναι, αυτό λέω, χόρτα έγραψες. Αυτό λέω, μπιφτέκι με χόρτα. Παίρνεις τα χόρτα και τα κάνεις μπιφτέκια. Καλή όρεξη.

Είσαι άσχετος, λέει η Χαρά. Γιατί η Χαρά μου, μου πες μπιφτέκι, βάζεις το χόρτο, το κάνεις μπιφτέκι. Τώρα ο κόσμος έχει πάθει πλάκα με τη συνταγή αυτή. Να το πω και στη γυναίκα μου, λέει ο Τάκης, να φτιάξει χόρτα μπιφτέκι. Ναι, είναι θα είναι ωραίο πράγμα. Τι χόρτο θα είναι, θα είναι αγριόχορτα, θα είναι βλήτα, δεν πρέπει να βάλουμε κάποιο ειδικό χόρτο, να κάνουμε ένα, ή να βάλουμε παρέα χόρτα, αγριόχορτα, τσουκνίδες, να τα κάνουμε χόρτα, μπιφτέκια. Ή θέλει κάποιο ειδικό χορταρικό, μπορεί να βάλουμε και πάει και μαρούλι, πάει και στα μναγκάθια ας πούμε, ή μόνο βλήτα ας πούμε. Είναι μίξ χορταρικών. Να κλαίω, λέει τώρα. Μία κιλάς, μία κλαίς εσύ. Για τόσο λέω, το συνούρι δεν είναι αρκετό. Ούτε εκεί σε αντέξανε. Ο φίλος ο Ηλίας, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα. Εγώ πιστεύω ότι είναι αγριόχορτα. Α, δεν ξέρω. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 4:30, πάμε στο τραγουδάκι μας, διαλυματάκι και επανερχόμαστε για περίπου μισή ώρα ακόμα. Θα είμαστε παρεούλα, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9:43, Ιντερβέτεν Sports, εκπομπή που μαθαίνει και πώς γίνονται τα χόρτα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
0: 943 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 4:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 5. Καλημέρα, Βασίλη. Πέτρος, Ολυμπιακός και Άγγελος ΑΕΚΤΖΙΣ από το φούρνο στην Πετρούπολη. Γεια σας, μάγκες. Καλημέρα. Και στο φίλο μας τον Κώστα, πάντα εδώ στην τροφιά μας, τέτοια ώρα, ο οποίος ετοιμάζεται να πάει να πάρει το λεωφορείο. Οδηγός Εθέλ. Γεια σου, φιλαράκο μου. Ο φίλος ο Γιάννης από το Ήλιον, εδώ γειτονιά μας, λέει: Μπιλάρα, καλημέρα. Δεν έχω χόρτα, σπίτι και αυτά που λες, βλήτα και τα υπόλοιπα. Κάνει το κουνουπίδι. Μπιφτέκι, δεν ξέρω, παιδιά, μπορεί να το κάνει από τη χαρά. Κάνει τα πάντα μπιφτέκια. Και κουνουπίδια και αμοχάλικο. Και γαρμπίλι μπορεί να φτιάξει μπιφτέκι. Λοιπόν, έχουμε τελικό στο Σενεγάλη, Σαουδική Αραβία 0-0. Γκολ για την Αργεντινία και την Ισλανδία 1-0 στο 26ο λεπτό. Με γκολ του Βαλεντίν. Και Ιράκ Βενεζουέλα 0-1 στο 21ο λεπτό, με τον Κασέρες προηγούνται η ομάδα από τη Βενεζουέλα. Τα φιλικά παιχνίδια που ξεκίνησαν πριν από περίπου 25-26 λεπτά.

καμπυλάρα και εμείς εδώ. Ξεκινάμε για δουλίτσα. Λέει ο φίλος ο Νικόλας και αυτός ο οδηγός Εθέλ. Καλημέρα στο φίλο μας το Θωμά που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Καλημέρα και στο φίλο το Φώτη. Μπυλάρα, καλημέρα. Καλή ξεκούραση. Εμείς τώρα ξεκινάμε. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Τέτοια ώρα, λέει ο φίλος μας ο Φώτης που έστειλε μηνυματάκι.

Ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά Ολυμπιακός. Μπιλάρα, πιστεύω σήμερα το παιχνιδιάκι θα το κάνει ο Παναθηναϊκός 2-2 και θα πάρουμε πρωτάθλημα μέσα στο γήπεδό μας, στο ΣΕΦ, το επόμενο μάτς. Και εγώ πιστεύω ότι μπορεί πιθανό να γίνει σήμερα το 2-2 η σειρά και να πάει στο ΣΕΦ το τελευταίο παιχνίδι για να δούμε τον πρωταθλητή το φετινό. Θα είναι ο Παναθηναϊκός, θα είναι ο Ολυμπιακός, θα το δούμε. Ή σήμερα, αν και ο Ολυμπιακός κερδίσει, παίρνει πρωτάθλημα. Αν πάει το παιχνίδι στο 2-2, θα δώσουν την τελευταία μάχη τους στο ΣΕΦ, νομίζω την Παρασκευή ή το Σάββατο. Νομίζω Παρασκευή είναι το επόμενο μάτς, αν χρειαστεί επόμενο μάτς βέβαια.

τα φιλαράκια μας από το Αγρίνιο, εκεί το φούρνο, τα Εκόπουλα, πολλές καλημέρες. Γεια σας μάγκες, καλή δουλειά. Εκεί μας ακούτε στην Παρακαρνανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο. 100,9 η συχνότητα.

για το μπιστρό το οποίο είναι στην, στο Περιστέρι. Στη Βεάκη και Κνωσού, ένας πολύ ωραίος χώρος, από το πρωί ανοιχτά για το καφεντάκι σας, μέχρι το αργά το βράδυ για το ποτάκι σας. Παρασκευή υπάρχει ελληνική βραδιά. Το Σάββατο βραδιά house, επιλέγετε ποια μέρα θέλετε, απλά στέλνετε ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού γράφοντας όνομα, επώνυμο και τη λέξη μπιστρό και είστε ok. Εκεί που ήταν να μαγειρέψει, να γίνει σεφ η φίλη μας η Χαρά, να λάβει την κουζίνα στο μπιστρό, τελικά δεν τα βρήκανε στα χορταρικά.

Λοιπόν, τα παιχνιδάκια έχουν μπει ήδη στο 40 και τα δύο μάτς τα φιλικά. Τελευταία φιλικά των εθνικών ομάδων πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ. Θυμίζουμε το Μουντιάλ ξεκινάει την Πέμπτη το βράδυ στις 10 με την οικοδέσποινα ομάδα από το Μεξικό να υποδέχεται την Νότια Αφρική. Στο πρώτο μάτς είπαμε το Μεξικό, ο Καναδάς και η Αμερική έχουν αναλάβει φέτος το παγκόσμιο κύπελο. Αργεντινή Ισλανδία λοιπόν 1-0 στο 40 και Ιράκ Βενεζουέλα 0-1 στο 42. Καλημέρα Μπιλάρα, ο φίλος μας ο Αντώνης έστειλε μηνυματάκι για το μπιστρό, είσαι ok φιλαράκο Αντώνη.

Να πούμε και για τις τελευταίες καλημέρες στο φίλο μας τον Μανώλη που μας έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι. Μπιλάρα καλημέρα, καλή ξεκούραση, λέει ο φίλος ο Πέτρος, γεια σου Πετράν. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα με τις καλημέρες του. Καλημέρα σε όλη την παρέα.

Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Είχαμε θεματάκια, παιδιά, με το ίντερνετ από το βραδάκι και μετά θα το φτιάξουν τα παιδιά. Από σήμερα θα ακούτε κανονικά και στο ίντερνετ. Εμείς είμαστε ραντεβού για αύριο που θα ξημερώνει καινούργια ημέρα. Θα ξημερώνει Πέμπτη. Ο μήνας θα έχει 11 Ιουνίου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους. Καλή συνέχεια στα πρωινά φιλαράκια. Καλή ξεκούραση στους βραδινούς. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 943 Intervet & Sports.
2: Η ώρα είναι 5:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: 943 Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 6:30.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
1: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: 9.43 Intervet & Sports.
5: Η ώρα είναι 7.

Είδαμε στον πρώτο μας χάρτη ότι μέσα στο Αιγαίο αναπτύσσεται έτσι έντονη βαροβαθμίδα, έντονη δηλαδή διαφορά πίεσης, κυρίως προς τα κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα του Αιγαίου μας. Αυτό σημαίνει ότι το μελτέμι σε εκείνες εκεί τις εκτάσεις θα κυριαρχήσει με εντάσεις στα 5 με 6, τοπικά ακόμη και 7 μποφόρ, άρα περιοχές όπως είναι οι Κυκλάδες, το Καρπάθιο και προς την περιοχή των Σποράδων, της Λίμνου, εκεί δηλαδή ανατολικό, βόρειο, βόρειο-ανατολικό και βόρειο-δυτικό Αιγαίο, θα δέχονται τις επιδράσεις των μελτεμιών σήμερα. Όσο πιο νότια και κεντρικά στο Αιγαίο μας, τόσο πιο μεγάλες θα είναι οι εντάσεις αυτές. Και όπως ήδη έχουμε αναλύσει, τα μελτέμια μεγιστοποιούν τις εντάσεις τους εκεί κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα, όπου έχουμε και τις μεγαλύτερες θερμοκρασιακές διαφορές. Και μιας και μιλάμε για θερμοκρασίες, πάμε να δούμε και τον υδράργυρο. Βλέπουμε λοιπόν ότι κυρίως σε κλειστές περιοχές του υπηρωτικού κορμού θα καταφέρει και πάλι ο υδράργυρος σήμερα να φτάσει τους 33 με 34 πιθανόν ακόμη και 35 βαθμούς, όπως για παράδειγμα είναι το εσωτερικό της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως για παράδειγμα είναι το εσωτερικό της Θεσσαλίας, η περιοχή της Αργολίδος προς την νότια Πελοπόννησο, προς την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, αλλά και προς τη Λακωνία, σε εκείνες εκεί τις εκτάσεις θα δούμε τις πιο υψηλές θερμοκρασιακές τιμές. Τώρα, νωρίς το πρωί, ξεκινάμε για τα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα με θερμοκρασίες που βρίσκονται κοντά στους 18 με 22 βαθμούς Κελσίου. Πιο χαμηλές θερμοκρασίες συναντάμε προς το κάτω Ευρωκόπη της Δράμας, προς την περιοχή της Φλόρινας και προς την περιοχή της Τρίπολης. Εκεί είμαστε κοντά στους 13 βαθμούς Κελσίου, με τις πιο υψηλές θερμοκρασίες ετούτη τη χρονική στιγμή προς το νότιο-νότιο Ανατολικό Αιγαίο. Πάμε τώρα να δούμε και την περιοχή της Αττικής. Βλέπουμε σήμερα Τετάρτη θα κυριαρχήσει και πάλι η ηλιακή ακτινοβολία. Δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο, ηλιοφάνεια λοιπόν, με λίγες όμως τοπικές συννεφιές αργά το απόγευμα σε βουνά των βορείων τμήματων του νομού Αττικής. Αύριο αναμένουμε ανάλογο καιρικό μοτίβο, την Παρασκευή όμως, όπως επίσης και το Σάββατο, φαίνεται ότι η αστάθεια θα απασχολήσει και το νομό Αττικής, επομένως θα βγουν εμπόρες, ακόμη και καταιγίδες, κυρίως μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στο πεδίο των ανέμων, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις, με μέτριες και προς το νότιο Ευωϊκό και το Κάβο Ντόρο ισχυρές εντάσεις. Θα φτάνουμε δηλαδή τα 5 με 6 πιθανόν στο Κάβο Ντόρο, ακόμη και τα 7 μποφόρ. Και ο υδράργυρος ξεκινά τώρα νωρίς το πρωί περίπου από τους 20 με 22 βαθμούς, για να φτάσει αργά το μεσημέρι και τους 34 στο κέντρο της πόλης. Περιμένουμε λίγο πιο χαμηλή θερμοκρασία, μέγιστη θερμοκρασία στα ανατολικά και βόρεια, εκεί δηλαδή όπου θα επιδρά και το μελτέμι.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα ακροάτριες και ακροατές του 943 Intervet & Sports. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην ελεύθερη, την αδέσμευτη ραδιοφωνική συχνότητα. Ξεκινήσαμε την πρωινή μας μετάδοση με τις καιρικές συνθήκες οι οποίες θα επικρατήσουν σήμερα 10 Ιουνίου, πάει και το πρώτο δεκαήμερο του Ιούνιου. Καλοκαίρι, θα έλεγε κανείς, σχεδόν κατά καλό καιρό, με υψηλές θερμοκρασίες, αλλά κανονικές για την εποχή.

0: προκύπτει προς τον νότιο βοηκό κόλπο, διότι το μελιτέμι τι κάνει, συμβάλλει στην γρήγορη εξάπλωση και εκδήλωση πυρκαγιών. Επομένως, όσες περιοχές επηρεάζονται εκεί από το βόρειο ρεύμα, χρειάζεται μια μικρή προσοχή. Στη Θεσσαλονίκη τώρα, ενώ ο καιρός θα ξεκινήσει έτσι έθριος, οι νεφώσεις θα αρχίσουν να πυκνώνουν και θα εκδηλωθούν κάποιες μπόρες, όχι όμως μέσα στην πόλη, στα γύρω ορεινά τμήματα και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα αγγίξει 31 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι και άνεμοι θα είναι μέχρι 4 μποφόρ.
1: Για να δούμε και τον καιρό τον αυριανό.
0: Τίβο θα έχουμε πάλι, θα είναι μια μέρα αστάθειας, ακόμα και πιο περιορισμένη όμως αστάθεια. Καθώς λοιπόν βλέπουμε ότι από το μεσημέρι θα αρχίσουν εδώ να πυκνώνουν νεφώσεις και βλέπουμε τους κλασικούς μπλε χρωματισμούς γύρω από τα ορεινά όμως τμήματα της χώρας μας. Δηλαδή προς την Πελοπόννησο, στην κατά μήκος Ερυθρέας-Σπίνδου, στη Μακεδονία, σε αυτές τις περιοχές. Επίσης την Πέμπτη θα έχουμε πάλι βοριάδες, θα είναι λίγο σε χαμηλότερες εντάσεις σε σχέση με τη σημερινή μέρα μέχρι 5 μποφόρ, ενώ θερμοκρασιακά θα έχουμε μια κρυάνοντα αφού θα φτάσουμε κοντά στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Ακούσατε για τον καιρό από την ΕΡΤ.

0: Στο μεταναστευτικό θα πάμε. Σε αναβρασμό βρίσκονται κάτοικοι και επιχειρηματίες στο Ηράκλειο της Κρήτης με φόντο το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής για την προσωρινή κράτηση των μεταναστών στο κτίριο του παλιού ΚΤΕΟ. Το αδιέξοδο παραμένει. Το Υπουργείο Μετανάστευσης ασκεί πίεση στις τοπικές αρχές να προτείνουν εναλλακτικό χώρο.
1: Αυτό είναι το κτίριο του παλιού ΚΤΕΟ στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό θα δημιουργηθεί δομή μεταναστών, αλλά βρίσκει εντελώς αντίθετους στην τοπική αυτοδιοίκηση και επιχειρηματίες της περιοχής.
2: Η Κρήτη βουλιάζει από μετανάστες, οι οποίοι έρχονται από τη Λιβύη. Κυβέρνηση και τοπικές αρχές της Μεγαλονήσου δεν έχουν καταφέρει μέχρι τώρα να συνεννοηθούν σε ένα απλό πράγμα. Τι θα τους κάνουμε όλους αυτούς.

0: Μία κομιλέμβος με δεκάδες μετανάστες όπως αποτυπώνεται στο αποκλειστικό βίντεο του Sky. Εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κρήτης.
1: Βλέπουμε πάλι αφιπολτίες των καιρικών συνθηκών, το ίδιο μοτίβο, να έρχονται διαρκώς βάρκες στα νότια παράλια μας. Για παράδειγμα, θα σου πω ότι ο Μάιος έκλεισε με 57 περιστατικά και περίπου 2.600 μετανάστες.
0: Από την αρχή του έτους έως και σήμερα, οι αφίξεις σε Κρήτη και Γάβδο ξεπερνούν τις 7.000. Οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς και πέρυσι οι αφίξεις παράνομων μεταναστών χτύπησαν κόκκινο.
2: Αυτή τη στιγμή στην Αγιά έχουμε 225 μετανάστες. Φαίνεται ότι οι ροές είναι συνεχιζόμενες. Τις τελευταίες μέρες, δηλαδή το Σάββατο και την Κυριακή και σήμερα ακόμα, έχουμε άφιξη από 4 βάρκες. Μεταξύ αυτών υπάρχουν και γυναίκες και ένα μικρό παιδί, όλοι καλά στην υγεία τους φυσικά.
3: Τα στοιχεία πάντως δείχνουν ότι τουλάχιστον το 85 με 90% των μεταναστών οι οποίοι φτάνουν με τις βάρκες στα νότια της Κρήτης είναι άνδρες 25 έως 35 ετών.

τα σύνορα, πέρασαν πάνω από 1.000.000 παράνομοι, ύστερα ξύπνησε κάπως η Ευρώπη και τα έκλεισε, τελικά σε 5 χρόνια πήραν άδεια παραμονής εδώ γύρω στις 50.000 μετανάστες. Έπειτα ήρθε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και μέσα σε 7 χρόνια δόθηκε άδεια παραμονής σε πόσους? Σε 150.000 μετανάστες. Χάθηκε ο έλεγχος. Συναγωνίζονται μεταξύ τους ποιας κυβερνήσεως λιάζονται οι περισσότεροι. Περισσότεροι παράνομοι. Αυτό λέω, πόσο μοιάζουν μεταξύ τους, είναι σαν το ίδιο νόμισμα σε δύο όψεις.

0: πριν από 5 μέρες στην Κρήτη, στην ομιλία την οποία έκανε. Αλλά βεβαίως δεν είναι ανάγκη μόνο να τα πει ο πρώην Πρωθυπουργός. Είναι γνωστό σε όλους ότι η Κρήτη βουλιάζει από μετανάστες, παράνομους.
1: Σε άλλο βίντεο, μετανάστες μπαίνουν σε φορτηγό πλοίο από τη Γάβδο, στηβάζονται ο ένας δίπλα στον άλλον στον γκαράζ και οδηγούνται στα σφακιά. Λίγες ώρες πριν, το λιμενικό τους είχε εντοπίσει σε λέμβο ανοιχτά της Γάβδου.
2: Κάποιες φορές φεύγουμε το πλήκτρο γραμμής, κάποιες φορές φεύγουμε το λιμενικό. Είναι θέμα που θα βολέψει, καταλάβετε, γιατί είναι και το λιμενικό έχει περιορισμένες δυνατότητες. Όταν είναι πολλά τα περιστατικά, κάποιοι θα μετακινηθούν με το πλοίο της γραμμής. Αυτό που κάνει το δρομολόγιο από τη Γάβδο για Σφακιά ή για Παλαιόχωρα.
1: Επόμενο βήμα είναι η μεταφορά τους σε μία από τις 2 προσωρινές δομές φιλοξενίας μεταναστών της Κρήτης και κατόπιν η προώθησή τους στην Ενδοχώρα.

0: Σύγκρουση με την αντιπολίτευση προκάλεσαν οι αναφορές του Μάκη Βορύδη σχετικά με τη διαχείριση των μεταναστών από το λιμενικό, καλώντας τα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας να απαντήσουν ποια είναι η θέση τους.
1: Ξεκινάει λοιπόν αυτός με τους παράνομους μετανάστες και είναι μεσοπέλαγα. Ακούω ιδέες. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε? Ορισμένες ιδέες είναι επικίνδυνες. Διακινούνται ελευθέρως και ανοιχτά και καλά κάνουν.
2: Άρε Μάκη, πάλι είπες την εξυπνάδα. Το πιάσαν οι υπόλοιποι και έγινε ο χάμος στη Βουλή. 9.43 Interbet & Sports. Πάμε αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι σε ένα πρώτο διαλυματάκι εκεί προς τις 7.30 και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Η ώρα είναι 7.30.

9.43 λοιπόν, Inter Veteran Sports, είστε συντονισμένοι στο ραδιοσταθμό μας, κυρίες και κύριοι, όλοι εσείς που κάθε πρωί μας θυμάτε με τις επιλογές σας, να ακούτε δηλαδή την εκπομπή του 9.43 Inter Veteran Sports, το ενημερωτικό μαγκαζίνο, όπου με τη βοήθεια όλων των δημοσιογράφων του ραδιοσταθμού μας εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο σας μεταφέρουμε τα γεγονότα, την επικαιρότητα, τα διαδραματιζόμενα τόσο στην αγαπημένη αυτή πατρίδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. 100 days have made me older. Να σας πούμε όμως και μια άλλη πληροφορία, ότι μπορείτε εσείς που μας ακούτε τώρα, αν και είναι λίγο πρωί ακόμα βεβαίως, αλλά στη συνέχεια εκεί προς το μεσημεράκι, να ανακαλύψετε τη γεύση του πιο παραδοσιακού και αυθεντικού αλαντικού που υπάρχει σήμερα σε όλη την Ελλάδα. Και το όνομα αυτού, Σάρι. Καραμαλίδικα σουτζούκια και παστρουμάδες, όπως τα έφτιαχνε το 1880 ο περίφημος παστρουματζής Ευστράτιος Σαρίμπογιάς στο Αγιάς της Καπαδοκίας. 17 κατηγορίες αλαντικών, 120 διαφορετικές γεύσεις για τους πλέον απαιτητικούς. Σάρι, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε αυτά τα 4 γραμματάκια, Σάρι, είτε ελληνικά είτε λατινικά όπως θέλετε. Θα μπείτε λοιπόν μέσα στο site, στο ιστολόγιο, στον ιστότοπο της εταιρείας Σάρι, και εκεί πέρα πράγματι θα μπορέσετε να δείτε αυτή την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών, την οποία βρίσκεται σε επιλεγμένα καταστήματα ντελικατέσεν.

0: Όπως λένε, το κτίριο βρίσκεται μόλις 50 μέτρα από τουριστικά καταλήμματα και μόλις 3 λεπτά από πολυσύχναστες παραλίες.
1: Ήταν τελείως απεγνωσμένη κίνηση η επιλογή ή έστω η συζήτηση για χωροθέτηση μια τέτοια δομή σε ένα κατεξοχήν τουριστικό δήμο. Αυτό δεν μπορεί να αντέξει τη λογική και με κανένα επιχείρημα δεν μπορεί να σταθεί.
2: Ποιος τους κοντρολάρει αυτούς όταν βγαίνουν έξω? Δεν βλέπουμε τι γίνεται κάθε μέρα. Εγώ είμαι εναντίον σε αυτό. Και οι οποίοι στον ξενοδοχείο είναι εναντίον. Αν φύγουν από εκείνες σε 3 λεπτά στην παραλία από κάτω. Από εδώ από το ξενοδοχείο μου εγώ βλέπω το χώρο εκεί.
0: Η Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου με επιστολή της διαμαρτύρεται έντονα στο Υπουργείο.
3: Αν γίνει μια δομή στο μεγαλύτερο τουριστικό δήμο της Ελλάδος, έχει αντίκτυπο γενικά στον τουρισμό της περιοχής. Στα 500 μέτρα κοντά είναι ο οικισμός του Καρτερού, που βρίσκονται αρκετά ξενοδοχεία εκεί πέρα. Να βρεθεί ένα σωστό κτίριο, να φτιαχτεί, να φιλοξενηθούν οι άνθρωποι και να βοηθήσουμε κι εμείς.
0: Κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου μετά από ελέγχους πρότεινε το συγκεκριμένο σημείο και ο Υπουργός με επιστολή του στον Περιφερειάρχη έδωσε 2 εβδομάδες διορία να βρεθεί λύση.
4: Δεν μπορεί το Ηράκλειο να έρχεται και να λέει όλοι θα πάρουν βάρος σε όλη την ενδοχώρα, σε άλλα νησιά αν χρειαστεί, αλλά εμείς ακόμα και για τη διαλογή των 3 και των 4 ημερών δεν μπορούμε να βρούμε ένα χώρο. Πρέπει να υπάρξει χώρο στις επόμενες 10-15 μέρες να λειτουργήσει.
5: Τα λες ρε Πλεύρη, τα λες ρε Θανάση αυτά από το βήματος της Βουλής. Πρέπει εκείνο, πρέπει τ' άλλο. Δεν μπορούν οι τοπικές αρχές να λένε παιδιά οπουδήποτε αλλού εκτός από εμάς. Εντάξει, εδώ πέρα έχεις κάποιο δίκιο, διότι εδώ που τα λέμε οι μετανάστες διαθαλάσσεις έρχονται, σε κάποιο νησί καταλήγουν και τα περισσότερα ελληνικά νησιά είναι πια τουριστικοί προορισμοί, να είπομεν ή να μη είπομεν άπαντα. Και επίσης, εδώ που επίσης τα λέμε, η Κρήτη είναι και το μεγαλύτερο νησί. Δεν είναι δυνατόν σε ολόκληρη Κρήτη, Λεβεντογένα, να μην υπάρχει ένα σημείο στο οποίο να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να φιλοξενηθούν, να καταλύσουν για μερικές ημέρες πριν διανεμηθούν, κατανεμηθούν, πριν οδηγηθούν, πριν τους πάνε στη λεγόμενη ενδοχώρα, στα κέντρα κλειστής κράτησης κλπ. Κλπ. Αλλά ρε Πλεύρη, μάθαμε εμείς χθες ότι από τότε που ανέλαβε στο Υπουργείο, με το που έφυγε ο Μάκης δηλαδή για τη γνωστή υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και πήγες εσύ, δεν έχεις πατήσει μια φορά στην Κρήτη. Δηλαδή ρε Χριστιανέ μου, ξέρουμε ότι το πρόβλημα πια είναι κυρίως στην Κρήτη. Γιατί από τα μικρασιατικά παράλια κάπως ελέγχεται ή ας πούμε ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Και αυτό είναι θετικό και για σένα και για την κυβέρνηση. Αλλά σε μια ολόκληρη Κρήτη, με τις γνωστές ιδιομορφίες της, σε μια ολόκληρη Κρήτη λοιπόν, όπου βλέπεις ότι υπάρχει πρόβλημα και εσύ δεν πατάς μια φορά για να πας να το συζητήσεις με νομάρχες, με δημάρχους, να δεις επιτόπου τι γίνεται, να ανοίξεις τα μάτια σου. Άντε μην το πω κι αλλιώς. Αλλά βγαίνεις και λες πράγματα τα οποία εντάξει, δεν λέμε ότι δεν είναι σωστά, δεν λέμε ότι δεν έχεις κάνει δουλειά, αλλά το αντιμετωπίζεις περισσότερο σαν νομικός, που είσαι και καλός μάλιστα. Αλλά δεν πρέπει να πας εκεί να δεις τι γίνεται. Και έτσι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε σήμερα. Βγαίνει και ο Μάκαρος στη Βουλή με τη γνωστή του εφράδια, την υψηλή ευφυΐα, είναι αλήθεια, που επίσης εδώ που τα λέμε ξέρει να την παίζει και την αντιπολίτευση, αλλά καμιά φορά σου ξεφεύγει και κάτι πάνω στον ίστρο. και επικολούθησε αυτό που επικολούθησε στο βουλευτήριο.
6: Αλλά πρέπει κάποιος να τις αποκρούει.
7: Ερώτημα που εξόργησε τις πτέρυγες του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Η κυβέρνηση είναι εδώ για να απαντά και όχι να ρωτά την αντιπολίτευση και όχι να δημιουργεί εντυπώσεις. Και θα σας αντιστρέψω εγώ το ερώτημα. Σήμερα με τους 132 έπρεπε να βουλιάξει βάρκα. Σας ενοχλεί πάρα πολύ η ύπαρξη διεθνούς δικαίου, κράτους δικαίου.
6: Δεν μπορεί στο ελληνικό κοινοβούλιο να ακούγεται από το βήμα της Βουλής η φράση «αν πρέπει να βουλιάξει βάρκα». Δεν νοείται, δεν επιτρέπεται. Είναι απαράδεκτο. Μας προσβάλλει ως κράτος δικαίου. Όχι, όχι σε αυτή τη χώρα. Όχι σε αυτή τη χώρα που έχει ελεγχθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το δικαιωμάτων του ανθρώπου.
9: Ο κύριος Βορύδης επιχείρησε, αλλά ούτε αυτό μπορείτε να καταλάβετε, να διαπομπεύσει τους ανερμάτιστους της ακροδεξιάς. Και προφανώς απέναντι στον κύριο Βελόπουλο που μας είπε ότι θα πρέπει να λέμε αλτίση και να πυροβολούμε.
7: Για διαστρέβλωση μίλησε λίγο αργότερα και ο Μάκης Βορύδης.
10: Έγινε μία απόπειρα διαστρεβλώσεως της θέσεώς μου αυτής, που είναι απολύτως αρνητική ως προς αυτό. Ακριβώς επειδή δεν πρέπει να εφαρμόζονται τέτοιες πολιτικές, ακριβώς έχουν νόημα οι πολιτικές της κυβερνήσεώς μας.
5: Ωραία το γύρισες. Αλλά πάμε στα φρέσκια πρωινά κουλούρια, στα φρέσκα πρωινά κουλούρια. Μάκης Βορύδης στο φιλόξενο λαμπερό ευήλιον και ευάερον στούντιο του Sky
11: και όσων τους απορρίπτονται τάσσελα. Και το δεύτερο το οποίο κάνει, το οποίο επίσης είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι διαμορφώνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα να υπάρξουν τέτοιου είδους προαναχρησιακά κέντρα κράτησης εκτός Ευρώπης, εκτός Ελλάδος.
12: Το ερώτημά σας όμως δεν αφορούσε αυτό.
11: Ακούστε, ναι, και σας λέω λίγο το πλαίσιο της συζήτησης.
13: Λέει ρε παιδί μου ότι δεν το έπαιξε ξαφνικά.
12: Ναι,
13: δεν
12: το έρθε ξαφνικά. Το ερώτημά σας αφορούσε το πεδίο.
11: Ναι, σας λέω λίγο
12: στη
11: το πλαίσιο.
12: Στη θάλασσα ανοιχτά τι κάνουμε.
11: Ναι, σας λέω λίγο το πλαίσιο της συζήτησης. Ναι, γίνεται λοιπόν αυτή η συζήτηση και δεχόμαστε μία κριτική ενθενγκέντρη. Μία κριτική από τα αριστερά. Του τύπου ότι όλα αυτά που κάνετε είναι πάρα πολύ σκληρά, πάρα πολύ περιοριστικά, έχουν θέματα με τα δικαιώματα κτλ. Παρεπιπτόντως δεν έχουν κανένα τέτοιο θέμα. Μια χαρά είναι από πλευράς ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
14: Πολιτική της καταστολής και του εγκλωβισμού είναι που κοστίζει. Και όχι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που τάχα ζουν από επιδόματα, όπως έχουμε ακούσει από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και από διάφορους άλλους ακροδεξιούς.
15: Σκοτώνει η λαθρομετανάστευση την Ελλάδα.
7: Ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης παρουσίασε τα δεδομένα που αποτυπώνουν τη μείωση μεταναστευτικών ροών τους πρώτους 5 μήνες του 2026 κατά 36%.

0: κύριος Τσίπρας, άνοιξε τα σύνορα. Πέρασαν πάνω από 1 εκατομμύριο παράνομοι. Ύστερα ξύπνησε κάπως η Ευρώπη και τα έκλεισε. Τελικά σε 5 χρόνια πήραν άδεια παραμονής εδώ γύρω στις 50.000 μετανάστες. Και πήγε έτσι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και μέσα σε 7 χρόνια δόθηκε άδεια παραμονής σε πόσους? Σε 150.000 μετανάστες.
1: Βάλε πάλι Βορύδη ζωντανά.
2: Να μπορούν να τους ελέγχουν, να τους παίρνουν
3: να
2: πίσω.
3: Να κρατάνε εκεί, ναι.
2: Ξεκινάει ο άλλος από τη Λιβύη. Κάνει προσπάθεια η Λιβύη, η αλήθεια είναι τώρα. Mm-hmm. Η Λιβύη κάνει προσπάθεια και σταματάει πολλούς.
3: Και κρατάει, ε.
2: Σταματάει πολλούς. Ναι. Κάποιοι περνάνε. Ναι. Αυτοί που περνάνε μπήκανε μεσοπέλαγα. Τι αποτροπή να κάνω στο μέσο που στη μισό μέσο επόμενο υποτίθεται στα δεξιότερά μου. Λέω, υπάρχει κανένα παιδιά που σηκώνει το χέρι να πει ότι θα πάω να του βουλιάξουμε? Ναι. Το λέει κανένα αυτό το πράγμα?
3: Προφανώς.
2: Δεν το υποστηρίζει κανένα. Αφού δεν το υποστηρίζει κανένα και δεν το υποστηρίζουμε
3: τι
2: και
3: εμεί. Τι κάνουμε λοιπόν?
2: Ναι. Πάμε λοιπόν στο τι κάνουμε. Εκεί λοιπόν πράγματι η διαχείριση ποια είναι? Η διαχείριση είναι ότι από τη στιγμή που μπαίνει μέσα θα υποβάλει το αίτημα ασύλου, πρέπει να διακπαριωθεί γρήγορα. Ωραία. Το αίτημα ασύλου, να δούμε αν έχει προφίλ ασύλου.
3: Φεύγει αν δεν έχει το προφίλ ασύλου.
2: Δύο λεπτά. Αν πάρει άσυλο, πήρε άσυλο, μένει. Αν δεν πάρει άσυλο, ναι, πρέπει να μπούμε στη διαδικασία των επιστροφών.
3: Επιστρέφουν.
2: Και όλο αυτό το πλαίσιο που φτιάχνουμε τώρα, ναι, είναι διαδικασία ενίσχυσης των επιστροφών.
3: Πόσοι επέστρεψαν?
2: Απαντώ λοιπόν.
3: Πόσοι επέστρεψαν μέχρι τώρα? Γιατί ρωτήσουμε... ξέρουμε ότι μπήκαν 7.000 και μέχρι τώρα.
2: Θα με ρωτήσετε.
3: Πόσοι γύρισαν παράνομοι?
2: Ναι, αλλά δείτε τώρα.
3: Και οι άλλοι που είναι?
2: Προσέξτε, πολύ ωραίες ερωτήσεις. Το ερώτημα λοιπόν που κάνετε, ναι, και είναι σωστή ερώτηση.
1: Δώστε την απάντηση.
2: Μάλλον κλείσουμε αυτή την κουβέντα που ήταν η κουβέντα της Βουλής. Εκεί τώρα σηκώνεται ξαφνικά ο Μάτζιος και λέει: πω πολύ, τι είναι το απαράδεκτο αυτό που υπόθηκε?
4: Το
2: ποιο είναι το απαράδεκτο?
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Ποιο είναι το απαράδεκτο?
1: Τώρα ρε παιδιά, αυτή η πατέντα. Δηλαδή, να έχει παίξει χθες το βίντεο το οποίο το ακούσατε, αυτό το οποίο διημήφθη στο βουλευτήριο ανάμεσα στο Μάκη Βορύδη, στο Μάτζιο, και τώρα να έχει το πρωί καλεσμένο το Βορύδη να λέει ό,τι γουστάρει μόνος του χωρίς αντίλογο και ο Μάτζιος να μην είναι εκεί στο στούντιο για να πει και αυτό στην άποψή του. Να έχεις δηλαδή και τις δύο απόψεις.

Χρήστο Παπαδόπουλε, είδαμε το ρεπορτάζ σου. Τα διέξοδα παραμένει. Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες της Κρήτης δεν θέλουν την προσωρινή δομή, τη δημιουργία της. Από την άλλη, το Υπουργείο Μετανάστευσης τους λέει: προτείνετε μας έναν άλλον εναλλακτικό χώρο. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον αυξάνονται καθημερινά οι μεταναστευτικές ροές.

0: που αφορά περιστατικό με τον εντοπισμό αλευτικού σκάφους νότια των Καλών Λιμένων. Σε αυτό το σκάφος, όπως είπες και εσύ, επέβαιναν 192
1: μετανάστες. Το ένα είναι το δουλεμπορικό, για να το πούμε έτσι, με τους ανθρώπους αυτούς, ναι, που, ναι, μετέφεραν 192 ψυχές που προσπαθούν να βρουν έναν καλύτερο τόπο, και τους βλέπουμε εδώ, βλέπουμε τους Λιμένους.
2: Εδώ πέρα οι εικόνες παίζουν, τα ντοκουμέντα, τα βίντεο, τα δουλεμπορικά, και εσείς λέτε ύστερα από 7 χρόνια ετοιμάζουμε ένα καινούργιο νομοθετικό πλαίσιο. Για βάλε.
3: Μειώσουν στο ρόλο.
4: Γιατί εδώ βλέπουμε να διαμορφώνονται τόνοι συγκεκριμένοι. Χθες ο κύριος Μαρινάκης λέει, μίλησε για πατριώτες με κορώνες.
2: Από εκεί το παν, από εδώ το παν, στο νέο κόμμα Σαμαρά. Για βάλε.
4: Βάζετε το δίλημα προς τα υπερδεξιά.
3: Σωστά.
4: Τι συμβαίνει εδώ?
3: Η απάντηση,
4: νιώθετε λοιπόν την απειλή της υπερδεξιάς εδώ?
3: Γιώργη,
4: δηλαδή
3: θέλω...
4: της κυρίας Λατινοπούλου, του κυρίου Βελόπουλου, της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Σαμαρά που έρχεται.
3: Σωστά. Να πω όμως κάτι. Επειδή πάρα πολύ συχνά συνδέουμε τις πολιτικές και δείχνει να κάνουμε μια διαχείριση, ας το πω, εκλογικού τύπου. Η απάντηση είναι ότι εμείς δεν κάνουμε διαχείριση εκλογικού τύπου. Κάνουμε πολιτικές. Εγώ δηλαδή, κύριε Παυλούπουλε, ειλικρινά το λέω. Έχει κανένας καμία καλύτερη ιδέα προκειμένου να σταματήσουμε τις μεταναστευτικές ροές? Εγώ θέλω να την ακούσω.
4: Ναι, ναι.
3: Ειλικρινά το λέω. Δεν το λέω για πλάκα.
4: Ναι, ναι, σωστά,
3: θέλω
4: σωστά,
3: να την ακούσω. Ούτε το λέω πολιτικά για να στριμώξω κανέναν. Είναι πολύ σοβαρά θέματα αυτά. Σωστά. Είναι πολύ κρίσιμα για τους πολίτες. Εγώ δεν παίζω με αυτά.
5: Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν εδώ.
3: Λέω λοιπόν, αν κανένας έχει καμία.
4: Ένα πολιτικό πρόσημο, κύριε.
3: Αν κανένας έχει καμία τρομερή ιδέα και σηκώσει το χέρι του και μου πει, κύριε Βορύδη, ξέρετε τι δεν κάνετε καλά στη Νέα Δημοκρατία? Αυτό. Ναι. Και νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε.
4: Ναι.
3: Και αυτό είναι συμβατό με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Έτσι. Είναι συμβατό με τα ανθρώπινα δικαιώματα και θέλω να το κάνουμε. Γιατί δεν το κάνετε? Η απάντηση είναι, θα το κάνουμε αύριο.
5: Πάντως εδώ δεν πρέπει να είμαστε ανοιχτοί.

0: Το Λαμισίλ συνιστάται εδώ και πολλά χρόνια από επαγγελματίες της υγείας για την αντιμετώπιση δερματικών παθήσεων. Λαμισίλ, αποτελεσματικότατο, χορηγείται πάρα πολύ άνετα και κυκλοφορεί σε τρεις διαφορετικές μορφές, σε τζέλ, σε σπρέι και σε κρέμα. Και σπανίως υπάρχουν αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα. Για πήγαινε πάλι στον Βορύδη.
1: Ένα συστατικό, ας το πω, των κομμάτων μπορεί να είναι η προσωπική και ατομική βούληση του ιδρυτή τους.
2: Ναι.
1: Αλλά για να έχουν επιτυχία, καταλαβαίνουμε όλοι ότι η ατομική βούληση δεν αργεί. Γιατί αλλιώς θα μαζευόμαστε τον καφέ, θα έκανα από ένα κόμμα και θα ασκίζαμε.
2: Μια χαρά πηγαίναμε.
1: Και θα ασκίζαμε, ναι. Δεν πάει έτσι. Τα κόμματα πρέπει να έχουν πολιτικές, κοινωνικές, ιδεολογικές αντιστοιχίσεις.
2: Μάλιστα.
1: Τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να ικανοποιούν αιτήματα τα οποία δεν έχουν ικανοποιηθεί και τα οποία υπάρχουν μέσα στην κοινωνία. Και τα οποία έρχεται κάποιος και λέει ότι εγώ μπορώ να εκπληρώσω το αίτημα αυτό.
2: Υπάρχει κενό, λέει ο Σαμαράς εδώ.
1: Μάλιστα.
2: Λέει.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν το κενό πολιτικής.
2: Ναι.
1: Γιατί, παραδείγματος χάρη, κόμματα, αυτά τα οποία λέει ο κ. Σαμαράς, να αφήνει αυτά τα κόμματα, αυτά τα οποία ισχυρίζει ο κ. Σαμαράς, έχουν να κάνουν κυρίως με κριτική σε σημεία τα οποία έχουν να κάνουν, παραδείγματος χάρη, με την εξωτερική μας πολιτική.
2: Ναι.
1: Σε σημεία που έχουν να κάνουν με την άμυνά μας. Έτσι.
2: Σωστά.
1: Και λέω εγώ, εκεί πρέπει κανείς να δει αν υπάρχει ένα κενό. Δηλαδή, υπάρχει μια αντίληψη μέσα στην κοινωνία.
3: Υπάρχει κενό 15% ο κ. Σαμαράς. Χθες είπε ο συνεργάτης του κ. Τσούσιας ότι πρέπει να απαντήσετε πού πήγε το 15% από το 40 στο 25 που
2: καταλάβατε
3: στις δημοσκοπήσεις.
2: Των ευρωεκλογών.
3: Το 15% από το 40
2: ναι.
3: των εθνικών εκλογών.
2: Των εθνικών εκλογών
3: γιατί
2: σε ευρωεκλογές.
3: Έχετε καταλήξει
2: αυτό
3: στο 25.
2: Είναι μεσόλικο αυτό.
3: Ακριβώς.
2: Το μετράσει έτσι πάντως.
3: Και στις δημοσκοπήσεις.
2: Ναι.
3: Άρα λέει έχετε κάνει ζημιά 15% στην παράταξη.
2: Πού πήγε λέει το 15, ναι.
1: Ωραία. Εάν το πάμε τώρα στις δημοσκοπήσεις ή στις ευρωεκλογές όπου θέλετε, θα απαντήσω ότι να περιμένουμε λίγο να δούμε τι θα πούν οι βουλευτικές εκλογές. Γιατί, επιτρέψτε μου, η
0: αυτό
1: ανάλυση
0: σου λένε, ρε Χριστιανέ,
1: οποιοδήποτε στοιχείο
0: για πριν από τις εκλογές.
1: Κατανοεί ότι άλλα πολιτικά χαρακτηριστικά έχουν οι ευρωεκλογές, άλλα πολιτικά χαρακτηριστικά.
4: Πανηγυρίζει, παραμένει μπροστά στις δημοσκοπήσεις. Άσυπο αυτές παραδόξεις, πρώτη φορά που έχω δει αυτό, γίνονται.

0: τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Επιτρέψτε μου όμως να σημειώσω κάτι ιδιαίτερα σοβαρό. Άκουσα διευθυντή δημοσκοπικής εταιρείας να λέει στον κύριο Ανδρουλάκη ότι αν συνεχίσει έτσι θα βρει όλες τις εταιρείες τις δημοσκοπικές εναντίον του. Πέναντί του. Συγγνώμη, τι εννοεί. Σοβαρολογούμε. Φτάσαμε εταιρείες δημοσκοπήσεων να απειλούν πια ανοιχτά πολιτικούς και κόμματα. Υπάρχουν και όρια. Κυβερνήσεις και τα κόμματα δεν διορίζονται, κλέγονται. Την κοινωνία. Ακόμα όμως και αυτές οι δημοσκοπήσεις φτάνουν τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου μέχρι το 25%. Και ενώ η παράταξη μεταλλάσσεται και συνεχώς υποχωρεί κοινωνικά, κάποιοι φαντασιώνονται αυτοδυναμίες που απαιτούν όμως ποσοστά πάνω από 37%. Και ρωτάω, δεν βλέπουν ότι το κόμμα δεν έχει συνομιλητές. Και επιμένει ο κύριος Μητσοτάκης σε αυτό το αλαζονικό. Ποιος άλλος εκτός από μένα μπορεί να κυβερνήσει.
1: Για βάλε να δούμε τι λέει ο Βορύδης τώρα.
2: Μα τι είπε και ο κ. Λευκανδίας.
3: Για τα ποσοστά.
2: Ο οποίος έχει κάνει αυτά που είπατε όλα. Με τα εξοπλιστικά και λοιπά. Έχει κάνει μεγάλες επιτυχίες.
3: Εγώ λοιπόν πήγα λίγο στο περιεχόμενο της κριτικής. Γιατί πάω στο περιεχόμενο της κριτικής. Γιατί πάω στο. Όχι, εδώ είναι το αποτέλεσμα της κριτικής σου. Τα ποσοστά. Εγώ πήγα λοιπόν στην κριτική αυτή καθεαυτή. Ή παραδείγματος χάρη, όταν κάποιος θέλει να πει ότι δεν έχουμε σωστή μεταναστευτική πολιτική και δει τι ήταν το 19 η κατάσταση στη χώρα που μετανάστευσε.
2: Και που είμαστε σήμερα.
3: Και που είμαστε σήμερα.
2: Προφανώς, συγκριτικά είναι όλα.
3: Όχι,
2: έτσι
3: δεν είναι.
2: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, έτσι, δηλαδή έτσι, όταν σας λέω έτσι, ότι εκεί, ήταν 24.000 άνθρωποι έτσι, και εδώ είναι 260, είναι η μέρα με τη νύχτα. Έτσι.
2: Καλημέρα σας. Και κλείνουμε εδώ.
3: Πάμε στο ποσοστό. Τελευταία κουβέντα.
0: Το Τσίπρας άνοιξε τα σύνορα. Πέρασαν πάνω από 1.000.000 παράνομοι. Ύστερα ξύπνησε κάπως η Ευρώπη και τα έκλεισε. Τελικά σε 5 χρόνια πήραν άδεια παραμονής εδώ γύρω στις 50.000 μετανάστες. Και έπειτα ήρθε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και μέσα σε 7 χρόνια δόθηκε άδεια παραμονής σε πόσους? Σε 150.000 μετανάστες.
1: Συγκρίνεται, λέει ο Μάκης, τη μεταναστευτική πολιτική, τι ήταν πριν και τι είναι τώρα. Είναι ακριβώς αυτό που έκανε ο Σαμαράς. Για βάλε πάλι Μάκη.
3: Ναι. Άρα λοιπόν, εγώ εκείνο που έχει σημασία, εκτός από τα νούμερα και τις αναλύσεις και το αν θα πάρουμε τόσο ή θα πάρουμε το κάτι άλλο.
2: Όχι, τα νούμερα έχουν σημασία.
3: Τεράστια, αλλά είναι αποτέλεσμα, πρέπει να είναι αποτέλεσμα των πολιτικών. Οι πολιτικές θα κρίνουν τους αριθμούς.
2: Κλείσαμε εδώ γιατί πιεζόμαστε πάρα πολύ.
4: Είναι πολύ ωραίος ο διάλογος με τον κύριο Σαμαρά όταν θα έρθει η ώρα. Το λέμε από το πρωί με τον κύριο συνάδελφο.
2: Τον καλέσουμε εδώ τον κύριο Σαμαρά εμείς.
4: Ο διάλογος εδώ.
3: Τον καλέσουμε.
2: Να έρθει εδώ, να τα πούμε.
0: Γράφει του συστήματος. Αποκαλούν εδώ και καιρό εμένα και τον Καραμαλή ως τα γεροντάκια του Muppet Show. Ήβρις, λάσπες, άθλιες προσωπικές επιθέσεις, ξέβια. Όλα αυτά δεν είναι απλά γελιότητες κάποιων. Δυστυχώς, για τον τόπο και για την ιστορία της παράταξης, σήμερα είναι η Νέα Δημοκρατία του ενός. Αλλά κάποτε, όπως έλεγε ένας φίλος μου και θα θέλω να τα ακούσετε αυτό, θα πρέπει όλοι μας να απαντήσουμε κάποια στιγμή σε ποιον τελικά ανήκει η Νέα Δημοκρατία. Σε όσους την υπηρέτησαν ως ιστορικό χρέος ή σε αυτούς που τη χρησιμοποίησαν σαν εκλογική εταιρεία.
1: Πρωί-πρωί πάλι με Σαμαρά ασχολούνται. Θα έλεγε κανείς και τα πιο φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης στα πρωινά. Ακούσατε το Sky, τα ίδια είναι και στην ΕΡΤ. Για βάλε.
5: Περίπτωση. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Γεωργία Σταδόπουλο και τον Σωτήρη Σταδόπουλο. Να είστε καλά.
6: Καλή σας.
1: Και εκεί πέρα βίντεο του Σαμαρά και σχόλια συναδέλφων. Διαλυματάκι στις 8 και επανερχόμεθα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: 9.43 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο, όπως και η τέχνη, αγγίζει πρώτα τα σωθικά και μετά το νου. Francis McDormand, ηθοποιός.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevenant Sports. Εκτός για αρκετό καιρό θα παραμείνει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μετά τον τραυματισμό του στο αριστερό πέλμα, όπως ανέφερε ο Ρεγκίνα Ταμάν. Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Τσέντι Όσμαν στην αναμέτρηση. Με μια αγωνιστική και κλεισμένο το θυρών για την επόμενη σεζόν, τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑΒΗ ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την εισβολή του Δημήτρη Γιανακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο τελικό. Επιπλέον επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη των Πράσινων. Αισιοδοξία υπάρχει στον Ολυμπιακό πως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα καταφέρει να βρίσκεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα στον τέταρτο τελικό κοντά στον Παναθηναϊκό. Η Εθνική ΚΑΠΑ 19 νίκησε με 4-2 το Καζακστάν στην Τούμπα και πήρε την πρόκριση στον επόμενο προγραμματικό γύρο για την τελική φάση του Euro. Επανήλθε με βελτιωμένη πρόταση ο ΠΑΟΚ στην διεκδίκηση του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο δικέφαλος του Βορρά προσφέρει 3-1 εκατομμύρια ευρώ στην Άουσμπουργκ. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται εξελίξεις για τη στελέχωση της ΠΑΕ και την Νέα Τούμπα. Οι περιπτώσεις των Ετιέν Καμαρά και Γένσεν μπαίνουν σε πρώτο πλάνο για τον Παναθηναϊκό, που θέλει να κλείσει τις υποθέσεις τους μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Σε καλό δρόμο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Τριφυλιού και της Βίντζεβ Λόντς για την πώληση του Κάρολ Βιντερσκι. Παρελθόν από τον Πανετολικό αποτελεί μετά από 20 χρόνια ως παίκτης και στέλεχος ο μέχρι πρώτης ως τεχνικός διευθυντής της ομάδας Μάκης Μπελεβόνης. Η ομάδα του Αγρινίου έλυσε κοινή συνενέση τη συνεργασία της με τον γενικό αρχηγό Μάρκο Μαρκόφσκι. Με νίκη έκλεισε η Εθνική Γυναικών τον τέταρτο όμιλο της Λήξη, που αποτελεί την πρώτη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, επικρατώντας 3-2 της Γεωργίας στην Τυφλίδα. Στις 18 Ιουνίου το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα μάθει τον αντίπαλό της στον πρώτο γύρο των play-offs. Η Αλ Χιλάλ έχει καταθέσει πρόταση στον ίν τεχνικό της Νότιγχαμ Φόρεστ και πρώην του Ολυμπιακού Βίτορ Περέιρα, όπως απεκάλυψε η Πορτογαλική Οτζόγο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetan Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ελλάδα Echo. .gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: επίθετο και αριθμό. Δεν στέκει λοιπόν ότι οι κάμερες κάνουν λάθος, ας πούμε στη ζώνη. Στο αν κάποιος σηκώσει το ποτήρι και το ποτήρι το περάσει η κάμερα για κινητό.
1: Πάμε λίγο να δω.
0: Γιατί βλέπουμε πολλές ενστάσεις στα τμήματα.
1: Λοιπόν, χθες δείξατε μια καρτέλα ότι έχουμε 5.500 κλήσεις. Η ελληνική αστυνομία έβγαλε ένα δελτίο τύπου πριν από μία εβδομάδα και είπε πως έχουμε 2.453 κλήσεις. Είπατε, δείξατε, και δεν είναι στοιχεία τα οποία βγάλατε εσείς, κυκλοφορούν, εγώ δεν θα διαφωνήσω, ότι έχουμε αστοχία 90...
2: Δεν έχουν διαψευστεί αυτά τα στοιχεία.
1: Έχουν διαψευστεί η κανονικότητα με το δελτίο της ελληνικής αστυνομίας. Πώς δεν έχουν διαψευστεί.
2: Της ελληνικής αστυνομίας. Τι εννοείται. Η ελληνική αστυνομία δεν μπορεί να παραδεχτεί ότι οι κάμερες κάνουν λάθος. Από τις ενστάσεις που υπάρχουν οι υπουργοί.
1: Μόνο τα πραγματικά στοιχεία. Δεν θα δώσει ψευδή στοιχεία.
0: Να ρωτήσω κάτι. Όταν έχετε μια κλήση, οι κλήσεις περνάνε από άνθρωπο. Περνάνε από τα ανθρώπινα μάτια.
1: Εννοείται. Την κλήση την βεβαιώνει άνθρωπο. Αστυνομικό, όχι άνθρωπο γενικά.
0: Λοιπόν, έχουν φτάσει πάρα πολλές ενστάσεις εκεί πέρα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Όχι.
0: Ότι
1: οι
0: δεν
1: αστάσεις...
0: είναι άνθρωποι, είτε ότι δεν ήμασταν εκεί, είτε ότι φορούσαμε τη ζώνη μας, είτε χρησιμοποιήσαμε το κινητό μας.
1: Να θυμίσω λιγάκι τι λέει το δελτίο της ελληνικής αστυνομίας. Ότι έχουν επιδοθεί, έχουν βεβαιωθεί και επιδοθεί 2.453 κλήσεις, έχουν γίνει 420 ενστάσεις και στην ουσία αποδεκτές έγιναν μόλις 52, από τις οποίες 52 οι 17 ήταν αυτές που είχαν τεχνικά ζητήματα. Ποσοστό 0,7%.
2: Εδώ δεν βάζετε γιατί γίνεται ένα θέμα. Όταν λέμε μπαίνει άνθρωπος και τις επεξεργάζεται αυτές τις κλήσεις, ξέρετε, ο άνθρωπος άμα μπει στις 10 η ώρα το πρωί, η έξυπνη κάμερα από τις 6 το πρωί ή όλη τη νύχτα γράφει. Μπορεί οι κλήσεις λοιπόν που βγάζει το μηχάνημα να είναι 5.000, άσχετα πόσες θα βεβαιωθούν.
1: Δεν είναι κλήσεις. Η κάμερα βλέπει.
2: Άρα δεν είναι λάθος το στοιχείο.
1: Το στοιχείο είναι λάθος.
2: Άμα θέλετε να στείλετε όλες τις κλήσεις, θα στέλνετε 5.000.
1: Όταν λέτε ότι υπάρχει αστοχία στο 95% των παραβάσεων, αυτό είναι απόλυτα ψευδές. 0,7%.
2: Όχι, από αυτές που στάλθηκαν, είπαμε. Για μέσα στο αυτοκίνητο. Είμαστε προσεκτικοί. Δεν λέμε ούτε για κόκκινο,
1: αστοχία,
2: ούτε για ταχύτητα.
1: Αστοχία 95% των παραβάσεων λέτε. Και αυτό δεν ισχύει. Σας λέει η ελληνική αστυνομία πως για τεχνικά ζητήματα από τις ενστάσεις μόνο 17 περιπτώσεις γίνανε αποδεκτές. Ποσοστό 0,7%. Όλες οι υπόλοιπες, και το σημειώνει, οι λοιπές ενστάσεις έγιναν αποδεκτές κατόπιν εξέτασης ουσιαστικών λόγων όπως περιστατικά που σχετίζονται με ζητήματα υγείας.
3: Άρε Παπαστεργίου, ψηφιακή. Σοβαρός άνθρωπος είναι, πετυχημένος δήμαρχος στα Τρίκαλα, την πατρίδα μου. Αλλά έτσι όπως το πάτε, πήγε λέει σήμερα, συμπληρώνονται 6 χρόνια από το gov.gr και το γιορτάζει η κυβέρνηση. Έτσι όπως πάτε με τις κλήσεις και με το νέο κώδικα, δεν θα αφήσετε άνθρωπο που να μπορεί να κυκλοφορεί στο δρόμο με το αυτοκίνητό του και να έχει το δίπλωμα κανονικά. Δηλαδή, το τι υπερβολές γίνονται, το τι λάθη γίνονται, το τι με χρησιμοποιήσουμε τη γνωστή νεοελληνική λέξη γίνεται, είναι πραγματικά, φίλες και φίλοι, πέρα από κάθε λογική. Όλοι εσείς που τώρα είστε στα αυτοκίνητά σας, ταλαιπωρήστε αφάνταστα κάθε μέρα στους αθηναϊκούς δρόμους. Έχετε πληρώσει τα μαλλιοκέφαλά σας σε ειδικό φόρο κατανάλωσης στη βενζίνη, σε διόδια στους δρόμους, σε τέλη κυκλοφορίας και η κατάσταση από πλευράς κυκλοφοριακών συνθήκων στο λεκανοπέδιο είναι σε κατάσταση άθλια. Και εσείς τώρα στην κυβέρνηση πάτε και βάζετε κάμερες οι οποίες να φωτογραφίζουν λέει και να σου έρχεται η κλήση στο κινητό και διάφορες άλλες τέτοιες, αν να μην πω τώρα τη λέξη. Λες και τα λύσατε όλα τα άλλα προβλήματα του κυκλοφοριακού της Αθήνας και λέτε τώρα ας βάλουμε και τις κάμερες για να πιάνουμε τους παραβάτες. Για βάλε πάλι Παπαστεργίου.
2: Παίρνουμε τις χίλιες σύλλες.
1: Ναι, για τις χίλιες κάμερες συζητάμε. Τον διαγωνισμό το κατεβάσαμε εμείς ως Υπουργείο Ψηφιακής. Διορθώσαμε ένα σημείο στο οποίο θεωρούμε πως όντως υπήρχε μια εύλογη ασάφεια, την οποία έπρεπε να διορθώσουμε. Και σήμερα που μιλάμε, ο διαγωνισμός είναι και πάλι στον αέρα.
2: Και πότε θα κλείσει ο διαγωνισμός?
1: Είναι τα χρονικά περιθώρια που προβλέπει ο 44-12.
2: Θέλω να πω πότε θα τις πάρουμε αυτές, πότε θα τις τοποθετήσουμε.
1: Εφόσον δεν έχουμε ενστάσεις, και πάλι θεωρώ πως μέσα σε 2-3 μήνες θα μπορούσαμε, αλλά δεν μπορώ, δεν μπορώ να ξέρω αν θα γίνουν ενστάσεις.
2: 27 τώρα που το λέμε.
1: Εάν δεν έχουμε ενστάσεις.
2: Την εμπειρία σας ως άνθρωπος της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης από το 27.
1: Υπήρχαν διαγωνισμοί που τρέξανε πάρα πολύ.
2: Να τα λέμε όλα τώρα. Προεκλογικά δεν θα τις βάλετε τις κάμερες.
1: Μα βάλαμε ήδη, γιατί να μην τις βάλουμε προεκλογικά?
2: Αν ο διαγωνισμός δεν εκλογές και θα μπουν χίλιες κάμερες να στέλνουν κλήσεις.
1: Αν ο διαγωνισμός δεν έχει προβλήματα, μα και τώρα έχουν ήδη επιδοθεί. Τώρα. Να σας πω κάτι, το θέμα της οδικής ασφάλειας και των νεκρών που χάνουμε κάθε μέρα στον δρόμο είναι πέρα και πάνω από οποιαδήποτε εκλογή.
3: Ρε Παπαστεργίου, δεν αφήνεις τώρα, δεν αφήνετε το γνωστό παραμύθι τώρα. Σας έπιασε ο πόνος για τους νεκρούς και εκείνο και τ' άλλο. Και θα μπορέσετε. Και θα μπορέσετε να λύσετε το κυκλοφοριακό και την οδική ασφάλεια και διάφορα άλλα τέτοια. Και εδώ πέρα κάθε μέρα στην Αθήνα ο κόσμος μαρτυράει για να πάει στις δουλειές του. Και είστε 7 χρόνια κυβέρνηση και το μετρό, το μοναδικό έργο το οποίο μπορεί να λύσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πρωτεύουσας. Ταμεία ανάκαμψης, ξεταμεία ανάκαμψης, το ένα τ' άλλο το παράλλο, και το μετρό το έχετε πάει πάλι με καθυστέρηση δεκαετίας. Και μετά σας μάραναν οι έξυπνες κάμερες.

0: Για βάλε λίγο Παπαστεργίου.
1: Ότι έχουμε ψηφιοποιήσει κοντά στα 300 εκατομμύρια σελίδες σε συμβόλαια όλα τα παλιά ψηφοφυλάκια.
0: Ψηφιοποίησες και έκανες.
2: Η γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας μπαίνει σε νέα φάση, αλλά με καθυστέρηση. Η λεγόμενη κίτρινη γραμμή δεν θα είναι τελικά έτοιμη το 2029 όπως ξέραμε. Ο νέος στόχος πάει πλέον για το Σεπτέμβριο του 2032. Μιλάμε δηλαδή για μια καθυστέρηση πάνω από 3 χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κοινοπραξία του έργου έχει προτείνει ακόμη πιο πίσω χρονοδιάγραμμα μέχρι 2034.
0: 2034, είμαστε στο 26. Βάλε 8-10 χρόνια. Και ενώ η πρόοδος του μετρό βρίσκεται με καθυστέρηση δεκαετίας από το αρχικός προβλεφθέν για την περίφημη γραμμή 4, την κίτρινη γραμμή, εσείς τώρα στέλνετε ηλεκτρονικά κλήσεις αν ο άλλος την ώρα που οδηγούσε κούνησε το χέρι δεξιά και πώς τον έπιασε η κάμερα και πώς τον βρήκε ο μεγάλος αδερφός. Δηλαδή, το έχετε φτιάξει έτσι το σύστημα να παρακολουθείτε τους πάντες για την οδική ασφάλεια.

0: δημοσίου μιλάμε για ένα δεδαλώδες κύκλωμα με πολλά πρόσωπα που εμπλέκονται είτε έμεσα είτε άμεσα. Θα σταθούμε όμως, Παναγιώτη Σπυρόπουλε, σε κάποιες περιπτώσεις που η αλήθεια είναι ότι βγάζουν μάτι. Έχουμε ένα κινητό, δύο παρατυπίες και έναν πρώην Γενικό Γραμματέα και νυν πολιτευτή με τη Νέα Δημοκρατία. Παναγιώτη, να πιάσουμε λίγο αυτή την περίπτωση.
1: Μετά την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, τον κύριο Ευθύμιο Μπαγογιάννη, για προσωπικούς λόγους, καθώς μέλος της οικογένειάς του έχει συγγενική σχέση με το πρώτο βαθμό, μάλιστα με το φερόμενο αρχηγό του κυκλώματος των Πολεοδημιών, ένας ακόμα πρώην Γενικός Γραμματέας δύο Υπουργείων και νυν πολιτευτής του κυβερνούντος κόμματος, ο κύριος Μάνος Λογοθέτης, εμφανίζεται στη δικογραφία της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. Και αυτό γίνεται συγκεκριμένα σε δύο περιπτώσεις. Πρόκειται για συναντήσεις που έχει 50χρονη αρχηγό με την 59χρονη προϊσταμένη της Ιδώμα Μαρουσίου, που καταγράφονται από τις 26 Νοεμβρίου του 2025 έως και τις 24 Δεκεμβρίου του 2025, για να εκδοθεί μια παράτυπη οικοδομική άδεια ακινήτου του νυν πολιτευτή στο Μαρούσι μέσω του αρμόδιου μηχανικού, μάλιστα έναντι άγνωσης χρηματικής αμοιβής.
2: Νέος μη πάνω από τη δημόσια ζωή της χώρας, με το μέγα σκάνδαλο των Πολεοδομιών, που όπως φαίνεται και όπως αναφέρεται σήμερα σε μερίδα του τύπου, έρχεται να προσθεθεί στα άλλα μεγάλα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των κονδυλίων για τα προγράμματα κατάρτισης και διασπάθηση δημοσίου χρήματος σε περιπτώσεις όνου και στη αριθμός. Όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό μιας χώρας η οποία βρίσκεται σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας ζωής βουτυγμένη στα σκάνδαλα και στην οσμή τους.
0: Μάλιστα, Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε θέμα όλο ένα και περισσότερες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη δράση του κυκλώματος των επιτίδιων στις πολεοδομίες της Αττικής, οι οποίοι σήμερα πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή. Όλοι τους ισχυρίζονται ότι είναι αθώοι, ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες υπάρχουν στελέχοι με συγγενικές σχέσεις με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθύμιο Μπακογιάννη, που παραιτήθηκε ασπευσμένα χθες.
3: Ο ένας μετά τον άλλον περνούν από το πρωί την πόρτα των ακριτή οι έξι συλληφθέντες για το κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες της Αττικής. Κανείς από όσους έχουν απολογηθεί ως τώρα δεν αποδέχεται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.
4: Δηλώνω αθώος. Σε καμία περίπτωση δεν ζήτησα και δεν έλαβα χρήματα για καμία διοικητική πράξη. Αποκλειστικό σκοπός και γνώμονας για μένα ήταν η σωστή και κατανόμο έκδοση των εκάστοτε αδειών.
5: Ασκούσε τα καθήκοντά του με υπερβάλλοντα ζήλο, προσπαθούσε να διεκπαιρεώσει εκατοντάδες αιτήσεις οι οποίες εκκρεμούσαν. Από αυτόν τον υπερβάλλοντα ζήλο, ερχόταν σε επικοινωνία με ιδιώτες μηχανικούς.
6: Είναι η περίπτωση για την οποία δεν έχει προκύψει κανένας χρηματισμός και καμία απολύτως παράβαση καθήκοντος.
3: Ανάμεσα στους συλληφθέντες, υψηλά στελέχη με πλούσιο βιογραφικό και συγγενικές σχέσεις με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευθύμιο Μπακογιάννη, που παραιτήθηκε σπευσμένα μετά το τσουνάμι των αποκαλύψεων.
7: Ο οποίος επικαλέστηκε την ακαδημαϊκή του καριέρα. Δεν είπε όμως τίποτα για την ταμπακέρα και τις πολιτικές ευθύνες. Αυτή τη στιγμή φέρονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο διαφθοράς στην Πολεοδομία συγγενικά πρόσωπα του πρώην Γενικού Γραμματέα. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει απαντήσεις.
8: Τα πλοκάμια του κυκλώματος είχαν απλωθεί μέχρι και την υπηρεσία δόμησης στο Μαρούσι. Υπάλληλος με υψηλή θέση στο τμήμα έκδοσης αδειών που έδινε λόγο στην αρχηγό της οργάνωσης κατηγορείται ότι έβγαζε παράτυπες άδειες στην περιοχή.
9: Καθ' όλη την 25ετή διάρκεια παροχής των υπηρεσιών μου στο Δήμο Αμαρουσίου, δεν ζήτησα ποτέ και δεν έλαβα ποτέ και από κανένα χρηματικό ποσό ή άλλης μορφής παροχή, είτε για τον εαυτό μου ή για άλλον.
3: Οι περισσότερες συναντήσεις των φερόμενων μελών γίνονταν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και η παραλαβή των χρημάτων εντός οχημάτων ή καταστημάτων που οι ίδιοι γνώριζαν. Απέφευγαν τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, μιλούσαν με κωδικούς, αντί για λεφτά έλεγαν καφές, εργαλεία, σχέδια, χαρτιά. Τα ποσά που ζητούσαν από 1.000 έως και 30.000 ευρώ. Συνολικό κέρδος 335.000, εκ των οποίων οι 188 βρέθηκαν στο γραφείο της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Γαλατσίου.

0: Τώρα, πιστεύετε ότι τα τελευταία χρόνια επί κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας η διαφθορά στην Ελλάδα πώς έχει εξελιχθεί?
1: Έχει αυξηθεί, λέει, το 66,8%, έχει παραμείνει σταθερή το 24,1%.
2: Ώρα, συντριπτική έλλειψη εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Δίνει νέα δημοσκόπηση που παρουσιάζει η εφημερίδα των συντακτών με έναν στους δύο ερωτηθέντες να δηλώνουν απεσιόδοξοι και το 97% να θεωρεί τη διαφθορά καθεστώς στην Ελλάδα.
3: Συνέβαινε όμως σε κάποιες πολεοδομίες, ήταν κοινό μυστικό.
4: Όπου μπορεί να σαρπάξει. Καταρχάς το γρηγορώσιμο, το γνωστό, έτσι. Δηλαδή, αν πας με έλεγχο οικοδομικής αδείας, έτσι και δεν έχεις γνωστό, θα κάνεις 200 χρόνια τουρκικά, ας πούμε, για να τελειώσει.
5: Δικογραφία έχει σχηματιστεί και σε βάρος δύο υπαλλήλων των υπηρεσιών δόμησης Αγίας Παρασκευής και Νέας Ιωνίας, που δεν έχουν συλληφθεί καθώς πέρασε το αυτόφορο. Και οι δύο είναι κατηγορούμενοι για δωροληψία υπαλλήλου.
6: Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι πάρα πολύ λεπτολόγος. Λεπτομερής, τηρεί την νομοθεσία. Αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, εγώ δεν το γνωρίζω.
3: Η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται με ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων διώξεων και συλλήψεων.

0: προσέλαβαν οι Έλληνες πολίτες για 4 χρόνια. Αυτό είναι το συμβολό μου μαζί τους. Και στο τέλος τετραετίας θα κρίνουν εάν το συμβόλαιο αυτό πρέπει ή δεν πρέπει να ανανεωθεί.
1: Παρά την επιστράτευση δυνάμεων των ΜΑΤ από τη Θεσσαλονίκη και την Ορεστιάδα, ο Πρωθυπουργός δεν βγαίνει από την κύρια έξοδο. Κυριολεκτικά φυγαδεύεται από την πίσω πλευρά του αεροδρομίου για να μην έρθει σε επαφή με τους συγκεντρωμένους αγρότες και κατευθύνεται στη Ροδόπη για προγραμματισμένη περιοδία.
2: Διαλυματάκι στις 8:30.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκι Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση. Στο Σκύλος Χθένα Ψαλίδι. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδι. Γιάρο 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Για δράση είσαι έτοιμος. Με Armyland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένη 237 Δάφνη. Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
5: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
4: Planisabv.gr.
0: 9.43 Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 8.30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τα μεσάνυχτα αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Την ίδια ώρα συνεγερμό σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ για αναχέτηση πυράβλων και ντρόουνς μετά από ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, ανέφερε από την πλευρά του ότι η Τεχεράνη δεν θα αφήσει αναπάντητες εχθρικές ενέργειες. Ξεκινάει σήμερα η συζήτηση της συνταγματικής αναθεώρησης με την Ολομέλεια του Σώματος να καλείται να εγκρίνει τη δίμηνη προθεσμία που έχει προταθεί για την υποβολή της έκθεσης από την υποσύσταση Επιτροπή Αναθεώρησης. Η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων, μεταξύ άλλων δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, αξιολόγηση στο δημόσιο και τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Υπέρ, η Νέα Δημοκρατία καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νίκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ τάχθηκε με το παρόν. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, μειώνονται οι προθεσμίες για την οικειοθελή αναχώρηση όσων απορρίπτεται το αίτημά τους από 25 σε 14 ημέρες. Εισάγονται ταχύτερες διαδικασίες εξέτασης αιτήσεων απευθείας κατά την είσοδο ή τη σύλληψη στα σύνορα και αυστηροποιείται το ποινικό πλαίσιο για τους διακινητές παράτυπων μεταναστών. Δεν είμαστε κόμμα γιοταχή, στο ΠΑΣΟΚ είμαστε όλοι στην ίδια γραμμή, τόνισε σε συνέντευξή του στο One Channel ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδουλάκης. Ο κ. Ανδουλάκης ανέφερε ότι πλέον έχει έρθει η ώρα του ΠΑΣΟΚ να κυβερνήσει, καθώς τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Αλέξης Τσίπρας έχουν κρυθεί. Προφυλάξτε, εκρήθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στο χώρο των πελεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με την κατηγορία, οι εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα φέρεται να αποκόμισαν κέρδος χιλιάδων ευρώ από την παράνομη δράση της, ενώ οι αρχές κατέσχισαν ποσά που φαίνεται να υπερβαίνουν τις 330.000 ευρώ. Σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας για την δολοφονία της μητέρας αλλά και του γιου μέσα στο σπίτι τους στον Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο σύντροφος της 54χρονης μητέρας, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο σπίτι, αλλά αρνείται την εμπλοκή του στο έγκλημα. Σοκ από την βάρβαρη επίθεση που σημειώθηκε στο Μπέλφαστ στην Βόρεια Ιρλανδία με έναν άνδρα από τη Σομαλία να συλλαμβάνεται καθώς επιχείρησε να αποκεφαλίσει με μαχαίρι έναν πολίτη. Ο 40χρονος έχει υποστεί σοβαρά τραύματα ενώ επεφεύχθη χάρη στην παρέμβαση των περαστικών η τραγωδία. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στους δρόμους. Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα για τις τροποποιητικές δηλώσεις αναδρομικών μισθών και συντάξεων του 2024. Και στον καιρό, τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά της χώρας, στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, αυξημένες στις θερμές ώρες στα επιρροτικά, βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, μέτρη βόρεια άνεμη στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
1: 943 Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

0: να δούμε την πρόθεση ψήφου, λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία στο 22,8.
1: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Στο 22,7% η Νέα Δημοκρατία.
2: Καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Αποτυπώνει και νέα δημοσκόπηση της Interview και την Political. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 31,2%.
3: Αυτά σας μεταδίδαμε και χθες για τις αλχημίες οι οποίες γίνονται στις δημοσκοπήσεις. 22,7 η μία δημοσκόπηση να δείχνει το κυβερνών κόμμα την περασμένη Πέμπτη, 31,2 να το δείχνει άλλη δημοσκόπηση το Σάββατο. Την ίδια ώρα όμως, ό,τι και να λένε οι δημοσκοπήσεις, όποια και να είναι τα ευρήματα, είτε αυτά είναι ελαφρώς ανακατεμένα, κάτι με πρόθεση, κάτι με εκτίμηση, κάτι με αναγωγή, κάτι με πρόβλεψη, όπως και να το χαρακτηρίσει κανείς. Πέρα όμως από τα δημοσκοπικά δείγματα, τα δημοσκοπικά αποτελέσματα, τις δημοσκοπικές δεοντολογίες ή μη, γεγονός είναι ότι το κυβερνών κόμμα, ύστερα από 7 χρόνια στο κουβέρνο, εξακολουθεί να είναι πρώτο αδιαμφισβητήτως, αλλά εδώ που τα λέμε, να έχει και την πρωτοβουλία των κινήσεων. Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση είναι κυριολεκτικά άστα να πάνε. Για βάλε λίγο τον καλό συνάδελφο, τον κύριο Γιαννούλη. Λοιπόν, είναι τώρα πρωί-πρωί στο Μέγκα.
4: Με τον κύριο Συρίγο.
5: Με τον κύριο Συρίγο θα πούμε και για αυτά που έχετε μέσα στην κυβέρνηση.
3: Θα πούνε και για τον Συρίγο, θα πούνε και για τον Γιαννούλη, καλοί συνάδελφοι. Θα συνδεθούμε όταν έρθει η ώρα να ακούσουμε λίγο και τον κύριο Γιαννούλη, συνάδελφος δημοσιογράφος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ πάνω στη Θεσσαλονίκη. Σε μια χρονική συγκυρία που τα πράγματα για την αντιπολίτευση, για το ΠΑΣΟΚ, για την αριστερά, είτε αυτή είναι ΣΥΡΙΖΑ είτε είναι Τσίπρας, είτε το ένα είτε το άλλο, δεν φαίνεται να είναι και τόσο ρόδινα.
6: Κοιτούν δημοσκοπήσεις, τα νέα κόμματα αλλά και τις φουρτούνες στο εσωτερικό τους. Στον ΣΥΡΙΖΑ το σκηνικό είναι πολεμικό, με τα δύο στρατόπεδα να αλληλοκατηγορούνται και τη μειοψηφία να κατηγορεί την ομάδα του Σοκράτη Φάμιλου ότι κρύβεται. Το δημοσκοπικό momentum του Αλέξη Τσίπρα βάζουν στο μικροσκόπιο από το ΠΑΣΟΚ που αναζητούν βηματισμό και στρατηγική συσπήρωση.
7: Μετά τη μάχη των στρατοπέδων για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τις επόμενες εκλογές, στην Κουμουνδούρου ξεκίνησαν και οι προσωπικές κόντρες. Ο Νίκος Παπάς άφησε σήμερα εχμές κατά του εκπροσώπου τύπου του κόμματος Κώστα Ζαχαριάδη περί αφωνίας.
8: Ενδεχομένως να χρειάζεται και ο εκπρόσωπος τύπου να βγει δημόσια και να διευκρινίσει, διότι έχουμε να τον δούμε πάρα πολύ καιρό.
9: Δεν ξέρω
8: αν ασκεί τα καθήκοντά του. Δεν γνωρίζω, έχω να τον δω πάρα πολύ καιρό. Δεν βγαίνει στις τηλεοράσεις, δεν βγαίνει δημοσίως.
7: Ο Κώστας Ζαχαριάδης σε επικοινωνία του με δημοσιογράφους επιχείρησε να κλείσει τη συζήτηση τονίζοντας ότι δεν βοηθούν σε τίποτα οι εσωτερικοί διαπληκτισμοί.
10: Η δουλειά των στελεχών του κόμματος δεν είναι να μαλώνουν μεταξύ τους τα κανάλια. Αρκετά πληγώσαμε την κοινωνική βάση της παράταξης.
7: Το τοπίο στον ΣΥΡΙΖΑ παραμένει θολό. Με άλλους βουλευτές να δηλώνουν ότι θα ολοκληρώσουν την κοινοβουλευτική τους θητεία ως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και άλλους να βλέπουν πιο θετικά τη μετακίνηση στην Ελλάς.
11: Είναι θεσμική και ηθική μου υποχρέωση να ολοκληρώσω την εντολή που έλαβα στο όνομα του Αλέξη Τσίπρα ως επικεφαλής το 19 και το 23 και του ΣΥΡΙΖΑ.
12: Μέχρι τη λήξη της κοινοβουλευτικής μου θητείας. Έχω να διαλυθεί. Θα τιμήσω την εντολή των γραμμινών που με εξέλεξε.
13: Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο. Το γεγονός ότι έχασε δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να ξαναρθεί. Με τη λογική αυτή δεν θα μπορούσε να έχει ξαναρθεί ποτέ ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ιστορικά μιλάτε. Ο Ανδρέας Μανδρέ.
7: Από τη Νέα Αριστερά συνεχίζουν τις επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα.
14: Γιατί δεν πάτε κι εσείς με τον Τσίπρα?
15: Γιατί θέλω μια αριστερά που να πιστεύει αυτό που λέει και να λέει αυτό που πιστεύει.
7: Την ίδια ώρα προβληματισμό εξακολουθούν να προκαλούν στο ΠΑΣΟΚ οι δημοσκοπήσεις.
16: Είναι η πρώτη εικόνα, την παίρνουμε πολύ σοβαρά, αλλά κατά τα άλλα έχουμε εμείς. Βλέπουμε για μας ότι έχουμε πάρα πολύ δουλειά μπροστά.
17: Θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι παροδικό. Κάθε καινούριο
4: κόμμα έχει μια περιέργεια. Προσελκύει το ενδιαφέρον, το καινούριο κόμμα και η επανεμφάνιση.
3: Αυτή είναι τελικώς η καλύτερη χορηγή του Μητσοτάκη. Προσέξτε τώρα τι τους έχει κάνει ο Τσίπρας. Είναι καμιά εικοσαριά και βάλει βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που δεν ξέρουν τι να κάνουν. Τους λέει ο Τσίπρας, παιδιά, αν θέλετε να έρθείτε σε μένα, καταρχήν δεν θα έρθείτε μαζικά. Θα έρθείτε ένας-ένας. Και προηγουμένως θα παραιτηθείτε από βουλευτές. Εγώ το έκανα αυτό εδώ και σχεδόν ένα χρόνο. Παρέδωσα την έδρα, παραιτήθηκα από βουλευτής, έφτιαξα ένα καινούριο κόμμα, την Ελλάς. Για βάλει λίγο τώρα τον Γιαννούλη ζωντανά.
9: Απλώς να διευκρινίσω ότι αυτό το νομοσχέδιο
3: ακόμα
9: εφαρμόζει.
3: Ο Συρίγος λέει λοιπόν ο Τσίπρας, παιδιά, ως τις βούλεται ο πίσω μου ελθύν, αλλά χωρίς βουλευτικό έδρα να τον ζεσταίνει. Αν θέλετε να είστε υποψήφοι και ενδεχομένως, αν πάνε και καλά τα πράγματα, να ξανά είστε βουλευτές στην επόμενη βουλή, θα πρέπει να παραιτηθείτε από αυτήν για να ενταχθείτε στο κόμμα μου. Και βγαίνουν τώρα, τους ακούσατε ένας-ένας, και βρήκαν άλλο αφήγημα, λένε, εμείς θα τιμήσουμε την εντολή που μας έδωσαν οι ψηφοφόροι και θα παραιτηθούμε στο τέλος της κοινοβουλευτικής θητείας, όταν δηλαδή προκηρυχθούν οι εκλογές. Καλά, αυτό είναι κωμικό. Δηλαδή, όταν θα έχει διαλυθεί η Βουλή, μια μέρα πριν θα και θα παραιτηθούν όλοι μαζί, έτσι ώστε να τρέξουν μετά στην εξώπορτα του Τσίπρα και να του λένε, Αλέξη, παραιτηθήκαμε, πάρε μας. Γιατί βεβαίως υπό τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ τι να κατέβουν, στο 1,8% είναι, αποκλείεται να μπουν στη Βουλή. It's a little bit funny, this feeling inside. Δηλαδή μιλάμε για την απόλυτη παρακμή. Είναι να μην χρησιμοποιήσουμε καμιά άλλη λέξη. Δηλαδή προσέξτε τώρα τι γίνεται. Όλοι αυτοί είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Τιμούν, λέει, την ψήφο αυτών οι οποίοι τους εξέλεξαν. Τιμούν την ψήφο. Είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ταυτοχρόνως είναι και υπέρ του άλλου κόμματος, του Τσίπρα. Είναι δηλαδή διπλοπολιτικοί. Και βουλευτές με το ΣΥΡΙΖΑ και μη βουλευτές, αλλά ετοιμαζόμενοι να προσχωρήσουν στο κόμμα του Τσίπρα. Απ' την άλλη μεριά έχεις ένα Πασόκ. Διάβαλε τώρα την κυρία Αναστασίου.
17: Για το οποίο να σημειώσουμε ότι ζητάμε να προσδιοριστεί ένα εθνικό σχέδιο δράσης από το Δεκέμβριο του 2024 σαν Πασόκ και δεν έχει γίνει. Θα μετατραπεί σε μια χρηματοδοτούμενη φυλακή και σε χρηματοδοτούμενους δεσμοφύλακες. Γιατί? Γιατί δεν προβλέπει ίσο καταμερισμό των δευτερογενών ροών της μετανάστευσης και ίση κατανομή στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

0: Αν αρχίσει σιγά σιγά να ξεφουσκώνει λίγο η Καριστιανού, γιατί πόσο να κρατήσει κι αυτή. Ένα μονοπρόσωπο κόμμα. Όσο και να βγει Μαρία τον Τεμπό να κάνει δηλώσεις, να κάνει καμιά συνεντευξούλα έτσι ανώδυνη. Καμιά φωτογραφία, κανένα εκείνο, κανένα τάλο, κανένα τσάι και συμπάθεια. Κάποια στιγμή θα αρχίσει το ξεφούσκωμα. Οπότε τότε ελπίζουν στο Πασόκ μπας και καβατζάρουν στην τρίτη θέση. Δηλαδή, όσο είσαι στην τέταρτη, είναι λίγο ξεφτύλα. Για βάλε πάλι την Αναστασίου.
1: Δεν είναι το πού θα υπάρξουν οι δομές και το πώς θα επεμβαρυνθούν τα νησιά μας ή τα σύνορά μας. Δεν είναι το γεγονός ότι πώς θα γίνουν οι επιστροφές σε χώρες με διμερείς συμφωνίες, σας ξαναλέω, όπου δεν έχουν υπάρξει επιστροφές, γιατί είναι πολύ εύκολο.
0: Την ίδια ώρα λοιπόν στο Πασόκ τα πράγματα είναι σκούρα.
2: Αντιμέτωποι με ένα βαρύτατο κατηγορητήριο είναι οι 6 συλληφθέντες του κυκλώματος της Πολεοδομίας Αττικής που σήμερα...
0: Πέσαμε στην Πολεοδομία σε άλλο ηχητικό. Να δούμε πώς θα το κουκουλώσουν και εκεί. Σε κρίση λοιπόν το σύνολο του πολιτικού συστήματος της χώρας. Και εν πάση περιπτώσει η κυβέρνηση έχει τον κουβέρνο, έχει το πουγγί, κάνει παιχνίδι με την άνεσή της, έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι και όλα τα φρούτα του καλοκαιριού. Για βάλε λίγο Γιαννούλη.
1: Λίγο και να το, να συνεχίσουμε.
3: Ναι, μόνο να σας πω, την ίδια μέρα 132 άνθρωποι σώθηκαν από άντρες του λιμενικού σώματος που δεν τη βούλιαξαν τη βάρκα.
1: Έτσι, για,
3: πείτε το.
1: Για να τον ακούσουμε.
4: Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε.
0: Άντε, μείνατε τώρα στη βάρκα του Βορύδη.
5: Κύριε συνάδελφε,
4: άρα λοιπόν,
5: κύριε συνάδελφε.
4: Συγγνώμη, εσείς δεν θέλετε να συζητάτε. Επειδή όμως ορισμένες ιδέες, κυρία συνάδελφε, ορισμένες ιδέες είναι επικίνδυνες. Διακινούνται ελευθέρως και ανοιχτά και καλά κάνουν. Αλλά πρέπει κάποιος να τις αποκρούει. Και ο τρόπος που τις αποκρούετε εσείς είναι ένας τρόπος που ενδυναμώνει αυτές τις ιδέες. Αφήστε να τις αποκρούσουμε εμείς αποτελεσματικά. Άρα λοιπόν, εγώ ξαναρωτάω, η αποτροπή στην οποία λέτε, αν έχω κερσαία σύνορα, ναι, γίνεται με το φράχτη, το κάναμε. Αν έχω θαλάσσια σύνορα με εγκύτητα συνοριακή, γίνεται με συνεννόηση των λιμενικών αρχών, το κάναμε. Μπορείτε να μου πείτε τι γίνεται άμα έχει 300 χιλιόμετρα θάλασσα? Αυτό ρωτάω. Άρα λοιπόν, τι διαμορφώνουμε? Διαμορφώνουμε ένα αποτρεπτικό, αποτελεσματικό πλαίσιο. Ο κύριος Υπουργός συνεχίζει.
5: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βορύδη.
4: Όλοι έχουμε κι άλλα που πρέπει να γίνουν, αλλά σε αυτή την κατεύθυνση.
5: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βορύδη.
0: Πήγατε πολύ καλά.
5: Ο κύριος Γιαννούλης έχει ζητήσει πανέμβαση. Παρακαλώ, κύριε Γιαννούλη.
6: Ένας που έχει 300.000 θάλασσα, εσείς τι καταλάβετε, άμα έχει 300.000 χιλιόμετρα θάλασσα?
1: Αυτό ήταν.
7: Άκουσε όλη την παρέμβαση. Όχι, άκουσα από ένα σημείο που είπε η τι βουλιά.
0: Θα βουλιάξει, δεν θα βουλιάξει η βάρκα, αγαπητέ φίλε Γιαννούλη. Το ζήτημα είναι ότι εκτός από τη βάρκα έχει βουλιάξει εδώ και καιρό ο ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου είσαι βουλευτής. Για βάλ τον λίγο.
3: Και ενώπιον του Κοινοβουλίου, ξαναλέω, ανταγωνιζόμενος τον Πλεύρη που είναι ενεργεία υπουργός, τον Γερίδη που είναι στα κάγκελα γιατί ήταν πρώην υπουργός μετανάστευσης και με αυτές τις κανονιστικές πράξεις αλλάζουν όσα είχε προσπαθήσει, και έρχεται το κερασάκι στην τούρτα ο κύριος Κικίλιας να μας ανακοινώσει ότι επειδή υπάρχει και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην στελέχωση του λιμενικού σώματος, όπως με τα πρότυπα της πανεπιστημιακής αστυνομίας, δηλαδή προσλαμβάνουμε με κανένα κριτήριο 1.000 άτομα και μετατρέπονται σφραγιδούχοι του ελληνικού δημοσίου, θα προσλάβουμε λιμενικούς γιατί δεν υπάρχει. Αυτό εμβόλυμα.
1: Δεν το κατάλαβα. Πώς θα τους προσλάβουν τους λιμενικούς?
3: Ανακοίνωσε ο κύριος Κικίλιας.
1: Πώς, έτσι θα πάρουν την Ανθή και τον Ιορδάνη και τους που θέλετε να είστε.

0: Πώς λάβαμε τους πανεπιστημιακούς αστυνομικούς. Θυμάστε?
1: Μα γίνεται αυτό.
0: Χωρίς καμία
1: ΑΣΕΠ. Χωρίς ΑΣΕΠ. Δεν τους είδαμε και ποτέ, κύριε Γιαννόλη, τους πανεπιστημιακούς αστυνομικούς.
0: Τους βλέπουμε. Είναι στα τμήματα και χτυπάνε σφραγίδες.
1: Ενώ στα πανεπιστήμια.
2: Πρέπει να πούμε το λιμενικό. Δεν έχει ανάγκη.
1: Ακριβώς.
2: Δεν έχει εντολή.
3: Μπαχάλο.

Πηγαίνετε τους σε ένα σε κανένα hotel Καλιφόρνια. Για την ώρα λέει τους μετανάστες στην Κρήτη, πήγαμε βέβαια σε άλλο θέμα τώρα, τους μετανάστες στην Κρήτη, επειδή δεν μπορούν να βρουν ένα μέρος για να τους αφήσουν, τους έχουν λέει σε ένα δεν κάνει να τα λέμε και έτσι, σε ένα ψυγείο λέει στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ψυγεία ξέρετε από αυτά που είναι ψυγεία δωμάτια. Αλλά και το λιμάνι έχει ιδιωτικοποιηθεί και ο ιδιώτης λέει παιδιά τέρμα, πάρτε τους από το ψυγείο. Επαναλαμβάνουμε, ψυγείο δωμάτιο, ξέρετε, για να φυλώνται, να φυλάγονται ευπαθή προϊόντα κλπ. Αλλά εντάξει, εν τη ρήμη του λόγου το είπε ο Βορύδης πάνω στον Ίστρο, να τη βουλιάξουμε, να μην τη βουλιάξουμε. Το άρπαξε η αντιπολίτευση, η οποία όμως βουλιάζει, ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ, αφτάνθρωση.

0: Πάμε θέμα, κυρίες και κύριοι, σε συνεχείς ανακατατάξεις. Είναι τις τελευταίες ημέρες ο χώρος της κεντροαριστεράς με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, να εδραιώνεται στη δεύτερη θέση και το Πασόκ να επιχειρεί να αντιστρέψει το δυσμενές κλίμα εν μέσω πιέσεων για ενδεχόμενες μετεκλογικές συνεργασίες. Την ίδια στιγμή, στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές ετοιμάζονται να αποχωρήσουν.
1: Ένα νέο πολιτικό τοπίο στο οποίο η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα παγιώνεται στη δεύτερη θέση, έχοντας πάρει τα πρωτεία στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, καταγράφουν όλες οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων εβδομάδων.
2: Να δούμε πότε θα παραιτηθούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, διότι αν τελικά κάνουν την κούτο πονηριά να παραιτηθούν για να πάνε στον Τσίπρα λίγες μέρες πριν διαλυθεί η Βουλή, τότε να δεις τι ωραία που θα είναι να τους πει ο Τσίπρας: «Α, έπρεπε να το έχετε κάνει νωρίτερα, τώρα δεν σας παίρνω». Θα μου πεις βέβαια, δεν θα έχουν και άλλη λύση, γιατί και με το ΣΥΡΙΖΑ να κατέβουν δεν πρόκειται να βγουν. Οπότε σου λέει κάτσε εδώ πέρα και όσο κρατήσει. Ευχαριστούμε που και σήμερα, αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, ήσασταν συντονισμένοι στη ραδιοσυχνότητά μας. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσακμπαν.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι ο τελευταίος ρομαντισμός που επιτρέπεται στους άντρες. Bernard Shaw, θεατρικός συγγραφέας.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Inter Fetten Sports. Εκτός για αρκετό καιρό θα παραμείνει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μετά τον τραυματισμό του στο αριστερό πέλμα, όπως ανέφερε ο Ριγκίνα Ταμάν. Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Τσέντι Όσμαν στη σημερινή αναμέτρηση. Με μια αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών για την επόμενη σεζόν, τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑ ΒΚΑΕ Παναθηναϊκός για την εισβολή του Δημήτρη Γιανακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο τελικό. Επιπλέον επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη των Πράσινων. Αισιοδοξία στον Ολυμπιακό, πως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα καταφέρει να βρίσκεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα στον τέταρτο τελικό κοντά στον Παναθηναϊκό. Η Εθνική ΚΑΠΑ 19 νίκησε με 4-2 το Καζακστάν στην Τούμπα και πήρε την πρόκριση στον επόμενο προκριματικό γύρο για την τελική φάση του γύρου. Επανήλθε με βελτιωμένη πρόταση ο ΠΑΟΚ στην διεκδίκηση του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο δικέφαλος του Βορρά προσφέρει 3-1 εκατομμύρια στην Άουσμπουργκ. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται εξελίξεις για τη στελέχωση της ΠΑΕ και τη Νέα Τούμπα. Οι περιπτώσεις των Ετιέν Καμαρά και Γένσεν μπαίνουν σε πρώτο πλάνο για τον Παναθηναϊκό, που θέλει να κλείσει τις υποθέσεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Σε καλό δρόμο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Τριφυλιού και της Βίντζερ Λόντς για την πώληση του Σβιντέρσκι. Παρελθόν από τον Πανετολικό, αποτελεί μετά από 20 χρόνια ως παίκτης και στέλεχος ο μέχρι πρότινος τεχνικός διευθυντής της ομάδας Μάκης Μπελεβόνης. Η ομάδα του Αγρινίου έλυσε κοινή συνενέση συνεργασία της με τον Γενικό Αρχηγό Μάρκο Μαρκόφσκι. Με νίκη έκλεισε η Εθνική Γυναικών τον τέταρτο όμιλο της League C, που αποτελεί την πρώτη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, επικρατώντας 3-2 της Γεωργίας στην Τυφλίδα. Στις 18 Ιουνίου, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα μάθει τον αντίπαλό της στον πρώτο γύρο των Playoffs. Η Αλ Χιλάλ έχει καταθέσει πρόταση στον νυν τεχνικό της Νότιγχαμ Φόρεστ και πρώην του Ολυμπιακού Βίτορ Περέιρο, όπως επεκάλυψε η Πορτογαλική ο Τζόγο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Inter Fetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: 943 Inter Fetten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

5 χρόνια κύριο Τσίπρας και 7 χρόνια κύριο Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος.

0: προκομμένος άνθρωπος.
1: Προκομμένος. Να φύγω 4-5 μέρες εγώ από το μαγαζίνο, σου πω ότι προκομμένος είναι, να το κλείσουμε αμέσως με βαλιμέντο. Διότι μεταξύ μας ο μόνος μορφωμένος και λογιστικά κατρετισμένος είμαι εγώ. Μάλιστα, εμένα που με βλέπεις. Εγώ. Διότι εγώ κρατάω και τα βιβλία στο μαγαζί. Τα κρατάω, δηλαδή δεν τα κρατάω όλα πάνω μου γιατί κουράζομαι. Τα πάω από εδώ, εκεί, τα αφήνω, κατάλαβες, γιατί είμαι και σχολικά μορφωμένος. Είμαι τελειόπιτος. Τετάρτη δημοτικού. 16 χρόνια σχολείο, κύριε Εμμανουήλ, εμένα που με βλέπεις.
0: Μάλιστα, 16.
1: Έτσι, 16. 4 χρόνια κάθε τάξη. Δεν είμαι σαν κι αυτόν ως κυρμανό, εγώ που πάνε ένα χρόνο και σου λέει τα μάθαμε όλα. Τι να μάθεις, κύριε, σε ένα χρόνο. Τι να μάθεις, μέχρι να πας, ήταν κατά το καμπανάκι διάλειμμα. Βγαίνεις όξο. Μετά έχουμε γιορτές, έχουμε καθαροδευτέρες, έχουμε 25 Μαρτίου. Πού θα προλάβεις, ενώ εγώ 4 χρόνια σχολείο κάθομαι, πίζει το μυαλό μου και βγαίνω αμέσως, παίρνω και το χαρτί και είμαι φτυχιούχος λογιστικής.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σας κύριε Πουρναρά, είστε άδικοι.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε.
2: Είστε άδικοι.
3: Γιατί είμαστε άδικοι?
2: Διότι ο κύριος Ανδρουλάκης, ναι, έβαλε στο λογαριασμό ότι θα γίνουν Μάρτιο-Απρίλιο εκλογές, άρα και τον επόμενο χρόνο. 7 ναι. Και 5 μέχρι σήμερα και τότε που θα γίνουν εκλογές, ναι, 13.
3: 5 και 7 τελικά μας κάνουν 12 ή 13.
2: 13 μέχρι που θα φτάσουν εκλογές. Έβαλε και τον επόμενο χρόνο. Είχε πληροφόρηση ότι οι εκλογές θα γίνουν Απρίλιο-Μάρτιο. Οπότε δεν έχουμε ένα χρόνο ακόμα.
3: Μα έχουμε, ναι.
2: Άρα πάει 13.
3: Πάει.
2: Είστε άδικοι.
3: Με αυτή τη λογική πάει 13, ναι.
2: Είστε άδικοι, διότι εκτός ότι σας έδωσε πληροφόρηση το πότε θα γίνουν εκλογές.
3: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
2: Και δεν το εκτιμήσατε εσείς που δεν έχετε τα μέσα να πάρετε ένα τηλέφωνο το Μητσοτάκη να σας πει.
3: Αλήθεια είναι αυτό. Ενώ ο Ανδρουλάκης σηκώνει το τηλέφωνο.
2: Ναι.
3: Δεν ξέρω αν έχουν μιλήσει και ποτέ.
2: Ποιος?
3: Ο Ανδρουλάκης με το Μητσοτάκη.
2: Κοίταξε.
3: Γιατί τότε με τις υποκλοπές. Ούτε καν που μιλούσαν. Δεν ξέρω αν έχουν υπάρξει, αν έχει υπάρξει επικοινωνία μεταξύ.
2: Κοίταξε, αν υπήρξε κάποιο ενδιαφέρον στο να μιλήσουν αυτοί οι δύο άνθρωποι, το ενδιαφέρον θα ήταν από τον κύριο Ανδρουλάκη για να μάθει κάτι από τον κύριο Μητσοτάκη. Το κύριο Μητσοτάκη το έχει παρακολουθήσει, το ξέρει, όλα. Δεν έχει ανάγκη να το μιλήσει.
3: Έχει παρακολουθήσει το θέμα.
2: Δεν έχει ανάγκη να το μιλήσει.
3: Λοιπόν, την καλημέρα μας, εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Μόλις ξεκίνησε, είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στον 943. Να πούμε την υπομονή. Όχι να την πούμε.
2: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, παιδιά. Ναι, κακός χαμός.
3: Να ευχηθούμε
2: σήμερα
3: την υπομονή, τέλος
2: πάντων. Από την προηγούμενη Πέμπτη είχε να γίνει αυτός ο χαμός.
3: Γιατί έβλεπα την κίνηση
2: παντού.
3: Πριν και στο Κηφισό, στο κέντρο και στην Αττική Οδό γίνεται πανικός.
2: Δηλαδή, υπομονή, παιδιά, αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Όταν λέμε δεν το. Τι να σας πω κι εγώ για να φτάσω μέχρι να φύγω.
3: Συμπάσχουμε.
2: Ναι. Και για να φύγω από εδώ πάλι θα φτύσω αίμα. Ναι. Αλλά.
3: Και γι' αυτό έρχεται και εργοπορημένος στο πρωινό meeting ο Γιώργος Γεωργιάδης, γιατί αργεί την κίνηση.
2: Ναι,
3: ενώ εμείς οι τυπικοί, φαίνεται ποιοι είναι οι τυπικοί του σταθμού.
2: Σωστό αυτό, σωστό. Λοιπόν, είπαμε Μητσοτάκης.
3: Ναι.
2: Και πραγματικά, μια και είπαμε Μητσοτάκης, έχουμε. Δεν σταματάει εκεί.
3: Δεν σταματάει εδώ.
2: Οι μορφωμένοι άνθρωποι δεν σταματάνε στον Ανδρουλάκη.
3: Πού σταματάνε οι μορφωμένοι?
2: Δεν ξέρω, για δες εσύ.
3: Με έχεις παραξενεύσει τώρα όμως.
2: Ωραία, θα σε παραξενεύσω.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, πριν φτάσουμε στους μορφωμένους, που θα. Παιδιά, θα ακούσετε ότι οι μορφωμένοι άνθρωποι δεν σταματούν.
3: Έχει να κάνει με ανασχηματισμό αυτό. Πώς το εννοείς τώρα?
2: Πριν πάμε στον ανασχηματισμό, κάτσε, ναι, γιατί εδώ με βάζει και ξαφνικά μου κάνει και νοήματα και με, ναι, βάζει. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι.
3: Παρακαλώ.
2: Έχουμε πολεοδομία.
3: Έχουμε πολεοδομία και άμα θες να σου πω την είδηση, η έξι της πολεοδομίας, εντάξει δεν θα πεις αυτό εσύ, αλλά εγώ θα πω το αστυνομικό αρχικά. Έχουν κριθεί προφυλακιστές οι έξι κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στον χώρο της πολεοδομίας, των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
2: Καταρχάς, περιμέναμε μέχρι αργά το βράδυ να δούμε τι θα γίνει.
3: Ναι, η μία είναι η γραμματέας του Δήμου.
2: Δεν με νοιάζει εμένα η γραμματέας του Δήμου Γαλατσίου. Εμένα με νοιάζει, υπήρχε συγγενής στην υπόθεση.
3: Ναι.
2: Α, εντάξει. Υπήρχε συγγενής στην υπόθεση.
3: Ναι.
2: Ο οποίος παρατήθηκε.
3: Ναι.
2: Κάτι μου θυμίζει αυτό. Συγγενής Μητσοτάκη να υπάρχει σε κάποιο σκανδαλάκι, σκανδαλάρα, κομπινίτσα, κομπινάρα και να παρατείται.
3: Ναι.
2: Σου θυμίζει κάτι εσένα αυτό?
3: Μου θυμίζει.
2: Τι,
3: ναι,
2: σου θυμίζει, δηλαδή εσένα, δηλαδή που έχει κοντή μνήμη?
3: Τις παρατήσεις που έχουν γίνει.
2: Γιατί υπήρξε κάποιο πρόβλημα? Πώς γίνεται, ρε παιδί?
3: Μετά από κάθε σκάνδαλο ή φερόμενο σκάνδαλο υπάρχει μια παρέτηση.
2: Πώς γίνεται να υπάρχει συγγενής?
3: Και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει πλέον στον ανασχηματισμό, δεν υπάρχει μεγάλος πάγκος. Γιατί μετά από 7 χρόνια, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης.
2: Μεγάλη συνέντευξη χθες.
3: Στο One. Θα το πω και γι' αυτό, είπε για ακόμα τα γιώτα χ και τα λοιπά.
2: Μεγάλη συνέντευξη.
3: Ναι.
2: Δηλαδή, μας έπεισε όλους.
3: Και όχι σε διάρκεια. Μετά από κάθε φερόμενο σκάνδαλο ή υπαρκτό σκάνδαλο, υπάρχουν οι παρετήσεις και γι' αυτό δεν υπάρχει πάγκος πλέον στη Νέα Δημοκρατία. Για να κάνουμε ένα σχηματισμό.
2: Όλα αυτά τα λέτε γιατί μιλάτε για την κυβέρνηση. Εγώ μιλάω ότι κάπου εκεί γύρω-γύρω υπάρχει ένα συγγενής.
3: Ναι.
2: Της οικογένειας.
3: Σαφώς.
2: Δηλαδή, τι γίνεται. Ο ανιψιός πλακώνεται. Ο κουνιάδος παρετείται, διότι ήμουν εκεί. Τι γίνεται με την οικογένεια.
3: Πάντως στα της μορφώσεως πάμε καλά.
2: Αρίστο δεν είπαμε.
3: Σε όσους αναλαμβάνουν, ναι, είναι και ο Αρίστος, πάμε καλά. Και υπάρχει και η απόδειξη.
2: Γι' αυτό σας λέω το ότι δεν σταματήσαμε στους μορφωμένους τον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν είναι ο μόνος. Εντάξει, πάντα την αρχή την έχει ο κύριος Λαζαρίδης.
3: Την αρχή την έχει ο κύριος Λαζαρίδης. Ναι.
2: Αλλά ο κύριος Λαζαρίδης.
3: Έχει τα πρωτεία.
2: Ο κύριος Λαζαρίδης, κύριοι κύριοι, τουλάχιστον είναι ωραίος.
3: Έχει χαθεί
2: και εσείς δεν είστε και ωραίοι. Παρ' όλα αυτά, εκτός από ότι δεν είστε ωραίοι, τι άλλο είστε.
4: Και τι ξέρεις εσύ από φαρμακεία.
5: Εγώ.
4: Ναι,
5: άκουρε τι λέω ο Σωτήρης. 6 μήνες δεν έκανα στο φαρμακείο του Γαρδαλούμπα στο χωριό μας.
4: Έκανες εσύ σε φαρμακείο.
5: Έλα Παναγία μου. 6 μήνες δεν δούλευα στο μπακάλικο του Μαρούδα.
4: Και τι σχέση έχει το μπακάλικο.
5: Δίπλα στο φαρμακείο, δεν είναι.
4: Και λοιπόν,
5: έβλεπα κι άμα βλέπεις τι μαθαίνεις στη δουλειά.
3: Έτσι είναι το Υπουργείο Υγείας. Βλέπεις και μετά τη μαθαίνεις τη δουλειά και το αναλαμβάνεις εσύ.
2: Τώρα εννοείς Μαρκόπουλο.
3: Ο καθένας ό,τι καταλαβαίνει. Υπάρχει έξυπνο ακροατήριο και
2: ναι,
3: καταλαβαίνει.
2: Εννοείς Μαρκόπουλο.
3: Κοίτα,
2: δηλαδή εννοείς ότι έναν δίπλα στο μαγαζί και, είχε σπουδάσει πολιτιστικά. Τι είχε σπουδάσει.
3: Ναι, πολιτισμό, πολιτιστική ανθρωπολογία, κάτι τέτοιο.
2: Το ανοιχτό πανεπιστήμιο.
3: Ναι, ναι.
2: Αυτό που πάνε όσοι δεν πήγανε στο κανονικό, ναι, πάνε μετά σε ένα ανοιχτό, παραμένει ανοιχτό για τους που δεν πήγαν στο κλειστό.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, και τελειώνει εκεί και παίρνει ένα πτυχίο του πολιτισμού, πολιτική.
3: Νομίζω πολιτιστική ανθρωπολογία, κάτι τέτοιο. Πολιτισμό νομίζω.
2: Και από οικονομικά, εφόσον ήταν κοντά στην κυβέρνηση τόσα χρόνια.
3: Ναι.
2: Δίπλα δεν ήταν στο Υπουργείο Οικονομικών.
3: Ναι.
2: Ωραία.
3: Άρα τι μαθαίνει τη δουλειά.
2: Τι μαθαίνει τη δουλειά.
3: Ναι. Σαν το Βέγκο με το φαρμακείο.
2: Δίπλα δεν.
3: Έλα Χριστέ και Παναγία. Έλα, Χριστέ, τι μαθαίνω τη δουλειά.
2: Έλα Χριστέ και Παναγία. Αυτά όμως πριν από τις εκλογές, τον κανονικό ανασχηματισμό.
3: Ναι. Δεν θα γίνει άλλος ανασχηματισμός.
2: Ποιος το είπε αυτό.
3: Εγώ το λέω. Άμα έχει άλλη άποψη, να το πει εσύ.
2: Α, το λες
3: εσύ. Για να έχουμε τη διαφωνία.
2: Είναι η δική σου άποψη.
3: Εγώ λέω ότι δεν θα υπάρξει άλλο ένα σχηματισμό.
2: Λοιπόν, πριν από τις εκλογές, τον επόμενο ανασχηματισμό.
3: Ναι.
2: Που θα γίνει κανονικός.
3: Ναι.
2: Δεν θα γίνει σαν κι αυτόν.
3: Ναι.
2: Που βγαίνει και λέει κάντε τον γρήγορα γιατί θα μας φάνε. Κάντε τον γρήγορα γιατί θα μας πούνε ότι δεν έχουμε πάγκο.
3: Πόσο καιρό πριν θα γίνει ο ανασχηματισμός.
2: Κάτσε να δει, ξέρει πότε θα γίνουν εκλογές.
3: Δεν ξέρω, αλλά για να το λες πάει να πει ότι υπάρχει μια σχετική πληροφόρηση, γι' αυτό ρωτάω.
2: Ότι θα γίνει ανασχηματισμός, θα γίνει. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρελά προβλήματα.
3: Και ποιοι θα μπουν. Γιατί εγώ είπα ότι δεν υπάρχει πάγκος. Γι' αυτό το είπα ότι δεν υπάρχει πάγκος.
2: Δεν θα φύγει κανένα Πασοξής.
3: Εντάξει, εγώ το δεν υπάρχει πάγκος το είπα επί τούτου.
2: Μόνο στη Νέα Δημοκρατία.
3: Στο
2: Πασόκ.
3: Α, να πάρουμε μεταγραφές εννοείς. Εγώ εννοώ στους υπάρχοντες. Αυτοί που υπάρχουν τώρα δεν υπάρχει πάγκος. Τους έχουν μπει όλοι.
2: Δεν έχουν μπει όλοι. Έχει κι άλλους.
3: Εντάξει, πώς είναι.
2: Έχει κι άλλους. Και θα έρθουν και Πασοξίδες, εντάξει είμαστε. Έχουμε πολλούς. Έχουμε πάγκο, έχουμε τη θέση.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα ξεκινάει και η συζήτηση της συνταγματικής αναθεώρησης. Να θυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων. Μεταξύ αυτών είναι η δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα. Ο κ. Μπαλιούτας, προχθές ο συνταγματολόγος, μας τα είπε ιδιωτικά, αν δεν κάνω λάθος. Και είπε: συγγνώμη που θα τα αποκαλέσω έτσι. Δεν τα είπε μη κρατικά. Λέει: συγγνώμη που θα τα αποκαλέσω έτσι. Και νομίζω ότι η λέξη που χρησιμοποίησε ήταν ιδιωτικά. Που λέει: εγώ δεν τα λέω μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά. Τέλος πάντων. Επίσης προτείνει η Νέα Δημοκρατία αξιολόγηση στο δημόσιο και τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών.
2: Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία καταρχάς προτείνει κάτι που ξέρει ότι δεν θα περάσει, διότι όντως όσο έχεις εμπιστοσύνη στον Τραμπ, τόσο έχεις εμπιστοσύνη και στον Μητσοτάκη ότι λέει. Πόσο Τραμπ είπε ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει.
3: Δεν έχει τελειώσει.
2: Πόσες φορές
3: τελειώνει. Αφού είναι σε ισχύ και χειρία.
2: Πόσες φορές, ποια και χειρία, αφού μπαμπούν.
3: Εντάξει, μα περίμενε λίγο. Από τον Απρίλιο είναι σε ισχύ και χειρία.
2: Ναι.
3: Το τυπικό είναι αυτό, σε ισχύ ή εκεχηρία. Το ότι υπάρχει παραβίαση της εκεχηρίας είναι άλλο θέμα.
2: Ωραία. Και ο Μητσοτάκης όταν λέει κάτι, το έχει εμπιστοσύνη όση εμπιστοσύνη έχει στο Τραμπ. Άρα λοιπόν, το είπε και ο κ. Ανδρουλάκης εχθές και είναι το μοναδικό που συμφώνησα μαζί του. Ναι. Θα του δώσει λευκό χαρτί να πάει να αλλάξει τον νόμο για τους υπουργούς. Που λέει δεν είναι καλός νόμος και πρέπει να τον αλλάξουμε, έτσι. Πολύ ωραία.
3: Ναι.
2: Και τον χρησιμοποιεί κατά κόρον τώρα που τον βολεύει. Άρα δεν θα κάνει ένα πάλι που τον βολεύει μετά αν έχει
3: για το άρθρο 86 λες.
2: Ναι.
3: Μα αφού την απάντηση την έδωσε ο κύριος οικονόμου. Ο πρώην υπουργός. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή που σου λέει.
2: Αφού
3: που σου είπε, μα κύριε Γεωργιάδη, υπάρχει. Τι θα το χρησιμοποιήσουμε.
2: Λοιπόν.
3: Και σου έχω ξαναπεί εγώ και το άλλο παράδειγμα.
2: Και είναι με βολεύει αυτό που λέει.
3: Είναι σαν αυτούς που λένε να μειωθούν τα χρήματα, οι μισθοί των βουλευτών. Και λέμε, ωραία, και γιατί παίρνει τόσα παράδειγμα, πόσα χιλιάρικα είναι. Και σου λέει, αφού τόσα μπαίνουν, τι να κάνω, μην τα πάρω. Α ψηφιστεί πρώτα να κοπούνε και μετά θα τα παίρνω.
2: Εντάξει, παιδιά, τώρα που μιλάμε για μισθούς, εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι έγινε αυτή η κίνηση με τους παπάδες, όχι τους παπάδες αυτούς που είναι μαζί μας, που μιλάμε, που είναι άνθρωποι και αυτοί σαν και εμάς, με τους παπάδες, λίγο μετά τη δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη ότι αυτοί στέλνουν ψηφοφόρους σε άλλα κόμματα. Το θυμάστε τη δήλωση λίγο πριν την αύξηση. Ναι. Σε άλλα κόμματα στέλνουν ψηφοφόρους. Και για να στείλουν στο δικό μας κόμμα τους ψηφοφόρους, επειδή επηρεάζουν κάποιο κοινό πιο πολύ στην Βόρεια Ελλάδα, τι τους κάνουμε, 100% αύξηση για να τους κάνουμε δικούς μας, παιδιά. Αυτό ήταν μία από τις χειρότερες προεκλογικές κινήσεις που έχω δει ποτέ. Και δεν είναι λαϊκισμός, γιατί δεν μιλάμε για πολλά λεφτά. Ούτε πολύ είναι, ούτε τίποτα. Αστείο είναι το ποσό. Η κίνηση είναι μετά τη δήλωση για να πάρουμε αυτούς τους ψηφοφόρους και να μην τους στέλνουν οι παπάδες, οι αρχιπαπάδες δηλαδή, μεγάλα κεφάλια, στα άλλα κόμματα. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Πιο σαφές ότι εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να βγούμε, χωρίς να μας ενδιαφέρει τι θα πείτε ή τι δεν θα πείτε, νομίζω δεν υπάρχει.
3: Συνέντευξη χθες του Νίκου Ανδρουλάκη στο One Channel. Την είδες, φαντάζομαι. Ναι, είπες μεγάλη συνέντευξη, έκανα στο σχόλιο σου.
2: Το μεγάλη,
3: φαντάζομαι, όχι σε διάρκεια. Είχαμε τώρα τι να κρατήσουμε τώρα από αυτή τη συνέντευξη. Να κρατήσουμε ότι ήταν η αιχμή, είπε αιχμή, ότι δεν είμαστε κόμμα Ιωταχή. Και προφανώς αναφέρεται στο κόμμα Τσίπρα. Ότι στο Πασόκ λέει είμαστε όλοι στην ίδια γραμμή. Τώρα κατά πόσο καλό είναι αυτό δεν το ξέρω. Και ήταν και η αιχμή προς τον κύριο Δούκα, που είπε ότι από εδώ και πέρα όποιος είναι εκτός γραμμής Πασόκ, συνεδρίου κλπ, δεν θα θεωρείται μέλος του κόμματος.
2: Ναι, αυτό που λες τώρα έχεις δίκιο. Αλλά λέμε,
3: ποιο?
2: Τι είναι τώρα η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη? Δεν είναι Νέα Δημοκρατία, λέει, είναι πια αυτή. Το λέει ο Σαμαράς, το λέει ο Καραμαλής.
3: Σε ποιο έχω δίκιο, για να καταλάβω για ποιο πράγμα λες.
2: Θα σου πω. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι Μητσοτάκη.
3: Ναι.
2: Κόμμα Τσίπρα.
3: Ναι.
2: Κόμμα Καριστιανού.
3: Ναι. Κατάλαβα τι λες.
2: Η ζωή.
3: Γι' αυτό είπα ότι κατά πόσο.
2: Ο Βελόπουλος.
3: Δεν είναι καλό.
2: Το Πασόκ.
3: Ναι. Αυτό... Δεν είναι του. Είναι του Ανδρουλάκη, αλλά. Όταν
2: δεν είναι. Το Πασόκ. Δεν είναι του Ανδρουλάκη.
3: Όταν πει του Ανδρουλάκη, δεν είναι τόσο μπραντ όσο είναι του Κυριάκου η Νέα Δημοκρατία.
2: Ούτε του Αλέξη.
3: Ούτε του Αλέξη. Και γι' αυτό είπα
2: ότι. Ούτε καν τη ζωή.
3: Συμφωνώ. Και γι' αυτό είπα ότι δεν ξέρω αυτή η δήλωση ότι είμαστε όλοι στην ίδια γραμμή κατά πόσο καλό είναι. Γιατί καλό ή κακό ο πρόεδρο ή ο επικεφαλή ενό κόμματο έπρεπε να έχει ένα μπραντικό του. Δηλαδή. Τι να κάνουμε. Δεν είναι όλοι στην ίδια γραμμή.
2: Καλημέρα Γιώργο. Τώρα εσένα λέει τυπικό. Μάλλον.
3: Τυπικό δεν το έχω διαβάσει. Καλημέρα, λέει στο καλύτερο δίδυμο. Μία ερώτηση στον κύριο Τυπικό. Κάνε ένα καλό μαγαζί για φαγητό στην Καλαμάτα, επειδή κατεβαίνει η γυναίκα με τον μπέμπι.
2: Λοιπόν, πότε κατεβαίνει?
3: Πάω Σαββατοκύριακο, παιδιά, Καλαμάτα θα είμαι.
2: Ναι, οπότε αυτό πήγα να πω. Πότε κατεβαίνει, μήπως πάτε μαζί με τον Μπουρδάρα? Ένα.
3: Παιδιά,
2: να σας δώσω.
3: Το που σου κούθαμε Καλαμάτα, εγώ.
2: Θα σας δώσω το. Γιώργο, θα σου δώσω το πρόγραμμα και όπου τον βλέπεις να τρώει τσουκ από πίσω, ξέρει αυτό.
3: Ξέρω, αλήθεια είναι αυτό.
2: Γιατί άμα περιμένεις από Καλαματιανό να σου πει που είναι το καλό, ας το καλύτερα. Μόνος του τα παναφάει και εσένα θα σε αφήσει να παίξω.
3: Την καλημέρα μας και στον Αριστίδη. Στέλνει εδώ κάτι βιντεάκια. Ωραία είναι τα βιντεάκια.
2: Για να δω. Μπράβο Αριστίδη, καλημέρα.
3: Καλημέρα και στον Ηλία. Γεια σας παιδιά, λέει, καλημέρα. Και στον Βοτικάς. Από κάτω. Το διάβασε το μήνυμα, αλλά δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι το όνομα.
2: Λοιπόν, καλημέρα Εμμανουέλα. Η Εμμανουέλα μου έστειλε ένα πολύ μεγάλο μήνυμα χτες. Δεν θα το διαβάσω. Θα πάω κοντά, γιατί δεν έκανε ένα σχόλιο για την προχθεσινή συνέντευξη Ελλάδα 2030 του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Δεν ξέρω τι την άκουσες καθόλου.
3: Ναι, έχω ακούσει.
2: Την άκουσα live.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, την άκουσα live στο Real, στο Real FM.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, μας πήγε από το Μέγα Αλέξανδρο και στο δασκαλό του μέχρι και δεν ξέρω που μας πήγε. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω, εγώ ήμουνα στη γωνία όταν έλεγε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ημερομηνίας να δω που θα την κάνει.
3: Έκανε λάθος, το λέγαμε ημερομηνίες.
2: Όχι.
3: Δεν μπερδεύτηκε με το 1981 πουθενά.
2: Όχι, εκεί ήταν πετριά, άστο.
3: Εκεί ήταν πετριά.
2: Αυτό είναι το μόνο που δεν είναι Σαρδάμ. Σαρδάμ είναι κάτι άλλο, ξέρουμε τι είναι.
3: Ναι, το Σαρδάμ είναι άλλο.
2: Άμα πόσα Σαρδάμ έχουμε κάνει σε αυτά τα χρόνια, θα είχαμε πάει σπίτι μας πολλά. Λοιπόν, αυτό δεν ήταν. Αυτό ήταν πετριά η συγκεκριμένη ημερομηνία. Όχι, τα πήγε όλα, τα είπε όλα. Δεν είπε τίποτα βέβαια. Εγώ δεν κατάλαβα τι είπε. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί τα είπε, αλλά τουλάχιστον τις ημερομηνίες.
3: Μα δεν περιμένεις να ακούς κάτι από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
2: Από το συγκεκριμένο.
3: Γενικά από το θεσμό, δεν θα σου πει κάτι.
2: Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Okay. Στον ίδιο θεσμό ήταν και ο κύριος Στεφανόπουλος.
3: Εντάξει.
2: Στον ίδιο θεσμό ήταν. Ναι.
3: Okay.
2: Τώρα για να κλείσω.
3: Ναι, δεν διαφωνώ, αλλά είναι
2: για να κλείσω με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
3: Είδηση,
2: δηλαδή. Είναι ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας που ο κύριος Μητσοτάκης κατάφερε να μην τον θέλουν οι μισοί δημοκράτες.
3: Οι άλλοι μισοί όμως τον θέλουν.
2: Οι άλλοι μισοί νεοδημοκράτες τον θέλουν.
3: Εμάς μας
2: νοιάζουν... Δεν είπα η μισή Ελλάδα. Είπα η μισή νεοδημοκράτες.
3: Κατάλαβα. Ναι, εμάς μας νοιάζουν αυτοί που μας θέλουν. Έτσι κι αλλιώς και η Νέα Δημοκρατία με το ποσοστό που παίρνει, που είχε πάρει το 40%, αυτό μετράει. Τι του νοιάζει, αυτοί που δεν μας ψηφίζουν, μας νοιάζουν.
2: Με τα πολιτευτικά, το είπε και ο κ. Ανδρουλάκης αυτό χτες.
3: Ναι. Είμαι στη γραμμή Ανδρουλάκη, είναι λύση.
2: Συμφώνησα και μαζί του. Ότι,
3: και με αυτό συμφώνησες. Πας προς πολιτική αλλαγή, μου φαίνεται.
2: Στη γραμμή Ανδρουλάκη.
3: Στη γραμμή Ανδρουλάκη για πολιτική αλλαγή, ναι.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, το είπε ότι με τα πολιτευτικά και είχε δίκιο. Βγάζαμε έναν, εμείς που κυβερνούσαμε, έναν από τους άλλους. Για να υπάρχει αποδοχή.
3: Ναι.
2: Είναι η πρώτη φορά αυτό. Που πήρε
3: έναν
2: εν ενεργεία άνθρωπο της Νέας Δημοκρατίας. Εν ενεργεία και τον έκανε, ούτε καν όλοι οι βουλευτές δεν τον θέλανε.
3: Ναι.
2: Εντάξει, αυτό είναι πετυχησιά Μητσοτάκη. Απλά είναι στη γραμμή Άδωνη Γεωργιάδη. Είμαστε 151, κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, τελεία. Έχουμε και μεταναστευτικό. Τη βουλιάζουν ή όχι. Αυτή η ατάκα έκανε σοου χτες. Τη βουλιάζουν ή όχι.
3: Το είπε ο κύριος Βορύδης. Λέει, πείτε μου μία πρόταση, να σηκώστε. Λέει, σηκώστε ένα στο χέρι να πει μία πρόταση. Τη βουλιάζουν ή έρχεται η βάρκα. Τη βουλιάζουμε ή όχι. Βέβαια, είχε πολύ δίκιο να πω και τα μπράβο στον κύριο Μάτζο από το Πασόκ, ο οποίος είπε ότι αυτή η έκφραση, τη βουλιάζουμε ή όχι, δεν γίνεται να ακούγεται στο ελληνικό κοινοβούλιο.
2: Να, η γραμμή Πασόκ, παιδιά. Πολύ όχι. Πασόκ έχει πέσει σήμερα.
3: Εντάξει, σε αυτό που
2: είπε. Σε αυτό που είπε. Γραμμή Πασόκ,
3: εγώ που στο Πασόκ κάνω πολύ έντονη κριτική και το ξέρεις πάρα πολύ καλά και off the record, αλλά σε κάποια πράγματα είναι σωστό γιατί είναι θεσμικό. Ο κύριος Μάτζος είχε απόλυτο δίκιο σε αυτό.
2: Και ο κύριος Βορύδης πήγε να τα μαζέψει μετά.
3: Ναι.
2: Αλλά αν δεις τι του είπε η αριστερή του πλευρά και αν δεις τι του είπε η ακροδεξιά του πλευρά, δηλαδή δεν υπήρχε μεση λύση.
3: Ναι.
2: Δεν τα βρήκανε πουθενά. Δηλαδή τελικά δεν ξέρω αν πρέπει να το βουλιάξουμε ή όχι.
3: Όχι, δεν τα βρήκανε. Και ήταν σήμερα και στο Sky ο κύριος Βορύδης, για τον άκουσα, και επέμεινε σε αυτό. Ότι λέει, αν υπάρξει κάποια άλλη πρόταση, σηκώσει κάποιο το χέρι από την αντιπολίτευση και πει κάτι. Το οποίο όμως είναι εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου, όχι κάτι λέει από το μυαλό του, να το δεχτούμε λέει. Αλλά δεν υπάρχει άλλη πρόταση.
2: Εγώ πιστεύω ότι αυτό ήταν μια πολύ ωραία κίνηση επιστροφής του Βορύδη και ο Βορύδης έβαλε το χέρι του.
3: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό ότι επιστρέφει ο Βορύδης.
2: Το ότι πήγε να το γυρίσει μετά και να πει είχε περάσει αυτό που ήθελε, έπιασε το κομμάτι προς τα κείμεριά που ήθελε, ναι. Το ακούμπησε. Γι' αυτό θα είναι και αρχηγός στο κομμάτι που λέγεται της αναθεώρησης.
3: Της συνταγματικής μαζί με τον κύριο Στελιανίδη.
2: Ναι,
3: Στελιανίδης και... Βορύδης, αυτή είναι.
2: Ναι, οι δύο δικηγόροι κατά τα άλλα, δηλαδή έχουν λόγο. Ο κύριος Στελιανίδης φαντάζομαι θα είναι ως επιστήμονας και ο κύριος Βορύδης για να κουμπίσει ένα κομμάτι ή να μην είναι στην απόξω.
3: Ναι.
2: Εγώ αυτό βλέπω. Για να φοβόμαστε τώρα και κανένα Σαμαρά.
3: Ναι.
2: Δεν φοβόμαστε και λίγο.
3: Λοιπόν, μια και πήγαμε και στα νεοδημοκρατικά, να πω ότι σήμερα εκλέγεται γραμματέας του κόμματος και ο κύριος Κυρανάκης, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Και γιατί η επιλογή Κυρανάκη τώρα έχει γίνει κουβέντα τις τελευταίες μέρες? Γιατί είναι ένα πρόσωπο στο οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει ότι πληρεί προϋποθέσεις πολλές νεοδημοκρατικές. Δηλαδή, μιλάει και στον νεοκόσμο, μιλάει και στο συντηρητικό, μιλάει και σε αυτό το. του Αδόνιδος Γεωργιάδη το με κριτικό φωνή με. Έχει μια παρουσία που μπορεί να...
2: Όλο αυτό λες πολλά λόγια.
3: Ναι.
2: Λες πολλά λόγια.
3: Για πες το, και πιο μικρά πες το.
2: Τα πολύ χαμηλά, πολύ μικρά και πολύ εύκολα.
3: Τι πολύ μικρά.
2: Προχωράει στα βήματα του Κυριάκου. Έχει την αλαζονία ακριβώς όπως ο Πρωθυπουργός. Είναι okay. πολύ καλός μαθητής.
3: Το είπα εγώ με περισσότερα λόγια. Κουμπώνει όλο το πακέτο, είπα.
2: Η αλαζονία λοιπόν του κυρίου Κυρανάκη είναι ό,τι πρέπει για να καλύπτει την αλαζονία όταν προσπαθεί καμιά φορά να την. Ο Πρωθυπουργός. Που δεν προσπαθεί.
3: Βέβαια θα έχει το δύσκολο έργο το να κρατήσει την βάση, γιατί μπαίνει σε, θα είναι ο γραμματέας του κόμματος στην περίοδο των εκλογών. Έτσι.
2: Και ποιο είναι πιο δύσκολο έργο, αυτό ή ο σιδηρόδρομος?
3: Εντάξει, θα τον αναλάβει τώρα ο επόμενος.
2: Ναι, ποιο είναι πιο δύσκολο έργο? Γιατί εγώ πιστεύω ότι φεύγει από το δύσκολο έργο και πάει στο εύκολο έργο.
3: Οκ, okay, μπορεί να είναι έτσι. Λοιπόν, χθες στη Βουλή, πάντως, μιας και είπαμε για το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο, υπέρ ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία. Κατά ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νίκη. Το ΠΑΣΟΚ τάχθηκε με το παρόν και μάλιστα άκουσα χθες και τον υπουργό, τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι είναι ευρωπαϊκός κανονισμός αυτό που φέρνουμε. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είπατε ναι, είστε υπέρ, ενώ εδώ λέει είστε κατά και έχετε αντιρρήσεις. You know,
2: oh, κύριε Πλεύρη, στην Κρήτη βλέπετε τι γίνεται, στο Ηράκλειο. Έχετε δει τι γίνεται στο Ηράκλειο της Κρήτης?
3: Από το 2019 και μετά όμως άκουσα τον κύριο Βορύδη σήμερα στο Sky, είμαστε πολύ καλύτερα. Αυτή την απάντηση, γιατί τον ρωτήσανε, λέει τι γίνεται στο Ηράκλειο και λέει σε σύγκριση με το 2019 είμαστε πάρα πολύ καλύτερα.
2: Ναι.
3: Έχουν μειωθεί οι ροές. Αυτό είπε.
2: Ναι, δεν κατάλαβα.
3: Τώρα, γιατί πρέπει πάντα η Νέα Δημοκρατία, είναι πάλι για τακτική επικοινωνιακή, να συγκρίνει είτε με το 19 που ανέλαβε είτε με την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι άλλο θέμα. Το κάνει, είναι πάλι για τακτική αυτό. Χθες είδα και στο Κόντρα κάποια στιγμή, ήταν ο κύριος Γαϊτάνης από τη Νέα Δημοκρατία και έκανε πάντα με την Γκάτσου, ήταν και έλεγε πάντα ότι το 19 και επί ΣΥΡΙΖΑ, και του έλεγε η Γκάτσου μην συγκρίνεις το 19 και το 18 και το 15, για τώρα πάμε να μιλήσουμε.
2: Επειδή ο σοφός το είπε,
3: ναι.
2: Η Νέα Δημοκρατία μιλάει για το 19 και το 30.
3: Ναι, αυτό είναι αλήθεια αυτό, και μιλάει και για το 30.
2: Έχει ξεχάσει τι περνάμε τώρα.
3: Το ενδιάμεσο δεν ασχολείται.
2: Ναι, ναι. Όντως δεν ασχολείται. Δεν ασχολείται γιατί σου λέει τι να ασχοληθώ. Με την ακρίβεια. Δεν είναι δικιά μας η ακρίβεια, λέει. Ήρθα από όξο.
3: Λοιπόν, όχι, έχουμε ένα λεπτάκι ακόμα. Νομίζω πως είχαμε διάλειμμα.
2: Να υπενθυμίσουμε ότι και σήμερα τα έπλα Γαλάνη είναι μαζί μας. Ναι. Γαλάνη in house λοιπόν. Μπείτε να δείτε μέσα σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές, τιμές. Έτσι θα αλλάξετε το σπίτι σας και τη διάθεσή σας, και όπως εγώ λέω και ο κύριος Πουρναράς διαμονή, θα τελειώσετε και με τη μουρμούρα της. Θα την έχετε σαν
3: εγώ
2: και δεν θα μουρμουράει για λίγο. Μέχρι να ξαναπάτε, γιατί είναι φτηνά στο Γαλάνι, όμορφα και φτηνά, και να ξαναπάτε με τα μπαρτάλα. Και πάλι κόβετε μουρμούρα. Άρα καλά θα περάσετε.
3: Την καλημέρα μας και στον Κώστα που λέει καλημέρα, παιδιά, καλή εκπομπή. Συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας 6939-943-943, είναι ο αριθμός Viber σταθμού. Και δεν ξέρω, να συνεχίσουμε θες το δεύτερο μέρος το quiz, το γκάλωπ, το χθεσινό.
2: Έναν
3: πολιτικό.
2: Με τραγούδι.
3: Με τραγούδι. Γιατί τώρα είχαμε την κυρία Αναστασίου, η οποία την είδαμε τραγούδισε.
2: Είχαμε και χθες πολλές προτάσεις.
3: Ναι, είχαμε χθες, να το συνεχίσουμε. Τι προτάσεις έχουμε, τι ρεπερτόριο ή τραγούδι μπορεί να πει κάποιος πολιτικός.
2: Είχαμε Κουτσούμπας Χατζατζίδης, Queen Βαρουφάκη.
3: Ναι, Πολάκης κριτικά.
2: Πολάκης Λύρα.
3: Πάμε, διαφημίσεις και παρερχόμαστε.
6: 943 Interveten Sports.
7: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Ντύστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνη in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνη in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
6: 9.43 Intervention Sports.
9: Η ώρα είναι 9.30.

0: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σας κύριε Πουρναρά. Η κίνηση κανονικά συνεχίζεται.
1: Ναι, ναι, συνεχίζεται.
0: Η ακινησία δηλαδή
1: συνεχίζεται.
0: Και... καλημέρα Γιάννη, το έχουμε κοιτάξει και θα διορθωθεί.
1: Ναι.
0: Από το Αίγιο.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στο φίλο από το Ξυλόκαστρο που πήρε τηλέφωνο.
1: Καλημέρα. Ναι.
0: 69-39-43-43.
1: Ναι, και αυτό.
0: Περιμένουμε λοιπόν μετά τον, την κυρία Αναστασίου που τραγούδησε.
1: Είπε τραγούδησε.
0: Εκεί
1: ναι.
0: Με τα κλειδιά στην κάτω από την κλάστρα, να ξέρουμε που είναι.
1: Ναι.
0: Τον Κουτσούμπα Καζατζίδη. Το Βαρουφάκι Queen. Τον Πολάκι με λίρα και μαντινάδες κριτικές και όχι μόνο. Περιμένουμε λοιπόν. Στείλτε μας. Τι θα μπορούσε να πει ο Ανδρουλάκης, τι θα μπορούσε να πει ο Μητσοτάκης, άμα μπορούσε και τι θα έλεγε ο κύριος Τσίπρας. Και με, φυσικά, Ζωή, Βελόπουλος, είναι όλοι αυτοί. Περιμένουμε.
1: Να δούμε τι θα γίνει τώρα σε πολιτικό επίπεδο και στα κόμματα αυτά της αριστεράς, με το ΣΥΡΙΖΑ ό,τι μείνει. Με την νέα αριστερά του Γαβριήλ Σακελαρίδη αλλά και το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη, εμένα δεν θα μου κάνει εντύπωση αν υπάρξει μια κάποια στιγμή συνεργασία μεταξύ των κομμάτων ή κάποιων από αυτών. Και μου φαίνεται και πολύ λογικό δηλαδή.
0: Προσώπων.
1: Προσώπων, οκ. Okay, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω το ότι γιατί να υπάρχουν 3-4 κόμματα μικρά-μικρά που, οκ. Okay, δεν ξέρω τι διαφορές μπορεί να έχουν οι προσωπικές ή οι ιδεολογικές.
0: Όπως λέει ο κύριος
1: Σακελαρίδης, είναι πολύ κοντά.
0: Όπως λέει ο κύριος Σακελαρίδης, άλλο η αριστερά και άλλο η αριστερά που θέλει να δείχνει την αριστερά.
1: Εντάξει, αλλά αυτό το λέει για τον Τσίπρα.
0: Καλά. Ο Τσίπρας, λοιπόν.
1: Οι άλλοι όμως αυτοί που λένε ότι είμαστε αριστεροί και δεν γινόμαστε Τσίπρας, ναι. Γιατί δεν ενώνονται κάπως.
0: Αυτή είναι λοιπόν μια συζήτηση. Καταρχάς ο κύριος Τσίπρας δεν τους έσπασε όλους αυτούς. Ο κύριος Τσίπρας δεν διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας δεν το έκανε όλο αυτό. Ο κύριος Τσίπρας δεν ήρθε τώρα και είπε κάποιος θέλω, κάποιος δεν θέλω.
1: Ναι, εγώ δεν λέω για τον Τσίπρα τώρα.
0: Ο κύριος Τσίπρας...
1: Εγώ λέω για τους άλλους που δεν πάνε στον Τσίπρα.
0: Οι άλλοι λοιπόν τώρα προσπαθούν να βρουν μια λύση. Εντάξει, η ζωή δεν θα πάει με κανέναν.
1: Δεν θα πάει, εντάξει.
0: Εντάξει, όλοι οι άλλοι.
1: Το θεωρώ πάντως πολύ φυσικό και νομίζω ότι έχει μεγάλες πιθανότητες το να αφάτε κάποια πρόσωπα από αυτά να πάνε μαζί και να ενωθούν.
0: Πάντως η πρώτη πρόταση που έγινε τον κύριο Βαρουφάκη στον κύριο Σακελαρίδη ήταν ανενεργική απάντηση. Πάντως υπήρξε, είδες, υπάρχουν
1: συζητήσεις. Τι είπε ο κύριο Βαρουφάκη, όσοι θέλουν να έρθουν στο μέρο 25.
0: Όχι, δεν το είπα ακριβώς έτσι.
1: Μήπως αντιγράφει Τσίπρα, γιατί και ο Τσίπρας έτσι λέει ότι ελάτε στο έλεγχο στην Ελλάδα.
0: Όχι, όχι. Μιλήσανε για μια συνεργασία την οποία αρνήθηκε ο κ. Σακελαρίδης. Αλλά ο κ. Τσίπρας δεν λέει τίποτα. Ο κ. Τσίπρας λέει θα κάνετε ό,τι νομίζετε, όσοι είναι να έρθετε, όσοι είναι να μην έρθετε. Εγώ δεν τις καλώς, δεν σας θέλω όλους. Εμένα έτσι καλώς το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να πάρω την καρέκλα.
1: Ναι, εντάξει,
0: να γίνω πρωθυπουργός.
1: Αλήθεια αυτό.
0: Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Διότι το πρώτο που θα έλεγε με ενδιαφέρει είναι να ρίξω το Μητσοτάκι. Δεν τον ενδιαφέρει. Διότι αν τον ενδιαφέρε να ρίξει τον Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα, θα έλεγε: ελάτε εδώ να βρούμε μια λύση όλοι μαζί. Όταν λέει όχι, δεν σας θέλω.
1: Τι λύση δηλαδή να
0: βρούμε. Όλοι μαζί να προσπαθούμε να κατέβουμε όλοι μαζί να ρίξουμε τον Μητσοτάκη.
1: Και γιατί να το πει ο Τσίπρας αυτό.
0: Γιατί αυτός λέει ότι θέλει να ρίξει τον Μητσοτάκη.
1: Ωραία, παιδάκι μου, το Πασόκ γιατί να μην το κάνει αυτό.
0: Το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο λέει: έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα.
1: Δηλαδή ο και κύριος... το Πασόκ λέει ότι,
0: Πασόκ...
1: ότι όχι κατά του Μητσοτάκη, αλλά δεν το συνεργάζεται με κανέναν.
0: Το Πασόκ έχει μια τεράστια διαφορά. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και λέει: μάση αυτού του προγράμματος, όποιος θέλει, μπορούμε να προχωρήσουμε.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Τσίπρας, εχθρός από 1, 2, 3, 4, 5, 10 εκεί πέρα εκπροσώπους, δεν έχει κανέναν άλλον, δεν έχει κανένα πρόγραμμα και λέει: ψηφίστε με, ψηφίστε με. Γιατί είμαι ο Τσίπρας. Έχει κανένα πρόγραμμα.
1: Καλά, νέο κόμμα είναι να το φτιάξει το πρόγραμμα.
0: Μετά τις εκλογές.
1: Φαντάζομαι πριν.
0: Μα αν υποθέτουμε ότι οι εκλογές μπορεί να είναι το Σεπτέμβριο. Όλοι το λέμε ότι μπορεί να είναι. Εγώ δεν το πιστεύω, αλλά λέμε ότι μπορεί να είναι.
1: Άρα η διαφωνία σου έγκυται στο ότι δεν έχει πρόγραμμα.
0: Εννοείται χωρίς πρόγραμμα. Δηλαδή ετοιμάζεις το serial όλο. Πέρα στο φόσκολο. Ότι θα κάνω. Ο θεριστής έρχεται. Ο θεριστής φεύγει. Και δεν λες ότι έκανα ένα μανιφέστο, άστο καλύτερα. Έκανε κάτι ευχολόγια, άστα καλύτερα.
1: Ναι.
0: Δεν έπρεπε να έχει ένα έτοιμο πρόγραμμα και 5 συνεργάτες συγκεκριμένους να πει: μάλιστα, είμαστε αυτοί σε αυτές τις θέσεις και έχουμε αυτό το πρόγραμμα.
1: Ωραία.
0: Το οποίο να το σκεφτείτε.
1: Και το οποιοδήποτε πρόγραμμα, να πω εγώ, για να πάω και να το συνδέσω και με το Πασόκ αυτό, δεν είναι μόνο το έχω πρόγραμμα και απλά το λέω. Πρέπει το πρόγραμμα αυτό να είναι και εφαρμόσιμο
0: και κοστολογημένο,
1: να είναι και στο λογιστήριο του κράτους.
0: Ναι.
1: Γιατί το να λέει ο καθένας την χή μπαρούφα του ότι θα δώσουμε, δεν έχει κάποιο νόημα.
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, όταν έκανε όλο αυτό το σύριαλ, με τα επεισόδια, ο θεριστής φεύγει, το ξαναλέω. Φεύγει ο θεριστής. Πότε λοιπόν θα μας δείξει ένα πρόγραμμα και να μας πει: έχω τρεις συνεργάτες, αυτός θα κάνει τα οικονομικά, αυτός θα κάνει τα πολιτιστικά, αυτός θα κάνει τα ταξιδιωτικά, αυτός. Πότε.
1: Στα πολιτιστικά θα μπορούσε τον κύριο Μαρκόπουλο, μα ήθελε.
0: Ναι,
1: λέω. Θα κάνω μια πρόταση. Σωστό, δεν ξέρω. Σωστό. Πρόταση τη εκπομπή είναι αυτό, δεν λέω.
0: Σωστό. Λοιπόν, και να πει: αυτό είναι το πρόγραμμά μου. Αυτό είναι η βάση του προγραμματός μου, την οποία θα τη συνεχίσω και θα την αναπτύξω.
1: Ναι.
0: Ωραία. Βγαίνουν τώρα και τι λένε. Τι κακοί που είναι οι άλλοι. Τι καλός που είναι ο Τσίπρας. Και τι κάναμε, τι σώσαμε την Ελλάδα. Σώσαμε την Ελλάδα γιατί τη βγάλαμε από τα μνημόνια, αφήσαμε. Ξέρω εγώ. Τι αφήσαμε. Θα συνεχίσουμε σε λίγο.

0: Και έρχεται ο Πάνφωτο τώρα και λέει καλημέρα. Λέει για τον διαγωνισμό, υπουργός εργασίας να τραγουδά ωραία της Νάνσης Σινάτρα και να φτωφερώνει σε όλα τα παιδιά που εγκατέλειψαν αυτή τη χώρα της ευδαιμονίας της. These boots are made for walking. Ωραίο.
1: Προχωρημένο.
0: Προχωρημένο, εντάξει. Ναι. Δεν ήταν με πολλά και σε κριτικά και λίρα και τέτοια.
1: Προχω, αλλά σε παρακαλώ πάρα πολύ, όταν θα δεις το έσχες, το πόθεν δεν έτσι, δεν θα το δουν ποτέ. Το έσχες της συγκεκριμένης υπουργού, θα καταλάβεις, επειδή δουλεύει πάνω από 13 ώρες, γιατί είναι τόσο μεγάλο. Ενώ εσύ που είσαι τεμπέλης και εγώ που είμαι τεμπέλης, δεν έχουμε τέτοιο έσχες. Το πόθεν είναι οι πολλές ώρες δουλειάς. 14, 15, 17, 20.
0: Γιώργο, όσο πιο πολύ εργάζεσαι, τόσο μεγαλύτερα είναι και τα κέρδη. Αμφιβάλλεις γι' αυτό.
1: Ναι. Αυτό θέλει μια μικρή συζητησούλα. Ναι.
0: Γρήγορα όμως, για να πάμε και στην πολιτική μας.
1: Διότι στη δική μας δουλειά, ναι, δεν είχαμε ποτέ ωράριο.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ειδικά όσο έχουμε περάσει, περνάγαμε, ναι, είμαστε σε εφημερίδες, αν δεν έφερε και το φύλλο, ναι, δεν τελείωνε ποτέ η δουλειά.
0: Ναι. Και, ναι, και στο σπίτι σου να είσαι, δεν μπορείς να μην έχεις ιδέα του τι γίνεται. Δηλαδή η δουλειά μπορεί να συνεχίζεται.
1: Της ενημέρωσης. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το θέμα είναι.
0: Κατάλαβα τι λες.
1: Αν δεν έφευγε το φύλλο, δεν έφευγε, δεν σταματάγανε οι φωνές, μην πω τα υπόλοιπα, και δεν έφευγε για κανένας. Δεν είχαμε ποτέ ωράριο. Οπότε όταν ακούμε για ωράρια, κοιτάμε και λέμε, τώρα τι λένε αυτοί. Εντάξει, κάτι λένε.
0: Να πάμε στην πολιτική μας συζήτηση. Θα συνομιλήσουμε με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Παπά, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Πουρναρά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Επειδή είναι επίκαιρο, τώρα πάμε λίγο στο χθεσινό, το μεταναστευτικό. Η θέση του ΠΑΣΟΚ ήταν παρόν. Και μάλιστα η απάντηση ήταν ότι μας στην Ευρώπη το ψηφίσατε είναι το ίδιο. Εδώ δεν το ψηφίσατε που είναι πάλι το ίδιο. Η θέση σας ποια είναι?
2: Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει μια γενικότερη συμφωνία με την Ευρώπη. Πρέπει να αναλάβει η Ευρώπη και τις ευθύνες τις οποίες έχει για το μεταναστευτικό. Βλέπουμε μια διαχείριση η οποία δεν είναι απαραίτητα πάντα ιδέουσα και η σωστή μεταχείριση στο μεταναστευτικό θέμα. Σε κάθε περίπτωση, το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι δεν πρέπει να υπάρχουν παράνομες μεταναστευτικές ροές στην Ελλάδα. Πρέπει να προστατεύσουμε και τη χώρα αλλά και τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι γίνονται στην πραγματικότητα αντικείμενο εκμετάλλευσης και διακινδυνεύονται οι ζωές τους από τους εμπόρους ανθρωπίνων ψυχών οι οποίοι τους διακινούν. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του θέματος πάντα και με πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία πρέπει να αναλάβει την προστασία των Ευρωπαϊκών Συνόρων.
1: Κύριε Παπά, όμως από το τι βουλιάζουμε ή δεν βουλιάζουμε, που νόμιζε ότι ο κ. Μάτζος έδωσε την απάντηση, στο ότι ένας ο οποίος έρχεται από την Αίγυπτο, αλλά δεν είναι Αιγύπτιος, εμείς μπορούμε να τον ξαναστείλουμε στην Αίγυπτο, δεν το βλέπω λάθος.
2: Εμείς λέμε ότι πρέπει να εφαρμόζονται οι διεθνείς συνθήκες. Όταν κάποιος δεν χρήζει προστασίας και ασύλου, πρέπει να επιστρέφεται στη χώρα της προέλευσής τους, με τις χώρες τους τουλάχιστον με τις οποίες έχουμε συμφωνία, και αυτό είναι εφικτό. Και σήμερα οι μετανάστες οι οποίοι έρχονται, οι οικονομικοί μετανάστες, είναι από χώρες που η πλειοψηφία τους που έχουμε συμφωνίες και μπορούν να σταλούν στη χώρα προέλευσής τους. Νομίζω ότι είναι λογικό, και γιατί να μην γίνεται, εφόσον υπάρχει μια συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και στις χώρες προέλευσης.
0: Μάλιστα. Είδα χθες, κύριε Παπά, την συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη και είπε, μεταξύ άλλων, δεν είμαστε κόμμα γιοταχή, στο ΠΑΣΟΚ είμαστε όλοι στην ίδια γραμμή. Εχμή για κόμμα Αλέξη Τσίπρα είναι αυτό?
2: Προφανώς αυτό το οποίο λέμε εμείς είναι ότι τόσο ο κύριος Μητσοτάκης όσο και ο κύριος Τσίπρας είναι δύο πρωθυπουργοί οι οποίοι δοκιμάστηκαν, οι οποίοι με τον τρόπο τους ο καθένας έχουν οδηγήσει τη χώρα στα βράχια, και είναι και αμετανόητη μάλιστα ο μεν πρωθυπουργός στο κομμάτι της οικονομικής πολιτικής και της οικονομικής εξαθλίωσης που έχει επιβάλει στην πραγματικότητα σε ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού και δεν εννοεί να αλλάξει το μείγμα και την συνταγή, δίνει επιδόματα, δεν επενδύει στην ανάπτυξη, δεν επενδύει στον έλεγχο της ακρίβειας, στη μείωση του κόστους των ενοικίων, στην ελάφρυνση του ιδιωτικού χρέους, όλα αυτά τα οποία προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Ο δε κύριος Τσίπρας, ο οποίος έχει δείξει ότι δεν έμαθε τελικά κάτι από την καταστροφή του 2015 στην οποία οδήγησε τη χώρα. Εμείς πιστεύαμε ότι είχε μάθει. Αλλά τώρα έρχεται και λέει ότι θα έπρεπε να είχε κλείσει ο ίδιος τις τράπεζες το 2015, για να μην μιλήσω και για τον γενικότερο μοραλισμό του και το πώς συμπεριφέρεται στους πρώην συντρόφους του και στους ανθρώπους οι οποίοι κυβέρνησαν μαζί του. Αυτός λέει ότι κυβέρνησε καλά μαζί τους, αλλά δεν τους θέλει τώρα και τους πετάει, όπως είπε χαρακτηριστικά νομίζω και η κυρία Δούρου, στα σκυλιά. Όλο αυτό δείχνει ότι είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν και εξαντλήσει το πολιτικό τους κεφάλαιο, αλλά και πρέπει η χώρα να απαλλαγεί από αυτούς. Το ΠΑΣΟΚ με μια νέα ομάδα στελεχών, με ένα ολοκληρωμένο, ρεαλιστικό πρόγραμμα, προτείνει στην ελληνική κοινωνία πώς μπορεί να ανατάξει αυτή την κατάσταση. Και άμα δεν δώσουμε απαντήσεις στους Έλληνες πολίτες, δεν δώσουμε απαντήσεις στον σερβιτόρο, ο οποίος μου μίλησε εμένα προχθές, ένας 25χρονος νεαρός, και μου λέει: παίρνω 1.100 ευρώ μαζί με τα tips. Δουλεύω 12 ώρες, νοικιάζω με 450 ευρώ 23 τετραγωνικά στη Θεσσαλονίκη και πληρώνω και 100 ευρώ ρεύμα και δεν βγαίνω. Τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ? Και του είπα κάποια πράγματα. Τι προτείνει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία για αυτόν τον νέο άνθρωπο? Τίποτα τα τελευταία αυτά χρόνια. Τι προτείνει ο κύριος Τσίπρας? Να έκλεινε τις τράπεζες το 2015. Νομίζω ότι την πρόταση τη διαθέτει το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή.
1: Κύριε Παπά, δεν ξέρω αν μας ακούγατε πριν. Ακριβώς σε αυτό το θέμα λέγαμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει ένα πρόγραμμα, το οποίο είναι, ναι, το έχει καταθέσει από τη ΔΕΘ και είναι συγκεκριμένο, κοστολογημένο, ένα πρόγραμμα. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει τίποτα. Και αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά όμως ο κύριος Τσίπρας είναι δεύτερος. Ο κύριος Τσίπρας είναι αντιπολίτευση. Κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί δηλαδή, έστω και τη στιγμή να είναι, και να δούμε το Σεπτέμβρη και μετά. Λογικό αυτό που θα ακούσω, απολύτως λογικό. Αλλά κάτι δεν πάει καλά, δεν το βλέπετε?
2: Εγώ θα πω ούτε καν το Σεπτέμβρη. Τώρα εντάξει, ήταν ένα πυροτέχνημα. Τον δείξανε ψηλά και τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού, που κι αυτή ούτε καν στελέχη έχει παρουσιάσει την πραγματικότητα του πρόγραμμα. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση πως δύο κόμματα τα οποία δεν έχουν πρόγραμμα, δεν έχουν παρουσιάσει τα στελέχη τους. Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε 5 στελέχη που είναι στην πραγματικότητα, εντάξει, άνθρωποι οι οποίοι τους γνωρίζαμε, και άλλοι 300 που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2.0. Είναι ξανά ο ίδιος ΣΥΡΙΖΑ που μετακομίζει στον κύριο Τσίπρα. Πώς λοιπόν αυτά τα δύο κόμματα συγκεντρώνουν τέτοια ποσοστά και το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, εντάξει, εμφανίστηκε να είναι κάτω από αυτά σε κάποιες
1: δημοσκοπήσεις. Ή αμφισβητούμε, κύριε Παπά, τις δημοσκοπήσεις, όλες τις εταιρείες, ή εδώ αυτή ήταν η κουβέντα που είχαμε, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης δηλαδή. Ο Τσίπρας χωρίς κόμμα. Δεν μας ενδιαφέρει και πώς θα το πει. Ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι ΠΑΣΟΚ. Μήπως υπάρχει εκεί το πρόβλημα?
2: Εγώ να δεχθώ ότι μια στιγμιαία έτσι, πώς το λένε, έκρηξη δημοσιότητας μπορεί να δίνει και κάποια ψηλά ποσοστά σε κάποια καινούργια κόμματα, να θυμίσω όμως.
0: Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας είναι, κύριε Παπά, δεν είναι έκρηξη πυροτέχνημα δημοσιότητας, είναι πρώην πρωθυπουργός ο άνθρωπος.
2: Ναι,
0: δηλαδή δεν είναι τη στιγμή. Για την κυρία Καριστιανού το συζητήσουμε, συμφωνούμε
2: εσά. Εντάξει, και εμφανίζει ένα 13-14 πολύ χαμηλότερο από αυτό που έφυγε. Αλλά ακούστε λίγο. Έχουμε 20% περίπου σε όλες τις δημοσκοπήσεις αναποφάσεις τους. Έχουμε την εκκρεμότητα του κόμματος Σαμαρά. Έχουμε μια Νέα Δημοκρατία να εμφανίζει ποσοστά εκεί γύρω στο 25% στην πρόθεση ψήφου. Όλα αυτά είναι ένα σκηνικό πολύ ρευστό, στο οποίο το ΠΑΣΟΚ θεωρώ ότι μπορεί να φέρει την ανατροπή. Ένα στοιχείο το οποίο δεν βλέπω τελευταία στις δημοσκοπήσεις είναι η δυνητική ψήφος ή η περίμετρος ψήφου που έχει το κάθε κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ, να θυμίσω, ότι είχε και έχει μια μεγάλη περίμετρο, κοντά στο 40% άνθρωποι που λένε ότι θα μπορούσα να ψηφίσω το ΠΑΣΟΚ. Όλα αυτά, αν τα συνδυάσουμε...
1: Καλά, το 70% των ανθρώπων που ζουν μια φορά έχουν ψηφίσει ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι. Όλα αυτά λοιπόν, αν τα συνδυάσουμε, και αν λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι όντως οι πολίτες θέλουν να ακούσουν πώς θα βελτιωθεί η ζωή τους την επόμενη μέρα, θεωρώ ότι είναι απόλυτα και ανατρέψιμο αυτό το οποίο δείξανε οι δημοσκοπήσεις του τελευταίου κύματος. Και νομίζω πολύ σύντομα, ούτε καν το Σεπτέμβριο, είδαμε ήδη τη χθεσινή δημοσκόπηση της Ίντερβιο, που έχει το Ελλάς του Τσίπρα στο 16 και το ΠΑΣΟΚ στο 14,7. Ναι.
1: Εδώ θέλω να μείνουμε, κύριε Παπά, συγγνώμη, εδώ θέλω να μείνουμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα ποσοστό που το ΠΑΣΟΚ μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, με τον κύριο Τσίπρα, έχουν το ίδιο ποσοστό. Σωστά? Για αυτή τη δημοσκόπηση. Άρα λοιπόν, αν η απέτηση του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου Ανδρουλάκη και ταυτόχρονα του ελληνικού λαού είναι να φύγει ο Μητσοτάκης, τι θα κάνετε αν σας πούνε: ξέρετε κάτι, παιδιά, βρείτε τα για να φύγει ο Μητσοτάκης? Όχι, δεν τα βρίσκουμε γιατί έχουμε διαφωνίες μεταξύ μας, ας μείνει ο Μητσοτάκης, είναι καλύτερο?
2: Η απάντηση είναι ένα ξεκάθαρο όχι σε αυτό που με ρωτάτε. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ έχουμε μια δική μας πρόταση που θεωρούμε ότι είναι μόνη βιώσιμη εναλλακτική. Ο κύριος Τσίπρας είναι ένα αναξιόπιστο πολιτικό πρόσωπο, το οποίο, όπως σας είπα και στην αρχή της συνέντευξης, έχει οδηγήσει τη χώρα στα βράχια. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι είτε το

0: τους τόνους. Είτε πολιτική αλλαγή με το Πασόκ πρώτο, γιατί ο πρώτος είναι αυτός ο οποίος είναι ο μόνος που μπορεί να κάνει τη συζήτηση, είτε το Πασόκ εκεί όπου θα το τάξει ο ελληνικός λαός. Εμείς ελπίζουμε ότι το Πασόκ θα κάνει την ανατροπή, όσο δύσκολο και αν αυτό φαντάζει. Αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας μεταφέρω, κύριε Παπά, ένα μήνυμα του Μάριου, ο οποίος λέει ότι ο Νίκος Ανδουλάκης έχει έλλειψη δυναμισμού. Θα έπρεπε να είχε διαγράψει ήδη τον Χάρη Δούκα για να φανεί ότι είναι ηγέτης. Έχετε κάποιο σχόλιο σε αυτό?
0: Εγώ άκουσα τη συνέντευξη χθες πολύ προσεκτικά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
1: Το είπε, ναι, το είπε.
0: Αν υπάρξει, γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα, δεν υπήρξε κάποια τέτοια δημόσια τοποθέτηση, οποιαδήποτε τοποθέτηση, οποιουδήποτε στελέχους του ΠΑΣΟΚ που να λέει ότι το ΠΑΣΟΚ θα αποτελέσει συνιστόσα μιας άλλης πολιτικής προσπάθειας, όποιος το πει αυτό δεν έχει θέση στο ΠΑΣΟΚ. Και είναι νομίζω προφανές αυτό το οποίο είπε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δεν χρήζει άλλου σχολιασμού. Ο καθένας λοιπόν θα τεθεί πρώτων ευθυνών του με βάση και αυτό που είπε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αλλά και την απόφαση την οποία έχουμε λάβει συλλογικά όλοι στο συνέδριο από το οποίο έγινε πρόσφατα.
2: Μάλιστα. Κύριε Παπά, πάμε και σε κάτι επί του προσωπικού. Είχατε κάνει μία ερώτηση στη Βουλή για και την κάνατε στην Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την κατάφορη ανισότητα και ανάγκη άμεσα αποκατάσταση αδικιών στα επιδόματα αναπηρίας. Σωστά τα λέω?
0: Ναι.
2: Είναι η δική σας υπογραφή. Θέλω να μας τα πείτε λίγο, γιατί αύριο θα έχουμε τον κύριο Καραγκούνη από το Υπουργείο να απαντήσει σε αυτή σας την ερώτηση που θα τον ερωτήσουμε εμείς αύριο σε σχέση με αυτά που θα μας πείτε τώρα.
0: Είναι τραγικό αυτό το οποίο συμβαίνει και άδικο με τα επιδόματα αναπηρίας στη χώρα. Υπάρχει μια τέτοια πολυνομία και μια τέτοια ανισομερής κατανομή των επιδομάτων αναπηρίας ανάμεσα στις διάφορες παθήσεις, με αποτέλεσμα άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από πολύ σοβαρές αναπηρίες να παίρνουν λιγότερο επίδομα από κάποιον άλλον ή κάποιοι άλλοι να κόβεται το επίδομά τους όταν εργάζονται, κάποιοι να μην κόβεται. Μια τέτοια πολυδιάσπαση ανάμεσα στα επιδόματα τα οποία χορηγεί ο ΠΕΚΙΠΕ, ο ΠΕΚΑ με συγχωρείτε, που πρέπει να ρυθμιστεί, να εξορθολογιστεί προς τα πάνω προφανώς για όλα τα επιδόματα αναπηρίας. Αυτό είναι το ένα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αδικούνται κατάφορα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή χαρακτηριστικά, άλλο επίδομα παίρνουν οι αιμοροφιλικοί, άλλο επίδομα παίρνουν οι θαλασσαιμικοί, αυτοί που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία. Αλλιώς αντιμετωπίζονται οι παραπληγικοί, αλλιώς αντιμετωπίζονται άτομα τα οποία έχουν άλλες σοβαρές αναπηρίες.
2: Κύριε Παπά, στην ερώτηση που κάνατε, εσείς πήρατε απάντηση από το Υπουργείο?
0: Εξ όσων γνωρίζω, ακόμα δεν έλαβα απάντηση. Και το δεύτερο το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ είναι δέσμευσή μας προγραμματική, είναι ότι τα αναπηρικά επιδόματα, όπως και οι συντάξεις, πρέπει να διασυνδεθούν με έναν αυτόματο μηχανισμό αναπροσαρμογής με βάση τον πληθωρισμό και με βάση την γενικότερη απέτηση και εξέλιξη της οικονομίας. Δεν μπορεί οι συντάξεις, ας πούμε, να ανεβαίνουν και τα επιδόματα να έχουν ανέβει τα τελευταία 15 χρόνια μόνο μία φορά. Έτσι, επειδή το ήθελε η κυβέρνηση με τη βούληση της, πρέπει να υπάρχει ένα αυτόματο σύστημα, όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή και στις συντάξεις πλέον, αναπροσαρμογής. Δεν μπορεί τα άτομα με αναπηρία, μιλάμε για χιλιάδες, για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, να στηρίζονται στη φιλανθρωπία της εκάστοτε κυβέρνησης, αν και όποτε θελήσει να τους ανεβάσει αυτά τα αναπηρικά.
2: Και έχετε δίκιο, και κλείνω να πω εγώ που το διάβασα λίγο και το παρακολούθησα μετά κάνοντας και ρεπορτάζ. Δεν είναι δυνατόν ένα παιδί 17 χρονών που έχει ένα πρόβλημα, μόλις πάει στα 18 είναι σαν να έχει πάψει να έχει το πρόβλημα. Εντάξει, ενηλικιώνεται, αλλά το πρόβλημα συνεχίζει να υπάρχει και δεν πρέπει να το παρατάμε.
0: Άμα το ανοίξουμε αυτό το θέμα και με το θέμα του προσωπικού βοηθού, ότι οι κάτω των 17 δεν δικαιούνται προσωπικό βοηθό, οι άνω των 65, που είναι ένα μεγάλο ποσοστό, και αυτοί δεν δικαιούνται προσωπικό βοηθό. Δηλαδή, οι αδικίες οι οποίες υπάρχουν και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται η αναπηρία στην Ελλάδα δυστυχώς είναι ακόμα σε εμβριακή κατάσταση σε σχέση με όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, όπου οι ανάπηροι άνθρωποι, οι άνθρωποι με αναπηρία έχουν μια αντιμετώπιση ολοκληρωμένη και το κράτος δεν τους αφήνει στο έλεος των συγγενών ή των ανθρώπων που θα τους φροντίσουν ή στο τέλος να βρεθούν πεταμένοι, συγγνώμη για την έκφραση, σε μια δομή η οποία είναι πλήρως ακατάλληλη και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Για να μην θυμίσω και τη δήλωση του Ευρωβουλευτή του κ. Αυτιά, ο οποίος μας είπε να κάνουμε χωριά αναπηρίας, δηλαδή σύγχρονες σπιναλόγγες, να εξορίσουμε τα άτομα με αναπηρία εκτός κοινωνίας, τη στιγμή που όλη η πολιτική όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να εντάξουμε και να ενσωματώσουμε και να έχουμε συμπερίληψη των ανθρώπων αυτών στην κοινωνία ως ενεργά μέλη.
2: Λοιπόν, κύριε Παπά,

0: ελπίζουμε να έχει μια κατάληξη αυτό το θέμα. Εμείς θα το παρακολουθήσουμε και είπαμε ότι αύριο θα κάνουμε και εμείς τις δικές μας ερωτήσεις και θα συνεχίσουμε το ρεπορτάζ για να πάει καλύτερα. Σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπά.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια
1: σας. Ήταν ο κύριος Πέτρος Παπάς, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
0: Θα το συνεχίσουμε αύριο και να ρωτήσουμε τον κύριο Καραγκούνη.
1: Αύριο θα είναι εδώ ο κύριος Καραγκούνης, ο υφυπουργός εργασίας.
0: Ασφάλισης να μας πει τι γίνεται με αυτό το θέμα.
1: Ο Θανάσης. Θα πάμε μετά και στον Παναγιώτη, γιατί θα πάω στον Παναγιώτη κατευθείαν. Το ήξερα. Να διαβάσω το Θανάση, τα λέω με τη σειρά που έχουν έρθει τα μηνύματα.
0: Εντάξει, έχεις δίκιο εσύ.
1: Καλημέρα, Γιώργο Πάνου. Οι αποφάσεις για τη χώρα έρχονται από Βρυξέλλες. Οπότε εδώ θέλουμε έντιμο πρωθυπουργό. Και αυτός, κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, είναι ο Τσίπρας. Το τρίτο μνημόνιο είναι αυτό που δεν εφάρμοσε ο πατριώτης Σαμαράς. Ο Κοτάκης το λέει αυτό. Καλή συνέχεια, Θανάσης Κερατέα. Ο Γιώργος...
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Να απαντήσουμε σε αυτό.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν εξετάζω ποιος είναι τίμιος και ποιος είναι, δεν είναι τίμιος. Εγώ εξετάζω όμως ότι κάποιος τότε, και λέω ο κύριος Τσίπρας, βιαζότανε να ρίξει την κυβέρνηση.
1: Εδώ Θανάσης λέει ότι είναι αρεστός από τις Βρυξέλλες ο Τσίπρας.
0: Ναι, αυτό είναι αγαπημένος Μέρκελ.
1: Αυτό λέει.
0: Αγαπημένος Μέρκελ. Λοιπόν, βιαζότανε όμως να ρίξει την κυβέρνηση και ήταν με το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Mm. Γι' αυτό και άλλαξε μετά αυτό και είδαμε τι πρόεδρο έχουμε τώρα.
1: Ο Γιώργος που συνέχισε το quiz, δεν ξέρω τι είναι το country βέβαια.
0: Το country.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Είδος μουσικής.
0: Ναι,
1: αλλά δεν το έχω ακούσει. Δεν το έχω. Ενώ όταν λέω δεν ξέρω, δεν έχω ακριβώς στο μυαλό μου ποιο τραγούδι μπορεί να είναι. Δηλαδή.
0: Δεν έχεις δει αμερικάνικες ταινίες, ας πούμε, που χορεύουν και country, ναι, και τραγουδάνε εκεί, okay, στα, ναι, μπαρ και γίνεται κακός χαμός.
1: Ναι, δεν το έχω πολύ στο μυαλό μου. Είμαι,
0: τώρα,
1: είμαι πιο φρέσκος.
0: Συγκεκριμένα σε γυναίκες, γυναίκες καμπόισες με μπότες.
1: Ναι, μούρθε.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Οπότε του ταιριάζει το ανδρουλάκι. Του ταιριάζει, ναι.
0: Γιώργο, έτσι δεν είναι. Ωραίες γυναίκες με φούτσες και μπουκάπια.
1: Προσπαθούσα να το φανταστώ λίγο. Ο Βελόπουλος παραδοσιακά. Ναι, δεν ξέρουν το ίδιο. Τσίπρας, φλογέρα, βοσκός λέει. Ο Μητσοτάκης τίποτα γιατί δεν ξέρει, σωστό αυτό. Εδώ είναι το πιο πετυχημένο. Και δεν οφείλει να ξέρω μουσική ο Μητσοτάκης.
0: Καλά, δεν οφείλει.
1: Τι είναι, μουσικός είναι για να ξέρει. Και Νίκος Αντοπούλου, ροκ λέει για την ένταση στη Βουλή. Τη ταιριάζει πολύ. Metal, hard rock. Λοιπόν, και πάμε και στον Παναγιώτη. Άρα δηλαδή για εσάς πρέπει να ανακυκλώνουν τα τρία κόμματα. Έτσι θα αλλάξουμε πολύ promotion και άλλο κόμμα έχει πλήρες πρόγραμμα. Κρίμα. Να πω εγώ μόνο ποια είναι η ανακύκλωση των τριών κόμματων. Το τρίτο κόμμα ποιο είναι. Ο Τσίπρας εννοεί. Γιατί είναι νέο κόμμα.
0: Το ΠΑΣΟΚ.
1: Είναι ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, το τρίτο κόμμα ποιο είναι. Που ανακυκλώνεται. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει, εννοεί τον Τσίπρα.
0: Ο Τσίπρα.
1: Okay.
0: Ναι, το ίδιο πράγμα δεν είναι. Τώρα αλλάξουμε αναλυώσει. Λοιπόν, εγώ έχω να πω στον Παναγιώτη.
1: Και ποιο άλλο κόμμα έχει πλήρες πρόγραμμα. Το ΚΟΕ.
0: Ναι,
1: το ΚΟΕ μπορεί να εννοεί.
0: Δημοσκοπικά βλέπουμε κάτι το οποίο πρέπει να το ρωτήσουμε τι θέλει να κάνει γιατί μπορεί να κυβερνήσει. Δημοσκοπικά.
1: Για ξαναπέσω αυτό.
0: Δημοσκοπικά φαίνεται κάποιο άλλο κόμμα ότι έχει δυνατότητες. Κυβέρνηση ή συγκυβέρνηση.
1: Καλά, κανένα κόμμα δεν έχει δυνατότητα κυβέρνηση. Με συγκυβέρνηση μόνο.
0: Ναι, συγκυβέρνηση.
1: Ναι, ναι.
0: Αν λοιπόν μιλάμε για το ΚΚΕ, αποκλείουμε τη συγκυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Διότι είναι
1: αλήθεια αυτό.
0: Κάθετο τόσα χρόνια.
1: Αλήθεια.
0: Αν λοιπόν έχουμε. Ποιο είναι το. Ο κ. Βελόπουλος ακριβώς δεν έχω δει το πρόγραμμά του. Μπορεί να κάνω λάθος εγώ. Η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν το έχω δει. Μπορεί να κάνω λάθος εγώ.
1: Δεν το έχεις δει, εννοείς ότι δεν υπάρχει.
0: Μπορεί, εγώ δεν το έχω δει. Ναι. Μπορεί να υπάρχει και να το έχω δει εγώ.
1: Ναι. Όχι, εννοώ ότι δεν λες ότι υπάρχει, αλλά δεν έχω μπει στη διαδικασία να το διαβάσω, επειδή
0: όχι,
1: βαρέθηκα.
0: Όχι.
1: Λες ότι δεν το έχω δει, γιατί.
0: Δεν το έχω ψάξει, δεν το έχω δει.
1: Ναι, αυτό εννοώ ότι το έχω δει.
0: Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για ποια κόμματα μπορούν να έχουν κάτι το οποίο δηλώνεται δημοσκοπικά ότι μπορεί να κυβερνήσουν ή να συγκυβερνήσουν. Αν διαφωνείς, εδώ είμαστε, ανοιχτά, εδώ γι' αυτό είναι αυτή η εκπομπή.
1: Και δεν υπάρχει και πολύ promotion, έτσι. Αυτό είναι το μόνο.
0: Προμόσον δεν υπάρχει από εμάς καθόλου.
1: Αυτό δεν υπάρχει.
0: Εντάξει, διότι τα καλύτερα λέμε για όλους.
1: Αλήθεια είναι αυτό.

0: Λοιπόν, φτάνοντας και στο τέλος της σημερινής εκπομπής, να πούμε ότι ο κύριος Πουρναράς είναι εδώ και φεύγει σε λίγο.
1: Ναι, και ο κύριος Γεωργιάδης Γιώργος είναι εδώ και φεύγει σε λίγο. Πού θα καταλήξουμε?
0: Η εκπομπή μας είναι η Ελλάδα σήμερα και θα έρθει αύριο.
1: Ναι, θα τα ξαναπούμε αύριο 9 με 10.
0: 12 και Νετανιάχου.
1: Τραμπ είναι.
0: Το Τραμπ καταρχάς το πει, δεν το πει. Ποιος θα παίρνει την υπόψη του?
1: Τραμπ Νετανιάχου.
0: Καταρχάς ο πόλεμος έχει τελειώσει.
1: Είναι σε ισχύ και χειρία, αλλά υπάρχουν παραβιάσεις και
0: χειρίας. Πρέπει να το έχει πει ότι ο πόλεμος τελειώνει πάνω από 40.
1: Είχαμε συναγερμό σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ. Αναχαιτίστηκαν πύραυλοι και ντρόουνς μετά από ιρανικά πλήγματα, τα οποία στόχευαν αμερικανικές βάσεις.
0: Μετά τον τελειωμένο πόλεμο.
1: Μετά τον τελειωμένο πόλεμο, ναι.
0: Λοιπόν,
1: και ο Αμπάς Οραγτζή, ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, ο οποίος λέει ότι η Τεχεράνη δεν θα αφήσει αναπάντητη καμία επίθεση.
0: Κλείνοντας, πρέπει να πω ότι πραγματικά να προσέχετε στους δρόμους, να έχετε υπομονή. Ευάγγελος Μήκος έρχεται.
1: Έρχεται, Ευάγγελος Μήκος.
0: Σήμερα λοιπόν θα συμφωνήσω με τον Παναγιώτη, έκανα το μεγαλύτερο προμόσιο στο Μητσοτάκη. Είπα, είναι σαν τον Τραμπ. Ό,τι και να λέει, μην τον πιστεύετε. Mm-hmm. Αλλά μόνο και που τον έκανα πλανητάρχη.
1: Είναι, αυτό είναι προμόσιο.
0: Μάλιστα, όχι ό,τι και να λέει, μην τον πιστεύετε.
1: Αυτό είναι ομολογία.
0: Μπορεί
1: και κλείνουμε με αυτό.
0: Να αλλάξει.
1: Είναι ομολογία.
0: Το παίρνω πίσω.
1: Άντε, γεια, Γιώργο.
0: Γεια σας.
2: 9.43 Intervention Sports. Go! Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
2: 9.43 Intervention Sports.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο είναι ο πολιτισμένος τρόπος για να πολεμάνε δύο χώρες. Ζόρζ Μπρασένς, Γάλλος τραγουδοποιός.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevet & Sports. Εκτός για αρκετό καιρό θα παραμείνει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μετά τον τραυματισμό του στο αριστερό πέλμα. Όπως ανέφερε ο Εργκίν Αταμάν, τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Τσέντι Όσμαν στην σημερινή αναμέτρηση. Με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών για την επόμενη σεζόν, τιμωρήθηκε από την ΔΕΑΒ ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την εισβολή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο τελικό. Επιπλέον επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη των Πράσινων. Αισιοδοξία υπάρχει στον Ολυμπιακό πως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα καταφέρει να βρίσκεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκ. Η Εθνική ΚΑΠΑ 19 νίκησε με 4-2 το Καζακστάν στην Τούμπα και πήρε την πρόκριση στον επόμενο προκριματικό γύρο για την τελική φάση του Euro. Επανήλθε με βελτιωμένη πρόταση ο ΠΑΟΚ στη διεκδίκηση του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο δικέφαλος του Βορρά προσφέρει 3-1 εκατομμύρια ευρώ στην Άουσμπουργκ. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται εξελίξεις για τη στελέχωση της ΠΑΕ και τη Νέα Τούμπα. Οι περιπτώσεις των Ετιέν Καμαρά και Γένσεν μπαίνουν σε πρώτο πλάνο για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θέλει να κλείσει τις υποθέσεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Σε καλό δρόμο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Τρεφιλιού και της Βίντες Λόντς για την πώληση του Σβιντέρσκι. Παρελθόν από τον Πανετολικό αποτελεί μετά από 20 χρόνια ως παίκτης και στέλεχος ο μέχρι πρώτην ως τεχνικός διευθυντής της ομάδας Μάκης Μπελεβόνης. Η ομάδα του Αγρινίου έλυσε κοινή συνενέση στη συνεργασία της και με τον γενικό αρχηγό Μάρκο Μαρκόφσκι. Μένει και έκκληση η Εθνική Γυναικών τον τέταρτο όμιλο της Ελίξη που αποτελεί την πρώτη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027 επικρατώντας 3-2 της Γεωργίας στην Τυφλίδα. Στις 18 Ιουνίου το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα μάθει τον αντίπαλό της στον πρώτο γύρο των play-offs. Η Αλχιλάλ έχει καταθέσει πρόταση στον νυν τεχνικό της Νότιχαμ Φόρεστ και πρώην του Ολυμπιακού Βίτορ Περέιρο όπως απεκάλυψε η Πορτογαλική Οτζόγο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η Εχοημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: 943 Intervet & Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary. Πολλές καλημέρες. Για την σημερινή Τετάρτη 10 του Ιούνιου, η 161η μέρα του 2026, όπως έλεγα και με τον κύριο Πουρναρά, τον Παναγιώτη μας καλέ, ναι. Πάει και ο Ιούνιος. Το 1/3 φτάσαμε σήμερα, το 1/3 του Ιουνίου. Οπότε είπαμε καλό μήνα, οπότε έφτασε η 10 του μήνα. Έτσι. Πάει και το καλοκαίρι σε λίγο, έτσι όπως πάμε εμείς. Λοιπόν, Εθνική ημέρα παγωμένου τσαγιού στο USA. Σου αρέσει το παγωμένο τσάι?
1: Όχι ιδιαίτερα.
0: Ούτε εμένα.
1: Το πίνω, αδιάφορο.
0: Αμερικανιά ήταν τελικά, γιατί ήρθε πολύ καθυστερημένα στον 21ο αιώνα στην Ελλάδα, έτσι το συνηθίσαμε. Ναι, δεν τρελαίνομαι, ούτε και εγώ τρελαίνομαι.

Παγκόσμια ημέρα Art Nouveau. Παγκόσμια ημέρα Art Nouveau. Φίλε, Art Nouveau. Διεθνής στυλ, τέχνης, τεχνοτροπία, αρχιτεκτονικής. Εντάξει, του 19ου και του 20ου αιώνα, ρε φίλε, αλλά Art Nouveau. Πολύ στη Βρετανία, πολύ στην Γαλλία, στο Βέλγιο και στην Ιταλία, Βόρειο Ιταλία, Φλωρεντία κτλ. Αυτά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 9.43, Interveten Sports, Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα, ραδιοφωνικές μοιχείες Τετάρτης, στο 10-12 εδώ στο πρόγραμμα του σταθμού, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Απόψε θα ξέρουμε αν η σειρά των τελικών για το πρωτάθλημα μπάσκετ θα πάει και σε πέμπτο παιχνίδι στο ΣΕΦ ή θα τελειώσει σήμερα με πρωταθλητή ξανά τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ο οποίος έτσι θα κάνει και το double Ευρωλίγκα και ελληνικό πρωτάθλημα. Αν ο Παναθηναϊκός, ο λαβωμένος Παναθηναϊκός καταφέρει να ισοφαρεί σε 2-2, όλα θα κριθούν στην έδρα του Ολυμπιακού. Το Σάββατο είναι το πέμπτο μάτς, αν δεν κάνω λάθος. Σάββατο στις 6, νωρίς το απόγευμα. Λοιπόν, αύριο ξεκινάει η κορυφαία διοργάνωση όλων των αθλημάτων παγκοσμίως, το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Μουντιάλ. Έτσι, ξέρεις ποιο είναι το εναχτήριο, φίλε? Παιχνίδι. Ο Κατσάτσος πιστεύει θα το ξέρει. Κατσάτσος! Λείπει ο Τζόρτζης, οπότε πρέπει να έρθει ο Κατσάτσος να τον αντικαταστήσει στο γκεσταριλίκι. Έλα εδώ, αγόρι μου, έλα να πεις καλημέρα στο κοινό σου. Που είναι πολύ μεγάλο. Γελάει.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Ναι. Πότε, ποιο είναι το παιχνίδι της πρεμιέρας στο Μουντιάλ?
2: Είναι στις 10 η ώρα το βράδυ της 5ης 11ης Ιουνίου.
0: Ναι, αύριο. Ναι.
2: Μεξικό Νότια Αφρική.
0: Πόπο ματσάρα, Μεξικό Νότια Αφρική. Έδωσε απαντήσεις, μας τα έδειξε ο Κατσάτσος. Και θέλω να μου πεις τώρα με την ταπεινοφροσύνη και με την... πώς το να το πω.
1: Μετριοπάθεια.
0: Ε? Ναι. Όχι, ταπεινοφροσύνη, άλλο θέλω να πω. Όχι, το πάθεια, ρε φίλε. Γιατί τότε να πω πέρα. Αμετριοπάθεια, ναι. Ματριοπάθεια, ταπεινοφροσύνη και αντικειμενικότητα. Θέλω να γίνει πυθία και να μα πει τι θα έρθει να βγάλει χρησμό για απόψε. Να το ξεφεύγει τώρα. Τι ήθελε να πούμε, ταπεινοφροσύνη, ναι. Έλα, ραδιοφωνικό χρόνο δεν έχουμε πολύ.
2: Λοιπόν, δεν πιστεύω ότι το παιχνίδι θα κριθεί σήμερα. Πιστεύω ότι.
0: Δεν κουτσα... το παιχνίδι θα κριθεί σήμερα.
2: Όχι, το παιχνίδι, το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα.
0: Το παιχνίδι θα
2: κριθεί. Ξέχασα να πάρω καφέ, συγγνώμη.
0: Δεν είναι δικαιολογία αυτή. Για πες λοιπόν.
2: Λοιπόν, η σειρά θα πάει σε πέμπτο παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Σοβαρά το λέτε. Άρα θα κερδίσει πάνω. Γιατί δεν το λες τόσο απλό, γιατί θα πρέπει να πας μέσω Λαμίας, ρε φίλε, στη Χαλκίδα. Δεν κατάλαβα. Οκ. Αυτό ήταν ο κύριος Κατσάτσος. Εσύ που να έχει πει ότι θα κερδίσει σήμερα ο Ολυμπιακός, θα κάνει το 3-1.
1: Θα κερδίσει ο Σλούκας και ο Όσμαν.
0: Ναι. Καλά, και ο Όσμαν είναι απώλεια.
1: Ναι,
0: μεγάλη απώλεια. Λοιπόν, τι λες τώρα, αν παίξει ο Σλούκας με τον Όσμαν, Ελσίντ θα είναι και οι δύο αν παίξουν.
1: Ολυμπιακό.
0: Ολυμπιακό παίρνεις. Οκ. Λοιπόν, την πρώτη μεταγραφή της ΑΕΚ την ανακοίνωσε ο Ρωμάνο, του Ζουμπκόφ. Ουσιαστικά και την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ολυμπιακού, η πρώτη μεταγραφή του Ολυμπιακού, Φορτούνης επέστρεψε ως ελεύθερος, δεν είναι μεταγραφή, την ανακοινώνει πάλι ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Here we go για Ολυμπιακό, έτσι, ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο χτύπησε, πόσταρε, όλα τελειώσανε, έτσι. Οι δύο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα. Η μεταγραφή έχει οριστικοποιηθεί σύμφωνα με τον Φαβρίτσιο Ρωμάνο και ο 28χρονος ακραίος μπακ θα ταξιδέψει για την Ελλάδα στις 17 του Ιούνιου. Τι άλλο θέλετε? Τι άλλο θέλετε? Να, όλες αυτές οι ιστοσελίδες, τα ραδιόφωνα, οι εφημερίδες που τους κάνει τη δουλειά ο Ρωμάνο, μήπως θα πρέπει να στέλνουν και καμιά συνδρομή στον Ρωμάνο, λέω εγώ τώρα. Γιατί τόσοι ρεπόρτερ έτσι, ομάδων που πληρώνονται για να κάνουν ρεπορτάζ. Άρα μου πεις, φίλε Πουρναρά, πλέον έχουμε φτάσει στην εποχή που όχι μόνο στα αθλητικά οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία δουλεύει, πληρώνεται για να κάνει αναλύσεις, για να κάνει σχόλια, να λέει γνώμες. Το ξέρεις αυτό, έτσι, το βλέπεις και στα δικά σου, έτσι, και στο... όλοι, ναι.

Σήμερα έχω πει ότι D-Day, πώς τη λέγανε τότε ρε φίλε, D-Day, η έκφραση, η κρίσιμη ημέρα. Λοιπόν, για τον Λουτσέσκο ρε φίλε, τον έχουν τελειώσει στον ΠΑΟ. Τον έχουν τελειώσει φίλε, δηλαδή και οι ρεπόρτερ, οι μεγάλο ρεπόρτερ του ΠΑΟ λένε ότι δεν βλέπουν πώς μπορεί να μείνει ο Λουτσέσκο που έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο. Ο άνθρωπος ο Βουκαράς, ο Λουτσέσκου, ένα μήνα, ενάμιση μήνα έλεγε ότι εγώ έχω ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, θέλω να μείνω κτλ. Αλλά είναι απόφαση της διοίκησης, της ιδιοκτησίας κτλ. Λοιπόν, έχω ξαναπεί, έχω αποκαλύψει από τη Δευτέρα ότι ο Ιβάν Σαββίδης περιμένει την απάντηση προπονητή που είναι η Ήβυρας, Πορτογαλός κυρίως, ή μπορεί να είναι Ρωσόφωνος ή και τα δύο. Και Ήβυρας και Ρωσόφωνος, μέχρι την Τετάρτη σήμερα είναι το deadline στο συγκεκριμένο προπονητή. Και αν είναι ναι, τότε bye bye Ρασβάν Λουτσέσκου. Θα πει κάποιος, έχει ανάγκη τα λεφτά, δεν έχει αξιοπρέπεια ο Ρασβάν ο Λουτσέσκου να σηκωθεί και να φύγει από μόνος του, αφού βλέπει τι γίνεται, αντιλαμβάνεται τι γίνεται, πώς πάει το έργο. Καλά κάνει. Καλά κάνει, δεν είναι θέμα οικονομικό. Δεν είναι θέμα οικονομικό. Ο Λουτσέσκου που έφτασε μέχρι και τον αυτοφοράκι του Ιβάν Σαββίδη να κάνει, θα τους πάρει και τα 2 εκατομμύρια. Γιατί δεν εξηγούνται. Δεν το έχουν εξηγηθεί καθόλου καλά. Λοιπόν, Λουτσέσκου σήμερα, αύριο το αργότερο θα τελειώσει. Επαναλαμβάνω, υπάρχει έτοιμος προπονητής. Υπάρχει πρόταση σε προπονητή. Υπήρξαν δημοσιεύματα χθες που λέγανε ότι είναι ο Καλσέδο ο Πορτογάλος της Σπαρτάκ Μόσχας που έχει buyout 500 χιλιάρικα. Θυμίζω 600 χιλιάρικα ήταν το buyout που είχε πληρώσει ο Μάριος Ηλιόπουλος στην ΤΣΣΚΑ για τον Νίκο Λίτς. 500 είναι του Καλσέδο.

Και αν δεν σας λέει κάτι το όνομα Juan Carlos Carcedo, είναι ο 52χρονος Ισπανός προπονητής που μεγαλούργησε με την Μπάφο, την έκανε πρωταθλήτρια, την έβγαλε στο Champions League. Με 10 παίκτες είχε πάρει 0-0 στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Αυτός είναι. Πήγε τον περασμένο Γενάρη, η Σπαρτάκ πλήρωσε την Πάφο και τον πήρε. Έτσι. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028, αλλά έχει και buyout 500.000 ευρώ. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, αν είναι αυτός, αν είναι αυτός, αν δηλαδή είναι ο Καρσέδο, ένας προπονητής που έμεινε στην Πάφο έτσι 3 χρόνια και έδειξε, έκανε έργο, έχει περάσει στην Ισπανία, στη χώρα του και από τη Σαραγώσα και από την ομάδα της Ίμπιζα, ενώ ήταν βοηθός προπονητή και στην Paris Saint-Germain πριν και στην Arsenal και στη Σεβίλη. Έτσι. Λοιπόν, αυτός είναι ο Καρσέδο. Κοιτάξτε όμως να δείτε τώρα τη διαπλοκή που υπάρχει μέσα εισαγωγικά. Πριν από λίγο καιρό είχε γραφτεί ότι ήταν πολύ κοντά στο να αναλάβει θέση γενικού διευθυντή, general manager, να αναλάβει να πάρει το management για τα επόμενα 2-3 χρόνια από το Σαββίδι, ο Ντουμπόφ. Ο Ντουμπόφ είναι ο συνδιοκτήτης της Πάφου, ο άνθρωπος που έστησε όλο αυτό το project της Πάφου και ο άνθρωπος που είχε πάρει τον Καρσέδο, τον Ισπανό προπονητή. Και συνεργαστήκανε και απογειώσανε, εκτοξεύσανε την Πάφου την τριετία από το 23 μέχρι το 26. Αν είναι λοιπόν ο Καρσέδο, ποιος μου λέει ότι δεν είναι από πίσω και ο Ντουμπόφ? Και ας ανακοίνωσε πριν από λίγο καιρό ότι παραμένει στην Πάφο, διαψεύδοντας έτσι τα σενάρια, τα δημοσιεύματα και στην Ρωσία αλλά και στην Κύπρο, που τον ήθελε να συζητάει με το Σαββίδι για να λάβει γενικός διευθυντής τη γενική διεύθυνση του ΠΑΟΚ, γενικότερα της ΠΑΕ. Λοιπόν, ακούγονται και για τον προπονητή της Σάντα Κλάρα, το έχει γράψει ο Σπύρος Γκρομιτσάρης, τον θεωρώ εγκυρότατο και μαμούνι σπουδαίο ρεπόρτερ στο Sport Dogs, ανύποπτο χρόνο, για τον Βάσκο Ματέο, τον προπονητή της Σάντα Κλάρα, που θεωρείται περίπτωση Πέντρο Μαρτίνς στην Πορτογαλία, εξελίξιμος. Έτσι. Γράφονται για τον Κονσεϊσάο, δεν νομίζω ότι μπορεί να καλύψει ο Πάο Κωσαβίδης το κασέ, τις απαιτήσεις του Κονσεϊσάο, λέω εγώ.

ΠΑΟΚ που ποτέ δεν διέψευσε όλο το προηγούμενο διάστημα όταν γραφόντουσαν διάφορα ονόματα που φέρεται ο ΠΑΟΚ, με τα οποία εμφανιζόταν ο ΠΑΟΚ να έχει συζητήσει για την αντικατάσταση του Λουτσέσκου. Είχε γραφτεί του Παούνοβιτς, είχε γραφτεί του Ιταλού του Λίσα, είχε γραφτεί του Ριέρα, είχε γραφτεί ενός Σέρβου που δουλεύει στη Σαουδική Αραβία. Ποτέ δεν βγήκε, σε αντίθεση με άλλες φορές που το έκανε, να πει ότι έχουμε προμονητή, είναι ο Λουτσέσκου. Πάτε, καμία επίσημη διάψευση, καμία επίσημη τοποθέτηση. Και πώς να το κάνει, αφού όλο αυτό το διάστημα συζήτησε με διάφορους προπονητές. Και ποτέ ο Ιβάν Σαββίδης δεν έκανε το κρίσιμο τηλεφώνημα στο Λουτσέσκου. Αν το κάνει σήμερα, δεν ξέρω.

0: Κατάλαβα πάντως ο ΠΑΟΚ χθες κατάφερε εμέσως να σταματήσει, να ακυρώσει τουλάχιστον προς το παρόν τη σίγουρη, τη σχεδόν βέβαιη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη στον Ολυμπιακό. Πώς τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ? Εμφανίστηκε χθες να κάνει επίσημη πρόταση, βελτιωμένη, στην Augsburg, 3 εκατομμύρια συν 1 εκατομμύριο ευρώ σε μπόνους, δηλαδή 3 συν 1. Παρότι γνωρίζει ο ΠΑΟΚ ότι με αυτά τα λεφτά δεν πρόκειται να τον δώσει η Augsburg. Η Augsburg δεν θα παραχωρήσει τον Γιαννούλη κάτω από 5 εκατομμύρια. Ή και όταν μιλάμε κάτω από τα 5 εκατομμύρια, τα θέλει net fix, έτσι. Όχι με μπόνους. Μπόνους είναι επιπλέον. Λοιπόν, γιατί έχει την πρόταση της Coventry 5,2, ξέρει ότι και η Χαλ μπορεί να μπει με αντίστοιχη πρόταση. Και από την περασμένη εβδομάδα έχει κάνει πρόταση ο Ολυμπιακός. Εδώ σας λέω τα ακριβή ποσά. Τα ακριβή ποσά, δεν τα αμφισβητώ. Και είναι η πάσα αλήθεια, 4 εκατομμύρια 750.000 ευρώ συμπόνους. 4 εκατομμύρια 750.000 ευρώ συμπόνους. Ήταν η πρόταση του Ολυμπιακού, την απέσυρε χθες το μεσημέρι, προς την Augsburg. Στον παίχτη 1,3. Όταν με τον ΠΑΟΚ είχε συμφωνήσει εδώ και δύο μήνες ο Γιαννούλης στο 1,1 με 1,2 χοντρικά. Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε αυτή την πρόταση γνωρίζοντας ότι δεν έχει καμία τύχη με 3 εκατομμύρια να πάρει τον Γιαννούλη. Υπολείπεται 1,1 εκατομμύρια 750.000 ευρώ η πρόταση του ΠΑΟΚ από την πρόταση του Ολυμπιακού και 2,2 εκατομμύρια την πρόταση που είχε κάνει η Coventry. Γιατί να τον δώσει η Augsburg? Η Augsburg που δεν τον έβγαλε ποτέ στη βιτρίνα τον Γιαννούλη. Μόνος του Γιαννούλης βγήκε λέγοντας ότι θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα. Οπότε σου λέει κάτσε εδώ. Διαφορετικά φέρε αυτά τα λεφτά. Ο Ολυμπιακός τα είχε προσεγγίσει και ήταν δεδομένο πως θα υπήρχε συμφωνία. Συμφωνία με την Augsburg οριστική του Ολυμπιακού δεν υπήρχε, ανεξάρτητα με το τι θα γινόταν με τον Γιαννούλη, αλλά ήταν πάρα πολύ κοντά. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν γνωρίζοντας ότι δεν πρόκειται να γίνει δεκτή, κάνει αυτή την κίνηση για να βάλει πίεση στο Γιαννούλη, την ίδια ώρα που άγνωστοι πηγαίνανε στην Κατερίνη, είτε στο πατρικό που μένει η μάνα του Γιαννούλη, χτυπάγαν τα κουδούνια και λέγαν τα δικά τους, είτε στο σπίτι, στο μαγαζί της γυναίκας του, επίσης στην Κατερίνη. Πιέζανε με τους τρόπους, τους βαράγανε κουδούνια, κάτι που μπέρδεψε ακόμα περισσότερο τον παίχτη. Τον έκανε να φοβηθεί και ουσιαστικά να ζητήσει και άλλο χρόνο από τον Ολυμπιακό, όταν ο Ολυμπιακός θες του είπε: έλα να τα βρούμε, να τελειώνουμε. Δεν είπε όχι στον Ολυμπιακό, αλλά ζήτησε και άλλο χρόνο. Ποτέ δεν είχε πει ναι στον Ολυμπιακό, αλλά ποτέ δεν είχε πει και όχι. Είχε καταλάβει ο Ολυμπιακός πως ο Γιαννούλης ήταν έτοιμος, ήταν πρόσφορο το έδαφος και του έκανε. Από τη στιγμή που ο Γιαννούλης χθες συνέχισε να λέει ότι θέλει και άλλο χρόνο και έδειγνε πόσο φοβισμένος ήταν λόγω και των καταεξελίξεων, ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε και πάει για άλλα. Τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Ούτε στον ΠΑΟΚ πρόκειται να πάει ο Γιαννούλης. Μπορεί να ξανανοίξει κουβέντα για Αγγλία τώρα πλέον. Ο ίδιος δεν μπορεί να αντέξει, φαίνεται, την τοξικότητα και γι' αυτό πριν από δύο χρόνια δεν ήθελε να έρθει στην Ελλάδα σε άλλη ομάδα εκτός του ΠΑΟΚ, που είχε συζητήσει και με τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ τον Ολυμπιακό. Φοβόταν αυτές τις αντιδράσεις. Αυτά με τον Γιαννούλη, αυτή είναι η πασαλήθεια. Ο Ολυμπιακός καλά κάνει και δεν ενδιαφέρεται.
1: Άσε εμένα πρώτα.
2: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
3: Πάρτε του το μικρόφωνο.
4: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα
3: και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: 9.43 Intervetten Sports.
7: Η ώρα είναι 10.30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τα μεσάνυχτα αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Την ίδια ώρα συναγερμός σήμανε σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ για αναχέτηση πυράβλων και ντρόουνς μετά από ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, ανέφερε από την πλευρά του ότι η Τεχεράνη δεν θα αφήσει αναπάτητες εχθρικές ενέργειες. Ξεκινάει σήμερα η συζήτηση της συνταγματικής αναθεώρησης με την Ολομέλεια του Σώματος να καλείται να επικυρώσει την πρόταση του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, για την συγκρότηση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Υπέρ, η Νέα Δημοκρατία καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νίκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ τάχθηκε με το παρόν. Δεν είμαστε κόμμα Ιωταχή. Στο Πασόκ είμαστε όλοι στην ίδια γραμμή, τόνισε σε συνέντευξή του στο One Channel ο Νίκος Ανδουλάκης. Ο πρόεδρος του Πασόκ ανέφερε ότι πλέον έχει έρθει η ώρα του Πασόκ να κυβερνήσει, καθώς τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Αλέξης Τσίπρας έχουν κρυθεί. Ή θα είμαστε πρώτο κόμμα ή δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν, είπε ο βουλευτής του Πασόκ Πέτρος Παπάς, μιλώντας στην εκπομπή μας Η Ελλάδα Σήμερα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στο χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με την κατηγορία, οι εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα φέρεται να απεκόμισαν κέρδος χιλιάδων ευρώ. Σε εξέλιξη αστυνομικές έρευνες για την διπλή δολοφονία μητέρας και γιου μέσα στο σπίτι του στον Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο σύντροφος της 54χρονης μητέρας, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο σπίτι, αλλά αρνείται την εμπλοκή του στο έγκλημα και ισχυρίζεται ότι τους βρήκε νεκρούς. Σοκ από την βάρβαρη επίθεση που σημειώθηκε στο Belfast στην Βόρεια Ιρλανδία με έναν άνδρα από τη Σομαλία να συλλαμβάνεται καθώς επιχείρησε να αποκεφαλίσει με μαχαίρι έναν πολίτη. Ο 40χρονος έχει υποστεί σαβαρά τραύματα ενώ η τραγωδία αποφεύθηκε χάρη στην παρέμβαση περαστικών. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας σε εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στους δρόμους. Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα για τις τροβιδικές δηλώσεις αναδρομικών μισθών και συντάξεων του 2024. Στον καιρό, τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις, αυξημένες στις θερμές ώρες στα επιρροτικά. Βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Μέτρη βόρεια άνεμη στο Αιγαίο. Στην Αττική, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 11.30.
1: .943 Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος, πρώτο ημίχρονο στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Τετάρτης. Εδώ στο 943 Independent Sports με τον Ευάγγελο Μίχο μπροστά από τα μικρόφωνα. Ο Λουκάς λέει για τον Γιαννούλη: μάθαμε, του χτυπούσαν τα κουδούνια οι παουτζίδες. Για τον Μπακαμπού, ακόμα να μας πούν βρε Τζέισον, καλημέρα. Λουκά μου. Δεν ξέρω τι εννοείς για τον Μπακαμπού. Ειλικρινά δεν ξέρω. Πρώτον. Δεύτερον, εμένα η ενημέρωσή μου δεν είχε να κάνει για το συγκεκριμένο που λέω από τον Ολυμπιακό. Να στο ξεκαθαρίσω. Το επιβεβαίωσα και από την μανατζερική πλευρά του Γιαννούλη, αυτό που συνέβη στην Κατερίνη και με τη μητέρα του και με τον. Και μέσα στο μαγαζί της γυναίκας του. Λοιπόν, οπότε αν νομίζεις ότι μεταφέρω τη διαρροή ενδεχομένως του Ολυμπιακού, ένα. Δεύτερον, επειδή παίρνω πολλά μηνύματα από χθες από παουκτζίδες, θα πρέπει να αντιληφθούν ότι τα πράγματα εδώ και δύο μήνες στον ΠΑΟΚ δεν είναι καθόλου καλά και δεν έχουν να κάνουν μόνο με το αγωνιστικό κομμάτι. Υπάρχει γενικότερο πρόβλημα. Υπάρχει γενικότερο πρόβλημα με, και είχε να κάνει με θέματα ρευστότητας και με θέματα συνεργασίας κτλ. Επίσης, αν οι φίλοι παοκτζίδες είναι ικανοποιημένοι που μετά από δύο μήνες και όλες αυτές τις αλλαγές που είχαν προαναγγελθεί στο νέο μοντέλο διοίκησης λειτουργίας του ΠΑΟΚ, είναι ικανοποιημένοι με την επιλογή δύο παιδιών που είναι δικά τους παιδιά αλλά δεν έχουν καμία σχέση, μέχρι τώρα δεν είχαν καμία σχέση με το αντικείμενο του αθλητικού διευθυντή ο Λεωμάτος και του τεχνικού διευθυντή ο Βιερίνια. Τότε τι να σας πω. Δηλαδή, δύο μήνες ψάχνανε αθλητικό διευθυντή και τεχνικό διευθυντή και ένα Σάββατο βράδυ του Ιουνίου ανακοινώσανε τον Λέο Μάτος, που ποτέ δεν έχει κάνει αυτή τη θέση, δεν έχει διατελέσει αθλητικός διευθυντής. Στη Βάσκο Νταγκάμα ασχολιόταν με τις ακαδημίες και τους παίκτες που μπορούσαν να ανεβούν από την ακαδημία στην πρώτη ομάδα της Βάσκο Νταγκάμα. Και ο Βιερίνια είχε ρόλο γλάστρα, advisor πέρυσι. Και καθόταν και στον πάγκο. Δείχνει πολλά αυτό το πράγμα. Ο χειρισμός της υπόθεσης σε Λουτσέσκου επίσης δείχνει πάρα πολλά. Το γεγονός ότι με τον Γιαννούλη είχαν συμφωνήσει εδώ και δύο μήνες, έτσι, αλλά ποτέ δεν καταθέσανε την πρόταση, γιατί ήξερε ότι από την αρχή ότι για να μπει στη διαδικασία η Augsburg θα έπρεπε εξ αρχής να είχε ξεκινήσει από τα 3 εκατομμύρια συν μπόνους. Αυτό που έκανε χθες για να σταματήσει τη δουλειά στον Ολυμπιακό, όχι από το 1,2 που είχε ξεκινήσει. Υπάρχουν θέματα. Το γεγονός ότι δεν κινιόταν φίλο, υπήρχαν και δημοσιεύματα για καθυστερήσεις πληρωμές επανειλημμένα του Σάντσες και ότι θέλει να φύγει από τον ΠΑΟΚ που ήρθε τον Γενάρη. Υπήρχαν οικονομικά θέματα. Και αρχίζει ο ΠΑΟΚ να λειτουργεί, να κινείται από τη στιγμή που παίρνει το ομολογιακό δάνειο των 5 εκατομμυρίων την ημέρα και αρχίζει να παίρνει και χρήματα ο Σαββίδης από το ΟΛΦ Θεσσαλονίκης. Έτσι βρέθηκε η δυνατότητα οικονομική στον ΠΑΟΚ ρευστότητα. Είναι ξεκάθαρα πράγματα αυτά. Α, οι φίλοι του ΠΑΟΚ δεν τα καταλαβαίνουν, τους ενοχλεί. Εμείς εδώ δεν είμαστε για να χαϊδεύουμε τα αυτιά. Δεν είμαστε ρεπόρτερ ΠΑΟΚ, ούτε ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, ούτε Ολυμπιακού, ούτε ΑΕ. Έτσι. Αυτό που έγινε με τον Λουτσέσκου θα το βρει μπροστά του ο ΠΑΟΚ. Αν ολοκληρωθεί. Δηλαδή θα μπορούσε να το είχε τελειώσει, γιατί ο Λουτσέσκου στην ιστορία του ΠΑΟΚ έχει ίδια θέση με τον Ιβάν Σαββίδη στη σύγχρονη ιστορία του ΠΑΟΚ. Για μένα. Δεν φέρεσαι έτσι. Πόσο μάλλον σε έναν άνθρωπο που με δική του ευθύνη τα προηγούμενα χρόνια, όταν ο ιδιοκτήτης του ήταν στο Ροστόφ, γιατί από εκεί κάνει διοίκηση ο Ιβάν Σαββίδης, έβγαινε μπροστά για να κάνει τον αυτοφοράκι ουσιαστικά του Σαββίδη. Σκληρό αυτό που λέω για τον Λουτσέσκου, με δική του ευθύνη γινότανε.

Ο Λουκάς λέει το καλοκαίρι του 2023 ήταν να πάει στην ΑΕΚ, αλλά πιέστηκε. Ήταν να πάει στην ΑΕΚ, δεν νομίζω. Θα έδινε ο Μπακαμπού, είχε συμβόλαιο 2 εκατομμύρια. Θα έδινε ο Μελισανίδης το 23, ποιος ήταν ο Μελισανίδης, δεν ήταν. Θα έδινε συμβόλαιο 2 εκατομμυρίων σε παίκτη. Αυτά μπορεί να τα γράφανε. Εγώ δεν το πιστεύω. Ο Μπακαμπού θα μπορούσε να είχε πάει στον ΠΑΟΚ. Ο Μπακαμπού με το συμβόλαιό του δεν έπαιζε. Ήθελε λεφτά. Ξεκάθαρα. Μεγάλη απώλεια, χάσαμε τον Σιδηρόπουλο. Φίλε, λέμε από χθες. Αποχαιρέτησε ο Σιδηρόπουλος. Ευχαρίστησε. Έτσι, μεγάλη απώλεια για την ελληνική διαιτησία. Η αποχώρηση, η απόσυρση του Σιδηρόπουλου, το μάθαμε χθες. Η είδηση που εγώ δεν την ήξερα, δεν την είχα πάρει χαμπάρι. Χθες στο Σκοράκια, εκεί στο κανάλι στο YouTube, που είμαι με τον Ασβεστά και πλέον με τον Γιάννη Κοδούσκο που αντικατέστησε τον Αλέξη Πυρόπουλο. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή, αν θέλετε, μπείτε, δείτε. 7 παρά Τέταρτο ξεκινάει, Τρίτη και Παρασκευή. Ο Άρης Ασβεστάς έδωσε μια είδηση που ότι είναι πολύ πιθανό να κατέβει ως υποψήφιος από τη στιγμή που δεν γίνει με τον Αλαφούζο, να κατέβει ως υποψήφιος στις εκλογές της Σούπερ Λίγκα που είναι φέτος ο Μάριος Ηλιόπουλος. Έχοντας τη στήριξη και του Αλαφούζου και του Σαββίδη, του ΠΑΟΚ. Αυτό εγώ δεν το είχα πάρει πρέφα. Ο φίλος μου ο Γκρέκ λέει καλημέρα φίλε μου, επειδή από χθες μέχρι και πριν από λίγο δεν μπορούσα να ακούσω στο ίντερνετ, κάνοντας μια βόλτα στα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης, δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται εκεί πάνω. Ραδιοφωνική παραγωγή και δημοσιογράφοι ζουν σε ένα δικό τους πλανήτη στην κυριολεξία, μέχρι που άκουσα να λένε πως ο Κωνσταντέλιας θα σταματήσει από την Εθνική λόγω θρησκευτικών πεπιθήσεων, επειδή είναι μεγάλο το σημερινό μου μήνυμα μότο αύριο. Γκρέκ, το έχω ακούσει και αυτό. Ο Κωνσταντέλιας πλέον το λένε φανερά ότι είναι Ιαχωβάς και η οικογένειά του. Και χθες άκουσα ότι οι συγκεκριμένοι δεν έχουν και με θέματα εθνικά και το ένα και το άλλο. Δεν νομίζω ότι αυτό ήταν, είναι το πρόβλημα του Κωνσταντέλια. Ότι λόγω ότι είναι Ιαχωβάς δεν θέλει να είναι συνεθνική. Έτσι. Είναι ένα θέμα πάντως. Θα έπρεπε να ερωτηθεί και ο Γιωβάνοβιτς τι γίνεται, γιατί σέρνεται εδώ και μέρες ότι ο Κωνσταντέλιας θέλει να σταματήσει από την Εθνική. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι άλλο. Είναι ένα σοβαρό θέμα που με το να σέρνεται δεν γίνεται. Υπήρχαν οι εθνικοί, υπάρχει η ΕΠΟ, υπάρχει ο Γιωβάνοβιτς, υπάρχει η εθνική ομάδα, είχε και αγώνες. Ρεπορτάζ. Υπάρχουν ρεπόρτερ εθνικής ομάδας. Η φήμεση για αναπαραγωγή, ναι, το έχω ακούσει, το λένε πάρα πολύ αυτό το πράγμα.

Είναι ουσιαστικό, σοβαρό το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Στάνιτς, τον 25χρονο, 26χρονο Σέρβο μεσοεπιθετικό που πρόσφατα τώρα στα τελευταία φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας Εθνικής Σερβίας έγινε και διεθνής, έκανε δύο συμμετοχές. Είναι το μεσοεπιθετικός της Λουντογκόρετς, της βουλγαρικής Λουντογκόρετς, πολύ καλή περίπτωση, καλός παίκτης. Έκανε μια σούπερ σεζόν στη Βουλγαρία με την Λουντογκόρετς, με γκολ, με ασίστ, με γεμάτες συμμετοχές. Είναι μια πρόταση του Κοβάσεβιτς, όπως και ο Πόποβιτς είναι πρόταση του Κοβάσεβιτς. Ο τερματοφύλακας που από ό,τι φαίνεται θα είναι ο Αντιπασχαλάκης, θα μπορούσε να τον είχε πάρει από πέρυσι ο Ολυμπιακός. Ανήκει στον Ερυθρό Αστέρα, αλλά παίζει στη θηγατρική του στην Μπέογκραντ. Αναδείχθηκε ο κορυφαίος τερματοφύλακας του πρωταθλήματος της Σερβίας. Δεν είναι μικρός, είναι 25 στα 26 κι αυτός. Επαναλαμβάνω, θα μπορούσε να έχει έρθει από πέρυσι. Αυτός από ό,τι φαίνεται θα είναι ο backup του Τζολάκη, αν και εφόσον ο Τζολάκης μείνει και μετά το καλοκαίρι στον Ολυμπιακό και δεν φύγει για κάποια ομάδα, δεν πουληθεί. Αυτός θα είναι νούμερο 2. Ο Πόποβιτς όλα δείχνουν. Νομίζω ότι στις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί και ο νούμερο 3. Υπάρχει συμφωνία από τους τερματοφύλακες, λέω, Στουρνάρας, που ήταν στον Ηρακλή. Και ο Στάνιτς παίζει πολύ δυνατά. Δεν είναι μια εύκολη περίπτωση. Η Λουντογκόρετς πουλάει πάντα ακριβά. Τα 8-10 εκατομμύρια που ακούγονται ότι ζητάει είναι αληθινά, όπως αληθινό είναι και το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για το Στάνιτς. Λοιπόν, μου ήρθε μια πληροφορία το πρωί, δεν έχω προλάβει να την ψάξω. Εγώ έτσι όπως την πρωτοάκουσα, λέω παπάντζα, δεν υπάρχει. Επέμενε η πηγή μου, λέει ψάξτε είναι ότι ο Μπαρίνοφ κλείνει στην ΑΕΚ. Δεν το πιστεύω. Ο Μπαρίνοφ που είχε ακουστεί και τον περασμένο καλοκαίρι και τον Αύγουστο και τον Δεκέμβριο, τελικά έμενε ελεύθερος, τελικά με 2,5 εκατομμύρια, αρχές Γενάρη πήρε μεταγραφή στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Δηλαδή πήγε στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας το Γενάρη, δεδομένα τον ήθελε και ο Νίκολιτς και ο Ριμπάλντα τον θέλανε, δεν ξέρω γιατί δεν μπορέσαν να τον κλείσουν. Πήγε ο Μπαρίνοφ το Γενάρη με 2-2,5 εκατομμύρια ΤΣΣΚΑ Μόσχας και θα έρθει τώρα το καλοκαίρι στην ΑΕΚ. Επέμενε, δεν πρόλαβα να το ψάξω, το μεταφέρω με πάσα επιφύλαξη. Αυτό. Λοιπόν, θέματα μας έρχονται από τη Ρώμη και από την δεύτερη ομάδα, την αγαπημένη ομάδα της Ρώμης, αλλά δεύτερη ομάδα, η Ρώμα είναι πάνω από τη Λάτσιο. Θέματα λοιπόν από τη Λάτσιο. Ένα θέμα. Η Λάτσιο είναι η ομάδα που έχει κάνει πρόταση στον Κομπότη, σύμφωνα με τους Ιταλούς, για τον Τζάπρα. Εγώ ξέρω ότι ο Κομπότης είχε βάλει τον άνθρωπο που έχει πολύ καλή σχέση με τη Λάτσιο, τον Τίνο το Διαμαντόπουλο, τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο, τον Ατζέντη του Μανδά, να του κάνει να ανοίξει το κανάλι της Λάτσιο για να φέρει πρόταση της Λάτσιο, είτε αληθινή είτε περισσότερο για να πιεστούν οι εγχώροι ενδιαφερόμενοι του για τον Τζάπρα. Αυτό συνηθίζεται μανατζερικά. Θυμάμαι στα τέλη της δεκαετίας του 90, όταν ο Τζόρτζεβιτς που είχε τότε, έπαιζε στον Ολυμπιακό και ανανέωσε συμβολέο, τελείωνε το συμβόλαιο του και είχε τον τραυλό Ατζέντη, ήθελε να ανεβάσει την προσφορά του Ολυμπιακού και έτσι βρήκε άκρη στη Λάτσιο, πάλι Λάτσιο ήτανε, και είχε κάνει πρόταση χωρίς ουσιαστικά να ενδιαφέρεται, μια πρόταση όμως που λειτουργήσε και ο Κόκκαλης ουσιαστικά διπλασίασε την προσφορά του προς τον Τζόρτζεβιτς για να υπογράψει. Συμβαίνουν αυτά, γι' αυτό λέω ότι ο Κομπότης προσπάθησε να βάλει στο παιχνίδι και τη Λάτσιο. Δεν νομίζω ότι η Λάτσιο θα δίνει 2-2,5 εκατομμύρια για τον Τσάπρα. Η Λάτσιο που φέρεται όμως να έχει κάνει πρόταση για τον Τσάπρα, επαναλαμβάνω, λειτουργήσε αυτό μέσω του Ατζέντη. Μέσω Ατζέντη. Περισσότερο μανατζερικό είναι αυτό της Λάτσιο για Τσάπρα. Τώρα, στη Λάτσιο υπάρχει ο Κανσελιέρη, ο εξτρέμ που και πέρυσι απασχολεί στον Ολυμπιακό. Έτσι και φέτος υπάρχουν δημοσιεύματα για τον 24χρονο Ιταλό εξτρέμ, τον Κανσελιέρη, ότι ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός. Τον κοιτάει ο Ολυμπιακός. Ο Μεντιλίμπαρ τι λέει για τον Κανσελιέρη? Ερώτηση δική μου.

τον Άλεξ Χιμένες συν 4 εκατομμύρια. Να δώσουν το Χιμένες συν 4 εκατομμύρια για να πάρουν το Μανδά. Το Μανδά που θέλει και τον θέλει για βασικό, εφόσον αναλάβει και επίσημα τη Λάτσιο, Γκατούζο, ο προπονητής που θα αντικαταστήσει τον Σάρι στην τεχνική ηγεσία των Λατσιάλη.

Μαφέο θα έχει συμβόλαιο με φίξ αποδοχές στον Ολυμπιακό, φίλε Δημήτρη. 1 με 1,1 εκατομμύριο ευρώ. Καθαρές τήσιες αποδοχές φίξ, αυτές θα είναι. 1 με 1,1. Αφήστε τα μπόνους, έτσι. Επίσης ο Ολυμπιακός θα πληρώσει στη Μαγιόρκα 2,7 εκατομμύρια ευρώ για να τον αγοράσει. Είναι γεννημένος στην Ισπανία με καταγωγή από Αργεντινή. Ο Βραχής όμως, 1,72 ύψους Μαφέο, πολύ καλός μπακ. Έχει περάσει και από την Manchester City, έτσι, έχει παίξει. Ξεκίνησε από Ισπανιόλ, έχει παίξει σε Ζιρόνα, Στουτγκάρδη. Η Στουτγκάρδη είχε δώσει 9 εκατομμύρια για να τον αγοράσει. Και ο τελευταίος προορισμός ήταν η Μαγιόρκα που είχε πληρώσει 3 εκατομμύρια για να τον πάρει από την Στουτγκάρδη. Αυτός θα είναι ο Αντικοστίνια που πάει στην Brighton. Θα είναι ο βασικός δεξιός μπακ του Ολυμπιακού. Και αναρωτιέμαι, ο Τσάπρας που έλεγε ότι θέλει να πάει σε μια ομάδα, σε μια μεγάλη ελληνική ομάδα, θα είναι βασικός. Τώρα πώς θα το δει αυτό. Για τον Τσάπρα, ο Ολυμπιακός, αν χαμηλώσει λίγο τις απαιτήσεις του ο Κομπότης, έχει τύχει ο Ολυμπιακός, που συνεχίζει να τον διεκδικεί. Για τον Παναθηναϊκό, χθες ένα τηλέφωνο που είχα μου επιβεβαίωσε ότι ο Νίστρουπ δεν τρελαίνεται για τον Τσάπρα, και αυτό είναι μείον για την οποιαδήποτε ενεργοποίηση της χειμερινής συμφωνίας Αλαφούζου Κομπότη, έτσι. Ο Κομπότης, το είπα και χθες, προσπαθεί πακέτο, όπως είχε κάνει ο Πρίτσας με τους Παντελίδη και Τετέι, να πουλήσει με 4 εκατομμύρια τον Τσάπρα και τον Βίχο.

ο φίλος μου Βασίλης ρωτάει πόσα λεφτά μπορεί να πάρει η ΑΕΚ από την πώληση του Ελίασον και του Λιούμπιτς. Το θέμα δεν είναι πόσα λεφτά μπορεί να πάρει, με πόσα τους κοστολογεί, γιατί η αγορά γνωρίζει πολύ καλά και ότι και οι δύο δεν θα είναι στις βασικές επιλογές του Νίκολιτς για τη νέα σεζόν. Και μάλιστα στη θέση του Ελίασον έχει πάρει τον Ζουμπκόφ η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ τον κοστολογεί τον Ελίασον με 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το ποσό που έχει ενημερώσει την μανατζερική πιάτσα, πως θέλει δηλαδή τα λεφτά ουσιαστικά που έδωσε στην Τραμζοσπορ για να αγοράσει το Ζουμπκόφ. Δεν θα νομίζω θα τα βρει. Εκτός αν πέσει σε κάποια περίπτωση που κάποιος γουστάρει δεν και καλά τον Ελίασον ή είναι κάποιος πολύ μανατζερική δουλειά και μπορεί να φέρει αυτά τα χρήματα. Δεν θα τα βρει αυτά τα χρήματα. Δύσκολα πιστεύω θα βρει μέχρι και 2,5 εκατομμύρια, αλλά ανεξάρτητα από τη χρηματιστηριακή αξία του Ελίασον. Γιατί δεν είναι βλάκες. Δηλαδή σου λέει, ΑΕΚ δεν ήθελε τον Ελίασον, έφερε για βασικό το Ζούπκοφ και εμείς θα πληρώσουμε περισσότερα για να αγοράσουμε τον Ελίασον από ό,τι εσύ έδωσε για να πάρει τον αντικαταστάτη, αντικαταστάτη του Ελίασον, τον Ζούπκοφ. Θα σου πληρώσουμε περισσότερα από ό,τι εσύ έδωσε για τον Ζούπκοφ. Για τον Λιούμπιτς θέλει τα λεφτά που είχε δώσει, 4 εκατομμύρια. Επίσης πολύ δύσκολα θα τα βρει. Ο Δημάρτιο γράφει για τον Κασελιέρη, τον Ιταλό εξτρέμ της Λάτσιο, που και πέρυσι είχε απασχολήσει τον Ολυμπιακό.

Ο Κυριάκος λέει: καλημέρα, Ευάγγελε. Ο Λουτσέσκου μόλις άρχισε η περιπέτεια της υγείας του πατέρα του και μετά το θάνατό του έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό. Και πώς να μην του συμβεί αυτό, αφού εκτός από το ότι έχασε τον πατέρα του, έχασε και το πρότυπό του και στη ζωή και στο ποδόσφαιρο. Μακάρι να επανέλθει στο επίπεδο που ήταν, γιατί δείχνει ότι το ψυχολογικό βάρος που έχει είναι πολύ μεγάλο. Έχεις δίκιο, Κυριάκο μου. Απλά θα πω ότι αν ο Λουτσέσκου φύγει απολυμμένος, διωγμένος από τον ΠΑΟΚ, νομίζω αν προκύψει μέσα στη σεζόν που έρχεται θέμα με μεγάλη ελληνική ομάδα, θα είναι η πρώτη επιλογή ο Λουτσέσκου. Και έτσι όπως έχει φύγει από τον ΠΑΟΚ, νομίζω θα τη συζητάει και ο Λουτσέσκου

Σαν ύποπτο χρόνο σου είχα πει, λέει ο Γκρέκ, πως ο Σαββίδης είναι διαχειριστής κεφαλαίων που ανήκουν στο ρωσικό κράτος. Εδώ στην Κύπρο το ρωσικό λόμπι είναι πολύ δυνατό και όλο αυτό δεν το έχω βγάλει από το κεφάλι μου, και με όλα αυτά που συμβαίνουν στον ΠΑΟΚ εγώ δεν θα το αποκλείσω όλο αυτό, λέει.

Η άποψή μου για τον Μπενέδα είναι κατεθειμένη. Είναι λάθος η ΣΑΕΚ που δεν μπόρεσε να τον ανανεώσει. Τον άφησε να πάει στο Μουντιάλ. Ο Αλμέιδα δεδομένα πιέζει τη Μοντερέι να κάτσει να πληρώσει τα 8 εκατομμύρια μετρητά κασέρι για να του τον πάει. Ο Αλμέιδα που έχω ξαναπεί, εκτός του ότι γουστάρει παιχτικά τον Μπενέδα, άλλωστε είχε πει στον Μελισανίδη ότι εγώ αυτόν το θέλω παίχτη, θέλω να μου φέρεις. Δεν με ενδιαφέρει για οποιοδήποτε άλλο, αλλά αυτό θέλω να μου τον φέρεις. Και τον έφερε ο Μελισανίδης. Αρχικά δανεικό και μετά τον αγόρασε. Έδωσε 6,5 εκατομμύρια και τον αγόρασε. Που ο Μελισανίδης να δώσει αυτά τα λεφτά. Τον θέλει και γι' αυτό, αλλά και για τον λόγο ότι έχει θέματα, μεγάλα θέματα με τον Ηλιόπουλο. Και γι' αυτό το λόγο ο Αλμέιδα και με τον τρόπο που έφυγε, γι' αυτό το λόγο ο Αλμέιδα έκανε την μικροπρέπεια. Να μην γράψει, να μην στείλει, να μην μποστάρει τα συγχαρητήρια για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Δείχνει το μένος που έχει. Και γι' αυτό το λόγο θέλει κατά κάποιο τρόπο να εκδικηθεί παίρνοντας τον Πινέδα. Ο Αλμέιδα, ο οποίος έχει πάρα πολύ καλή σχέση με τον Πινέδα και με την οικογένεια του Πινέδα. Ο Πινέδα τον βλέπει σαν πατέρα του. Δεν ξέρω τι θα γίνει το καλοκαίρι. Καλό θα ήταν ανεξάρτητα από τον αν η ΑΕΚ μπορεί να τον ανανεώσει, γιατί ο Πινέδα θέλει 2 εκατομμύρια το χρόνο. Ήθελε και θέλει 2 εκατομμύρια το χρόνο. Η ΑΕΚ δεν έφτασε ποτέ αυτά τα λεφτά. Στις όποιες συζητήσεις έγιναν αρχικά με το οικονομικό και αφήσανε να τα πούνε μετά το Μουντιάλ με την πρόθεση και των δύο πλευρών και της ΑΕΚ και του Πινέδα για να συνεχιστεί η συνεργασία τους. Υπάρχει όμως τον παλιά των 8 εκατομμυρίων μετρητά για MLS και Μεξικό. Λοιπόν, θα είναι μεγάλη απώλεια. Αν τυχόν φύγει ο Πινέδα, θα είναι μεγάλη απώλεια. Δεν μπορεί να αντικατασταθεί, παρότι θα πάρει 8 εκατομμύρια και θα τα ρίξει, εννοείται, για τον αντικαταστάτη του. Θα ήταν καλύτερο στο χρόνο που είχε ένα ακόμα χρόνο να ερχόταν και ένας ακόμα πρωτοκλασάτος που θα αντικαταστούσε τον Πινέδα, αλλά μέσα από τη συνεργασία με τον Πινέδα σε αυτό το χρόνο. Αυτά θα τα πούμε και στη συνέχεια, στο δεύτερο ημίχρονο. Πάμε τώρα σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον κύριο Πουρναρά.

0: 9.43 Intervetten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
3: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το γεγονός ότι από τη Νέα Γουινέα έως τη Γρυλανδία, την ίδια χρονική στιγμή, οι άνθρωποι δονούνται από τη συγκίνηση στο ίδιο θέαμα, είναι κάτι συγκλονιστικό. Αλέν Φίνκελ Κρό, Γάλλος φιλόσοφος.
7: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέτε Sports. Ο Ολυμπιακός έκλεισε τον 28χρονο δεξιό μπακ της σε Μαγιόρκα, Πάμπλο Μαφέο, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Ισπανός αναμένεται στην Ελλάδα στις 17 Ιουνίου. Τον Άντρες Στόρξοφ αναμένεται να φέρει στον Παναθηναϊκό ο νέος τεχνικός του Τρεφιλιού, Γιάκουμπ Νέστρουπ, για τη θέση του προπονητή φυσικής κατάστασης, όπως αναφέρουν μέσα από τη Δανία. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ενδιαφέρονται για τον Κονγκολέζο χαφ της Samsung Sport, Αντουάν Μπακαμπού, σύμφωνα με την Samsung Χαμπέρν. Σήμερα αναμένεται να κριθεί το μέλλον του Ρασβάν Λουτσέσκου στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ο Ρουμάνος τεχνικός έχει συμβόλαιο με τους Ασπρόμαυρους μέχρι το 2027. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Telecom Center Athens τον Ολυμπιακό στον τέταρτο τελικό της Greek Basket League. Οι Πειραιώτες προηγούνται 2-1 στη σειρά και βρίσκονται μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Εκτός για αρκετό καιρό θα παραμείνει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μετά τον τραυματισμό του στο αριστερό πέλμα, όπως ανέφερε ο Ριγκίνα Ταμάν. Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Τσέντι Όσμαν. Αισιοδοξία υπάρχει στους Ερυθρόλευκους πως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα καταφέρει να βρίσκεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα. Τζάμπολ στις 9, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ντερβέτεν Sports και τηλεοπτική από RTL Sport. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Ισπανική Ματάρο στη Βαλέτα, στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Champions League. Πάνω από 300 φίλοι των Πειραιωτών βρίσκονται στη Μάλτα για να σταθούν στο πλευρό της ομάδας τους. Χωρίς απουσίες, αναμένεται να παραταχθεί η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα. Πρώτο σπριντ στις 10, τηλεοπτική μετάδοση από Mega News. Η Μπενφίκα ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον 48χρονο τέος προπονητή της Φούλα, Μάρκο Σίλβα. Η Μπόρμουθ κατέθεσε πρόταση ανταλλαγής του Άλεξ Χιμένες με τον Χρήστο Μανδά της Λάτσιο, σύμφωνα με τον Αλφέρντο Πρεντούλα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
3: 943 Ντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
0: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Έλα να τρέξουμε, κύριε Πουρναρά μας. Άστε τις συζητήσεις σας με τον κύριο Κατσάτσο και τα μαθήματα που του κάνετε. Έλα, 3 λεπτά μετά τις 11, εδώ, στη δυνατή συγνότητα, 9.43, Intervention Sports, Ευάγγελος Μίχος, στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Τετάρτης. Έλα, πάμε, πάμε, μαζί θα τα βγάλω, μαζί θα τα βγάλω τις επόμενες μέρες, έτσι, τις επιβεβαιώσεις, για Γένσεν, για Λουτσέσκου, να δούμε. Λοιπόν, ο φίλος ο Σταύρος, ο επικοινωνιολόγος, σοβαρός επιστήμονας, έτσι, και με ό,τι γράφει σχεδόν πάντα είμαι στο 100% συνυπογράφω. Λέει: καλημέρα, Ευάγγελε. Στο θέμα του ΠΑΟΚ και του Λουτσέσκου δεν χρειάζεται καν ρεπορτάζ. Αν αφήνεις ένα τέτοιο θέμα να σέρνεται, είναι ομολογία πως υπάρχει θέμα. Αλλιώς το μαζεύεις νωρίς. Τώρα απλά παρακολουθούμε ποιος θα καταφέρει να χρεώσει στον άλλον το διαζύγιο. Ναι. Προφανώς επειδή δεν περισσεύουν όχι τα 2 εκατομμύρια, ούτε το 1 εκατομμύριο, ούτε οι 500.000, ούτε οι 100.000 πλέον στον ΠΑΟΚ. Ακούστε με σε αυτό που σας λέω. Προσπαθεί με τον τρόπο του, ακόμα και αν τον γλίτωνε, να τον εξωθούσε σε παρέτηση να γλιτώσει αυτά τα 2 εκατομμύρια. Λέω εγώ, ο Σαβίδης. Ο Θανάσης λέει: καλημέρα, καταλαβαίνω τον Γιαννούλη. Άκουσον, αλλά αυτό είναι ο ΠΑΟΚ. Επίσης θα φτιάξει κανάλι ο Αλαφούζος και θα βλέπουμε το πίκι πελοκί με τους σπίκερ τους δικούς του. Και πόσα κανάλια θα πληρώνουμε εμείς οι Έλληνες φορολογούμενοι. Καλά κάνει ο Μαρινάκης και θέλει να φάει τον Γκαγκάτσι. Το γρηγορότερο να ξεκουμπιστεί από την ΕΠΟ. Ο Μαρινάκης τους έφερε λεφτά στις ομάδες. Ο Γιάννης Αλαφούζος, φίλε Θανάση, επειδή δεν δέχεται ο Παναθηναϊκός να παίρνει 10 και ο Ολυμπιακός 16 από την Κοσμοτέ και ούτε δέχτηκε τα 12 εκατομμύρια και επειδή έχει όλη την τεχνογνωσία και είναι πολύ δυνατός παίκτης στα μηντιακά, σου λέει Βαρδινογιάννης, Μαρινάκης και ο Σόλακ της Νόβα κάνανε πλατφόρμα και δεν θα κάνω εγώ. Και από τη στιγμή που πλέον παίζει πάρα πολύ δυνατά, ρίχνοντας πολύ χρήμα και δεν έχει πρόβλημα να πάει κόντρα, φτιάχνει αυτή την πλατφόρμα. Σε πρώτη φάση έχει μαζί του τον Ηρακλή, εκτός από τον Παναθηναϊκό, και στην πορεία, σε βάθος ενός χρόνου, μπορεί να μπει και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, που έχουν ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με την Per Capita, και η Κηφισιά, και ο Πανετολικός. Λοιπόν, τώρα τις λεπτομέρειες πώς θα είναι αυτή η πλατφόρμα του Αλαφούζου, στην οποία θα παίζει και ο Παναθηναϊκός και ο Ηρακλής του Μονεβασιώτη, θα τις δούμε. Όπως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχουν και οι εκλογές στη Super League. Επαναλαμβάνω, εκεί είτε θα κατέβει ο Αλαφούζος, είτε αν δεν κατέβει ο Αλαφούζος, θα κατέβει ο Μάριος Ηλιόπουλος για πρόεδρος. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα γίνει μάχη. Υπάρχει η Κηφισιά, υπάρχει ο Ηρακλής, υπάρχει ο Πανετολικός, υπάρχει ο Ατρόμητος, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, μαζεύονται 7 ομάδες μανι-μάνι. Λοιπόν, καταλαβαίνω, ναι, και έχεις δίκιο όμως ότι μέσω της Per Capita της πλατφόρμας πήρανε ένα 10-15% αύξηση από τα τηλεοπτικά δικαιώματα οι ομάδες, οι μικρές ομάδες. Λοιπόν, καταλαβαίνω, κύριε Μίχο, ότι ο Λουτσέσκου δεν θα είναι προπονητής στο ΠΑΟΚ φέτος. Ερώτηση κρίσεως, τα λεφτά που δίνει ο Ολυμπιακός στον Κομπότη για Τσάπρα μπορεί να τα βρει στο εξωτερικό? Όχι. Και γι' αυτό βάζει ατζέντιδες να μπορέσουν να βάλουν ιταλικές ομάδες. Δεν πρόκειται να βρει πάνω από 1,5-1,800 για τον Τζάπρα στο εξωτερικό ο Κομπότς. Ασχετά λέει ότι έχει 2,5 εκατομμύρια πρόταση από την Μπολόνια ή τη Λάτσιο. Ευάγγελε, του πήραν το Μάφεο, θα του κρατήσουν τον Ντάνι Γκαρθία, πάνε να πάρουν το Μαρμόλ στο Μεντιλίμπαρ. Για Ρόκα διαβάζω, θα κάνει και η διοίκηση μεταγραφές δικές της που θέλει. Ο Ρόκα είναι ένας πιτσιρικάς της Τζιρόνα, εξτρέμ, πολύ ταλαντούχος, Ισπανός, είναι υπαρκτό το ενδιαφέρον. Λένε ότι αρέσει το Μεντιλίμπαρ. Ηλικιακά μου κάνει περισσότερο για μεταγραφή διοίκησης τμήματος σκάουτινγκ του Ολυμπιακού παρά για μεταγραφή Μεντιλίμπαρ. Λοιπόν, να σημαίνει το πάει στη Ριόαβε.
Καλημέρα κύριε Μίχο, ο Στέφανος, ο Κωνσταντέλιας αν είναι βαφτισμένος θα είναι χριστιανός μάρτυρας του Ιαχωβά και όχι σκέτος Ιαχωβάς, γιατί αυτό είναι το όνομα του Θεού. Ευχαριστώ, σωστό κύριε Στέφανε, ευχαριστώ για τη διόρθωση. Χαίρομαι που ακούω από τον κύριο Μίχο ότι δεν είναι ρεπόρτερ καμίας ομάδας. Δεν είναι θέμα, Αντωνή, εκ των πραγμάτων δεν είμαι ρεπόρτερ ομάδας. Λοιπόν, αυτό πρέπει να ρωτήσεις την γράφεις για την Λένα Καραλή και για την Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Δεν μπορώ να σου απαντήσω, είναι σε άλλη εκπομπή, έχουν γίνει όλα αυτά. Μπορείς να σταλείς την εκπομπή της Ζέτας Θεοδωρακοπούλου και να το καταθέσεις αυτό το μήνυμα που έχεις, φίλε Αντώνη. Διοντολογικά δεν μπορώ να με συναδέρφους που είναι στον ίδιο σταθμό να κάτσω να σχολιάσω και να στέλνεις σε μένα μήνυμα. Αυτό με Λουτσέσκου και Παναθηναϊκό. Καλημέρα τεράστια, λέει ο Πάνος. Τελικά δεν το έχει μοίρα του να γυρίσει ο Γιαννούλης στην Ελλάδα, γιατί όποιος πιστεύει μετά από αυτό που συνέβη στην Κατερίνη με απειλές προς τη μάνα του από παδούς του ΠΑΟΚ ότι θα είναι σαν να μην έγινε τίποτα, είναι τουλάχιστον αφελής. Ευάγγελε, ευχαριστούμε για την παρέα. Αυτό με τον Λουτσέσκου και Παναθηναϊκό που είπε χθες ο Γεωργακόπουλος δεν το πιστεύω και δεν ισχύει, πως ο Παναθηναϊκός θα πήγαινε σε έναν προπονητή με συμβόλαιο και χωρίς να ξέρει τι θα γίνει. Θα περίμενε ο Παναθηναϊκός μέχρι 10 Ιουνίου όταν θα ξεκινάει η προετοιμασία 16. Πολύ χλωμό. Ο Στέφανος, φίλος του Παναθηναϊκού, καλημέρα κύριε Μίχο. Τι νέα από τον πράσινο στρατόπεδο? Ονόματα ακούμε, μεταγραφές δεν βλέπουμε. Αλήθεια πάντως είναι ότι κοιτάει ψηλά και πολύ καλούς παίκτες, όχι απαραίτητα μεγάλα ονόματα, αλλά εργαλεία. Θα μπορούσε να δει και τον Παστελωτή Μουριγκή της Μαγιόρκα. Κάτι μου λέει πως ο Λαφούζος θα σκέφτεται ότι αν περίμενε λίγο ακόμα θα έκλεινε τον Λουτσέσκου. Υπάρχει περίπτωση να κάνει κίνηση για Γιαννούλη. Ελπίζω σήμερα ένα νορμάλ τελικό χωρίς γκρίνιες και τοξικότητα. Ο καλύτερος σας κερδίσει, λέει ο Στέφανος ο Παναθηναϊκός. Όχι, δεν υπάρχει θέμα να κάνει κίνηση για τον Γιαννούλη ο Παναθηναϊκός. Ένα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι πλέον, έχει μπει στη φάση μέσω της Nordic Sky, της εταιρείας που είναι το μεγαλύτερο μανατζερικό γραφείο Σκανδιναβία και εκπροσωπεί τον, έχει πελάτη τον Γένσεν. Χαίρομαι που κάποιοι συνάδελφοι μας ενημέρωσαν ότι έχει πάει στην Nordic Sky και ότι σχετικά πρόσφατα πήγε, άφησε τη Stellar και πήγε στην Nordic Sky ο Γένσεν. Λέω εδώ και ένα μήνα λέω για την Nordic Sky που συζητάει μαζί της ο Παναθηναϊκός. Και μαζί της έχει έρθει σε συμφωνία και με τον Γένσεν και με την εταιρεία την μάνατζερική που την εκπροσωπεί, και είναι σε ανοιχτή γραμμή και η Nordic Sky θα είναι αυτή που θα τρέξει σε πρώτη φάση και τις συζητήσεις με την Bradford θα μεταφέρει την πρόταση του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός που ξεκινάει από τα 5 εκατομμύρια, η Bradford ζητάει 7 συν bonus. Είναι πολλά τα λεφτά, ο Παναθηναϊκός όμως θα το παλέψει. Εγώ θα κάνω την εκτίμηση ότι ο Γένσεν κατά 60-70% στο τέλος θα έρθει στον Παναθηναϊκό και ας χρειαστούν 6-6,5 εκατομμύρια. Είναι τεράστιος παίκτης. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να βρει στο πρόσωπο του Γένσεν το δικό του Πινέδα και με υψηλότερες παραστάσεις. 5 χρόνια παίζει στην Premier League. Ένας παίκτης με γεμάτες συμμετοχές, νομίζω ο πέμπτος συμμετοχές σε χρόνο συμμετοχής ήταν στην Bradford. Η Bradford μια από τις καλές ομάδες της Premier League. Έτσι. Επαναλαμβάνω ότι ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει πάνω από τα 5 εκατομμύρια για να τον κάνει δικό του. Είναι χαφ κορυφαίου επίπεδου, παίκτης που όντως μπορεί να κάνει τη διαφορά ο Γένσεν. Προχωράει και η δουλειά και με τον Ετιέν Καμαρά, το εξάρι της Σαρλερουά, που είναι μέσα στους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της, μέσα στα 3 υψηλότερα συμβόλαια της Σαρλερουά, της Βελγικής. Ο Παναθηναϊκός υπερκαλύπτει και είναι σε διαπραγμάτευση και με τη Σαρλερουά. Από την Ελλάδα διέρευσε ότι η πρόταση του Παναθηναϊκού ήταν 4 εκατομμύρια. Στο Βέλγιο λένε για λιγότερα χρήματα. Οι απαιτήσεις της Αρλερουά ξεκινούσαν πάνω από 5 εκατομμύρια. Ούτε εκεί κολώνει ο Παναθηναϊκός, δεν ακολώσει ο Αλαφούζος. Επίσης, σας χρωστάω από χθες το όνομα του Στόπερ, για τον οποίο δίνει μάχη ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι μόνος του, είναι καμιά δεκαριά ομάδες. Πρόκειται για τον Ζεόν Ντεμπός, Βαν Ντεμπός, 23 χρονών, Βέλγος, πολύ hot όνομα στο βελγικό πρωτάθλημα. Στόπερ, δεξιοπόδαρος, Ντεμπός, Βαν Ντεμπός. Έχει μείνει ελεύθερος, μένει ελεύθερος από την Αντβέρπ. Γίνεται μεγάλη μάχη.
Ο Παναθηναϊκός τον έχει κυκλώσει από τον Γενάρη. Είναι ανάμεσα στους παίκτες με τους οποίους έχει κάνει προεργασία ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, ο Κοτσόλης, είχε ασχοληθεί με παίκτες που μένανε και από καλά πρωταθλήματα, που μένανε ελεύθεροι το καλοκαίρι. Όπως και με τον Μαρμόλ ξαναμίλησε ο Παναθηναϊκός αυτό το καλοκαίρι, παρότι ο Μαρμόλ φαίνεται να είναι πιο κοντά στον Ολυμπιακό. Κρατήστε λοιπόν το όνομα του Van de Bos. Υπήρχε ανταγωνισμός και από την Bundesliga. Δεν είναι εύκολο να πεις έναν 23χρονο Βέλγο ποδοσφαιριστή σε καλή ομάδα στην Αντβέρπ, που είναι και ελεύθερος, άρα περιζήτητος, να έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός όμως το παλεύει. Ο Γιώργος με ενημερώνει, Ευάγγελη, καλημέρα, προφέρεται Art Nouveau. Ευχαριστώ, Γιώργο μου. Ο Τεό λέει, καλημέρα παιχταρά Ευάγγελε, Τεό Ρασβανός Κυλελευσίνα, τα φώτα σου θα χρειαστούμε σήμερα, διότι άρχισαν να λαλούν τα κοκόρια της Τούμπας. Τα έδωσα τα φώτα μου από νωρίς, από το ξεκίνημα, φίλε, της εκπομπής. Ήταν και το πρώτο μήνυμα το δικό σου, οπότε θα έχεις πάρει την απάντηση, δεν επανήλθες. Καλημέρα, καλή εκπομπή, λέει ο Αναστάσιος, ο Αεκτζής. Ναι, μεν ο Αλμέιδα έχει διοικητικές στάσεις εναντίον Σούπερ Μάριο, όπως αναφέρεις, όμως και ο Ηλιόπουλος, που δεν είναι άνθρωπος που κοντράρεται με τέτοιες συμπεριφορές, μπορεί να ανεβάσει την προσφορά στα επίπεδα που θέλει ο Πινέδα, ώστε να κλείσει και να κάνει χαλάστρα στον Αλμέιδα αντίστοιχα. Ναι, με ένα συμβόλαιο κοντά στα 2 εκατομμύρια. Να γράφει το 2 μπροστά σε φίξ αποδοχές όμως, όχι μαζί με τα μπόνους. Καλημέρα, Ευάγγελο. Λουτσέσκου θα μείνει στον ΠΑΟΚ, αν και δεν τον θέλουν, μόνο και μόνο για να μην του δώσουν την αποζημίωση. Θα δούμε ωραία πράγματα στον ΠΑΟΚ από του χρόνου. Ελέο Κόντρας με Μιστακίδη είναι η πρόβλεψη του Ελίας. Εγώ περιμένω. Έχω πει ότι D-Day είναι σήμερα. Σήμερα είναι το deadline που έχει δώσει ο Σαββίδης στον προπονητή, είναι ο Καρσέδο, είναι κάποιος άλλος, που θέλει να τον να αναλάβει τον ΠΑΟΚ, να αντικαταστήσει τον Λουτσέσκου με το συγκεκριμένο. Αν είναι αρνητική, θα μείνει ο Λουτσέσκου. Αλλά τον έχουν ήδη απαξιώσει, αποψηλώσει τον Λουτσέσκου. Χθες έβγαινε ο φίλος μου Σταύρος ο Κόλκας, που τον θεωρώ expert στο ρεπορτάζ, κορυφαίο στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, και έλεγε: δεν βλέπω πώς μπορεί να μείνει ο Λουτσέσκου. Τζον, από σένα το ακούω. Ρε παιδιά, καλησπέρα. Ξέρουμε τι έγινε με την 20χρονη που έπεσε από τον έκτο στο Μοναστηράκι. Sorry για το άσχετο. Απλά είναι στα 20 μέτρα από δίπλα μου και θέλω να το δω αν ζει το κορίτσι. Έχεις ενημέρωση? Ακούσατε τον κύριο Πουρναρά. Καλημέρα, κύριε Μίχο, από την αίθουσα της εξέτασης. Ρε Γιώργο, δίνεις εξετάσεις και εσύ ακούς ραδιοφωνικές μοιχείες? Λοιπόν, ο Θανάσης λέει: ο Σετιέν Καμαρά είναι καθαρό εξάρι, με την μπάλα υστερή, δεν μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Όσα λεφτά και να δώσει ο Αλαφούζος, δεν έχουν τύχει στο πρωτάθλημα. Σιγά σιγά φτιάχνεται και το team, το staff του Νίστρουπ στο Παναθηναϊκό. Φέρνουν το γυμναστή αυτό με το περίεργο όνομα που μπερδεύτηκε και στο δελτίο ειδήσεων. Ο Πουρνάρας, ούτε και ο κάπως, ναι, αυτό, ένας Δανός, θεωρείται top στην Σκανδιναβία. Γυμναστής επί πάρα πολλά χρόνια, μια δεκαετία, δεκαπενταετία στην Κοπενχάγη, πέντε χρόνια στην Μπρόντμπι. Σαν να λέμε Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στη Δανία, Κοπενχάγη Μπρόντμπι. Άσχετα αν σκάτος έχει μπει η Μίντιλαντ, σφίνα. Και ήταν τώρα στην εθνική ομάδα της Δανίας των γυναικών, που προκρίθηκε χθες προχθές, πήρε την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο. Έρχεται. Έχει έρθει ο αναλυτής ο Πέτερσεν, είχε το βοηθό του το Μάντσεν, φτιάχνεται σιγά σιγά το πράγμα, μαζεύεται, γίνεται staff για τον γίγαντα, τον Νίστρουπ.

Ξέρετε ότι αν έρθει ο Στόρσκοφ, ο Άντερς Στόρσκοφ, ο 55χρονος Δανός, έρχεται με 20 χρόνια καθυστέρηση στο Παναθηναϊκό. Γιατί πριν από 20 χρόνια, το 2006, η Κοπεχάγη είχε ανακοινώσει, ήταν γυμναστής της Κοπεχάγης, πως ο Άντερς Στόρσκοφ αποχωρεί έπειτα από 6 χρόνια από το κλαμπ, αφού είχε συμφωνήσει τότε με τον Παναθηναϊκό για να ενταχθεί στο team του Hans Backe από το Γενάρη του 2007. Μία μέρα μετά την ανακοίνωση του Μπάκε από τον Παναθηναϊκό, η Κοπεχάγη ενημέρωσε ότι από την 1η Γενάρη του 2007 ο Στόρσκοφ θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό και θα εντασσόταν στο team του Μπάκε. Η συμφωνία όμως έμεινε στα χαρτιά για τον απλούστατο λόγο ότι ο Σουηδός τεχνικός απολύθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου του 2006 μετά από 4 μόλις επίσημους αγώνες στον πάγκο του Τριφυλιού. Έτσι οι δύο πλευρές αποφάσισαν να μην υλοποιήσουν τη συνεργασία τους και έτσι και ο Στόρσκοφ έμεινε στην Κοπεχάγη, δεν ήρθε στον Παναθηναϊκό και μάλιστα έμεινε για άλλα 14 χρόνια.

Ο Γιάννης Αμπαγεωργίου, ο φίλος μου, για μένα ο κορυφαίος Έλληνας σκάουτ, ο πιο έμπειρος, που τον είχα φιλοξενήσει πρόσφατα εδώ, στην εκπομπή. Τον είχατε ακούσει, πιστεύω, η φανατική της εκπομπής.

Ο παλιός σκάουτ της ΑΕΚ αλλά και άλλων ομάδων, θυμίζω, έχει δημιουργήσει το GP Football Mentor, που ασχολείται με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές, με τη σωστή καθοδήγησή τους, ώστε να τους απαλλάξει από το άγχος της οποιασδήποτε επιτυχίας, παρέχοντας, όπως μας είχε πει ο Γιάννης Παπαγεωργίου, παρέχοντας συμβουλές στους γονείς, ώστε να διαχειριστούν τις προσδοκίες για τον νεαρό ποδοσφαιριστή και να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις, και συγχρόνως να δουλέψουν και πάνω στο παιδί από μικρή ηλικία για να δημιουργηθεί μια σωστή αθλητική βάση. Θυμίζω και το μότο του, του Γιάννη Παπαγεωργίου, στο GP Football Mentor: η καθοδήγηση είναι το μυστικό για την επιτυχία. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου, που είναι και ακροατής, δεν χάνει εκπομπή και τον ευχαριστώ. Στάνιτς, ο Σέρβος, μέσω στη Λουντογκόρετς, που φέρεται να απασχολεί τον Ολυμπιακό, και η Λουντογκόρετς τον κοστολογεί με 8-10 εκατομμύρια ευρώ, και είναι η εισήγηση του Κοβάσεβιτς στον Ολυμπιακό. Λέει: Στάνιτς, δικό μου που λένε, τον είχα βρει όταν ήταν 17 ετών. Και πού τον είχες προτείνει, Γιαννάκη?

Ο Κώστας ο Χατζής, ο φίλος μου, καλημέρα Κωστάρα. Μου λέει ότι κορυφαίος ρεπόρτερ ΑΕΚ χθες έλεγε ότι ο χαφ του Ριμπάλντα είναι πολύ κοντά και θα ανακοινωθεί αν όχι την Παρασκευή το αργότερο τη Δευτέρα και ότι είναι πολύ γνωστό όνομα. Λες γι' αυτό κάποιοι να λένε για Μπαρίνοφ. Ο Κώστας ο Χατζής πάντως λέει ότι εγώ έψαχνα χθες βράδυ για τον Εσπόζητο και για τον Μόρο. Ο Μόρο είναι αρχηγός της Μπολόνια που τον ήθελε πέρυσι. Ο Εσπόζητο και αυτός είχε ακουστεί. Πού παίζει τώρα ο Εσπόζητο, δεν θυμάμαι. Αμυντικά χαφ και οι δύο, Ιταλοί. Έχω πει εδώ και τρεις μέρες ότι ο υπερφιλόδοξος Μάρκο Νίκολιτς θέλει να περάσει στη League Phase του Champions League και για το δικό του προφίλ θέλει να παίξει στο Champions League. Έτσι. Και γι' αυτό πιέζει άμεσα τον, πιέζει τον Ριμπάλντα να τελειώσει άμεσα τις τρεις μεταγραφές βασικών. Οι δύο είναι, η μία είναι ήδη. Και γι' αυτό έχω πει από τη Δευτέρα ότι μέσα στο προσεχές δεκάημερο η ΑΕΚ, ο Ριμπάλντα θα τελειώσει και η ΑΕΚ θα ανακοινώσει μία ή δύο ακόμα μεταγραφές του χαφ και του στόπερ. Τους θέλει ο Νίκολιτς και ό,τι θέλει είναι, η επιθυμία του Νίκολιτς είναι διατάγει για Μάριο Ηλιόπουλο και Ριμπάλντα. Αυτοί θα τελειώσουν. Η ΑΕΚ δηλαδή θα μπει, θα ξεκινήσει την προετοιμασία της έχοντας τρεις βασικές προσθήκες. Όπως θέλει, όπως ζητάει ο Νίκολιτς.

Για το φίλο του Παναθηναϊκού που λέει για τον Μουρίγκη της Φενέρμπαξε, συγγνώμη, της Μαγιόρκα, που έπαιζε συμπαίκτης του Μαφέο στη Μαγιόρκα, νομίζω ότι πήγε με 15, κοίταξα λίγο, πάει με 15 εκατομμύρια, τον πήρε η Φενέρμπαξε, τον Μουρίγκη, με 15 εκατομμύρια. 2,7 ο Μαφέο, 15 εκατομμύρια ο Μουρίγκη.

Δημήτρη μου, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα και δεν είναι καν στη γειτονιά μας. Μπορεί να το δούμε έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, αλλά δεν είναι της εκπομπής. Μου λέει ο Δημήτρης ότι γίνεται χαμός στο Belfast. Αυτά είναι τα σοβαρά θέματα. Έτσι. Όλα ξεκίνησαν μετά από απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Σομαλό. Εντάξει, Σουδάν, Σομαλία, κοντά είναι. Λοιπόν, ταραχές από ακροδεξιούς, επεισόδια πολιτών στο κέντρο της κατά τα άλλα ήσυχης Ιρλανδικής Μεγαλούπολης, με καμένα οχήματα, συγκρούσεις, άγρια επεισόδια, σοβαρούς τραυματίες, κυνηγητός στους δρόμους. Δεν ξέρεις αν αυτές οι εικόνες κάποια στιγμή έρθουν και στην Ελλάδα, αν συμβεί κάτι αντίστοιχο. Δεν το ξέρω αυτό. Είναι σοβαρό, αλλά είναι άλλο το ύφος της εκπομπής.

Τρομερό το βιντεάκι της ΑΕΚ που έχει ντυμένο μαέστρο ορχήστρας τον Νίκολιτς και τους παίκτες του να παίζουν διάφορα όργανα, να τους καθοδηγεί. Τρομερό, τρομερό. Δεν ξέρω αν είναι προϊόν AI, έτσι, η μοντάζ. Πάρα πολύ ωραίο. Αναζητήστε το, είδα χθες το βράδυ.

0: 943 Interveten Sports. Go!
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
7: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιες σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
0: 9.43 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 11.30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σε εξέλιξη, μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 8 συλλήψεις. Σφόδρες επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τα μεσάνυχτα αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Την ίδια ώρα, συναγερμός σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ για αναχαίτιση πυράβλων και ντρόουνς μετά από ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, ανέφερε από την πλευρά του ότι η Τεχεράνη δεν θα αφήσει αναπάντητες εχθρικές ενέργειες. Ξεκινάει η συζήτηση της συνταγματικής αναθεώρησης με την Ολομέλεια του Σώματος να καλείται να επικυρώσει σήμερα την πρόταση του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη για την συγκρότηση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων. Ή θα είμαστε πρώτο κόμμα ή δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν, είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πέτρος Παπάς, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Προφυλακιστά εκρήθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στο χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο ΚΑΤ νοσηλεύεται το 20χρονο κορίτσι που πήδηξε από τον έκτο όροφο κτηρίου χθες βράδυ στο Μοναστηράκι. Το πιο πιθανό σενάριο που εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές είναι η απόπειρα αυτοκτονίας. Σε εξέλιξη οι αστυνομικές έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου μέσα στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο σύντροφος της 54χρονης μητέρας, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο σπίτι, αλλά αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα και ισχυρίζεται ότι τους βρήκε νεκρούς. Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα για τις τροποποιητικές δηλώσεις αναδρομικών μισθών και συντάξεων του 2024. Σοκ από την βάρβαρη επίθεση που σημειώθηκε στο Μπέλφαστ στην Βόρεια Ιρλανδία, με έναν άνδρα από τη Σομαλία να συλλαμβάνεται καθώς επιχείρησε να αποκεφαλίσει με μαχαίρι έναν πολίτη. Ο 40χρονος έχει υποστεί σοβαρά τραύματα, ενώ η τραγωδία αποφεύχθηκε χάρη στην παρέμβαση περαστικών. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στους δρόμους προκαλώντας επεισόδια. Στον καιρό, τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά της χώρας. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις, αυξημένες στις θερμές ώρες στα επιρροτικά. Βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, μέτρη βορειά, άνεμοι στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια σήμερα στην πρωτεύουσα, με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 12.30.
1: Το 943 Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.

Λοιπόν, έλα ρε, επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο εδώ στις ραδιοφωνικές μοιχές Τετάρτης. Έλα ρε, μην είστε απαξιωτικοί. Ακόμα δεν τον είδατε, βγάζατε συμπεράσματα. Ο Νίκος λέει πόπο από γυμναστές Εθνικής Δανίας γυναικών να πας στο Παναθηναϊκό. Μόνο η γυναίκα του θα χάρει για τη μεταγραφή. Ωραίο το χιούμορ σου, φίλε. Είναι από τις κορυφαίες γυμναστές Σκανδιναβία. Ήταν 15 χρόνια στην Κοπενχάγη, αλλά 5 χρόνια στην Μίντλαντ. Πάμε παρακάτω. Στην Μπρόντμπι, συγγνώμη. Ο Θανάς λέει. Ο Ευάγγελος Στάνιτς έχει στοιχεία κοστούλα. Κοιτάξτε να δείτε. Ο Στάνιτς έκανε μια πάρα πολύ καλή σεζόν. Στα 17 του, στα 18 του ήταν πολύ μεγάλο ταλέντο. Τον πήρε ο Ερυθρός Αστέρας. Εγώ θα περίμενα έναν παίχτη να τον φέρεις εκεί σε αυτές τις ηλικίες και να τον εξελίξεις, να τον μάθεις. Έτσι. Τώρα στα 26, οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι δεν είναι. Βεβαίως τον έχει προτείνει ο Κοβάσεβιτς. Εντάξει, και το Στάμενιτς είχε προτείνει ο Κοβάσεβιτς και ήρθε στον Ολυμπιακό. Λένε ότι καλός παίκτης, αλλά όχι επίπεδου Ολυμπιακού. Τι να σας πω. Ο Αναστάσιος λέει: ο Μπαρίνοφ είναι από τους αγαπημένους παίκτες, όπως φαίνεται, του στρατηγού Μάρκο. Δύσκολη περίπτωση όμως, με πληρωμές, επαφές με ρωσικές ομάδες. Κολουπού, κολουπού,

Ο φίλος ο Σταύρος λέει ότι ο Μαντέος έβγαλε ότι τελειώνει ο Βούζας από την ΚΑΠΑ 19 της ΑΕΚ. Δεν θα μου κάνει εντύπωση. Όχι μόνο γιατί ο Μαντέος δεν παίζεται στο ρεπορτάζ, έτσι, ότι έχει να κάνει με υποδομές, πρωταθλήματα, νέους και το ένα και το άλλο, δεν παίζεται. Αλλά δεν μου κάνει εντύπωση γιατί το είχα ακούσει και λίγο πριν τελειώσει το πρωτάθλημα της Άντερ 19. Παρότι πήγε καλά, ότι δεν τον ήθελε ο Γεωργιάδης, το Βούζα. Εγώ τον θεωρώ από τους καλούς προπονητές και με εμπειρία στις μικρές ηλικίες. Δεν ξέρω τι συμβεί, τι γίνεται, τι θέλει να πάει στη θέση του Βούζα ο Γεωργιάδης, έτσι. Αν θα πάνε σε λύση απ' έξω, το εξωτερικό. Στον Ολυμπιακό αυτό μπορώ να πω είναι ότι έγινε κίνηση για τον Πουρλιωτόπουλο, αλλά ο Πουρλιωτόπουλος απάντησε αρνητικά. Υπάρχει βεβαίως και μια διαφορετική προσέγγιση στο θέμα, ότι ο ΠΑΟΚ θέλησε να απολύσει τον θέλει να λύσει συνεργασία με τον Πουλιοτόπουλο, δίνοντάς του ΦΑΠΑΚ σε ένα ποσό κοντά στα 80 χιλιάρικα, αλλά βάζοντάς του και τον όρο ότι για την επόμενη τριετία δεν μπορούσε να δουλέψει στον Ολυμπιακό. Κάτι που και αυτό δεν μπόρεσε να το επιβεβαιώσω. Έχει προταθεί στην ΑΟΚ Μπουρκος Ζαγαρίτης και τον εξετάζουν για αντί Γιαννούλη. Αυτό ξέρω, φίλε Παναγιώτη. Γιατί τελείωσε ο Μπελεβόνης από τον Πανετολικό? Γιατί ο Αναστασίου πήρε το γενικό κουμάντο. Το είχε και στην Ομόνια, είχε κάτι αντίστοιχο, ότι, όχι πήγε, ότι πήγε καλά και στην Ομόνια ο Αναστασίου. Πήρε το γενικό κουμάντο. Οπότε τελείωσε ο Μπελεβόνης και για τις μεταγραφές Γιάννης Αναστασίου, ο Γιώχαν.

Θέλει τον Μπάντοβιτς του Παναθηναϊκού δανεικό. Παίρνει τον Ξενόπουλο από την Κηφισιά τερματοφύλακα. Θέλει ο Γιώχαν και τον Μπάντοβιτς του Παναθηναϊκού δανεικό, που είναι να φεύγει, αλλά έχει συμβόλαιο. Πέρυσι αποκτήθηκε. Δεν ξέρω αν θέλει να πάει ο Μπάντοβιτς από τον Παναθηναϊκό να πάει στον Πανετολικό.

Για τον Ινσίνιε που με ρωτάτε, τον θέλει ο Ματσάρη. Ο Ινσίνιε θέλει να έρθει να παίξει στην Ελλάδα και στον Ηρακλή. Στην Πεσκάρα έπαιζε πέρυσι, υποβάστηκε η Πεσκάρα. Ζητάει δικλειστό όμως διαιτέ συμβόλαιο και 1 εκατομμύριο για 2 χρόνια. Καθαρές αποδοχές συν πόνους. Δηλαδή 500 το χρόνο. Αυτά ζητούσε. Ο Ηρακλής δεν τα δίνει αυτά τα χρήματα. Έπεσε στα 450, δηλαδή στα 900 για 2 χρόνια, αλλά ανένδοτος για κλειστό διαιτές. Επίσης ο Ηρακλής τα θεωρεί πολλά και γίνονται συζητήσεις για να πέσει κι άλλο. Τον Φερνάντο Σάντος δεν θα μπορούσε να τον θέλει για προπονητή. Ας είναι συνταξιούχος ο Σάντος. Εντάξει, για προπονητής. Τον θέλει για πρεσβευτή, για σύμβουλο. Παραγωγικά τον θέλει. Αν τελειώσει η στήλη των Λουτσέσκου, θέλει ανθρώπους που να μπορούν να σταθούν, και επειδή δεν μπορεί να φέρει προπονητή μεγέθους Λουτσέσκου, το πάει γύρω-γύρω. Πήρε Λέο Μάτος και Βιερίνια, που στον κόσμο του ΠΑΟΚ, στους οπαδούς του ΠΑΟΚ γράφουνε λόγω της παρουσίας ως παίκτες. Έτσι. Θέλει να φέρει τον Σάντος παραγωγικά. Σου λέει, ορίστε, έφερα με τον Σάντος, αυτό θα στήσει όλο το πράγμα. Έτσι.

Ο Ανδρέας λέει να υποθέσουμε πως Σιριδέγια και Σιώπης χαιρετάνε αφού θέλουν Καμαρά και Γένσεν. Γιατί ρε φίλε, με... ο Σιριδέγια δεν μπορεί να είναι backup. Ο Σιώπης νομίζω ότι μέσα στο καλοκαίρι θα πρέπει, έχει συμβόλαιο, θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό να χαιρετήσει. Ο Βασίλης κάνει την προσέγγιση του σε σχέση με αυτό που είπαμε, με το χαμό που γίνεται στο Belfast. Λέει καλημέρα. Το Belfast ήταν πάντα διχασμένο. Προτεστάντες, κυβερνητικοί που δεν τους ενοχλεί η αγγλική μπότα από τη μια μεριά και που έχει και ακροδεξιά στοιχεία που δεν θέλουν τους μετανάστες, και από την άλλη καθολικοί που είναι υπέρ της ανεξαρτησίας της Βορείου Ιρλανδίας. Ο ΙΡΑ ήταν κομμάτι. Τώρα, μια αφορμή να δοθεί, μπορούν να γίνουν επεισόδια πολύ μεγάλη έκταση. Υπάρχουν πάνω από 20 τείχοι στην πόλη με ύψος 8 μέτρων που χωρίζει τους καθολικούς από τους προτεστάντες ακόμη. Το ξέρεις αυτό, φίλε? Δηλαδή σαν τον τείχη του Βερολίνου, τα τείχη του Belfast. Με ποιον είσαι στο Μουντιάλ, Πουρναρά? Θα τα πούμε και αύριο. Με ποιον είσαι? Ή αδιάφορος σου είναι? Ναι, ψηλά αδιάφορος, σε βλέπω. Ποιον βλέπεις ότι θα το πάρει? Λες, πες κάτι. Εγώ Πορτογαλία. Και βλέπω τελικό Πορτογαλία-Αγγλία. Ναι, ποτέ όμως η ευρωπαϊκή ομάδα δεν έχει πάρει. Δεν έχει, πάντα θα υπάρχει πρώτη φορά, ποτέ η ευρωπαϊκή ομάδα δεν έχει πάρει μουντιάλ σε επί αμερικανικού εδάφους. Έλα ρε φίλε, άντε, το 2026 σπάνε όλες αυτές οι παραδόσεις οι κατάρες. Τόπε ο Πουρναράς, τόπε! Το δελτίο, πώς τον είπε στον Αφρικανό για τον οποίο, τη Σάμψου Σπορ, που είμαι τον, για τον οποίο δίνει μάχη ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός? Α. Γιατί Μακούμπου είναι. Δεν ξέρω πώς το είπες εσύ.

0: Ο Λευτέρης λέει Αργεντινή. Εντάξει, Λευτέρη μου, κάποτε και εγώ υποστήριζα Αργεντινή. Δεν μου κάνει έκπληξη να μην φτάσει ούτε στα ημιτελικά η Αργεντινή. Εκεί μέχρι τους 16, μέχρι τους 8 τη βλέπω. Λοιπόν. Λάμπρο, ακούς?
1: Βεβαίως, Ευάγγελε.
0: Τι βλέπεις στο Μουντιάλ, με τι ομάδα, με ποια ομάδα είσαι, αλλά και τι βλέπεις?
1: Αν πιάνεις λίγο προετοίμαστε, γιατί δεν έχω κοιτάξει τίποτα.
0: Εντάξει, φίλε, ούτε αναλυτικά κάνει, εντάξει, έτσι.
1: Δεν έχω αναλύσει, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, δεν έχω.
1: Βλέπω για κάποιο λόγο Βραζιλία.
0: Βραζιλία, τρίτο φαβορή ή τέταρτο είναι σύμφωνα με
1: τις... Είναι πιο πίσω.
0: Στοιχήμα.
1: Είναι Ισπανία πρώτο,
0: ναι.
1: Είναι Γαλλία, την Αλής, Γαλλία,
0: δεύτερο,
1: η Αγγλία,
0: τρίτο, ναι.
1: Και είναι περίπου στα ίδια, επειδή χθες τα κοίταζα λίγο, Αργεντινή, Βραζιλία και λίγο πιο πίσω Πορτογαλία.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα 5-6 πρώτες ομάδες που θεωρούνται...
0: Ναι, αυτό σου λέω, είναι τέταρτο...
1: Αλλά εντάξει, η Βραζιλία δεν θεωρείται από τα φαβορί, με την έννοια ότι η Ισπανία, ας πούμε, για κάποιο λόγο δίνονται σε πολύ και σημαντικές αποδόσεις, ας πούμε, στις εταιρείες κτλ.
0: Είναι ένα Μουντιάλ, εντάξει, η πρώτη φορά τόσες πολλές ομάδες και ομάδες τώρα, Κουρασάο, Αϊτή, Ιορδανία, Ουσμπεκιστάν. Αλλά έχει σοβαρούς προπονητές, δηλαδή προπονητές που συνήθως τους έβρισκε σε συλλόγους.
1: Και καλά ονόματα, έβλεπα προχθές.
0: Αυτό λέω, αυτό
1: στο,
0: ναι.
1: Στο Ουσμπεκιστάν είναι ο Καναβάρο για παράδειγμα.
0: Ο Καναβάρο στο Ουσμπεκιστάν. Στον Καναδά για παράδειγμα είναι ο Μάρς που τον θυμάμαι στην, πώς το λένε, στη Σάλσμπουργκ που είχε πάει, που ήταν τρομερός και έλεγε...
1: Μπράβο, στη Red Bull θα σου έλεγα.
0: Ναι, στη Red Bull. Ναι. Ο Γκαρσιά πήγε στο Βέλγιο, πρώτη φορά σε εθνική ομάδα, έτσι. Ποιον άλλο, ναι, που χθες τους έβλεπα σε ομάδες. Ναι, είναι το Μουντιάλ και των προπονητών. Πάμε όμως στον Παναθηναϊκό. Πόσες μεταγραφές θα γίνουν μέχρι την άφιξη του Νίστρου?
1: Έχω βαρεθεί να απαντάω σήμερα σε αυτή την ερώτηση, ρε φίλε. Καλά κάνεις, δεν το λέω για σένα προς Θεού, καλά κάνεις και με ρωτάς, αλλά να σου πω την αλήθεια, δεν είναι... Είναι πρόημο να το συζητήσουμε, ή μάλλον έχει αρκετό ρίσκο να πω ότι θα γίνει μία ή δύο. Αν το θεωρείς μεταγραφή, βλέπω παραμονή Τσάβες μέχρι τότε. Δηλαδή, βλέπω να παραμένει ο Τσάβες.
0: Εντάξει, όχι, δεν θα είναι μεταγραφή. Δεν το
1: κύρι... Ναι, θα δώσει λεφτά ο Παναθηναϊκός στην αρχή την ώρα.
0: Εντάξει, ναι, γιατί δανεικός ήταν, παιδί μου, αλλά ήταν στο Παναθηναϊκό. Okay.
1: Ναι, αλλά γύρισε το κλίμα ο Τσάβες τελείως. Δηλαδή, εκεί που ήταν λίγες πιθανότητες για όλους τους δανεικούς που λίγα τα συμβόλαιά του, όταν τελειώσει το πρωτάθλημα, ο Τσάβες προοδευτικά αύξανε τις πιθανότητες.
0: Εμένα μου δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός θα περιμένει Βλαχοδήμο και θα θέλει να εξαντλήσει μέχρι τον Αύγουστο για τον Βλαχοδήμο.

0: ένα homegrown τερματοφύλακα. Αλλά οι πρώτες επαφές, ο Χριστογιώργος θέλει κάπου να είναι και να παίζει.
1: Ναι.
0: Στον Παναθηναϊκό αυτό δεν μπορεί να το εξασφάλισει κανείς.
1: Και από τη στιγμή που μένει ο Τσάβες, δεν υπάρχει Χριστογιώργος.
0: Δεν είναι το φαβορί για μια τέτοια. Μάλλον ο Τσάβες. Τώρα στις υπόλοιπες υποθέσεις, Γένσεν και Καμαρά, κάτι νεότερο δεν υπάρχει. Για τον Καμαρά, εγώ εξακολουθώ να διατηρώ όχι μια στάση απλά επιφυλακτική. Να θεωρώ δύσκολη την υλοποίηση αυτής της μεταγραφής, γιατί ο ποδοσφαιριστής φαίνεται ότι θέλει να πάει σε ένα άλλο πρωτάθλημα, όχι στο δικό μας. Θεωρώ ότι μπορεί να παραπέξει στη Γαλλία, είναι Γάλλος, ή στη Γερμανία, ή σε κάποιο ελίτ πρωτάθλημα.
1: Κοίτα να δεις τώρα.
0: Και όχι στο δικό μας.
1: Τα σοβαρά ταλέντα, έτσι, που παίζουν στο Βέλγιο σε καλές ομάδες και διακρίνονται, γιατί και ο Καμαρά είναι μέσα στους τρεις καλύτερους παίκτες της Σαρλερουά, τα τρία ακριβότερα συμβόλαια. Και επειδή το Βέλγιο είναι η βιτρίνα για τα top πρωταθλήματα της κεντρικής Ευρώπης, δηλαδή ψωνίζει η Αγγλία, η Γαλλία, η Γερμανία, το να έρθει στην Ελλάδα μου κάνει κάπως για ένα μεγάλο ταλέντο, λέω, που παίζει στο βελγικό πρωτάθλημα. Δεν είναι εύκολο εξαιρετικό των πραγμάτων.
0: Νομίζω ότι αυτό εντόπισε και ο Ολυμπιακός που ασχολήθηκε με τον ποδοσφαιριστή, ότι ξέρει ότι δεν έχει κατασταλάξει το παιδί που θέλει να πάει. Και γι' αυτό έκανε, οπισθοχώρησε. Και οι Βέλγοι γράφουν αυτό που λέμε και εμείς εδώ, ότι ο Παναθηναϊκός φαίνεται να έχει κάνει μια καλή προσφορά στη Σαρλερουά από τον περασμένο Ιανουάριο, κοντά στα 4 εκατομμύρια. Αλλά αυτό είχε εντοπίσει και ο Μπενίτεθ τότε, ότι ο παίκτης δεν είναι, δηλαδή δεν είναι πολύ ζεστός στο να έρθει στην Ελλάδα. Οπότε εγώ θεωρώ μια δύσκολη περίπτωση.
1: Καλά, το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού έχει βρει ότι δεν ήρθε ο Καμαρά επειδή ξενέρωσε με αυτά που του είπε ο Μπενίτεθ για τον Ιπολό.
0: Είναι μια εκδοχή αυτό. Εγώ είμαι προς την άλλη εκδοχή. Προς το ότι ο Μπενίτεθ μπορεί να ήταν πολύ κακός προπονητής, ας πούμε, και στον Παναθηναϊκό να πέτυχε, αλλά τουλάχιστον δεν τον λες χαζόν. Ούτε ότι είναι αδαής, ας πούμε, εντάξει, δεν μου αρέσει η λέξη χαζός, δεν είναι αδαής ή αφελής. Όταν ακούει σε ένα call 5 φορές τη λέξη Ολυμπιακός από την εκπροσώπησή του.
1: Ναι, γι' αυτό ξέρω, επειδή και εγώ ξέρω ότι ήταν. Οι παίκτες είχαν διάφορα. Τότε.
0: Εντάξει, γίνεται μια αναδίπλωση στο πρώτο σενάριο που αναφέρει. Σιγά-σιγά η αλήθεια πάντα βγαίνει στο φως, έτσι κι αλλιώς. Οπότε νομίζω ότι και εγώ το δεύτερο σενάριο είναι το επικρατέστερο.
1: Κοίτα να δεις, και ο Μπενίτεθ κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν έχει υπογράψει ρήτρες εμπιστευτικότητας, πήρε την αποζημίωση. Αλλά αν ακούει διάφορα να του φορτώνεται επί δικαίου και αδίκων, και δεν είναι τύπος που δεν θα βρει τρόπο να μιλήσει και να πετάξει και αυτό στη δική του εκδοχή σε κάποια θέματα. Οπότε δεν συμφέρει το Παναθηναϊκό και να ανοίγουν τέτοια θέματα, θεωρώ.
0: Ένα κουσκουσάκι.
1: Ναι.
0: Στο τελικό του Champions League υπήρξε προσέγγιση, γιατί βρέθηκαν εκεί και αρκετοί Έλληνες δημοσιογράφοι κτλ.
1: Ναι.
0: Ήταν ευγενής, αλλά δεν έβγαλε άχνα. Δεν είπε λέξη. Ναι. Ούτε off the record, ούτε on the record, ούτε σε όποιο record θέλεις. Ας πούμε, δεν μίλησε καθόλου. Τώρα δεν ξέρω αν έχει να κάνει.
1: Πόσα λεφτά θα πάρει, 5,5 εκατομμύρια θα βγει.
0: Δεν το βλέπω. Εκτός πια αν αρχίσει το πράγμα, αν έχει υποχωρήσει λίγο όλη αυτή η πολεμική ρητορική που δέχτηκε. Εκτός πια αν αρχίσουν και λέγονται, δεν γράφονται διάφορα, που εκεί δεν ξέρω πώς θα την δράσει.
1: Ναι.
0: Αλλά εδώ τώρα του χρεώνεται ο Καμαρά. Δεν ήταν μια περίπτωση ο Καμαρά που ήταν, ξέρεις, μπαίνει στο αεροπλάνο και έρχεται. Δεν το ήθελε ο ίδιος να μπει στο αεροπλάνο και να έρθει. Δηλαδή, όχι ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε συμφωνήσει με τη Σαρλερουά.
1: Ναι.
0: Δεν ήθελε. Και δεν θέλει. Δηλαδή, ακόμα και τώρα ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να περιμένει, θεωρώ, αρκετά. Δηλαδή, να πιστεί ο Καμαρά ότι δεν θα έρθει, γιατί δεν έχει κάτι στα χέρια του αυτή τη στιγμή. Δεν θα έρθει τίποτα από Γαλλία, τίποτα από Αγγλία, τίποτα από Ισπανία ή Γερμανία. Και μετά βλέπουμε τις προοπτικές της Ελλάδας, της Τουρκίας ή, ας πούμε, κάποιου άλλου πρωταθλήματος. Για το Γένσεν κάτι νεότερο δεν έχω. Ξεκολουθώ να πιστεύω την δύσκολη περίπτωση, γιατί οι αξιώσεις της Μπρέτφορντ, τουλάχιστον σε μένα, δεν ξέρω το δικό σου ρεπορτάζ, λέει αν είναι γνωστές. Αν φτάσουν τώρα 7-8 εκατομμύρια, τι να πω, Ευάγγελε, το θεωρώ πολύ δύσκολο να φτάσει ο Παναθηναϊκός στα χρήματα αυτά. Μου φαίνεται κομματάκι δύσκολο. Με το παίχτη φαίνεται πάντως ότι υπάρχει καλή επαφή. Τα λεφτά που θέλει τα δίνει ο Παναθηναϊκός, γιατί παίρνει 3,5 μεικτά, 1,750 καθαρά. Ο Παναθηναϊκός δίνει 2,1. Εκεί δεν θα υπάρξει καθαρά, δηλαδή δεν θα υπάρξει θέμα. Αλλά τώρα στα χρήματα της Μπρέντφορντ είναι ένα ζήτημα το οποίο εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω τις αξιώσεις της αγγλικής ομάδας. Και ξέρεις, οι Άγγλοι δεν καίγονται να πουλήσουν. Έχουν είναι εύπορες ομάδες και είναι στη διαδικασία αναμονής, ας πούμε, είναι ψυχοβγάλτες.
1: Εγώ έκανα την εκτίμηση, επειδή το έχει δουλέψει και επειδή και ο Γένσεν είναι θετικός στο να αφήσει και να έρθει. Δίνω 60-70% να κλείσει ο Γένσεν.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Πιστεύω ότι επειδή ο Αλαφούζ είναι φτιαγμένος και επειδή μιλάμε για έναν παίχτη που Για μένα είναι, θα βρει τον Πινέδα με ανώτερες παραστάσεις, γιατί έπαιζε 5 χρόνια στην Premier League. Έτσι, τέτοιο επίπεδο είναι ο Γένσεν. Και επειδή πάντα μετράει και ό,τι λεφτά και να δώσει, μετράει το γεγονός ότι, ρε φίλε, παίρνεις παίχτη από την Premier League. Στην Πρέτρο νομίζω ήταν ο τρίτος, τέταρτος στις συμμετοχές βασικότατος, έτσι.
0: 42 έγραψε πέρσι.
1: 42. Εδώ η ΑΕΚ, όταν χρειάστηκε, έδωσε.

0: σε 4.900 από κοντά 5 εκατομμύρια για τον επίσης 30χρονο Βάργα, επειδή τον ήθελε ο προπονητής, χωρίς μεταπολιτική αξία, από τη Φερεντσβάρος, από την Ουγγαρία, όχι από την Πρέμιερ Λιγκ και από την Μπρέντφορντ. Θεωρώ εγώ ότι αν χρειαστεί, ξεκινώντας από τα 5 εκατομμύρια, μπορεί να φτάσει και πάνω από τα 6 ο Αλαφούζος στην Μπρέντφορντ για να αγοράσει.
1: Ναι. Να κρατήσουμε το όνομα του Αντουάν Μακουμπού, θα έλεγα. Το γράψανε χθες οι Τούρκοι για Παναθηναϊκό και ΠΑΟ. Γενικά, όπου ακούω πολλές ομάδες, το έχω ξαναπεί ότι δεν είμαι, δηλαδή στην αναφορά είναι παραπάνω από μία ομάδα, είμαι λίγο επιφυλακτικός.
0: Ειδικά όταν μιλάμε για Αφρικανούς που παίζουν στην Τουρκία, τα γράφουν οι Τούρκοι το ένα και το άλλο, εκεί είμαι ακόμα πιο επιφυλακτικός.
1: Μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, επειδή τα είχα δει διαζώσει και τα δύο παιχνίδια με τις Αθνοσπόρ. Αυτός ο Εντσάμ και ο Ντιματά. Η Σαμψοσπόρ μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση.
0: Ναι.
1: Και είναι καλός ποδοσφαιριστής τώρα, γιατί δεν καλείται εδώ και 1,5 χρόνο στο Κονγκό, δεν το ξέρω από την αλήθεια. Ναι. Γιατί έχει να κληθεί καιρό στην εθνική του ομάδα. Αλλά είναι καλός ποδοσφαιριστής με χαρακτηριστικά που τα θέλει ο Παναθηναϊκός, με γεμάτη χρονιά. Το γράψαν οι Τούρκοι, κρατάμε το όνομα, αλλά μάλλον ως κάτι το οποίο έχει προταθεί. Γιατί και αυτοί θέλουν 3-4 εκατομμύρια για να τον δώσουν.
0: Σύμφωνα με το μανατζερικό μύθο.
1: Ναι.
0: Η λίστα του Παναθηναϊκού με τους αντιμητικούς χαφ είναι γεμάτη από Αφρικανούς, έτσι, μαύρους ή Ευρωαφρικανούς κτλ. Η περισσότερη πλειοψηφία είναι. Δεν ξέρω αν είναι ο Μακουμπού, είναι ο Κατμαρά σίγουρα και άλλοι, αλλά είναι γεμάτη. Οπότε δείχνει κάτι και αυτό, δηλαδή σε παιδιά με χαρακτηριστικά, αθλητικότητα, δύναμη, σωματοδομή.
1: Δεν αυτοί πέστε, ναι, βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θα δούμε αυτά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο έτσι από το κομμάτι των μεταγραφών. Τώρα τα υπόλοιπα για ΠΑΟ TV και τα λοιπά νομίζω τα έχεις εξαντλήσει, τα έχεις
0: πει. Ναι, δεν υπάρχει.
1: Δεν έχουμε
0: κάτι
1: νεότερο, κάτι καινούργιο. Περιμένουμε απλά να δούμε πώς θα λανσαριστεί όλο αυτό, δηλαδή πώς θα βγει προς τα έξω. Δεν νομίζω σε μόρφη πλατφόρμας από φέτος αλλά καναλιού. Και από εκεί και πέρα είναι μια απόφαση η οποία στηρίζεται σε συγκεκριμένους τομείς και την έχει πάρει.
0: Πάντως βλέπουμε ότι ο Αλαφούζος είναι σε κόντρα με τον Μαρινάκη, ξεκάθαρο σε όλα τα επίπεδα.
1: Αυτό φαίνεται. Αυτό φαίνεται
0: και σε όλα τα επίπεδα.
1: Αυτό φαίνεται και
0: πολύ ενδιαφέρον να δούμε και τι θα γίνει και με τις εκλογές Super League. Γιατί ακούγεται ότι αν δεν κατέβει ως υποψήφιος.
1: Ακούγεται ότι θα βάλει.
0: Ναι, και αν δεν κατέβει ο Αλαφούζος υποψήφιος, θα κατέβει ο Ηλιόπουλος με την υποστήριξη του Αλαφούζου του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, λέω.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, Λάμπρο.
1: Εγώ, Ευαγγελία.
0: Έλα, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ο Σπύρος χαίρεται, λέει, επιτέλους παίκτες που δαγκώνουν στο κέντρο. Βαρεθήκαμε τα καλά παιδιά και τους φλόρους. Καλημέρα, Μαρόκο, αδερφέ. Βάλτε να οικονομήσετε, λέει ο Χριστός. Okay. Το Μπενίτεθ τον έφαγε ο Κοτσόλης και το περιβάλλον του. Λάθος του Αλαφούζου, θα το δει στην πορεία. Λέει ο Τριαντάφυλλος. Με αυτά ολοκληρώσαμε σήμερα. Αύριο πάλι ραδιοφωνικές μοιχείες. Έχει έρθει ο Γιώργος Κελάκης στο 12-2. Θείος από το χωριό, τώρα που ναράς για επαγγελία. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Γεια σας!

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
3: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
4: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
3: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
4: 21-2029-22.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Όσα γνωρίζω περί ηθικής και καθήκοντος, μου τα έμαθε το ποδόσφαιρο. Αλμπέρ Καμί, φιλόσοφος, συγγραφέας.
10: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Ο Ολυμπιακός έκλεισε τον 28χρονο δεξιό μπακ της Μαγιόρκα, Πάμπλο Μαφέο, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Ισπανός αναμένεται στην Ελλάδα στις 17 Ιουνίου. Τον Άντερς Στόρσκοφ αναμένεται να φέρει στον Παναθηναϊκό ο νέος τεχνικός του Τρεφιλιού, Γιάκομπ Νέστρουμπ, για τη θέση του προπονητή φυσικής κατάστασης, όπως αναφέρουν μέσα από τη Δανία. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ενδιαφέρονται για τον 27χρονο Κονγκολέζο χαφ της Samsung Sport, Αντουάν Μπακαμπού, σύμφωνα με τη Samsung Χαμπέρ. Σήμερα αναμένεται να κριθεί το μέλλον του Ρασβάν Λουτσέσκου στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ο Ρουμάνος τεχνικός έχει συμβόλαιο με τους Ασπρομαύρους μέχρι το 2027. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Telecom Center Athens τον Ολυμπιακό Σοντέρ το τελικό της Greek Basket League. Οι Πειραιώτες προηγούνται 2-1 στη σειρά και βρίσκονται μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Εκτός για αρκετό καιρό θα παραμείνει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μετά τον τραυματισμό στο αριστερό πέλμα. Αμφίβολος είναι ο Κώστας Σλούκας. Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Τσέντι Όσμαν. Αισιοδοξία υπάρχει στους Ερυθρόλευκους πως ο Τάιλερ Ντόρση θα καταφέρει να βρίσκεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα. Τζάμπολ στις 9. Ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ιντερβέτεν Sports και τηλεοπτική από ΕΡΤ 2 Sport. Ο Πατριάρχης μας θα είναι για πάντα ανάμεσά μας. Το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ για τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τον θάνατο του επιχρόνια Προέδρου της ομάδας Μάρκο Νίκολιτς. Στο πόλο γυναικών ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Ισπανική Ματάρο στη Βαλέτα στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Champions League. Πάνω από 300 φίλοι των Πειραιωτών βρίσκονται στην Μάλτα για να σταθούν στο πλευρό της ομάδας χωρίς απουσίες. Αναμένεται να παραταχθεί η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα. Πρώτο σπρίτ στις 10, τηλεοπτική μετάδοση από Mega News. Η Μπενφίκα ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον 48χρονο τέος προπονητή της Φούλαμ, Μάρκο Σίλβα, για 2+1 χρόνια. Η Μπόρμουθ κατέθεσε πρόταση ανταλλαγής του Άλεξ Χιμένες με τον Χρήστο Μανδά της Λάτσιο, σύμφωνα με τον Αλφέρντο Πρεντούλα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο πρώην προπονητής των εθνικών ομάδων καλαθοσφαίριστης της Σοβιετικής Ένωσης και της Λιθουανίας, Βλάντας Γκαράστας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο θείος από το χωριό Γιώργος Φυλάκης.
6: Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στο ραδιόφωνο στους 94,3 στον υπολογιστή σου. 943 interbetter sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα 9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς και αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θεία από το χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Σήμερα θα φάει μυγασίδερο και το κουνούπι ατσάλι.

Νίκος Κατσάτσος στη δημοσιογραφική επιμέλεια, μαζί του για Ανδρέα Ναπούλιου. Είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 10 και αύριο αρχίζει το Μουντιάλ. Μια πραγματική γιορτή του ποδοσφαίρου, έτσι θέλουμε να είμαι, που θα κρατήσει, θέλουμε να είναι, που θα κρατήσει 40 μέρες και θα πάρουν μέρος 48 ομάδες. Θα πάρει και ΑΕΤΗ, θα πάρει και το Κουρασάο, θα πάρει και το Πράσινο Ακροτήρι, ξέρω εγώ, αλλά δεν θα πάρει μέρος η Ελλάδα. Σήμερα το τέταρτο παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει προβάδισμα 2-1 και αν σήμερα σπάσει την έδρα του Παναθηναϊκού, παίρνει τον τίτλο.

9 η ώρα είναι το παιχνίδι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός σε περιγραφή της Λένας Καραλή. Βοηθός περιγραφέα, δηλαδή έτσι εκεί πέρα να της λέει κανένα στατιστικό, ο Γιώργος Κογκαλίδης.

Από ό,τι φαίνεται, μόνο τα τυπικά απομένουν. Πάντα βάζω το από ό,τι φαίνεται για να κλείσει ο Πάμπλο Μαφέο στον Ολυμπιακό και να έρθει να παίξει μπάλα, να καλύψει τη θέση του δεξιού μπακ στους ερυθρόλευκους. Μάλιστα, έχουν προκύψει και στοιχεία σε ό,τι αφορά το συμβόλαιό του, που θα είναι 3 ετών και θα παίρνει το χρόνο περίπου 1 εκατομμύριο. Ο Ολυμπιακός, από ό,τι φαίνεται, πληρώνει στη Μαγιόρκα για να τον πάρει τον παίχτη, που έχει και αργεντίνικες ρίζες, είναι δεξιός μπακ, περίπου 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Τον επόμενο μήνα θα γίνει 21 ετών ο κύριος Πάμπλο Μαφέο. Φέτος με την φανέλα της ομάδας του της Μαγιόρκα είχε 31 συμμετοχές, 1 γκολ και 2 assist. Ξεκίνησε από την Εσπανιόλ, πήγε στην ΚΑΠΑ 18 της Manchester City γιατί θεωρεί το ταλέντο τότε, μετά έπαιξε στη Ζιρόνα, στη Στουτγκάρδη που τότε είχε πληρώσει 9 εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρει και στη Μαγιόρκα που τον πήρε από τη Στουτγκάρδη με 3 εκατομμύρια. Συνολικά σε συλλογικό επίπεδο 349 παιχνίδια στην καριέρα του, έχοντας 9 γκολ και 30 assist και έχει αγωνιστεί στις μικρές εθνικές ομάδες της Ισπανίας, όχι στη μεγάλη. Είναι ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής, αυτό, σε αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία, αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι τον ξέρει ο Μεντιλίμπαρα, αυτός τον πρότεινε, είναι δική του επιλογή ο παίκτης. Τι παίκτης είναι, έτσι, είναι ένας fullback που παίζει πάνω στην γραμμή και είναι ισορροπημένος ανάμεσα σε άμυνα και επίθεση. Δεν είναι δηλαδή, λέμε ο Ροντινέι, μα αυτός έχει το μυαλό της στην επίθεση, ξέρω εγώ. Όχι, ο Μαφέο δεν είναι τέτοια περίπτωση, είναι ένας παίκτης ισορροπημένος. Δεν μπορώ να σας πω ότι είναι καλύτερος του Ροντινέι επιθετικά και φυσικά δεν μπορώ να σας πω ότι είναι χειρότερος του Ροντινέι αμυντικά. Δεν μπορώ να σας πω όμως και τίποτα άλλο, διότι όλα τα άλλα θα τα δούμε, όλα τα άλλα μέσα στο γήπεδο.

Θα μου πείτε, σταματάει εκεί ο Ολυμπιακός, δεν τον θέλει το Τσάπρα. Μα ο Ολυμπιακός πάει για δύο μπακ. Έχει κάνει πρόταση στο Λεβαδιακό για τον τριαντάφυλλο Τσάπρα και θα επιμείνει. Δεν επιμένει για τον Γιαννούλη. Θα μας τα πει αργότερα ο Κώστας Σαμοθράκης.

Ο φίλος μου, ο τριαντάφυλλος μου λέει: κύριε Χιλάκη, κάνατε λάθος εκ παραδρομής. 28 είναι, όχι 21. Αν είπα 21 είναι λάθος, 29 είναι, τα κλείνει τον επόμενο μήνα. Καλέ μου φίλε τριαντάφυλλε, νομίζω ότι είπα 29. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να έκανα λάθος. Ο ποδοσφαιριστής είναι 29 ετών και τα κλείνει τον επόμενο μήνα τα 29, έτσι.

Διαβάζω τώρα ότι ο Όφη τα βρήκε και κρατάει τον Μπόρχα Γκονζάλεθ, έναν από τους καλύτερους δεξιούς μπακ του πρωταθλήματος φέτος, ένας πολύ καλός μπακ. Δεν τον είχε, θυμίζω, ο Όφη στον τελικό του κυπέλου με τον ΠΑΟΚ. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Είχε βέβαια κάποιους τραυματισμούς, έρχασε αρκετά παιχνίδια, αλλά ένας παίκτης γρήγορος, επιθετικός, πολύ καλός. Και ειδικά όταν παίζεις με τρεις στόπερ στην ευθεία, ο Μπόρχα Γκονζάλεθ γίνεται άνετα ένας back half extreme εξαιρετικός.

τώρα δημοσιεύματα από την Τουρκία, στα οποία θα παρακαλέσω να μην δίνετε και ιδιαίτερη βάση, λένε ότι υπάρχουν ομάδες που διεκδικούν ένα Κογκολέζο μέσω της Samsung Sport, τον Άντουαν Μακούμπου. Και οι ομάδες αυτές οι ελληνικές είναι ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. 27 ετών είναι αυτός ο αμυντικός χαφ. Και τον κοιτάνε ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ένα καλός ποδοσφαιριστής, έτσι. Ήταν βασικός στέλεχος ως αμυντικός χαφ της Samsung Sport. Έπαιξε πολύ καλά και οι Τούρκοι λένε ότι δύο ομάδες από την Ελλάδα τον κοιτάνε, τον Κογκολέζο Άσο, ο οποίος είναι πολύ δυνατός, έτσι, και είναι πολύ καλός στο αμυντικό παιχνίδι ως αμυντικός χαφ. Δεν σας λέω ότι έχει κάποιες ιδιαίτερες επιθετικές αρετές, αλλά αυτή τη δουλειά την κάνει πολύ καλά. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 στην τουρκική ομάδα, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει μια καλή πρόταση για να φύγει από εκεί ο 27χρονος Κογκολέζος, ο οποίος ήρθε στην Τουρκία και στη Samsung Sport από την Κάλιαρη.

ο φίλος μου Παναγιώτης λέει: Γιώργο, καλημέρα. Μην πείτε τίποτα για τα μηχανάκια στην Κορομιλά. Με αγωνία περιμένω τον Γκέμπελ. Μάλιστα, να σε καλά, καλέ μου φίλε. Σε λίγο θα πρέπει εδώ πέρα να κάνω μετάφραση. Τι εννοείται κάθε φορά.

Μάριε μου, έχεις δίκιο, φίλε μου. Έχεις δίκιο, κάναμε λάθος. Βάρα, Μάριε, βάρα, τέτοιοι που είμαστε, βάρα. Ζητούμε συγγνώμη. Όντως είναι από τα καλύτερα. Να σε καλά, ρε Μάριε, γίγαντα. Χαιρόμαστε που έχουμε ακροατές που τα παρατηρούν όλα.

Λοιπόν, 69-39-943-943 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας με παρατηρήσεις, με υποδείξεις, με προτάσεις, με παράπονα, με σχόλια, ό,τι θέλετε εσείς.

Επίσης σας στέλνουμε και αυτή την Κυριακή δύο άτομα στα Τερτύπια Live έξω στην αυλή τους πλέον, έτσι, όχι στην κλειστή αίθουσα, καλοκαιράκι, δροσιά θα έχει. Να πάτε να φάτε και να πιείτε εσείς και η παρέα σας, τέσσερα άτομα, να κάνετε λογαριασμό μέχρι 100 ευρώ και να μην πληρώσετε απολύτως τίποτα. Τερτύπια Live παρακαλώ, Τατοίου 56 στη Μεταμόρφωση. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 6939-943-943 γράφοντας τη λέξη Τερτύπια και το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε στην κλήρωση. Για τους φίλους που θα πάνε την Παρασκευή το βράδυ, η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή του Ευάγγελου Μίχου. Για τους φίλους που θα πάνε την Κυριακή το μεσημέρι, η κλήρωση θα γίνει στη δική μου εκπομπή. Υπάρχει θέμα Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι ότι ναι, υπάρχει θέμα Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Ένα θέμα που χθες συζητιόταν το βράδυ, ειδικά σε όλη την Θεσσαλονίκη, στα ΠΑΟΚτζίδικα στέκια. Έτσι, τώρα το τι θα γίνει δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Ότι το θέμα πάντως είναι ανοιχτό. Ο Λουτσέσκου, όταν τον ρωτάνε, λέει πως έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, αλλά τονίζει πάντα πως οι αποφάσεις είναι θέμα της διοίκησης. Χθες το βράδυ, γι' αυτό σας το είπα αυτό, κυκλοφόρησαν διάφορα σενάρια βάζοντας θέμα μέχρι και υποψηφίων για την αντικατάστασή του και κάποιος τα μπέρδεψε μάλιστα λέγοντας ότι έχει γίνει πρόταση στο Φερνάντο Σάντος. Όχι, υπάρχει επαφή με τον Φερνάντο Σάντος, όχι όμως για να αναλάβει τον ΠΑΟΚ, αλλά για να τον στελεχώσει διοικητικά. Πάντως το θέμα αυτό δεν μπορεί να τραβήξει, όπως καταλαβαίνετε, μακριά. Θέλετε αύριο, θέλετε μεθαύριο, λογικά θα λήξει μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας.

Σήμερα ο Ολυμπιακός Αστοπόλο ξεκινάει μια προσπάθεια στις γυναίκες σήμερα, αύριο στους άντρες, να φέρει στην Ελλάδα το Champions League. Οι γυναίκες το έχουν φέρει τρεις φορές και πάνε για τέταρτη. Οι άντρες το έχουν φέρει δύο φορές και πάνε για τρίτη. Το Final Four του Champions League στο πόλο άντρες και γυναίκες γίνεται στη Μάλτα. Σήμερα στις 10 το βράδυ, στο ανοιχτό κολυμπητήριο που γίνονται οι αγώνες, οι γυναίκες του Ολυμπιακού θα αντιμετωπίσουν την Ματαρό.

Μάλιστα, οι πωλήστριες και οι πωλήστες του Ολυμπιακού θα έχουν υποστήριξη από 300 οπαδούς, οι οποίοι θα φτάσουν στη Μάλτα και θα πάρουν θέση στις εξέδρες του κολυμβητηρίου, έτσι. Και οι δύο ομάδες είναι πανέτοιμες, δεν υπάρχουν τραυματισμοί, δεν υπάρχουν απουσίες. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, μακάρι να φέρει τα τρόπαια και στους άντρες και τις γυναίκες στην Ελλάδα.

Τελικά στη θέση του Ζωζέ Μουρίνιο που αφήνει την Μπενφίκα για να πάει στη Ρεάλ έρχεται ο Μάρκος Σίλβα, παλιός προπονητής του Ολυμπιακού με υπολογίσιμη καριέρα στην Premier League και στη Φούλαμ. Για τον 24χρονο Ιταλό εξτρέμ της Λάτσιο, τον Ματέο Κανσελιέρη, ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τον Τζιαλούκα Ντι Μάρτζιο, έναν καλά σε γενικές γραμμές ενημερωμένο συνάδελφο. Καλή χρονιά είχε κάνει φέτος ο Κανσελιέρη παίζοντας τους Λατσιάλη με 35 συμμετοχές, 4 γκολ και 2 assist. Παίζει κυρίως δεξιός εξτρέμ, αλλά παίζει και στην αριστερή πτέρυγα και παίζει και δεύτερος επιθετικός πίσω από το center for. Είναι ψηλός, είναι 1,85, είναι στα 24 του χρόνια, έχει παίξει και μια φορά στην εθνική ομάδα της Ιταλίας και έχει συμβόλαιο με τους Λατσιάλη μέχρι το 2027. Δεν ξέρω τώρα πόσο εύκολο είναι να έρθει στην Ελλάδα στα 24 του χρόνια και μάλιστα όταν η Λάτσιο πριν από 2 χρόνια έχει ξοδέψει 8,5 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον παίκτη.

Έγκυρη βίζα έχει ο διαιτητής ο Μαρ Αρντάν, ο κορυφαίος Αφρικανός διαιτητής το 2025, που πρόκειται να γίνει ο πρώτος ομαλός στην ιστορία που θα διευθύνει αγώνα του παγκοσμίου κυπέλου. Είχε τη βίζα του, ξεκίνησε να πάει στο Μαϊάμι και του αρνήθηκαν την είσοδο στην χώρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, ο Αρντάν υποβλήθηκε σε πρόσθετο 11-ωρο έλεγχο από τις υπηρεσίες συνόρων και στη συνέχεια κρίθηκε μη αποδεκτός χωρίς να δοθούν εξηγήσεις. Έτσι. Η FIFA επιβεβαίωσε πως ο διαιτητής δεν θα συμμετάσχει τελικά στη διοργάνωση, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις τόσο στη Σομαλία όσο και στον ποδοσφαιρικό κόσμο. Ναι, μεν η FIFA, αλλά εδώ κάνει κουμάντο η Αμερική. Έτσι. Και μάλιστα η FIFA κάθισε φρόνημα. Τώρα, αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Η γαλλική εκείπ μιλάει για κόκκινη κάρτα στη ΣΥΠΑ και για ένα πολύ κακό σημάδι εν ώψη της έναρξης της διοργάνωσης, λέγοντας ότι το σημαντικό περιστατικό στο οποίο εμπλέκονται ο αθλητισμός, η πολιτική, η διπλωματία και ο σεβασμός ή η έλλειψη σεβασμού προς τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει πλήξει τους ισχυρισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών περί φιλοξενίας. Έτσι. Και είναι πράγματι, είναι πράγματι κατάσταση ανησυχητική, διότι αυτό που συνέβη με το Σομαλό διαιτητή μπορεί αύριο να συμβεί όχι με κάποιο μέλος αποστολής, μπορεί και σε κάποιο μέλος αποστολής, μπορεί να συμβεί όμως τον οποιονδήποτε που έχει βγάλει βίζα να ταξιδέψει και να παρακολουθήσει τους αγώνες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα το παραμύθι ότι το ποδόσφαιρο ενώνει τον κόσμο μπορεί να μην να ισχύει παντού, στην Αμερική πάντως δεν ισχύει, είναι για να το εκφωνεί ο Τζιάννη Ινφαντίνο που είναι στενός φίλος του Προέδρου, τον είπε Ντόναλντ Τραμπ, αλλά όταν υπάρχει μια απόφαση η FIFA κάνει το κορόιδο. Η FIFA φώναξε τον Σομαλό διαιτητή, τον αξιολόγησε ως ήταν ο καλύτερος στην Αφρική και τον φώναξε να διευθύνει αγώνες του Μουντιάλ. Η Αμερική είπε όχι και ο Τζιάννη Ινφαντίνο τον έβγαλε από τη λίστα. Για να καταλάβετε πώς πάει το πράγμα, δηλαδή δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Έξυπνα παιδιά είμαστε όλοι. Ακόμα και το BBC έκανε λόγο για σκάνδαλο επιρρύφοντας ευθύνες στις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα ίδια προβλήματα και η αποστολή του Ιράν, παρότι παίκτες και τεχνικό επιτελείο είχαν βίζες για τη συμμετοχή του στο τουρνά, αρκετοί αξιωματούχοι της Ομοσπονδίας φέρεται να έχουν λάβει απαγόρευση εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεταξύ αυτών και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο Μεχτή Τάζ. Για άλλη μια φορά η FIFA το κορόιδο.

0: Τα λέω αυτά για να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Έτσι, θα κάνουμε τώρα μια μικρή διακοπή. Θα ενημερωθούμε για τις πολιτικές ειδήσεις με τον Πάνο Πουρναρά. Και αμέσως μετά εδώ είμαστε στον 943 Ιντερβέτεν Σπορτ.
1: Ιντερβέτεν Σπορτ. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
7: Για δράση είσαι έτοιμος.
8: Με Arbiland, ναι.
7: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
8: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
9: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
11: Η ώρα είναι 12:30.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Μπουρναράς. Σε εξέλιξη, μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 8 συλλήψεις. Ξεκίνησε με διαφωνίες η συζήτηση της συνταγματικής αναθεώρησης με την Ολομέλη του Σώματος να καλείται να επικυρώσει σήμερα την πρόταση του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη για τη συγκρότηση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας έθεσαν ζήτημα fast track διαδικασιών, υποστηρίζοντας ότι το χρονοδιάγραμμα των 2 μηνών προθεσμίας προκειμένου να υποβάλει η Επιτροπή την έκθεσή της στην Ολομέλεια δεν είναι αρκετό. Λυπάμαι κύριοι συνάδελφοι, δεν είμαστε σχολείο. Βουλή είμαστε και συνεδριάζει και κατά τη διάρκεια του θέρους, απήντησε η Ντόρα Μπακογιάννη. Ή θα είμαστε πρώτο κόμμα ή δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν, είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πέτρος Παπάς, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Στο κάτι νοσηλεύεται το 20χρονο κορίτσι που πήδηξε από τον έκτο όροφο κτηρίου χθες βράδυ στο Μοναστηράκι. Το πιο πιθανό σενάριο που εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές είναι η απόπειρα αυτοκτονίας. Σε εξέλιξη οι αστυνομικές έρευνες για την διπλή δολοφονία μητέρας και γιου μέσα στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο σύντροφος της 54χρονης μητέρας, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο σπίτι, αλλά αρνείται την εμπλοκή του στο έγκλημα και ισχυρίζεται ότι τους βρήκε νεκρούς. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τα μεσάνυχτα αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Την ίδια ώρα, συναγερμός σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ για αναχέτηση πυράβλων και ντρόουνς μετά από ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, ανέφερε από την πλευρά του ότι η Τεχεράνη δεν θα αφήσει αναπάτητες τις εχθρικές ενέργειες. Σοκ από την βάρβαρη επίθεση που σημειώθηκε στο Μπέλφαστ στην Βόρεια Ιρλανδία, με έναν άνδρα από τη Σομαλία να συλλαμβάνεται καθώς επιχείρησε να αποκεφαλίσει με μαχαίρι έναν πολίτη. Ο 40χρονος έχει υποστεί σοβαρά τραύματα, ενώ η τραγωδία αποφεύχθηκε χάρη στην παρέμβαση περαστικών. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στους δρόμους προκαλώντας επεισόδια. Στον καιρό, τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά, στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, αυξημένες στις θερμές ώρες στα υπηρετικά, βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της χώρας, μέτρη βορειάνεμη στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1:30.
13: Η 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

0: Ο φίλος μου Ανδρέας μου κάνει εδώ μια πρόταση. Μου λέει: Γιώργο, να βγάλεις αύριο, αν πάει στο τελικό, το συνάδελφό σου, το Γιάννη, το Λαμπύρη από τα Νέα, να μας πει για τους αγώνες του Ολυμπιακού στο Πόλο. Λέει ο φίλος μου Ανδρέας από τα Σιπόλια, γνωρίζοντας ότι ο εξαιρετικός μας συνάδελφος, ο Γιάννης ο Λαμπύρης, είναι ειδικός και στο Πόλο. Όχι μόνο στο Πόλο ο Γιάννης, είναι σε πολλά, και στο μπάσκετ βεβαίως. Είναι σε πολλά αθλήματα ένας ικανότατος, ένας εξαιρετικός συνάδελφος. Εμείς βέβαια τέτοια ώρα, οφείλω να το πω, είμαστε προσανατολισμένοι στο γόη της Καστέλας, τον άρχοντα του Πασαλιμανού, το τρελό αγόρι της Πειραϊκής, έτσι, το δερβέναγα του Πειραιά, τον Κώστα, τον Κώστα λέω, ναι, τον Κώστα το Σαμοθράκη. Ο οποίος περιστοιχισμένος από πολύ ωραίες γυναίκες διακόπτει τα χαριεντίσματα μαζί τους για ελάχιστο χρονικό διάστημα προκειμένου να μας δώσει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Είναι πάντως έτσι, δεν είναι μικρή υπόθεση να, έστω και για λίγο, να αποχωρίζεσαι τα χαριεντίσματα και τις θοπίες νεαρών κοριτσιών προκειμένου να μιλήσει στο ραδιόφωνο. Είναι αβαρία αυτό. Ο Κώστας όμως προς τιμή του έχει ενημερώσει τα κοριτσόπουλα ότι εκεί γύρω στις 12.30 μία παρά έχει μια υποχρέωση στο ραδιόφωνο κάπως τον να απαλλάσσουν τα κορίτσια από τις εκδηλώσεις θαυμασμού στο πρόσωπό του και είναι σε θέση να μας μιλήσει. Αν Κώστα, εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος, να το διαβάσω και αυτό Κώστα, το ψευδόνυμο του Σαμοθράκη στον Πειραιά είναι Σπαλιάρας, λέει ο Γιώργος εδώ. Έχει και το τηλέφωνο του, μην νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που λέει απλώς μια κουβέντα, με τα στοιχεία του το λέει, για να το λέει κάτι θα ξέρει. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Σφαλιάρας θα έλεγα καλύτερα, όχι Σφαλιάρας. Σφαλιάρας το δέχομαι.
0: Λοιπόν.
1: Έχω φάει πολλές στη ζωή μου, οπότε...
0: Έλα ρε Κώστα.
1: Και να με κολλήσουν αυτό το προσωνύμιο δεν έχω πρόβλημα.
0: Έλα ρε Κώστα τώρα να πούμε με τόσες γυναίκες. Έλα τώρα. Επειδή δεν τα λέω από το μικρόφωνο, επειδή είμαι ένα παιδί το οποίο δεν θέλω να ανοίγω τέτοια θέματα. Να...
1: Αλίμονο, εγώ σε καταλαβαίνω Γιώργο. Λοιπόν, κάτι στον ΠΑΟΚ δεν καταλαβαίνουν καλά μάλλον και μας δουλεύουν κανονικά.
0: Για πες μου.
1: Γιατί νομίζουν ότι είμαστε από τον Άρη και ότι είμαστε αφελείς. Mm-hmm. Μιλάω για την υπόθεση Γιαννούλη, για όσοι δεν καταλαβαίνουν.
0: Δώσε μας να καταλάβουμε. Mm-hmm.
1: Είναι φανερό, τα είπα και χθες το βράδυ με τον Σάκη, mm-hmm. αλλά τα λέω και τώρα, γιατί η εκπομπή σου έχει μεγαλύτερη ακροματικότητα.
0: Α, τώρα μάλιστα, ναι.
1: Ότι ήταν ένα καλωστημένο παιχνιδάκι ωραίο, mm-hmm. επικοινωνιακό από τον ΠΑΟΚ. Mm. Πρώτον, γιατί η είδηση για το ενδιαφέρον για τον Γιαννούλη βγήκε από τη Θεσσαλονίκη πριν από λίγες μέρες.
0: Ναι.
1: Στον Ολυμπιακό δεν έλεγαν τίποτα. Πρόσεχε, δεν έλεγαν τίποτα. Γιατί πραγματικά είχαν κάνει κίνηση και με τον παίκτη τα είχαν βρει, το ποσό του συμβολαίου του, ένα 200. Μπορεί να έφτανε και με ένα 500 με τα μπόνους κτλ. Και έδιναν 5 εκατομμύρια στην Άουσμπουργκ. Υπήρχε πλήρη συμφωνία. Έτσι, και ο παίκτης έδειχνε τη διάθεση ότι θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά λοιπόν προκύπτει, ακόμα και οι ίδιοι οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, έτσι όπως τους άκουσα σε διάφορες εκπομπές, έλεγαν ότι είναι κοντά Ολυμπιακός. Και ξαφνικά προκύπτει, ας πούμε, ότι ο παίκτης ζήτησε να το σκεφτεί. Εκεί καταλαβαίνεις, ας πούμε, ήταν ένα παιχνιδάκι ωραίο, επικοινωνιακό, για να φανεί η νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού. Ναι. Το πλανάκι στη Θεσσαλονίκη, κάτι τέτοιο μάλλον. Από το να παίρνουν πρωταθλήματα και κύπελλα προτιμούν τις επικοινωνιακές νίκες. Τον Ολυμπιακό δεν τον ενδιαφέρει και γι' αυτό προφανώς ο Ολυμπιακός, μόλις κατάλαβαν τι συμβαίνει, αποφάσισε να αποσύρει το ενδιαφέρον για τον παίκτη, που πραγματικά ήταν μια καλή περίπτωση, καλύτερη αν θέλεις.
0: Ναι, σε αυτό δεν μπορούμε να πούμε. Τώρα βέβαια Κώστα, να σε διακόψω, εγώ έχω μάθει και κάποια άλλα πράγματα.
1: Για πες.
0: Τα οποία δεν ξέρω πώς και τα λοιπά. Εγώ έχω μάθει ότι ο Γιαννούλης το σκεφτόταν, το συζητούσε, αλλά κάποια λεβεντόπεδα πήγαν και στο μαγαζί.
1: Είναι αλήθεια, αλήθεια, είναι αλήθεια.
0: Τα ξέρεις,
1: έτσι. Ακούγεται και αυτό, ακούγεται.
0: Ναι. Ακούγεται, ναι, δεν είπα.
1: Και τον απείλησαν.
0: Ναι, απείλησαν τη γυναίκα του και τη μάνα του. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Ότι μην τυχόν κατέβεις κάτω.
1: Αλήθεια, ναι.
0: Δεν ξέρω αν έχει γίνει.
1: Και εγώ αυτό δεν το ξέρουμε αυτό, αλλά κυκλοφορεί έντονα αυτό.
0: Το λέω, δεν ήθελα να το πω, αλλά μια και το έφερες συζήτηση.
1: Όχι,
0: δεν ξέρεις καμιά φορά, έτσι.
1: Αλήθεια είναι.
0: Ναι. Λοιπόν, έκλεισε ο Μαφέο, τι λες.
1: Ναι, ναι. Για να το λέει και ο πολύ γνωστός μας...
0: Φαμπρίτσιο Ρωμάνο.
1: Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Την ερχόμενη Τετάρτη θα είναι στην Ελλάδα να υπογράψει. Καλό συμβόλαιο γύρω στα 1% με 1-200 το συμβόλαιο του.
0: Δεν είναι καλό, χρυσό είναι. Τι...
1: Ναι, και η Μαγιόρκα θα πάρει περίπου 3 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα. Να το δούμε το παιχνίδι. Εγώ κάθισα, είδα λίγα πράγματα, Κώστα.
1: Εντάξει. Α, Γιώργη, θα τα δούμε στην πορεία τώρα. Φαίνεται μια καλή περίπτωση, έμπειρος. Καλά στατιστικά.
0: Και εν πάση περιπτώσει δεν τον φωνάζω εγώ. Ο Μπεντιλίμπαρ τον φωνάξε.
1: Ναι, ακριβώς. Καλά στατιστικά, καλύτερα από τον, από αυτό που είχαμε πριν. Από τον Κωστίνια, ο οποίος να σου πω ότι την άλλη εβδομάδα θα ανακοινωθεί επίσημα από την Brighton που ξεκινάνε και οι μεταγραφές 15 Ιουνίου. Νομίζω τώρα για τα αριστερά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Πεδρόσα της Σεβίλης, τον οποίο τον ξέρει ο Μπεντιλίμπαρ καλά, είναι αυτός που συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες. Δυστυχώς ο Ολυμπιακός πάει, προσπαθεί να βρει Έλληνες, γιατί θα τα βρει μπροστά του αυτά.
0: Σωστά, πολύ σωστά.
1: Έτσι, αυτή τη στιγμή έχει 4 Έλληνες και πρέπει να έχει 8 στην ευρωπαϊκή λίστα, για να καταλάβει κανείς. Γι' αυτό και πριν από 3-4 μέρες σου έλεγα...
0: Για το θέμα ότι... Μασούρα.
1: Ε?
0: Μου λέγες για το θέμα Μασούρα.
1: Ακριβώς. Ότι αναγκαστικά ίσως να προκύψει ένα τέτοιο ζήτημα, δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή θα πάει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή με 21 παίκτες στην ευρωπαϊκή λίστα, ναι. Μείον 4 δηλαδή.
0: Ναι. Γιατί θα του λείπουν, ναι, Έλληνες.
1: Τι.
0: Θα του λείπουν Έλληνες.
1: Ακριβώς. Και δεν μπορείς να το να καλύψεις αλλιώς τις θέσεις. Έτσι εννοείται.
0: Πάντως οπότε... έχει στόχους Έλληνες παίκτες, έτσι. Κυνηγάει το, ναι, Τσάπρα, για πράγμα.
1: Εντάξει. Και με το Τσάπρα να ξέρεις, εάν συνεχιστεί αυτό το βιολί, το σύριαλ κτλ., ενδεχομένως θα αποσυρθεί. Θα ψάξει να βρει κάτι άλλο. Έτσι είναι φανερό ότι στον Ολυμπιακό θέλουν να τελειώσουν γρήγορα τα θέματα. Δηλαδή κάποια θέματα, εν πάση περιπτώσει, όχι όλα, εντάξει, μην τρελαθούμε. Προφανώς και μέχρι τον Αύγουστο θα φτάσουμε και θα συζητάμε για μεταγραφές, όπως συμβαίνει κάθε καλοκαίρι, δεν είναι είδηση αυτό. Αλλά ο Μπεντιλίμπαρ θέλει μέχρι το ξεκινήσει προετοιμασία σε 19 μέρες να έχει τουλάχιστον 4-5 παίκτες που θα προσθεθούν στο ρόστερ. Και βέβαια σε όλα αυτά που συζητάμε τώρα, να δούμε τι θα γίνει και με τους παίκτες που θα πρέπει να φύγουν, να αποχωρήσουν. Γιατί αυτή τη στιγμή, ας πούμε, μόνο Κωστίνια για αποχωρήσεις. Ο Ντανί Γκαρσία πιθανότητα θα μείνει. Για τον Ορτέγκα, συγγνώμη, ακούγεται ότι θα φέρει μια πρόταση, αλλά δεν έχει έρθει τίποτα ακόμα. Αν και ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρο στο θέμα αυτό, το μάνατζερ του να του βρει ομάδα. Οπότε... αυτά είναι όλα σε συνδυασμό, ξέρεις. Παίρνεις παίκτες, κάνεις μεταγραφές, αλλά θα πρέπει και κάποιοι να αποχωρήσουν.
0: Βέβαια, αλλιώς τι. Θα παρουσιάσουν στο Ρέντι καμιά 35αριά, άμα το γίνει έτσι.
1: Όχι, okay. Με τη Λίμπαρ είναι γνωστό. Πάνω από 25-26 παίκτες δεν θέλει. Για μένα, προφανώς, στο Ταρίσα και στο Champions League δεν φτάνει αυτό το ρόστερ, αλλά αυτός είναι προπονητής, αυτός αποφασίζει προφανώς. Ο Βάσεβιτς συνεχίζει να ψάχνει στην Ισπανία για άλλες λύσεις.
0: Ναι. Έτσι, να σου πω δύο ονόματα που πέσανε τώρα να μου πεις τι ισχύει για το Στάνιτς του Λουντογκόρετς και τον Κατσιλιέρη της Λάτσιο. Ο Στάνιτς αμυντικό χάφα, Κατσιλιέρη εξτρέμ.
1: Ο Κατσιλιέρη, κοίταξε, είναι μια περίπτωση την οποία ο Ολυμπιακός ασχολήθηκε και πέρυσι το καλοκαίρι. Όπως είναι γνωστό, αλλά δεν βρέθηκε λύση. Έτσι. Αυτός ο Ρόκα, ο Ισπανός...
0: Πολύ μικρός, ρε φίλε, αυτός στην ΚΑΠΑ 21.
1: Ναι, λέει ο Μπεντιλίμπαρ τα καλύτερα γι' αυτό, ναι.
0: Ναι, εντάξει, αυτός ξέρει τι να πω.
1: Έχει παίξει στις ελπίδες της Εθνικής Ισπανίας, έχει περάσει από τη Manchester City. Κοίταξε, το Ολυμπιακός θα ψάξει, Γιώργο, τέτοιους παίκτες. Το κάνει κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, από εκεί και πέρα θα δείξει.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Γενικά παίζει μπάλα Ολυμπιακός πολύ στην Ισπανία, μη έχοντας να κάνει και διαφορετικά. Γιατί μην ξεχνάμε αυτό το αγκάθι των 7 μη κοινοτικών.
0: Ναι.
1: Το οποίο παραμένει αυτή τη στιγμή. Κάνουμε συζήτηση τώρα, αλλά παραμένει. Και με τη Λίμπαρ δεν υπάρχει περίπτωση να το δεχτεί με τίποτα. Να αναγκάζεται κάθε Κυριακή στο πρωτάθλημα να αφήνει δύο εκτός αποστολής.
0: Ναι, είναι αντιπαραγωγικό.
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Δεν είναι αντιπαραγωγικό, λέω. Δεν μπορεί να σημαίνει τίποτα.
1: Είναι ξεκάθαρο αυτό το θέμα. Τώρα ποιοι θα την πληρώσουν, ο Ορτέγκα νομίζω θα είναι ένα σίγουρα, ο Κλέιτον 2, θα δούμε τι θα γίνει με τον Ταρέμι μετά το Μουντιάλ. Είναι πολλά ανοιχτά τα θέματα και θα συνεχίσουν να παραμείνουν. Γι' αυτό λέω ότι με τη Λίμπα θέλει 4-5 παίκτες μαζί με το Φορτούνι να τις έχει στην προετοιμασία, να μπορέσει να στρώσει την ομάδα. Και από εκεί και πέρα να γίνουν και ανάλογες προσθήκες που θέλουν χρόνο. Μην νομίζει ο κόσμος ότι, Γιώργο, ότι το ξέρεις και εσύ καλά, ότι οι μεταγραφές δεν είναι τόσο απλές.
0: Όχι.
1: Μια απλή υπόθεση, έτσι. Μπορεί να αλλάξουν όλα από στιγμή σε στιγμή. Αν δεν πέσουν υπογραφές, αν δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, μπορείς να εκτεθείς ανά πάσα στιγμή, όπως εκτεθήκαμε, αν και σε ένα στιμένο παιχνίδι, με τον Γιανούλη.
0: Ναι.
1: Ήταν θεωρείται σίγουρο κάποια στιγμή εχθές.
0: Το θέμα του Νάι Λόπεθ πάει πίσω, έτσι.
1: Νομίζω, ναι. Το βλέπω δύσκολο, γιατί ήδη στην Ισπανία σήμερα γράφουν ότι έχει συμφωνήσει για το νέο συμβόλαιο με την Ράγιο Μπαγεκάνο. Και γι' αυτό και ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς ψάχνει άλλες περιπτώσεις στην Ισπανία για χαφ. Σε συνεργασία μας με τον Μεντιλίμπαρ, που γι' αυτό είναι στην Ισπανία.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Δύο χαφ θα πάρει ο Ολυμπιακός σίγουρα, και ο ένας είναι ο Κταρο Εξάρι και ο άλλος Εξάρι, που άσχετα με την πορεία της υπόθεσης του Ντάνι Γκαρσία, που φαίνεται να παραμένει για άλλο ένα χρόνο μετά τη μία προπονητή, θα πάρει ο Ολυμπιακός και άλλο Εξάρι.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ δυνατό. Θέλει πολύ δυνατό και ψηλό παιδί σε αυτή τη θέση, όπως σου είχα πει πριν από καιρό, σε στήλη Μπόρα.
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο ψάχνουν στον Ολυμπιακό.
0: Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, ρε Γιώργη, καλή συνέχεια.
0: Καλά, ήταν ο Κώστας Αμοθράκης.

0: Με Στάνιτς και αμυντικό χαφτή γίνεται. Σας είπαμε για το Στάνιτς. Ο Στάνιτς είναι οχτάρι και παίζει εξάρι. Δεν είναι παίκτης που παίζει πίσω από το σεντερφόρο. Καλέ μου φίλε, εσύ μπορείς να επιμένεις σε αυτό. Έτσι, τώρα και για κλασικό αμυντικό χάφ, ο Ολυμπιακός ψάχνει, παρά το γεγονός, όπως μας είπε ο Κώστας Αμοθράκης, ότι η εισήγηση του προπονητή είναι να παραμείνει για ένα ακόμα χρόνο ο νεαρός ο έφηβος, ο 36χρονος, ο Ντάνι Γκαρθία. Ο φίλος μου Θανάσης λέει βεβαίως ότι η ομάδα πρέπει να αποκτήσει οπωσδήποτε δύο Έλληνες για να τους έχει ενεργούς στο ρόστερ. Αυτό είπε και ο Κώστας, συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Ο Ολυμπιακός θέλει τέτοιους, γι' αυτό ψάχνει να έψαχνε για τον Γιαννούλη, γι' αυτό έχει κάνει πρόταση, καλή πρόταση μπορώ να πω αυτό, για τον τριαντάφυλλο Τσάπρα στον Λεβαδιακό και βεβαίως έχει λύσεις από παίκτες που έχει δανείσει. Θυμίζω ότι είναι ο Αθανασίου που είναι αριστερό μπακ και τον έχει δώσει δανεικό στον Όφη. Είναι οι παίκτες που έχει ο Ολυμπιακός στην Ρίο Άβε, παίκτες με παιγμένοι όπως ο Ντόι που ξανακλήθηκε στην Εθνική, ο Στόπερ, όπως ο Βρουσάη που παίζει εξτρέμ και πίσω από το σεντερφόρ. Υπάρχουν παίκτες δηλαδή που μπορεί ο Ολυμπιακός να φέρει αν δεν βρει κατάλληλους άλλους, προκειμένου να έχει αυτούς που τους χρειάζονται, τους 8 Έλληνες στο ρόστερ του. Ο Τάκης, αναφερόμενος σε αυτά που σας είπα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, μου λέει Μουντιάλ του φασισμού. Να το χαίρονται, να μην το δει κανείς. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Μποζιονέλο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, λέει εδώ ένας φίλος και παίρνω αφορμή από αυτό. Ο φίλος ο Τάκης λέει Μουντιάλ του φασισμού. Ο Σομαλός ο διαετής δεν μπορεί να πάει. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας του Ιράν και στελέχη της Ομοσπονδίας δεν μπορούν να πάνε. Ο Τζιάννη Φαντίνο που έχει υποσχεθεί ότι θα γίνει μια γιορτή και φιλοξενία όλου του κόσμου κτλ. Κάνει την πάπια και δεν μιλάει στο Τραμπ. Δεν αρχίζουμε καλά, ρε φίλε, λέω εγώ.
1: Έχει απόλυτο δίκιο ο φίλος. Mm-hmm. Απόλυτο.
0: Mm-hmm. Δεν αρχίζουμε.
1: Τι να πεις από εκεί πέρα. Ευτυχώς αυτό το Μουντιάλ εξαγωνιστικά θα δώσει content και για το επόμενο βιβλίο.
0: Ναι. Ναι, συμφωνώ μαζί σου.
1: Θέλω να σου πω, Γιώργο Θελάκη, μιας και μιλάμε για βιβλίο, γιατί μου έδωσα στον εαυτό μου ωραία πάσα, όπως καταλαβαίνω.
0: Βεβαίως.
1: Ήμουνα το πριν από λίγο στα παιδιά εκεί στο Sky, στους
0: αδέρφια. Ναι, ναι, στον Τσούνο και τον Κούτρα, ναι.
1: Αλλά αμέσως πριν ήταν η κυρία Έφη Αξιόγλου και όπως την είδα να περνάει από μπροστά μου, Γιώργο Θελάκη, νομίζω αρχηγός του Πασόκ την ήθελα. Κράτα τόσο παρακαλώ.
0: Αρχηγό του Πασόκ την ήθελες.

0: τα βλέπετε live. Γιατί δεν την ονομάσατε Τρεις Καμπαλέρος τώρα που το σκέφτομαι.
1: Είπα εγώ πρότεινα Τρεις και ο Κούκος, ας πούμε.
0: Ναι, ήταν καλή παιδιά, εκπομπή με Καρμύρη, Κοκαλίδη και Χελάκι. Δεν ξέρω, θα δώσει content και για όταν τελειώσει το Μουντιάλ να βλέπουμε βιντεάκια, φαντάζομαι.
1: Λες, μακάρι, μακάρι.
0: Καλή αρχή να πω.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ φίλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για πες μας, μιας και το πήγες εκεί, αυτό ήταν μηντιακό που πες, έχουμε κανένα άλλο μηντιακό.
0: Μηντιακά, κοίταξε, προχωράει γρήγορα και ταχαίως το project Αλαφούζο. Mm-hmm. Και την πλατφόρμα τώρα, εγώ θεωρώ ότι το καλοκαίρι τα προκριματικά του Παναθηναϊκού, καλά, δεδομένα τα φιλικά, αλλά και τα προκριματικά του Παναθηναϊκού θα τα δούμε πολύ πιο εύκολα. Ενδεχομένως και στο Sky απευθείας, ρε παιδί μου, σε ελεύθερο κανάλι.
1: Ναι, ναι.
0: Και να προλάβει να ετοιμαστεί όλο αυτό, έτσι. Να γίνεται αυτή μια στιγμή την άλλη.
1: Ναι.
0: Και να είμαστε ξεκάθαροι.
1: Βέβαια, μόνο η παραγωγή να κάνει τόσες μετάδοσεις. Οι υποδομές δεν είναι εύκολες για αυτές τις δουλειές.
0: Φαντάζομαι την παραγωγή θα την αναθέσει κάπου, όπως πριν από κανένα δεκάλεπτο τυχαία από κανένα ρεπορτάζ. Έμαθα ότι την Περκάπιτα έχει εκχωρήσει την παραγωγή σε μια εταιρεία. Offshore και τα λοιπά. Ξέρεις αυτά που κάνουν. Μια εταιρεία δίνει στην άλλη και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Εικάζω, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Εικάζω ότι πλην Παναθηναϊκού τη μια σεζόν δεν θα αλλάξει κάτι σε Super League 1. Mm. Για τη Super League 2 που επίσης είναι με Super Cup θα δούμε.
1: Θα δούμε.
0: Εικάζω έτσι γιατί γίνονται πολλές διεργασίες και συζητήσεις.
1: Τι βλέπεις απόψε φίλε?
0: Να τελειώνει το μάτς καταρχάς, βασικό αυτό.
1: Το δίκιο σου βουνό.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι και ο Ολυμπιακός είναι τώρα πιο επικίνδυνος γιατί ξέρει ότι έχει μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Ναι.
0: Γιατί η χαλαρότητα που μπορεί να λειτουργήσει και υπέρ του. Η χαλαρότητα στους παίκτες, έτσι. Οι προπονητές δεν τα σκέφτονται αυτά. Το θέμα είναι πώς θα τα μεταλαμπαδέσουν στους παίκτες.
1: Έτσι είναι.
0: Ο Παναθηναϊκός βγάζει εκνευρισμό. Σε αυτή τη σειρά παίζει αρκετά καλά, πρέπει να πούμε. Σε σχέση με τον Παναθηναϊκό όλη τη σεζόν, δηλαδή έχει κάνει 3 σερή καλά παιχνίδια. Στο ένα στο ΆΚΑ νίκησε, στα άλλα 2 ητήθηκε. Θα σου έλεγα ένα 60-40 να πάει σειρά 2-2 και να δώσουμε ραντεβού το Σάββατο 6 ώρα μέσα στο Λιοπύρι, να δούμε το τρίτο μάτι και μετά να απολαύσουμε Μουντιάλ. Από τότε.

0: Σε ακούγαμε, δεν μας άκουγες μάλλον.
1: Πιθανότατα.
0: Τώρα μας ακούς, έτσι.
1: Καπάνα, καπάνα.
0: Ακούς τη μελήρη τη φωνή μου, μπορείς να συνεχίσεις.
1: Το βασικό να τελειώσει το παιχνίδι. Θεωρώ ότι 60-40 πιθανότητες είναι στο Παναθηναϊκό για νίκη. Δεν το αποκλείω να γίνει και το 1-3. Και να σου πω και κάτι, αυτό που επικρατεί σε πολύ κόσμο, θέλω να σου πω, άντε να τελειώσει αυτή η σειρά να ησυχάσουμε.
0: Έλατε, ναι, και αυτό ξέρεις δεν είναι καθόλου ωραίο. Καθόλου ωραίο δεν είναι.
1: Και δεν μ' αρέσει, εγώ θα το αφήσω στην άκρη όλα τα άλλα, ποιος μπήκε στο γήπεδο, ποιος δεν μπήκε, ποιος δεν, το καθένας έχει κρίνει.
0: Ποιος τιμωρήθηκε, ποιος δεν τιμωρήθηκε. Ναι.
1: Και μπορεί να κρίνει. Αυτό που θα κρατήσω εγώ είναι η, για μένα ήθης επίθεση του Ολυμπιακού εναντίον της ΣΕΡΤ και η στοχοποίηση του Δημήτρη του Κατσιγεωργίου. Ναι. Και τώρα να αρχίσουμε να συζητάμε ποιος δουλεύει πού, ποιος χρηματοδοτεί ποιον, αφήστε το καλύτερα.
0: Ναι ρε παιδί μου, και αυτό ξέρεις έχει ξεκινήσει από το ποδόσφαιρο, όπου είπα πολλές φορές επέβαλαν να μην είναι ένας ο sportcaster να είναι κάποιος άλλος και τώρα περνάει σιγά σιγά και στο μπάσκετ. Πρόκειται για μια θλιβερή κατάσταση. Θλιβερή κατάσταση.
1: Ποιον τώρα, δηλαδή, και θυμίζω, σας προλαβαίνω μερικούς, τα ίδια έχω πει και όταν ο Παναθηναϊκός και η ΠΑΕ, και η ΚΑΕ, έκανε
0: ναι,
1: τα ίδια.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή τώρα τελευταία που διαβάζουμε στη διαρροή και τα ρεπορτάζ, έτσι, ότι είναι ενοχλημένη η ΠΑΕ από τους δικά της Κοσμοτέ TV, ειδικά στα τέρμι με τον Ολυμπιακό.

0: το θεωρώ απαράδεκτο.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, για τη μετριότατη φετινή χρονιά του Παναθηναϊκού φταίει το σπικάζ του, του Παλοπαρίνη ή του Κώστα Ψαρά. Μην τρελαθώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι... Το ίδιο ισχύει και για την ΚΑΕ. Δηλαδή,
1: ακριβώς, ακριβώς.
0: Δεν έχει δώσει και ποτέ δικαιώματα ο άνθρωπος. Ίσα-ίσα που και ο Χατζηγεωργίου, και οφείλω να το πω, και ο Βαγγέλης ο Ιωάννου, είναι μια χαρά στις περιγραφές. Δεν περιγράφουν αγώνα. Δεν παίζουν. Τώρα, αν δεν αρέσει κάποιον, υπάρχει το mute, να ανοίξει ένα site και να διαβάζει την περιγραφή. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάντως δεν είναι τώρα. Έχουμε περάσει στο άλλο άκρο. Έχουμε περάσει στο άλλο άκρο. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν υποκειμενισμοί σε αυτά που λέμε, γιατί και εγώ έχω κάνει περιγραφές. Okay. Αλλά να φτάνουμε σε αυτό το άκρο, Ρενικό. Να στοχοποιούμε τώρα και να λέμε αυτός είναι Ολυμπιακός, αυτός είναι Παναθηναϊκός, δεν τη φάση έτσι, δεν τη φάση αλλιώς. Κολοκύθια με τη ρίγανη.
0: Και να σου πω και κάτι άλλο, εσύ Γιώργο. Και στην Ευρωλίγκα, που η ΚΑΕ έχει μια ενόχληση και με τον Χρήστο Θαούρη και με τον Νικήτα τον Αβουλή.
1: Ναι.
0: Και στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού ουρλιάζουν πανηγυρικά.
1: Τι να κάνουν, παίζει μια ελληνική ομάδα, μια ξένη.
0: Βέβαια. Βέβαια. Εγώ προσωπικά δεν έχω ποτέ πιάσει αυτόν να τσαντίζομαι με περιγραφή. Ακόμη και άμα βλέπω ένα παιχνίδι, αν θες οπαδικά.
1: Ναι.
0: Και μιλάω με πάσα λίγη.
1: Μάλιστα.
0: Και, στο κάτω-κάτω της γραφής,
1: και κλείνουμε με αυτόν, Νίκο.
0: Ναι, προχτές ο Ιωάννου είπε είναι φάουλ.
1: Ναι.
0: Στο τέλος. Οκ. Okay, ο καθένας έχει την κρίση του, μπορεί να διαφωνήσει.
1: Άλλο αυτό.
0: Μιλάμε για κρίση, για δικαίωμα στη γνώμη. Και ο Γιώργος μπορεί να λέει παιδιά άσπρο και εγώ μαύρο, να διαφωνήσουμε.
1: Εννοείται.
0: Δεν πλακωνόμαστε επειδή διαφωνούμε. Προς Θεού.
1: Νίκο μου, σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε αύριο.
0: Αύριο. Καλή συνέχεια.
1: Ήταν ο Νίκος Μποζιανέλος, Μουντιάλ εμπιστευτικό.
2: Ιντερβέτ εν σπορτς.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Σε μένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: 9.43 Intermeten Sports.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Στο ποδόσφαιρο κάθε χώρα έχει την ομάδα που της αξίζει. Ζαν Πολ Σάρτρ, Γάλλος φιλόσοφος.
5: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Intermeten Sports. Ο Ολυμπιακός έκλεισε τον 28χρονο δεξιό μπακ της Μαγιόρκα, Πάμπλο Μαφέου. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο Ισπανός θα έρθει στην Ελλάδα στις 17 Ιουνίου. Τον Άντερς Σόρκοφ θέλει να φέρει στον Παναθηναϊκό ο νέος τεχνικός του Τριφυλλιού, Γιάκουμπ Νέστρουμπ, όπως αναφέρουν μέσα από τη Δανία. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ενδιαφέρονται για τον 27χρονο χάφ από το Κονγκό, Αντριάν Μπακαμπού. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Telecom Center Athens τον Ολυμπιακό, στον τέταρτο τελικό της Greek Basket League. Οι Πειραιώτες προηγούνται 2-1 στη σειρά και βρίσκονται μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τζάμπολ στις 9, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43, Intermeten Sports, σε περιγραφή Λένα σε Καραλή και τηλεοπτική από ΕΡΤ 2 Sport. Στο πόλο γυναικών, Ολυμπιακός κοντράρεται με την Μαντάρο στη Βαλέτα στο Final Four του Champions League. Πρώτο σπίτι στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intermeten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο θείος από το χωριό, ο Γιώργος Σιλάκης.
1: 9.43 Intermeten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
6: Στο Intermeten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intermeten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intermeten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intermeten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση. Goal!
6: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Πριν από λίγο απορρίφθηκε η καταγγελία του Παναθηναϊκού Άκτορ στον ΕΣΑΚΕ για την ανακοίνωση του Ολυμπιακού κατά της ΕΡΤ. Τώρα οι Ολυμπιακοί πηγαίνουν στο ΑΣΑΕΔ για να μειώσουν την τιμωρία Μπαρτζόκα Λεπενιώτη, αλλά και επειδή θεώρησαν μικρή την τιμωρία του Δημήτρη Γιανακόπουλου Μαγκανοπήγαδον. Αυτό που κυρίζει συνέχεια, έτσι. Σαν το σκύλο που κυνηγάει την ουρά του, ο ένας επιχειρεί την όσο των δυνατόν μεγαλύτερη τιμωρία του άλλου. Αυτά τα θέματα δεν έχουν καμία σχέση με το πραγματικό μπάσκετ και εμείς έτσι τα αντιμετωπίζουμε εδώ.

Λοιπόν, για να χορτάσετε την πείνα σας υπάρχει μια λύση. Και η λύση είναι I love σουβλάκι. Για το καλύτερο κρέας, έτσι. Είτε πρόκειται για χοιρινό, είτε πρόκειται για κοτόπουλο, μερίδα, καλαμάκι, τυλιχτό, ό,τι θέλετε στο I love σουβλάκι. Έτσι. Εξυπηρετεί όλες τις περιοχές με delivery που ξεκινούν έτσι σχηματικά, σας το λέω, από το Κόκκινο Μήλο και φτάνουν μέχρι τον Τράκ, στον Κέρακα, στην Παλίνη, στην Κηφισιά, στο Μαρούσι, στη Νέα Ερυθρέα, πιο κάτω, στη Νέα Φιλαδέλφια, στη Νέα Ιωνία, στην Αγία Παρασκευή, στη Χαλκιδόνα. ilovesouvlaki.gr. Μπαίνετε και κάνετε online την παραγγελία σας και καλή σας όρεξη. Για να φάτε καλά, I love σουβλάκι. Επίσης για τους Έλληνες που λέγατε πριν, ο Ολυμπιακός έχει δανεικός και του ανήκουν Μασούρας, Αθανασίου, Πνευμονίδης, Παπακανέλος, Συν Κουτσίδης, Λιατσικούρας, Μπάκουλας. Ας επιλέξουν κάποιους να είναι στο ρόστερ και να μην υπάρχει πρόβλημα με τη λίστα, λέει ο καλός μου φίλος ο Θανάσης. Ναι, αυτό είπα και εγώ, Θανάσης, ότι ο Ολυμπιακός έχει λύσεις. Κοιτάει όμως το καλύτερο. Σου λέει, θέλω δεξιμπακ. Άμα μπορώ να πάρω τον Τζάπρα, θα πάρω τον Τζάπρα. Έτσι, έτσι δεν είναι? Καλησπέρα Γιώργο, λέει ο φίλος μου. Γιάννης, απίστευτο να κατηγορεί μια ΠΑΕ το Άγιο Δισκοπότηρο, τη δημόσια τηλεόραση. Αυτά δεν πρέπει να γίνονται, αμαρτία είναι. Όχι, εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιο άβατο και δεν μπορεί να κατηγορείται κανείς για τίποτα. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να φτάνουμε σε υπερβολές. Έτσι. Και να στοχοποιούμε δημοσιογράφους για κάτι που είπαν ή δεν είπαν στην περιγραφή τους. Ή γιατί ο τόνος τους άμα βάζει καλάθι ο Παναθηναϊκός είναι μεγαλύτερος από τον τόνο τους άμα βάζει καλάθι το Ολυμπιακό. Ή ο Ολυμπιακός ή το αντίστροφο. Εγώ λέω ότι αυτά είναι κολοκύθια με τη ρίγανη. Ο φίλος μου Μαρίνος λέει, αν αποχωρήσει ο Ολυμπιακός από την ΕΡΤ, τέρμα η κεντρική διαχείριση. Ασφάλως και τέρμα η κεντρική διαχείριση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αυτό όμως πρέπει να γίνει, αναρωτιέμαι. Ο φίλος μου Βασίλης αλλάζει θέμα και καλά κάνει. Λέει, πάντα ήμουν Ιταλία και Αργεντινή στα παγκόσμια, γιατί ήταν δύσκολο κατάβλητες, μα πρώτα απ' όλα βλέποντας παιδί τη Βραζιλία του 70, θαύμασα τη Βραζιλία, αλλά θύμωνα με την αφέλειά της μετά το 70. Και εγώ, φίλε μου, μισούσα, λέει, πάντα την Γερμανία, γιατί πήρε το Μουντιάλ του 54 από την τρομερή Ουγγαρία, που της ακυρώθηκε κανονικό γκολ του Πούσκας και ήταν και ντοπέ με ενέσεις βιταμίνη C. Στον Όμιλο είχαν φάει 8 γκολ από τους Ούγγρους. Και εγώ, ας πούμε, αυτό που κάνει ο Βάλτερ και η παρέα τότε, δεν μπορώ να το κατανοήσω, έτσι, ούτε μπορώ να κατανοήσω πώς έχασε η Ολλανδία του 74 το παγκόσμιο κύπελο και πώς το έχασε κυρίως η Βραζιλία του 82, η καλύτερη ομάδα που έχω δει εγώ ζωντανά, για το τουρνά του 70, ό,τι είδαμε το είδαμε μετά, ήμουν 6 χρονών. Αυτή η Βραζιλία των Ζίκο, Σόκρατες, Φαλκάο, Έντερ, Τζούνιορ, δεν φεύγει από το μυαλό μου, θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο έχω δει ποδοσφαιρικά. Ο φίλος μου Θανάσης μου λέει, να σας θυμίσω κύριε Χιλάκη, ότι το 23 οι οπαδοί του Παναθηναϊκού τα έκαναν γυαλιά καρφά, γιατί θα έκαναν με 30-40 πόντους διαφορά. Και με αυτά που έκαναν διέκοψαν τον αγώνα. Επίσης, σε ποια πολιτισμένη χώρα θα έχει τιμωρηθεί η ομάδα την επόμενη χρονιά μόνο με τιμωρία έδρας? Με αυτά τα γεγονότα, μιλώντας με φίλους μου Ισπανούς, κύριε Χιλάκη, στην Ισπανία θα είχαν υποβιβαστεί Α2. Αλλά εδώ είμαστε Ελλαδιστάν. Τη θυμάμαι την περίπτωση που λες, φίλε μου. Πράγματι, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού μπήκαν μέσα και διέκοψαν το παιχνίδι. Εδώ είμαστε Ελλαδιστάν. Ισχύει και για τον Ολυμπιακό, ισχύει και για τον Παναθηναϊκό, ισχύει για όλες τις μεγάλες ομάδες σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Αυτό το πράγμα που λες. Έτσι γίνανε τα πράγματα του 23. Αλλά τώρα θα κάνουμε αυτή τη δουλειά. Θα λέμε, μα και εσείς τότε, για να μας λένε αυτοί τότε κτλ. Αυτό είναι μια συζήτηση που δεν έχει τελειωμό. Διότι κάτω από το χαλάκι σκουπίδια έχουν κρύψει όλοι. Άλλοι μεγαλύτερα και άλλοι μικρότερα. Εμείς αυτή τη δουλειά θέλεις να κάνουμε τώρα εδώ πέρα, δηλαδή? Να λέμε ποιος είναι ο χειρότερος, αντί να λέμε ποιος είναι ο καλύτερος μπασκετικά και να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Εγώ αυτή την κουβέντα θέλω να κάνω. Και λέω. Αυτή τη στιγμή δικαιολογημένα ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-1, γιατί είναι καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό μέχρι στιγμής. Όπως λέω ότι πανάξια, και ας αφήσουμε τώρα τις μύρλες των άλλων, ο Ολυμπιακός πήρε φέτος στην Ευρωλίγκα. Όλα τα άλλα να τα συζητήσουμε. Και για τα διαιτητικά λάθη και για τις συμπεριφορές να τα συζητήσουμε. Αλλά αυτό θέλετε να είναι η κουβέντα μας? Αυτή την κουβέντα θέλετε να κάνουμε εδώ πέρα? Θα προτιμούσα να μην την κάνουμε. Είναι μια κουβέντα που εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Διαφωνώ, coach, λέει ο φίλος μου Χάρης. Να φύγει ο Ολυμπιακός από την ΕΡΤ και να μην τους ακούμε ή να μην τους βλέπουμε. Μια μεγάλη αντιολυμπιακή γειτονιά είναι. Μακρύ. Γεια σου, Γιάννη, Χάρη στην προκειμένη περίπτωση, κουκιά σου παίρνω.

Ο φίλος μου ο Σοκόλα από τη Στουτγκάρτη μας ακούει, λέει πως βλέπεις την ΑΕΚ φέτος. Να τη δούμε την ΑΕΚ φέτος, έτσι θα επιχειρήσει να ενισχυθεί σε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις. Να δούμε την ενίσχυσή της και να πούμε, έχει πάρει τον Ζουμπκόφ, δεν μπορώ να σας πω ότι τον ξέρω τον παίχτη, έχει καλό βιογραφικό και γεμάτες χρονιές, είναι γρήγορος παίχτης, δυνατός. Θα δούμε και πώς θα ενισχυθεί στις άλλες θέσεις που έχει πει ότι θέλει να ενισχυθεί. Δεν βλέπω πώς η ΑΕΚ θα είναι χειρότερη από πέρσι, έτσι, δεν το βλέπω αυτό το πράγμα. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει, διότι δεν είναι μόνο πώς θα είναι η ΑΕΚ, έτσι, είναι πώς θα είναι και οι υπόλοιποι, οι ανταγωνιστές της στο ελληνικό πρωτάθλημα, και να δούμε και τι θα κάνει στην Ευρώπη, έτσι, γιατί την ΑΕΚ τώρα πρέπει να την ενδιαφέρει η Ευρώπη πρωτίστως. Δεν λέω ότι δεν την ενδιαφέρει πέρα το πρωτάθλημα, αλλά έχει μπροστά της μια μεγάλη πρόκληση να παίξει στους ομίλους του Champions League. Αυτό είναι που την ενδιαφέρει. Καλησπέρα, τι ήταν ακούω, Τσχελάκη, λέει ο φίλος μου ο Μάνος από το Χαϊδάρι. Ευτυχώς που δυναμώνουν Άρης και ΠΑΟΚ και θα σπάσει το δίπολο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Σαν Ολυμπιακός, κουράστηκα από όλη αυτή την κατάσταση που όλοι φταίνε εκτός από εμάς. Καλό είναι να βλέπουμε τα δικά μας λάθη και τι δεν έχουμε κάνει σωστά, λέει ο Μάνος από το Χαϊδάρι, θεωρώντας πως απλά είναι τα πράγματα. Απλά λέω και εγώ ότι είναι τα πράγματα. Έτσι. Αντί να μιλάμε για μπάσκετ, μιλάμε τώρα για τον Χατζηγεωργίου και για τον. Πώς τον λένε, και για τον Ιωάννου. Έτσι. Και θεωρούμε ότι αυτά είναι τα προβλήματα. Άμα θέλετε να συζητάτε έτσι, συζητάτε έτσι. Εγώ δεν συζητάω. Ο φίλος μου ο Χάρης μου λέει αμπελοφάσουλα και ναι κουκιά όχι ευχαριστώ. Χάρη γίγαντα, το δίκιο σου βουνό. Ο φίλος μου ο Παναγιώτης ο Χατζής μου λέει καλημέρα coach, με το χέρι στην καρδιά. Αν δεν υπήρχε αυτός ο υπερτοξικός άνθρωπος στο μπάσκετ, πιστεύεις ειλικρινά ότι θα ζούσαμε αυτή την κατάσταση? Ο άνθρωπος είναι κινούμενη βόμβα και εσείς λέτε όλοι φταίνε και όλοι τα ίδια είναι. Πότε το είπα εγώ αυτό το πράγμα, ρε φίλε Παναγιώτη? Πότε σύγκρινα εγώ τις συμπεριφορές τις προσωπικές του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τις συμπεριφορές του Παναγιώτη και του Γιώργου Αγγελόπουλου? Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ. Στη συμπεριφορά του στην προσωπική υπάρχει τεράστια διαφορά. Τεράστια διαφορά. Άλλο οι διοικητικές τους επιλογές και τα λοιπά, να τις συζητήσουμε πολύ ευχαρίστως. Αλλά εγώ τέτοιου είδους σύγκριση δεν έκανα ποτέ. Ο Μάνος λέει για μπάσκετ πρέπει να μιλάμε ή για ποδοσφαιρό, ούτε διατησίες ούτε τίποτα. Εγώ δεν λέω να μιλάμε για τη γνώμη μας για όλα τα άλλα, αλλά δεν το κάνουμε πρωτεύον θέμα.

Αν μπει ένας κλέφτης στο σπίτι σου και αντιδράσει ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, φταίει ο ιδιοκτήτης που αμήνεται ή ο κλέφτης, τροφή για σκέψη. Έχεις δίκιο. Τα ίδια έλεγε χθες και ο Νίκος Σερίγος. Φαντάζομαι συμφωνείτε. Ο φίλος μου ο Πάνος λέει: ο Ιωάννου και ο Χατζηγεωργίου δεν είναι μέσα στο πρόβλημα. Οι σχολιασμοί τους είναι μεροληπτικοί προς τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, πέρα από τον Χατζηγεωργίου που το έχουμε ξανακούσει, και ο Ιωάννου είναι μεροληπτικός προς τον Παναθηναϊκό. Οκ, ρε, πάνω ό,τι πίσω εσύ. Καλησπέρα, κόουτς. Καλή εκπομπή, λέει ο φίλος μου ο Ευάγγελος. Μέχρι πότε θα έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Τσάπρα, είτε αρνητικά είτε θετικά για Ολυμπιακό? Διαφωνώ με τη στοχοποίηση δημοσιογράφων και με το κλίμα τοξικότητας, ωστόσο η ΕΡΤ δεν είναι άμυρη ευθυνών. Θα πρέπει να προφυλάξει το προϊόν για το οποίο άλλο κανάλι δεν ενδιαφέρεται, λέει εδώ ψύχραμα μιλώντας ο φίλος μου Ευάγγελος. Και ο φίλος μου ο Μάνος επανερχόμενος μου λέει: να μιλάμε για τους πρωταγωνιστές, φίλε Γιώργο, παίκτες και προπονητές και συστήματα. Αλλά εδώ κάνουμε πρωταγωνιστές αυτούς που δεν πρέπει. Έτσι είναι, κάνουμε πρωταγωνιστές αυτούς που δεν πρέπει, αλλά καμιά φορά, ας πούμε, κάποιοι νομίζουν ότι είναι πρωταγωνιστές. Αναφέρομαι στους διαιτητές και στα σφυρίγματά τους σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, που αντί να είναι απλώς αυτοί που ελέγχουν την τήρηση των κανονισμών, θέλουν με τις συμπεριφορές τους να γίνονται πρωταγωνιστές και να συζητιούνται.

Έκανε δηλώσεις στην Ισπανία ο Ράφα Μπενίτεθ σε μια μεγάλη εφημερίδα, έτσι, και μίλησε για όσα έζησε στον Παναθηναϊκό και είπε τα εξής, έτσι. Ήταν κάτι περίεργο. Τον Οκτώβριο είχαν περάσει ήδη τρεις προπονητές και εγώ ήμουν ο τέταρτος. Μου ζήτησαν να τερματίσουμε τέταρτη, μας είπαν μάλιστα ξεχάστε το Europa League. Τελικά τερματίσαμε τέταρτη, την καλύτερη θέση εδώ και 16 χρόνια στο Europa League. Φτάσαμε στα ημιτελικά του κυπέλου και είμαστε η καλύτερη ομάδα του δεύτερου γύρου. Ξαφνικά φαίνεται πως η τέταρτη θέση δεν ήταν αρκετή. Κάπως πανικοβλήθηκαν και αυτό ήταν όλο. Φεύγουμε ικανοποιημένοι αλλά και λίγο στεναχωρημένοι, γιατί βλέπαμε ότι ήταν ένα project που εξελισσόταν. Τώρα τον ρώτησανε και για το επόμενο βήμα. Του λέει: όταν δεν προπονείς, εξακολουθείς να δουλεύεις. Εγώ, για παράδειγμα, είμαι στο τμήμα VAR της UEFA. Αλλά δεν είναι το ίδιο με το να είσαι προπονητής στο γήπεδο. Ήρθε η ώρα να ξεκουραστώ λίγο για να αναλάβω ένα πιο ενδιαφέρον project στην Ευρώπη ή με μια εθνική ομάδα, είπε ο Μπενίτεθ, λέγοντας δηλαδή ότι είναι διαθέσιμος.

Ο φίλος μου ο Πάνος μου λέει: Γιώργο, με όλο το σεβασμό που σου έχω και καταλαβαίνω ότι πρέπει να έχετε μια ουδετερότητα στο συγκεκριμένο θέμα, το δίκιο το έχει ο Ολυμπιακός. Ποιο είναι το θέμα, παιδιά? Ποιο είναι το θέμα στο οποίο έχει δίκιο ο Ολυμπιακός? Σε ποιο θέμα αναφερόμαστε ότι έχει δίκιο? Θέλετε να μου πείτε δηλαδή ότι αν οι βολές δεν ήταν 61, πόσο είναι 19 υπέρ του, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο γιατί δεν με ενδιαφέρει, υπέρ του Παναθηναϊκού και ήταν υπέρ του Ολυμπιακού, Ολυμπιακός θα καθόταν στα αυγά του? Αυτό θέλετε να μου πείτε, το πιστεύετε? Εσείς οι ίδιοι που είστε Ολυμπιακοί πιστεύετε ότι αν οι βολές ήταν ανάποδα δεν θα λέγατε αυτά που λένε οι Παναθηναϊκοί? Δεν τα λέγατε παλιότερα όταν φοράγατε μπλουζάκια? Το ξεχάσατε? Κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας τώρα δηλαδή? Θα ήταν οι βολές 61-19 υπέρ του Παναθηναϊκού στα τρία παιχνίδια και δεν θα είχατε βγει στα κεραμίδια? Ρε παιδιά, τουλάχιστον να ξέρουμε τι γίνεται. Να γνωριζόμαστε μεταξύ μας, να καταλαβαίνουμε τι μας συμβαίνει. Και επαναλαμβάνω σε αυτούς τους Ολυμπιακάρες, ας πούμε, που να μην παρεξηγηθούν, για μένα ο Ολυμπιακός είναι δίκαια 2-1 μπροστά. Δεν έχει περάσει η διατησία το τελικό αποτέλεσμα, πρώτον. Αυτό είναι το πρώτο. Και δεύτερον, ο Ολυμπιακός ήταν φέτος η καλύτερη ομάδα, όχι στην Ελλάδα, αλλά στην Ευρώπη συνολικά. Και γι' αυτό πήρε και την κούπα.

Ο φίλος μου ο Στέλιος μου λέει: γεια σου Γιώργο, δεν αξίζει όλο αυτό στο μπάσκετ που συμβαίνει. Παρασκήνιο, ίντρικες και τοξικότητα. Δεν ασχολείται κανείς με το άθλημα καθ' αυτό και την ουσία. Είδαμε προχθές, έχει δίκιο το τράδο, λέμε ο φίλος μου ο Στέλιος. Το παιχνίδι προχθές έτσι ήταν φοβερό. Ένα παιχνίδι υψηλής ποιότητας, αντάξιο τη φήμηση αξία των συμβολέων που πληρώνονται οι παίκτες των δύο ομάδων. Αλλά δεν μένουμε σε αυτό, ποτέ. Να πω και εγώ μια μπουρδίτσα, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος ο Τούμπανος. Άμεση τιμωρία σε όσους πολεμούν τους Αγγελόπουλους και τον κολλητό τους Δημητριάδη. Να τιμωρηθούν για Γιαννακόπουλος και Μαρινάκης. Οκ, φίλε Γιώργα, ρε, οκ.

Τρέμετε νύξη που λέει ο φίλος μου Θανάσης. Πάντως από ό,τι φαίνεται, για να αλλάξω και θέμα, το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον εξτρέμ της Λάτσιο, τον Ματέο Κανσελιέρη, είναι υπαρκτό. Έτσι το γράφει ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζο, Ιταλός δημοσιογράφος, αναφέροντας ότι ο Ολυμπιακός έχει τον τελευταίο καιρό ξεκινήσει τις τελευταίες δύο ημέρες επαφές για την απόκτηση του Ιταλού, ο οποίος είναι εξτρέμ, παίζει κυρίως από δεξιά αλλά και αριστερά. Και όπως σας είπα, είχε μια γεμάτη χρονιά στη Λάτσιο με 35 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, 4 γκολ και 2 ασίστ. Θα δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ο φίλος μου ο Σπύρος μας παρακολουθεί από το κατάκολο και τον ευχαριστούμε πολύ. Λέει: κύριε Γιώργο, δεν θα ξεσώνετε τώρα με το τότε. Δες ένα χαρακτηριστικό μάτς κυπέλου, το 40-25 που αποχώρησε ο Ολυμπιακός, και θα καταλάβεις πολλά. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Λέει ο φίλος μου ο Σπύρος. Να είσαι καλά, Σπύρο μου.

Θυμίζω ότι σας στέλνουμε και αυτή την Παρασκευή το βράδυ και αυτό το μεσημέρι Κυριακής στα Τερτύπια Live, σε ένα υπέροχο μαγαζί, μια υπέροχη ταβέρνα, τα Τατοίου 56 στη Μεταμόρφωση, όπου εκεί μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα φαγητά, τα καλύτερα κρέατα, να πιείτε, να φάτε, να διασκεδάσετε δωρεάν. Λέω δωρεάν, όχι εσείς, εσείς και οι τετραβελείς παρέα σας. Τέσσερα άτομα θα κάνετε λογαριασμό μέχρι 100 ευρώ και δεν θα πληρώσετε απολύτως τίποτα για να μπείτε στην κλήρωση, γιατί εμείς κληρώσεις κάνουμε, δεν κάνουμε διαγωνισμούς. Στέλνετε το μήνυμά σας αχρεωστήτως στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Τερτύπια και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή στην εκπομπή του Ευάγγελου Μίχου και στη δική μου. Ο φίλος μου ο Μάριος μου λέει: προβλέπω περίπατο του θρύλου σήμερα 15 πλάς πόντους, να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία που κούρασε και να ασχοληθούμε με τα κορίτσια και τα αγόρια μας στο πόλο και στο Μουντιάλ. Φυσικά, λέει ο φίλος μου ο Μάριος. Ο Χάρης μου λέει: coach ο Χατζηγεωργίου ήταν μέχρι πρόσφατα διευθυντής προγράμματος με μεγάλο μένος κατά του Ολυμπιακού. Υπεύθυνος για τα μεγάλα κοψίματα τελικών ευρωπαϊκών του Εραστέχνη Ολυμπιακού, καθώς και πλήθος επικρίσεων κατά του συλλόγου. Ερασιτέχνης και απαράδεκτος που δεν θέλουμε να τον πληρώνουμε άλλο, δυστυχώς μας επιβάλλεται. Coach, όντως δεν είναι όλοι το ίδιο, συγκεκριμένος είναι ο πιο χάλιας, λέει ο φίλος μου, ο Χάρης. Χάρη μου, δεν είμαι σε θέση να συμφωνήσω μαζί σου, να είσαι καλά. Γιώργο, μέσα στο παρκή παίζονται τα παιχνίδια, όλα τα άλλα είναι δικαιολογίες, λέει ο φίλος μου Αποστόλης, πράγμα με το οποίο συμφωνώ απολύτως.

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε σήμερα μια ανακοίνωση, μόλις την έβγαλε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, για το παιχνίδι το βράδυ με τον Ολυμπιακό, και απευθυνόμενος στους οπαδούς του λέει: στηρίζουμε την ομάδα μας μόνο με τη φωνή μας, σίγουροι πως θα δώσετε μια ακόμα μοναδική παράσταση. Ο φίλος μου ο Γιώργος μου έχει στείλει μια φωτογραφία με τον Παύλο Γινακόπουλο και μια δήλωση που είχε κάνει το 2008 με τίτλο, αυτά είχε πει: η γάτα όταν είναι από κάτω σκούζει, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή, θα τους περάσει. Είχε πει ο Παύλος Γινακόπουλος, απευθυνόμενος προφανώς στον Ολυμπιακό, το 2008. Είναι δανεικά τα λευριά, καλέ μου φίλε Γιώργο, ποιος αμφιβάλλει γι' αυτό.

Ο φίλος μου Θανάσης που το ψάχνει πολύ το θέμα μου λέει: Εποχή Βασιλακόπουλου, δες τις βολές ανάετος Γιώργο, και μου έχει στείλει εδώ τις βολές στα παιχνίδια Ολυμπιακού Παναθηναϊκού που κλείνανε τον τίτλο, θέλοντας να αποδείξει ότι ο Ολυμπιακός έπαιρνε και τότε περισσότερες βολές. Καλησπέρα, Θείο. Πώς βλέπεις Βραζιλία στο Μουντιάλ? Ο Πάνος από τη Δόξα Βίρονα που είναι και αεκάρα πάνω μου. Τη Βραζιλία, πώς να σου πω. Εγώ είμαι υπέρ της Βραζιλίας, θέλω όμως να τη δω να παίζει καλό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, επανερχόμεθα εντός ολίγου.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
5: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
6: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
5: Planisabv.gr.
7: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας. Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 943 Interveten Sports.
10: Η ώρα είναι 1:30.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Δίωξη για ανθρωποκτονία σκήθηκε κατά του 65χρονου Ιταλού, συντρόφου της 54χρονης, στην Γιαλία. Ο άντρας διώκεται πλέον εκτός από οπλοκατοχή και για τις δολοφονίες της συντρόφου του και του γιού της. Ξεκίνησε με διαφωνίες η ζήτηση της συνταγματικής αναθεώρησης, με τον Ολομέλεια του Σώματος να καλείται να επικυρώσει σήμερα την πρόταση του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη για τη συγκρότηση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας έθεσαν ζήτημα fast track διαδικασιών, υποστηρίζοντας το χρονοδιάγραμμα των 2 μηνών προθεσμίας προκειμένου να υποβάλει η Επιτροπή την έκθεσή της στην Ολομέλεια. Δεν είναι αρκετό. Λυπάμαι, κύριοι συνάδελφοι, δεν είμαστε σχολείο, Βουλή είμαστε και συνεδριάζει και κατά τη διάρκεια του φέρους, απήντησε η Ντόρα Μπακογιάννη. Ή θα είμαστε πρώτο κόμμα ή δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν, είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πέτρος Παπάς, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Σε εξέλιξη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 8 συλλήψεις. Στο Κάτι νοσηλεύεται το 20χρονο κορίτσι που πήδηξε από τον έκτο όροφο κτηρίου χθες βράδυ στο Μοναστηράκι. Το πιο πιθανό σενάριο που εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές είναι η απόπειρα αυτοκτονίας. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τα μεσάνυχτα αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Την ίδια ώρα συναγερμός σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ για αναχέτηση πυράβλων και ντρόουνς μετά από ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις. Άγρια επεισόδια σε ένδειξη διαμαρτυρίας εκτελήχθηκαν στο Μπέλφαστ στην Βόρεια Ιρλανδία, στον απόϊχο της βάρβαρης επίθεσης με έναν άντρα από τη Σομαλία να συλλαμβάνεται, καθώς επιχείρησε να αποκεφαλίσει με μαχαίρι έναν πολίτη. Στον καιρό, τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά της χώρας. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις, αυξημένες στις θερμές ώρες στα επιρροτικά. Βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Μέτριοι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
12: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Ο φίλος μου Θανάση λέει: τοξικότητα στο μπάσκετ γεννάται από την αδικία που υπάρχει εντός των τεσσάρων γραμμών. Το ίδιο ίσχυε και με την παράγκαση στο ποδόσφαιρο. Όταν μπήκε το VAR και δεν υπάρχει πλέον καχυποψία, σταμάτησαν οι βιαιότητες και έντονη τοξικότητα. Είναι τυχαίο που από το 1996-2006 ο Ολυμπιακός πήρε 18 στα 20 πρωταθλήματα, ενώ του δεκαετία του VAR 4 στα 10. Καθόλου τυχαίο και δείχνει την αλλίωση της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όλοι οι υγιείς φιλάθλοι πρέπει να απαιτούμε κάθαρση παντού. Η αδικία έχει πετύσει τη ζωή μας σε όλες τις εκφάσεις. Ας μπορούμε τουλάχιστον να βιώνουμε καθαρό αθλητισμό, λέει ο φίλος μου ο Θανάσης. Και ο φίλος μου ο Σπύρος μου στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από το Κατάκολλο. Αυτά είναι τα ωραία. Μια υπέροχη φωτογραφία με μια θάλασσα λάδι που δεν μπορείς να ξεχωρίσεις πού τελειώνει η θάλασσα και πού αρχίζει ο ουρανός. Ωραία πράγματα. Να είσαι καλά, καλέ μου φίλε.

0: Και τώρα θα σας πω μια φοβερή ατάκα με την οποία παροτρύνει ο Λεβαδιακός στους φίλους του να αγοράσουν εισιτήρια διαρκείας ομάδας, λέγοντάς τους ότι η ομάδα θα είναι καλύτερη και από τα σουβλάκια της Λιβαδιάς. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Και πώς το διάλογο συμβαίνει, δεν μπορώ να καταλάβω. Κάθε φορά που μιλάω για κρεατικά, στη γραμμή να είναι ο άλλος θείος από το χωριό, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Γεια σου, Γιώργο.
1: Μα δεν λες και τίποτα άλλο, μόνο για κρέατα λες.
0: Ρε φίλε, τι γνώμη έχεις για τα σουβλάκια Λιβαδιάς, ορίστε.
1: Γενικώς, θα σου πω αυτό που έλεγε ο Μίτσος, ο Κουτσούμπας. Όμορφη που είναι η Λιβαδιά χωρίς καμιά αιτία. Βεβαίως έχω να κάνω καταγγελίες.
0: Κάνε τις καταγγελίες.
1: Εντάχει, πρώτον, δεν είμαι η last call. Καλό.
0: Καλό, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Δεύτερον. Επειδή είμαι ο μικρότερος στην παρέα σε σχέση με σένα και τον Καρμύρη, με βάλα τόρθιο.
0: Όντως, εντάξει, επειδή είσαι μικρός, είναι ένδειξη σεβασμού, κάθονται οι κυριότεροι. Δεν κατάλαβα.
1: Μπράβο. Μου δώσατε να κρατάω μπάλα ποδοσφαίρου.
0: Ναι, την οποία εν πάση περιπτώσει περιεργαζόσουν με αρκετό ενδιαφέρον.
1: Δεν είχα ιδέα τι είναι αυτό που μου δώκατε.
0: Βεβαίως.
1: Όλα αυτά θα τα πληρώσετε.
0: Εντάξει.
1: Όσον αφορά το φίλο του Θανάση, για να κάνω μια έτσι γέφυρα με το προηγούμενο μήνυμα, πρώτα απ' όλα. Είναι αυτό που λέει, έχει μια αντίφαση, γιατί το ΒΑΡ ακολούθησε το IRS, το σύστημα δηλαδή που βλέπουν τις φάσεις οι διαιτητές. Άρα η τοξικότητα δεν θα έπρεπε να υπάρχει στο μπάσκετ, αφού το μπασκετικό ΒΑΡ είναι,
0: έτσι.
1: Πώς το λένε, είναι προφύστερο. Επίσης, αν υπήρχε ΒΑΡ, ναι, μπορεί ο Ολυμπιακός να είχαν κάποια τροπέα, αλλά είσαι σίγουρος ότι θα είχε ξεκινήσει μέτρηση το 1996, αδερφέ Λεθανάση.
0: Ελάτε.
1: Στο μπάσκετ. Γι' αυτό λοιπόν, να βλέπουμε χέρι η Καμίλα, λέει να κοιτάει και τη δική της καμπούρα.
0: Έτσι είναι.
1: Είσαι σίγουρος ότι θα έχεις το πρωτάθλημα με τον on-call του Πιλοίδη και τον Μπεν. Με το φάουλ του Διαμαντίδη.
0: Έτσι.
1: Θα τα λέμε όλα. Άμα υπήρχε ΒΑΡ. Έτσι.
0: Ναι, έτσι είναι, όπως
1: μπορεί να μην ήταν offside ο Κατσουράνης.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά και το κόψιμο του Βράνκοβιτς. Θα το συζητούσαμε διαφορετικά.
0: Έτσι, έτσι.
1: Έτσι. Και το φάουλ του Διαμαντίδη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τι βλέπεις σήμερα?
1: Κοίταξε, σήμερα έχουμε το πρώτο match ball. Θα είναι βαρύ για τον Παναθηναϊκό να σηκώσει ο Ολυμπιακός δύο τρόπια μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι,
1: βέβαια. Αλλά δεν θα είναι και απίθανο. Το ζήτημα τώρα, ξέρεις, είναι λίγο. Οι δύο ομάδες σαν τους 10 μικρούς νέγρους, σαν καθακρίστη. Ο ένας μετά τον άλλο πέφτουν κάτω. Ας ελπίσουμε ότι δεν είναι πολύ κακή η στιγμή για τον Ρογκαβόπουλο και ότι, μας περιπτώσει, επειδή υπήρχε ένα ζήτημα έτσι κι αλλιώς με την πνευματιά αναπονεύρωση, χειροτέρεψε. Αλλά έξω ο Ρογκαβόπουλος. Ο Σλούκας πονάει. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν είναι έτοιμο. Παπα-Νικολάου έχει μείνει από μέση, θα μπορέσει, δεν θα μπορέσει. Ο Ντόρσεϊ ακόμα δεν έχει εμφανιστεί και δεν είμαι βέβαιος ότι θα εμφανιστεί στους τελικούς. Αντιλαμβάνεσαι ότι πάνε με, πώς το λένε, με αναθυμιάσεις. Με ό,τι έχει μείνει στο ντεπόζιτο. Και αυτό βεβαίως κάποια στιγμή πρέπει να μας απασχολήσει, γιατί δεν είναι θέμα τύχης ή ατυχίας, είναι και θέμα καταπώνησης. Και Γιώργη, δουλεύουν όλο τον χρόνο αυτές οι ομάδες και αυτά τα πρωταθλήματα για να φτάσουν το Μάιο-Ιούνιο να θρέψουν καρπούς. Άμα τότε έχουν φτάσει εξαντλημένοι, μάλλον κάτι κάνουμε λάθος. Δεν είναι μιλώ ως μπάσκετ ελληνικό ή ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Μιλώ ως κοινότητα του μπάσκετ και κοινότητα του αθλητισμού γενικότερα. Εντάξει, δεν είναι το γελαπαλιάτσο. Πρέπει λιγάκι να δούμε αυτή την υπερκατανάλωση και την υπερκόπωση που δημιουργείται στους παίχτες. Και βέβαια δεν είναι μόνο θέμα κόπωσης. Δεν βαριέσαι λεφτά, παίρνοντας κουραστείτε. Θα μπορούσε να πει κάποιος. Είναι θέμα ότι καταστρέφονται καριέρες, ότι υπάρχουν τραυματισμοί, ότι υπάρχουν ζητήματα. Και οι πιο πολλοί από αυτούς μετά θα πάνε απνευστοί σε εθνικές ομάδες. Οπότε πότε καιρός για ξεκούραση, δηλαδή πώς θα επανέλθει αυτό το σώμα.
0: Σωστά.
1: Αυτό ως γενικότερη αρχή. Τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα, δεν θα σου πω ότι ελπίζω να μην έχουμε τοξικότητα γιατί θα έχουμε. Δεν θα σου πω ότι ελπίζω να μην έχουμε συνθήματα γιατί θα έχουμε. Και θα σου πω ότι δεν θα γίνει συζήτηση για τη διαιτησία μετά το τέλος του αγώνα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά θα τα έχουμε.
0: Αυτά θα τα έχουμε, δυστυχώς. Να μην έχουμε επεισόδια, να μην έχουμε διακοπές, να μην έχουμε.
1: Μέχρι τώρα δεν είχαμε κάτι.
0: Όχι, λέω να μην έχουμε, δεν είπα ότι είχαμε.
1: Δηλαδή,
0: σε κανένα γήπεδο. Σε κανένα γήπεδο. Και ο Παναθηναϊκός έβγαλε σχετική ανακοίνωση πριν από λίγο για τους οπαδούς του κτλ.
1: Εντάξει, να σε κάψω, Γιάννη, να σε αλείψω μέλη με αυτές τις ανακοινώσεις και από τους δύο.
0: Εντάξει, καλό είναι να γίνονται αυτές.
1: Ναι, πρώτα ανεβάζουν το ποντεσιόμετρο και μετά λέει, παιδιά, είναι δυνατά η μουσική να την κατεβάσω. Δυνατά είναι, αδερφά, που το ξέρεις. Λοιπόν, λέω ότι δεν είχαμε επεισόδιο ακόμα και όταν δεν μπορεί να χρεωθεί ως επεισόδιο η απολύτως κατακριτέα εισβολή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο παρκέ. Γενικώς ο κόσμος έχει κρατήσει ίσως καλύτερο επίπεδο από ό,τι θα περίμενε κανείς βάσει αυτού που είπα και προηγουμένως, ότι ανεβάζουν οι ίδιες οι ομάδες την τοξικότητα, οι ίδιες οι ΚΑΕ. Αλλά ως τώρα, να μην το ματιάσουμε, καλά πάμε σε αυτό το κομμάτι. Δεν πάμε καλά στα συνθήματα, αλλά δεν μπορεί να τα θες και όλα δικά σου, να κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τώρα το να βρίζεις μανάδες, γυναίκες και κορίτσια, παιδιά, αδερφές.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι και αντρισμός τώρα, δεν είναι και,
0: όχι,
1: δεν είναι και μακιά. Έτσι.
0: Όποιος να τα, και όποιος να τα ακούει αυτά. Ο Μπαρτζόκας τα ακούει, ο Σλούκας τα ακούει, όποιος και να τα ακούει, αυτά είναι απαράδεκτα.
1: Ναι, τι διαφορά έχει. Έχει διαφορά η μάνα του ενός από τη μάνα του άλλου, δηλαδή έχει μεγαλύτερη αξία.
0: Όχι, βέβαια.
1: Όπως επίσης θέλω να πω και κάτι. Δεν μου πέφτει λόγος και δεν κρίνω καμία συμπεριφορά. Αλλά βρέπει δεν μου στοχοποιούν με έναν άθλιο τρόπο οι οπαδοί του Ολυμπιακού, την κόρη του Γιαννακόπουλου. Και την έχουν τώρα στο βίντεο, φαίνεται στο βίντεο, ξεκάθαρα να είναι εκεί στην πρώτη σειρά των κόρτ και να τραγουδάει ευρεστικά συνθήματα κατά του Ολυμπιακού. Βρε παιδιά, προστατεύστε και αυτό το κοριτσάκι, λόγια για την οικογένεια του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ναι.
1: Άθλια η στοχοποίηση, αλλά θέλει και λίγο μυαλό για να σκεφτείς ότι μην μπλέκετε κι εσείς.
0: Ναι.
1: Κάτσε στη σουίτα, βρε κορίτσι μου, να μην σε βλέπει κανένας που λέει ο λόγος, αν θες να πεις αυτό το σύνθημα, ή ακόμα καλύτερα, νέο παιδί είσαι, μπορείς να φωνάξεις για τον Παναθηναϊκό, και το λέω αυτό και για τα νέα παιδιά του Ολυμπιακού, όχι μόνο για τις κόρες και τους γόνους των Προέδρων. Φωνάξτε για την ομάδα σας, δεν υπάρχει λόγος τώρα να βρείτε.
0: Κάνε και ένα ου, κάνε ρε παιδί μου, κάνε και ένα
1: ου. Εντάξει, ναι, αλλά τώρα νέα κορίτσια σαν τα κρύα τα νερά, ας πούμε, και αγόρια, έτσι, να τραγουδάνε αυτά τα συνθήματα.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Αν πεις, δεν τα τραγουδήσαμε εμείς μικρή, τα τραγουδήσαμε. Δεν είχε τέτοια ένταση πάντως.
0: Τι να σου πω, Γιώργη, δεν κάνω τον πονηρό, εγώ δεν τα τραγούδησα. Δεν τα έλεγα ποτέ, δεν μ' άρεσε.
1: Γιώργο, εγώ τα έχω πει στα πέταλα που συνδυαστηριζόμουν να πιτσιρικάς, αλλά γι' αυτό και μπορώ να το καταλάβω κιόλας και δεν παίρνω το.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ το καταλαβαίνω, δεν κάνω τώρα τον. Και εγώ το καταλαβαίνω. Δεν μου λες, αυτή η κουβέντα, εγώ δεν θέλω να πω στοχοποίηση, δεν μου αρέσουν οι λέξεις, αλλά αυτή η κουβέντα, ο Χατζηγεωργίου έτσι, ο Ιωάννου αλλιώς. Πώς την
1: κοίταξε, τεχνητή νοημοσύνη υπάρχει, ας βάλουν να κάνει το AI της μετάδοσης. Άξιο Γιώργο, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Εγώ ξέρεις ότι δεν έχω και τις καλύτερες των σχέσεων με το συνάθμα.
0: Ναι.
1: Αλλά τη μία δεν σχολιάζει ο Χατζηγεωργίου την είσοδο του Γιαννακόπουλου, είναι άθλιος. Ναι. Την άλλη σχολιάζει το φάουλ ο Ιωάννου, είναι άθλιος. Παιδιά, να σχολιάζουμε ή να μη σχολιάζουμε, τι θέτε. Επίσης, αν αυτό το πράγμα γινόταν σε μια οποιαδήποτε άλλη δουλειά, δηλαδή αν πήγαινες σε ένα σουβλατζίδικο καλλιόρα που λέγαμε της Λιβαδιάς και έλεγες στον σουβλατζί ότι ξέρεις το κρέας έπρεπε να ψηθεί στους 76 βαθμούς και όχι στους 78 που το ψήσες, δεν θα σε παίρναγε σουβλακί. Λοιπόν, πάτε τώρα σε κάθε επαγγελματία, γιατί σε τελική ανάλυση εκφράζει την άποψή του όταν μεταδίδει. Σας αρέσει, έχει καλό, δεν σας αρέσει, τι να κάνουμε τώρα. Και καταρχήν δεν μπορεί να αρέσει σε όλους. Ούτως ή άλλως μεταδίδοντας, αν πεις ότι είναι φάουλο, οι μισοί θα σε βρίζουν. Οι άλλοι μισοί
0: έτσι,
1: θα σε αποτέλεσαν.
0: Το έχουμε ζήσει όλοι, κάνουμε αυτή τη δουλειά και το έχουμε ζήσει.
1: Νομίζω επίσης θέλω να πω το εξής. Η ΕΡΤ μπορεί να την κατηγορήσει για πάρα πολλά. Κάνει μια χαρά μετάνοηση. Το ότι οι ίδιες οι ομάδες, οι ίδιοι οργανισμοί έχουν ζητήσει να μην δείχνουμε τα έκτροπα. Το ότι οι ίδιοι οργανισμοί γνωρίζουν πολύ καλά ότι στα time out μόνο δύο κάμερες λειτουργούν που κοιτάνε τους πάγκους, καμιά άλλη. Οι υπόλοιποι κάμεραμαν μπορεί να πιούν το καφεδάκι τους, να κάνουν το τσιγάρο, να πάνε για κατούριμα, να βρουν μια ωραία κοπέλισσα και να τις κλείσουν το μάτι. Δεν έχουν καμία δουλειά να τραβάνε εκείνη τη στιγμή. Αυτή είναι η μεθοδολογία που ακολουθείται εδώ και χρόνια με σύμφωνη γνώμη ΕΣΑΚΕ ομάδων, ΟΕΦΑ, ΦΥΠΑ, ΦΥΠΑ και όλων των, των κεράτων που υπάρχουν. Άρα για ποιο πράγμα ψέγουμε την ΕΡΤ? Γιατί είπε ότι είναι φάουλ ο Ιωάννου και πρέπει να τον καταδικάσουμε? Και γιατί αύριο που δεν θα πει τίποτα ο Ιωάννου δεν μιλάει? Εντάξει, δεν βγάλε άκρη. Νομίζω πάντως ότι η στοχοποίηση δημοσιογράφων από την πλευρά των ΚΑΕ, είτε πράσινο είτε κόκκινο, γιατί το έχουν κάνει και δύο, είναι και μία, δείχνει και την αντίληψη που έχουν περί ελευθερίας.
0: Θα βάλουμε τους υπεύθυνους των γραφείων τύπου να κάνουν τις μεταδόσεις.
1: Ναι, όχι, τα γραφεία τύπου. Έτσι κι αλλιώς έχουμε βάλει κατά καιρούς, έχουν βάλει στο γυναικείο μπάσκετ.
0: Ναι, ναι.
1: Και έκλαψε μόνο του Πελέ, έτσι. Λοιπόν, αφήστε τους επαγγελματίες. Εντάξει, εμένα μπορεί να μ' αρέσει η μετάδοση του Χατζηγεωργίου και του Χατζηγεωργίου να μην του αρέσει η μετάδοση δική μου. Αυτό είναι περιορέξιο σχολογικιστόπιτα. Αλλά αφήστε τους επαγγελματίες να κάνουν την δουλειά τους και να σκεφτείτε ένα πράγμα. Η καθοδηγούμενη δημοσιογραφία και η δημοσιογραφία που θα είναι αρεστή στη ΣΚΑΕ είναι προβληματική δημοσιογραφία. Δεν είναι δημοσιογραφία. Αν αρέσουμε ΣΚΑΕ έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να μην αρέσουμε ΣΚΑΕ. Και υπ' αυτήν την έννοια είναι, αν θέλεις, τίτλος τιμής και για τον έναν και για τον άλλον. Τώρα επίσης ότι ανακαλύψαν ότι ο Χατζηγεωργίου δουλεύει στην, στο DBG, ας πούμε, ή ο Ιωάννου. Δηλαδή πού πρέπει να δουλέψουν αυτοί, για πείτε μου. Πού πρέπει να δουλέψουν? Τα μέσα έχουν, πώς το λένε, επιχειρηματίες που τα έχουν. Που τα, δηλαδή εσύ τώρα είσαι με το Μαρούσι και τον Ολυμπιακό, αφού δουλεύεις σε δύο τέτοια μέσα.
0: Έλα,
1: που
0: δε
1: τα έχουν επιχειρηματίες. Έλα, δε. Τώρα αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Ή αυτοί που ο Ζέρβας, ας πούμε, που δουλεύει στον Αλαφούζο είναι Παναθηναϊκός. Έλα. Σοβαροί να είμαστε. Και δεν το λέω προφανώς για σένα, έτσι Γιώργη. Το λέω για αυτούς που τσιμπάνε και τώρα ειλικρινά, ας πούμε, από όλο αυτό το συμπούρμπουλο που γίνεται στους τελικούς, από όλη αυτή την τοξικότητα και την αθλειότητα και από όλη αυτή την αηδία που μας έχει πιάσει, που θέλουμε να τελειώσει, δηλαδή εγώ είναι να πάω στο γήπεδο και δεν έχω κανένα κύπη να πάω. Έτσι, τι να πάω, να ακούσω πάλι για τη μάνα του ενός και για τη μάνα του άλλου. Και να βλέπω, ας πούμε, τρεις σχεσμένους διαιτητές να μην μπορούν να σφυρίξουν και 15 από εδώ και 15 από εκεί, με τους εννοώ και τους πάντους μέσα, να ουρλιάζουν σε κάθε φάση ότι είχαν δίκιο και ότι δεν έχει γίνει ποτέ φάουλ από την πλευρά τους. Λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό το πρόβλημα είναι ο Ιωάννη και ο Χατζηγεωργίου, τότε λύνεται εύκολα.
0: Δεν σου αρέσει η κόγκα για κάνεις εκπομπή με τον Συρίγο? Υποκρισία, λέει εδώ ο φίλος μου Παναγιώτης.
1: Δεν μου αρέσει ποιο πράγμα?
0: Δεν ξέρω εγώ, δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν μου αρέσει τι? Ο Συρίγος μου αρέσει, το λατρεύω. Αν δεν κατάλαβα τι δεν μου αρέσει, αλλά ας εξηγήσει ο φίλος. Ο Συρίγος είναι ένας άνθρωπος που λέει αυτό που πιστεύει. Διαφωνούμε 9 στις 10 φορές και το χαιρόμαστε που διαφωνούμε. Γιατί πρέπει να συμφωνούμε?
0: Ναι, δεν σου αρέσει η καθοδηγούμενη δημοσιογραφία, εξηγεί ο Παναγιώτης. Ναι, okay.
1: Ο Συρίγος λοιπόν που κάνει καθοδηγούμενη δημοσιογραφία κατά τον φίλο Παναγιώτη, τα έχει βάλει με όλο το σύστημα, έχει δεχτεί εξώδικο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τον Παύλο τον Μαρινάκη, έχει πλακωθεί με όλους, ο άνθρωπος υποστηρίζει αυτό που πιστεύει. Πιστεύει ότι ο Παναθηναϊκός αδικείται. Διαφωνώ κάθετα. Ο Ολυμπιακός αδικείται. Όχι γιατί αδικείται από τη διετσία, γιατί η συζήτηση για τη διετσία αδικείται πόσο καλύτερος είναι από τον Παναθηναϊκό. Αλλά ο καθένας έχει την άποψή του. Γιατί θα πρέπει να είναι καθοδηγούμενη αυτή η άποψη? Άρα η δική μου άποψη είναι καθοδηγούμενη από την ΚΑΕ Ολυμπιακός? Πείτε μου το κι αυτό.
0: Έλατε.
1: Ή αυτό μπορεί να πιστεύουν οι Παναθηναϊκοί?

0: η Μέντο Τζουκαλά, η άλλη τον, πώς το λένε, τον Έστερα, ξέρω εγώ ποιος είναι από εκεί που κάνει μεταδόσεις, και είναι χαρούμενοι και ακούνε το ζήτω η Πανάθα, ζήτω ο Ολυμπιακός. Χάσαμε 6-0 η ΑΕΚ, έφταιγε η διαιτησία. Αυτή τη δημοσιογραφία θέλετε. Okay, εγώ δεν μπορώ να την υπηρετήσω. Εγώ υπηρετώ αυτό που πιστεύω. Γιατί σαν θα συμφωνήσουμε ποτέ στην κουβέντα που θα κάνουμε στο Sport Alitris μας?
1: Προφανώς όχι.
0: Μα δεν έχει αξία. Άμα λες εσύ Βραζιλία, λέμε ωραία η Βραζιλία αυτό που έχει λάξει. Θα μας ακούσουν ένα λεπτό και θα σταματήσουμε. Δεν διαφωνούμε για να διαφωνούμε. Διαφωνούμε γιατί έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις στα πράγματα. Έχουμε το δικαίωμα. Το έχει και ο Συρίγος.
1: Ασφαλώς. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια, Γιώργαρα μου.
1: Να είσαι καλά. Ήταν ο θείος από το χωριό Γιώργος Κογκαλίδης.

0: Πάμε τώρα στον συνάδελφο και φίλο τον Νίκο τον Συρίγο που δεν τον μπορούσαμε να έχουμε επικοινωνία νωρίτερα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Είσαι καλά?
1: Μια χαρά, μια χαρά. Εσείς τι γίνεται, είδα, ετοιμάζεστε με Κογκαλίδη και Δημοσθένη Καρμύρη για... Καλά με το Δημοσθένη. Ο Κογκαλίδης καλά λέει, θα την πάει.
0: Τώρα ξέρεις να κουβεντιάζεις, αλλά τι να κάνω ρε παιδί μου, τι να κάνω. Εδώ τον υφίστασε εσύ τόσους μήνες και κατηγορείς εμένα. Ένα άγγιο κακό.
1: Απλά ξέρει ότι, λέει ότι ξέρει από μπάσκετ
0: αυτό. Είσαι διασκεδαστικός σήμερα, ναι, πώς δεν ξέρει.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά. Τι βλέπεις για απόψε, αγωνιστικά να μου το πεις.
1: Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι θα το ξαναπώ, κουραστικός γίνομαι, αλλά ο Ολυμπιακός είναι πολύ μεγάλο φαβορί, διότι παίζει καλύτερα από το Παναθηναϊκό τη φετινή σεζόν και είναι και επανίσχυτο σε όλα τα επίπεδα. Θεωρώ ότι με την απουσία του Λογκαβόπουλου και ότι ο Οσμάν δεν είναι σε καλή κατάσταση, δηλαδή αν θα παίξει με ένεση, έχει πρόβλημα στη μέση. Όπως και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έπαιζε με ένεση, ναι, στα τελευταία δύο μάτς. Ο Κώστας Λούκας είναι ο Παναθηναϊκός, έχει μέσα σε όλα να αντιμετωπίσει και την ατυχία του. Αν πετύχει μια νίκη σήμερα ο Παναθηναϊκός, θεωρώ θα είναι ηρωική από κάθε άποψη. Με τις συνθήκες που αγωνίζεται ο Παναθηναϊκός, με την ψυχολογική κατάσταση των παικτών του, που βλέπουν ότι ακόμα και αν δικαιούνται να πάρουν την νίκη δεν την παίρνουν, είναι δύσκολα τα πράγματα και πραγματικά ο Παναθηναϊκός με τον κόσμο του πάνε να κάνουν μια ηρωική προσπάθεια απέναντι στον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το κλείνουμε εδώ. Δεν ξέρω αν τα διάβασα αυτά περί σκανδάλων στην πολεοδομία, περί του κυρίου Γενικού που παρετήθηκε κτλ.
1: Ναι, γιατί ήταν γαμπρός νομίζω ενός υπουργού, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Είναι μια κατάσταση, δηλαδή πάλι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Οι γαλάζιες ακρίδες έχουν μπει παντού. Ότι θα βρει η επόμενη κυβέρνηση, η όποια επόμενη κυβέρνηση όταν θα έρθει, γιατί ζούμε στην Ελλάδα που τρεις μήνες μετά τα Τέμπη βγάλαμε με 41% τη Νέα Δημοκρατία. Ας και τον Καραμαλή πρώτο σε σταυρούς στις Σέρες. Δηλαδή, ξέρεις, έχουμε και αυτό που μας αξίζει. Γιατί λένε ότι να πάρεις αυτό που σου αξίζει είναι η μεγαλύτερη ευχή και η μεγαλύτερη κατάρα ταυτόχρονα. Εμείς έχουμε αυτό που μας αξίζει και είναι κατάρα. Mm-hmm. Κατάρα. Δηλαδή, μιλάμε ότι οι τύποι αυτοί που κυβερνούν την Ελλάδα αυτά τα χρόνια. Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο. Όποια πέτρα και αν σηκώσει σκάνδαλο, θα βρει κάποιον από πίσω. Συγγενή πρώτου βαθμού, δεύτερου βαθμού, κάποιον πάντως θα βρει. Ζούμε τρομερές εποχές. Τρομερές και τρομακτικές ταυτόχρονα.
0: Μάλιστα. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε βγάλαμε καθυστερημένα και δεν έχουμε χρόνο, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Ήταν ο Νίκος Συρίγος, τον ευχαριστούμε πολύ.

Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, και η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Υπάρχουν μηνύματα που δεν πρόλαβα να τα διαβάσω, αλλά ξέρω ότι πολλοί από εσάς και θα τα επαναλάβετε στον Θέμη τον Παλιούρα που θα έχει χρόνο και θα βγείτε και στον αέρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Στις 2.30 πλήρης πολιτική αναλυτική ενημέρωση από τον Πάνο Πουρναρά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα και εύχομαι.

0: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπακ.

τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Νταν 2 η ώρα, ξεκινάμε. Μαγκαζίνο του 943 Intervet Sports. Θα τα πούμε έως τις 3. Θα είμαστε παρεούλα. Αυτή την, ξέρω, ο χαρακτηρισμός κρίσιμος έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Εν πάση περιπτώσει, πασχετικά είναι μια πολύ κρίσιμη βραδιά, διότι θα έχουμε την ισοφάριση ή θα έχουμε την κατάκτηση του τίτλου από τον Ολυμπιακό. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Εγώ 9 το βράδυ θα είμαι κολλημένη και θα τα δω όλα, όπως και εσείς φαντάζομαι. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα καθημά, μαζί σας στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδριάνα Πούλιου. Αυτό είναι το Viber, το ξέρετε, ούτως ή άλλως το διανθίζετε κάθε μέρα, οπότε εξακολουθείτε να το κάνετε. Μαζί μας βέβαια και σήμερα Τετάρτη είναι η στοιχηματική εταιρεία Intervet. Ευχαριστούμε πολύ. Και βέβαια ξεκινάμε από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Όταν ανέλαβα τον Παναθηναϊκό, μου ζήτησε να τερματίσουμε στην τέταρτη θέση και να ξεχάσουμε το Europa League. Τερματίσαμε τέταρτη και κάναμε την καλύτερη πορεία στην Ευρώπη εδώ και 16 χρόνια. Ξαφνικά φαίνεται ότι η τέταρτη θέση δεν ήταν αρκετή για αυτούς. Έγιναν λίγο νευρικοί και αυτό είναι όλο, δήλωσε σε ισπανικό podcast ο Ράφα Μπενίτεθ για την παρουσία του στον Τριφύλλη. Το γυμναστή Άντερ Σόρκοφ, που εργάστηκε μεταξύ άλλων για 20 χρόνια στην Κοπενχάγη, θέλει να φέρει στον Παναθηναϊκό ο νέος τεχνικός του Τριφυλλιού Γιάκομπ Νέστροπ, όπως αναφέρουν μέσα από τη Δανία. Φουλάρουν για δύο μεταγραφές μέχρι την άφιξη του Γιάκομπ Νέστροπ οι πράσινοι. Ο Ολυμπιακός έκλεισε τον δεξιό μπακ της Μαγιόρκα Πάμπλο Μαφέο, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Ισπανός θα έρθει στην Ελλάδα στις 17 Ιουνίου. Στα 3 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το κόστος της μεταγραφής. Συμβόλαιο για 3+1 χρόνια θα υπογράψει ο 28χρονος Ισπανο-Αργεντινός. Ολυμπιακός, Πάρμα και Φιωρεντίνα ενδιαφέρονται για την απόκτηση του 24χρονου Ιταλού εξτρέμ της Λάτσιο, Μάσιμο Γκαντσελιέρη. Στα 10 εκατομμύρια ευρώ κοστολογούν οι Λατσιάλοι τον ποδοσφαιριστή φιλικό με την Ρακόβ. Στις 8 Ιουλίου θα δώσουν οι Ερυθρόλευκοι. Για οικογενειακούς λόγους αποχώρησε από την Τραμζοσπόρ ο Αλεξάνδερ Ζουμπκόφ, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της τουρκικής ομάδας. Μετά το Μουντιάλ αναμένεται η απάντηση του Ορμπελίν Πινέδα στην πρόταση ανανέωση συμβολέου της ΑΕΚ. Στον αέρα βρίσκεται η παραμονή του Ρασβαλού Τσέσκου στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο επιστροφής του Φερνάντο Σάντος σε διοικητικό πόστο. Αλλάζει τηλεοπτική στέγη το κύπελο Ελλάδος, το οποίο την επόμενη σεζόν θα μεταδίδεται από τη νέα πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Telecom Center Athens τον Ολυμπιακό για τον τέταρτο τελικό της Greek Basket League. Οι Πειραιώτες προηγούνται 2-1 στη σειρά και βρίσκονται μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Εκτός για καιρό θα παραμείνει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μετά τον τραυματισμό του στο αριστερό πέλμα, όπως ανέφερε ο Εργκίνε Νταμάν. Αμφίβολος είναι ο Κώστας Λούκας. Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Τσέντι Όσμαν. Αισιοδοξία υπάρχει στους Ερυθρόλευκους πως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα. Αμφίβολος είναι και ο Παπα-Νικολάου που έχει ενοχλεί στην μέση. Τζάμπολ στις 9. Ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ιντερνετ Σπορ. Σε περιγραφή Λένα Σκαραλή και τηλεοπτική από ΕΡΤ 2 Σπορ. Απορρίφθηκε η καταγγελία του Παναθηναϊκού Άκτορ στον Εσάκη για την ανακοίνωση του Ολυμπιακού κατά της ΕΡΤ. Στο ΑΣΕΑΔ πήγαν οι Ερυθρόλευκοι για την τιμωρία Μπαρτζόκα Λεπενιώτη, αλλά και επειδή θεώρησαν μικρή την τιμωρία του Δημήτρη Γιανακόπουλου. Ο Πατριάρχης μας θα είναι για πάντα ανάμεσά μας, είναι το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τον θάνατο του επί χρόνια πρόεδρου της ομάδας, Παύλου Γιανακόπουλου. Σε καλό δρόμο βρίσκεται η ανανέωση του συμβολαίου του Μπόρχα Γκονζάλεθ στον Όφι για ακόμη 2 χρόνια. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Ματάρο στην Βαλέτα στο Final Four του Champions League. Πάνω από 300 φίλοι των Ερυθρολεύκων βρίσκονται στη Μάλτα για να σταθούν στο πλευρό της ομάδας. Χωρίς απουσίες θα παραταχθεί η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα. Πρώτο σπρίτ στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Η Μπόρμουθ έκανε πρόταση ανταλλαγής του Άλεξ Χιμένες με τον Χρήστο Μανδά της Λάτσιο, σύμφωνα με τον Αλφρέντο Πεντούλα. Ενώ η Μπενφίκα ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας του 48χρονου τέος προπονητή της Φούλα Μάρκο Σίλβα για 2+1 χρόνια.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, προφανώς λοιπόν ξεκινάμε από το ρεπορτάζ του μπάσκετ για το παιχνίδι, το τέταρτο παιχνίδι των Αιωνίων, και ακούμε τη Λένα Καραλή. Λοιπόν, Λένα, καλό μεσημέρι. Όλα τα βλέμματα στραμμένα στο Telecom Center Athens. 2-1 στη σειρά, καλά, αυτά είναι γνωστά και τα λοιπά. Θέλεις, θα το περιγράψεις πάλι, έτσι. Να δούμε λίγο τελικά τι γίνεται με τους τραυματίες.
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους ακροατές μας. Κοίταξε να δεις. Τα νέα σε ό,τι αφορά τους φιλοξενούμενους, για σήμερα λένε το ότι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μάλλον θα είναι στη 12η, γιατί και πηγαίνει καλύτερα η αποθεραπεία του. Συν το ότι ο Ιβάν Φουρνιέ έχει καταπονηθεί ιδιαίτερως στο τελευταίο διάστημα με πολλά λεπτά συμμετοχή, οπότε κάποια στιγμή και αυτός θα χρειαστεί και κάποια βοήθεια. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα και από πλευράς Ολυμπιακού, αλλά αυτό που προέκυπτε και από χθες είναι το ότι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα τον δούμε να παίζει για πρώτη φορά φέτος στη σειρά των τελικών.
0: Ο Παπα-Νικολάου.
1: Ο Κώστας Παπα-Νικολάου είχε κάνει ένεση, γιατί είχε πρόβλημα με τη μέση του προχθές και γι' αυτό δεν αγωνίστηκε καθόλου. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο και αυτό θα το μάθουμε, φαντάζομαι, όταν θα γίνουν γνωστές οι 12 ή λίγο αργότερα, αν στείλει κάποια ενημέρωση ή καεί ο Ολυμπιακός και μας πει και το τι συμβαίνει με τους τραυματίες. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και για τον Παπα-Νικολάου αναρωτιόμασταν για ώρα προχθές το μάτς και το μάθαμε εκ των υστέρων.
0: Ωραία. Πάμε τις απουσίες στους Ερυθρολεύκους.
1: Στους πράσινους.
0: Στους πράσινους, συγγνώμη. Ξεκινήσαμε με το φιλοξενούμενο, έχεις δίκιο, ναι.
1: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τους πράσινους, τον Παναθηναϊκό, λοιπόν, ο Νίκος Ροκαβόπουλος είναι εκτός. Και ερωτηματικό αποτελεί η συμμετοχή του Σλούκα και του Οσμάν, με περισσότερες πιθανότητες του Οσμάν να επανέλθει στην 12η, εάν βεβαίως επιλέξει ο Ερκίνα Ταμάν να τον βάλει μέσα για στην εξάδα ξένων, έτσι, γιατί είναι και αυτή η παράμετρος που θα πρέπει να εξετάσουμε. Είχε και αυτός ενοχλήσεις στη μέση του, είχε μείνει εκτός από τον τρίτο τελικό. Ο ίδιος ο προπονητής του Παναθηναϊκού χθες, ο Ερκίνα Ταμάν, είπε ότι θα παίξει. Η επίσημη ενημέρωση βεβαίως άφησε ανοιχτό το θέμα και του Οσμάν.
0: Ωραία. Έχει όρεξη.
1: Σίγουρο, εν πάση περιπτώσει, μέχρι στιγμής, με εξαίρεση την απουσία του Ρογκαβόπουλου.
0: Λοιπόν, έχεις όρεξη να μιλήσουμε για τιμωρίες και πρόστιμα. Λοιπόν, για να δούμε, ναι, καταρχάς πρόστιμο 50 χιλιάρικα στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο από την ΔΕΑΒ. Επίσης, το πρώτο μάτς θα δοθεί στον Παναθηναϊκό χωρίς κόσμο, έτσι.
1: Της επόμενης σεζόν.
0: Της επόμενης σεζόν, ακριβώς. 50.000 στο Γιώργο Μπαρτζόκα για εξίδρυση. Και σε ό,τι αφορά τα σημερινά, τώρα τι λέμε στον κόσμο, έτσι. Απορρίφθηκε η καταγγελία του Παναθηναϊκού για την ανακοίνωση του Ολυμπιακού κατά τη ΣΕΡΤ.
1: Στο δύο γάιδαροι μαλώναμε για ξενοχυρώνα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν τιμωρήθηκε ο Ερκίνα Ταμάν, γιατί τόλμησε να βγάλει το σακάκι του εν μέσω θέρους και οι κανονισμοί είναι πάρα πολύ αυστηροί. Γιατί το είχαμε και αυτό, ότι κλείθηκε σε απολογία γιατί έβγαλε το σακάκι του. Επειδή στον κανονισμό οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να φορούν τα σακάκια τους, και εντάξει, το καταλαβαίνω, δεν μπορείς να πας με βερμούδα να κάνεις τον προπονητή, αλλά βρε άνθρωπε, καλοκαίρι έχουμε. Δηλαδή, ορισμένα πράγματα, ξέρεις. Εν πάση περιπτώσει, δεν τιμωρήθηκε γι' αυτό τουλάχιστον ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
0: Κάτι που αφορά μια μεγάλη μορφή της ΚΑΕ, τον Παύλο Γιαννακόπουλο, τον ιδιοκτήτη δηλαδή. Έφυγε σαν σήμερα πριν από 8 χρόνια και βέβαια αναφέρθηκε από την ΚΑΕ, θα είναι για πάντα ανάμεσά μας. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε στα πέριξ του παιχνιδιού αυτού.
1: Φαντάζομαι ότι όπως συνηθίζεται, αν η ΚΑΕ έχει παιχνίδια τέτοια ημέρα κατά την οποία έφυγε και ο Παύλος Γιαννακόπουλος, συνηθίζεται να υπάρχει η φωτογραφία του στη θέση του στα επίσημα και να περνάνε, να αφήνουν ένα τριαντάφυλλο στη μνήμη του και η ομάδα του Παναθηναϊκού και οι φιλοξενούμενοι, που όσο επιτοπλίστων, επειδή στο χρονικό διάστημα στο οποίο αναφερόμαστε πέφτουν οι τελικοί, και από πλευράς Ολυμπιακού κάποιοι εκπρόσωποι, νομίζω όχι όλοι οι παίκτες, αλλά εκπρόσωποι της ομάδας. Νομίζω ότι κάτι αντίστοιχο θα γίνει και σήμερα.
0: για να κλείσουμε. Τι λες, θα πάμε σε πέμπτο αγώνα?
1: Κοίταξε να δεις. Η σειρά έτσι όπως έχει εξελιχθεί, αν εξαιρέσεις το τρίτο παιχνίδι και κυρίως το τρίτο δεκάλεπτο που ο Παναθηναϊκός φάνηκε με πολύ κακό ναν και με τα φάουλ που είχε κάνει να μένει πίσω και ο Ολυμπιακός κυρίως λόγω του Φρινιέ να κρατάει αυτό το προβάδισμα που είχε κατακτήσει, τα μάτσε τα υπόλοιπα είναι κλειστά, δεν μπορείς να πεις δηλαδή με σιγουριά το ότι υπάρχει το απόλυτο φαβορί. Ο Παναθηναϊκός σαφέστατα έχει και την πίεση απόψε και το μεγάλο κίνητρο να μην τελειώσει η σειρά στο Telecom Center και να πάνε οι δύο ομάδες σε πέμπτο τελικό. Ο Ολυμπιακός ακόμα και να χάσει σήμερα έχει το μαξιλαράκι του πέμπτου αγώνα, παρουσία του κόσμου του μέσα στην έδρα του, να θέλει να κλείσει εκεί και να γίνει και η απονομή κανονικά, γιατί αν υποθέσουμε ότι ο Ολυμπιακός κερδίσει σήμερα, φυσικά και δεν πρόκειται να γίνει καμία απονομή στον πρωταθλητή, έτσι. Αυτά δυστυχώς τα έχουμε ξεχάσει στην Ελλάδα. Θα πρέπει να κάνει κάποια φιέστα για να του απονεμηθεί και το τρόπαιο. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι κλειστά. Αν ο Παναθηναϊκός παίξει με τον τρόπο που έπαιξε και στο δεύτερο μάτς και σε άποψη συγκέντρωσης και δει και όλα του τα αστέρια κάποια στιγμή να λειτουργούν, θα μπορέσει να ισοφαρίσει τη σειρά.
0: Ωραία, οψόμεθα. Λένα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή περιγραφή, εύχομαι. Καλό μεσημέρι.
2: 9.43 Intervetten Sports.
0: Και να ακούσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, τις δηλώσεις του General Manager του Παναθηναϊκού, του Δημήτρη Κοντού.
3: Νομίζω ότι με κοινή μπασχετική λογική όλοι βλέπουμε τι έχει συμβεί στα πρώτα παιχνίδια. Θεωρούμε ότι δεν είναι αντιπροσωπευτικό το σκορ των τελικών της σειράς μέχρι τώρα. Δεν θέλουμε να το προχωρήσουμε και να συνεχίσουμε να το κάνουμε πενταράκια. Βλέπουμε ότι όλοι σας έχετε δει τι έχει γίνει. Καταλαβαίνουμε ότι κάποια πράγματα αγγίζουν τα όρια του μη φυσιολογικού που συμβαίνουν. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας. Θεωρούμε ότι οι παίχτες μας, ο προπονητής μας και οι φίλαθλοι μας είναι νικητές μέχρι τώρα για πάρα πολλούς λόγους. Και αυτό που θα υποσχεθούμε είναι ότι οι άπαντες θα δώσουν το 200% για να μπορέσουμε να ισοφαρίσουμε αύριο τη σειρά και να πάμε σε πέμπτο παιχνίδι. Υπάρχουν προβλήματα, αρκετά τραυματισμών όπως γνωρίζετε. Υπάρχουν διάφορα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και καλούμαστε κάθε μέρα να τα ανταπεξέλθουμε. Κυρίως οι παίχτες και οι προπονητές, γιατί αυτοί είναι πρωταγωνιστές. Αυτοί μοχθούν κάθε μέρα, αυτοί υδρώνουν και αυτοί πολλές φορές δεν παίρνουν αυτό που τους αναλογεί. Ναι, έγινε μια συνάντηση. Συζητήσαμε να γίνει μια συνάντηση. Συναντήσαμε τους αξιότιμους κύριους Σβερκούνο, Κουκουλεκίδη, Πιλοίδη, Μπίτη. Κάναμε μια συνάντηση. Δεν θέλαμε να την δημοσιοποιήσουμε και δεν θα σας πούμε τα. Καταθέσαμε κάποια αιτήματα. Είναι προφανές ότι υπάρχει διάσταση απόψεων, δηλαδή νομίζω είναι πασιφανές. Δεν θέλουμε να πούμε κάτι παραπάνω. Ήταν παρουσία και του κυρίου Αλβέρτη, του κυρίου Παπά, ήταν και η κυρία Θάνο από η νομική μας εκπρόσωπος. Συναντηθήκαμε, είπαμε κάποια πράγματα. Περιμένουμε να δούμε στα αιτήματα που καταθέσαμε ποια θα είναι η αντίδρασή τους.
0: Λοιπόν, πάμε στα διεθνή τώρα για να ακούσουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Αύριο η μεγάλη μέρα, ε?
4: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Ζέντα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές στο 943 Ιντερνετ Sports. Μία και σήμερα που λέγαμε και στο στρατό. Ξεκινάει αύριο στο Μεξικό η εθνική ομάδα της εν λόγω χώρας θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη της Νοτιού Αφρικής. Στο Μεξικό υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός, ωστόσο υπάρχει και διαδηλώσεις, υπάρχουν πολλοί απλήρωτοι, έχουν βγει στους δρόμους. Η πρόεδρος της χώρας, η κυρία Σάιμπλαουμ, λέει ότι όλα θα λειτουργήσουν καλά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα σχολεία, όταν θα παίζει η εθνική ομάδα, θα είναι κλειστά. Θα υπάρχει τηλεργασία για τους εργαζόμενους, ούτως ώστε όσο γίνεται περισσότερο να είναι κοντά να στηρίξουν την εθνική ομάδα του Μεξικού, που είναι η μία από τις τρεις οικοδέσποινες του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πάμε τώρα σε ένα σημαντικό πρόσωπο, Ενρίκε Μακάγια, 91 ετών, Αργεντινός τηλεσχολιαστής, ο οποίος έμενε όταν ήταν μικρός δίπλα στο σπίτι του Αλφρέντο Τι Στέφανο, έτσι είχαν αποκτήσει μια πολύ καλή φιλική σχέση. Όταν λοιπόν ανέλαβε να εργάζεται ως τηλεσχολιαστής, ξεκίνησε να παρακολουθεί όλα τα παγκόσμια κύπελλα και από το 1958, τότε που πήγε στη Σουηδία, που μάλιστα ξεκίνησε με πλοία, με τρένα, με λεωφορεία. Τελικά μετά από μια οδύσσια κατάφερε να φτάσει στο Χόλμη για να καλύψει το πρώτο του παγκόσμιο κύπελο, βλέποντας διαζώσει στον Πελέ. Και βεβαίως ακολούθησαν έκτοτε όλα τα παγκόσμια κύπελα και το τελευταίο βέβαια με τον Λιονέλ Μέση. Τώρα βεβαίως δεν θα είναι σε ένα πρωτοκλασάτο κανάλι όπως ήταν τα χρόνια εκείνα. Τώρα ο Ενρίκε Μακάγια στα 91 του χρόνια θα είναι σε ένα μικρό αλλά καλό κανάλι, το Direct TV, προκειμένου να καλύψει το παιχνίδι.
0: Ωραία, ενδιαφέρον.
4: Ναι. Πάμε να δούμε τώρα ότι υπάρχουν 16 ποδοσφαιριστές οι οποίοι αλλού γεννήθηκαν, αλλά για άλλη εθνική ομάδα θα παίξουν. Για παράδειγμα, ο Άγκους Γκάν γεννήθηκε στο Νόρις της Αγγλίας, αλλά θα εκπροσωπήσει την εθνική ομάδα της Σκωτίας. Το ίδιο ισχύει για τον Τζορτζ Χέρστ. Στο Σέφιλ της Αγγλίας γεννήθηκε, θα παίξει και αυτό στη Σκωτία. Ο Τάιλερ Φρέτσελ γεννήθηκε στο Μάντσεστερ, θα παίξει και στη Σκωτία. Ο Τζουλιάνο Σιμεώνε, ο γιος σημερινού προπονητού της Ατλέτικο Μαδρίτης, γεννήθηκε στη Ρώμη, θα εκπροσωπεί στην Εθνική Αργεντινής. Ο Νίκο Πάστο, Αργεντινός, γεννήθηκε στην Τενερίφη. Ο Τέο Άσγκαρτ γεννήθηκε στο Λίβερπουλ. Ο Χόλαντ γεννήθηκε στο Λίντς, οι δύο αυτοί θα εκπροσωπήσουν στην Εθνική Νορβηγίας. Ο Τζιοβάνι Ρέινα με τον Σεμπάστιαν Βερθχόντελ θα εκπροσωπήσουν την εθνική ομάδα των ΗΠΑ. Ο πρώτος γεννήθηκε στο Σάντερλαντ, ο δεύτερος στην Οστάνδικ του Βελγίου. Ο Εβάν Κεσάν γεννήθηκε στο Αζαξιό της Γαλλίας, θα εκπροσωπήσει την ακτή Ελεφαντοστούν. Ο Μάρτιν Μπατούρινα, γεννημένος στην Ελβετία, στη Ζυρίχη, θα εκπροσωπήσει την εθνική Κροατίας. Ο Μάρκος Τιράν που γεννήθηκε στην Πάρμα θα εκπροσωπήσει την εθνική Γαλλίας. Ο Σαντιάγκο Χιμένες, ο οποίος γεννήθηκε στην Μασαχουσέτη, θα εκπροσωπήσει το Μεξικό. Ο Εντμίλσον Ζουν που γεννήθηκε στη Λιέγη θα εκπροσωπήσει την εθνική ομάδα του Κατάρ. Ο Τζόρνταν Αγίου που γεννήθηκε στη Μασαλία θα εκπροσωπήσει την Γκάνα. Και ο Ροντρίγκο Σάλιβαρ, ο οποίος γεννήθηκε στην Ισπανία στο Αλμπαθέτε, θα εκπροσωπήσει την εθνική ομάδα της Ουρουγουάης.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Έχεις τώρα, κάτι άλλο μουντιαλικό ή να έρθουμε λίγο στα εκτός? Καταρχάς τώρα...
4: Μουντιαλικό το... να πω ότι ο Σομαλός διαιτητής που το απαγορεύτηκε η είσοδος και επιστρέφει πίσω, ο Μαρ Άρτα, γύρισε στην Τουρκία. Όπως είπε ο ίδιος, 11 ώρες όταν έφτασε στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι, τον ανέκριναν, τον ρώτησαν για τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα του, για τη δράση της αν έχει κάποια γνώση για τη δράση της τζιχαντικής εταιρείας οργάνωσης Al-Shabaab. Ναι, και επίσης τον ρώτησαν γιατί είχαν πληροφορίες ότι κάποιος από τους φίλους του έχει δεσμούς με την τρομοκρατική οργάνωση Al-Shabaab. Έτσι λοιπόν δεν του επέτρεψαν βάσει των νέων νόμων που ισχύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες να εισέλθει στη χώρα.
0: Άκουσαν. Μάλιστα.
4: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ο Αρμπελό επίσημα παρελθόν.
4: Να πω και κάτι άλλο. Όταν έφτασε το αεροπλάνο με την εθνική ομάδα του Κορασάο, ένας από τους ποδοσφαιριστές βγήκε έξω και χόρευε παραδοσιακούς χορούς. Βγήκε λοιπόν και ο πιλότος και άρχισε να τον ακολουθεί. Χόρευε μαζί του. Οπότε
0: πράγματα,
4: ήταν ένα ωραίο κλίμα.
0: Ναι, φοβερό το είδα.
4: Ναι.
0: Λοιπόν.
4: Και βεβαίως, μισό λεπτό, ο Υπουργός Αθλητισμού του Ιράν έστειλε, ο κύριος Αχμέντ Νταμιαναλή, έστειλε σήμα ότι σε περίπτωση που καταπατηθεί έστω και ένα από τα σύμβολά μας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ακόμα και αν έχει αρχίσει το παιχνίδι, είμαστε σε θέση να αποχωρήσουμε. Πρέπει να το γνωρίζετε.
0: Μάλιστα.
4: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πότε ανακοινώνεται ο Μουρίνιο επισήμως?
4: Σήμερα το μεσημέρι θα δώσει τη συνέντευξη τύπου. Από χθες το βράδυ έχει φτάσει στη Μαδρίτη. Θα τον παρουσιάσει ο Φλωρεντίνο Πέρεθ και θα πιάσει δουλειά βέβαια για τη δημιουργία της νέας Ρεάλ Μαδρίτης. Απ' την άλλη πλευρά, σήμερα λύθηκε και τυπικά η συνεργασία του Άλβαρο Αρμπελόα, οπότε θα αναζητήσει αλλού την τύχη του για να εργαστεί. Ενώ μάθαμε τελικά τα 150 εκατομμύρια, όπως τουλάχιστον λέει η Ατλέτικο Μαδρίτης, έκανε πρόταση η Ρεάλ σε αυτήν για το Χούλιαν Άλβαρες, αλλά απορρίφθηκε.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Στην Μπενφίκα ποιος πάει τώρα?
4: Στην Μπενφίκα παρουσιάστηκε ο Μάρκο Σίλβα, ανέλαβε την τεχνική της ηγεσία, διετέ συμβόλαιο, συν 2 χρόνια οψιών. Αν δηλαδή συνεχίσει και πάει καλά, ανανεώνεται αυτομάτως το συμβόλαιό του.
0: Μάλιστα.
4: Τώρα, πάμε και στην Αταλάντα, η οποία έχει νέο αθλητικό διευθυντή, τον Κουστιάνο Τζίντολι, πριν 2 χρόνια ήταν στη Γιουβέντους. Οι οποίοι θέλουν να πάρουν τον Βέλγο Αλντών Γιάσπαρη από τη Μίλαν. Αλλά αυτή τη στιγμή, όπως είναι η Μίλαν, είναι σχεδόν ακέφαλη. Δεν ξέρουν ποιος είναι τεχνικός διευθυντής, ποιος είναι αθλητικός διευθυντής και δεν έχουν με ποιον να μιλήσουν. Ναι, συμβαίνουν και αυτά.
0: Εντάξει. Ωραία, έγινε. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Για χαρά.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 943 Interveten Sports.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, φίλες και φίλοι, για κομπίνα Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Ζέτα μου, καλό μεσημέρι.
0: Μαφαίο, κλεισμένος, φινιτό.
1: Ναι. Νομίζω ότι θα είναι η δεύτερη μεταγραφή. Σίγουρα θα είναι η μεταγραφή, νομίζω, μετά τον Φορτούνη. Την ερχόμενη Τετάρτη θα έρθει στην Αθήνα, θα υπογράψει και θα καλύψει έτσι τη θέση του Κωστίνια, που κι αυτός την ερχόμενη εβδομάδα θα υπογράψει. Μάλλον έχει υπογράψει, απλά θα ανακοινωθεί από την Brighton. Γιατί ξέρεις, Ζέτα, γιατί οι μεταγραφές στην Premier League ξεκινάνε 15 Ιουνίου, οπότε θα ανακοινωθεί και επίσημα μια ολοκληρωτή που έχει μεταγραφεί. Ο Ολυμπιακός βρήκε το πρώτο δεξιμπακ, θα ψάχνει για το δεύτερο, έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι θα αποκτήσει και δεύτερο μπακ. Τώρα αν θα είναι ο Τσάπρας ή όχι, νομίζω θα το ξέρουμε το επόμενο δήμερο. Γιατί στον Ολυμπιακό δεν είναι διατεθειμένοι να περιμένουν, όπως έγινε με το φιάσκο Γιαννούλη, να περιμένουν κάτι αντίστοιχο και με τον Τσάπρα. Αν ο Λεμπαδιακός δεχτεί την πρόταση του Ολυμπιακού, έχει καλώς, θα τον αποκτήσει. Αν όχι, θα πάει για μια άλλη λύση.
0: Σχετικά με το όνομα του Καντσελιέρη που γράφτηκε και
1: να
0: πάει.
1: Πω, ναι. Είναι ένα όνομα που μας είχε απασχολήσει και πέρσι το καλοκαίρι. Είμαστε καλά, έτσι, από τη Λάτσιο, αριστεροπόδαρος εξτρέμ, σε καλή ηλικία. Φαίνεται ότι επειδή τώρα του χρόνου τελειώνει το συμβόλαιό του, να είναι πιο ελκυστική η χρονική στιγμή, η περίοδος αυτή, για να μπορέσει να γίνει μια τέτοια μετακίνηση. Αρέσει τον Ολυμπιακό. Είναι ένας παίκτης με τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Το περιμένουμε και αυτό να το δούμε. Τώρα όσον αφορά για την αριστερή πλευρά, να σου πω ότι ο Πεδρόσα της Σεβίλης, ένα παιδί του Μεντιλίμπαρ, είναι αυτός που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για να έρθει στον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι θα φύγει κάποιος, έτσι, γιατί ακούμε και λέμε ότι ο Ορτέγκα θα φέρει πρόταση ο μάνατζερ του, αλλά ακόμα επίσημη πρόταση δεν έχει φτάσει στον Ολυμπιακό. Έτσι κι αλλιώς τον Ολυμπιακό τον έχουν ενημερώσει ότι πρέπει να βρει ομάδα του μάνατζερ του Ορτέγκα μετά από 3 χρόνια στον Ολυμπιακό. Αλλά θα πρέπει να έρθει μια πρόταση για να αντιάσει η θέση και να κάνουμε συζήτηση. Δεν νομίζω ότι θα περιμένει ο Ολυμπιακός το πότε ο Ορτέγκα θα φέρει πρόταση για να αποκτήσει αριστερό μπακ. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ θέλει, Ζέτα, σε 19 μέρες που η ομάδα θα αναχωρήσει για την Ολλανδία, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, να έχει τουλάχιστον 4-5 παίκτες από αυτούς που θα προσταθούν στο ρόστερ. Προφανώς και δεν είναι δυνατόν να είναι όλοι. Θα μας πάρει και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, όπως συμβαίνει συνήθως. Αλλά τουλάχιστον σε παίκτες κλειδιά, σε θέσεις που τον απασχολούν τον Μεντιλίμπαρ, νομίζω ότι θα τα ξεκαθαρίσει αυτά τα θέματα το επόμενο 20ήμερο.
0: Τελικά ο Ουνάι Λόπεθ ανακοίνωσε την.
1: Επεκτάθηκε
0: στην εργασία του με την Ραγιοβανιακάνο, οπότε μένει εκεί. Θα παραμείνει, λέω, στην Ραγιοβανιακάνο.
1: Στην Ραγιοβανιακάνο και θα συνεχίσει την καριέρα του εκεί. Παρά το γεγονός ότι είχε δώσει τα χέρια με τον Ινάκη Μπάνια, το μάνατζερ του και το μάνατζερ του Μεντιλίμπαρ. Τελικά φαίνεται έκανε πίσω, δεν ήθελε να ρισκάρει, ήθελε να παραμείνει στην Ράγιο. Οπότε πάει και αυτή η περίπτωση. Και ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς μαζί με τον Μεντιλίμπαρ Ζέτα ψάχνουν 2 χαφ πλέον, ένα εξάρι και ένα οκτάρι.
0: Okay, και έτσι σαν ανακοίνωση ήταν αυτό το φιλικό με την Ρακόβ.
1: Ναι, με τέσσερις μέρες ή 5 μέρες μετά την άφηξη της ομάδας στο Παπονικό Κέντρο του Ρότερνταμ, γιατί στις 2 ή στις 3 θα φτάσει ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία. 4 μέρες μετά θα γίνει το πρώτο φιλικό παιχνίδι. Βέβαια δεν το ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Οι άνθρωποι της Ροστόφ το ανακοίνωσαν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σε λίγες μέρες θα γίνουν γνωστά, γιατί ο Ολυμπιακός θα δώσει Ζέτα τουλάχιστον 6 φιλικά παιχνίδια στη διάρκεια της προετοιμασίας και μέχρι τις 3 Αυγούστου όταν θα δώσει το πρώτο επίσημο για τα προβληματικά. Σε λίγες μέρες θα μάθουμε ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι και στο πρώτο στάδιο αλλά και στο δεύτερο.
0: Μάλιστα, Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά. Η ώρα είναι 2 και 28, κάνουμε τώρα το break μας, πολιτικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις, θα είμαστε μαζί σε πολύ λίγο. Με την Intervention πάντα μαζί μας, παίξει υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών, μην το ξεχνάτε αυτό. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι σε πολύ, πολύ λίγο.
2: Intervention Sports.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
2: 943 Intervention Sports.
9: Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από την Βουλή, καθώς ξεκίνησε η συζήτηση της συνταγματικής αναθεώρησης στην ολομέλεια του σώματος. Ξεκίνησε με διαφορίες, με διαφωνίες πάντως. Η συζήτηση καλείται να επικυρώσει σήμερα την πρόταση του Προέδρου της Βουλής, του Νικήτα Κακλαμάνη, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Τώρα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΟΚΟΕ και Πλεύση Ελευθερίας έθεσαν ζήτημα fast track διαδικασιών, υποστηρίζοντας ότι το χρονοδιάγραμμα των 2 μηνών προθεσμίας προκειμένου να υποβάλει η Επιτροπή την έκθεσή της στην Ολομέλεια δεν είναι αρκετό. Απήντησε η Ντόρα Μπακογιάννη για λογαριασμό της Νέας Δημοκρατίας. Λυπάμαι κύριοι συνάδελφοι, δεν είμαστε σχολείο, Βουλή είμαστε και συνεδριάζει και κατά τη διάρκεια του θέρους, είπε η κυρία Μπακογιάννη. Να πω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων, μεταξύ άλλων τη δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, αξιολόγηση στο δημόσιο και την αξιολόγηση στο δημόσιο, αλλά και την τροποποίηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Να πω, χθες είχαμε και το νομοσχέδιο για την μετανάστευση και το άσυλο. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Υπέρ ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΟΚΟΕ, Ελληνική Λύση και το κόμμα Νίκη. Το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του τάχθηκε με το παρόν. Σύμφωνα τώρα με το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, μειώνονται οι προθεσμίες για την οικειοθελή αναχώρηση όσων απορρίπτεται το αίτημά τους από 25 σε 14 ημέρες. Εισάγονται ταχύτερες διαδικασίες εξέτασης αιτήσεων απευθείας κατά την είσοδο ή τη σύλληψη στα σύνορα και πλέον αυστηροποιείται το ποινικό πλαίσιο για τους διακινητές παράτυπων μεταναστών. Πάμε στο ΠΑΣΟΚ, όπου χθες είχαμε συνέντευξη στο One Channel από τον Νίκο Ανδουλάκη. Δεν είμαστε κόμμα γιοταχή. Στο ΠΑΣΟΚ είμαστε όλοι στην ίδια γραμμή. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μάλιστα ανέφερε ότι πλέον έχει έρθει η ώρα του ΠΑΣΟΚ να κυβερνήσει, καθώς τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Αλέξης Τσίπρας έχουν κρυθεί. Σήμερα το πρωί, εδώ στην εκπομπή μας, η Ελλάδα Σήμερα είχαμε τον βουλευτή του κόμματος του ΠΑΣΟΚ, τον Πέτρο Παπά, ο οποίος τόνισε ότι ή θα είμαστε πρώτο κόμμα ή δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν. Στις χρηστικές ειδήσεις είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για τις τροποποιητικές δηλώσεις αναδρομικών μισθών και συντάξεων του 2024. Πάμε στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις. Αρχικά στην υπόθεση της διαφθοράς του κυκλώματος, διαφθοράς στον χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται σε αυτό το κύκλωμα διαφθοράς. Σύμφωνα με την κατηγορία, οι εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα φέρεται να απεκόμισαν κέρδος 1.000 ευρώ από την παράνομη δράση της, ενώ οι αρχές κατέσχισαν ποσά που φαίνεται να υπερβαίνουν τις 330.000 ευρώ. Έχουμε επίσης σήμερα επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας, η οποία είναι σε εξέλιξη σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 8 σύλληψεις. Στην δολοφονία στον Λόγκο Αιγίου, σε εξέλιξη και εκεί αστυνομικές έρευνες για την διπλή δολοφονία μητέρας και γιού μέσα στο σπίτι τους. Τώρα, δίωξη για ανθρωποκτονία ασκήθηκε κατά του 65χρονου Ιταλού συντρόφου του 54χρονης γυναίκας. Ο άνδρας διώκεται πλέον και για οπλοκατοχή. Και επίσης είχαμε και ένα τραγικό περιστατικό χθες σε βράδυ στο Μοναστηράκι. Μία 20χρονη πήδηξε από τον έκτο όροφο κτηρίου. Τώρα νοσηλεύεται στο ΚΑΤ. Το πιο πιθανό σενάριο, αυτό που εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές, είναι να πρόκειται για απόπειρα αυτοκτονίας. Και ολοκληρώνουμε με την διεθνή επικαιρότητα. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τα μεσάνυχτα αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για την κατάρρευση του αμερικανικού ελικοπτέρου. Την ίδια ώρα τώρα, συναγερμός και σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ για αναχέτηση πυράβλων και ντρόουνς μετά από ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις. Τώρα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραγτζή, ανέφερε από την πλευρά του ότι η Τεχεράνη δεν θα αφήσει αναπάρκτες εχθρικές ενέργειες. Και ολοκληρώνοντας, να πάμε στο Belfast στην Βόρεια Ιρλανδία. Σοκ από την βάρβαρη επίθεση που σημειώθηκε με έναν άντρα από τη Σομαλία να συλλαμβάνεται, καθώς επιχείρησε να αποκεφαλίσει με μαχαίρι έναν πολίτη. Ο 40χρονος, να πω ότι έχει υποστεί σοβαρά τραύματα, έχει χάσει το μάτι του, ενώ η τραγωδία αποφεύχθηκε χάρη στην παρέμβαση περαστικών. Τραγωδία ενώ τον θάνατο του 40χρονου. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας τώρα, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στους δρόμους. Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ομάδες ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε κτίρια και οχήματα, ενώ πυρπόλησε
σαν λεωφορείο, αλλά και αρκετά αυτοκίνητα, κατοικίες επίσης, τις οποίες διέμεναν μετανάστες, αλλά και τα αυτοκίνητά τους βρέθηκαν επίσης στο στόχαστρο. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: σχεδόν παρά 20, ακούτε το δεύτερο μέρος του μαγκαζίνου του 943 Interveten Sports. Η Interveten μαζί μας και πάμε να δούμε τι γίνεται στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ ως επιτοπλίστων. Λογικά θα έχουμε εξελίξεις. Ακούμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Σήμερα είναι η κρίσιμη μέρα για το αν θα μείνει ο Ρασβαλουτσέσκου ή όχι.
1: Ναι, είναι πράγματι δέτα πολύ κρίσιμες οι ώρες για το μέλλον του Ρασβαλουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Πολλοί υποστηρίζουν ότι είναι αν όχι με τα δύο, με το ένα πόδι εκτός τούμπας. Mm-hmm. Πολλοί λένε ότι έκλεισε ο κύκλος και ότι απομένει μόνο η ανακοίνωση για το τέλος αυτής της πολύχρονης συνεργασίας. Mm-hmm. Υπάρχουν νέα δημοσιεύματα από τη Ρουμανία, μάλιστα οι Ρουμάνοι το πάνε ένα βήμα παρακάτω και λένε ότι έχει πάρθει η τελική απόφαση και ότι αυτή τη στιγμή οι δύο πλευρές συζητάνε για τις λεπτομέρειες διευθέτησης του διαζυγίου και ότι αμέσως μετά ο Λουτσέσκου θα ταξιδέψει για τη Σαουδική Αραβία προκειμένου να κλείσει εκεί τη νέα του ομάδα, διότι έχει μια πολύ σημαντική πρόταση στα χέρια του με πάρα πολύ καλά οικονομικά δεδομένα και πως θα συνεχίσει εκεί την προπονητική του καριέρα. Ας κρατάμε μικρό καλάθι.
0: Μέχρι το βράδυ, δηλαδή σήμερα, πρέπει με κάποιο τρόπο να γνωρίζουμε, είναι η τελική, ας πούμε, το τελικό περιθώριο. Δεν μπορεί να συμβεί αύριο ή μεθαύριο.
1: Φυσιολογικά δεν μπορεί να πάει παρακάτω. Άντε να πούμε αύριο τώρα, δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει παραπάνω ή παρακάτω, γιατί έχει ξεχυλώσει πάρα πολύ το θέμα. Μάλιστα άλλες πληροφορίες από το περιβάλλον του Λουτσέσκου, από το πολύ κοντινό περιβάλλον του Λουτσέσκου, λένε πως ο Ρασβάν επιμένει να θέλει μια τελευταία επικοινωνία με τον Ιβάν Σαββίδη. Επιμένει να λέει πως θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ και να ολοκληρώσει το έργο του. Άρα λοιπόν, γι' αυτό λέω να κρατάμε μικρό καλάθι, διότι είναι πάρα πολύ λεπτές οι ισορροπίες στη δεδομένη χρονική στιγμή. Και να μην θεωρούμε τίποτα δεδομένο. Το να βγούμε να πούμε ότι τέλειωσε ο Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ είναι το μόνο εύκολο. Να μην διαψευστούμε από τα γεγονότα, διότι αυτή τη στιγμή ακόμα και ο Λουτσέσκου ο ίδιος, από τη στιγμή που ελπίζει ότι θα παραμείνει, δεν είναι σίγουρος για το μέλλον του.
0: Δεν ξέρω. Ναι, όταν μάλιστα είπαμε και στο δελτίο, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του Σάντος σε διοικητικό πόστο, πάει να πει ότι παίρνονται διάφορες αποφάσεις σε ερήμην του.
1: Μα αυτό είναι βέβαιο. Μιλάμε τώρα, έγινε συνάντηση οργανωτικού επίπεδου με όλα τα στελέχη του ΠΑΟΚ και για πρώτη φορά απουσίαζε ο Λουτσέσκου. Αυτό δεν είχε συμβεί ποτέ στο παρελθόν. Ο Λουτσέσκου, λέγαμε και χθες, ότι δεν είναι απλά ένας προπονητής στον ΠΑΟΚ. Είναι κάτι παραπάνω. Τα τελευταία χρόνια ουσιαστικά αυτός επενέβαινε και σε ζητήματα δημοσίων σχέσεων, σε ζητήματα οργανωτικά, μέσα στα γραφεία, ήταν η φωνή του ΠΑΟΚ προς τα έξω. Ξαφνικά φαίνεται να τον έχουν κάνει όλοι πέρα, να μην του δίνουν κανένα λόγο, να μην τον ενημερώνουν για τίποτα. Και αυτό κάτι έδειξε βεβαίως. Είπες και εσύ ότι υπήρξε επαφή, και πράγματι υπήρξε επαφή με τον Φερνάντο Σάντος. Για ένα άλλο πόστο όμως, για μια θέση κοντά στον Ιβάν Σαββίδη ως διευθυντής του αγωνιστικού τμήματος. Αλλά χωρίς να ερωτηθεί ο Λουτσέσκου. Προσελήφθη ο Μάτος χωρίς να ερωτηθεί ο Λουτσέσκου. Έγινε η αναβάθμιση του Βιερίνια χωρίς να ερωτηθεί ο Λουτσέσκου. Όλα αυτά είναι κρίκη στην αλυσίδα, η οποία οδηγεί μέχρι αυτό το σημείο που φτάνουμε τώρα. Επαναλαμβάνω, πολλοί θεωρούν, άνθρωποι που ξέρουν πρόσωπα και πράγματα, ότι ο Λουτσέσκου τελείωσε από τον ΠΑΟΚ. Αλλά εμείς ας μην το πούμε ακόμα, γιατί στη ζωή πολλά συμβαίνουν. Ας περιμένουμε το επίσημο.
0: Επομένως, πλέον πολύ κοντά είναι ο Γιαννούλης μετά τα χθεσινά.
1: Ο Γιαννούλης εξαρτάται από την Augsburg. Ή καλύτερα εξαρτάται από το αν θα ανεβάσει κι άλλο την προσφορά του ΠΑΟΚ. Οι Γερμανοί επιμένουν να λένε ότι κάτω από τα 5 εκατομμύρια δεν τον δίνουμε τον ποδοσφαιριστή. Έχουμε καλύτερες προτάσεις από την Αγγλία. Αλλά συνυπολογίζοντας την επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή να πάει στον ΠΑΟΚ, γι' αυτό ρίχνουν και νερό στο κρασί τους. Αλλά το κρασί αυτό φτάνει μέχρι τα 5 εκατομμύρια, όχι παρακάτω. Το ΠΑΟΚ φτάνει μέχρι τα 3 συν 1, 4 εκατομμύρια δηλαδή. Υπάρχει μια διαφορά του 1 εκατομμυρίου. Τώρα, το κατά πόσο μπορεί να γεφυρωθεί αυτό το εκατομμύριο, είναι και αυτό κάτι που πρέπει να το δούμε τις επόμενες μέρες. Αλλά αυτό το θέμα που καίει αυτή τη στιγμή τον ΠΑΟΚ είναι ο Λουτσέσκου. Μέσα στην ημέρα πράγματι ίσως να έχουμε εξελίξει μέχρι το βράδυ, γιατί όπως είπες και εσύ, δεν μπορεί να πάει παρακάτω αυτή η υπόθεση. Έχει κουράσει πάρα πολύ και τον κόσμο, ανησυχεί ο φιλάθλος κόσμος του ΠΑΟΚ, η προετοιμασία πλησιάζει. 22 Ιουνίου ξεκινά ο ΠΑΟΚ και δεν ξέρει αυτή τη στιγμή με ποιον προπονητή θα ξεκινήσει. Δεν έχει γίνει καμία προσθήκη και καμία αφαίρεση ποδοσφαιριστή. Γενικά όλα είναι παγωμένα στον ΠΑΟΚ. Εκτός από αυτές τις δύο προσλήψεις, την πρόσληψη του Μάτος και την αναβάθμιση του Βιερίνια, δεν έχει γίνει κάτι άλλο.
0: Μάλιστα, τι έγινε στον Άρη? Είδα ότι πρέπει να δώσει πολλά χρήματα γιατί δικαιώθηκε από την FIFA ο Πάβισιτς. Θες να μου πεις τι έχει γίνει ακριβώς με αυτή την κατάσταση?
1: Είναι κάποια δεδουλευμένα για τα οποία προσέφυγε στο ΚΑΣ ο ποδοσφαιριστής και δικαιώθηκε, αλλά για μία ακόμη φορά οι άνθρωποι του Άρη λένε ότι δεν υπάρχει ανησυχία, ότι είναι ένα χρέος το οποίο το γνωρίζανε, ότι θα διευθετηθεί και ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα με κάποιο μπάν, ας πούμε, ή κάποιο περιορισμό στις μεταγραφές. Καθησυχάζουν γενικά τον κόσμο οι άνθρωποι του Άρη και στρέφουν την προσοχή τους περισσότερο στην έναρξη της προετοιμασίας, στα μεταγραφικά θέματα, τα οποία και εδώ είναι παγωμένα, πρέπει να πούμε. Ούτε στον Άρη έχουμε καμία εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Μετά το ναυάγιο με τον Φούντα δεν υπήρξε καμία άλλη κίνηση από τον Άρη. Περιμένουμε και εκεί να δούμε τι θα συμβεί. Γενικώς είναι πολύ περίεργες οι καταστάσεις αυτή τη στιγμή και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ, από την άνοια ότι δεν υπάρχουν εξελίξεις. Και αν στον Άρη έχουν δρομολογηθεί κάποια πράγματα, έχει κλείσει ο Γρηγορίου, έχει κλείσει το αθλητικό κέντρο και περιμένουμε απλά τις κινήσεις σε μεταγραφικό επίπεδο, στον ΠΑΟΚ βλέπουμε ότι ούτε προπονητής υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Μιλώντας για Άρη, τι θα γίνει το βράδυ της Κυριακής στο Μακεδονία?
1: Εκεί θα γίνει κάτι το ανεπανάληπτο, όπως λένε οι άνθρωποι του Άρη. Παρά τις ενστάσεις του Σπανούλη, ο οποίος δεν ήθελε να συμβεί όλο αυτό, δεν ήθελε να υπάρξει υποδοχή, γι' αυτό και δεν ήθελε να γίνει γνωστή η ώρα της άφηξής του στη Θεσσαλονίκη, οι άνθρωποι του Άρη επέμεναν πως ένα τέτοιο γεγονός δεν μπορεί να περάσει έτσι, ότι περίμεναν πως και πως οι Αριανοί μια τέτοια άφηξη στο αεροδρόμιο εδώ και χρόνια. Δεν μπορεί, του είπαν, να μαστερήσει μια τέτοια χαρά. Θα το υποστείς εντός εισαγωγικών, θα υποστείς εντός εισαγωγικών την αγάπη του κόσμου και θα είσαι κοντά τους, διότι θα βρεθούν κατά χιλιάδες, όπως φαίνεται, στο αεροδρόμιο Μακεδονία την Κυριακή το βράδυ στις 7 για να υποδεχτούν τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος πετά 6 και 5 από την Αθήνα. Θα φτάσει γύρω στις 7 στη Θεσσαλονίκη και αντιλαμβάνεσαι τι πρόκειται να συμβεί. Θυμίζω ότι τη Δευτέρα είναι και η επίσημη παρουσίασή του στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο, στην αίθουσα Ηλίας Διγούρης, αλλά εκεί δεν θα μπορούν να μπουν οπαδοί. Θα είναι μόνο για δημοσιογράφους, βέβαια απ' έξω θα έχει πάρα πολύ κόσμο και εκεί. Άρα λοιπόν θεώρησαν οι άνθρωποι του Άρη καλό να τον υποδεχτούν μαζικά στο αεροδρόμιο. Οπότε αναμένεται να δούμε εικόνες από το παρελθόν την Κυριακή το βράδυ με την υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
0: Μαναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Interveten Sports.

0: Λοιπόν, για να επανέλθουμε λίγο σε ρυθμούς Μουντιάλ. Εγώ έβλεπα από το πρωί μέχρι το βράδυ, δηλαδή δεν ξέρω σε μία μέρα πόσα επεισόδια, τους Vikings, έτσι μου άρεσαν πάρα πολύ. Και όταν είδα τη φωτογράφηση της εθνικής ομάδας της Νορβηγίας, όπου είναι όλοι ντυμένοι και όλη η εικόνα και όλο το background είναι εντελώς Vikings, μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, όμως συνέβησαν και διάφορα άλλα για αυτή τη φωτογραφία. Θα ακούσουμε περισσότερο από την Αντριάννα Πούλιου. Λοιπόν, Αντριάννα, καλό μεσημέρι. Υπήρχε λοιπόν αυτή η πρόταση, αυτή η έμπνευση κτλ. Για πες μας λίγο, πώς είναι η φωτογραφία.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Ναι, όντως, η Νορβηγία αποφάσισε να δώσει ένα δικό της στίγμα, θα έλεγε κανένας, πριν το Μουντιάλ. Mm-hmm. Στη φωτογραφία, μάλλον αυτή. Απεικονίζεται ο Ερλίνγκ Χαλάντ και mm-hmm. οι υπόλοιποι διεθνείς σε ένα παραθαλάσσιο τοπίο, κρατώντας ασπίδες, mm-hmm. τόξα, βέλη και τσεκούρια, mm-hmm. ενώ στο φώτο διακρίνονται παραδοσιακά πλοία των Vikings.
0: Μάλιστα, δηλαδή ακριβώς τα μάμε έτσι όπως ξέραμε εμείς τότε και όπως τέλος πάντων είχε αναβιώσει με τις διάφορες σειρές. Μάλιστα, και...
1: Ωστόσο, όλο αυτό, όπως καταλαβαίνεις, δημιούργησε έντονες αντιδράσεις, γιατί ορισμένοι σχολιαστές υποστήριξαν ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση εξεδανικεύει μια ιστορική περίοδο που συνδέεται με πολέμους, επιδρομές και βίαιες πράξεις.
0: Mm-hmm. Εντάξει, είναι μια ιστορία της Νορβηγίας, ωστόσο προφανώς υπήρχε βιαιότητα στο πλαίσιο της επικράτησης. Εντάξει, το είπαν αυτό, τι άλλο?
1: Εξέφρασαν πάρα πολλούς προβληματισμούς για ορισμένα σύμβολα και στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν.
0: Φαντάζομαι τα τσεκούρια, τα μαχαίρια, τι άλλο είπες, οι ασπίδες, τα ρόπαλα, όλα αυτά. Ναι, προφανώς δεν είναι στοιχεία που συνάδουν με τον καλό αθλητισμό.
1: Mm-hmm. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των επικριτών της φωτογράφησης ήταν και ο Μάρκους Σλέτχολ, mm-hmm. ο οποίος είναι δημοσιογράφος, mm-hmm. και υποστήριξε ότι η αισθητική της καμπάνιας μπορεί να θεωρηθεί φασιστική και εθνιστική.
0: Μάλιστα. Εθνικιστική, ναι, εθνικιστική. Καταλαβαίνω. Ωραία, πάντως εσένα πώς σου φάνηκε σαν φωτογραφία?
1: Πάρα πολύ τρελό. Mm. Παρ' όλα αυτά,

0: Ποδοσφαιριστές πάνε όλα για όλα, ειδικά ο Χάλαντ, που του ταιριάζει και πάρα πολύ αυτή η φωτογράφηση με το ξανθό μακρύ μαλλί. Είναι ένας Βίκινγκ 100%. Λοιπόν, Αντριάννα Πούλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού τώρα, κυρίες και κύριοι, και ακούμε το Σάκη Μπουσδούνη. Σάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Κεραυνός ενεθρία. Όταν έλαβα τον Παναθηναϊκό, μου ζήτησε να τερματίσουμε στην τέταρτη θέση και να ξεχάσουμε το Europa League. Τερματίσαμε τέταρτη και κάναμε την καλύτερη πορεία στην Ευρώπη εδώ και 16 χρόνια. Ξαφνικά φαίνεται ότι η τέταρτη θέση δεν ήταν αρκετή για αυτούς. Έγιναν λίγο νευρικοί και αυτό είναι όλο. Δηλώσεις Ράφα Μπενίτεθ.
1: Το ξέρω. Κοίτα, μπορεί στην πορεία, ας πούμε, να πούνε ότι, ή να πει ότι κάπου χάθηκαμε στη μετάφραση. Λογικά, κοίτα, το Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κάποια επίσημη προς το παρόν τουλάχιστον αντίδραση πάνω σε αυτό.
0: Ούτε διαρροή. Υπάρχει,
1: όχι προς το παρόν, λέω τώρα. Κατά τη διάρκεια της μέρας θα δούμε. Αλλά η λογική λέει ότι το είπαν Έλαδο Ράφα να συνεργαστούμε και να βγούμε τέταρτη. Μην πας τρίτος, όχι. Δεύτερος ποτέ, τέταρτος. Μου φαίνεται λίγο περίεργο. Επίσης, στις ίδιες δηλώσεις λέει ότι η ομάδα ήταν, ειδικά στο δεύτερο γύρο, ήταν καλύτερη. Εγώ θα πω ότι τους περισσότερους βαθμούς είχε η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός και ξεχνάει ότι δεν είχε ούτε μια νίκη στα play-off, συγγνώμη. Γι' αυτό λέω κάπου, δηλαδή, αν τα βάλεις όλα κάτω, δεν κολλάνε, βρε Σιζέτα. Δεν ταιριάζουν όλα αυτά.
0: Ναι, και δεν είναι τώρα να πει, φτάσαμε και στα ημιτελικά του κυπέλου. Σιγά τώρα. Ο Παναθηναϊκός είσαι.
1: Συγγνώμη, ήταν τεράστια επιτυχία. Επίσης, όταν ήρθε, αν θυμάμαι καλά, ο Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό, ήταν πλην 8 από την κορυφή, με μείον ένα παιχνίδι που το κέρδισε πέρσι, μείον 5, αλλά μείον 8 σου λέω. Μπράβο, και νομίζω μείον ένα, μείον δύο βαθμούς από τον Λεβαδιακό. Με μια νίκη δηλαδή με τον Όφη, πάλι ήταν πάνω από τον Λεβαδιακό. Δηλαδή ήταν κατόρθωμα το ότι θα παίρνα για τον Λεβαδιακό ή κατόρθωμα αν πήγαινε στα ημιτελικά. Παναθηναϊκός είσαι. Εντάξει, να καταλάβω ότι πάντα ένας προπονητής κοιτάζει τη δουλειά του, θέλει να το όνομά του να είναι οκ. Okay. Πάντως τις ίδιες δηλώσεις έμαθα, είχε κάνει, όχι δηλώσεις, κουβέντες να το πω έτσι. Από ένα γνωστό που ήταν στο τελικό του κυπέλου, στο τελικό του Champions League, πάνω κάτω τα ίδια έλεγε. Και μου έκανε εντύπωση τότε, εντάξει, τώρα ξέρεις τώρα, μια κουβέντα off the record και αυτά, δεν μπορείς να το πεις δημόσια γιατί δεν ήσουν και μπροστά. Αλλά έρχονται αυτές τις δηλώσεις και μου κάνει εμένα τουλάχιστον προσωπικά μου κάνει μεγάλη εντύπωση, να σου πω την αλήθεια. Okay, εντάξει. Τώρα ο καθένας για να προασπίσει το όνομά του θα πει πράγματα, αλλά θα δούμε αν θα υπάρξει αντίδραση από τον Παναθηναϊκό, γιατί δεν νομίζω κανείς, τουλάχιστον, γιατί κοίτα, όταν γίνεται ένα τέτοιο deal μετά από καιρό, σιγά σιγά όλο και κάτι βγαίνει, ρε παιδί μου, γιατί θα μου πει κάποιος τώρα ότι, στην Αγγλία ήταν ο Αλαφούζος, ήταν αυτός, δεν ήσουν ούτε εσύ, ούτε κανένας δημοσιογράφος, πώς τα λέτε, Αλλά μετά σιγά σιγά μέσω μανατζαρέων από εδώ και από εκεί σιγά σιγά φεύγουν κάποια πράγματα προς τα έξω. Ποτέ μα ποτέ δεν είχαμε ακούσει κάτι τέτοιο, γιατί ξέρεις, ειδικά αυτό θα είχε γίνει είδηση, ρε παιδί μου, αν ο Παναθηναϊκός είχε ζητήσει όντως από τον κύριο Μπενίτεθ, έλα να συνεργαστούμε, αλλά να βγούμε τέταρτη όμως. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω κάτι τέτοιο.
0: Και χοντράδα και υπερβολή, και κανονικά ο Παναθηναϊκός πρέπει κάπως να απαντήσει με μια ανακοίνωση, δεν ξέρω.
1: Να βάλει, εγώ θα πω να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Ακριβώς.
0: Θα πρέπει
1: κάτι εμένα να βάλει τα πράγματα στη θέση του. Στη θέση τους. Τώρα αν θα το κάνει, θα δούμε. Εδώ θα είμαστε, το καταγράφουμε. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος σιγά σιγά οι μέρες τελειώνουν για το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Δουλεύει αρκετούς παίκτες, θα έλεγα, γιατί πονάει πάρα πολύ τα μεταγραφικά, έτσι, ο Παναθηναϊκός. Και του Γκέρσεν, που έχει βγει το όνομα

0: είναι προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί ειδικά έχει θέμα στο κέντρο ο Παναθηναϊκός και δεν θέλει, γιατί τώρα πρέπει να περάσει 3 προγραμματικούς γύρους. Δεν μπορεί να πάει άδειος, γιατί δεν είναι και τόσο εύκολο οι καλοκαιρινές μεταγραφές, όσο μάλλον, πόσο μάλλον από τη στιγμή που υπάρχει και το Μουντιάλ, έτσι το έχουμε ξαναπεί αυτό, αλλά και του Καμαρά. Τώρα, το τι θα γίνει δεν μπορούμε να ξέρουμε. Σημασία έχει ότι προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι του Παναθηναϊκού. Για αριστερό μπακ, στο θέμα του Ζαχαρίτη, φαίνεται ότι κοιτάζει προς τα εκεί ο Παναθηναϊκός, αλλά και κεντρικός αμυντικός, αλλά όχι όνομα που, από τα ονόματα που, έχουν κυκλοφορήσει μάλλον. Πιστεύω δηλαδή τις επόμενες μέρες σίγουρα, ξεχνάμε και, τη θέση του τερματοφύλακα ο Παναθηναϊκός.
1: Σωστά, που, το είπαμε και με τον Λάμπρο.
0: Μπράβο, που από ό,τι φαίνεται και εκεί πέρα θα δούμε αν θα υπάρξει παραμονή του Τσάβες ή όχι, που κάποια στιγμή ήταν προς αυτή την κατεύθυνση, κάποια στιγμή πάγωσε, να δούμε αν θα πάει με Ελληνόπουλα, γιατί είχε ακουστεί στο ρεπορτάζ για τον Χριστό Γιώργο, που θεωρώ αρκετά δύσκολο με την έννοια ότι το παιδί θέλει να πάει κάπου αλλά να παίζει. Έτσι. Δηλαδή έχει πολλά, μα πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα ο Παναθηναϊκός. Συνοψίζοντας δηλαδή δεξί-αριστερό μπακ, τερματοφύλακας, κεντρικός αμυντικός και στο 6-8, μιλάμε που είναι άμεσα. Και δεν έβαλα, ας πούμε, το θέμα του επιθετικού που τις προηγούμενες μέρες βγήκε, το θέμα του Τζιντεύσκη, για ενδιαφέρον από την από ομάδα της χώρας του, για να τον εντάξει το δυναμικό της, που σημαίνει ότι φεύγοντας τον Τζιντεύσκη θα πρέπει να πάρει ο Παναθηναϊκός οπωσδήποτε επιθετικό. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Πάντοβιτς. Μάνι τώρα, μέσα σε ένα λεπτό, είδες πόσα ανοιχτά μέτωπα έχει ο Παναθηναϊκός.
1: Πάντως έχει κλείσει ένα μέτωπο, ναι, συγγνώμη σε διέκοψα, ότι ξέρουμε ότι από το κανάλι του Παναθηναϊκού θα δούμε κύπελο Ελλάδος φέτος.
0: Ναι, εντάξει, ας κλείσουμε και κανένα μέτωπο. Συγγνώμη, κάθε μέρα ανοιχτά μέτωπα. Να μειώνονται σιγά σιγά τα μέτωπα. Ναι. Τουλάχιστον μάθαμε και αυτό. Πολύ καλά κάνεις και το λέει. Και αναμονή βέβαια των εξελίξεων. Εγώ βέβαια, να σου πω την αλήθεια, θα περιμένω να δω αν θα υπάρξει, αν και δεν το πολύ κάνει ο Παναθηναϊκός, αλλά εγώ θα περιμένω κάποια αντίδραση, κάποια διαρροή.
1: Αν το αφήσει έτσι, θα... Πώς να πω, θα υπάρχουν διάφορες δεύτερες σκέψεις από τους φιλάθλους, αν δεν απαντήσει ή αν δεν αντιδράσει, έτσι, το αφήνει αναπάντητο.
0: Και, μπράβο, και η λογική λέει αυτό που λες εσύ ακριβώς, έτσι. Για να δούμε, εδώ θα μας τα καταγράφουμε, δέτε μου.
1: Έτσι, Σάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι,
0: ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, για χαρά.

0: Κατάφεραν έτσι οι καταστάσεις λοιπόν, που σας αποχαιρετώ και 59. Ένα λεπτό παραπάνω για το Θέμη Παλιούρα, ο οποίος οποτεδήποτε βέβαια και να τον καλέσεις είναι ετοιμοπόλεμος, σαν τους Vikings που λέγαμε προηγουμένως. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Ήμασταν μαζί παρεούλα από τις 2. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια των Θέμης Παλιούρας, Νίκος Κατσάσος και η Ανδριάνα Πούλιου. Λοιπόν, εμείς να είμαστε καλά, θα τα πούμε αύριο, να δούμε τι θα λέμε για το μπάσκετ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει θα τα πούμε αύριο, να είμαστε καλά, και τώρα ο Θέμης, όπως είπα, αναμένεται να αφιχθεί πανέτοιμος, διαβασμένος, μελετημένος, και με αυτό το ωραίο στυλ που έχει να σας καθοδηγεί, να σας ακούει και να κάνει τις παρατηρήσεις τα λεγόμενά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, καλό μεσημέρι, γεια σας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 9.43 Intervet & Sports. Goal!
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους
4: τσάκμπα.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: 943 Intervention Sports.

Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιου και ο Νίκος Κατσάτσος και στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πουρναράς. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα, συζητάμε ό,τι θέλετε εσείς, ανταλλάσσουμε απόψεις. Μαζί τα λέμε και σε Viber και email, Viber στο 6939-943-943 και email στο onair@943.gr. Ξαναλέω, Viber 6939-943-943 και email στο onair@943.gr, όπου στέλνετε τα μηνύματά σας.

Σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telecom Center Athens για τον τέταρτο τελικό της Greek Basket League. 2-1 λοιπόν μπροστά ο Ολυμπιακός, τα πράγματα είναι απλά. Αν ο Ολυμπιακός κερδίσει, κάνει το 3-1, παίρνει το πρωτάθλημα. Προφανώς δεν θα γίνει στέψη σήμερα στο Telecom Center Athens, αλλά θα γίνει γνωστό το τι και πώς με τη Fiesta κλπ. Αν ο Παναθηναϊκός όμως κερδίσει, θα κάνει το 2-2 και θα έχουμε πέμπτο παιχνίδι όπου θα διεξαχθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το Σάββατο στις 6 ώρα το απόγευμα. Ξαναλέω, αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, Σάββατο 6 ώρα το απόγευμα, ο τελικός των τελικών, θα έχουμε το πέμπτο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ίσως έχει σήμερα τον Τάιλερ Ντόρσεϊ για πρώτη φορά στους φετινούς τελικούς, καθώς τα τρία πρώτα παιχνίδια δεν είχε αγωνιστεί. Είδαμε ειδικά στο παιχνίδι στο ΆΚΑ, όπου ο Παναθηναϊκός έπαιξε πολύ σκληρή άμυνα, πόσο έλειψε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ από τον Ολυμπιακό, καθώς έχει το απρόβλητο και την ατομική ποιότητα και την ατομική ενέργεια για να διασπάσει μόνος του την άμυνα, πέρα από τα συστήματα με την υπόλοιπη ομάδα. Έλειψε πολύ. Να δούμε σήμερα που θα πάει το παιχνίδι. Στο πρώτο παιχνίδι είδαμε ένα παιχνίδι γύρω στους 160 πόντους. Στο δεύτερο παιχνίδι είδαμε ένα παιχνίδι γύρω στους 130 πόντους. Και στο τρίτο παιχνίδι είδαμε ούτε 130, 126. Και στο τρίτο παιχνίδι είδαμε ένα παιχνίδι αρκετά κοντά στους 200 πόντους. Καταλαβαίνουμε ότι και στις τρεις περιπτώσεις είναι τα δύο άκρα και μια μέση κατάσταση όσον αφορά τον πρώτο τελικό. Να δούμε πού θα πάει το σημερινό παιχνίδι, αν θα πάει στο πολύ ψηλό σκορ, αν θα πάει στις κλειστές άμυνες όπως έγινε στο προηγούμενο παιχνίδι στο Telecom Center Athens, ή θα δούμε κάτι ενδιάμεσο όπως είδαμε στην πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Έχει προβλήματα και ο Παναθηναϊκός. Ο Ρογκαβόπουλος είναι γνωστό ότι δεν θα είναι στη διάθεση του Ερικίν Αταμάν, θα λείψει για αρκετό καιρό, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα με το αριστερό του πέλμα, εκεί που είχε πρόβλημα και πριν, έπαιξε στο τρίτο τελικό, τραυματίστηκε, όλοι το είδαμε, το θυμόμαστε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και δεν θα βρίσκεται πλέον στη διάθεση του Τούρκου τεχνικού. Ο Σλούκας δύσκολο να παίξει, ο οποίος και στο προηγούμενο παιχνίδι που έπαιξε δεν ήταν καλός, καθώς έπαιξε με ενοχλήσεις στο γόνατο, θα το δούμε σήμερα και να δούμε τι θα γίνει και με τον Τσέντι Οσμάν, ο οποίος θα παίξει. Θα κάνει ένεση και θα παίξει όπως μας ανέφερε και χθες ο Ερκίν Αταμάν. Απ' την άλλη, μιας και αναφέραμε πρόβλημα στη μέση, πρόβλημα στη μέση και ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος δεν έπαιξε προχθές και αυτού η συμμετοχή θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Επίσης, όπως είπαμε και στους προηγούμενους τρεις τελικούς, έτσι θα πούμε και σήμερα, ότι θα πρέπει να δούμε και λίγες ώρες πριν τους ξένους όπου θα αφήσουν εκτός οι δύο προπονητές, καθώς πρέπει να αφήσουν από δύο ξένους. Είναι αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό, το αν θα μείνει εκτός ο Χουάντσο, ο οποίος δεν αγωνίστηκε πολύ στο προηγούμενο μάτς, λόγω του ότι φορτώθηκε γρήγορα με τρία φάουλ, όπου του τα κέρδισε ο Γουόρντ. Αλλά το διάστημα το οποίο αγωνίστηκε ήταν πάρα πολύ καλός και βοήθησε τον Παναθηναϊκό και επιθετικά και αμυντικά, αλλά και στο rebound για να κρατήσει μια ισορροπία και να μείνει κοντά στο παιχνίδι. Να δούμε αν θα μείνει σήμερα εκτός, καθώς θα επιστρέψει ο Τσέντι Οσμάν, ο οποίος θα είναι σίγουρα στην 12άδα του Παναθηναϊκού. Όπως σίγουρα θα είναι και ο Κέντρικ Νάν, όπως σίγουρα θα είναι και ο Τζέριαν Γκραντ 3, θα είναι ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις 4, ο Ματίας Λεσόρ 5. Και μένει να δούμε αν θα είναι ο Χουάντσο ή αν θα είναι ο TJ Shorts, όπου και αυτός θα πήγε εξαιρετικά στο προηγούμενο παιχνίδι. Εκτός άμα δούμε κάποια άλλη μεγάλη έκπληξη, ο Κένεθ Φαρίντ θα παραμείνει εκτός, όπως ήταν και στους προηγούμενους τρεις αγώνες. Ενώ απ' την άλλη, να δούμε ο Ολυμπιακός τι θα κάνει με τους ξένους. Να θυμίσω πως στον πρώτο και στον τρίτο τελικό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έμειναν εκτός η Ντόντα Χολ και ο Φρανκ Νιλικίνα. Στο παιχνίδι στο ΆΚΑ που ιτήθηκε έμεινε εκτός ο Τάισον Γουόρντ και ο Ταϊρίκ Τζόνς και πήρε τη θέση του ο Ντόντα Χολ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα να μείνει εκτός πάλι ο Τάισον Γουόρντ. Πρώτον, δεν βγήκε στον Ολυμπιακό στο δεύτερο τελικό. Και δεύτερον, λείπει και ο Παπα-Νικολάου. Λείπει. Ακόμα και αν είναι, δεν θα είναι στο 100% ο Παπα-Νικολάου. Οπότε καταλαβαίνουμε πως δεν υπάρχει βάση σε αυτό. Από ό,τι φαίνεται, πάλι ο Νιλικίνα θα μείνει εκτός ο ένας και να δούμε αν θα μείνει εκτός ο Ταϊρίκ Τζόνς ή ο Ντόντα Χολ. Θα τα δούμε αυτά σε λίγες ώρες και λίγες ώρες πριν τον τζάμπολ. Ξαναλέω, 9 η ώρα, ραδιοφωνικά από 9.43 Ντρεβέντε Sports σε περιγραφή της Ελένας Καραλή και τηλεοπτικά από R2 Sport. Από αύριο θα έχουμε πολλή συζήτηση και για το Μουντιάλ, καθώς ξεκινάει η μεγαλύτερη διοργάνωση παγκοσμίως όσον αφορά
το ποδόσφαιρο. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με 48 ομάδες, με ομάδες οι οποίες συμμετέχουν για πρώτη φορά, με ομάδες οι οποίες η κάθε ομάδα έχει τα δικά της, τα οποία θα τα αναλύουμε εδώ όλο αυτό το διάστημα όπου θα διεξάγεται το παγκόσμιο κύπελο. Θυμίζω αύριο στις 10 το βράδυ, πρεμιέρα Μεξικό Νότια Αφρική, μια πρεμιέρα την οποία είχαμε δει όμως με γηπεδούχο την Νότια Αφρική και φιλοξενούμενο εισαγωγικά το Μεξικό το 2010 με τελικό αποτέλεσμα 1-1. Τότε ήταν Νότια Αφρική Μεξικό 1-1 στο Μουντιάλ της Νοτιού Αφρικής. Αύριο θα έχουμε Μεξικό Νότια Αφρική.

Και μια και αναφέραμε το Μεξικό, να πούμε πως το Μεξικό ως γηπεδούχος θα έχει ένα μεγάλο προβάσμα σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες του ομίλου, όπου είναι η Τσεχία, η Νότια Κορέα και η Νότια Αφρική. Αυτό το πλεονέκτημα έχει να κάνει με το υψόμετρο, με αφορμή το τηλεφώνημα χθες του κύριου Γιώργου. Για όσους ακούγατε, το στάδιο Αστέκα στην πόλη του Μεξικού θα είναι το γήπεδο που θα φιλοξενήσει τον πρώτο και τον τρίτο αγώνα του Μεξικού κόντρα στην Νότια Αφρική και κόντρα στην Τσεχία την τρίτη αγωνιστική των ομίλων. Αυτό το στάδιο βρίσκεται σε υψόμετρο 2.200 μέτρων και πάντα φιλοξενούμενες ομάδες, σχεδόν πάντα, διαμαρτύρονται για το πόσο διαφορετικός είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να ανασάνουν, πόσο τους επηρεάζει την κόπωση την οποία βλέπουν όταν αγωνίζονται στο συγκεκριμένο γήπεδο σε φιλοξενούμενες ομάδες. Μάλιστα η Τσεχία είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι μένει στο Τέξας και θα πρέπει να ταξιδέψει μόλις σε λίγες ώρες να πάει να παίξει στο γήπεδο του, στο γήπεδο Αστέκα, στην πόλη του Μεξικού, με υψόμετρο 2.200 μέτρα, οπότε καταλαβαίνουμε το τι επιρροές θα μπορέσει να έχει όλο αυτό. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και από αύριο πολύ περισσότερο, που θα ξεκινήσει και το Μουντιάλ. Έχουμε και άλλα νέα με τον Ολυμπιακό να κλείνει τον Μαφέο, τον δεξιό μπακ που έπαιζε στην Μαγιόρκα. 17 Ιουνίου αναμένεται στην Ελλάδα. Ο Νάι Λόπεθ, ο οποίος ακούστηκε για τον Ολυμπιακό, ξέραμε εδώ και λίγες μέρες πως αποσύρθηκε την περίπτωσή του ο Ολυμπιακός. Έκλεισε στη Ράγιο Βαγεκάνο μέχρι το 2029. Είχαμε κάποιες περίεργες δηλώσεις από τον Ράφα Μπενίτεθ σε ένα podcast στην Ισπανία, όπου είπε ότι εγώ όταν πήγα στο Παναθηναϊκό μου είπα να ξεχάσω το Europa League και να βγούμε τέταρτη. Βγήκαμε τέταρτη, κάναμε την καλύτερη πορεία μας τα τελευταία 16 χρόνια στο Europa League, πήγαμε στα ημιτελικά του κυπέλου και εν τέλει δεν τους άρεσε, ήθελαν κάτι παραπάνω και άρχισαν να είναι λίγο νευρικοί και αυτό ήταν όλο. Μάλιστα είπε πως θέλει να παραμείνει στους πάγκους, αλλά πρώτα να ξεκουραστεί λίγο και θα δει αν υπάρχει και κάποια εθνική ομάδα, θα μπορούσε να ήταν το επόμενο βήμα της καριέρας του. Πάμε να περάσουμε εμείς την πρώτη γραμμή για σήμερα, έχουμε και άλλα να συζητήσουμε. Γεια πάμε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος μου στη γραμμή. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Να θυμίσω πως σήμερα το βράδυ στις 10 έχουμε Final Four στο πόλο γυναικών, όπου ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Ματάρο. Στη Μάλτα γίνεται το Final Four.

0: Ενώ στις 8 η ώρα νωρίτερα η Φερεντσβάρος θα παίξει με την Σαντάντριο από την Ισπανία. Αυτά τα δύο ζευγάρια θα βγει το ζευγάρι του τελικού αύριο. Έχουμε στο Final Four και στο Πόλο Ανδρών, όπου πάλι συμμετέχει ο Ολυμπιακός. Παίζει με την Προρέκο αύριο ο Ολυμπιακός στις 10 η ώρα το βράδυ, όπως παίζουν και σήμερα οι γυναίκες. Στις γυναίκες ο Ολυμπιακός θεωρείται ελαφρώς φαβορή σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες, με τις άλλες τρεις οι οποίες έχουν απομείνει. Όσον αφορά τους άντρες, θεωρείται το μεγάλο outsider στην τετράδα που έχει διαμορφωθεί στο φετινό Final Four. Πάμε να περάσουμε στην πρώτη γραμμή. Καλησπέρα. Χαίρετε. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Διονύση.
1: Έρχομαι τώρα, έφαγα το βραστό από το φίλο μου, τον έχωσα σήμερα και έχω τρελαθεί, Θέμη μου, να μην χάνεις τον καλύτερό σου φίλο 60 χρόνια, το κατάλαβες. Δεν είναι καλό αυτό, αλλά τι να κάνω, πρέπει να ισορροπήσω, να κοιτάξω κι εγώ τη ζωή μου και να δω τι θα απογίνει.
0: Να ζήσετε, να το θυμάστε κύριε Διονύση, και καλή δύναμη αφού.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ και εσύ ισανότερα.
0: Να είστε καλά κύριε Διονύση.
1: Ήθελα να πω σε αυτούς που δεν ήσανε, να μην τους ονομάσω, δεν πειράζει. Είναι μεγάλα γνωστά ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν πειράζει, γιατί είναι καθημερινή σήμερα και εγώ το σέβομαι το καθημερινό. Σου λέει ο άλλος, μπορεί να έχει δουλειά, καταλάβες. Για να μην αναφέρω τα ονόματα που δεν ήσανε.
0: Ναι, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται.
1: Ναι, ήρθαν όλοι οι παλιοί ποδοσφαιριστές του Παναφυλιακού, του Αστέρα Μαλλιάδος που έπαιζε ο Αντώνης μου, και καλό κατεβόλιο και εντάξει, θα με πάρει και εμένα όπως βλέπω, γιατί εγώ είμαι στενάχρονος τύπος, ας φαίνομαι σκληρός, είμαι και στενάχρονος, δηλαδή το πάω 50-50, 50-50, καταλάβες. Και έτσι, Θέμη μου, έτσι επιβίωσα, πρέπει τους εχθρούς δεν είχα ποτέ εγώ. Μ' αγαπάνε, ας κάνουν ότι ξέρω εγώ και αυτά, ότι μέλλον και αυτά. Ναι, δεν γίνει έτσι τα πράγματα. Πρέπει να ισορροπείς, να μην μαλώνεις. Εγώ δεν έχω μαλώσει ποτέ στη ζωή μου. Μόνο εμάλωνα με τους συμπαίκτες μου. Όταν λουφάρανε, όπως με ρηπίν ήταν ο Σπύρος Αλυβαθινός και έτρεχε και οι άλλοι λουφάρανε. Λέω για την πανάσα μου. Αλλά και λέω και εγώ για τους συμπαίκτες μου, ότι τους έβρισα πολύ, Θέμη. Μιλάμε για...
0: Εντάξει, τώρα πάνω στο αθλητικό κομμάτι, κύριε Γιονίση, συμβαίνει και αυτά, εντάξει.
1: Ναι.
0: Μέσα στο γήπεδο μπορεί να πεις και μια κουβέντα παραπάνω, μετά τα βρίσκεις, δεν είναι...
1: Ναι, και στο τέλος του αγώνα είχε βγει τότε το έβγα, θυμάμαι, και το άστι, το γάλα, και τους σκέφαγα και έλεγε, καλά φωνάζει ο Ντομπέλα, αλλά δεν πειράζει, δηλαδή άκουσον,
0: κατάλαβα, κύριε Γιονίση.
1: Και τους αγαπούσα πάντα. Όλους τους περιστεριώτες, όλοι από την Πετρούπολη, από το Εγάλαιο, τα παιδάκια όλα ήταν τα καλύτερα παιδιά. Στον Κολονό έπαιζα με τον Καναβέτ, το καλύτερο δεκάρι του Αττικού, ο Καναβέτας. Και θέλω να πω, το ποδόσφαιρο το παλιό, εγώ θα το λέω μέσα σαν, ήταν πιο καλύτερο από το σημερινό. Βλέπε Εθνική Ελλάδος. Τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχουν περάσει από το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι τώρα. Αλλά εθνική δεν θα γίνει ποτέ. Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί. Ας είναι καλό παιδί. Δεν θέλει καλό παιδί ο προπονητής να είσαι. Θέλει να είσαι σκληρός, σαν τον Νίκο τον Αλέβατο το συγχωρεμένο. Μου λέει για μια φορά, ρε Διονύση, μας κερδίσατε, λέει, τους κοντούς κάπως λένε, την ξεχνάω αυτή τη γλώσσα. Ο Βραχίσομος, ναι, ο Βραχίσομος, ελύσετε του λόγο. Πρέπει να περάσει από κάτω από τα βόδια σου. Έπεσε Πανιόνιος Κόρινθος για το κύπελλο Ελλάδος. Και περνάει ο Νίκο Λάκης, ο Λούντζης, που το μάθε να μπάλα, τους ξεγέλασε όλους και τον γκολ, 0-1. Και έλεγε για ο Βραχίσομος, ναι κύριε Νίκο, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι. Όσο κοντός είσαι, έρχεσαι ευθεία με τον γήπεδο, βλέπει το καλύτερα, βλέπει φωνηρά, όπως ο Μέση που είναι κοντός και έχει αυτή τη γωνία του ματιού του και έβλεπε. Και έτσι έγινε μεγάλος ποδοσφαιριστής. Γιατί ήταν καϊδούρια η αμυντική στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Δεν πρέπει να είναι ψηλά τα παιδιά. Ένας, όπως ήταν ο Καψής του Παναθηναϊκού, όπως ήταν ο Μιχάλης.
0: Εντάξει, ο καθένας έχει τα δικά του προτερήματα και τα δικά του ελαττώματα. Και Γιονίση, το ύψος μπορεί να σου δώσει κάποια άλλα στοιχεία, μπορεί να.
1: Ναι,
0: το να
1: ναι,
0: είσαι
1: ναι.
0: πιο κοντό σου δίνει άλλα στοιχεία όπως ευληγησία κλπ. Πολλές φορές ταχύτητα. Οπότε ναι. το καθένα έχει το δικό του, το διαφορετικό.
1: Ναι,
0: και όλα χρειάζεται, όλα χρειάζεται. Γι' αυτό έχουμε και διαφορετικούς παίκτες. Αλλιώς θα είχαμε. Αλλά ναι, μπάλα και θα είχαμε 22 υγιούς παίκτες.
1: Και εγώ είδε, τι είπα, είναι η καλύτερη 12 να την βάλω. Δεν βάζω όλους 20 παιδιά που είναι. Είναι παιχταράδες, αλλά εθνική δεν θα φτιάξουν ποτέ. Θέλει Έλληνα προπονητή, όπως είναι ο Γιώργος Οδόνης, ο Αναστασίου.
0: Ο Γιώργος Οδόνης είναι Σαουδική Αραβία τώρα, ναι. Κύριε Γιονίση, και θα πάει και στο Μουντιάλ.
1: Βλέπεις, και ο μόνος που παίζει, που μας αντιπροσωπεύει από την Ελλάδα, είναι ο Γιώργος Οδόνης. Και κάποτε τον ευρύσανε αυτό το παιχταρά και προπονηταρά. Μπράβο Γιώργο, και τα ισανότερα. Θέλω να στείλω. Α, όχι. Για τον μπάσκετ απόψε. Για τον μπάσκετ.
0: Πείτε μου και για τον μπάσκετ για να περάσω την επόμενη γραμμή, κύριε Γιονίση.
1: Ναι. Πρέπει να πέσουν τα παιδιά σαν Παναθηναϊκοί, όχι σαν άλλο να πει. Εγώ αυτό το λέω με τους Αουσλέντα που λένε και οι Γερμανοί. Δεν μπορεί να παίζει σαν άλλο να πω. Δηλαδή να παίζει τα τρία παιχνίδια να μάθει 20 πόντου.
0: Σαν τι να παίζει, κύριε Γιονίση, σαν.
1: Αουσλέντα, δηλαδή ξένοι. Έτσι του λέμε στη Γερμανία που ήμουν εγώ στη Γερμανία. Και λέω και να παίζουν. Για τη φανέλα που φοράνε, αυτό θέλω να πω.
0: Εντάξει, ναι, για τη φανέλα. Και για τους αυτούς τους επαγγελματίες. Είναι και για τη φανέλα, ναι, και για την προσπάθεια, ναι, που έχουν κάνει όλη τη χρονιά. Ναι. Δεν έχει να κάνει αν είναι Έλληνες ή ξένοι.
1: Όταν πάρεις μεταγραφή μετά.
0: Πολλές φορές οι ξένοι παθιάζονται περισσότερο, κύριε Γιονίση.
1: Ναι, είναι μερικές φορές, ναι. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα και τελειώνω στο Θύμιο μου το Γιδάκο στην Κύπρο, σε όλα τα Κυπριοτόπουλα, είναι Ελληναράδες. Στον Αντώνη του Μαυρέα στην Καλαμάτα, στο Γιάννη μου από τα Αλφαρά στην Καλαμάτα και στο Γιάννη μου στην Αυστραλία, στην Καταπράσινη Μελβούρνη. Πανάσα και πάει σε Ελλάδος. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιονίση.
1: Και σε ανώτερα, παιδάκι μου.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Γεια σας, γεια σας. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς το Βασίλη.
2: Λοιπόν, να πάμε στα ποδοσφαιρικά.
0: Βεβαίως.
2: Τα μπασκετικά τα δούμε το βράδυ, οπότε ανάλυση αύριο. Λοιπόν, να ρωτήσω, ο Μαϊράκης αυτή τη στιγμή έχει Ολυμπιακό, Ρίο Άβε, Νότιχαμ, την ομάδα στη Βραζιλία την έχει πάρει, την έχει αγοράσει.
0: Όχι, δεν έχει πάρει την ομάδα, με τις ακαδημίες της ασχολείται, έχει κάνει κάποιο deal.
2: Α, και την ομάδα που ήταν Βουλγαρία, Ρουμανία, Λουκο...
0: Η Μάριμπορ δεν την έχει πάρει.
2: Α, τη Μάριμπορ. Α, δεν έχει κάνει τίποτα, έτσι.
0: Όχι, τελικά δεν έχει προχωρήσει. Υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα. Αλλά δεν έχει προχωρήσει. Στον Ατζούνα είναι και αυτή η ομάδα. Στον Τούρκο που έχει. Α. Που ήταν και στο Survivor, που είχε το Σκά και λοιπά. Που τον είχαμε δει, που ήταν και φίλος με τον Αλαφούζο και ασχολούνταν και με τον Παναθηναϊκό σε κάποια φάση. Όχι διοικητικά, σαν σύμβουλος.
2: Κατάλαβα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, όχι, απλά την είχα την απορία και λέω, κάτσε να ρωτήσω, είσαι ενημερωμένος επί των θεμάτων αυτών. Λοιπόν, από ότι το Μαθαίο τον πήραμε, έτσι.
0: Το Μαθαίο, ναι, θεωρείται κλεισμένος. Εντάξει, βέβαια και ο Ουνάι Λόπεθ κλεισμένος θεωρούταν. Και ο Γιαννούρης κλεισμένος θεωρήθηκε σε κάποια φάση. Αλλά νομίζω ότι ο Μαθαίο τώρα είναι διαφορετική περίπτωση και όντως έχει κλείσει. Και δεν νομίζω ότι θα χαλάσει με κάποιο τρόπο.
2: Και εγώ αυτό πιστεύω. Για να
0: 17 Ιουνίου, μάλιστα, είπαν πως θα έρθει στην Αθήνα.
2: Ναι, ναι. Οπότε τώρα ο Ολυμπιακός πάει για αριστερό μπακ. Εντάξει, θέλει και δεύτερο δεξιό μπακ.
0: Θα πάρει.
2: Με αριστερό μπακ τώρα από ό,τι καταλαβαίνω και τον άλλον τον center back, τον αριστερό πόδαρο.
0: Ο Μαρμόλ.
2: Ναι.
0: Ο Μαρμόλ παίζει σήμερα, να πούμε, με την Las Palmas, με την ομάδα του, παίζει κόντρα στη Μάλαγα. Είναι ημιτελικά προβιβασμού στη La Liga. Αν αποκλειστεί σήμερα, γιατί είχε χάσει 1-0 το πρώτο παιχνίδι στην έδρα της Las Palmas, σήμερα παίζει στη Μάλαγα. Ναι, αν αποκλειστεί σήμερα, ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του για φέτος. Οπότε μπορεί να έχουμε εξελίξεις και άμεσα. Αν περάσει σήμερα, θα παίξει στον τελικό.
2: Ναι, οπότε
0: θα πάει παρακάτω,
2: ακούω,
0: θα αργήσει. Ναι, ακούγεσαι κανονικά, Βασίλη. Ναι, Βασίλη. Δεν μας ακούει, Βασίλη. Πάμε από την γραμμή. Καλησπέρα. Γεια σας, κύριε Γιώργο. 1,5 λεπτό έχουμε, κύριε Γιώργο, σας ενημερώνω από τώρα.
1: Εντάξει, δεν αρχίσουμε καλά, άμα έχουμε 1,5 λεπτό, τι να πούμε. Καλησπέρα σας, να σας καλή εποχή.
0: Δεν ήξερα, κύριε Γιώργο, να αλλάξω το διάλειμμα.
1: Δεν τι να κάνουμε τώρα.
0: Δεν με πήρατε και νωρίς, να μου το πείτε, εγώ 3,25 πήγαινε το διάλειμμα πιο μετά.
1: Πάλι τα εμπόδια, πάλι συνέχεια πήγαμε. Δεν
0: τα εμπόδια είναι για να τα ξεπερνάμε, για να τα πηδάμε, κύριε Γιώργο.
1: Να μην πέσει ο πύχης επάνω από 5 μέτρα.
0: Ένα λεπτό, κύριε Γιώργο, πάμε, ναι.
1: Τώρα να πέσει λίγο, δεν θα έκλεισει.
0: Αντιστροφημέτρησα, κύριε Γιώργο.
1: Περιμένω μετά, ρε.
0: Ωραία, περιμένετε μετά.
1: Χάρη, τι έγινε, σε χάσαμε, τι έγινε.
0: Είχε βγει προχθές ο Χάρης, είχε βγει προχθές.
1: Χάρη, τι σου πήραμε τη σειρά σήμερα. Συγγνώμη, αλλά δεν πειράζει, δεν τους αγαπάμε.
0: Κύριε Γιώργο, περιμένετε στη γραμμή, επιστρέψουμε σε λιγάκι.
1: Αυτό είναι σπάσιμο τώρα, εντάξει, περιμένω στη γραμμή.
0: Έγινε, κύριε Γιώργο, έγινε. Προλαβαίνουμε να διαβάσουμε ένα δύο μηνύματα. Πάμε, Αποστολή, Αλή από Θεσσαλονίκη, Περηφάνη Γαβρίνα. Θέλω σήμερα να πάρουμε το πρωτάθλημα στο γήπεδο που πήραμε το ευρωπαϊκό. Θέλω να γίνει απονομή μπροστά στο Γιανακόπουλο και στους φιλάδους αντιπάλου. Θρύλος Θεός Ολυμπιακός. Αποστολή, ακόμα και ο Ολυμπιακός θα πάρει το τρόπαιο, το πρωτάθλημα. Σήμερα απονομία δεν θα γίνει στο ΑΚΑ. Δεν είμαστε έτοιμοι σαν Ελλάδα ακόμα γι' αυτά. Και στέλνει άλλο ένα μήνυμα. Θέλω να δώσω πολλά φιλιά στον Χάρη, Βασίλη, στο Σάκη. Αν και μου σπάει τα νεύρα, δεν πειράζει. Στον Γιώργο τον Λονδίνο και στον κύριο Γιώργο και στον κύριο Ουστέλη χαιρετίσματα που είναι πατριωτάκι μου Πόντιος. Σας αγαπώ όλους, λέει η Αποστολή. Να σε καλά, Αποστολή. Πάμε διαφημίσεις. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων με Πάνο Προυναρά. Και επιστρέφουμε σε λιγάκι με τον κύριο Γιώργο να περιμένει στη γραμμή.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
7: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
8: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
7: Θριασίου πεδίου Αρτέμιδος, Μαγούλα.
8: 21 2000 29 22.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
2: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
3: 9.43, Intervetten Sports.
1: Η ώρα είναι 3.30.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σε εξέλιξη ζήτηση της συνταγματικής αναθεώρησης με την Ολομέλεια του Σώματος να καλείται σήμερα να επικυρώσει την πρόταση του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακαλαμάνη για τη συγκρότηση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας έθεσαν ζήτημα fast track διαδικασιών, υποστηρίζοντας ότι το χρονοδιάγραμμα των 2 μηνών προθεσμίας προκειμένου να υποβάλει η Επιτροπή την έκθεση της Ολομέλειας δεν είναι αρκετό. Λυπάμαι, κύριοι συνάδελφοι, δεν είμαστε σχολείο, Βουλή είμαστε και συνεδριάζει και κατά τη διάρκεια του θέρους, απήντησε η Ντόρα Μπαγκογιάννη. Ή θα είμαστε πρώτο κόμμα ή δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν, είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πέτρος Παπάς, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 8 συλλήψεις. Δίωξη για ανθρωποκτονία σκήθηκε κατά του 65χρονου Ιταλού, συντρόφου της 54χρονης στην Γυαλίδα. Ο άντρας διώκεται πλέον εκτός από πλοκατοχή και για τις δολοφονίες της συντρόφου του και του γιού της. Άγρια επεισόδια σε ένδειξη διαμαρτυρίας εκτελήχθηκαν στο Μπέλφαστ στην Βόρεια Ιρλανδία, στον απόϊχο της βάρβαρης επίθεσης με έναν άνδρα από τη Σομαλία. Να συλλαμβάνεται καθώς επιχείρησε να αποκεφαλίσει με μαχαίρι έναν πολίτη. Στον καιρό, τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά, στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις θερμές ώρες στα επιρροτικά. Βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, μέτρη βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, στην Αττική ηλιοφάνεια. Σήμερα, με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
3: Η 943 Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

0: Για πάμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής και πάμε να περάσουμε και πάλι στον κύριο Γιώργο. Ναι, κύριε Γιώργο.
1: Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Ναι.
1: Ρε παιδιά, όταν λέω κάτι, να τα ακούτε καλά, να μην τα παίρνετε, ακούτε όπως θέλετε εσείς. Εχθές βρέθηκε κάποιος, τώρα δεν ξέρω αν είναι ο συμπαθός, εγώ το συμπαθώ άσχετο τώρα αν εκείνος είναι κάπως έτσι τελευταία, δεν, το Βασίλη από τα Μέγαρα. Όταν είπα εχθές για τον εθνικό ύμνο, γιατί βρέθηκε μετά κάποιος και είπε ότι ο κ. Γιώργος λέει είπε να μην αναγκρούεται ο εθνικός ύμνος. Δεν καταλάβαινε τι λέω. Από τη στιγμή λέω που δεν μπορείτε να σταματήσετε το ιδεολόγιο αυτό να μην ανακρούεται ο εθνικός ύμνος. Καταλαβαίνετε, ελληνικά μιλάω. Νομίζω ότι είμαι καλός χειριστής της ελληνικής γλώσσας. Το καταλάβεις. Εσύ τι ακούς. Δεν με καλύπτεις μετά. Εσύ λες ναι το
0: σωστό. Δεν το θυμάμαι, κύριε Γιώργο, αυτό που λέτε.
1: Θυμάμαι εγώ. Εγώ αυτά που λέω τα θυμάμαι, διότι βρέθηκαν και λένε ότι δηλαδή επειδή δεν μπορούμε να βάλουμε την τάξη να μην παίζει το εθνικό σύμβολο. Ναι. Εφόσον δεν μπορεί το κράτος να σταματήσει.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτό είπε και ο Βασίλης. Ότι...
1: Δεν νομίζω να είπε αυτό.
0: Τέλος πάντων, δεν είμαι σίγουρος, δεν θυμάμαι.
1: Ο Βασίλης είπε ότι επειδή δεν μπορούμε να επιβάλλουμε την τάξη, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παίζεται και ο εθνικός ύμνος. Όχι. Όχι, Βασίλη, αγαπητέ Βασίλη. Από τη στιγμή που δεν μπορούν να επιβάλλει ένα κράτος να πιάσει 5-10 και δεν μπορούν. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορούν. Από τη στιγμή που δεν μπορούν, μην παίζεται με ανακρούεται ο εθνικός ύμνος.
0: Νομίζω ότι το ίδιο πράγμα λέγατε, αλλά οκ, πάμε παρακάτω, κύριε Γιώργο.
1: Το κάτω-κάτω να μην δεν παίζουν εθνικές ομάδες. Θα το βρήκανε, παιδάκι, και εσύ κάτσε τώρα μέσα στο μίξι στη δικαιολογία, ρε Σιθέμη. Για αυτά ορισμένες
0: ώρες. Κύριε Γιώργο, αρχικά δεν βρίσκω δικαιολογία. Δεν έχω θεσπίσει εγώ τον εθνικό ύμνο στους αγώνες μπάσκετ. Εγώ είπα απλά ποια ήταν η λογική εξήγηση την οποία οι ίδιοι είχαν δώσει αυτοί που το είχαν θεσπίσει. Εγώ δεν είπα ότι είμαι υπέρ κατά. Εγώ απλά είπα πως έχουν τα γεγονότα. Δεν πάω να δικαιολογήσω κάτι, το έκανα εγώ.
1: Λογικές εξηγήσεις μας έχουν πάει τώρα.
0: Όχι, με βάση αυτό επέλεξαν να παίζει το εθνικό. Να υπάρχει ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Με βάση τα πρότυπα του NBA, μα γι' αυτό έγινε. Και μάλιστα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, πολύ σωστά μου το ανέφερε κάποιος, ένας φίλος θες, ήταν υπέρ στο συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Τι με βάση, με βάση την Αμερική. Τι με νοιάζει, δεν με ρωτήσει τι κάνει η Αμερική.
0: Ούτε μένα με νοιάζει, κύριε Γιώργο. Σας λέω αυτοί που το θέσπισαν, πού βασίστηκαν, τι να σας πω τώρα. Δηλαδή, τι δεν μπορούμε να καταλάβουμε, γιατί δεν μπορούμε να συνοηθούμε τώρα.
1: Εκεί που βασίστηκαν, αυτοί, σε αυτό που βασίστηκαν, είναι λογικό. Εγώ αυτό θέλω να μάθω. Είναι λογικό.
0: Για μένα δεν είναι λογικό, γιατί δεν έχει καμία σχέση τώρα το πρωτάθλημα μας με το NBA.
1: Δηλαδή, λέμε κάτι και μετά γυρίζουμε αμέσως και ψάχνουμε να βρούμε γιατί έγινε εκείνο. Ναι, αλλά υπήρχε η λογική εξήγηση. Ποια λογική εξήγηση, μωρέ. Υπάρχει λογική εξήγηση τώρα τον αν ο άλλος ο Σομαλός στην Ιρλανδία πήγε να αποκεφαλίσει έναν. Δηλαδή, γιατί δεν ψήφισε εκεί. Πριν είχε καμιά λογική. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά τα παιχνίδια που σου έλεγα για το τέτοιο, για το Μεξικό. Τότε το 70 ήταν το καλύτερο παγκόσμιο τέτοιο. Δεν ξέρω αν έχεις δει φάσεις από αυτά τα παιχνίδια. Ήταν το κάτι άλλο. Εθνική Γερμανίας, Ιταλία.
0: Ημιτελικός ήταν αυτός, κύριε Γιώργο.
1: Ημιτελικός, σου είπα και χθες. Λοιπόν, η Ιταλία είχε παίξει κάτι λιμά και είχε, και έτσι είχε προκρίσει και έφτασε να παίξει ημιτελικό. Η Γερμανία είχε παίξει με Τσεχία, με Αγγλία, με δεν θυμάμαι άλλες δύο και μάλιστα σε υψόμετρο. Εκεί τα έπαιζε τα παιχνίδια, αυτό που σου είπα πριν, στα 2-400. Οι οποίοι μιλάμε τώρα για την Εθνική Γερμανία, δεν είναι τα τίποτα παιδάκια τώρα, με Σνέλιγκερ μέσα και τα λοιπά, με Νέτσερ, με δεν ξέρω πού να τους πούνε, οι παλίες θα το θυμώνται όλοι. Να παίζει μπάλα με το χέρι του, με νάρθηκα, σπασμένο το δεξί του χέρι, με κρεμασμένο από το λαιμό και έπαιζε εκεί ο Γκέρτ Μίλερ και τα λοιπά. Να δει εκείνα τις παιχνίδι. Δεν μου λέμε τώρα Μέση, άσε με μωρέ τώρα ένα 0 1-0, 1-1 η Γερμανία. 2-1 η Γερμανία, 2-2 η Ιταλία. 3-2 η τέτοια η Ιταλία, 3-3 στο 90 η Γερμανία με τον Σνέλιγκερ, ένα φοβερό. Αυτά ήταν. Λοιπόν, και τώρα καθόμαστε και να δω τώρα είναι περίοδο να δω τι θα γίνει, πώς θα αντιμετωπίσουν οι 2-400. Εδώ δεν είναι ανάγκη να περπατάς και πάλι για να πνοήσεις σου κόβεται.
0: Ναι, θα είναι μεγάλο λεονέκτημα για το Μεξικό, το οποίο θα παίξει τους 2-3 αγώνες του ομίλου και αν βγει πρώτος στον ομίλο θα παίξει και στους 32 εκεί. Και μάλιστα ήδη έχει αρχίσει μεγάλη γκρίνια, κύριε Γιώργο.
1: Ναι, αλλά εδώ δεν το ανέφερε κανείς. Αν δεν έλεγα εγώ κάτι εχθές, ούτε κανένας δεν το ξέρε. Τι ακριτικό γράφει να είσαι, Τσέμι.
0: Γι' αυτό έχουμε εσάς, κύριε Γιώργο, να μας ενημερώνετε και να τα ψάχνουμε εμείς.
1: Τι να, δεν μπορώ να τα ενημερώσω. Είμαι και κάποιες ηλικίες και ορισμένα πράγματα τα ξεχνάω. Οι παλιοί, όλοι οι παλιοί θα τα θυμώνται αυτά που έχω πει. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ τα σφυράκια έχει τίποτα κανένα φάρμακο. Έτσι, να μην...
0: Τι φάρμακο θέλετε, κύριε Γιώργο?
1: Τίποτα για την παλίτσα, λέω, μην τυχόν γίνει. Παρατάνε, ρε, καθίσω να δω εγώ τώρα τι έγινε. Τα ίδια για αυτά που κατηγορώ, θα κάθω να τα βλέπω.
0: Μη δείτε, κύριε Γιώργο.
1: Όχι, δεν θα λέω. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Ή ο γάτος την κυρία. Άσε τώρα, μωρέ, ρε. Μπιλί, δεν παίρνεις αυτή την πόρτα εκεί. Να τον πας στον Αλαφούζο να τον κάνει τη μάνα, να είναι η μασκότ του Παναθηναϊκού, μήπως και αλλάξει τίποτα. Βλέπω κάτι γάτες εκεί στο Sky και κυκλοφορούν το πρωί. Για πάρ' τον απόντα του γάτου, τον πας εκεί, να τον δώσεις. Λοιπόν, αποκατάστασε η πλάτη του αλλά μπορεί.
0: Γιατί ναι, ιντερνετικά είμαστε μια χαρά σήμερα.
1: Γιατί εξέντε, με πήρε τηλέφωνο μου, δεν μπορώ να λέω.
0: Ναι, όχι, είμαστε μια χαρά σήμερα, είμαστε μια χαρά, το έχουμε διορθώσει.
1: Μετά γύρισε και μου λέει, τώρα, λέει, θα πάω από το τηλέφωνο. Μετά μου λέει, δεν ακούω. Τι και δεν ακούς, τέλος πάντων, λοιπόν.
0: Έγινε, κύριε Γιώργο.
1: Ευχαριστούμε για την... Μας παραχώρησες λίγο το χρόνο σου. Λοιπόν, κοίτα, Λία.
0: Ναι.
1: Λία. Ακούς?
0: Η Λία ακούει, ακούω κι εγώ, ναι.
1: Από σου, Λία, έτσι δεν θέλω. Από τώρα να λες, εντάξει, για του χρόνου το πρωτάθλημα, μπράβο, εσύ όλοξη γι' αυτό.
0: Όχι, για τον μπάσκετ είπε, κύριε Γιώργο, για τον μπάσκετ.
1: Και θέλω να μου πεις κάτι, Αποστολή. Να μου πεις, είσαι Πόντια. Ήθελα να μου πεις αν ζεις η γιαγιά σου ή η μάνα σου. Από ποιο μέρος του Πόντου είναι? Είμαι πολύ περίεργο. Τραπεζούντα, Σαμψούντα, Κερασούντα. Από πού είναι?
0: Να μας απαντήσεις.
1: Γιατί και εγώ είμαι πάνω από Καστοριά και τα λοιπά. Και έχω σχέση εκεί.
0: Έγινε, κύριε Γιώργο.
1: Απόγευμα,
0: να είστε καλά, καλά απόγευμα, yeah. Καλά απόγευμα. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Ο Κώστας έχει στείλει ένα βίντεο και έχει γράψει κάτω. Αυτή είναι η πραγματική πρωταθλητές Θέμη. Οι υπόλοιποι είναι για τον Γάιδαρο Καβάλα. Ας ευχαριστηθούμε εμείς εδώ την τοξικότητά μας. Πολλούς χαιρετισμούς, Κώστας από την Εκάλη. Και μας έχει στείλει ένα βίντεο, πάρα πολύ ωραίο βίντεο, όπου συνοδός αμαία καθαρίζει τα παπούτσια από τις λάσπες σε τυφλά παιδιά. Όντως συγκινητικό το βίντεο. Κώστα, να είσαι καλά και έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε. Απόλυτο δίκιο όμως. Να τα βλέπουμε αυτά. Ο Ζεκία λέει δηλαδή θα έχει ματσάρα, ας πούμε, στις 5 ώρα τη νύχτα, παραδείγματος χάρη στην Αργεντινή Βραζιλία, και μου λέει ότι δεν θα ξυπνήσετε 5 ώρα να το δείτε. Θα το πάμε σε ρίγη, Ζεκία. Για να μην έχουμε και το άγχος, μην τυχόν δεν ξυπνήσουμε. Πάντως είναι λίγο ακατάλληλες οι ώρες, η αλήθεια είναι. Ο Τάσος λέει καλησπέρα, Θέμη, να στείλουμε τις ευχές μας στα κορίτσια του Πόλου, ναι. Στα κορίτσια του Πόλου του Ολυμπιακού για το καλύτερο σήμερα. Τάσος από Αργυρούπολη. Γεια σου, ρε Τασάρα, να είσαι καλά. Φυσικά καλή επιτυχία στα κορίτσια του Ολυμπιακού για αύριο στους άντρες για τα δύο Final Four του Champions League. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Έλα, Θέμη.
0: Έλα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα. Προσπαθώ να πάρω γραμμή. Μάλλον μιλάει ο Γιώργος εδώ.
0: Δεν έχει σχέση με τον κύριο Γιώργο. Μπορεί να πάρει γραμμή και α μην μιλάει ο κύριο Γιώργο.
2: Ο Γιώργος τρεις-τέσσερις φορές πήρα και δεν μου το σηκώσατε. Να το κοιτάξετε αυτό.
0: Μάλιστα. Δεν χτύπαγε το τηλέφωνο, εννοείς ή δεν το σήκωσε?
2: Μόλις καλούσα, με έρχεται κατευθείαν τελείως.
0: Άρα ήταν κατηλημένη γραμμή, ρε Σιγιάννη.
2: Ποιος ήταν? Έπαιρνε κανένας άλλος?
0: Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω.
2: Ο κ. Γιώργος έχει μπερδευτεί.
0: Ναι.
2: Το Κουαλανταχάρα, εχθές σε μια εκπομπή είπε υψόμετρο 1200, σήμερα είπε 2400.
0: Όχι, 2200 είναι, εγώ το είπα. Γιάννη, είναι 2200 είναι το υψόμετρο.
2: Λούκα πιο ψηλά και το Πουέβλα είναι, αλλά τότε εκείνη την εποχή Θέμη, ο Λουίς Σεζάρ Μενούτι, ένας προπονητής της Αργεντινής, τότε ήταν Αργεντινή, η πάγη ήταν μπροστά μέσα στο γήπεδο και είχε 75 τσιγάρα τον αγώνα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
0: Ναι, τώρα τρία γήπεδα έχει πάντως στο Μεξικό. Το Αστέκα έχει, όπου είναι στην πόλη του Μεξικού, που είναι το πιο ψηλό, 2200 μέτρα υψόμετρο. Το Γουαδαλαχάρα είναι πιο χαμηλό, είναι στα 1500 μέτρα. Για το Αστέκα είπαμε ότι είναι 2200. Το Γουαδαλαχάρα, που θα γίνει ο δεύτερος αγώνας του Μεξικού με την Νότια Κορέα, είναι 1500 μέτρα, και είναι και το Στάδιο Μοντερέι, το οποίο είναι πιο χαμηλά, δεν έχει ιδιαίτερο υψόμετρο. Αυτά είναι τα τρία γήπεδα του.
2: Έχει και πιο πάνω του.
0: Ότι υπάρχουν γήπεδα στο Μεξικό, υπάρχουν, Γιάννη. Αυτά τα τρία θα φιλοξενήσουν αγώνες για το Μουντιάλ.
2: Εντάξει, ο Κρόεφ έκανε 5 πακέτα τσιγάρα. Ο Έλκερ άλλα τόσα. Πώς είναι δυνατόν να με τους πειράξει? Τώρα παίζουν στο Λαπάζ, στη Βολιβία και κάνουν εξομοιωτή. Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο και το. Και γενικά η ατμόσφαιρα.
0: Καλά, πάντως να ξέρεις ότι ακόμα παραπονιούνται πολύ, Γιάννη.
2: Παραπονιούνται, εντάξει. Άμα πηγαίνει στα πάκια όμως το Θέμη και κάνει 5 πακέτα τσιγάρα και δεν απέκτησε.
0: Εντάξει, οι σημερινοί ποδοσφαιριστές δεν κάνουν 5 πακέτα τσιγάρα, ρε, Γιάννη.
2: Τότε σου λέω.
0: Ναι, αλλά ας πούμε η Τσεχία, η οποία έχει κάνει και παράπονα δημόσια, μένει στο Τέξας, όπου είναι το πιο νότιο μέρος της Αμερικής και είναι δίπλα ουσιαστικά στο Μεξικό. Βέβαια και πάλι οι αποστάσεις είναι τεράστιες, έτσι. Μιλάμε για τεράστιες αποστάσεις. Δηλαδή με αεροπλάνα θα πηγαίνουν στους αγώνες. Είναι σε χαμηλό υψόμετρο και θα πάει να παίξει στην πόλη του Μεξικού. Είναι μεγάλη διαφορά να πας από ένα πολύ χαμηλό υψόμετρο στα 2200 μέτρα ξαφνικά να παίξει μπάλα.
2: Σίγουρα θα είναι πιο νοχελική, αλλά ας είπαμε, εξομοιητές η επιστήμη έχει πει στο ποδόσφαιρο.
0: Σίγουρα. Ή η Κολομβία, ας πούμε, η Κολομβία κάνει προπονήσεις στην Μποκοτά, που είναι στα 2.500 μέτρα, που είναι πιο ψηλά ακόμα και από την πόλη του Μεξικού, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει όταν θα παίξει και στο Αστέκα και στη Γουαδαλαχάρα, που είναι πιο χαμηλά. Οπότε καταλαβαίνουμε πως κοιτάνε για τις λεπτομέρειες οι ομάδες.
2: Έγινε. Τι θέλω να πω, να δώσω κι εγώ, όπως είναι και ο Διονύσης, τα χαιρετίσματά μου στο μεγάλο Χρήστο Αρδίζογλου, που βρεθήκαμε στην αγώνα Βαλεμάχων. Είναι ακόμα στα γήπεδα ακμαίως.
0: Και μέσα στην τρέλα ακόμα.
2: Και μέσα στην τρέλα και πολύ ωραίος τύπος. Του είναι είδαλμα. Αυτοί οι άνθρωποι εκείνης εποχής δίνουν έστω σε κάποιους από εμάς να συνεχίζουμε και να αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Γιατί οι σημερινοί εντελώς τοξικοί οι περισσότεροι. Λοιπόν, τίποτα να πω. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Σήμερα στο μπάσκετ. Πρέπει να τελειώνουν σήμερα τη σειρά ώστε να πανηγυρίσουμε το πρωτάθλημα. Λοιπόν, Θέμη, σε χαιρετώ.
0: Γιάννη, να είσαι καλά, φίλε. Καλά απόγευμα σε εύχομαι. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ελεύθερες είναι οι γραμμές. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Ο επόμενος βγαίνει στον αέρα. Λοιπόν, το μήνυμα του Τάσου το διαβάσαμε. Ο Νίκος λέει μια φορά μύρλα, πάντα μύρλα. Ναι, λέει ο Νίκος για το προηγούμενο τηλεφώνημα, όχι για τον Γιάννη. Ο Σπύρος λέει καλησπέρα από Κατάκολο με πολύ πρωινή φωτό. Και είναι πάρα πολύ ωραία η φωτογραφία του Σπύρου στην παραλία, με την ανατολή του ήλιου. Γεια σου, ρε Σπύρο, με τις ωραίες φωτογραφίες.

0: Σωτήρης λέει: καλησπέρα Θέμη, γι' αυτό αγαπάμε τον κύριο Γιώργο. Ο Ρεσίδες είναι σκληρός. Ναι. Γεια σου, ρε Σωτήρη. Και από μετά σε έλεγε ένα μήνυμα, λέει: ποιου πόλου βρε γαβγά. Μπερδεύτηκαν, Σωτήρη. Κάναμε ένα σαρδάνιο εμείς. Να μας συγχωράτε. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς, ναι.
1: Ανδρέας.
0: Γεια σου, Ανδρέα.
1: Ο Μιχάλης βγήκε.
0: Σήμερα, όχι, χθες βγήκε στο τέλος.
1: Μας διασκέδασε πολύ με αυτά που είπε χθες. Να μας πει τώρα από ψηλά εντολή που πάει το διάστημα. Είναι εντολή που έχει ο Ολυμπιακός, το σπρώχνουνε. Που παίζει με 8 με 5. Το σύστημα για αυτά. Εγώ θέλω να ξέρω, άμα το καλέσουν εκεί, αθλητικό εισαγγελέα θα έχει αποδείξει που βγαίνει και λέει αυτά τα πράγματα. Είναι και μεγάλο άνθρωπο, δεν τρέπεται λίγο.
0: Δεν έχω να σε απαντήσω κάτι.
1: Είναι και μεγάλος άνθρωπος, έτσι.
0: Είπε ότι είναι η προσωπική του άποψη. Το ρώτησα από πού προκύπτει, μου είπε ότι είναι μεγάλη κουβέντα.
1: Και ο Σάκης δεν έχει δει ποτέ αγώνα μπάσκετ ή βάλτσα, ξέρει τι είναι το φλόπινγκ. Το ρώτησε τώρα, πες μας τρυπάσει μια φάση και δεν ήξερε να απαντήσει. Ό,τι ακούνε εκεί πέρα έχουν εμβολιαστεί και οι μεγάλοι άνθρωποι τώρα, δεν τρέπονται λίγο. Μιλάνε για ηθική, τι μιλάνε εδώ, Παστεδακόπουλου, τι γινόταν τα όργια, τα έσχη του. Η διατησία του θέλει τώρα. Υποδιάλυση είναι η ομάδα. Στο πέμπτο αγώνα είναι και στην παλιά του.
0: Εντάξει, υποδιάλυση δεν είναι. Επειδή είναι καλύτερο Ολυμπιακό, δεν σημαίνει ότι είναι υποδιάλυση μια άλλη ομάδα.
1: Το εστιατόριο εκεί που πήγαν ο πρόεδρο εκεί πέρα τη Μπέρση Παναγιώ και μένα τα κεφάλια σημασία δεν του δίνανε.
0: Αυτό έγινε με τη Βαλένθια, έχει περάσει και ένα μήνα. Δεν λέω, δεν είναι στα καλά του Παναθηναϊκού.
1: Δεν έχει εξηγήσει με τον Γουόρ τη φάση. Ο Γουόρ τον είναι στην πλάτη γυρισμένη, τον είδε κάτω ρομπακόπουλο που ήταν πεσμένο κάτω.
0: Τον είδε, θεωρώ πω τον είδε, ναι.
1: Δεν τον είδε καθόλου, εγώ την έχω δει τη φάση 100 φορέ.
0: Θεωρώ πω τον είδε. Ανδρέα. Για του κανονισμού το είπαμε. Ο κανονισμό λέει πω η φάση πρέπει να τελειώσει, είτε να βγει μπάλα έξω, είτε να μπει καλάθι, είτε είναι νεκρή μπάλα ουσιαστικά. Ναι. Ο κανονισμό λέει πω δεν μπορούσαν οι διαιτητέ να διακόψουν το παιχνίδι. Όμω ο Word θα μπορούσε να κάνει ένα fair play και να μην βάλει το καλάθι.
1: Παλέτια, θυμάσαι τη φάση με τον Ναν, τι έκανε εκεί που έπεσε κάτω από τη Βαλένθια.
0: Με τη Μονακό ήταν, δεν ήταν φέτο. Ήταν με τη Μονακό πριν δύο χρόνια γιατί έχει κυκλοφορήσει ένα σχετικό βιντεάκι. Δεν έχει να λέει. Όπως καταδικάσαμε εκείνη την ενέργεια, καταδικάζουμε για αυτή. Ανδρέα, το θέμα δεν είναι να λέμε ότι ναι, αλλά και εσείς το κάνατε. Το θέμα είναι να μην γίνει ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Γιατί δεν είναι ωραία πράξη. Ο αθλητισμός πρέπει να στηρίζει το fair play.
1: Ναι, το προπονητή του Παναθηναϊκού δεν θα το μαζέψει κανένα. Που πάλι προκαλεί είναι τεχνικές ποινές συνέχεια που έφαγε πάλι.
0: Αποβλήθηκε.
1: Αποβλήθηκε. Πόσες φορές έχει αποβληθεί φέτος, σε πόσους αγώνες.
0: Αρκετούς. Αρκετούς.
1: Άμα βλέπω ότι χάνει. Τι κάνει, βγαίνει εκεί πέρα με τους διαιτητές, απλά είναι να αποβληθεί. Ο κύριος Λούκας εκεί τι ήθελε να μας δείξει και μετά κι άλλα.
0: Εντάξει, ο Σλούκας θεωρώ τη συμπεριφορά του. Ο Σλούκας έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος. Αν ο Σλούκας πήγαινε στο Παναθηναϊκό, έπαιζε τον μπάσκετ που έπαιξε την πρώτη χρονιά, αναδύθηκε πρωταθλητής Ευρώπης και δεν μιλούσε καθόλου κάνοντας όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δεν αρμόζουν σε ένα μεγάλο αθλητή, θα ήταν και αγαπητός από όλους, γιατί ουσιαστικά δεν ευθύνει το ίδιο που έφυγε από τον Ολυμπιακό, αλλά ήταν μια απόφαση για τους χύψη λόγους. Όλοι τους γνωρίζουμε.
1: Έχω εξήγηση.
0: Και θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα στον Ολυμπιακό τότε.
1: Άλλο εννοούσε αυτό που έκανε τη χειρονομία. Έλεγε: είστε θύρα 7 μέσα στο εξωτερικό, σήκωσε το τέταρτο και έχωσε εδώ με τα κάλια. Αυτό εννοούσε.
0: Μάλιστα.
1: Τι, ρε παιδιά, τι είναι αυτοί που προκαλούν οι άνθρωποι τώρα. Έχετε τον Ναν, όλο διαμαρτύρε του διαιτητέ δεν πέφτει. Έχετε τον Λεωσό, σπρώχνει τον Άντρη, είναι στη φάση του μπασκέτα που τον πήγε τον πέφτει Ολυμπιακό, τον έστρωξε.
0: Στο Άκαλε.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω το κάνει επίτηδεση, Ανδρέα. Είναι πάνω στη φάση. Είναι πάνω στη φάση. Τον βρίσκει
1: και λέει. Έχουν μάθει από τον Διαμαντήρη τώρα. Παλιά του Διαμαντήρη και του Μπατίστα αυτά που κάνανε του διαιτητέ που διαμαρτυρώσαν τώρα που μάθανε.
0: Εντάξει, ότι διαμαρτύρεται ναι, αλλά μην τα τσουβαλιάζουμε όλα. Ο Λεσόρ δεν πήγε να χτυπήσει τον ταχόλ.
1: Να μα πούνε πανταναϊκή, ποιο θέλουν τώρα. Δεν του κάνουν ούτε τα ρούχα, δεν του έκανε. Οι διαιτητέ πάλι προθέσει δεν του κάνουν. Να φέρουμε πίσω Αναστόπουλου, Πουσανίδηδε, Κινάδηδε, Τανατζίδε, Παναγιώτου.

0: Πάντως σε λατρεύω, αν και είσαι ΑΕΚ, με πολύ αγάπη Λίος, μάλιστα. Από Θεσσαλονίκη, αποστολή. Κύριε Γιώργο, δεν έχω γονείς, ούτε γιαγιά, από Τραπεζούντα ήταν. Σε ευχαριστώ που με ρωτάτε, με αγάπη Λία σου, λέει η αποστολή. Να σε καλά, ρε αποστολή. Ο Γιώργος έχει στείλει. Ναι. Ένα δημοσίευμα που φαίνεται το βίντεο που είπαμε και νωρίτερα. Με τον Ναν που καρφώνει όταν ήταν ο Αλφα Ντιαλό πεσμένος. Αλλά παιδιά, η απάντηση την έδωσα και νωρίτερα. Δεν ξέρω αν είχα απαντήσει πριν στείλει το μήνυμα ή μετά, Γιώργο. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή το έκανε ο Ναν, είναι λάθος του Ναν. Έτσι. Το έκανε και ο Γουόρντ, είναι λάθος του Γουόρντ. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Δηλαδή, επειδή το έκανε ο Ναν πριν δύο χρόνια, σημαίνει ότι αυτό που έκανε ο Γουόρντ προχθές ήταν σωστό? Σε καμία των περιπτώσεων. Βλέπεις έναν συνάδελφό σου που θα μπορούσε να ήταν και συμπαίχτες. Έτυχε ένας αντίπαλοι να είναι κάτω και να σφαδάζει τον πόνο. Πας να βάλεις καλάθι, κέρδισε κάτι ο Ολυμπιακός από αυτό? Απολύτως τίποτα. Αντιθέτως, ήταν πολύ πιο ωραίο και θα έμενε κιόλας να πέταγε ο Ολυμπιακός την μπάλα έξω. Και στη συνέχεια να γινόταν ένα fair play, ένα παρόμοιο όπως βλέπουμε στο ποδόσφαιρο, παιδιά. Θα ήταν πολύ πιο ωραίο. Πάμε να περάσουμε σε μια ακόμη γραμμή πριν τις διαφημίσεις. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Να, εγώ είμαι. Μιχάλη, είμαι, τι κάνεις?
0: Γεια σου, Μιχάλη. Καλά, εσύ?
1: Είσαι καλά, παιδί μου?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Χαίρομαι. Ζέστη και κίνηση. Όλα σούπερ.
0: Ζέστη και κίνηση, είπες?
1: Ναι, ζέστη και κίνηση.
0: Όλα τα καλά, δηλαδή.
1: Όλα τα καλά.
0: Καλή υπομονή. Καλή υπομονή, Μιχάλη.
1: Και λίγο, και λίγο μουσική ρεύ και να νομίζετε ότι είμαστε πριν 20 χρόνια στις παραλίες που ήμασταν πιτσιρικάδες. Με τα γνωστά, δεν χρειάζεται να.
0: Βέβαια, στην παραλία δεν έχει κίνηση. Αυτή την κίνηση τουλάχιστον που έχει στον δρόμο.
1: Έτσι. τι θέλω να πω. Πήρα μόνο και μόνο για να πω κάτι στο φίλο τον Ανδρέα που πήρε προηγουμένως και με πέρασε από γενναίες 14. Να του θυμίσω ότι εγώ χθες που μίλησα, το θυμάσαι έτσι, δεν αναφέρθηκα πουθενά για τους φιλάθλους. Το θυμάσαι που το είπα?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Μίλησα καθαρά για το σύστημα Ολυμπιακός, όπως μπορεί να, το αντίστοιχο σύστημα μπορεί να υπάρχει Παναθηναϊκός, οποιοςδήποτε. Έτσι κι αλλιώς, όταν είσαι στα πάνω σου, δεν είσαι μόνο, κατά την άποψή μου, στην Ελλάδα μόνο παιχτικά δυνατός, πρέπει να είσαι και σε όλα τα άλλα δυνατός. Αυτό εγώ κατάλαβα στα χρόνια μου.
0: Εντάξει, αυτό ισχύει. Πάντα ισχύει στον αθλητισμό και όχι μόνο στην Ελλάδα, ισχύει σε όλες τις χώρες.
1: Παντού, ever. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Αλλά ναι, τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα. Για πάμε, σ' άκου.
1: Δεν καταφέρθηκα εναντίον κανενός, αυτό είναι βασικότερο. Ενώ ο φίλος ο Ανδρέας, στο μένος του και στο κόμπλεξ του που έχει για την ομάδα του και για τους απέναντι, άνοιξε το στόμα του και δεν έλεγε, γιατί το έχω πάρει προσωπικά κάποια πράγματα που είπε, άνοιξε το στόμα του και δεν ήξερε τι να λέει. Δεν ξέρω την ηλικία του, δεν με ενδιαφέρει η ηλικία του, αλλά είτε είσαι 5, 15, 20, 30, 50, 100 χρονών, θα πρέπει λίγο στο μυαλό μας να καταλάβουμε ότι ο αθλητισμός, ας πούμε έτσι όπως τον έχουμε καταντήσει, Δεν εξαρτάται τη ζωή μας από αυτή για να βγαίνεις στο τηλέφωνο και να προσβάλλεις ανθρώπους που μπορεί να έχουν μια αντίθετη άποψη από σένα. Αυτό έχω να του πω. Θα μπορούσα να του πω πολλά άλλα, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Δεν θα πέσω στο δικό του επίπεδο.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Και στο σταματάω εδώ.
0: Δεν υπάρχει λόγος να μπούμε στη διαδικασία. Να σε καλά, Μιχάλη.
1: Ευχαριστώ, αγαπητέ μου. Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Πόση ώρα έχουμε? 2,5 λεπτάκια, ωραία. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Ο Μπλεράντ λέει, καλησπέρα Θέμη, σε ακούω πολύ καιρό και ήθελα να σου γράψω πολύ καιρό, βρήκα την ευκαιρία τώρα να σου γράψω, είσαι πολύ σωστός, μου αρέσει πάρα πολύ η στάση που κρατάς στην εκπομπή σου και γι' αυτό από ό,τι φαίνεται πάει καλά και σε αγαπάει ο κόσμος. Να συνεχίσεις έτσι και σου εύχομαι τα καλύτερα. Λέει ο φίλος ο Μπλεράντ, να είσαι καλά, φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμούν τα λόγια σου, αλήθεια. Και χαίρομαι που σας αρέσει, παιδιά, η εκπομπή. Γι' αυτό αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς. Να αρέσει σε εσάς, να είμαστε όσο πιο σωστοί γίνεται. Να αποβάλουμε την τοξικότητα, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό και όσο δύσκολη και αν είναι αυτή η περίοδος. Γιατί κακά τα ψέματα, πάντα στις αρχές Ιουνίου που έχουμε και τους τελικούς στο μπάσκετ, η τοξικότητα βαράει κόκκινο. Θέλοντας και εμείς να μπορέσουμε να την περιορίσουμε όσο γίνεται και σιγά σιγά. Να την αποβάλουμε. Κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο, κακά τα ψέματα, και βλέπουμε ότι οι νέες γενιές πάνω κάτω στο ίδιο μήκος σχήματος κινούνται, μπορεί και χειρότερα. Αλλά θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Ο καθένας από το πόσο του, και εσείς από το δικό σας και εμείς από το δικό μας. Να είσαι καλά και πάλι, Μπλεράντ, σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Ο Πέτρος λέει: γεια σου, Θέμη. Στο τελευταίο μάτς ο Λεσόρ ήταν πολύ βελτιωμένος. Τι λες, Πέτρος? Ήταν πάρα πολύ βελτιωμένος, Πέτρο. Έκανε το καλύτερο του μάτς τον τελευταίο καιρό και σε άμυνα και σε επίθεση. Με ένα μόνο αρνητικό μπορώ να κρατήσουμε από το προχθεσινό μάτς του Λεσόρ, το

Το ζήτημα στα rebound. Έπαιξε αρκετό χρόνο, ήταν ο μοναδικός καθαρός σέντερ του Παναθηναϊκού και τελείωσε το μάτς μόλις με ένα rebound, ενώ στις υπόλοιπες διεκδικήσεις της μπάλας ήταν εκεί, πήγαινε πρώτος. Παράδειγμα, θυμάμαι μια φάση όπου κλέβει την μπάλα ο Σόρτ, στη συνέχεια ολοκληρώνει ο Λεσόρ και βγάζει με έναν πολύ ωραίο εθνιδιασμό ο Παναθηναϊκός. Έβαζε τα χέρια του, έπαιξε πάρα πολύ καλή άμυνα και στον Μιλουτίνοφ όσο γινόταν, αλλά και στην επίδεση ήταν πάρα πολύ καλός, και με το να τελειώνει τις φάσεις όπου ήταν και πάρα πολύ εύστοχος, αλλά και με το να ακόμα και να δημιουργεί και να παλεύει για κάθε κατοχή, δηλαδή ακόμα και στη φάση που η μπάλα έχει βγει έξω ας πούμε, αλλά τη σώνει. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πως δεν παρατούσε σε καμία φάση, έτσι. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε περίπου 5 λεπτάκια, ακούμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρναρά.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
1: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
0: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Η μπάλα είναι πάντα πιο ειλικρινής από τον πολιτικό. Diego Rivera, ζωγράφος.
8: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Όταν ανέλαβα τον Παναθηναϊκό, μου ζήτησαν να τερματίσουμε στην τέταρτη θέση και να ξεχάσουμε το Europa League. Τερματίσαμε τέταρτη και κάναμε την καλύτερη πορεία στην Ευρώπη εδώ και 16 χρόνια. Ξαφνικά φαίνεται ότι η τέταρτη θέση δεν ήταν αρκετή για αυτούς, έγιναν λίγο νευρικοί και αυτό ήταν όλο, δήλωσε σε ισπανικό podcast ο Ράφα Μπενίτεθ για την παρουσία του στο Τριφύλι. Τον γυμναστή Άντερ Σόρκοφ, που εργάστηκε μεταξύ άλλων για 20 χρόνια στην Κοπενχάγη, θέλει να φέρει στον Παναθηναϊκό ο νέος τεχνικός του Τριφυλιού, Γιάκουμπ Νέστρουμπ, όπως αναφέρουν μέσα από τη Δανία. Φουλάρουν για δύο μεταγραφές μέχρι την άφηξη του Γιάκουμπ Νέστρουμπ οι πράσινοι. Ο Ολυμπιακός έκλεισε το δεξιό μπακ της Μαγιόρκα Παμπλο Μαφέο, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμανό. Ο Ισπανός θα έρθει στην Ελλάδα στις 17 Ιουνίου. Στα 3 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το κόστος της μεταγραφής. Συμβόλαιο για 3+1 χρόνια θα υπογράψει ο 28χρονος Ισπανο-Αργεντίνος. Ολυμπιακός Πάρμα και Φιωρεντίνα ενδιαφέρονται για την απόκτηση του 24χρονου Ιταλού εξτρέμ της Λάτσιο, Μάσιμο Κατσελιέρη. Στα 10 εκατομμύρια ευρώ κοστολογούν οι Λατσιάλοι τον ποδοσφαιριστή. Φιλικό με την Ερακόβη στις 8 Ιουλίου θα δώσουν οι Ερυθρόλευκοι. Παίκτης της Ράγιο Βαγεκάνο μέχρι το 2029 θα είναι ο Ουνάι Λόπεθ, που βρέθηκε πολύ κοντά στον Ολυμπιακό, όπως ανακοίνωσε και επίσημα ο Ισπανικός Σύλλογος. Για οικογενειακούς λόγους απεχώρησε από την Τρανσασπορ ο Αλεξάντερ Ζουμπκόφ, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της τουρκικής ομάδας. Μετά το Μουντιάλ αναμένεται η απάντηση του Ορμπελίν Πινέδα στην πρόταση ανανέωσης συμβολέου της ΑΕΚ. Φιλικό με την De Graafspraak θα δώσει στις 12 Ιουλίου ο δικέφαλος. Στον αέρα βρίσκεται η παραμονή του Ρασβάν Λουτσέσκου στον πάγκο του ΠΑΟΚ, ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του Φερνάντο Σάντος σε διοικητικό πόστο. Ο Ηρακλής κοιτάζει την περίπτωση του 32χρονου πρώην επιθετικού του ΠΑΟΚ, Αντώνιο Τσόλακ. Αλλάζει τηλεοπτική στέγη το Κύπρο Ελλάδα, το οποίο για την επόμενη τριετία θα μεταδίδεται από τη νέα πλατφόρμα του Γιάννη Λαφούζου. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Telekom Center Athens τον Ολυμπιακό για το τελικό της Greek Basket League. Οι Πειραιώτες προηγούνται 2-1 στη σειρά και βρίσκονται μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Εκτός για καιρό θα παραμείνει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μετά τον τραυματισμό του στο αριστερό πέλμα, όπως ανέφερε ο Εργίνα Ταμάν. Αμφίβολος ο Κώστας Λούκας, τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Τζέντι Όσμαν. Αισιοδοξία υπάρχει στους Ερυθρόλευκους πως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα. Αμφίβολος είναι ο Παναγολάου που έχει ενοχλήσει στη μέση. Πόλη στις 9, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43, Interveten Sports, επιγραφή Λένας Καραλή και τηλεοπτική από R2 Sport. Απορρίφθηκε η καταγγελία του Παναθηναϊκού Άκτορ στον ΕΣΑΚΕ για την ανακοίνωση του Ολυμπιακού κατά της ΕΡΤ. Στο ΑΣΕΑΔ πήγαν οι Ερυθρόλευκοι για την τιμωρία Μπαρτζόκα Λεπενιώτη, αλλά και επειδή θεώρησαν μικρή την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ο Πατριάρχης μας θα είναι για πάντα ανάμεσά μας, είναι το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τη συμπλήρωση 8 χρόνων από το θάνατο του επιχρόνια Προέδρου της ομάδας Παύλου Γιαννακόπουλου. Σε καλό δρόμο βρίσκεται η ανανέωση του συμβολέου του Μπόρχα Γκονζάλες στον Όφη για ακόμα 2 χρόνια. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Ματάρο στη Βαλέτα στο Final Four του Champions League. Πάνω από 300 φίλοι των Ερυθρόλευκων βρίσκονται στη Μάλτα για να σταθούν στο πλευρό της ομάδας. Χωρίς απουσίες θα παραταχθεί η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα. Πρώτο σπίτι στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Η Μπόρμου θα έκανε πρόταση ανταλλαγής του Άλεξ Χιμένες με τον Χρήστο Μανδά της Λάτσιο, σύμφωνα με τον Αλφέρντο Πεντούλα. Η Μπενφίκα ανακοίνωσε έναρξη συνεργασίας του 48χρονου τέος προπονητή της Φούλα, Μάρκο Σίλβα, για 2+1 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παλιούρα.
0: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ελλάδα Echo. .gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Για πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Θα ενημερώσω πως είχαμε ένα μικροθεματάκι με τις γραμμές πριν από λίγα λεπτά. Οπότε αν τυχόν κάποιος φίλος έπαιρνε τηλέφωνο και δεν μπορούσε να πιάσει, τώρα μπορεί να βγει στον αέρα. Πάμε να περάσουμε εμείς στις επόμενες γραμμές. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Θέμη.
0: Γεια σας κύριε Νεόφυτε.
1: Καλησπέρα σε όλους τους εργαζόμενους του Ιντερνετ Σπορτ, σε όλους τους ακτές ακροάτριας και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.
0: Να είστε καλά κύριε Νεόφυτε.
1: Κύριε Θέμη, αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο τεράστιες ομάδες που παρακολουθούμε σχεδόν όλοι οι φιλάθλοι τα παιχνίδια μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, ποιος θα βγει πρωταθλητής. Πρέπει οι παράγοντες και οι παίκτες να δίνουν το καλό παράδειγμα και όχι να φανατίζουν τον κόσμο στη μια τη μια έδρα και μετά στην άλλη έδρα. Από αυτούς πρέπει να παίρνουμε το καλό παράδειγμα. Από τους παράγοντες και από τους παίκτες. Όχι να προκαλούν τον κόσμο να φανατίζονται, ο κόσμος να σφάζεται μεταξύ τους, γιατί κάποια στιγμή θα έρθει και στο μπάσκετ. Θα έρθουν τα σφαξίματα, όπως και στο ποδόσφαιρο.
0: Δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο κύριε Νεόφυτε, είναι μια μίξη όλων.
1: Ναι, γιατί είπαμε, ο φανατισμός ποτέ δεν οδηγεί σε καλό. Ένας που είναι πολύ φανατικός, καταρχήν πρώτον δεν παραδέχεται πουδενά, το πρώτο. Και όχι να σφάζονται ο κόσμος, οι φίλαθλοι μεταξύ τους, και αυτοί μετά να πάνε να τρώνε τα παϊδάκια τους.
0: Αυτοί καλά κάνουν και τρώνε τα παϊδάκια τους, ο κόσμος δεν πρέπει να σφάζεται μεταξύ τους.
1: Ναι. Ακριβώς. Όποιος έχει το μυαλό στη θέση του είναι ήσυχος και δεν του δίνει και καμιά σημασία. Κοιτάει το παιχνίδι του και φεύγει. Και δεν του δίνει αυτού σημασία το τι κάνουν αυτοί. Τώρα εύχομαι στο παγκόσμιο να δούμε καλό θέαμα, να ευχαριστηθούμε αυτό το Μουντιάλ, αν και είμαστε απογοητευμένοι λόγω που η εθνική μας δεν βρίσκεται εκεί, που όλοι πιστεύαμε ότι φέτος λόγω ταλέντων κάτι θα κάναμε.
0: Και λόγω κλήρωσης, Νεόφυτε, ναι. Και λόγω κλήρωσης.
1: Με
0: Δανία, Σκωτία και Λευκορωσία δεν τρόμαζε ο όμιλος.
1: Ναι, και δυστυχώς πέσαμε και έξω, γιατί περιμέναμε καλύτερα αποτελέσματα, ενώ ξέραμε τα παιχνίδια θα ήταν πολύ δύσκολα, έτσι. Εμείς οι απ' έξω μην τα βλέπουμε όλα εύκολα. Και αυτά, να στείλω και χαιρετίσματα στην πατριώτησά μου την Αποστολία, που είναι έθερμος οπαδός του Ολυμπιακού και με τα μηνύματά της ζωντανεύει πάντα την εκπομπή, και να στείλω και τα χαιρετίσματα μου σε όλους. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά κύριε Νόφιτε, καλή συνέχεια εύχομαι. Να είστε καλά. Πάμε από πόνη γράμμη, καλησπέρα.
2: Να σου Θέμη.
0: Γεια σου Σάκη.
2: Τι γίνεται, καλά είσαι?
0: Καλά είσαι, πώς είσαι?
2: Να πω και την κοπελιά την πάνω και από Θεσσαλονίκη, εύχομαι να έχει την υγεία της και ας λέει και για μένα ότι θέλει. Αυτή έχει το πάνω χέρι.
0: Σούπε, φιλιά πολλά και ας μου
2: σπάσει τα νεύρα. Εγώ λέω να είναι υγεία της και ας πει ό,τι θέλει. Υγεία να είναι καλά και ας μου τα λέει. Πρόσχημα κανένα. Δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, ρε Θέμη, αυτός ο Ανδρέας που έλεγε προηγουμένως, είπε για μένα, είπε, Μιχάλη, άστο τον Ανδρέα. Ο Ανδρέας κοιμάται ώρες και πήρε ξενοδοχείο. Άστον. Άστον Ανδρέα, μην ασχολείσαι με τον Ανδρέα. Ο Ανδρέας λέει για μένα, για σένα, αλλά πρέπει να του πει ότι ναι, ότι πει Ολυμπιακός. Είσαι Ολυμπιακός. Για τον Ανδρέα είναι καλός. Άστο τον Ανδρέα, είναι. Έχει πίσει μπιέλα, λέμε.
0: Καλά. Άστο τον Ανδρέα τώρα, εντάξει. Ναι, άστο τον Ανδρέα. Έχει
2: πίσει μπιέλα, ο Ανδρέας.
0: Εντάξει, λοιπόν. Ισάκη, έλα, πάμε παρακάτω.
2: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Επειδή. Καλά, τι ντέρμπι είναι σήμερα. Είναι ντέρμπι. Γιατί είναι ντέρμπι. Άμα έχει διαιτησία 50-50, υπάρχει να κλειδώσει ο Ολυμπιακός. Έτσι να κλειδώσει. Και ένα κάτι άλλο θέμα. Στο παρκέ και λιγάκι, επειδή ασχολήθηκα, έχω ένα φίλο ο οποίος ασχολείται με τον μπάσκετ πολύ και είναι και μια κατηγορία Α2 εκεί που έπεσε ο Ολυμπιακός παλιά. Και πέσει νομίζω και ο Ολυμπιακός μια φορά για δύο Α2. Δύο φορές δεν έχει πέσει.
0: Μια φορά έχει πέσει τα τελευταία χρόνια και παλιά που έπεσε ήταν β' εθνική ακόμα τη δεκαετία του 60.
2: Δύο φορές δηλαδή έχει πέσει. Ναι. Έχει παίξει δηλαδή. Έχει παίξει,
0: δύο φορές, ναι.
2: Βανέκο νομίζω καμία, ε.
0: Όχι, δεν έχει παίξει.
2: Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, έτσι για να το λέμε για να μην τα θυμόμαστε. Να τα θυμόμαστε. Γιατί και εμείς οι παλιοί ήταν να τα κάνουμε για τους νέους. Να τα ξέρουν. Λοιπόν,
0: καλά, το δεύτερο τώρα πρόσφατα ήταν. Δεν έπεσε βαθμολογικά. Το 19.
2: Ναι, γιατί δεν κάνει φορά, θυμάμαι, λέει τις φάσεις που πρέπει να τραβήξει. Τι να θυμηθώ να τραβήξει τις φάσεις. Τώρα είναι τόσο πολλές που να θυμηθώ.
0: Τρεις σου ζήτησα, ρε Σισάκη, δεν σου ζήτησα να μου πεις να κάνει.
2: Δεν έχει σημασία. Εγώ ξέρω τι γράφει το κοντέρ. 85-19, εγώ αυτό βλέπω. 75-20, εγώ αυτό βλέπω. Δεν χρειάζεται να σου πω ξεκινά κάτι. Να πω για τον Αν που λες εσύ που ήταν. Ήταν 78-79, ήταν στο κρίσιμο σημείο που πήρε το φάουλ. Εάν ήταν φάουλ, είχε κάνει ο Αν.
0: Τι ήταν 78-79.
2: Άκου να σου πω κάτι. Ποια ομάδα στον κόσμο.
0: Περίμενε, Σάκη, ένα-ένα τα πράγματα. Τι ήταν το Τουνάν 78-79.
2: Πόσο ήταν. Και όπως διαφορά είχαν.
0: Για ποιο μάτς λες τώρα, για
2: προχθές. Για το πρώτο, γιατί για άλλα μάτια είναι που έχασε ο Παναθηναϊκός.
0: Α, για το πρώτο που βγάλει το βίντεο
2: ναι,
0: μετά
2: ο Ολυμπιακός. Ναι, γιατί το πρώτο.
0: Δύο πόντους μπροστά ο Ολυμπιακός ήταν, δεν ήταν 78-79.
2: Ναι, και πήρε και φάουλ.
0: Και πήρε και βολές. Εντάξει, υπήρχε επαφή. Και ρε Σάκη, για να μην έδινε το φάουλ στον Άθα, θα δίνει το φάουλ του Μίτογλου στο Μιλουτίνοφ. Τι ψάχνουμε τώρα.
2: Θα μου πεις κάτι, γιατί είσαι γυρνό παιδί και τα λες και δεν έχει άποψη και για όλα και δεν έχει πάρει και από κανένα του οποίου έχει δίκιο, δεν έχει, όλοι έχουν δίκιο. Καλά κάνει. Αντικειμενικά, ένα διαιτητή στο μπάσκετ, ένα διαιτητή στο λέω από το 80. Και μετά ή από το 70 να θέλει 3 λεπτά καθορίζει το αποτέλεσμα. Αντικειμενικά να μιλήσεις. Άμα θέλει.
0: Φυσικά και μπορεί να καθορίσει το αποτέλεσμα.
2: Μπράβο, πάμε παρακάτω.
0: Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές.
2: Δεν συνεχίζω παρακάτω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεν πρέπει να πούμε τίποτα άλλο τώρα. Ερμού στο χάρη σε όλα τα παιδιά εκεί. Τι στο Μουντιάλ. Δηλαδή, μία έδρα θα έχει τώρα το. Για δύο το Μεξικό έχει δηλώσει.
0: Όχι. Είναι πολλά τα γήπεδα. Τώρα δεν θυμάμαι νομίζω ακριβώς πόσα είναι. Το Μεξικό έχει 3 γήπεδα. Αυτά τα οποία ανέφερα νωρίτερα.
2: Είναι
0: ο Καναδάς, είναι η Αμερική. Είναι πολλά τα γήπεδα, δεν είναι.
2: Όχι. Θα παίξει το Μεξικό.
0: Το Μεξικό θα παίξει σε 2 έδρες αρχικά. Μετά, αν προχωρήσει κι άλλο, θα πάει στην Αμερική να παίξει. Όχι. Θα παίξει το Μεξικό. Θα παίξει στην πόλη του Μεξικού. Δύο παιχνίδια, την πρώτη αγωνιστική που παίζει με την η πρεμιέρα αύριο με την Νότια Αφρική και την τρίτη αγωνιστική που θα παίξει με την Τσεχία. Την δεύτερη αγωνιστική που παίζει με την Νότια Κορέα παίζει στο γήπεδο της Γουαδαλαχάρα, όπου και πάλι είναι ψηλό διευσόμετρο, δεν είναι στα 2200 μέτρα που είναι στην πόλη του Μεξικού, είναι στα 1500, αλλά και πάλι είναι ψηλό. Αν περάσει και αν βγει πρώτο στον όμιλο και παίξει στους 32, θα παίξει πάλι στην πόλη του Μεξικού, στη φάση του 32. Από εκεί και πέρα πάει η Αμερική να παίξει. Τελείωσε.
2: Ναι. Το δεύτερο νομίζω έχει καλύτερη κλήρωση, εννοείται, ο δεύτερος, τον όμιλο.
0: Όχι, διασταυρώσεις είναι. Πολλοί πρώτοι θα παίξουν με τους τρίτους, γιατί είναι 8 τους καλύτερους τρίτους. Ναι. Οι 4 πρώτοι θα παίξουν, οι υπόλοιποι που μένουν, θα παίξουν με 4 δεύτερους. Και οι άλλοι δεύτεροι που απομένουν, οι άλλοι 8, θα παίξουν μεταξύ τους οι δεύτεροι.
2: Ναι.
0: Τώρα πρέπει να δούμε λίγο για τους ομίλους πώς θα πάνε και λοιπά, για να δούμε και μετά με τις διασταυρώσεις. Γιατί επειδή έχουν μπει και τρίτες θέσεις, είναι δύσκολο να προβλέψουμε τις τρίτες θέσεις πώς θα γίνουν οι διασταυρώσεις ακριβώς. Δεν είναι όπως τα προηγούμενα Μουντιάλ που παίζει πρώτος, δεύτερος μόνο και ήταν πιο εύκολο να τα δούμε τα πράγματα.
2: Λοιπόν, έγινε, εντάξει, ευχαριστώ και μου στον Μπίλι. Μπίλι, έχει χαιρετισμούς από το φίλο σου πάνω και με το Mercedes. Το καινούριο που πήρε, άντε, από το αεροδρόμιο. Να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστώ.
0: Έγινε, Σάκη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-59-43. Ο Άρης έχει κάνει πρόταση στην Super League ώστε να αλλάξει και πάλι το φορμάτ του πρωταθλήματος, ο τρόπος διεξαγωγής δηλαδή, και να γίνει όπως γινόταν πριν από 3 χρόνια, χωρίς ενδιάμεσα play-off για τις θέσεις 5-8, να πηγαίνουν οι πρώτοι 6 στα play-off, όπως γινόταν, ξαναλέω, και πριν από 3 χρόνια, και οι υπόλοιπες ομάδες από την 7η μέχρι τη 14η θέση να πάνε στα play-out σε μονούς αγωνές. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι, ναι.
3: Ας το χαμηλώσω λίγο, ρε Θέμη, μην έχεις προβλήματα. Τάκης από Γκίζη, Ολυμπιακός, Θέμη, που είμαι αυτός που σου λέω καμιά φορά ότι έχω πάρει 5-6 φορές σε ράδια, η 5 είναι σε σένα.
0: Ναι. Τάκης είπαμε, έτσι.
3: Τάκης, ναι.
0: Γεια σου, Τάκη. Χαίρομαι πολύ για το υπόλοιπο. Κάτι λέει αυτό.
3: Πραγματικά, έχω ακούσει και κανένα δύο μεταδόσεις σου, θυμάσαι που σου είχα πει.
0: Ναι, θυμάμαι.
3: Έβαλα κάτω τη μετάδοση, άκουγα, ξέρω εγώ, δεν έκανες ένα σαρδάμ, δεν έκανες ένα στο λόγο σου, το αυτό το σπαστικό το που κουράζει τον ακροατή. Συγχαρητήρια, αγόρι μου.
0: Να είσαι καλά, τα εξηγήσεις.
3: Να είσαι
0: γερός
3: και να πραγματικά να μακροημερεύσεις στον τομέα σου και σε αυτό που έχεις επιλέξει για τη ζωή σου.
0: Σε ευχαριστώ
3: πολύ. Τώρα στο αθλητικό κομμάτι, επειδή εγώ ζω και στον Γκίζη, εντάξει, και μιλάμε και με Παναθηναϊκούς και με Ολυμπιακούς. Μην ακούς τώρα ότι είναι τελείως πράσινα εκεί. Είμαστε πολύ Ολυμπιακοί στον Γκίζη, όπως Παναθηναϊκοί υπάρχουν και παντού, και στον Πειραιά.
0: Εννοείται.
3: Τα καμίνια τα βρεις, για να τα λέμε όλα τώρα, μην ακούμε τώρα.
0: Όχι, εννοείται πως υπάρχουν. Έχουν αλλάξει, δεν είναι όπως παλιά.
3: Αυτό έχουν αλλάξει.
0: Σίγουρα υπάρχει μια πλειοψηφία, ας πούμε στον Γκίζη μια πλειοψηφία Παναθηναϊκή, αλλά υπάρχουν και άλλες ομάδες, ναι. Όπως και στον Πειραιά.
3: Οι νορμάλ Παναθηναϊκοί δεν λένε αυτά που ακούω εδώ από τους πολλαλίσσαντες για τον κύριο το προηγούμενο το Σάκη. δεν λένε τέτοια πράγματα. Βλέπουν ότι έχουν πολύ καλές μονάδες, όντως ο Παναθηναϊκός έχει ένα ρόστερ απίστευτο, έχει φοβερές μονάδες, δεν είναι ομάδα όμως. Και σε αυτό πιστεύω ευθύνονται άλλοι. Έτσι, από διοικητικό προσωπικό μέχρι το staff, το προπονητικό, δεν ξέρω εγώ τι γίνεται εκεί. Φαίνεται, δεν παίζουν για τον...
0: Εντάξει, στις ομάδες πρέπει να πηγαίνουν όλα καλά τα εκεί, δηλαδή να μην υπάρχει κάποιο κενό, να το πω έτσι.
3: Βλέπω δύο χρόνια τα τελευταία, δηλαδή εντάξει, και αυτός ο άνθρωπος, αν δεν ξέρω πως κάνω λάθος, όποτε φεύγει από κάπου αφήνει καμένη γη να πούμε.
0: Η αλήθεια αυτή είναι, και στην ΕΦΕΣ μπορεί να πήρε ευρωπαϊκά, καμένη γη άφησε όμως.
3: Ναι, δεν φεύγει με ορολόγιο, κάνει ένα μπαμ, μια εκτόξευση, τέλος πάντων. Δεν θέλω να θυμίζω τώρα, δεν θέλω να γίνομαι καυστικός τώρα και να θυμίσω ένα σωρό διαιτητές τώρα για το τι έχουμε τραβήξει εμείς οι Ολυμπιακοί.
0: Ναι, δεν χρειάζεται μπάσκετ. Να πούμε στην κουβέντα πάλι.
3: Έτσι, μην τα θυμίσουμε τώρα από πού, μην τα λέμε τώρα. Αναστόπουλ, λοιπόν, το άλλο που θέλω να θίξω είναι πάνω στο προπονητικό, στο θέμα του προπονητή.
0: Ναι.
3: Δεν θυμίζω να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
3: Πώς ζυγίζουμε και εκτιμάμε, γιατί ο καθένας με το στόμα μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ότι ο Τάδε είναι φοβερός προπονητής, ρε παιδί μου, είναι πολύ καλός προπονητής κτλ. Εγώ θα δείξω ακόμα για τον Σέλικο τον Πράντοβιτς, ο οποίος είναι όντως ένας πολύ καλός προπονητής. Αλλά δεν είδαμε όλους αυτούς τους πρωτοκλασσάτους, μιλάω για πρωτοκλασσάτους προπονητές. Μην του δικού μας τον Μπαρτζόκα, και θα το πω, να πάει να αναλάβει μια μικρή ομάδα, να δούμε τι ψάρια πιάνει, έτσι, Θέμη. Όπως και στην μπάλα που έλεγα, ας φύγει, παιδί μου, όταν είναι προπονητής και ας μην είναι στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ. Μπορεί να κάνει τίποτα σε μια πιο μικρή ομάδα, να δούμε το έργο του.
0: Ναι, οι προπονητές πάντως κρίνονται, Τάκη, από το έργο το οποίο κάνουν, από τους τίτλους τους οποίους παίρνουν, αλλά όχι μόνο από τους τίτλους. Γιατί άμα πάρεις, ας πούμε, παράδειγμα, ο Πέδρο Μαρτίνεθ στη Βαλένθια φέτος, πήρε μια ομάδα η οποία πριν τη χρονιά όλοι λέγανε ότι θα τερματίσει στις τελευταίες τρεις θέσεις κανονικής διάρκειας. Βγήκε δεύτερη και πήγε στο Final Four. Δεν πήρε κάποιο τίτλο. Είναι αποτυχημένος. Προφανώς και όχι. Έχει κάνει πολύ καλό έργο και είναι ένας πολύ καλός προπονητής. Μπορεί να μην πάρει και τίποτα στο τέλος της χρονιάς. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ήταν πετυχημένη χρονιά. Βλέπεις το τι παραλαμβάνει κάποιος και το πού το πηγαίνει. Ας πούμε ο Μπαρτζόκας, όταν πήγε στον Ολυμπιακό για δεύτερη φορά, θα σου εξετάσω τη δεύτερη φορά, ανέλαβε μια ομάδα η οποία ήταν για 4 χρόνια εκτός play-off. Όχι εκτός Final Four, εκτός play-off. Και αυτή την ομάδα στη σήμερον ημέρα έχει κατακτήσει 3 πρωταθλήματα, έχει κατακτήσει 2 κύπελα, 2 Super Cup, 4 Super Cup, όχι 2 Super Cup. Έχει κατακτήσει το ευρωπαϊκό που ήταν το αποκορύφωμα, έχει πάει σε 5 συνεχόμενα Final Four. Με μια ομάδα η οποία, ξαναλέω, όταν την ανέλαβε, ήταν η τέταρτη σεζόν, γιατί ήρθε στα μέσα της χρονιάς, όπου δεν πήγαινε play-off. Play-off, ξαναλέω, όχι Final Four. Οπότε μπορείς να πεις ότι δεν είναι άκρος επιτυχημένος.
3: Είναι άκρος επιτυχημένο. Αυτό θέλω να πω και να θυμίσεις και το άλλο. Με ποια ομάδα είχε πάει στους 4 δεσιτέμους.
0: Με τη Λοκομοτίβ Κουμπάνο που είχε αναδείξει τότε παίχτες. Όπως ο Σίγκλετον, ας πούμε.
3: Το Σβέντ, νομίζω, ναι, κάποιους άλλους από εκεί.
0: Όχι, λοιπόν, τον Σβέντ ήταν στην Κίμκι, σε άλλη ομάδα.
3: Α, στην Κίμκι ήταν, δεν θυμάμαι. Πού τον είχε, ναι, μπράβο. Και μετά στην Μπαρσελόνα, καλά ήταν άτυχος που πήγε, εντάξει, είχε τραυματισμούς. Λοιπόν, γιατί δεν πάνε αυτοί οι προπονηταράδες, ο Ζέλικο, να αναλάβει ο Μπράντοβιτς ή ο Αταμάν, να πάνε να πάρει την Μπασκόνια, να την βγάλει η Μητελή, να την πάει η Final Four ή τη Βαλένθια. Γιατί δεν πάνε και θέλουν μπάτζες 40 εκατομμύρια και 50, δεν θέλει. Και πάει ο Μπαρτζόκας με 11 εκατομμύρια, μπάτζες 12 και πηγαίνει την ομάδα Final Four, παίρνει και τίτλο. Γιατί το 13 με την μπάτζες, με ένα Σπανούλη και Πρίντες είχαμε, τι είχαμε.
0: Ναι, δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο μπάτζες τότε ο Ολυμπιακός και μάλιστα είχε πάρει και εύκολα εκείνη την Ευρωλίγκα. Πάντως ο Μπράντοβιτς είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Γιατί ο Μπράντοβιτς και με την Πανταλόνα έχει πάρει ευρωπαϊκό, έχει πάρει 9 ευρωπαϊκά, είναι ο πιο πετυχημένος από άποψη τίτλων προπονητής στην Ευρώπη όλων των εποχών. Γιατί όπως είπες και εσύ, έχει πάρει και με την Πανταλόνα, όπου δεν ήταν υπερδύναμη τότε, αλλά έχει πάρει και με ομάδες όπου είχαν μεγάλα μπάτζετ.
3: Αλλά εκείνο τώρα το πώς με εμάς εκεί, το πώς το δεν θυμάμαι.
0: Εντάξει, με την ίδια λογική όμως, ρε εσύ, Τάκη, ναι, με τον Ολυμπιακό ήταν. Και το 2012 και η Τσεσκά ακόμα δεν μπορεί να καταλάβει πώς το έχασε. Με τον Ιβκοβιτς.
3: Αλλά δεν αξίζαμε. Κάναμε τεράστια. Η ομάδα, αν δηλαδή αυτή υπήρχε άλλο φορμάτ, στους 3-3 παιχνίδια δηλαδή, στις 2 νίκες, δεν υπήρχε περίπτωση να κερδίζαμε αυτό το μεγαθύριο.
0: Ναι, σίγουρα όχι. Αλλά αυτή είναι και η μαγεία του αθλητισμού και του μπάσκετ.
3: Ναι, απλά αυτό ήθελα, ρε παιδί μου, να πω ότι να δούμε και τους προπονητές να πηγαίνουν και σε μια άλλη ομάδα, ξέρω εγώ, πιο μικρή. Γιατί αν θυμάσαι ο Μπράντοβιτς, μετά τα πολλά λεφτά που βάζανε η οικογένεια στο Παναθηναϊκό, δεν έχει πάρει τίποτα από τότε που έφυγε.
4: Το πήρε, πήρε με τη Φενέρμπαχτσε το 2017.
3: Ναι, ένα. Που και εκεί του είχαν δώσει εκεί και είδος. Θέλω να πω, ας πάνε σε μια ομάδα με πιο χαμηλό μπάτζετ να δούμε πόσα ψάρια πιάνουν. Θα πάει και ο Αταμάνο, προπονηταράς που λέει, αυτοβαπτίζεται ότι είναι 10 χρόνια ο καλύτερος στη δεκαετία. Εντάξει, γελάνε και τα τσιμέντα για μένα, εγώ προσωπικά.
4: Ναι, λοιπόν, είναι ένα. Ιδιαίτερη περίπτωση προπονητή ο Αταμάνο πάντως.
3: Πετυχημένο.
4: Εντάξει, δεν το λέω. Εγώ λέω καθαρά προπονητικά ότι είναι πετυχημένο με βάση τίτλων. Όσον αφορά το αγωνιστικό σκέλος και αυτό που παρουσιάζει το γήπεδο, εμένα τουλάχιστον δεν μου αρέσει έτσι. Αλλά το ότι έχει πάρει 3 Ευρωλίγκες τα τελευταία 5 χρόνια νομίζω λέει πολλά. Αυτά.
3: Εντάξει, δεν μου χαιρετισμού στον Τζόλε που ακούει. Είναι φανατικός οπαδός ο Τζόλε.
4: Να είναι καλά.
3: Να είναι καλά. Αυτή τη στιγμή τώρα στο τιμόνι. Καλό υπόλοιπο, αδερφέ.
4: Τάκη, χάρηκα που σ' άκουσα, φίλε. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
3: Εγώ, φίλε μου.
4: Να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
5: Θέμη, καλησπέρα.
4: Χαίρετε.
5: Ο Γιάννης από Πασαλιμάνη.
4: Γεια σου, Γιάννη.
5: Είσαι καλά.
4: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι.
5: Μπράβο. Δόξα το Θεό, είμαι καλά κι εγώ. Θέλω να πω δύο πραγματάκια κι εγώ σε σχέση με το μπάσκετ. Στο δικό μου το μυαλό σήμερα συγκρούονται δύο κόσμοι διαφορετικοί. Μην θεωρηθεί υπερβολικό, δεν λέω μεγαλοστομίες. Είναι κάτι που πιστεύω και θα το εξηγήσω, θα προσπαθήσω να το εξηγήσω. Σήμερα λοιπόν συγκρούεται η σοβαρότητα. Από πού προκύπτει αυτό που λέω? Η σοβαρότητα του Βεζένκοφ, του Παπανικολάου, του Μιλουτίνοφ. Παιδιών που δεν έχουν προκαλέσει ποτέ και δεν νομίζω ότι έχει προκαλέσει και κανένας παίκτης του Ολυμπιακού ή μη μόνο να Φουρνιέ μία φορά, έτσι. Συγκρούονται λοιπόν αυτοί σήμερα με τον Αν, ο οποίος έχει δηλώσει ότι τους βλέπει αγκώνους όλους τους αμυντικούς. Συγκρούεται με τον Σλούκα με τα κιάλια που μας δείχνει 7. Συγκρούεται με τον Καλαϊτζάκη που έχει δηλώσει ότι είμαι ο καλύτερος αμυντικός. Συγκρούεται με λίγα λόγια η σοβαρότητα, με την αλαζονία, με τις μπούρδες και με την τοξικότητα. Αναγκάζονται όλοι οι Παναθηναϊκοί να υπερασπίζονται ανθρώπους που δεν θα έπρεπε κανονικά υπό συνθήκες φυσιολογικές να υπερασπίζονται. Να υπερασπίζονται ένα Τούρκο γκρίζο λύκο, γνωστό έτσι, δεν λέω τίποτα, φίλο του Ερντογάν. Να υπερασπίζονται το Γιαννακόπουλο και να λένε ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος και να στάζει μέλη το στόμα τους. Ο κύριος ο οποίος έχει αυτοκληθεί, ο αρχιερέας της, ο εφευρέτης μάλλον της αλητείας. Έτσι ακριβώς έχει αυτοκληθεί. Δεν το λέω εγώ,
4: όχι, ίδιος αλήθεια, έχει για τον εαυτό του.
5: Έτσι, ο εφευρέτης της αλητείας. Ο κύριος που είπε ότι εγώ θέλω να παίζουν τον Παναθηναϊκό, στο δικό μου το μυαλό πρέπει να παίζουν τον Παναθηναϊκό 100-0. Καταγεγραμμένες δηλώσεις. Δεν τα λέει ο Γιάννης από το Πασαλιμάνι. Τα έχει πει ο Γιαννακόπουλος αυτά. Και αναγκάζονται οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού να μπαίνουν στο τρυπάκι να υπερασπίζονται αυτές τις καταστάσεις. Εγώ ως οπαδός του Ολυμπιακού, αν άκουγα αυτά τα πράγματα από δικούς μου προέδρους, οι οποίοι δεν μιλάνε και το μόνο που κάνουν είναι να πηγαίνουν θεσμικά και να κάνουν καταγγελίες, τη μια στον ΕΣΑ και την άλλη στο ΑΣΕΑ, την άλλη θεσμικά πάντα όμως. Και αυτοί οι άνθρωποι μπαίνουν.
4: Βέβαια, στο... Γιάννη, είναι υποθετικό αυτό το σενάριο το οποίο αναφέρεις. Δηλαδή.
5: Τι εννοείς υποθετικό?
4: Ότι όχι, καταλαβαίνω αυτό που λες τώρα, ότι εγώ, εσύ δηλαδή, δεν θα υποστήριζες ποτέ κάτι παρόμοιο κλπ. Αλλά πολλές φορές στο παδικό.
5: Μπορώ να μιλήσω για λογαριασμό μου εγώ. Εγώ δεν θα το υποστήριζα αυτό.
4: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι είναι υποθετικό το σενάριο, δεν το έχουμε δει στην πραγματικότητα.
5: Μιλάω ειλικρινά, αν το βλέπαμε, δηλαδή αν η δική μου η πρόεδρη, όταν λέω η δική μου τις ομάδες που υποστηρίζω η πρόεδρη, ήταν στο επίπεδο του Γιαννακόπουλου, πραγματικά θα έβγαινα και θα καυτηριάζα. Καυτηριάζω τον Μπαρτζόκα, εγώ δεν έχω ακούσει ελάχιστους, ίσως κανέναν. Καυτηριάζω τον Μπαρτζόκα που τσιμπάει και του το κάνουν επίτηδες. Και πηγαίνει και τσακώνεται. Το καυτηριάζω. Λέω ότι όχι, πρέπει να συγκρατηθείς. Το κάνουν επίτηδες. Σε έχουν καταλάβει ότι τσιμπάς και το κάνουν επίτηδες. Αλλά αυτό είναι η μόνη, επαναλαμβάνω, η μόνη παραφωνία από πλευράς του Ολυμπιακού. Εγώ δεν βλέπω άλλη. αν οι Παναθηναϊκοί βλέπουν το ίδιο στην ομάδα τους, εντάξει, δεν έχω να πω τίποτα. Επίσης κουράζομαι πάρα πολύ, το έχω ξαναπεί και άλλη φορά, άλλη μια φορά που είχα βγει, με τους εισαποστάκηδες. Παιδιά, αυτό το πράγμα κουράζει. Αυτό το πράγμα, ο κύριος Νεόφυτος πριν, ας πούμε, ο οποίος, ο συμπαθέστατος κύριος Νεόφυτος, είπε και από τις δύο μεριές, και από τις δύο, παιδιά, δεν είναι και από τις δύο μεριές. Μην τρελαινόσαστε. Ψάξτε να βρείτε την αιτία. Ψάξτε να βρείτε ότι ποιος, αν δεν υπήρχε, δεν θα γινόντουσαν αυτά που γίνονται στο ελληνικό μπάσκετ. Υπάρχει κόντρα Λαφούζου Μαρινάκη και τρελή κόντρα και επιχειρηματική και στο ποδόσφαιρο. Έχετε δει ποτέ να φτάνει η τοξικότητα στο σημείο αυτό? Βγαίνει κάθε ομάδα, κάνει τη δήλωσή της, οι πηγές από την ΠΑΕ, κύκλοι της ΠΑΕ, ο Καραπαπάς από τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω ποιος από τον Παναθηναϊκό, σταματάει εκεί. Εδώ η τοξικότητα έχει βαρέσει κόκκινο.
4: Αν δεν έχει ολοκληρώσει, μείνε λίγο στη γραμμή σε 2,5 λεπτά και επιστρέφουμε, εντάξει.
5: Εντάξει, εντάξει.
4: Πάμε
5: εντάξει.
4: Λίγο για φημίσεις και επιστρέφουμε σε 2,5 λεπτά.
6: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιε σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
6: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
10: Η ώρα είναι 4.30.
4: Για πάμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής και πάμε να περάσουμε και πάλι στον Γιάννη. Έλα, Γιάννη.
5: Έλα, Θέμη. Λοιπόν, έλεγα ότι αυτό με τις ίσες αποστάσεις κουράζει πάρα πολύ. Εμένα προσωπικά μου θυμίζει την εποχή των μνημονίων που προσπαθούσαν να μας πείσουν και τελικά είχαν πείσει το μισό ελληνικό λαό και παραπάνω ότι φταίμε όλοι, όλοι φταίμε. Όλοι μαζί τα φάγαμε, λέγανε, και εσείς φάγατε και εσείς. Μας είχαν πείσει ότι είμαστε οι πιο τεμπέληδες στην Ευρώπη. Αποδεικνύεται ότι είμαστε από τους πιο δουλευταράδες και τους πιο εργατικούς στην Ευρώπη. Και το κάνανε σκοπίμως για να μας βάλουν όλους συνενόχους. Λοιπόν, και σε αυτή την περίπτωση δεν είμαστε συνένοχοι όλοι. Κάποιος δημιουργεί την τοξικότητα, την προκαλεί, την φτάνει στον έσχατο βαθμό και έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Αν δεν υπήρχε αυτός ο άνθρωπος, όλα στο μπάσκετ θα ήταν καλύτερα. Δεν λέω ότι θα ήταν αγγελικά πλασμένα. Η αντιπαλότητα είναι αντιπαλότητα. Αλλά κάπου θα σταμάταγε. Εδώ δεν σταματάει. δεν τελειώνει. Κάθε χρόνο όταν πλησιάζουν οι τελικοί Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, ειλικρινά σου λέω, τους φέρνω στο μυαλό μου λίγο πριν ξεκινήσουν σαν εφιάλτη. Ξέρω τι θα ζήσω.
4: Ναι, και δεν, και δεν αλλάζει αυτό.
5: Ναι, και δεν αλλάζει. Και είναι θλιβερό, πραγματικά θλιβερό. Επίσης θα ήθελα να πω κάτι στο φίλο μου το Σάκη. Ο φίλος μου ο Σάκης λοιπόν που τον αγαπάω το Σάκη έτσι όπως τον ακούω, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, τον αγαπάω έτσι όπως τον ακούω. Έχει μια αιμονή με μένα, κάθε φορά που έβγαινε μέχρι πριν από λίγο καιρό έλεγε να του πω για τον Καζναφέρη. Καταρχήν του έχω απαντήσει για τον Καζναφέρη, έτσι.
4: Ναι.
5: Του έχω πει όταν θα μου πει για τις ομάδες παραρτήματα, για τη Δέσποινα Παπαδοπούλου, για τις δωροδοκίες του Παναθηναϊκού, θα του απαντήσω για τον Καζναφέρη. Αλλά έχω και άλλη μια απάντηση. Ρε Σάκη μου, δεν σε βλέπω, ρε Σάκη μου. Κύβω χαμηλά και δεν σε βλέπω, όπως λες εσύ για τον μπάσκετ. Δεν σε βλέπω, πρεσάκι μου. Πραγματικά δηλαδή, τι να πω. Όπως λέει και ο Χάρης, ένας πονεμένος άνθρωπος είσαι που έχεις δύο πρωταθλήματα σε 30 χρόνια και, ένα, και κανένα πρωτάθλημα σε 16 χρόνια.
4: Εντάξει, Γιάννη,
5: τι να συζητήσω.
4: Έγινε, να κλείσουμε αυτό.
5: Να κλείσουμε με αυτό. Καλή συνέχεια.
4: Να σε καλά, να σε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε πολύ γράμμα, καλησπέρα.
11: Γεια σας.
4: Χαίρετε.
11: Άκουσα τον προηγούμενο κύριο.
4: Γιώργος, έτσι.
11: Ναι, ναι, μάλιστα.
4: Γεια σου, Γιώργο.
11: Θέλω να πω στο Γουέμπλεϊ που είναι κορυφαία και στο διπυρωτικό δεν έχει πάει, φίλε, δυστυχώς. Για τους εισαποστάκηδες συμφωνώ κι εγώ. Υπάρχει μια λαϊκή παροιμία που λέει το πολύ το κύριε Λέισον, τελίτσες παρακάτω.
4: Το βαριέται και ο Θεός, δεν είναι κακή φράση. Το βαριέται και ο Θεός, λέω αυτό.
11: Ναι. Λοιπόν, κάποιος κύριος χθες μπέρδεψε τα μπασκετικά θέματα με τα σοβαρά εθνικά θέματα. Δεν έχει μόνο ο Παναθηναϊκός Τούρκο, έχει και ο Ολυμπιακός. Κανείς δεν έχει πει ποτέ κάτι γι' αυτό.
4: Για τον ποδόσφαιρο λες τώρα.
11: Ναι, ναι.
4: Για τον Γιαζίντζη.
11: Επίσης κάποια στιγμή καταλάβαμε εμείς οι Παναθηναϊκοί ότι πάνε να καταλάβουμε τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Παρεπιπτόντως υπηρέτησα στο νησί του Αιγαίου. Μπορώ να καταλάβω αυτή την τακτική. Λογική δηλαδή.
4: Ναι.
11: Δεν ξέρω να με καταλάβει.
4: Καλά, δεν έχει σχέση τώρα το εθνικό.
11: Φάνηκε ότι κάτι άλλο συμβαίνει εδώ.
4: Ναι, ισχύει αυτό που λες. Ότι
11: δηλαδή, κάπως διαστρέβλωσε τα πράγματα σε τέτοια φάση, ναι. Ας πούμε, που δεν ξέρω και εγώ τι, ας πούμε.
4: Απλά όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, πολλοί στέκονται και σε αυτό που είχε κάνει ο Ριγκίνα Ταμάν, που για μένα είναι μεγάλο λάθος, τότε σε εκείνο το τουρνουά στην Κύπρο. Όπου είχε απαιτήσει να κατέβει το πανό και να μην ακούγονται συνθήματα.
11: Δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι με αυτά τα θέματα καθόλου. Δεν με αφορούν. Κάτι άλλο ήθελα να πω τώρα.
4: Ναι.
11: Πριν είχα πει, δεν ξέρω αν θυμάσαι, ότι είναι καλύτερος ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ και τα λοιπά.
4: Ναι.
11: Προϊόν των αγώνων βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός, κατά τη γνώμη μου, έτσι, είναι καλύτερος. Δυστυχώς υπάρχουν στάθμητοι παράγοντες. Κύριε Ανδρέα, κυρίως, το λέω για τον κύριο Ανδρέα. Λοιπόν, κάτι άλλο πιο ελεύθερο. Τώρα ήθελα να μιλήσω και λίγο για την Εθνική Ελλάδος.
4: Βεβαίως.
11: Είπατε προχθές, είπε ο κόσμος, εγώ βέβαια έχω αντίθετη άποψη, ότι από τις ομάδες αυτές δεν είναι όλες καλύτερες της Εθνικής Ελλάδος.
4: Ναι.
11: Εγώ πιστεύω ότι όλες οι ομάδες αυτές είναι καλύτερες της Εθνικής Ελλάδος.
4: Όλες οι ομάδες από την Ευρώπη εννοείς ή όλες οι ομάδες του
11: Μουντιάλ? Ναι, της Ευρώπης, της Ευρώπης. Όχι, Κουρασάο και αυτά, δεν τα ξέρω αυτά. Έτυχε να δω τους αγώνες Ιταλίας-Βοσνίας.
4: Ναι.
11: Εγώ πιστεύω αν παίξουμε με τη Βοσνία θα φάμε 5 γκολ.
4: Διαφωνώ.
11: Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα με πάρα πολύ καλούς παίκτες οι οποίοι βγάζουν ενέργεια στο γήπεδο.
4: Ναι, έχει και πιτσιρικάδες μπροστά, πέρα από τον Τζέκο που είναι 40 χρονών και παίζει center
11: for. Ο Τζέκο δεν είναι τίποτα. Ναι. Εντάξει, απασχολεί 2-3 παίκτες εκεί στην άμυνα.
4: Καλά, δεν είναι τίποτα. Αυτό
11: είναι το γόλο μας.
4: Ναι, ναι. Αλλά η περιφερειακή που παίζει από πίσω.
11: Τα δίνουν όλα μέσα.
4: Ναι, ναι, ναι, έχει τον Μπαϊρακτάρβιτς.
11: Νομίζω ότι και καταρχήν δεν βλέπω ότι έχουμε και ταλέντα. Δεν ξέρω, ακούω ταλέντα. Εντάξει, καλό είναι να το λέει κάποιος.
4: Για την Ελλάδα λες τώρα.
11: Για την Ελλάδα, βέβαια. Δεν έχουμε κάποια ταλέντα. Μέχρι εδώ τον ελληνικό χώρο, καλό.
4: Έχουμε ταλέντα. Πώς δεν έχουμε ταλέντα.
11: Εντάξει, καλό. Εντάξει, εγώ είμαι πιο ελεύθερα.
4: Ο Καρέτσας δεν είναι ταλέντα.
11: Εντάξει. Βλέπουμε εμείς, ας πούμε. Εντάξει, καλά είπε ο κ. Γιώργος εκεί που είπε. Εντάξει, το κατάλαβα ο άνθρωπος. Λοιπόν, τώρα για το παγκόσμιο κύπελλο να πω και κάτι τελευταίο. Το καλύτερο ήταν το 1970. Και αμέσως το δεύτερο καλύτερο ήταν το 1982. Αυτά τα δύο μουντιάλ ήταν τα καλύτερα μέχρι τώρα, πόσα έχω δει.
4: Ναι. Έγινε, Γιώργο, να είσαι καλά. Χάρηκα που σε άκουσα. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, Δημή.
4: Χαίρετε.
12: Τι κάνουμε?
4: Όλα καλά, εσύ?
12: Χαίρομαι, μια χαρά. Δημήτρης Ιδός.
4: Έλα, Δημήτρη.
12: Απλά λίγο να απαντήσω πολύ γρήγορα στον προηγούμενο που έλεγε ότι το τοξικότητα είναι από μια πλευρά και ότι τον προκαλούν τον κύριο Μπατζόγα και την πάει αυτός. Θέλω να μας πει ποιος προκάλεσε τον κύριο Μαρινάκη στον τελικό του Final Four και έπαιξε μπουνιές με τον ανιψιό του Πρωθυπουργού.
4: Αυτό δεν είχε, δεν είχε να κάνει με το παδικό θέμα, αρέσει, Δημήτρη.
12: Ναι, όχι, λέει ότι, ότι η τοξικότητα είναι από μια πλευρά και ότι τον άλλο τον προκαλούν και απαντάει. Αν υπήρχε κάποια πρόκληση, γιατί μόνο για να κόπουλε στην Ελλάδα του. Άλλοι πρόεδροι δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Μόνο για να κόπουλε υπάρχει. Γιατί λέει, μην είσαι ο Παστάκηδο. Λέει, ένας προκαλεί το πρόβλημα. Άμα το προκαλεί ένας, να μας πει ποιος τον διούκλειζε, ρε παιδί μου, το Μάρκετ και Ζεμπουνιέ στην εικόνα, στο γήπεδο. Ποιος τον διούκλειζε να τον λέει τον άλλο, να πώς τον είπε, γιο.
4: Σου ξαναλέω, Δημήτρη, δεν έχει σχέση με το άλλο. Θέλω να μιλάμε για αθλητικό κομμάτι, για τον μπασκετικό. Και στο άλλο μιλάμε για ένα κομμάτι που είχε να κάνει με προσωπικές διαφορές και το τι έγινε στη συνέχεια, έτσι. Γιατί και πίσω από αυτόν τον τσακωμό, από αυτά που είδαμε εμείς σε κάποια βίντεο, υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία με τις υποκλοπές και πάλι λέγοντας. Δεν ήταν
12: έτσι. Ωραία. Είναι αθλητικό κομμάτι, είναι να ανεβαίνεις στα κάγκελα στο Ντουμπάι και να φωνάζεις σε οπαδούς ή οποιονδήποτε άλλον που βρίσκεις εκεί πέρα.
4: Τεράστιο λάθος. Τεράστιο λάθος.
12: Τεράστιο λάθος, μάλιστα. Την ίδια αγωνιστική, επειδή κάποιοι μας λένε σε αποστάκητο, την ίδια αγωνιστική, ο Λεσόρντ έχει σπρώξει τον Μπόλτουιν της Φενέρ που είχε κάτι πάνω στο σήμα και το σπρώχνει να φύγει από εκεί. Και το αστείο της πρόθεσης είναι ότι επειδή έγινε την ίδια αγωνιστική, βγήκαν και την ίδια αγωνιστική ποινές και των δύο. Του Μεν Μπατζόκα που έπρεπε να κάνει καταγγελία Παναθηναϊκός για να τιμωρηθεί και του Μεν Λεσόρντ που έσπρωξε τον άλλο από το κέντρο. Λοιπόν, θυμάζει τις ποινές?
4: Δεν θυμάμαι, όχι.
12: Ωραία.
4: Πάντως ο Μπαρτζόκα σίγουρα δεν είναι στον πάγκο.
12: 8.000 ευρώ στον Λεσόρτ και μία βαθική.
4: Ναι.
12: 7.000 ευρώ στον Μπαρτζόκα.
4: Εντάξει, βέβαια, Δημήτρη, για να τα λέμε κιόλα, ο Λεσόρτ δεν έπεσε τότε.
12: Άμα έπεσε, δηλαδή μπορούσε να τα σπρώξει και να μην φάει την ποινή.
4: Όχι, δεν ξέρω αν θα είχε διαφορετική αντιμετώπιση, αλλά δεν έπαιζε ο Λεσόρτ τότε.
12: Οπότε και εκείνος μπορεί να ανέβει τα κάγκελα με ανέκτης αποστολής, να βρει οπαδούς στο Ολυμπιακό και να μην φάει την
4: ποινή. Προφανώς δεν λέω γι' αυτό, ρε Δημήτρη. Απλά θέλω να σου πω ότι δεν είχε ουσιαστική ποινή πέρα από το πρόστιμο. Αυτό θέλω να σου πω. Όχι ότι.
12: Το ίδιο λέμε και ο Μπαρτζόκα τι ποινή είχε.
4: Ούτε αυτό είχε ουσιαστική ποινή, καμία ποινή.
12: Αυτό λέω.
4: Τα 7 και τα 8 και τα 10 χιλιάρια δεν είναι τίποτα.
12: Άμα συγκρίνονται δύο περιπτώσεις και στη μία πα και μία αγωνιστική και κλεισμένη και να μην παίξεις. Τέλος πάντων, να φύγουμε από αυτά γιατί είναι αστείο όλο αυτό. Και τώρα τι να συζητήσουμε, να μας λένε για τοξικότητα τώρα άνθρωποι που ξέρουν πολύ καλά τι έχουν κάνει οι προηγούμενοι πρόεδροι. Και αυτό το ωραίο. Λέει Παναθηναϊκή το Γιαννακόπουλο. Πρώτον, δεν τον υποστηρίζουμε όλοι. Εγώ προσωπικά έχω πει πάρα πολλές φορές ότι δεν τον υποστηρίζω και αν ρωτάτε και την γνώμη μου, μακάρι να φάει για δύο αποκλεισμό από τον μπάσκετ. Να μην ξαναμπεί σε γήπεδο του Παναθηναϊκού. Γενικά, αν με ρωτάς την γνώμη σαν Δημήτρη.
4: Ναι, Δημήτρη, δεν τον υποστηρίζουν όλοι. Είναι άλλο κομμάτι ότι βάζει.
12: Μπαίνουν, λέει, πολλοί και τον υποστηρίζουν. Εγώ σας λέω ότι δεν τον υποστηρίζουν πολλοί. Τουλάχιστον αυτοί που είναι σωρά στα σφαίρα, σε αυτό το θεωρώ. Εγώ δεν νομίζω να υποστηρίζει κανείς τις καταστάσεις από τον πρόεδρο. Εμένα δεν με τιμάει να το βλέπω να το κάνει αυτό και δεν θα πω μπράβο ποτέ που κάνει αυτές τις κινήσεις για να κόπουλες. Δεν χαίρομαι που το κάνει.
4: Προφανώς.
12: Δεν τον υποστηρίζει. Και νομίζω οι περισσότεροι. Τουλάχιστον στο μυαλό μου. Θέλω να πιστεύω.
4: Ναι.
12: Έστω.
4: Και πρέπει να ξεχωρίσουμε για το κομμάτι του ότι είναι ένας καλός πρόεδρος που να βάζει λεφτά και στο να φτιάχνει την ομάδα και άλλο το υπόλοιπο κομμάτι, έτσι.
12: Απλά ναι. Ρώτησε πώς μπορούμε και τον υποστηρίζουμε. Εγώ θα τον ρωτήσω, αφού κάνει τεχνικές ερωτήσεις, το ρωτήσω εγώ πώς μπορεί και υποστηρίζει οι πρόεδρους που χρωστάνε μισό δις στο ελληνικό δημόσιο και μπορούν και παίρνουν δάνεια ακόμα. Άμα τον ενδιαφέρουν αυτές οι ερωτήσεις. Να φύγουμε από τον μπάσκετ γιατί πολλά λέμε. Να πάμε λίγο μοντιέλ να χαλαρώσουμε και λίγο. Είπαμε για το Μεξικό.
4: Ναι.
12: Επειδή έχω συγγενείς στο Μεξικό, είναι η Γουαδαλαχάρα που αναφέρθηκε και το Μέξικο City. Είναι μεν σε υψόμετρο, αλλά δεν καταλαβαίνεις μεγάλες διαφορές. Έχει αυτή την κουφόβραση που πολλές φορές νιώθουμε εδώ. Είναι αυτή η ζέστη μετά την βροχή. Αν και τώρα η περίοδος του Μεξικού, να ξέρετε, είναι λίγο με βροχές, δεν είναι τόσο ζέστη. Γενικά είναι μια χώρα που έχει αρκετή ζέστη. Εδώ είναι καλά γενικά, το λένε για αυτούς που θέλουν να ταξιδέψουν. Και το άλλο ενδιαφέρον της υπόθεσης, οι από Έλληνες ξέρουν τελευταία δύο άτομα, σαν Έλληνα, σαν πρόσωπα. Το ένα άτομο είναι ο Γιακουμάκης, επειδή έπαιζε στην ομάδα, στη Κρουζαζούλ. Και το άλλο άτομο που ξέρουν και είναι πολύ δημοφιλή στο Μεξικό, είναι η Σάκαρη. Που μου έκανε εντύπωση γιατί έπαιζε και σε πολλές διαφημίσεις εκεί πέρα, δεν είχα πάει. Και τέλος, στη Γουαδαλαχάρα, κάτι πολύ ενδιαφέρον για τους Έλληνες, τουλάχιστον για μας, κεντρική της πλατεία, τουλάχιστον από τις πιο κεντρικές της πλατείες, έχει ένα τεράστιο άγαλμα της θεάς Αθηνάς. Το ονομάζουν Λαμινέρβα, είναι η ονομασία της Αθηνάς, θεάς Αθηνάς μετά, αφού επί Ρωμαίων εποχή, αλλά είναι η, κανονικά η θεά Αθηνά με την περγεφαλή της και όλα. Αυτά ήταν γενικές πληροφορίες.
4: Ωραίες είναι αυτές οι πληροφορίες. Μόνο να σου κάνω μια, να κάνω μια ένσταση για το, γήπεδο του Γουαδαλαχάρα. Όντως δεν είναι τόσο μεγάλα τα θέματα, γιατί δεν είναι και τόσο υψηλό το υψόμετρο. Στο γήπεδο στην πόλη του Μεξικού, βέβαια, γενικότερα παρατηρούνται περισσότερα παράπονα από τις φιλοξενούμενες ομάδες. Στη Γουαδαλαχάρα, όντως δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο θέμα.
12: Το Mexico City, σκέψου Θέμη, επειδή έτυχε να έχω πάει εκεί, γιατί όπως σου λέω, συγγενή, είναι μια τεράστια πόλη. Σκέφτεται ότι είναι περισσότερο σε πληθυσμό από την, όλη την Ελλάδα. Και το πρόβλημα κυρίως εκεί έχει να κάνει με την, πιο πολύ με την ατμόσφαιρα.
4: Ναι, έχει και έναν αέρα περίεργο, λένε ότι.
12: Αυτό.
4: Και με την μπάλα πολλές φορές πάει κάπως περίεργα, άλλες πιο γρήγορα, άλλες κάπου σαν να κολλάει ένα πράγμα.
12: Ο τρόπος που λειτουργεί εκεί λόγω της περιοχής, ο αέρας δεν καθαρίζεται εκεί πολύ και το νιώθεις ότι κάπως δεν είναι και πολύ καθαρά, κάπως δεν σε βολεύει πολύ στην αγωνία, αλλά δεν είναι τόσο ακραίο, δηλαδή δεν είναι ότι ανεβαίνει στο Μάτσο Πίτσο, ξέρω εγώ, Μπαπάς Ανάσα. Είναι μια απλά πιο δύσκολη, έτσι, ας το πούμε, αναπνοή, αυτό, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο.
4: Έγινε, Δημήτρη, να είσαι καλά, φίλε.
12: Να είσαι καλά, καλό απόγευμα.
4: Επίσης, καλό απόγευμα. Πάμε επόμενη γράμμη, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
4: Καλώς το Γιώργο.
13: Εχθές δεν σε άκουγα, Θέμη, μου έλεγες κλείνουμε, αλλά δεν σε άκουγα.
4: Α, εντάξει, γιατί σου το είπα πολλές φορές, Γιώργο, για έπρεπε να πας στη
13: διαφημίση. Δεν σε άκουγα καθόλου, δεν ήμουν σε κόμβο τότε κεντρικό, δεν άκουγα καθόλου.
4: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
13: Δεν σε άκουγα, μου λες, του μιλάω, δεν σε άκουγα καθόλου.
4: Δεν πειράζει, όλα καλά.
13: Ναι, ένα άλλο θέμα, μ' άρεσε χθες που αποδέχτηκε στην κίνηση του Γιανακόπουλου ότι είναι επίτευγμα και ξέρει και διοικεί, μπαίνοντας μέσα και διακόπτει το παιχνίδι.
4: Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα μαζί,
13: αυτό, λέγαμε. Αυτό εννοείσαι.
4: Όχι, δεν είπα αυτό. Μου είπες ότι δεν ξέρει τα διοικεί. Όχι, θα σου πω ξεκάθαρα, μα δεν έχω κάτι να εννοήσω ή να κρύψω. Όλο ξεκάθαρα αυτό που θέλω να πω. Είπες ότι από τη μία ότι δεν ξέρει να διοικεί και από την άλλη είπες ότι η νίκη του Παναθηναϊκού την Παρασκευή.
13: Την Παρασκευή.
4: Την επηρέασε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Και σου είπε ότι αυτά τα δύο είναι αντιφατικά. Ότι δεν μπορείς να πεις και το ένα και το άλλο, αφού πήρε μια νίκη, κατάφερε ένας πρόεδρος μόνος του να πάρει μια νίκη σε έναν τελικό πρωταθλήματος, δεν είναι αντιφατικό με το ότι δεν ξέρει να διοικεί.
13: Άλλαξε και διοικεί.
4: Αν άλλαξαν τελική.
13: Εσύ, ναι, διοικεί, εσύ ξέρεις διοικεί. Πώς το βλέπεις, μάλλον πώς το βλέπεις διοικεί.
4: Με τα καλά του και με τα κακά του. Δεν είναι ούτε ο καλύτερος ούτε ο χειρότερος.
13: Όχι,
4: θα σου αναλύσουμε, δεν έχω. Γιατί πρέπει να είναι ακραία η απάντησή μου. Έχει τα καλά του ότι βάζει πολλά λεφτά και ότι αγαπάει την ομάδα και το δείχνει με το παραπάνω. Πολλές φορές με τα προσωπικά σοου που θέλει να κάνει κλπ. Το χάνει και επηρεάζει και την ομάδα γιατί στρέφεται αλλού η ομάδα και όχι στο αγωνιστικό κομμάτι το που θα έπρεπε να είναι. Σε γενικές γραμμές, αυτό είναι το σχολείο μου.
13: Τα πιο πολλά λεφτά στην Ευρώπη τα έχει βάλει ο Μιζράκη. Στην Ευρώπη, τα έχει βάλει ο Μιζράκη. Ξέρεις πόσα χρόνια είναι πρόεδρος στη Μακάβη.
4: Δεκαετίες, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Πάντως είχαν και στενή σχέση με τους Γιαννακόπουλους.
13: 35 χρόνια.
4: Ναι.
13: Λοιπόν, δεν τον έχω δει να μπαίνει μέσα. Πολλά λεφτά έχει βάλει και ο πρόεδρος του Ερμπαξέ. Δεν τον έχω δει να μπαίνει μέσα.
4: Μα δεν δικαιολογούν ποτέ εσύ,
13: Γιώργο. Πολλά λεφτά τα τελευταία χρόνια έχουν βάλει και ΕΦΕΣ. Δεν του έχω δει να μπει μέσα. Έχει ζήσει κανένα πρόεδρο να μπαίνει μέσα. Εγώ δεν έχω δει ποτέ.
4: Δεν δικαιολογεί κανένα ότι μπαίνει μέσα.
13: Αυτό που σου είπε ο Γιάννης από το Πασαλιμάνι, ισοποστητές αυτοί που θέλουν.
4: Ισοποστάκι.
13: Είναι πραγματικότητα. Ισοποστάκι. Αυτή είναι πραγματικότητα. Αυτό μπαίνει μέσα. Ο μόνος. Σε ευρωπαϊκό μπάσκετ ο μόνος. Καλά στην Αμερική δεν συζητάμε να έχει κάνει τέτοια. Μόνο που θα έπαιζε μια φορά τον Μούση να μπει να πατήσει τη γραμμή, δεν ξανά. Μα είχαν καθαρίσει κατευθείαν από το φόκο του Προεδρικού. Ο μόνος που μπαίνει, ο μόνος, δεν υπάρχει άλλος στην Ευρώπη, ο μόνος αυτός μπαίνει και έχει βρει και το κατάλληλο προπονητή. Μπαίνει και διακόπτει. Όπου βλέπει ότι χάνει, μπαίνει και διακόπτει, δεν πάει στις θέσεις του. Τώρα μιλάμε για σοβαρή ομάδα, τώρα μιλάμε για τους σοβαρούς τώρα. Και ο άλλος λέει, πώς το είπε, που βγαίνει ας πούμε λέει χαμηλόφωνα, μας έλεγε κάθε εβδομάδα μας έπαιρνε, είχε πάει η Παναθηναϊκός 1900, τη μια εβδομάδα πήγε 1920, τη άλλη 1950, λέει νόμιζα ότι ο Ολυμπιακός είχε κάνει την ομάδα, αλλά είναι εξωγενή παράγοντες. Τι είναι εξωγενή παράγοντες, τα κρότα. Τι είναι εξωγενή παράγοντες, καλύτερη ομάδα. Ας τις εξωγενείς παράγοντες, άμα πιάσουμε, δεν θα πρόκειται να ξαναμιλήσετε ποτέ εσείς για εξωγενείς παράγοντες.
4: Ναι, Γιώργο.
13: Ναι, ναι. Το παιχνίδι σήμερα το βλέπω. Αν παίξει ο Ντόρσεϊ, για το Φουρνία θέλει ξεκούραση, παίζει 45 λεπτά. Αν παίξει ο Ντόρσεϊ, παίξει είναι καλά και ο Παπα-Νικολάου, Ολυμπιακός θα το πάρει το παιχνίδι. Γιατί εντάξει, έχουν παίξει, είναι στα κόκκινα κάποιοι παίχτες. Ο Ολυμπιακός εδώ μεταξύ έχει χάσει Μακίσικ λόγω των ξένων. Λόγω του ξένου έχει χάσει το Μακίσικ που θα βοήθαγε.
4: Ναι, λόγω του περιορισμού.
13: Ναι, το περιορισμού που έχει. Αν ο Παπα-Νικολάου είναι εντάξει, είναι και ο Ντόρσεϊ, ο Ολυμπιακός θα το κερδίσει το παιχνίδι. Και θα τελειώσει.
4: Αυτά. Θα τα δούμε το βράδυ. Έγινε, Γιώργο, να είσαι καλά.
13: Σίγουρα, γεια.
4: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Πάμε από την γραμμή τελευταία για σήμερα για να διαβάσουμε μετά και τα υπόλοιπα μηνύματά σας και να κλείσουμε σιγά-σιγά. Καλησπέρα.
14: Έλα, καλησπέρα, φίλε μου.
4: Καλώς τον Κώστα.
14: Καλά είσαι. Λοιπόν, δεν θα καθυστερήσω πολύ. Με κάλυψες σε πολύ μεγάλο κομμάτι γύρω από τον πρόεδρο της ομάδος μου και όσον αφορά τον Δαμάν. Βέβαια, αυτά τα έχω πει εδώ και μήνες. Από τότε που μετράγαμε τη μία ήττα μετά την άλλη, μην ξεχνάμε ότι ο Αταμάν, ο κορυφαίος προπονητής στην Ευρώπη που δηλώνει τα τελευταία 10 χρόνια, έφαγε 16 ήττες φέτος στην Ευρωλίγκα και στο πρωτάθλημα. Και μη τι άλλο δεν έφαγε τουλάχιστον.
4: Στην Ευρωλίγκα και στο πρωτάθλημα.
14: Και στο πρωτάθλημα έφαγε 2 ήττες.
4: Όχι, δεν έφαγε 2 στο πρωτάθλημα. Έχασε από Κολοσσό, έχασε από Ηρακλή, έχασε από Άρη, έχασε 2 φορές από Ολυμπιακό, 5 και άλλες 2 τώρα από Ολυμπιακό στους τελικούς, 7.
14: Λοιπόν, και συζητάμε τώρα για ποιος είναι ο κορυφαίος προπονητής και έτσι και αλλιώς και έχει παρασύρει, βρήκε βέβαια και το κατάλληλο πρόεδρο. Ο οποίος αν δεν αλλάξει ρότα, αυτή η ομάδα κατοικώνει και εκατομμύρους της ομάδος και του Προέδρου.
4: Νομίζω πάντως πως
14: μας έχουν παρασύρει, τον έχουν παρασύρει μάλλον, έτσι σε ένα το αρρωστημένο του μυαλό, εγώ πιστεύω. Αυτή η αγάπη που έχει για τον Παναθηναϊκό είναι αρρωστημένη αγάπη. Και ένας άνθρωπος που αγαπάει αρρωστημένα, 100% αυτό που πάει να κάνει είναι σκέτη καταστροφή. Σήμερα ελπίζω να κινηθούν τα πράγματα ήρεμα, αυτό είναι το νόημα του τηλεφώνου μου.
4: Μακάρι.
14: Και να πάει σε πέμπτο παιχνίδι και αυτό ακόμα περισσότερο, διότι ο Αταμάν δεν είναι ένας οποιοδήποτε προπονητής. Είναι ένας προπονητής ο οποίος φοβάμαι για διπλωματικό επεισόδιο που άλλο που δεν θέλουν οι άλλοι, οι απέναντι, να δημιουργήσουν, έτσι. Και επειδή είναι και προσωπικός φίλος του Προέδρου, του Ερντογάν, πολύ το φοβάμαι μην μπλέξουν τα πράγματα. Μακάρι να μην γίνει τίποτα. Μακάρι ο καλύτερος να κερδίσει. Η λογική λέει ότι αυτή τη στιγμή η πιο σταθερή ομάδα είναι ο Ολυμπιακός. Τώρα, πώς θα γίνει και θα μπορέσουμε εμείς να κλέψουμε, γιατί θα είναι για κλοπή, το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό, εγώ δεν βλέπω τρόπο. Δεν ξέρω. Οι παίκτες αυτοί πώς μπορούν να βρουν το στένος, γιατί ξέρουν ότι έχουν να κάνουν μια ομάδα που δεν είναι εύκολο να την καταβάλουν. Αυτά περί διαιτησίες, να τα αφήσουμε στην άκρη. Έχουν πάρει 2 σφυρίγματα παραπάνω, 3, ναι, αλλά η εικόνα δεν είναι σωστή. Ο Ναν είναι για να φύγει πραγματικά, αν δεν μπορεί και δεν το αντέχει, να φύγει. Τον έχουν μάθει πως παίζει και με αποτέλεσμα να μην του βγαίνει τίποτα. Να πάει στο καλό. Τι να κάνουμε δηλαδή.
4: Ρε εσύ, Κώστα, δεν είναι ο Ναν τώρα. Εγώ το έχω ξαναπεί. Έχω πει την
14: παλιά είναι σωστή. Σε όλη την Ευρωλίγα θα τα ξεχάσουμε τι κάνανε αυτοί οι δύο.
4: Όχι, δεν είναι. Είχε πολλές φορές που λόγω του εκρηκτικού χαρακτήρα του δεν ήταν σωστή. Αλλά τώρα δεν φταίει η συμπεριφορά του Ναν. Ο Ναν σε σχέση με αρκετούς ακόμα στους τελικούς είναι από τους πιο ήρεμους. Δεν έχει ένα σύστημα αρέσει όταν να βγάλει τον Ναν σε μια πλεονεκτική θέση, να κερδίσει 2 μέτρα ο άνθρωπος, να τελειώσει μια φάση. Μόνο και μόνο με το ατομικό ταλέντο και την ποιότητά του. Πάει στον ασμένο να περάσει το παίχτη να βάλει τον καλάθι.
14: Λοιπόν, τι το φταίει ο άλλος δηλαδή. Τι το φταίει ο άλλος. Συγγνώμη, μια ομάδα η οποία δεν μπαίνει στη ρακέτα, πώς θα πάρει και κεφάλου, ρε φίλε. Κάτι γίνεται. Εντάξει, εγώ δεν το βλέπω. Εγώ παραθυναϊκός είμαι. Αλλά δεν βλέπω τέτοια 90-10.
4: Δεν υπάρχει αυτό, ρε Σικώστα, δεν υπάρχει αυτό τώρα. Όσο και να θέλει ότι μία πλευρά. Όχι, δεν βλέπω. Σε 90-10 ειδικά ή 80-20 ούτε καν 70-30, γιατί δεν βλέπω καν. Όχι.
14: Λοιπόν.
4: Δηλαδή, εδώ έχω ξαναπεί, δεν υπάρχει κανένα κανόνα στον μπάσκετ να λέει μία βολή θα παίρνει εσύ, μία βολή θα παίρνει εσύ. Μία βολή θα παίρνει εσύ, μία. Δεν πάει έτσι, παιδιά. Άμα κάνει φάουλ, θα δώσει φάουλ. Τι να κάνει.
14: Τραμμένο είμαι και εγώ με την ομάδα μου και δυστυχώ η πίκρα αυτή έχει προέλθει επειδή οι ίδιοι είναι από το ποδόσφαιρο 16 χρόνια και είχαμε αποκούμπει το μπάσκετ. Περιμέναμε μία χαρά. Και αντί για τη χαρά, έχουμε φάει 16 ήττες συν 7 που μου λες, ούτε που θέλω να τις μετρήσω, εντάξει, από ομάδες οι οποίες είναι την τρίτη ομάδα να κατεβάζεις. Να παίζανε σοβαρά, θα τις κερδίζαμε.
4: Καλά, έτσι, στην Ελλάδα, ναι.
14: Μιλάμε για την Ευρωλίγκα. Κάτι Κολοσσούς, κάτι έτσι, κάτι

0: Εάν λοιπόν επιμένει ότι τον αδικεί όλη η Ευρώπη, εγώ αυτό το πράγμα που κάνουν η Ευρωλίγκα τα βλέπει. Κατεβάζουμε λάβαρα, δείχνει το ένα, δείχνει το άλλο και οι διαιτητές, αν είναι να πάρεις δυο φάουλ παραπάνω, δεν θα τα πάρεις. Δεν θα τα πάρεις, ούτε τα σπόρια.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό κάνει κακό στην ομάδα.
1: Σίγουρα.
0: Να αλλάξει ρότα ο πρόεδρος.
1: Και γιατί αν έρθει να το λύζει, Κώστα.
0: Και τελειώνω, εάν έρθει αυτός ο προπονηταράς, ο οποίος μας έχει δώσει τόσες ευρωλίγκες, ο Μπράντοβιτς, έτσι, δεν νομίζω ότι θα κρατήσει για πολύ καιρό αυτό το πράγμα. Ή εγώ θα του πει εσύ. Δεν θα ανέχεται να μπαίνει, να βρίζει, να κάνει, να δείχνει και να προσπαθεί. Να κάνει τι, να κερδίσει αγώνα, να επηρεάσει διαιτητές, γραμματείες. Όπως το βλέπεις εσύ, έτσι το βλέπω και εγώ. Δεν βλέπω τέτοιες διαιτησίες.
1: Όχι.
0: Που να πω, όπα εδώ πέρα έχει γίνει κλοπή, ρε φίλε.
1: Να κλείσουμε αυτό, Κώστα, για να κλείσω σιγά σιγά την εκπομπή, φίλε.
0: Κάτι άλλο, ήδη έχει πάει και 52. Τίποτα, να κλείσουν ήρεμα και πραγματικά μακάρι να αναστηθούμε, δεν ξέρω. Και να πάρουμε το πρωτάθλημα. Μακάρι.
1: Έγινε, Κώστα.
0: Καλά και
1: να καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, τέλος η γραμμή για σήμερα. Έχουμε κάτι λιγότερο από 5 λεπτάκια. Πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Θα πω ότι έχω ένα πρόβλημα με το email. Δεν μου ανοίγει για κάποιο λόγο. Τελευταίο όλο προβλήματα είμαστε. Μας έχουν ματιάσει. Πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματα στο Viber για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Ο Παναγιώτης λέει: Θέμη, καλησπέρα. Ο Παναγιώτης είμαι. Τα παράπονα των Ολυμπιακών δεν αφορούν εσένα, το σταθμό γενικά. Βγάζει το Συρίγο και δεν έχετε έναν αντίστοιχο Συρίγο από την πλευρά του Ολυμπιακού. Και σιγά σιγά οι Ολυμπιακοί αρχίζουν. Λέει για αλλάζω σταθμό, κράτησε αυτό που σου είπα. Ευχαριστώ, λέει ο Παναγιώτης. Οκ, Παναγιώτη, δεν έχω να σου απαντήσω κάτι σε αυτό. Από Θεσσαλονίκη, αποστολή, θέλω να πω αυτό. Έχουμε ολόψυχα σε ένα παλιουράκο τα καλύτερα. Στην επαγγελματική σου καριέρα, σε ό,τι θες, τα καλύτερα. Λέει αποστολή, να είσαι καλά. Ο Γιάννης λέει: Θέμη, τελείωσε ο Μιχάλης να ανοίξει το ράδιο. Να χαίρεσαι τον αρχηγό Ατζάμπο Κώστας Λούκα. Ο Μάνος λέει: Το κακό, φίλε Θέμη, είναι ότι κρίνεται απόψε ή το Σάββατο ένα πρωτάθλημα που δεν έχουμε μιλήσει και δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για μπάσκετ και αυτούς που πρέπει. Παίκτες, προπονητές, συστήματα. Ας μιλήσουμε για το παιχνίδι επιτέλους. Μάνος από το Χαϊδάρι, από τα πιο σωστά μηνύματα που έχω διαβάσει, Μάνο. Και δυστυχώς έτσι είναι, φίλε, και έτσι είναι κάθε Ιούνιο. Και πέρσι πάλι δεν μιλάγαμε για συστήματα, δεν μιλάγαμε για προπονητές, δεν μιλάγαμε για παίκτες, δεν μιλάγαμε για το που κρίθηκε το μάτς. Λέγαμε συνεχώς τα ίδια πράγματα. Από το τι έγινε εξωαγωνιστικά, το τι έκανε ένας πρόεδρος, το τι έκανε ο άλλος, καταγγελίες, προσφυγές, μάμου, συντού κλπ. Έχεις απόλυτο δίκαιο, Μάνο. Και ελπίζω αύριο να μπορέσουμε να μιλήσουμε επιτέλους για το άθλημα και για το παιχνίδι. Με όλη τη σημασία της λέξης. Να σε καλά, Μανώ. Ο Μπάμπης λέει: Γεια σου, Θέμη. Έχεις την καλύτερη εκπομπή στο σταθμό με διαφορά. Εξαιρετική τοποθέτηση του Γιάννη. Ο Πασαλιμάνη έβγε. Δεν αλλάζω λέξη από όσα είπε. Συγχαρητήρια στο φίλο και για το ύφος της τοποθέτησής του. Λέει ο Μπάμπης. Να σε καλά, Μπάμπη, για το αρχικό σχολείο. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Εμμανουήλ Αμαναμάν έχει στείλει ένα σεντόνι ολόκληρο. Λοιπόν, Θέμη, καλησπέρα, ρε φίλε. Πραγματικά, όσο καιρό βγαίνει ο Σάκης στο δικό σου ραδιόφωνο, τον έχουμε ακούσει μια φορά να μιλήσει σοβαρά για μπάλα. Το μόνο που ακούγεται είναι διαιτησίες, τοξικότητα και γκρίνια. Και το πιο αστείο, στο δικό σου μικρόφωνο εμφανίζεται πάντα όσο σκληρός και αμετακίνητος. Σε άλλες εκπομπές όμως τη γυρίζει την πιφτέκα με χαρακτηριστική άνεση και παρουσιάζει τελείως διαφορετική εικόνα. Άλλα λέει εδώ, άλλα λέει εκεί. Ειλικρινά, αρχίζω να πιστεύω ότι είτε δεν έχει γνώση το αντικειμένο, είτε ενημερώνεται αποκλειστικά από συγκεκριμένα site και βγαίνει απλώς να κάνει το κομμάτι του. Γιατί από ουσιαστική ποδοσφαιρική μπασκετική ανάλυση μηδέν. Πραγματικά, πέρα την τοξικότητα δεν προσφέρει τίποτα άλλο. Συζήτηση, μόνιμα καταγγελίες, υπονοούμενα και φωνές. Λες και το ποδόσφαιρο και τον μπάσκετ ξεκινά και τελειώνει σε θεωρίες και διαιτητές. Και μια φιλική συμβουλή: καλό είναι να προσέχει λίγο πως μιλάει, μην δαγκώσει καμιά φορά τη γλώσσα του για πάθη δηλητηρίαση από όσα λέει, λέει ο Εμμανουήλ. Και να πούμε και στον κύριο που μας έκανε μαθήματα ιστορίας για τελικούς πρωταθλητριών Ευρώπης, όχι Champions League πρωταθλητριών, ότι καλό είναι να ψάχνει λίγο καλύτερα πριν μιλήσει. Βέβαια, εσύ δεν έχει σηκώσει ούτε Conference League, οπότε ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί με τα μεγαλεία. Και μια και μιλάμε για ιστορία, ψάξε λίγο να δει και γιατί συμμετείχε στο διπυρωτικό. Γιατί δεν κατέβηκε ο Άγιαξ, Εμμανουήλ. Γιατί πολλοί το αναφέρουν, αλλά ξεχνούν να πούνε ότι ούτε εκεί κατάφερες να πάρεις το τρόπαιο. Η ιστορία καλό είναι να διαβάζεται ολόκληρη και όχι μόνο τα κεφάλαια που μας βολεύουν, λέει ο Εμμανουήλ. Μάλιστα, δεν έχω να σου απαντήσω κάτι για το Σάκη, Εμμανουήλ. Είχε φτιάξει για λίγο. Επανήλθε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Αυτά. Δεν προλαβαίνω κιόλας τώρα να στο ανάλυσω περισσότερο. Ο Τάσος λέει: Καλησπέρα, ρε παιδιά. Και στο σταθμό έλεος με την κόκκινη προπαγάνδα. Κουράζει. Άλλωστε, τόσες προσπάθειες παλιότερες ραδιοφωνικών συχνοτήτων με το ίδιο στυλ. Βούλιαξε το πειρατικό, λέει ο Τάσος. Οκ, Τάσο, όπως αντιλαμβάνει το καθένας. Ο Λευτέρης λέει: Προς κύριο Συρίγο, οι ήρωες είναι αυτοί που πολέμησαν. Αν είναι για νωρίτερα αυτό το μήνυμα. Καλησπέρα, Θέμη, λέει: Κομματόσκυλο της Νουδού, ο Δημήτρης, λέει ο Λευτέρης.

Ο Γιάννης, φίλε μου Γιώργο, πήγες Γουέμπλε και μπράβο. Το θέμα είναι ότι όμως πέρα το ταξίδι δεν έφερες απολύτως τίποτα. Το μόνο που έφερε ο Παναθηναϊκός και ίσως να μπει στο μουσείο σας είναι η κάλτση του Κρόιφ. Εγώ όμως πήγα σε ένα τελικό διοργάνωση UEFA και έφερα τρόπαιο διοργάνωση UEFA. Αντικειμενικά μιλώντας στο ποδόσφαιρο, μέχρι να φέρετε τρόπαιο διοργάνωση UEFA, είστε να είναι τι να κάνουμε τώρα, αποδεχτείτε το. Ο Κώστας Αδωνιουκάς λέει: τοξικότητα έχει μόνο ένα όνομα και αυτό είναι του Γιαννακόπουλου. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Πρόλεψη ότι έχουν πάθει στο ποδόσφαιρο 17 χρόνια θα πάθουν και στο μπάσκετ. Μίτσο ψυχάρα Ολυμπιακάρα. Ο Σπίλιος λέει: αδερφέ, αδέρφια, δεν έχετε βαρεθεί να τσακώνεστε συνέχεια και να λέτε τα ίδια. Πάμε όλοι μαζί να βάλουμε θετική ενέργεια. Τώρα που αρχίζει το Μουντιάλ, μπας και βγάλουμε κανένα φράγκο όλοι μαζί, ρε φίλε. Λέει ο Σπίλιος και με αυτό το μήνυμα το ωραίο, το αισιόδοξο να κλείσει την εκπομπή. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω τα υπόλοιπα. Καλή συνέχεια σε όλους, να είστε όλοι καλά. Τα λέμε αύριο στις 3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβυσσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
3: 943 Intervention Sports.
2: Η ώρα είναι 5.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Μπορεί να μην ξέρω το σκορ, αλλά βλέπω ποιος φοβάται να πάρει ευθύνη. Τόνι Μόρισον, νομπελίστρια συγγραφέας.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο, Μιχάλης Σοηλές. Όταν ανέλαβα τον Παναθηναϊκό, μου ζητούσα να τερματίσουμε στην τέταρτη θέση και να ξεχάσουμε το Europa League. Τερματίσαμε τέταρτη και κάναμε την καλύτερη πορεία στην Ευρώπη εδώ και 16 χρόνια. Ξαφνικά φαίνεται ότι τέταρτη δεν ήταν αρκετή για αυτούς. Έγιναν λίγο νευρικοί και αυτό είναι όλο. Δήλωσε ισπανικό podcast ο Ράφα Μπενίτεθ για την παρουσία του στον Παναθηναϊκό. Τον γυμναστή Άντε Σόρκοφ, που εργάστηκε μεταξύ άλλων για 20 χρόνια στην Κοπενχάγη, θέλει να φέρει στον Παναθηναϊκό ο νέος τεχνικός του, Γιάκουμπ Νέστρουπ, όπως αναφέρουν μέσα από τη Δανία. Φουλάρουν για δύο μεταγραφές μέχρι την άφιξη του Δανού προπονητή, η Πράσινη. Ο Ολυμπιακός έκλεισε το δεξιό μπακ της Μαγιόρκα, Πάμπλο Μαθέο, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Ισπανός άρχισε στην Ελλάδα στις 17 Ιουνίου. Στα 3 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το κόστος μεταγραφής. Συμβόλαιο για 3-1 χρόνια θα υπογράψει ο 28χρονος Ισπανο-Αργεντινός. Ολυμπιακός, Πάρμα και Φιωρεντίνα ενδιαφέρονται για την απόκτηση του 24χρονου Ιταλού εξτρέμου της Λάτσιο, Μάσιμο Καντσελιέρη. Στα 10 εκατομμύρια ευρώ κοστολογούν οι Λατσιάλοι τον ποδοσφαιριστή. Φιλικό με τη Ρακόφη στις 8 Ιουλίου θα δώσουν οι Ερυθρόλευκοι. Παίχτης της Ράγιο Βαγεκάνο θα είναι μέχρι το 2029 ο Ουνάι Λόπεθ, ο οποίος βρέθηκε πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Όπως ανακοίνωσε και επίσημα ο Ισπανικός Σύλλογος. Για οικογενειακούς λόγους αποχώρησε από την Τραμπζονσπορ ο Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ, όπως αναφέρει ο πρόεδρος της τουρκικής ομάδας. Μετά το Μουντιάλ αναμένεται η απάντηση του Ορμπελίν Πινέδα στην πρόταση ένα νέο συμβολέου της ΑΕΚ. Φιλικό με την Γκράφσαπ θα δώσει στις 12 Ιουλίου ο δικέφαλος. Στον αέρα βρίσκεται η παραμονή του Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Άνοιχτο είναι το ενδεχόμενο επιστροφής του Φερνάντο Σάντος σε διοικητικό πόστο. Ο Ηρακλής κοιτά την περίπτωση του 32χρονου πρώην επιθετικού του ΠΑΟΚ, Αντώνιο Τσόλακ. Αλλάζει τηλεοπτική στέγη το κύπελο Ελλάδας, το οποίο για την επόμενη τριετία θα μεταδίδεται από τη νέα πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Telecom Center Athens τον Ολυμπιακό για τον τέταρτο τελικό της Greek Basket League. Οι Πυραιώτες προηγούνται 2-1 σειρά, μιας και βρίσκονται μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Εκτός για καιρό, θα παραμείνει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με τον τραυματισμό του στο αριστερό πέλμα, όπως ανέφερε ο Εργίνα Ταμάν. Αμφίβολος ο Κώστας Λούκας. Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Τσέντι Όσμαν. Αισιοδοξία υπάρχει στους Ερυθρόλευκους πως ο Ντόρσεϊ θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα. Αμφίβολος είναι και ο Παπανικολόπου που έχει ενοχλήσει στη μέση. Τζάμπολ σε 9, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Intervention Sports, σε περιγραφή Λένα Καραλή και τηλεοπτική από RDO Sport. Απορρίφθηκε καταγγελία του Παναθηναϊκού στον Εσάκη για την ανακοίνωση του Ολυμπιακού κατά τη ΕΡΤ. Στο ΑΣΕΑΔ πήγαν οι Ερυθρόλευκοι για την τιμωρία του Μπαρτζόκα Λεπενιώτη, αλλά και επειδή θεώρησαν μικρή την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ο Πατριάρχης μας θα είναι για πάντα ανάμεσά μας. Είναι το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τη συμπλήρωση 8 χρόνων από το θάνατο του επιχρόνια Προέδρου της ομάδας Παύλου Γιαννακόπουλου. Σε καλό δρόμο βρίσκεται ένα νέο συμβολέο του Μπόρχα Γκονζάλεθ στον Όφη για ακόμα 2 χρόνια. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Ματάρο στη Βαλέτα στο Final Four του Champions League. Πάνω από 300 φίλοι των Ερυθρολεύκων βρίσκονται στη Μάλκατα για να σταθούν στο πλευρό της ομάδας. Χωρίς απουσίες θα παραδοθεί η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα. Πρώτος πριν στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Η Μπόρνμουθ θα έκανε πρόταση ανταλλαγής του Άλεξ Χιμένες με το Χρήστο Μανδά της Λάτσιο, σύμφωνα με τον Αλφρέντο Πεντούλα. Η Μπενφίκα ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας του 48χρονου τέος προπονητή της Φούλαμ Μάρκο Σίλβα για 2+1 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Dravetan Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
3: Intervetten Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Τετάρτη σήμερα, 9 Ιουνίου 2026 και μόλις τώρα ξεκινάει η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 6, 6 παρά 5, μείνετε στην παρέα μας.

Έχουμε φίλες και φίλοι και σήμερα θεματάκια. Θα έχουμε στη διάρκεια αυτή καλούς συναδέλφους σήμερα, ρεπόρτερ των ομάδων Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ από την τηλεοπτική εκπομπή, από την τηλεόραση που έχω εγώ μαζί μου, να μας δώσουν και αυτοί τις δικές τους, το δικό τους ρεπορτάζ, και μετά 6-8 που θα ακολουθήσει ο Μιχάλης ο Ηλές, θα έχετε εκεί και τους ρεπόρτερ του σταθμού. Όσους περισσότερο ακούτε, φαντάζομαι, τόσο καλύτερα είναι και για σας.

Θα έχουμε λοιπόν, εκτός από τον Βαγγέλη Δουκάκο και τη Σοφία Λυσιώβα που τους ακούτε συχνά, θα έχουμε τον Γιώργο Κυριακόπουλο, ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, που είναι και στο onsports.gr αλλά και στην τηλεόραση του Blue Sky μαζί μου. Θα είναι ο Βαγγέλης Πάτας από το onsports.gr επίσης και για ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ο Στέφανος Αλαφάγκης από το sdna.gr και επίσης θα κάνει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Θα ακούσουμε εκεί, βρισκόμαστε σε εποχή, σε μεταγραφική περίοδο, να δούμε πώς κινούνται οι ομάδες, τι νεότερα έχουμε και όπως είπα και άλλα περισσότερα στη συνέχεια με τον Μιχάλη Σοηλέ.

έχουμε αγωνιστική δραστηριότητα και σήμερα. Το τέταρτο στη σειρά παιχνίδι της Basket League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στο κλειστό του ΆΚΑ. Για να δούμε εκεί τι θα έχουμε το βράδυ. Έχουμε δει πολλά επεισόδια, τιμωρίες παραγόντων, ιδιοκτητών, μεγαλομετόχων δηλαδή, προπονητών. Έχουμε κάποιες διαιτησίες εκεί που ρετάρουν συχνά πυκνά και έχουμε γκρίνιες μεγάλες. Δεν λείπουν αυτές, όπως δεν έλειψαν και στο τελευταίο παιχνίδι στο ΣΕΦ απέναντι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, που ο Ολυμπιακός έχει κάνει το 2-1 και θα δούμε τι θα γίνει το βράδυ, όπως είπα, στις 9 αρκεί. Θα το πω άλλη μια φορά, να μην έχουμε σφυρίγματα περίεργα και διαφορετικά στο τέλος του παιχνιδιού από ό,τι υπάρχουν στο υπόλοιπο, στο προηγούμενο διάστημα, που αυτά δείχνουν και κάτι διαφορετικό από αυτό που πρέπει να έχουν οι διαιτητές και γενικότερα να σφυρίζουν αυτά που βλέπουν και τις ίδιες, επαναλαμβάνω, επαφές, όχι να διαφοροποιούνται αναλόγως το χρώμα της ομάδας. Αυτό είναι σημαντικό και όλοι το καταλαβαίνουν.

0: Και να πούμε, φίλες και φίλοι, όσοι είστε συντονισμένοι εδώ στο 943 Der Wetten Sports, προχθές είχαμε καλεσμένο εδώ τον Νίκο Κακλαμανάκη, ένα σπουδαίο αθλητή, δύο φορές Ολυμπιονίκη, παγκόσμιο πρωταθλητή. Μιλήσαμε για τις δικαστικές διαμάχες που είχε με την Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία. Μίλησαν και άλλοι πολλοί Ολυμπιονίκες και γενικότερα αθλητές ιστιοπλόοι, άντρες και γυναίκες, είπανε πολλά. Θέλησα λοιπόν στη συνέχεια να επικοινωνήσω και με την Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και ζήτησα την κυρία Νίκη Αναστασίου, την πρόεδρο βεβαίως, να τοποθετηθούν και ως Ομοσπονδία, να ακούσουμε το τι έχουν να πούν σε αυτά που μας είπε ο Νίκος Κακλαμανάκης. Δεν θέλησε η κυρία Νίκη Αναστασίου, όταν πληροφορήθηκε ποιος είμαι και από πού, να μιλήσει, παρά ήρθε ο καλός συνάδελφος ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, εκπρόσωπος τύπου εκεί, ο οποίος επανέλαβε ότι η Ομοσπονδία έχει απαντήσει μέσω του δελτίου τύπου και πως δεν επιθυμεί να δώσει άλλη συνέχεια σε αυτή την κόντρα με τον Νίκο Κακλαμανάκη την υπόθεση. Απλώς υπενθύμησε ότι ο Άριος Πάγος που δικαίωσε τον Νίκο Κακλαμανάκη επαναφέρει στο εφετείο την υπόθεση για να ψηλαφίσει το άρθρο 10, το οποίο είχε παραβλέψει το εφετείο νωρίτερα. Άρα λοιπόν υπήρχε μια δικαίωση στον Νίκο Κακλαμανάκη. Αυτά λοιπόν για να το ολοκληρώσουμε, γιατί σε κάθε δήλωση και καταγγελία πρέπει να υπάρχει και ο αντίλογος ή να ακούμε και την άλλη πλευρά. Και να θυμηθούμε ότι έχουμε κοντά μας τα καταστήματα καλλυντικών Λαμποτέ στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Αυθεντικά αραβικά αρώματα και κορεάτικη περιποίηση για άντρες και γυναίκες. Λαμποτέ, ανακαλύψτε τα και online στο lambote.gr. Και μιας και μίλησα νωρίτερα για μπάσκετ και θα το δούμε το βράδυ το παιχνίδι, να πούμε καταρχάς και να ξεκαθαρίσω ότι ο Ολυμπιακός σαν ομάδα είναι καλύτερος και σε καλύτερη φάση από τον Παναθηναϊκό όλη τη χρονιά, το έδειξε και στην Ευρωλίγκα, το δείχνει και στα παιχνίδια στη σειρά των τελικών, αλλά εδώ θα πούμε λοιπόν ότι σε ό,τι αφορά την διετησία θα πρέπει να το προσέξει περισσότερο. Είχαμε λοιπόν κάποιες δηλώσεις του Γιάννη του Παπαπέτρου, ο οποίος είπε κάποια στιγμή 50 παραπάνω βολές σε 3 μάτς είναι τρελό να το βλέπουμε αυτό. Ο Ματίας Λεσόρ κάποια στιγμή θα μου πείτε του Παναθηναϊκού είναι και τι άλλο θα έλεγαν, αλλά θα ακούσουμε και παρακάτω. Εμείς έχουμε 5 παίχτες στο παρκέ, ο Ολυμπιακός μερικές φορές έχει και 8. Και βεβαίως ο Γιάννης Μπορούσης, κάνοντας δήλωση στο athletico.gr, είπε: όταν ήμουν στον Ολυμπιακό υπήρχε εύνοια προς τον Παναθηναϊκό. Τώρα αυτό έχει αλλάξει. Και να πούμε ότι εδώ μαγειρεύεται και φαίνεται ότι είναι κοντά ο Κέντρικ Νάν στο να φορέσει τη φανέλα της εθνικής ομάδας του Κατάρ για 5 χρόνια με 10 εκατομμύρια ευρώ. Πολλά χρήματα για τον Superstar του Παναθηναϊκού, για την εθνική ομάδα, είχε ακουστεί και για τη δική μας εθνική, αλλά φαίνεται ότι πολλές εθνικές ομάδες έχουν ενδιαφερθεί για τον ίδιο και το Κατάρ καταβάλει ένα τεράστιο ποσό, 10 εκατομμύρια για 5 χρόνια για αγώνες της εθνικής ή για το μπάσκετ που έρχεται, πιθανότερα τον θέλουν περισσότερο. Είναι σημαντικό αυτό και νομίζουμε ότι βρίσκεται κοντά εκεί, θα το δούμε όμως. Για τη συνέχεια, Βαγγέλης Δουκάκος εδώ στο 943 Der Wetten Sports, να δούμε τι έχουμε. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Σ' αρέσει η μεταγραφή του Κέντρικ Νάν στο Κατάρ, στην Εθνική?
1: Όλα γίνονται για το χρήμα.
0: Δεκαμύρια είναι αυτό, θα τα πέταγες εσύ.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται. Εδώ διαβάζω τώρα μια ανακοίνωση που έβγαλε η Ένωση Πειραιά,
0: ναι,
1: το οποίο επιτίθεται στο Μάικ Καγκάτσι, ο Γιάννης Πάθας, ο οποίος στη μία τον καταχαιριάζει και τον και ψηφίζει εναντίον, την άλλη λέει ότι διοικεί σωστά την ΕΠΟ. Τώρα έχει βγάλει μια ανακοίνωση και λέει ότι η επιπηρεάζει ιδιωτικό μέλος της ΕΠΟ, έχει απέτσει να συμπεριφέρονται επί ίσης όρης και σύμφωνα με την αναλογικότητα. Ο κ. Γκαγκάτσης αγνοεί, θέτοντας προτεραιότητες εξυπηρετήσεις προσωπικών, ψηφοδελικών και γεωγραφικών συμφερόντων. Ο κ. Γκαγκάτσης, εκμεταλλευόμενος τη θέση του Προέδρου και με εργαλείο τον κ. Λανουά, αφού όλη τη χρονιά έπαιξε μπαλίτσα στην πλάτη της ομάδας του Ολυμπιακού. Έχουμε άλλα θέματα τώρα. Βλέπεις ότι και ενός παίρνει θέση υπέρ των ομάδων του Ολυμπιακού, αφαιρώντας τη δυνατότητα να διεκδικεί στο ποτάσμα, επίσης όρις, ολοκληρώνει το έργο του κατακρεωγούντας τους πυραιότητες διαιτητές, βγάζοντας τα αποδημένα ειδικά στους νέους ταλαντούχους διαιτητές, θέλοντας πανλίο μήνυμα υποταγής. Κύριε Αγκάτση, δεν υποτάχθηκε ποτέ ο Πειραιάς και θα δώσουμε τον αγώνα δικαίωσης στηρίζοντας τη μόνο του Ολυμπιακού και τους κυριότητες διαιτητές. Η αλήθεια είναι ότι πράγματι ο Πειραιάς υπέστη πράγματι μια είχε απώλειες τώρα στις τελευταίες επιλογές, τόσο με την υποβιβασμό του αρχιδιαιτητή Μυραδωράκη από την πίνακα των παρατηρητών της Β' στην Γάμα Αθηνική, του διαιτητή Μπαλαχούτη από τον πίνακα των διαιτητών της Super League 2 στην Γάμα Αθηνική και του βοηθού, ο οποίος δεν προκάλεσε κιόλας σε 8 που είχε παίξει Super League Παγουτζή από τη Super League, Super League 2. Όλα αυτά βέβαια συνέβησαν, γιατί όπως είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, μάλλον απουσία ζητάσω, διότι οι ενώσεις οι οποίες ήταν κατά αυτόν τον τρόπο κοινά απέναντι στην ΕΠΟ,
0: ναι,
1: υπέστησαν, είχαν τέτοιες απώλειες. Βλέπε ξανά που πάλι υποβιβάστηκε και εδώ αυτή η διαιτητής ο Κόνιας από τη Β' στη Γάμα. Βλέπε την πίση στην Κόρυθωση όπου ο διαιτητής Μπεκιάρης από τη Β' πήγε στη Γάμα Εθνική. Βλέπε Αχαΐα όπου ο παρατηρητής Ταυτόπουλος πήγε από την Α Σούπερ Λίγκα, πήγε στη Β' Εθνική. Υπήρχαν αυτά,
0: ναι,
1: αλλά ανακοίνωση τώρα μόνο ο Ολυμπιακός έβγαλε, μόνο η Επιπηρεία έβγαλε, ως Πάθας δηλαδή, την οποία σου διάβασα τώρα ευθύς αμέσως.
0: Πάντως υπάρχουν και σε άλλα, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, δεν μάμε που μας είπε ο Σωτήρης ο Βοριάς στην τηλεοπτική εκπομπή,
1: ότι
0: δεν υπάρχουν διαιτητές στην Α Εθνική αυτή την ώρα.
1: Ναι, στη Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη, έτσι.
1: Πράγματι δεν υπάρχει διαιτητής, αλλά στρώθηκε ο δρόμος. Στρώθηκε ο δρόμος για την άνοδο του Τικόζογλου. Τώρα δεν έχει διαιτητή Σούπερ Λίγκα, αλλά μετά από 6 μήνες, γιατί έχει τα προσόντα ο Τικόζογλου, να γίνει διαιτητής Σούπερ Λίγκα. Τώρα είναι στη Β' Εθνική, πράγματι στη Σούπερ Λίγκ 2, αλλά ως ο Νούπο τώρα μπορεί και το Δεκέμβρη, το Γενάρη, να τον δούμε στη μεγάλη κατηγορία. Αντίθετα έχουμε διαιτητές. Όπως σου είπε για την Χαλκιδική ότι έχουμε δύο, σου είπε για τέτοια πράγματα που σε ορισμένες ενώσεις υπάρχουν και δύο, ναι.
0: Και σε κάποιες άλλες δεν υπάρχει καθόλου τώρα μεγάλες ενώσεις.
1: Δεν υπάρχει στην Κρήτη, η Κρήτη τώρα έχει μείνει με ένα διαιτητή ο οποίος είναι ο Μόσχου από ο Μόσχου Super League και με ένα διαιτητή επίσης έχει στην Super League 2, ολόκληρη Κρήτη. Δεν θέλω να σου πω υπάρχουν τέτοια πράγματα και αυτά είναι που πρέπει να δουν στην πορεία, δεν ξέρω. Αλλά δεν υπάρχουν όμως και αντιδράσεις, δηλαδή δεν μιλάει κανένας.
0: Nice.
1: Άρα καλώς χαμωμένα. Αυτά έπρεπε να έχουν βγει, να έχουν γίνει, να έχουν δημοσιοποιηθεί. Απλά εμείς τα ανακατεύουμε, τα βρίσκουμε, τα σημειώνουμε, τα επισημαίνουμε. Από εκεί και μετά όμως βλέπω και οι ίδιες οι ενώσεις υποφεύγουν. Για την ώρα δεν έχει πει κανείς διαιτητής ότι αποχωρεί. Είμαι μόνο ο Τάσος Ιδρόπλος, ο οποίος έκανε μια δήλωση χθες. Έκανε μια μία όλων των στα χρόνια που ήταν στη Σούπερ Λίγκα. Ευχαρίστησε ενώσεις την Ένωση, την ΕΠΟ, αρχιδιαιτητές κτλ. Και τώρα θα λέει ότι θα μείνει λίγο στο να ξεκουραστεί, να χαλαρώσει. Ευχαρίστησε τους πάντες και τους βοηθούς του που είχε, αλλά και τους φυσιογραφείς και γιατρούς του, γιατί τον κράτησαν επί 17 χρόνια.
0: Σωστό είναι.
1: Σούπερ Λίγκα.
0: Σωστό.
1: Τώρα αυτό που προκύπτει όμως,
0: ναι,
1: και πρέπει να το σημειώσουμε, είναι ότι η μη συμμετοχή του Σιδρόπλου στους πίνακες στο διεθνό, όπως και του Παπαδόπουλου, ο οποίος από διαιτητής γίνεται πλέον μόνο βαρίστας, αυτό λοιπόν δημιουργεί τώρα δύο κενές θέσεις, οι οποίες πρέπει να καλυφθούν σε δύο μήνες. Σε δύο μήνες, δηλαδή τον Αύγουστο πρέπει να έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Δεδομένου ότι θα γίνει ο νέος πίνακας. Εμείς θα πάμε τώρα στα προγραμματικά των ευρωπαϊκών κυπέλων με τρεις διαιτητές μόνο. Δεδομένου ότι στα προγραμματικά δεν θα ξεκινήσει ο Παπαπέτρου και ο Φωτιάς, αλλά στη συνέχεια θα είμαστε με πέντε μέχρι να μπουν οι άλλοι δύο. Σίγουρα με πληροφορίες τώρα. Ο ένας στη μία θέση καταλάβει ο Λασιθιώτης διαιτητής, ο Μόσχου, ο οποίος ούτως ή άλλως έχει πάει και στο χώρο, άρα έχει πάρει το πρόγραμμα για να καταστεί διεθνή. Και η άλλη θέση τώρα θα πεθεί μεταξύ του Ματσούκα και ίσως του Ζαμπαλά. Θα δούμε τώρα, δεν ξέρω ποιος θα προλάβει να μπει πρώτος. Γιατί καταλαβαίνεις εκεί στριμώγνωτη στην είσοδο.
0: Μάλιστα. Βαγγέλη μου, δεν έχεις κάτι άλλο.
1: Όχι, τα υπόλοιπα θα τα πούμε.
0: Από Δευτέρα. Πρώτα Θεός. Να είσαι καλά και εσύ, Βαγγέλη μου. Καλή συνέχεια. Και κανένα μπάνιο. Καλό μπάνια. Καλά μπάνια. Και από το Βαγγέλη Δουκάκο θα πάμε στη Σοφία Λυσιώβα να δούμε θεματάκια εκεί Super League 2. Έχουμε και θέματα διοδοτήσεων εκεί να μας πει η Σοφία περισσότερα. Καλησπέρα Σοφία.
2: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα σε όλους. Θες να αρχίσουμε τις άδειες?
0: Να πάμε από εκεί, να ξεκινήσουμε από εκεί.
2: Ωραία, σήμερα το πρωτοβάθμιο όργανο διοδότησης εξέτασης φακέλους ανακοίνωσε μάλλον τα αποτελέσματα για τη Super League 2.
0: Ναι.
2: Και η μόνη ομάδα που ουσιαστικά έχει πρόβλημα είναι η Καλαμάτα. Η Καλαμάτα.
0: Η οποία θα είναι Super League 1, να πούμε στον κόσμο, έτσι.
2: Ναι, ναι, απλά σαν κατηγορία. Όλοι αυτοί οι φάκελοι κατατίθενται πριν το Μάρτιο.
0: Οπότε ήταν στην κατηγορία, ναι, ναι.
2: Ναι, δεν είχαν ξεκαθαρίσει ακόμα. Mm-hmm. Η Καλαμάτα λοιπόν δεν πήρε άδεια για Super League 1. Και αυτό θα έχει κάποιες επιπτώσεις αν έρθει αυτή η απόφαση. Ο Ηρακλής πήρε. Όπως και ο Πανιώνιος και η Αναγέννηση Καρδίτσας, ο Ηρακλής όμως του επιβλήθηκε ένα πρόστιμο, δεν ξέρουμε γιατί, απλά κάποια μικρή παράβαση θα υπήρχε. Η Καλαμάτα ούτε αδειοδότηση πήρε, θα πληρώσει αυτή ένα πρόστιμο. Από εκεί πέρα όλες οι άλλες ομάδες που θα συμμετέχουν φέτος στη Super League 2 πήρα κανονικά άδεια. Και δεν πήραν άδεια κάποιες ομάδες που υποβιβάστηκαν και δεν τους νοιάζει.
0: Πάντως να πούμε στους φίλους της Καλαμάτας να μην ανησυχούν ότι έχουν δυνατότητα έφεσης και βέβαια κάποιο δεν θα είναι σημαντικό το πρόβλημα και θα τακτοποιηθεί έτσι ώστε η ομάδα να μπορεί να κάνει μεταγραφές και να προχωρήσει κανονικά στη μεγάλη κατηγορία, Σοφία.
2: Ναι, θα δούμε τώρα γιατί θα εξεταστεί ξανά ο φάκελος. Έχει δικαίωμα έφεσης σε 3 μέρες να καταθέσει, πιστεύουμε ότι θα το κάνει,
0: ναι.
2: Και θα δούμε εκεί. Αν δεν πάρει ούτε σε δεύτερο βαθμό την άδεια, τότε θα έχει σοβαρούς περιορισμούς μεταγραφές και αυτό θα είναι ένα πρόβλημα για την Καλαμάτα που ξεκίνησε τη δυναμικά. Από εκεί πέρα τώρα θα πάμε λίγο στη Γάμα Εθνική και στο πολύκροτο αυτό παιχνίδι του πύργου με τη Ζάκυνθο. Όπως είπαμε πρωτόδικα με την απόφαση ανεβαίνει και η Ζάκυνθος και ο πύργος. Γιατί η Ζάκυνθος πήρε το παιχνίδι στα χαρτιά 3-0, αλλά δεν επιβλήθη αφαίρεση βαθμών όπως ήθιστε σε παρόμοιες περιπτώσεις στον πύργο. Mm-hmm. Οπότε βάσει της βαθμολογίας παίρνουν αυτή την άνοδο. Όμως όπως αναμενόταν, ο Άρης Πετρούπολης, ο οποίος είχε κάνει παρέμβαση και στην πρώτη δίκη, στον πρώτο βαθμό δηλαδή, του είχε επιτραπεί να κάνει παρέμβαση, γιατί ενδιαφέρεται άμεσα, κατέθεσε έφεση. Αλλά έφεση κατέθεσε και ο πύργος, προφανώς για να έχει λόγο τα όσα θα γίνουν στην εκδίκαση. Η εκδίκαση ορίστηκε για αύριο το μεσημέρι, για μεθαύριο, λάθος, την Παρασκευή το μεσημέρι. Είναι. Οπότε περιμένουμε να δούμε πότε θα βγει αυτή η απόφαση για να δούμε. Υπάρχει πάντα και η δυνατότητα να προσφυγεί στο ΚΑΣ, αλλά αυτό θα καθυστερήσει πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Εάν γίνει, ελπίζουμε να μην γίνει, γιατί κάποια στιγμή πρέπει και η Super League 2 και η Γάμα Εθνική να πάρουν τις αποφάσεις τους να κάνουν τα δέοντα. Δεν μπορούμε να έχουμε ερωτηματικά και αστερίσκους, είναι λίγο πρόβλημα. Αλλά είναι και ένα θέμα η καθυστέρηση της αθλητικής δικαιοσύνης. Πάμε όμως και σε άλλες μικρές ειδησούλες από τη Super League 2. Mm-hmm. Στη Λάρισα έχουμε ένα πόλεμο ανακοινώσεων, γιατί αρχικά όλα ξεκίνησαν όταν η Λάρισα σήμερα, ο κύριος Δαβέρης δηλαδή, έβγαλε μία ανακοίνωση, γιατί σε μια εβδομάδα λίγη η προθεσμία που έχει θέσει για την
0: για τη μεταβίβαση των μετοχών. Ο κύριος Ντελόπουλος μπορεί να αγοράσει αυτό το ζητούμενο, έχει την οικονομική επιφάνεια.
2: Σύμφωνα με όσα λέει η ΑΕΛ στην ανακοίνωσή της δεν μπορεί, ότι είναι ουτοπικό το ενδιαφέρον.
0: Ο ίδιος βγήκε όμως και είπε ότι ουσιαστικά ενδιαφέρομαι και γενικότερα.
2: Ναι, ναι, ότι ενδιαφερόμαστε γιατί δεν είναι μόνος του, είναι ένας είναι κάποιοι επιχειρηματίες μαζί, απλά ο Ντελόπουλος εκπροσωπεί. Και είπε ότι η Λάρισα δεν μας έδειξε όλα τα χαρτιά της.
0: Σοφία, επειδή πρέπει να πάω σε διάλειμμα, αν έχεις κάτι παραπάνω για 1-2 λεπτάκια, μπορείς να περιμένεις να πάμε στο δεύτερο μέρος να τα ολοκληρώσεις. Θέλεις?
2: Μπορώ να περιμένω.
0: Να περιμένεις λοιπόν. Πάμε σε διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε για τη συνέχεια με τη Σοφία Λυσιώβα αλλά και με όλους τους ρεπόρτερ των ομάδων, όπως είπα νωρίτερα, και στοιχηματάκι βεβαίως, που ή σίγουρα κάποιοι από εσάς το περιμένετε. Πάμε.

0: 943 Ιντερβέτ & Σπορτς.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: 9.43 Intervetten Sports.
3: Η ώρα είναι 5.30.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε, πάμε για το δεύτερο μισό. Σοφία Λυσιώβα είναι στην παρέα μας, η Σοφία.
1: Εδώ είμαι.
0: Έτσι, Σοφία, σε αυτό το σταθερά εδώ. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει.
1: Ναι, είχαμε μείνει. Ο κύριος Δελόπουλος, που όπως είπαμε εκπροσωπεί έναν όμιλο επιχειρηματιών που θέλουν να ασχοληθούν με την ΑΕΛ, είπε ότι θέλει να διευκρινιστούν κάποια στοιχεία, γιατί στη χθεσινή συνάντηση που είχαν παρουσία και του νομικού εκπροσώπου του σχήματος δεν παρουσιάστηκαν. Είναι τα αναλυτικά χρέη της ομάδας, δηλαδή προς τρίτους, προς τους παίχτες, προς δόση για εφορία και έφυγα και τα λοιπά. Και γι' αυτό ζήτησαν αυτά. Περιμένουν τώρα τις εξελίξεις. Όπως είπαμε, μέχρι το 17 έχει θέσει όριο ο κ. Νταβέλης να πωληθεί η ΑΕΛ. Αλλιώς μετά το επόμενο βήμα είναι γάμα εθνική. Γιατί δεν θα συνεχίσει, ειδικά ο κ. Νταβέλης. Mm-hmm. Οπότε αν δεν βρεθεί λύση, γιατί σχολορίζεται δεν υπάρχει κάποια άλλη πρόταση για την ΑΕΛ, η ομάδα θα πέσει στη γάμα εθνική. Από εκεί πέρα τώρα, έχουμε σιγά σιγά οι ομάδες βρίσκουν προπονητές. Ο Παθρακικός συμφώνησε με τον Κώστα Γεωργιάδη, έναν έμπειρο προπονητή της κατηγορίας που ξέρει καλά τι γίνεται. Στον Απόλλωνα Καλαμαριάς πάει ο Γιώργος Βαζάκας, αλλά όχι ως προπονητής, ως τεχνικός διευθυντής. Ο Γιώργος Βαζάκας έχει τη δικιά του ιστορία με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, γιατί και στον πάγο χρυκάς, αλλά και τη φανέλα έχει περάσει. Αλλά ο ρόλος του δεν θα είναι στον πάγο, κατά πάσα πιθανότητα, θα είναι σαν τεχνικός διευθυντής. Δεν περιμένουμε και εκεί τις εξελίξεις, γιατί τρέχουν και εκεί διαδικασίες να σχηματιστεί εκ νέου η ΠΑΕ, το ίδιο και στο Πατρακικό. Πρέπει όλα να δρομολογηθούν έτσι στις νεοφώτιστες ομάδες. Στις άλλες ομάδες περιμένουν τις αποφάσεις της ΕΠΟ για να τρέξουν αυτές οι διαδικασίες.
0: Ωραία, Σοφία. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Όχι, αυτά.
0: Ας βάλουμε την τελεία μας λοιπόν.
1: Περιμένοντας εξελίξεις από Δευτέρα.
0: Τώρα. Από Δευτέρα και καλά μπάνια το Σαββατοκύριακο. Θα έχει ζέστη.
1: Ναι.
0: Τι, δεν κατάλαβα, δεν το άκουσα καλά αυτό. Τι το ναι.
1: Βέβαια, ναι.
0: Δεν θα πας για να κάνεις κανένα μπάνιο, παιδί μου. Έχεις κάνει μπάνια?
1: Όχι, δεν έχω κάνει ακόμα.
0: Για ξεκίνα, καιρός είναι. Πάμε
1: μετά. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Σοφία μου. Καλή συνέχεια. Γεια.

Για πάμε να δώσουμε τώρα και τις στοιχηματικές μας προτασούλες. Έχουμε τρία παιχνίδια για σήμερα. Να δούμε Σκανδιναβία το πρώτο, από την Σουηδία συγκεκριμένα. 6-23 κωδικός, Έρεμπρο Σούτσβαλ. Είναι η αναμέτρηση για την 10η αγωνιστική. Πρωταθληματάκια κανονικά στη Σκανδιναβία, ξέρετε. Όταν οι άλλοι κάνουν διακοπές ή παίρνουν και με μεγάλη διοργάνωση, οι Σκανδιναβοί δίνουν μάχη το πρωτάθλημα. Έτσι είναι πάντα εκεί. 12η Έρεμπρο με 12 βαθμούς, 16η με 6 μόνο η Σούσβαλτ. Θα πάμε λοιπόν εδώ στο over 2,5 με την απόδοση να είναι στο 1,90. Έναρξη παιχνιδιού στις 8 το βράδυ.

Για τη συνέχεια σε Γούντα Ντεβιζιόν, play-off ανάμεσα στη Μάλαγα και τη Λας Πάλμας, κωδικός 6-24. Στο πρώτο παιχνίδι είχε επικρατήσει η Μάλαγα εκτός έδρας 1-0. Έχουμε την αίσθηση εδώ ότι θα είναι κλειστό παιχνίδι, δεν θα είναι όμως στο ένα γκολ. Θα μπουν δύο τουλάχιστον, τρία. Θα πάμε στα 2-3 γκολ με απόδοση 1-92. Το μάτς αυτό ξεκινά στις 10. Και πάμε σε ένα διεθνές φιλικό παιχνίδι, το 626 κωδικός, Πορτογαλία-Νιγηρία. Όπως είπαμε, φιλική αναμέτρηση που διεξάγεται στη Λεϊρία της Πορτογαλίας. Η Πορτογαλία, να πούμε, ότι εξασφάλισε από νωρίς θέση στο παγκόσμιο κύπελο, καθώς στον έκτο όμιλο τερμάτισε στην κορυφή έχοντας 13 πόντους με ρεκόρ 4 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα. Η Νιγηρία για δεύτερο διαδοχικό μουντιάλ θα απουσιάσει, καθώς αποκλείστηκε στον τελικό των play-off από την Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, χάνοντας τα πέναντι, αφού η κανονική διάρκεια ήταν 1-1. Να πούμε ότι στον τρίτο όμιλο τερμάτισε στη δεύτερη θέση πίσω από την Νότια Αφρική, έχοντας 17 πόντους και ρεκόρ 4 νίκες, 5 ισοπαλίες και 1 ήττα. Κατήχε μάλιστα την καλύτερη αμυντική λειτουργία, δεχόμενη μόνο 8 γκολ μετά από 12 αναμετρήσεις. Πολύ καλή αμυντικά, στάθηκε όμως άτυχη στο τέλος που δεν βρέθηκε στο παγκόσμιο κύπελο. Είναι μια υπολογίσιμη ομάδα. Δεν νομίζουμε ότι οι Πορτογάλοι, παρότι παίζουν στη χώρα τους, ότι το παιχνίδι θα έχει πάνω από 2-3 γκολ. 2-3 προτείνουμε λοιπόν, με απόδοση κοντά στο 2-5-2-10 θα το βρείτε. Πάμε άλλη μια φορά να τα προλάβετε. Είπαμε κωδικό και σημείο να γράφετε και τις ομάδες θα τις βρείτε μετά για να προλαβαίνετε. 6-23 Έρεμπρο Σούσβαλτ, over 2,5 με απόδοση 1,90. 6-24 Μάλαγα Λας Πάλμας, 2-3 γκολ με απόδοση 1,92. Και 6-26 Πορτογαλία Νιγηρία, φιλικό παιχνίδι, όπως είπαμε, 2-3 γκολ με απόδοση 2-5-2-10 αναλόγως που θα παίξετε.

0: Πάντως να κάνω ένα σχόλιο ακόμα αναφορικά με τους τελικούς της Basket League. Να πούμε ότι έχει το πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός, και αυτό που λέγαμε νωρίτερα ότι ο Ολυμπιακός ως ομάδα εμφανίζεται γενικότερα όλη τη χρονιά σταθερότερος και καλύτερος, είναι γεγονός. Και το πιθανότερο είναι να κατακτήσει το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός και να πάρει τα παιχνίδια στο γήπεδό του, και μόνο αρκούν να γίνει το 3-2 και να χάσει ακόμα σήμερα. Έχει λοιπόν τις πιθανότητες τις περισσότερες και πολύ κοντά με το μέρος του, και λόγω ότι είναι καλύτερη ομάδα, αλλά και κυρίως επειδή έχει το πλεονέκτημα έδρας. Από εκεί και πέρα, αυτό που είπα, καλά θα είναι η διαιτησία στα εκτός έδρας παιχνίδια και των δύο ομάδων να είναι όσο μπορούν πιο καλύτεροι και πιο αντικειμενικοί, για να μην υπάρχουν γκρίνιες και μάχες κόντρα με, σώμα με σώμα που λέμε, δεξιά και αριστερά, μέσα και έξω από το παρκέ. Αυτά σε ό,τι αφορά το μπάσκετ. Πάμε σιγά σιγά όμως τώρα να δούμε τα ρεπορτάζ των ομάδων ΑΕΚ, Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, καλωσορίζοντας εδώ στο 943 Inter Veten Sports τον καλό μου φίλο τον Βαγγέλη Πάτα από το onsports.gr, αλλά και ρεπόρτερ για την ΑΕΚ στην τηλεεκπομπή Παράθυρο στα Sports στο Blue Sky. Βαγγέλη, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν,
1: τι κάνουμε?
0: Είμαι καλά, είμαστε καλά, θέλουμε νέα. Θέλουμε νέα, οι φίλοι της ΑΕΚ περιμένουν και όλοι οι φίλοι του ποδοσφαίρου. Τι κάνει η ΑΕΚ με τα γραφικά?
1: Οι φίλοι της ΑΕΚ ξέρουν καλύτερα, Τάσο, νομίζω, ότι με Χαβιέρη Μπάλτα στην ομάδα πάρα πολύ δύσκολα θα έχουμε ονόματα να λέμε. Έτσι είναι.
0: Εκεί είναι λίγο κρυψίνη και στα θέματα τα ιατρικά και στα μεταγραφικά. Είναι σφίγγες εκεί, έτσι.
1: Έτσι.
0: Δεν βγαίνει τίποτα προς τα έξω.
1: Τίποτα. Μα να σου θυμίσω ακόμα και η μεταγραφή του Ζούμπκοφ που βγήκε τελευταία στιγμή όταν τα πάντα είχαν τελειώσει. Έτσι. Την επόμενη μέρα, δηλαδή, ο Ζούμπκοφ ήρθε στην Αθήνα και υπέγραψε το συμβόλαιό του. Και όλοι... δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι έτσι, όσον αφορά το καλοκαίρι, τι θα μας πάει. Παρ' όλα αυτά, ναι. Στάσω, ναι. Να πούμε για μεταγραφικά. Ένας half και ένας center back είναι οι προτεραιότητες αυτή τη στιγμή. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ΑΕΚ είναι full τις μηχανές, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, για να κλείσει τους δύο συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Μέχρι 6 Ιουλίου που η ΑΕΚ θα φύγει για την προετοιμασία της στην Ολλανδία, να πούμε ότι στόχος είναι να έχουν αποκτηθεί οι δύο παίκτες. Γενικότερα, ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος φυσικά ανανέωσε και μέχρι το 2029, μία από τις προτεραιότητες είναι φυσικά η πρόκριση στη League Phase του Champions League, και πώς να μην είναι, Champions League είναι αυτό, έτσι, Τάσο. Οπότε θέλει να έχει την ομάδα στον δυνατόν έτοιμη την περίοδο της προετοιμασίας, έτσι ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει στα play-off. Μία ομάδα πρέπει να αποκλειθεί, θυμίζω, τον Αύγουστο για να βρεθεί στη League Phase. 6 Ιουλίου μέχρι 2 Αυγούστου θα είναι η προετοιμασία, με ένα τετραήμερο ρεπό των παικτών. Μιας και λέμε για την προετοιμασία, να πούμε ότι έγινε γνωστό και το πρώτο φιλικό. Η ΑΕΚ θα δώσει αρκετά φιλικά το συγκεκριμένο διάστημα. Ο Μάρκο Νίκολης γενικά θέλει οι παίκτες του να είναι σε εγρήγορση, και τα φιλικά αυτή την περίοδο τα θεωρεί πολύ σημαντικά. Θα είναι αρκετά. Ένα από αυτά θα είναι με την Ολλανδική De Graafschap. Ακόμα και αυτό, Τάσο, για αυτό που λέγαμε πριν, το γνωστοποίησε φυσικά η Ολλανδική ομάδα. Από εκεί και πέρα έχουμε μπόλικα. Τώρα νομίζω ότι οι φίλοι της ΑΕΚ ξέρουν καλύτερο ότι ξεκίνησε πάρα πολύ το Μεξικό και η κουβέντα για τον Ορμπελίν Πινέδα. Η ΑΕΚ έκανε την προσπάθειά της το διάστημα πριν το Μουντιάλ να μπορέσει να ανανεώσει το συμβόλαιο. Ωστόσο, αυτό δεν έγινε. Η πλευρά του παίκτη εξέφρασε την επιθυμία να συνεχιστεί κουβέντα μετά το Μουντιάλ. Οπότε περιμένουμε μετά το Μουντιάλ. Μέχρι τότε θα διαβάσουμε πολλά δημοσιεύματα από το Μεξικό. Χαρακτηριστικό είναι αυτό που βγήκε το τελευταίο, ότι η Μοντερέι ήδη ψάχνει σπίτι, σχολείο και αυτοκίνητο για την οικογένεια του Πινέδα. Εγώ θα πω ότι, χωρίς να ξέρω τι θα γίνει τελικά, αν και θα επιμείνω να πω ότι και αμφότερες οι πλευρές, και η πλευρά της ΑΕΚ και η πλευρά του Πινέδα, είναι θετική στη συνέχιση της συνεργασίας τους, και πιστεύω ότι θα γεφυρωθεί στο τέλος.
0: Θα είναι μεγάλη απώλεια αν δεν παραμείνει, έτσι, Βαγγέλη, βοήθησε πολύ.
1: Νομίζω ότι ακόμα κι αν η Μοντερέι αποφασίσει και δώσει αυτά τα 8 εκατομμύρια που υπάρχει στο buyout, στο συμβόλαιο του Πινέδα, που είναι ένα μεγάλο ποσό και μάλιστα είναι και όλο μαζί, δεν είναι σε δόσεις. Η ΑΕΚ εννοείται ότι θα διαθέσει το συγκεκριμένο ποσό για να πάρει έναν αντιπινέδα, αλλά και πάλι δύσκολα να βρει ένα τέτοιο παίκτη η ΑΕΚ. Ενώ ότι και με τις ικανότητες, αλλά και με το γεγονός ότι πλέον ο Πινέδα έχει ενσωματωθεί πλήρως στην ομάδα και δεν είναι τυχαίο ότι η σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν η καλύτερη της καριέρας του για μένα. Ακόμα και καλύτερη και από την πρώτη με τον Ματίας Αλμέιδα, τότε που η ΑΕΚ κατέκτησε το double. Ματίας Αλμέιδα βέβαια έχει πάει στο Μεξικό, οπότε στη Μοντερέι, οπότε μοιραίο δεν θα γλιτώσουμε αυτά τα δημοσίευματα. Εγώ θα πω υπομονή και θα δούμε. Όπως θα δούμε, πιστεύω
0: και αυτό είναι. Και αυτό είναι, Βαγγέλη, το επικίνδυνο για την ΑΕΚ, επειδή είναι ο Αλμέιδα εκεί και αν, επειδή τον πιστεύει τον παίχτη και τον ξέρει πολύ καλά, μήπως κάνει κινήσεις που ζημιώσει την ΑΕΚ. Δηλαδή, αν καλύψει, δεν ξέρω αν έχει δυνατότητες η ομάδα όλο αυτό.
1: Κοίτα, Τάσο, γενικότερα το αν έχει δυνατότητα η Μοντερέι να καλύψει το ποσό, το buyout, θα σου πω με σιγουριά ναι. Το αν θα το κάνει είναι μια άλλη κουβέντα. Όπως επίσης πιστεύω ότι και ο Αλμέιδα πιέζει για τη Μοντερέι για να πάρει τον παίκτη. Είναι παιδί του, σε εισαγωγικά, ο Πινέδα, οπότε σίγουρα τον θέλει. Από εκεί και πέρα θα δούμε όμως, γιατί και ο Πινέδα περνάει πάρα πολύ καλά στην Ελλάδα και κυρίως, και θα καταλάβεις τι θέλω να πω, νομίζω γίνεται πολύ καλά γίνεται πάρα πολύ κατανοητό μάλλον, για το πω πιστά. Το γεγονός ότι όταν περνάει και η οικογένειά σου καλά, ενός ποδοσφαιριστή μάλλον.
0: Βοηθάει αυτό, βοηθάει σαφώς.
1: Πάρα πολύ. Και η ΑΕΚ γενικότερα, και είναι μεγάλο σύν αυτό του Μάριου Ηλιόπουλου, έχει καταφέρει τις οικογένειες των ποδοσφαιριστών να νιώθουν πάρα πολύ καλά στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Όπως και στην περίπτωση του Γιώβιτς.
0: Σωστά.
1: Αυτά να πούμε ότι, Τάσο, μην το αμελήσουμε, επειδή είπαμε για τον Πινέδα. Για τον Ριμπάλτα, συγγνώμη, ότι μετά τον Νίκολιτς και ο Ριμπάλτα αναμένεται το προσεχές διάστημα να επεκτείνει το συμβόλαιό του μέχρι το 2029, όπως και με τον Νίκολιτς ήταν μέχρι το 2027, θα είναι μέχρι το 2029. Ουσιαστικά η ΑΕΚ και η πρόθεση του Μάριου Λεόπουλου είναι ότι συνεχίζει το project, το οποίο είναι μέχρι το 2029, είναι τριετίας
0: έτσι.
1: Εδώ και πέρα.
0: Κάθε
1: και στις δηλώσεις του,
0: ναι.
1: Ανακοίνωση του Μάρκο Νίκολιτς.
0: Ωραία. Και να πούμε, Βαγγέλη, ότι κάθε καλή συνταγή δεν τη χαλάς όταν έχει αποδώσει και έχει πάει καλά η ομάδα φέτος, γενικότερα με όλους αυτούς, Νίκολιτς.
1: Μεγάλη κουβέντα, Τάσο, αυτό που είπες, γιατί τα δύο προηγούμενα χρόνια, ενώ όχι χρόνια, τις δύο προηγούμενες φορές που η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα, είδαμε ότι η επόμενη σεζόν, όχι τόσο στην περίπτωση του Αλμέιδα, που ουσιαστικά η ομάδα έκλεισε το κύκλο της μετά από δύο χρόνια μετά την κατάκτηση του Double, αλλά κυρίως το 18 έχει δείξει ότι αντιμετωπίζει θέματα. Ωστόσο, με το Μάριος Λιόπουλος, νομίζω και με το bonus που δίνει στο Μάρκο Νίκολης, το οποίο φτάνει στο 1 εκατομμύριο για back-to-back κατάκτηση πρωταθλήματος, δείχνει ότι θέλει να χτίσει, να μεγαλώσει την ΑΕΚ και να χτίσει εισαγωγικά μια δυναστεία, μπορούμε να το πούμε.
0: Βαγγέλη μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ, Τάσο. Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Βαγγέλης Πάτας, κυρίες και κύριοι, reporters της ΑΕΚ, από την τηλεόραση του Blue Sky και το onsports.gr. Και να πούμε εμείς εδώ αυτή τη στιγμή ότι έχουμε κοντά μας, για να θυμηθούμε άλλη μια φορά, τα καταστήματα καλλιτικών Λάμποτε στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Και να συνεχίσουμε τα ρεπορτάζ των ομάδων με αυτό του Ολυμπιακού. Κοντά μας είναι ο φίλος μου Γιώργος ο Κυριακόπουλος από το onsports.gr και βεβαίως ρεπόρτερ στην τηλεόραση του Blue Sky και την εκπομπή Παράθυρο στα Σπορ στην παρέα μας εκεί. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ο κόσμος, ξέρεις, Γιώργο μου, θέλει ονόματα, θέλει μεταγραφές, θέλει κάθε ομάδα του, η ομάδα του μάλλον θέλει ενίσχυση. Πού βρίσκεται ο Ολυμπιακός? Έχουμε τίποτα ονόματα συγκεκριμένα? Βρισκόμαστε κάπου κοντά να τους πούμε?
2: Η σημερινή εξέλιξη που υπάρχει και είναι πιο κοντά στον Ολυμπιακό είναι η περίπτωση του Παμπλο Μαφέο. Είναι ο Καταλανός με ρίζες από Αργεντινή και Ιταλία, από δεξιός μπακ της Μαγιόρκα. Ο Ολυμπιακός φέρεται πως τα έχει βρει σε όλα με την ομάδα αλλά και το ποδοσφαιριστή, και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται δημοσιεύματα στο εξωτερικό, ο παίκτης θα έρθει την επόμενη εβδομάδα στην Ελλάδα για να αποτελέσει παίκτη του Ολυμπιακού. Υπάρχει μια εξέλιξη με τον Ουνάι Λόπεθ, ήταν ο πρώτος στόχος του Ολυμπιακού για το φετινό καλοκαίρι. Ωστόσο, ο Βάσκος μέσος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ράγιο Βαγεκάνο, καθώς η Η ομάδα ανακοίνωσε την επέκταση της συμφωνίας για τα επόμενα χρόνια με τον ποδοσφαιριστή. Η αλήθεια είναι ότι τρέχουν στην Ολυμπιακό όλα τα ζητήματα που μπορούν να τρέξουν για την ενίσχυση της ομάδας, προκειμένου τις επόμενες εβδομάδες να κλείσουν οι περισσότερες θέσεις για να μπορέσει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει το ρόστερ όσο δυνατόν περισσότερο και πιο γεμάτο στην περίοδο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, όπου θα βρεθεί ο Ολυμπιακός σε δύο δόσεις, γιατί θα γίνει διπλή προετοιμασία, και πριν από τα επίσημα που είναι τα προκληματικά του Champions League. Η Ρίστον Παρόδο, τώρα που αναφέρουμε για την προετοιμασία, δεν έχει ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό, αλλά η Ρακόβ ανακοίνωσε το φιλικό με τους Ερυθρόλευκους στις 8 Ιουλίου στην Ολλανδία. Όπως είναι εύκολο αντιληπτό, τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν οι ανακοινώσεις από τους Ερυθρόλευκους, όταν μάλλον θα κλείσουν όλα τα φιλικά και όλο το πρόγραμμα των φιλικών θα υπάρξει η επίσημη ανακοίνωση. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι η Ρακόβ, επειδή ανακοίνωσε τα δικά της τα φιλικά, μέσα σε αυτά είναι και με τον Ολυμπιακό, οπότε όπως μαθαίνουμε και εμείς, μία αντίπαλος για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ θα είναι η Ρακόβ. Από εκεί και πέρα, λογικά εντός επόμενων ημερών θα υπάρξουν εξελίξεις και για τις υπόλοιπες υποθέσεις. Υπάρχει περίπτωση του Τσάπρα που απασχολεί τον Ολυμπιακό. Γνωρίζουν βέβαια ότι είναι μία δύσκολη περίπτωση, αλλά θέλουν να κάνουν την προσπάθειά τους στο λιμάνι για να τον αποκτήσουν, ούτως ώστε μαζί με τον Μαθαίο να κλείσει το δεξί άκρο της άμυνας, παρά την παραμονή του Ροντινέη, ο οποίος πλέον θα λογίζεται ως εξτρέμ, όπως μας έδειξε ο Μεντιλίμπαρ το προηγούμενο διάστημα. Και υπάρχει και η περίπτωση του Μπάλσα Πόποβιτς που εμφανίζεται κοντά, είναι μαυροβούνιος τερματοφύλακας, ανήκει στην OKT του Βελιγραδίου. Είναι πάρα πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Θεωρώ ότι εντός των επόμενων ημερών θα έχουμε εξελίξεις και για αυτό το ενδεχόμενο, για αυτή την περίπτωση για τους πειραιώτες.
0: Ωραία, Γιώργο μου.
2: Είχα λίγο δυνατά.
0: Όχι, καλά έκανες, έτσι χρειάζεται, γιατί τα είπαμε όλα και τελειώσαμε έτσι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ καταρχάς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν κυρίες και κύριοι ο Γιώργος Κυριακόπουλος.
2: Το τελευταίο στο Goal 90.
0: Ναι.
2: Μέσα στις επόμενες ημέρες αναλογικά θα υπάρξει και οριστική εξέλιξη για τον Μίκα Μαρμόλ, που είναι ένας ποδοσφαιριστής, είναι μέσα στις Las Palmas που ενδιαφέρει τους Πειραιώτες. Απλώς αυτό που λαμβάνουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι τελευταίες εξελίξεις, μάλλον οι οριστικές εξελίξεις, θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα.
0: Ωραία, Γιώργο μου, όντως ήταν γκολ στις καθυστερίες αυτό στο τελευταίο λεπτό. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.

Και μετά το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, πάμε και σε αυτό του Παναθηναϊκού. Στέφανος Αλαφάιτς από το sdna.gr, αλλά και την εκπομπή Παράθρωσα Σπορ, και ο αυτός ο φίλος μου ο Στέφανος, αρχισυντάκτης εκεί, να μας μεταφέρει μάλλον τα τελευταία νέα από τους πράσινους. Στέφανε.

0: Εκεί θα υπάρχει λοιπόν το PAO TV που θα είναι το κανάλι που θα έχει τα δικαιώματα των εντός έδρας αγώνων του Παναθηναϊκού. Το ίδιο ισχύει και για τον Ηρακλή. Στην πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου θα είναι και το Ηρακλή TV με τα παιχνίδια του Ηρακλή. Και σήμερα έγινε γνωστό ότι η πλατφόρμα αυτή απέκτησε για την επόμενη τριετία και τα δικαιώματα τα τηλεοπτικά του Κυπέλλου Ελλάδος αλλά και του Super Cup.
1: Μάλιστα.
0: Μια εντυπωσιακή εξέλιξη που δείχνει ότι αλλάζει λίγο τον.
1: Μπαίνει δυναμικά ο Γιάννης Αλαφούζος, ναι, και.
0: Τον τηλεοπτικό χάρτη.
1: Δεν θα είναι από το Sky το ανοιχτό κανάλι κάτι που θα μεταδίδει εκεί.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, θα είναι από ξεχωριστό.
1: Μάλιστα. Τώρα, με τα γραφικά τι έχουμε εκεί. Έχουμε κάτι που κινείται ο Παναθηναϊκός, ψάχνει τερματοφύλακε, ψάχνει πολλά.
0: Ναι, εντάξει, οι βασικές προτεραιότητες αυτή τη στιγμή είναι σίγουρα του τερματοφύλακα και του ΧΑΦ. Για τερματοφύλακα υπάρχει στο προσκήνιο πάντα ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, αλλά είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Ο Παναθηναϊκός είναι αποφασισμένος να εξαντλήσει τα περιθώρια και να τον περιμένει. Αλλά όπως προκύπτει και από δημοσιεύματα στην Ισπανία, φαίνεται ότι η προτεραιότητα του Οδυσσέα είναι να παραμείνει στη Σεβίλη ακόμα και μετά τη λήξη του δανεισμού του.
1: Κάποτε ακόμα... είχε εκφράσει όμως την άποψη ότι θα ήθελε να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, αλλά φαίνεται ότι θεωρεί ότι ακόμα μπορεί να συνεχίσει σε top επίπεδο και θέλει αυτή τη στιγμή να παραμείνει στα 5 κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Δεν το είχε καταλήψει ο Παναθηναϊκός, αλλά σίγουρα είναι δύσκολη η περίπτωση και οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του.
1: Στέφανε, σε προειδοποιώ ότι έχουμε το πολύ δύο λεπτάκια, οπότε πάμε να τα πούμε γιατί βλέπω εδώ η χολύπτη κάνει νόημα.
0: Ναι, ναι, λοιπόν. Και το άλλο νόημα που έχει προκύψει για τη θέση του τερματοφύλακα είναι αυτό του Μαξίμ Μπορίσκο. Είναι 26χρονος Ρώσος που ανήκει στην Μπάλτικα και φαίνεται ότι ο προπονητής τερματοφυλάκων του Παναθηναϊκού τον έδειξε τον Μίστρουπ και έχουν και οι δύο θετική άποψη. Θα δούμε αν θα προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Και από εκεί και πέρα στη θέση του Χαφ. Στο προσκήνιο είναι ο Ετιέν Καμαρά της Αρλιρουά. Φυσικά ο Γένσεν της Μπρέντφορντ. Η Μπρέντφορντ χρησιμοποίησε την οψιόν, ενεργοποίησε μάλλον την οψιόν που υπήρχε και επέκτηνε το συμβόλαιο του για άλλη μια χρονιά. Αυτό δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι θα τον κρατήσει βέβαια. Σημαίνει απλά ότι δεν μπορεί να φύγει ως ελεύθερος ο παίκτης. Ο Παναθηναϊκός τον θέλει, παλεύει για να τον αποκτήσει. Μοιάζει διατεθειμένος να προσφέρει και 6 εκατομμύρια ευρώ στις μέλισσες. Αλλά ακόμα δεν έχει καταφέρει να φτάσει σε συμφωνία με τον παίκτη που περιμένει να δει και τι άλλο μπορεί να βρει σε κάποιο καλύτερο πρωτάθλημα. Αυτός πάντως είναι ο μεγάλος στόχος του Παναθηναϊκού για το 8. Mm-hmm. Να πούμε ότι στην επίθεση πάντα είναι στο προσκήνιο το όνομα του Σκοπιανού, του Ράστοντερ. Είναι πολύ πιθανή η αποχώρηση του Σπιντέρσκι για να ανοίξει χώρος. Υπάρχει ανοιχτή γραμμή με την Βίτζεβ Λότζ, είναι η ομάδα που πήρε και τον Τραγκόφσκι από τον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο. Οπότε υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Και ο Παναθηναϊκός περιμένει κάποια επίσημη πρόταση, στην οποία πολύ δύσκολα θα πει όχι.
1: Πάντως πάρα πολλοί παίχτες πρέπει να φύγουν, πολλοί πρέπει να έρθουν, τίποτα δεν έχει γίνει ακόμα, Στέφανε.
0: Ναι, δεν έχει γίνει ακόμα. Ωραία. Τίποτα, αλλά εντάξει, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η προετοιμασία, υπάρχει λίγος χρόνος.
1: Πρέπει να πριν την προετοιμασία να γίνουν αυτά.
0: Αλλά πρέπει ναι, να πατήσει το γκάζι.
1: Στέφανε, να σε ευχαριστήσω πολύ, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Και με τον Στέφανο Αλαφάκη, ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Μείνετε εδώ. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι την ερχόμενη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα. Ενδιάμεσα, Παρασκευή βράδυ 11.30 ζωντανά στο Blue Sky, εκπομπή Παράθυρο στα Σπορ, με πολλές αποκαλύψεις και πολλούς καλεσμένους. Μείνετε εδώ λοιπόν. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Κατσάτσο. Και αμέσως μετά, για ένα δύο ώρο, ο Μιχάλης Ελέας θα σας μεταφέρει πάλι με τους ρεπόρτερ του σταθμού πλέον όλα τα τελευταία νέα που έχουν αυτή στη διάθεσή τους και ό,τι άλλο εδώ στον 943. Ιντερβέτεν Σπορτς. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Γεια χαρά σε όλους.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Οι άντρες βλέπουν ποδόσφαιρο για να αποφύγουν τον διάλογο. Εγώ το βλέπω για να τους αναλύω μετά. Ellen DeGeneres, παρουσιάστρια.
8: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 9.43 Interveten Sports. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Telecom Center Athens τον Ολυμπιακό για τον τέταρτο τελικό της Greek Basket League. Οι Πειραιώτες προηγούνται 2-1 στη σειρά και βρίσκονται μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Εκτός για καιρό θα παραμείνει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με τον τραυματισμό του στο αριστερό πέλμα, όπως ανέφερε ο Αργκίν Αταμάν. Αμφίβολος είναι ο Κώστας Λούκας. Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Τσέντι Όσμαν. Αισιοδοξία υπάρχει στους Ερυθρόλευκους πως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα. Αμφίβολος είναι ο Παπα-Νικολάου που έχει ενοχλήσει στη μέση. Τζάμπολ στις 9, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Εντερβέτεν Sports, σε περιγραφή Λένας Καραλή και τηλεοπτική από Radio Sport. Απορρίφθηκε η καταγγελία του Παναθηναϊκού Άκτορ στον ΕΣΑ για την ανακοίνωση του Ολυμπιακού κατά τη ΕΡΤ. Στον ΑΣΕΑΔ πήγαν οι Ερυθρόλευκοι για την τιμωρία Μπαρτζόκα Λεπενιώτη, αλλά και επειδή θεωρήσαν μικρή την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ο Πατριάρχης μας θα είναι για πάντα ανάμεσά μας. Είναι το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τον θάνατο του επί χρόνια πρόεδρου της ομάδας Παύλου Γιαννακόπουλου. Όταν ανέλαβα τον Παναθηναϊκό, μου ζήτησαν να τερματίσουμε στην τέταρτη θέση και να ξεχάσουμε το Europa League. Τερματίσαμε τέταρτη και κάναμε την καλύτερη πορεία στην Ευρώπη εδώ και 16 χρόνια. Ξαφνικά φαίνεται ότι η τέταρτη θέση δεν ήταν αρκετή για αυτούς. Έγιναν λίγο νευρικοί και αυτό είναι όλο. Δήλωσε σε ισπανικό podcast ο Ράφα Μπενίτεθ για την παρουσία του στο Τριφύλι. Τον γυμναστή Άντερς Σόρκοφ, που εργάστηκε μεταξύ άλλων για 20 χρόνια στην Κοπενχάγη, θέλει να φέρει στον Παναθηναϊκό νέο τεχνικό του τριφυγιού, Γιάκουμπ Νέιστρουπ, όπως αναφέρουν μέσα από τη Δανία. Φουλάρουν για δύο μεταγραφές μέχρι την αύξηση του Γιάκουμπ Νέιστρουπ οι πράσινοι. Ο Ολυμπιακός έκλεισε τον δεξιό μπακ της Μαγιόρκα, Πάμπλο Μαφέο, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Ισπανός θα έρθει στην Ελλάδα στις 17 Ιουνίου. Στα 3 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το κόστος της μεταγραφής. Συμβόλαιο για 3+1 χρόνια θα υπογράψει ο 28χρονος Ισπανο-Αργεντίνος. Ο Ολυμπιακός, Πάρμα και Φιωρεντίνα ενδιαφέρονται για την απόκτηση του 24χρονου Ιταλού εξτρέμ της Λάτσιο, Μάσιμο Καντσιλιέρη. Στα 10 εκατομμύρια ευρώ κοστολογούν οι Λατσιάλοι τον ποδοσφαιριστή. Φίλικο με την Ιρακόφ στις 8 Ιουλίου θα δώσουν οι Ερυθρόλευκοι. Παίκτης της Ράγιο Βαγεκάνο μέχρι το 2029 θα είναι ο Ουνάι Λόπεθ, που βρέθηκε πολύ κοντά στον Ολυμπιακό, όπως ανακοίνωσε και επίσημα ο Ισπανικός Σύλλογος. Για οικογενειακούς λόγους αποχώρησε από την Trabzonspor ο Αλεξάνδρ Ζούπκοφ, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της τουρκικής ομάδας. Μετά το Μουντιάλ αναμένεται η απάντηση του Ορμπελίν Πινέδα στην πρόταση ανανέωσης συμβολέου της ΑΕΚ. Φιλικό με την The Kraft Shop θα δώσει στις 12 Ιουλίου ο δικέφαλος. Στον αέρα βρίσκεται η παραμονή του Ρασβάν Λουτσέσκου στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο επιστροφής του Φερνάντο Σάντος σε διοικητικό πόστο. Ο Αγισίλαος του Μαζάτος θα είναι ο νέος CEO του ΠΑΟΚ. Χρέη Αλφα αντιπρόεδρος θα εκτελέσει από εδώ και στο εξής η Μάρια Γκοντσάροβα. Την επαναφορά του παλαιότερου μοντέλου της διεξαγωγής του πρωταθλήματος με play-off για τις θέσεις 1 έως 6 και play-out για τις θέσεις 7 έως 14, εισηγήθηκε η ΠΑΕ Άρης προς τη Super League, καταθέτοντας επίσημη πρόταση. Ο Ηρακλής κοιτάζει την περίπτωση του 32χρονου πρώην επιθετικού του ΠΑΟΚ, Αντώνιο Τσόλακ. Σε καλό δρόμο βρίσκεται η ανανέωση του συμβολέου του Μπόρχα Γκοντζάλες στον Όφη για ακόμα 2 χρόνια. Αλλάζει τηλεοπτική στέγη το κύπελο Ελλάδος, το οποίο για την επόμενη τριετία θα μεταδίδεται από τη νέα πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός κοντράται με τη Ματάρο στη Βαλέτα στο Final Four του Champions League. Πάνω από 300 φίλοι των Ερυθρόλευκων βρίσκονται στη Μάλτα για να σταθούν στο πλευρό της ομάδας. Χωρίς απουσίες θα παραταχθεί η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα. Πρώτο σπίτι στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet Sports. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Μιχάλης Οηλές.
4: 943 Intervet Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες. Όποτε θες. OnDemand.ελλάδασports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Φίλες και φίλοι, το 943 Intervention Sports, καλησπέρα σας. Όχι, δεν είμαι ο Σάκης Μπουσδούνης, είμαι ο Μιχάλης Σοηλές. Δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, Νίκος Κατσάτσος και Θέμης Παλιούρας. Τον Νίκο Κατσάτσο τον ακούσατε που είπε το δελτίο των 6. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή είναι το Viber του σταθμού 6939-943-943. Θα σας το ξαναπώ, 6939-943-943. Περιμένω εκεί τα δικά σας μηνύματα.

Σήμερα είναι Τετάρτη 10 Ιουνίου. Σήμερα είναι το τέταρτο παιχνίδι της σειράς Παναθηναϊκός Ολυμπιακός για τη Greek Basket League. Οι Πειραιώτες προηγούνται 2-1 και βρίσκονται μια ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα δώσει το παρόν στο τέταρτο τελικό. Εκτός θα μείνουν οι Χολ και η Λικίνα.

Να πούμε ότι σαν σήμερα το 2018 έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος πρόεδρος του Παναθηναϊκού, στο μπασκετικό Παναθηναϊκό, ο Παύλος Γιαννακόπουλος, στο οποίο η πράσινη ΚΑΕ τον έχει τιμήσει βάζοντας μια ανθοδέσμη και ένα κασκόλ του Παναθηναϊκού στη θέση που καθόταν πάντα στο Telecom Center Athens, και όλα αυτά εν ώψη του τέταρτου τελικού της Stoiximan Greek Basket League.

Πάμε και σε μια είδηση εκ του πιεστηρίου από το στρατόπεδο του Παναθηναϊκού. Νοκάουτ το Τσέντι Όσμαν για τον τέταρτο τελικό και η εξάδα των ξένων θα είναι η εξής. Όταν φορτώσει θα τη δούμε.

ενώ έχει τοποθετηθεί και πλέξικλας πίσω από τον πάγκο του Ολυμπιακού εν όψη του τέταρτου τελικού. Όπως συνήθως συμβαίνει πριν από ντέρμπι Ιωνίων στο T-Center, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού τοποθέτησαν πλέξικλας πίσω από τον πάγκο του Ολυμπιακού, για να είναι 100% βέβαιο πως δεν θα προκύψει το οποιοδήποτε ατυχές περιστατικό όσον αφορά τη σωματική ακυρότητα του φιλοξενούμενων. Οι άνθρωποι της ΚΑΕ κύκλωσαν τον αντίπαλο πάγκο με προστατευτικό πλέξιγκλας πολλές ώρες πριν το τζάμπολ του σπουδαίου αγώνα.

σε μια είδηση του διεθνούς χώρου. Ξεκίνησε το ξεσκαρτάρισμα στην Nottingham Forest εν όψη της νέας σεζόν. Ανακοίνωσε η ομάδα του Λονδίνου, του Βαγγέλη Μαρινάκη, τη λύση συνεργασίας με 4 ποδοσφαιριστές. Και αυτοί είναι η Μπολί, Ορτέγκα, Γκάν, αλλά και Λούκα, ο οποίος Λούκα αγωνιζόταν στο σύλλογο με τη μορφή δανεισμού. Ο Γερμανός θερματοφύλακας αποκτήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο τη Manchester City, ο Στέφαν Ορτέγκα. Αποτέλεσε τον βασικό πυλώνα κατά τα δοκάρια της ομάδας του Βίτορ Περέιρα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εντυπωσιακή πορεία των Reds μέχρι και τα ημιτελικά του Europa League. Απ' την άλλη, ο έμπειρος αμυντικός ο Μπολί, ο οποίος είχε μετακομίσει στο Nottingham το 2022 από τη Wolves, ταλαιπωρήθηκε σημαντικά με τραυματισμούς και κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν κατέγραψε μόλις 2 συμμετοχές, μένοντας εκτός ευρωπαϊκής αλλά και εγχώριας λίστας για το δεύτερο μισό της σεζόν. Ο Σκοτσέζος διεθνής θερματοφύλακας, ο Άγκους Γκαν, αποχωρεί έπειτα από μόλις 12 μήνες παρουσία στο κλαμπ, έχοντας είχε αποκτηθεί ως ελεύθερος το προηγούμενο καλοκαίρι, ωστόσο δεν κατάφερε να βρει χώρο στο rotation, κατογράφοντας μόλις μία επίσημη εμφάνιση.

Να θυμίσουμε ότι είμαστε μια μέρα πριν το Μουντιάλ, εκεί όπου αύριο θα γίνει η πρώτη αναμέτρηση, σέντρα που λέμε, στο Μουντιάλ. Μεξικό εναντίον Νότιας Αφρικής, στις 10 από τα κανάλια της ΕΡΤ.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ της Θεσσαλονίκης και πάμε στον Παναγιώτη Στεφάνου που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, από πού να σε ξεκινήσω, από τον ΠΑΟΚ?
1: Ναι, μόνο ΠΑΟΚ υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και υπάρχει το θέμα του Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος βρίσκεται με το ένα πόδι στην Τούμπα και με το άλλο εκτός αυτής. Υπάρχει, όπως αντιλαμβάνεστε, πολύ μεγάλη αγωνία για το τι θα συμβεί τελικά με αυτήν την υπόθεση. Μάλιστα, οι Ρουμάνοι το προχωρούν ένα βήμα παραπάνω με σημερινά δημοσιεύματα, τα οποία αναφέρουν πως έχει τελειώσει ο Ρασβάν από τον ΠΑΟΚ και ότι όποια συζήτηση γίνεται, γίνεται για να διευθετηθούν οι λεπτομέρειες του διαζυγίου. Μάλιστα, λένε ότι όταν αυτό βγει, όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία του διαζυγίου με τον ΠΑΟΚ, ο Λουτσέσκου θα πάρει το αεροπλάνο από το Βουκουρέστι για τη Σαουδική Αραβία για να πάει να συμφωνήσει με ομάδα η οποία το έχει κάνει μια αστρονομική προσφορά οικονομικά και θα κλείσει εκεί για την επόμενη χρονιά και θα συνεχίσει εκεί την προπονητική του καριέρα. Παρόλα αυτά, από το περιβάλλον του ίδιου του Λουτσέσκου βγαίνει κάτι άλλο. Βγαίνει ότι επιχειρεί μια προσέγγιση με τον Ιβάν Σαββίδη, θέλει να μιλήσει μαζί του, περιμένει ένα τηλεφώνημα από τον ίδιο ή να του δοθεί η δυνατότητα να μιλήσει μαζί του, διότι θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ και να ολοκληρώσει το συμβόλαιό του με την ομάδα, το οποίο λέγεται το 2027. Τώρα, πού η αλήθεια και πού το ψέμα, είναι κάτι που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα το δούμε να καταλήγει το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, διότι δεν υπάρχουν και άλλα περιθώρια. Αυτό είναι το θέμα αυτή τη στιγμή που συζητιέται πάρα πολύ στον κόσμο. Ο κόσμος, ο οποίος θέλω να σου πω ότι σύμφωνα και με τις συζητήσεις που γίνονται, θέλει την παραμονή του Λουτσέσκου, διότι ίσως φοβάται την επόμενη μέρα ποιος θα είναι ο προπονητής που θα τον διαδεχτεί. Θυμίζω ότι ο Λουτσέσκου είναι ο πιο πετυχημένος τεχνικός στην ιστορία του ΠΑΟΚ, με 2 πρωταθλήματα και 2 κύπελα στην κατοχή του. Πέραν αυτού, υπήρξε σήμερα και μια ανακοίνωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Προσελήφθη ο κύριος Αγιθύλαος του Μαζάτος στη θέση του ΣΕΟ, του Διευθύνοντα Συμβούλου δηλαδή. Του Μαζάτος, ο οποίος μέχρι χθες ήταν στον Άρη, έχει περάσει και από τον Παναθηναϊκό, είναι τεχνοκράτης. Είναι ένας άνθρωπος με διαδρομή στον χώρο του ποδοσφαίρου και αναλαμβάνει πλέον να διευθύνει την ομάδα σε οργανωτικό επίπεδο από εδώ και στο εξής.
0: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι που είχε προκύψει τις τελευταίες ώρες. Υπήρξε θέμα αποχώρησης του Κωνσταντέλια από την Εθνική. Γνωρίζεις κάτι?
1: Ο Κωνσταντέλιας δεν πήγε στην Εθνική, έτσι δεν είναι?
0: Δεν είχε πάει, αλλά κάτι ακούγεται λόγω του δόγματός του ότι θα φύγει.
1: Βγαίνει μια δυσαρέσκεια του. Καταρχήν, να διαψεύσουμε αυτά που λέγονται και ακούγονται λόγω των θρησκευτικών του, πιστεύω. Διότι τα διαβάσαμε και αυτά και μας πέσανε τα μαλλιά. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ούτως ή άλλως ο Κωνσταντέλιας, αν λόγω της θρησκευτικής του κατεύθυνσης το απαγόρευε να παίξει στην Εθνική, δεν θα έπαιζε ποτέ. Έχει αγωνιστεί ο Κωνσταντέλιας στην Εθνική και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Αυτό που βγαίνει από το περιβάλλον είναι μια δυσαρέσκεια για τον προπονητή.
0: Μάλιστα.
1: Ότι δεν έχει την αντιμετώπιση που θέλει, ότι διεκδικεί περισσότερο χρόνο συμμετοχής, ότι γενικώς δεν είναι ικανοποιημένος με τις συνθήκες στην Εθνική Ομάδα. Αυτό βγαίνει από το περιβάλλον του, όχι επίσημα, έτσι. Εκεί αποδίδεται η απουσία του από την Εθνική Ομάδα. Νομίζω ότι με μια συζήτηση με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα λυθεί το θέμα.
0: Προφανώς. Από Άρη έχουμε κάτι?
1: Στον Άρη δεν υπάρχει κάτι το εντυπωσιακό. Η ομάδα έχει κλείσει την προετοιμασία της. Μετά το ναυάγιο με το Φούντα δεν υπάρχει εξέλιξη μεταγραφική. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το κομμάτι. Γιατί πρέπει να προχωρήσει ο Γρηγορίου, να καταρτήσει την ομάδα. Αρχές Ιουλίου ξεκινάει η προετοιμασία. Επί της ουσίας κάτι σημαντικό δεν υπάρχει σήμερα για τον Άρη, ούτε και για τον Ηρακλή. Ούτως ή άλλως τον Άρη ασχολούνται περισσότερο με την υποδοχή του Σπανούλη την Κυριακή. Υπάρχουν προετοιμασίες. 7 το βράδυ θα προσγειωθεί ο Βασίλης Σπανούλης στο αεροδρόμιο Μακεδονία και αναμένεται να γίνει χαμός. Αναμένεται να θυμηθούμε εποχές πολύ παλιές, με τον αυτοκράτορα τότε του ελληνικού μπάσκετ, Μαγκάλη, Γιαννάκη κλπ. Αναμένεται χιλιάδες κόσμος να βρεθεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Γι' αυτό και λέμε ότι γίνονται προετοιμασίες, για να μην υπάρξει πρόβλημα την Κυριακή το βράδυ, ενώ τη Δευτέρα θα παρουσιαστεί και επίσημα στο Αλεξάνδριο, 12 το μεσημέρι, στην αίθουσα Ηλίας Ζιγούρης. Εκεί θα τον ακούσουμε για πρώτη φορά να αναλύει τους στόχους, να αναλύει την στις επιδιώξεις του με την ομάδα και αυτό που λένε στην ΚΑΕ Άρης είναι ότι από την Τρίτη και μετά θα ανακοινώνονται σιγά σιγά και οι πρώτοι παίκτες, οι πρώτες μεταγραφές. Αυτό που επίσης λένε είναι ότι έχουν κλείσει 5 πρωτοκλασσά τους ξένους μπασκετμπολίστες, οι οποίοι θα ανακοινώνονται ένας-ένας από την Τρίτη και μετά. Άρα το ρεπορτάζ του Άρη στο μπάσκετ θα είναι γεμάτο την επόμενη εβδομάδα.
0: Ωραία, Παναγιώτη. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία στη σημερινή εκπομπή.
1: Καλό απόγευμα.
0: Επίσης. Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου για τα τελευταία νέα των ομάδων της Θεσσαλονίκης. Πιο πολύ για τον ΠΑΟ και τον Άρη, ελάχιστα.

Να πούμε ότι η εξάδα των ξένων για τον σημερινό τέταρτο τελικό μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού αποτελείται από τους TJ Shorts, Jerian Grant, Kendrick Nunn, Nigel Hayes Davis, Juan Jordan Gomez και Ματίας Λεσόρ. Ενώ επίσης εκτός έμεινε ο Kenneth Farid.

Η Μπαρτσελόνα, όπως φαίνεται, δεν θα προχωρήσει στην αγορά του Μάρκους Ράσφορντ, καθώς κρίθηκε ακριβώς από τους Καταλανούς ο Άγγλος επιθετικός. Η Μπαρτσελόνα τη σεζόν που ολοκληρώθηκε κατέκτησε τον Νταμπλ και σήκωσε τη Λα Λίγκα αλλά και το Ισπανικό Σούπερ Καπ, με τους Καταλανούς να πανηγυρίζουν για δεύτερη σερή χρονιά την κατάκτηση του πρωταθλήματος υπό τις οδηγίες του Χάνζι Φλικ. Ο ένας εκ των πρωταγωνιστών, ο Μάρκους Ράσφορντ, ο οποίος σκόραρε 14 γκολ, μοίραζοντας 11 ασίστ σε 49 παιχνίδια, κερδίζοντας παράλληλα και μια θέση στην αποστολή της εθνικής ομάδας της Αγγλίας για το Μουντιάλ του 2026. Τα παραπάνω νούμερα όμως φαίνεται να ήταν ικανά για να πείσουν τους πρωταθλητές να πληρώσουν τη ρήτρα 30 εκατομμυρίων ευρώ, ούτως ώστε να το κρατήσουν στο ρόστερ τους, με το σύλλογο από την Καταλωνία να τον κάνει γνωστό αυτό το μεσημέρι της Τετάρτης.

Πάμε σε μια άλλη είδηση που βλέπω εδώ τώρα. Ο Γιένς Γιόνσον, ο πρώην χαφ της ΣΑΕΚ, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν μετά από 4 χρόνια και είναι ήδη στην αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του, είπε στη συνέντευξή του ότι θα ήθελα να αγωνιστώ στην Άρχους, καθώς εκτός Δανίας το όνομά μου έχει τεράστια απήχηση. Πρέπει να επίσης να λάβω υπόψη τη σύζυγό μου και την κόρη μου, αξίζει να ξεκινήσουμε κάπου καινούργια. Είναι κάτι που θέλουμε να κάνουμε. Μπορώ να αποκαλύψω μόνο ότι δεν πρόκειται να πάω πολύ μακριά και δεν πρόκειται να μετακομίσω κάποια χώρα όπου δεν νιώθεις αμέσως σαν το σπίτι σου. Δεν είναι μυστικό ότι είμαι έτοιμος να επιστρέψω στην πατρίδα, οπότε δεν σκοπεύω να δεσμευτώ με ένα 3-4 συμβόλαιο στο εξωτερικό.

0: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
11: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
12: Με τραγανή ζύμη.
11: Πλούσια σε υλικά.
12: Και μοναδική σε γεύση.
11: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
12: Αγνά υλικά.
11: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
12: Φροντίδα και μεράκι.
11: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
12: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
11: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
12: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
13: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
14: Η ώρα είναι 6.30.

Επιστρέψαμε στον 943 Intervetten Sports. Με μια εξέλιξη τελευταία στιγμή ότι μαζί με τον Τζέντι Όσμαν εκτός θα είναι και ο Κώστας Λούκας από τον τέταρτο τελικό μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού.

0: Και πάμε να περάσουμε στο διεθνή χώρο, εκεί που είναι ο Μάνος Θαραμόπουλος, να μας πει και αυτό στα δικά του νέα. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Intervet Sports. Ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών έχει καλέσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναθεωρήσουν το θέμα της πολιτικής μετανάστευσης, ειδικά μετά από αυτό τον αποκλεισμό που έκαναν στον Σομαλό διαιτητή τον Άρθον Οσμάν, όπου ενώ το ανακρίθηκε επί 11 ώρες, στη συνέχεια δεν του έδωσαν βίζα εισόδου με αποτέλεσμα να επιστρέψει στη χώρα του. Παράλληλα, η Εκύπη σήμερα είχε πρωτοσέλιδο τον Ντόναλντ Τραμπ με το παγκόσμιο κύπελο και μια μαριωτίνα δίπλα του τον Τζιάννη Ιφαντίνο. Θα δούμε πού θα πάει αυτή η όλη κατάσταση. Σε ελπίσουμε να μην έχει συνέχεια. Τώρα πάμε στον Τζέκο, τον αρχηγό της Εθνικής Ομάδας της Βοσνίας, η οποία βεβαίως ήταν αυτή που άφησε εκτός νυμφώνος την Εθνική Ομάδα της Ιταλίας έτσι στα play-off του Παγκοσμίου Κυπέλου, ο οποίος λέει, πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι έχω μεγαλώσει πλέον, φωνάω παντού, δεν είμαι όπως ήμουνα παλιά. Βεβαίως θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να βοηθήσω όσο μπορώ την εθνική μου ομάδα σε αυτό το σπουδαίο, το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του καλοκαιριού που θα διεξαχθεί σε τριπλή συνδιοργάνωση Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδάς και Μεξικού. Από εκεί και πέρα έχουμε τον το Μεξικό που προετοιμάζεται πυρετοδός για την πρεμιέρα αύριο. Τα σχολεία αύριο θα είναι κλειστά προκειμένου να πάει να ενισχύσει ο κόσμος την εθνική ομάδα απέναντι στη Νότιο Αφρική.
0: Εθνική αργία ορίσανε ενωρίες.
1: Εθνική αργία, σωστό. Αμερική θα μπορούσε να δουλέψει και με τηλεργασία. Ο Ταρέμι έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από οπαδούς της εθνικής ομάδας του Ιράν. Τώρα πάμε στο στένανε, μάλλον όταν έφτασε η εθνική ομάδα του Κουρασάο με το αεροπλάνο, ένας ποδοσφαιριστής άρχισε να χορεύει τους παραδοσιακούς χορούς και ζήλεψε και ο κυβερνήτης του αεροσκάφους και βγήκε και αυτός και άρχισε να τον ακολουθεί. Παράλληλα πρέπει να δούμε ότι τα παιχνίδια ο άνθρωπος που έχει καλύψει τα περισσότερα παγκόσμια κύπελλα Αργεντινός είναι τώρα 91 ετών, είναι ο Ενρίκε Μακάγια, ο οποίος είχε παρακολουθήσει το 1958 διαζώσεις, πάντα αναφερόμαστε, τον Πελέ 17 ετών τότε, και τώρα θα είναι για λογαριασμό ενός μικρού αλλά εν πάση περιπτώσει ιδιωτικού καναλιού του Private TV, ο οποίος αναφερόμενος τότε πως είχε φτάσει, λέει, ήταν μια μικρή οδύσσια. Άλλαξε τρένα, άλλαξε πλοία μέσω Σενεγάλης, Ιταλίας, Δανίας, τελικά έφτασε στην Σουηδία και θυμάται ότι είχε ξεκινήσει όλα αυτά από μια φιλική του σχέση, γιατί έμενε πολύ κοντά στο σπίτι του Αλφρέδου Ντι Στέφανο, έτσι απέκτησαν μια πολύ καλή φιλική σχέση. Και αυτό τον ώθησε να ακολουθήσει και το επάγγελμα του αθλητικού δημοσιογράφου. Και τώρα θα είναι στα 91 χρόνια τηλεσχολιαστής ξανά. Στο παιχνίδι το τελευταίο της εθνικής ομάδας της Αργεντινής που νίκησε 3-0 αντίστοιχη της Ισλανδίας, ο Σκαλόνι χρησιμοποίησε αρκετά νέα πρόσωπα. Βέβαια είχε το παιχνίδι βροχή, κατάμεστο βεβαίως από φιλάθλους. Ο Μέση μπήκε ως αλλαγή, έκανε με πέναλτι το 2-0, ο Αλμάντα το 3-0. Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι από πλευράς εθνικής Αργεντινής που θέλει να κάνει το back-to-back. Το είχε πάρει το 22, να το πάρει και φέτος, θα δούμε αν θα το καταφέρει. Το μεταγραφικό παζάρι τώρα η Σάλκε, η οποία φέτος επιστρέφει στα μεγάλα σαλόνια της Μπουντεσλίκα συμφώνησε με τη Φορτούνα Ντίσσελντορφ και παίρνει τον 23χρονο διεθνή Ιάπωνα αμυντικό τον Τανάκα. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο στο 2030. Ο Αλεσάνδρο Νέστα, παλιός σπουδαίος λίμπερο Λάτσιο και άλλων ομάδων. Είναι ο νέος προπονητής της Αβελίνο, η οποία αγωνίζει στη δεύτερη κατηγορία του Ιταλικού Πρωταθλήματος. 8η τερμάτισε τη φετινή περίοδο, είχε παίξει στα play-off, αποκλείστηκε από την Καταζάρο.
0: Να θυμίσω για τους παλιούς ότι η Αβελίνο ήταν ομάδα που είχε περάσει ο Νίκος Αναστόπουλος.
1: Βεβαίως, σωστός. Με συμπαίκτη τον Βάλτερ Σάχνερ, τον Αυστριακό.
0: Ακριβώς.
1: Και προπονεί τον Ευγένιο Μπερσελίνη. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Αλεσάνδρο Νέστα έχει ξεκινήσει το 2015 στη Μαϊάμι, των Ηνωμένων Πολιτειών, την προπονητική του σταδιοδρομία. Μετά πέρασε από Μόντσα, από Ρετζιάννα, από Φροζινόνε, από Περούτζια και τώρα επιστρέφει ξανά στην Αβελίνο. Να δούμε αν θα ευδοκιμήσει και εκεί, γιατί σημαντικό να είσαι ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής και δίλιμπερο, αλλά δύσκολο να είσαι και πολύ καλός προπονητής. Αυτό το ξέρουμε όλοι με τους αδελφούς Ινζάγκη, έτσι. Όπου ο Φιλίππο Ινζάγκη, σπουδαίος κυνηγός, καλύτερος από τον αδελφό του, τον Σιμόνε, όμως στην προπονητική ο Σιμόνε πήγε ψηλά, ο Φιλίππο δεν πήγε πουθενά. Είναι τα περίεργα του ποδοσφαίρου.
0: Έτσι.
1: Η Real Madrid μετά την ανανέωση της συνεργασίας της μέχρι το 30 με την Emirates, με την οποία είναι μαζί τα τελευταία 11 χρόνια, σήμερα ανανέωσε τη συνεργασία της και με την Adidas, με την οποία συνεργάζεται από το 1999. Άρα με την Adidas θα είναι έως το 2034. Καταλαβαίνει κανένας τι περισσότερα χρήματα θα εισρέψουνε στον οργανισμό που ακούει στο όνομα Real Madridis. Ο Στέλιος ο Κόκοβας, ένας Ελληνόπουλο, 25 χρονών, ακραίος οπισθοφύλακας, που έπαιζε στην Ερτσκεμπίργκε, ανανέωσε τη συνεργασία του, θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του εκεί. Ο Πελίστρη, ο επιθετικός του Παναθηναϊκού, ο οποίος συντάχθηκε βεβαίως εδώ και καιρό στην εθνική ομάδα της Ουρουγουάης, λέει πάντα, λέει, ο κόσμος της εθνικής μας βοηθάει, μας υποστηρίζει, είναι ένα από τα όπλα μας. Ο Οδυσσιάς ο Βλαχοδήμος πρέπει να επιστρέψει μετά τη λήξη του δανεισμού του από τη Σεβίγια στην Newcastle. Ο ίδιος εξέφρασε την επιθυμία, αν μπορεί να βρεθεί λύση, να παραταθεί ο δανεισμός ή αν επιθυμεί η διοίκηση των Σεβιγιάνων να προχωρήσουν σε οριστική μεταγραφή του. Θα δούμε τι θα γίνει, το θέμα παραμένει ανοιχτό. Πάμε και στη Nottingham Forest, η οποία σήμερα έλυσε τα συμβόλαια του Γερμανού τροφυλακά του Στέφεν Ορτέγα. Τον είχε πάρει, όπως θυμόμαστε όλοι, ελεύθερο από τη Manchester City. Του Γουίλι Μπολί του επιθετικού, του δανεικού από την Νάπολη του Λορέντσο Λούκα του αμυντικού, ο οποίος επιστρέφει στους Παρτενοπέοι, και του βασικού τροφλέκα της Εθνικής Σκωτίας του Άγκους Γκάν, που είναι στο παγκόσμιο κύπελο με την Εθνική Ομάδα. Ακόμη έχουμε ο Άγκους Γκάν, ο οποίος σημειωτέων είναι από αυτούς τους ποδοσφαιριστές που αλλού γεννήθηκε και αλλού παίζει, έτσι, γεννήθηκε στο Νόρις της Αγγλίας, αλλά θα παίξει με τη φανέλα της Εθνικής Σκωτίας, όπως το ίδιο ισχύει για τον Τζορτζ Χέρστ, που γεννήθηκε στο Σέφιλ της Αγγλίας, παίζει για την Εθνική Σκωτίας. Ο Τάιλερ Φλέτσερ, που γεννήθηκε στο Μάντσεστερ και αυτός παίζει για την Εθνική Σκωτίας. Ο Τζουλιάνο Σιμεώνε, ο γιος του Ντιέγκο Σιμεώνε, του προπονητού της Ατλέτικο, γεννήθηκε στη Ρώμη αλλά παίζει για την Εθνική Αργεντινής. Ο Νίκο Πάζ, ο Αργεντινός της Κόμο, γεννήθηκε στην Τενερίφη, παίζει για την Εθνική Αργεντινής. Ο Τέλο Άσγκαρτ, ο Νορβηγός που γεννήθηκε στο Λίβερπουλ, όπως και ο Χόλαντ, ο Νορβηγός που γεννήθηκε στο Λίντς και παίζουν για την Εθνική Ομάδα των Βίκινγκς. Ο Τζιοβάνι Ρέι είναι ο Αμερικανός που γεννήθηκε στο Σάντερλαντ. Ο επίσης Αμερικανός ο Σεμπάστιαν Μπερτχόλτερ που γεννήθηκε στην Οστάνη του Βελγίου. ο Εβάν Γκεσιέν που γεννήθηκε στη Σαζαξιό έχει γεννηθεί στην Ακτή Ελεφαντοστούν, στη Γαλλία γεννήθηκε δηλαδή, αλλά θα παίξει στην Ακτή Ελεφαντοστούν. Ο Κροάτης ο Μάρτιν Μπατουρίνα που γεννήθηκε στην Ελβετία στη Ζυρίχη. Ο Μάρκος Τιράμ, έτσι ο γιος του παλιού Άσου που γεννήθηκε στην Πάρμα της Ιταλίας και αγωνιστή με την Εθνική Ομάδα της Γαλλίας. Ο Σαντιάγο Χιμένες ο Μεξικάνος που έχει γεννηθεί στο Μπουένος Άιρες. Ο Σαντιάγο Χιμένες έτσι δεν σχεδόν πέρασε και δεν ακούμπησε στη Μίλαν.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ενώ στη Φέγενορντ είχε κάνει μια θαυμάσια πορεία. Ο Έντμιλσον Σούνιορ που έχει γεννηθεί στην Λιέγη αλλά θα παίξει με την Εθνική Ομάδα του Κατάρ. Ο Τζόρνταν Αγίου που γεννήθηκε στη Μασσαλία και θα παίξει με την Εθνική Ομάδα της Γκάνα. Ο Ροντρίγο Σιλβέστρη που γεννήθηκε στο Αλμπαθέτε της Ισπανίας και θα παίξει με την Εθνική Ουρουγουάης. Και βεβαίως σήμερα επειδή η διοίκηση της Μπορούσια Ντόρτμουντ δεν δείχνει ενδιαφέρον να ανανεώσει το συμβόλαιο με τον αρχηγό της τον διεθνή Γιούλιαν Μπραντ, ο 29χρονος ποδοσφαιριστής ξεκίνησε διαπραγματεύσεις, έχει αρκετές προτάσεις, αλλά αυτός δείχνει διατεθειμένος να πάει να φορέσει τη φανέλα των ροχιμπλάκων της Μαδρίτης, δηλαδή στην Ατλέτικο του Διέγκο Σιμεώνε. Παράλληλα, ο νέος προπονητής του Άγιαξ, ο Μίτσελ, όχι ο Μίτσελ που είχε παίξει στη Ρεάλ Μαδρίτης και μετά ήταν και τεχνικός ηγέτης στον Ολυμπιακό, αλλά ο άλλος Μίτσελ που ήταν
0: Τζιρόνα.
1: Στην Τζιρόνα. Λοιπόν, είναι ο νέος προπονητής του Άγιαξ, ο οποίος τώρα θέλει να πάρει το Θεμπάγιος. Ξέρουμε όλοι ότι θα φύγει από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι το μεγάλο στόμα, εν πάση περιπτώσει, στη διαμάχη Τσουαμενή Βαλβέρδε. Από αυτόν εξεκίνησαν διαρροές. Και θέλει να πάρει και το Γερμανό Τερστέγγεν, που όλα δείχνουν ότι ο Hans Flick δεν τον υπολογίζει για την προσεχή αγωνιστική περίοδο στην πρωταθλήτρια Ισπανίας.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο?
1: Για να πούμε ότι η Αταλάντα προσπαθεί να βρει σημείο συνεννόησης με τη διοίκηση της Μίλαν. Θέλουν να πάρουν τον Αρντόν Γιάσαρη, που τον είχε πάρει από την Κλαμπ Ρούγκε πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά λόγω τραυματισμού δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα. Τόσο ο νέος διευθυντής της Αταλάντα, Κριστιάνο Τζουντόλι, είχε φυτέψει παλαιότερα σε Νάπολη και μετά στη Γιουβέντους, αλλά και ο νέος προπονητής ο Σάρι. Θέλουν τον Γιασάρι, αλλά για αυτή τη στιγμή η Μίλαν είναι χωρίς τεχνικό και αθλητικό διευθυντή. Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Ωραία, Μάνο. Να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου σημερινή εκπομπή.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Ήταν ο Μάνος Θαραμόπουλος με τα τελευταία νέα του διεθνούς χώρου. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν σταματάει να σπάει ρεκόρ, δεν σταματάει γενικώς, δεν απέκλεισε ήδη και το ενδεχόμενο να βρεθεί και στο Μουντιάλ του 2030 σε δηλώσεις που παραχώρησε ο Πορτογάλος Superstar. Δεν έχω αποκλείσει ακόμα εντελώς το ενδεχόμενο να παίξω και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 30. Αν 41 είμαι σε θέση να σκοράρω σχεδόν σε κάθε παιχνίδι, τότε ίσως μπορώ να συνεχίσω να το κάνω για μερικά ακόμα χρόνια. Σχολίασε ο αγέραστος και αϊθαλής Κριστιάνο Ρονάλντο.

0: Και μετά τα διεθνή θα περάσουμε στην ΑΕΚ, εκεί που στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Λάκης Κονσιώτης. Καλησπέρα, Λάκη.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη, τι κάνεις?
0: Όλα καλά, εσύ?
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν,
1: ρυθμός.
0: Ναι.
1: Σίγουρα και σε ρυθμούς Μουντιάλ θα λέγαμε όλοι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Οι λύσεις δεν βγαίνουν με τους ρυθμούς που θα θέλαμε, θα περιμέναμε. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Αλλά στην ΑΕΚ δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Όλα χτίζονται με βάση προγράμματος. Και περιμένουμε το επόμενο, αμέσως επόμενο προσεχές διάστημα και τη δεύτερη μεταγραφή μετά από αυτή τη Ζούμπκο.
0: Μάλιστα. Το θέμα Πινέδα μένει ακόμα στάσιμο, υπάρχουν και δημοσιεύματα, ναι, για τη Μοντερέι.
1: Ναι, ναι, το θέμα Πινέδα όχι μόνο στάσιμο, θα τραβιέται για πολύ καιρό ακόμα, τώρα και λόγω του Μουντιάλ. Αύριο θα καμαρώσουμε, θα λέγαμε, τον Ορμπελίν Πινέδα στη σέντρα με το Μεξικό στο στάδιο Αστέκα εναντίον της Νότιας Αφρικής. Φυσικά είναι επικεντρωμένο σε αυτό το στόχο, αυτή την αποστολή, γιατί το έχουν πάρει και πολύ ζεστά οι Μεξικάνοι. Εν μέρη γίνεται στην έδρα τους το Μουντιάλ, θέλουν να προχωρήσουν. Κατά καιρούς έχουν κάνει καλές πορείες, γιατί όχι και τώρα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι οποιαδήποτε κουβέντα θα πάει μετά, γιατί και ο ατζέντης του παίχτη δεν είναι χαζός, να το πούμε έτσι απλά. Έχει στα χέρια του ένα πολύ γερό χαρτί. Θα ελπίζει σε καλές εμφανίσεις το Μοντιάλ, οι οποίες θα του δώσουν, θα ανεβάσουν και άλλο τις μετοχές του. Από εκεί και ύστερα η ΑΕΚ έχει εκδηλώσει ήδη τις προθέσεις της, το γνωρίζει και ο παίχτης του ατζέντης του, θα του ανεβάσει κατά πολύ τις αποδοχές. Δεν θα είναι το θέμα το οικονομικό δηλαδή για το οτιδήποτε, θα του καλύψει όλες τις ανάγκες. Το θέμα περισσότερο έγινε στον ίδιο τον Πινέδα, αν έχει πάρει απόφαση να επιστρέψει στην πατρίδα του ή αν θέλει να συνεχίσει στην ΑΕΚ. Οπωσδήποτε όμως, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει μετά το 27, μετά την ολοκλήρωση του συμβολέου του.
0: Μάλιστα. Σήμερα η ΑΕΚ ανακοίνωσε κιόλας και δύο βοηθούς για τον Μάρκο Νίκολιτς, από ό,τι είδα.
1: Ναι, ήταν αυτά που γνωρίζαμε, τον Ζίγιτς και τον Ρνίτς, οι δύο βοηθοί του που είχαν ανακοινωθεί από μέρες από τα σέρβικα ΜΜΕ. Δυναμώνει η σέρβικη παρουσία στα Σπάτα και στη Νέα Φιλαδέλφια. Οι συνεργάτες του Μάρκο Νίκολιτς, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την ανάλυση των φάσεων, τα στημένα, την παρακολούθηση των αντιπάλων και όλα αυτά τα στοιχεία που προϋποθέτουν στο σύγχρονο ποδόσφαιρο για να είναι στην προετοιμασία για την ομάδα.
0: Που ήταν πολύ καλή φέτος το μείωσα στη Μένα η ΑΕΚ, είχε κάποιες καλές.
1: Ήταν καλή, είναι, είχε γίνει ήδη αρκετά καλή δουλειά, σημαντική δουλειά θα έλεγα, οπωσδήποτε, και θέλει να το ενισχύσει αυτό το κομμάτι, γιατί όπως το έχουμε δει και οι μεγάλες ομάδες του εξωτερικού ποντάρουν πάρα πολλά στη Μένα. Η Arsenal σχεδόν το 40% για παράδειγμα το φετινό της πόλης αναλύθηκε ότι προήρθε από τέτοιες φάσεις. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο ρόλο παίζει αυτό.
0: Έτσι ακριβώς. Μετά το Μάρκο Νίκολιτς υπάρχει και επέκταση Ριμπάλτα στον ορίζοντα.
1: Βέβαια, έχει γίνει ήδη μια ανεπίσημη κουβέντα με το Ριμπάλτα. Συζητιέται και για τριετή ανανέωση του συμβολέου, επέκταση συμβολέου, συγγνώμη, και σωστά, μέχρι το 30. Οπότε περιμένουμε και από εκεί τα αντιδράσεις. Δεν θα είναι τόσο άμεσο όμως το αποτέλεσμα αυτής της κουβέντας. Προέχουν τώρα κάποιες άλλες διαπραγματεύσεις. Και στη συνέχεια θα δούμε τι θα γίνει και με την περίπτωση του Χαβιέρη Μπάλτα. Που βέβαια δεν δείχνει κάτι το οποίο μπορεί να χαλάσει την συνεργασία των δύο πλευρών αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία. Κάτι τελευταίο. Marvin
1: για το φιλικό, για το φιλικό Μιχάλη, που βγήκε από την αντίθετη πλευρά, από την πλευρά της De Graafschap. Το πρώτο φιλικό της ΑΕΚ θα είναι 12 Ιουλίου με την Ολλανδική De Graafschap, όπως ανακοίνωσε η Ολλανδική ομάδα στο πρόγραμμα των φιλικών της.
0: Τέλεια. Για τον Marvin Dux που έχει ακουστεί επίσης.
1: Εντάξει, αυτό κυκλοφορεί αυτές τις μέρες. Είναι από τα ονόματα που θα βγάζουν τώρα χωρίς κάποια ιδιαίτερη βάση, γιατί όπως ξέρουμε ο Ριμπάλτα λειτουργεί κάτω από τα ραντάρ κυριολεκτικά. Δεν αφήνει τίποτα να διαρρεύσει και μάλλον ό,τι διαρρέει δεν μπορεί και να επαληθευτεί στο τέλος. Δεν ισχύει δηλαδή.
0: Έτσι ακριβώς. Δεν έχουμε νομίζω κάτι άλλο, Λάκη.
1: Ναι, Μιχάλη, προς τον παρόν αυτά.
0: Ωραία. Να σας ευχαριστώ για την παρουσία σου στη σημερινή εκπομπή.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Λάκης Κονσιώτης με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ.

Μιας που μιλάγαμε για Μουντιάλ και είναι σήμερα να πούμε, είναι η Παγκόσμια ημέρα, η Διεθνής Μέρα Διαλόγου Μεταξύ Πολιτισμών. Γιατί γνωρίζονται όλες οι χώρες, γνωρίζονται ένα μεταξύ τους σε μια χώρα. Και η Παγκόσμια ημέρα Διαλόγου Μεταξύ των Πολιτισμών συνιστά μια ευκαιρία αφύπνισης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και την πρόθεση του διαλόγου, του αμοιβαίου σεβασμού και της διεθνούς αλληλεγγύης, ανοίγοντας το δρόμο για έναν πιο αρμονικό και αλληλένδετο κόσμο.

Να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Ο Βαγγέλης Παυλίδης είναι λίγες ώρες πριν ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας και ταξίδεψε στη Μύκονο για το bachelor party που θα κάνει με την παρέα του, να αποτελείται από γνωστά πρόσωπα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μεταξύ αυτών είναι ο αδερφός του Βασίλης Παυλίδης, αλλά και αρκετοί φίλοι του, όπως ο Χρήστος Τζόλης, ο Παντελής Χατζηδιάκος, ο Χρήστος Ζαφύρης, αλλά και στενοί φίλοι του γαμπρού. Στη φωτογραφία που ανέβασα μια φωτογραφία social media να ποζάρουν στην παραλία κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο της Μυκόνου, με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα χαλαρό και γιορτινό, γράφοντας ετοιμασίες. Το μπάτσολο του Βαγγέλη Παυλίδη συγκέντρωσε έτσι αρκετά γνωστά ονόματα του ελληνικού.

Ο Ερυθρός Αστέρας προχώρησε σε μεταγραφή ανακοινώνοντας τον Λοΐζου Λοΐζου από τη Χάπουελ Τελαβίβ. Με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο τον ανακοίνωσε η σέρβικη ομάδα, με το γνωστό σε όλους μας το Ζορμπά, με το σιρτάκι. Μέχρι το 2030 υπέγραψε συμβόλαιο, ενώ υπάρχει και οψίων επέκτασης για άλλον ένα χρόνο. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα break, αθλητικό δελτίο ειδήσεων, και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ Ολυμπιακού και με Σωτήρη Γεωργίου για τα τελευταία νέα στο μπάσκετ, λίγο πριν το Τζάμπολ στο Telecom Center Athens.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
2: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
1: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά. Από το 1993.
2: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, Μαγούλα.
1: 21-2029-22.
0: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία,

0: Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 7711 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: 9.43 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο είναι μια μεταμφιεσμένη έκφραση της λαϊκής ψυχής. Σλαβόι Ζίζεκ, Σλοβαίνος φιλόσοφος.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Telecom Center Athens τον Ολυμπιακό για τον τέταρτο τελικό της Greek Basket League. Οι Πειραιώτες προηγούνται 2-1 στη σειρά και βρίσκονται μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στη 12η του Ολυμπιακού επιστρέφει ο Τέλερ Ντόρση, ο οποίος ξεπέρασε την ενότητα που τον ταλαιπωρούσε. Στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα θα βρίσκεται πιθανότητα και ο Παπα-Νικολάου. Εκτός εξάδανση ξένων έμειναν η Λυκίνα και τον Ταχόλ. Εκτός για το τριφύλλο έμειναν τραυματίες Τσέντι Όσμαν, Κώστας Λούκας και Νίκος Ρογκαδόπουλος. Τζάμπολ σε 9. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Interveten Sports σε περιγραφή Λένας Καραλή και τηλεοπτική από Ερτίο Σπορ. Απορρίφθηκε η καταγγελία του Παναθηναϊκού στον Εσάκη για την ανακοίνωση του Ολυμπιακού κατά τη ΕΡΤ. Στο ΑΣΕΑΔ πήγαν οι Ερυθρόλευκοι για την τιμωρία Μπαρτζόκα Λεπενιώτη, αλλά και επειδή θεώρησαν μικρή την τιμωρία του Δημήτρη Γιανακόπουλου. Ο Πατριάρχης μας θα είναι για πάντα ανάμεσά μας. Είναι το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τη συμπλήρωση 8 χρόνων από το θάνατο του επί χρόνια πρόεδρου της ομάδας Παύλου Γιανακόπουλου. Όταν ανέλαβα τον Παναθηναϊκό, μου ζήτησαν να τερματίσουμε στην τέταρτη θέση και να ξεχάσουμε την Europa League. Τερματίσαμε στην τέταρτη και κάναμε την καλύτερη πορεία στην Ευρώπη εδώ και 16 χρόνια. Ξαφνικά φαίνεται ότι η τέταρτη θέση δεν ήταν αρκετή για αυτούς. Έγιναν λίγο νευρικοί και αυτό είναι όλο. Δήλωσε σε ισπανικό podcast ο Ράφα Μπενίτεθ για την παρουσία του στο τριφύλι. Τον γυμναστή Άντερ Σόρκοφ, που εργάστηκε μεταξύ άλλων για 20 χρόνια στην Κοπενχάγη, θέλει να φέρει στον Παναθηναϊκό ο νέος τεχνικός τριφυλιού Γιάκουμπ Νέστρουπ, όπως αναφέρουν μέσα από τη Δανία. Φουλάρουν για δύο μεταγραφές μέχρι την άφιξη του δανού προπονητή οι Πράσινοι. Ο Ολυμπιακός έξω στο δεξιό μπακ της Μαγιόρκα, Πάμπλο Μαφέο, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Ισπανός θα έρθει στην Ελλάδα στις 17 Ιουνίου στα 3 εκατομμύρια ευρώ αν έρχεται το κόστος μεταγραφής. Συμβόλαιο για 3-1 χρόνια θα υπογράψει 28χρονος Ισπανοαργεντινός. Ο Ολυμπιακός, Πάρμα και Φιωρεντίνα ενδιαφέρονται για την απόκτηση 24χρονου Ιταλού εξτρέμ της Λάτσιο, Μάσιμο Καντσελιέρη. Στα 10 εκατομμύρια ευρώ κοστολογούν οι Λατσιάλοι τον ποδοσφαιριστή. Φιλικό με τη Ρακόφ στις 8 Ιουλίου θα δώσουν οι Ερυθρόλευκοι. Παίχτης Ράγιο Βαγεκάνο μέχρι το 2029 θα είναι ο Ουνάι Λόπεθ που βρέθηκε πολύ κοντά στον Ολυμπιακό, όπως ανακοίνωσε και επίσημα ο Ισπανικός Σύλλογος. Για οικογενειακούς λόγους αποχώρησε από την Τραμπζονσπορ ο Αλεξάνδερ Ζούπκοφ, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της τουρκικής ομάδας. Μετά το Μουντιάλ αναμένεται η απάντηση του Ορμπελίν Πινέδα στην πρόταση ανανέωσης της ΑΕΚ. Φιλικό με την The Graf Sap θα δώσει στις 12 Ιουλίου η Ένωση. Στον αέρα βρίσκεται η παραμονή του Ρασβάν Λουτσέσκου στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο επιστροφής του Φερνάντο Σάντο σε διοικητικό πόστο. Ο Αγισίλος του Μαζάτος θα είναι ο νέος CEO του ΠΑΟΚ. Χρέη πρώτου αντιπροέδρου θα εκτελεί από εδώ και στο εξής η Μαρία Γκοντσάροβα. Την επαναφορά του παλαιότερου μοντέλου διεξαγωγής του πρωταθλήματος για τα play-off για τις θέσεις 1-6 και play-out για τις θέσεις 7-14 εισηγήθηκε η ΠΑΕ Άρης προς τη Super League καταθέτοντας επίσημη πρόταση. Ο Ηρακλής κοιτάζει την περίπτωση του 32χρονου πρώην επιθετικού του ΠΑΟΚ, Αντώνιο Τσόλακ. Σε καλό δρόμο βρίσκεται ένα νέο συμβολέο του Μπόρχα Γκονζάλες στον Όφι για ακόμα 2 χρόνια. Αλλάζει τηλεοπτική στέγη το κύπελο Ελλάδας, το οποίο για την επόμενη τριετία θα μεταδίδεται από τη νέα πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Ματαρό στη Βαλέτα στο Final Four του Champions League. Πάνω από 300 φίλοι των Ερυθρολεύκων θα βρίσκονται στη Μάλαγα για να σταθούν στο πλευρό της ομάδας. Χωρίς απουσίες θα παραθυρθούν η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα. Πρώτος πριν στις 10. Τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
3: Entrevetten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: Και πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, εκεί που στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Κώστας Αμοθράκης. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε. Την καλησπέρα μου σε όλους.
0: Λοιπόν, ο Μαφέο έκλεισε, έρχεται.
1: Τρέχουν... Και είμαστε εν όψη και άλλων αφήξεων ή εξελίξεων. Έτσι. Ένα από τα δύο.
0: Έτσι,
1: το λέω αυτό, φίλε, γιατί φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι σε καλό δρόμο για ό,τι αφορά τον Ιταλό εξτρέμ, τον Ματέο Καντσελιέρη, τον 24χρονο εξτρέμ της Λάτσιο. Να υπενθυμίσω εδώ ότι και πέρσι στη μεταγραφική περίοδο ο Ολυμπιακός είχε δείξει ενδιαφέρον για τον παίκτη. Αλλά προφανώς τα οικονομικά αλλά και η Λάτσιο είχαν σταθεί εμπόδιο στον ολοκληρωτή. Μια τέτοια μεταγραφή, υπάρχει καλή εικόνα στον Ολυμπιακό γενικά για τον παίκτη που αγωνίζεται αριστερό εξτρέμ. Είναι μια ιδανική περίπτωση. Η άλλη περίπτωση είναι αυτή του Τσάπρα, και το λέω αυτό γιατί μέσα στο επόμενο 48 ώρο, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα. Ο Ολυμπιακός, φίλε, δεν είναι διατεθειμένος να μπει σε μια διαδικασία όπως αυτή με τον Γιαννούλη. Θέλει να ξεκαθαρίσει το θέμα αν ο Λεβαδιακός τον παραχωρεί ή όχι. Οπότε νομίζω ότι μέχρι την Παρασκευή θα υπάρχει μια απάντηση γενικά από τον Λεβαδιακό και ποια θα είναι η εξέλιξη. Αν ο Ολυμπιακός, αν ο Λεβαδιακός έχει μεγάλες απαιτήσεις ή εν πάση περιπτώσει θελήσει να τρενάρει την κατάσταση, ο Ολυμπιακός θα ψάξει να βρει άλλο δεξιό μπακ. Εννοείται δεξί μπακ μαζί με τον Αργέντονο Ισπανό που περιμένουμε να έρθει την επόμενη εβδομάδα για τον Μαφέο, λέω, τον Παύλο Μαφέο, ο οποίος θεωρείται μια μεταγραφή σίγουρη. Βέβαια, όπως αποδεικνύθηκε με τον γενικά με όλες τις περιπτώσεις, γιατί είδαμε και με τον Νάι Λόπες τι έγινε, αν δεν πέσουν υπογραφές και δεν υπάρχει ανακοίνωση, να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, συγκρατημένοι. Ξέρουμε τι γίνεται με τις μεταγραφές, δεν είναι απλά τα πράγματα όπως τα νομίζουν κάποιοι ή και εμείς αν θέλει μερικές φορές που κάνουμε λάθος εκτιμήσεις. Δηλαδή εγώ για τον Νάι Λόπες, ας πούμε, έπεσα εντελώς έξω με το σκεπτικό ότι από τη στιγμή που είχε δώσει στα χέρια με τον μάνατζερ του, τον Ινάκη Μπάνια, ο οποίος είναι και μάνατζερ και του Μεντιλίμπαρ, και είχε συμφωνήσει, ξαφνικά άλλαξε εντελώς γνώμη και παρέμεινε στην Ράγιο Μαγιακάνο. Άρα δεν μπορείς να μπει στην ψυχολογία και στο μυαλό ενός ποδοσφαιριστή, όπως και το Γιαννούλη, ας πούμε. Αν και εκεί είναι μια άλλη ιστορία, αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν μπορείς να βρεις την ψυχολογία του εκάστοτε ποδοσφαιριστή, πώς σκέφτεται, πώς μπορεί να αλλάξει από μέρα σε μέρα κτλ. Γι' αυτό θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Είναι μια περίοδος που προφανώς και είναι δύσκολο να βρεις παίκτες, έτσι, κακά τα ψέματα, ακόμα είναι νωρίς, με αυτή την έννοια το λέω.
0: Τώρα έχει και το Μουντιάλ, οπότε παρακολουθούν και όλοι εκεί, μήπως προκύψουν.
1: Ναι, εντάξει, τώρα δεν μιλάμε για παίκτες που θα πάρουν μέρος στο Μουντιάλ, μιλάμε για παίκτες ελεύθερους ή που παίζουν σε άλλες ομάδες κτλ. Το ίδιο ισχύει και για τον Μαρμόλα, ας πούμε. Έτσι, τον αριστεροπόδαρο στόπερ της Λας Πάλμας, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, δίνει αγώνες μπαράζ. Οπότε γι' αυτό και αυτός έχει ζητήσει μια προθεσμία για να απαντήσει μια-δύο μέρες. Δεν ξέρω πότε παίζει η Λας Πάλμας, νομίζω. Αύριο πρέπει να παίζει σήμερα.
0: Νομίζω αύριο παίζει.
1: Ναι. Βλέπουμε ότι όλα είναι σε κρεμότητα. Στον Ολυμπιακό το παλεύουν, ψάχνουν. Του Πόποβιτς, του γκολκίπερ του Ερυθρού Αστέρα, δείχνει να είναι σε καλό δρόμο και μάλλον θα είναι ο δεύτερος τερματοφύλακας μετά το Νιτσολάκη. Και φαίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο Πεδρόσα, συγγνώμη, της Σεβίλης, τον οποίο τον ξέρει ο Μεντιλίμπαρ, είναι αριστερός μπακ, να βρίσκεται σε προτεραιότητα από τη στιγμή που χάλασε
0: του παίκτη
1: από την του Έλληνα αμυντικού, έτσι.
0: Okay.
1: Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν θέλετε να με ρωτήσεις κάτι.
0: Αλέξανδρος Τσομπανίδης του Πανσεραϊκού υπάρχει και εκεί.
1: Ναι, ναι, είναι, τον παρακολουθώ στον Ολυμπιακό και είναι πολύ πιθανό, αλλά για τον Ολυμπιακό Β θα είναι περισσότερο.
0: Okay.
1: Το σκεπτικό. Αυτά ρε φίλε.
0: Ωραία. Δεν νομίζω να έχουμε κάτι άλλο.
1: Όχι, εσύ αν με ρωτήσεις κάτι, εγώ δεν έχω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Να δούμε και τι θα γίνει και με τις αποδεσμεύσεις, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και θα φύγουν. Δηλαδή υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν το προηγούμενο 20ήμερο, γιατί ο Ολυμπιακός στις 29 του μήνα ξεκινάει η προετοιμασία. Άντε και μέχρι τις 3-4 Ιουλίου, όταν θα ξεκινήσει η ομάδα να πάει στο προπονητικό κέντρο στο Ρότερνταμ για το βασικό στάδιο. Εκεί ο προπονητής το έχει ξεκαθαρίσει ότι εκτός από το Φορτούνι αυτή τη στιγμή που είναι η μόνη σίγουρη μεταγραφή, θέλει τουλάχιστον 3-4 ακόμα ποδοσφαιριστές, δηλαδή δεξί μπακ οπωσδήποτε, δεν το συζητάω, για να μπορέσει να τον προσαρμόσει στην ομάδα. Το αριστερό μπακ θα το δούμε, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Ορτέγκα και ο Μπρούνο. Τι θα γίνει με τον Ορτέγκα δεν ξέρουμε, δεν έχει φέρει πρόταση ακόμα.
0: Έτσι.
1: Παρότι ο μάνατζερ του λέει ότι θα φέρει πρόταση, δεν έχει φέρει ακόμα. Οπότε θα πρέπει να δούμε και με τι θα γίνει και με τον Ντάνι Γκαρσία, αν θα παραμείνει τελικά, που το πιθανότερο είναι αυτό, από τη στιγμή που το έχει ζητήσει ο προπονητής. Οπότε θα πρέπει να δούμε και με ποιους παίκτες. Ποιοι παίκτες θα αποκορίσουν για να διασκεθεί θέση, γιατί δεν μπορεί να έχει 30 άτομα με τη λίμπαρη στην προετοιμασία. Αυτό είναι λογικό και το καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Θέλει λοιπόν να έχει μια καλή εικόνα για το ρόστερ, όχι το 100%, αυτό αποκλείται, το ξέρουμε. Και Ιούλιο και Αύγουστο θα έχουμε να λέμε και να γράφουμε.
0: Έτσι,
1: αλλά τουλάχιστον σε 3-4 θέσεις για να μπορέσει να δουλέψει. Κατάλαβες.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Αυτά ρε φίλε.
0: Ωραία, Κώστα, να σε ευχαριστήσω και εγώ για την παρουσία σου.
1: Να είσαι καλά, γόρι μου, καλό βράδυ, καλό βράδυ.
0: Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού.

Γνωστοί γίνανε οι διαιτητές του τέταρτου τελικού μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Αυτοί είναι Παπαπέτρου, Πουρσανίδης και Κατραχούρας. Το δεύτερο μάτς για τον Παπαπέτρου, καθώς είχε διαιτητεύσει και στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς, ενώ είναι ο πρώτος για τον Πουρσανίδη και δεύτερο και για τον Καρταχούρα, ο οποίος αυτός ήταν στο πρώτο παιχνίδι.

Όφη ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Μπόρχα Γκονζάλεθ για να συνεχίσει το Ηράκλειο για άλλο ένα χρόνο και οι τελικές συζητήσεις θα γίνουν με την άφιξη του Ισπανού μπακ στην Κρήτη. Ο Μπόρχα Γκονζάλεθ αγωνίζεται στον Όφη την τελευταία διετία έχοντας απολογισμό 8 γκολ σε 60 συμμετοχές, ενώ φυσικά ήταν και το βασικό γρανάζι της ομάδας του Χρήστου Κόντι στο φετινό τελικό κυπέλου Ελλάδος.

Οι ομάδες Super League συνεχίζουν τις αναζητήσεις τους στα μεταγραφικά, καθώς ψηλά στη λίστα του Ηράκλη είναι και ο Sir House της Φορτούνα Σιτάρτ. Ο Ηράκλης έχει σε πλήρη εξέλιξη το μεταγραφικό σχεδιασμό και χτυπάει παίχτες σε όλες τις θέσεις. Σε περίπτωση θέση ενίσχυσή του στην επίθεση. Μια από τις περιπτώσεις που έχει πολύ ψηλά στη λίστα είναι αυτή του Kai Sir House, τον Ολλανδό επιθετικό που είχε πραγματοποιήσει εξαιρετική χρονιά με τη φανέλα της Φορτούνα Σιτάρτ. Ο Ολλανδός Extreme ολοκλήρωσε σεζόν με 12 γκολ στην Eredivisie, κυκλοφορεί ελεύθερος αφού έληξε το συμβόλαιό του. Ο 27χρονος αρέσει πολύ στον Βάλτερ Ματσάρη και έχει δεχτεί κρούση του Ηρακλή για τα συνεργασία, αλλά παράλληλα εξετάζει και τις άλλες επιλογές που προερχόμενος από μια πολύ καλή σεζόν και είναι, που είναι λογικό να εξασφαλίσει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες. Ο Sir House γεννήθηκε στις 27 Απριλίου του 1998 στην Αθήνα, όπου ο πατέρας του εργαζόταν εκείνη την περίοδο. Μεγάλο στην Ολλανδία. Από μικρή ηλικία εντάχθηκε στις ακαδημίες του Άγιαξ, όπου εξελίχθηκε σε έναν από τους πολλά υποσχόμενους επιθετικούς γενιάς του. Το 2016 υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο και αγωνίστηκε με τη δεύτερη ομάδα του συλλόγου, την Young Ajax. Την περίοδο 2016-2017 αναδύθηκε πρώτο σκόρερ του UEFA Youth League μαζί με τον Jordi Bulá της Μπαρτσελόνα. Το καλοκαίρι του 2018 πραγματοποίησε τον ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα του Άγιαξ και αργότερα παραχωρήθηκε δανεικό στη Χρόνιγκεν, όπου καθιερώθηκε στην Eredivisie και σημείωσε 10 γκολ σε 37 συμμετοχές. Το Φεβρουάριο του 20 μεταγράφηκε στη Ρέμς της League One, όπου έβαλε 3 γκολ σε 47 παιχνίδια. Η πορεία του στη Γαλλία επηρεάστηκε από τραυματισμούς, ενώ αγωνίστηκε και ως δανεικός στην Heracles Almelo. Τον Αύγουστο του 23 επέστρεψε στην Ολλανδία, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο με τη Φορτούνα Σιτάρτ. Στην πρώτη του σεζόν πέτυχε 15 γκολ σε 35 συμμετοχές, αποτελώντας το βασικό επιθετικό της ομάδας. Ωστόσο, το 2024 επέστρεψε σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο, από τον οποίο και επέστρεψε στη δράση το 2025. Σε διεθνές επίπεδο, ο Sir House είχε αγωνιστεί σε όλες σχεδόν τις μικρές εθνικές ομάδες της Ολλανδίας, φτάνοντας έως την Εθνική Ελπίδων κάτω των 21, καταγράφοντας εκεί συνολικά 35 συμμετοχές και 17 γκολ.

Στον Αντρόμητο τρέχουν και τα, οι αποδεσμεύσεις, καθώς ο Μπάκου είναι κοντά στην Κοτσαέλισπορ. Ο Γερμανός επιθετικός, ο οποίος είχε κομβικό ρόλο στην επιθετική λειτουργία της ομάδας Ντούσαν Κέρκες τη φετινή σεζόν, καθώς ήταν από τις πιο βασικές προτεραιότητες του συλλόγου η παραμονή του. Ωστόσο, αυξημένες οικονομικές του απαιτήσεις έκαναν εξ αρχής δύσκολη την επίτευξη της συμφωνίας για ανανέωση συνεργασίας τους. Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, ο 28χρονος Άσος βρίσκεται πολύ κοντά συνέχιση της καριέρας του στην Τουρκία και συγκεκριμένα στην Κοτσαέλισπορ. Μέσω ενημέρωση που καλύπτει το ρεπορτάζ της ομάδας από το Ισμίτ, αναφέρει ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών έχουν προχωρήσει σημαντικά και η μεταγραφή του οδεύει προς ολοκλήρωση. Φέτος ήταν η πιο παραγωγική σεζόν του με τη φανέλα του με το Αστέρι, καταγράφοντας 40 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και απολογισμό 13 γκολ και 10 assists.

στο διεθνή χώρο η Τότεναμ ανακοίνωσε την πρώτη της μεταγραφή και αυτός είναι ο Μάρκος Σενέση από την Μπόρνμουθ. Τον ανακοίνωσε, με τη φανέλα θα φοράει το νούμερο 5 και ανέβασε ένα post που θα τον δείχνει, που λέει το νέο μας νούμερο 5.

0: τη στιγμή που στη Manchester United σήμερα ανακοινώθηκαν και οι τρεις αποδεσμεύσεις, αυτή του Κασεμίρο, του Ταϊρέλ Μαλάσια και του Τζέιντον Σάντσο. Και ανέβασα σχετικό post το επίσημο στο λογαριασμό της Manchester United. Όλοι στο σύλλογο θέλουμε να ευχαριστούμε τον Κασεμίρο, τον Ταϊρέλ και τον Τζέιντον για τη συνεισφορά τους στη United και τους ευχόμαστε τα καλύτερα και στο μέλλον. Μια φορά κόκκινη, μια φορά κόκκινος, πάντα κόκκινος. Και ο Κασεμίρο απαντάει από κάτω, για πάντα ένας κόκκινος διάβολος, όπως είναι το παρατσούκλι της ομάδας του Manchester, της κόκκινης ομάδας του Manchester. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα break, θα επιστρέψουμε με Σωτήρη Γεωργίου για τα τελευταία νέα του τέταρτου τελικού.
1: 943 Interveten Sports. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύχητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπια σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
1: 9.43 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 7.30.

Επιστρέψαμε στον 943 Trevetten Sports. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Σωτήρη Γεωργίου να μας δώσει και αυτός μια ανάλυση εν ώψη του τέταρτου τελικού.

0: Και πάμε να υποδεχτούμε τον Σωτήρη Γεωργίου που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Σωτήρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Μιχάλη.
0: Λοιπόν, ένας τελικός είναι ο θάνατος στη ζωή μου, να το πω εγώ.
1: Ναι. Εντάξει, για τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Ολυμπιακός έχει την καβάζα του πέμπτου παιχνιδιού, αν και θεωρώ ότι σε αυτά τα παιχνίδια τα τέταρτα ειδικά, αν σκέφτεσαι το ότι έχει το πέμπτο, σε αυτό μπορεί να γίνει και μπούμεραγκ. Έτσι, οπότε, σαφώς ο Ολυμπιακός δεν θα πρέπει να μπει με το σκεπτικό ότι υπάρχει άλλο παιχνίδι, θα πρέπει να μπει με το σκεπτικό ότι αυτός είναι ο τελικός τίτλου. Για τον Παναθηναϊκό είναι σίγουρα ένα παιχνίδι χωρίς αύριο, γιατί αν χάσει τελειώνει η σειρά.
0: Χωρίς τον Τζέντι Όσμαν και τον Κώστας Λούκα, η ομάδα του Εργίνα Ταμάν.
1: Ναι, αλλάζει αυτό τα δεδομένα. Ο Ντόρσεϊ έχει βγει ρεπορτάζ αν θα παίξει.
0: Διαθέσιμος είναι.
1: Διαθέσιμος, ωραία. Άρα λοιπόν, εντάξει, θα δούμε σε τι κατάσταση βέβαια είναι, γιατί δεν νομίζω ότι θα είναι σε θέση ο Ντόρσεϊ να παίξει μετά από 10-15 μέρες εκτός, και μάλιστα στον Ολυμπιακό έχουμε δει ότι οι παίκτες που είναι από τραυματισμό δεν μπαίνουν άμεσα στο ροτέσιο του Μπαρτζόκα. Σαφώς όμως θα δώσει ανάσες στον Φουρνιέ, ο οποίος έχει παίξει 35 λεπτά μέσω όρο στα παιχνίδια αυτά, και θεωρώ ότι ο Ντόρσεϊ, αναλόγως και την ετοιμότητά του, αν το μάτς δεν πάει καλά, θα πάρει πιο πολύ χρόνο αυτός, γιατί θα χρειάζεται το Φουρνιέ να είναι, αν πάει σε πέμπτο παιχνίδι Ολυμπιακός, στο πικ. Οι απουσίες του Παναθηναϊκού είναι πολύ σημαντικές, προφανώς. Και εδώ να δούμε τι θα κάνει επίσης ο Άταμαν όσον αφορά τους ξένους. Δηλαδή, αν θα πάει με σόρτς πάλι και έξω ο Χουάντσο. Όχι, αφού είπες λείπει ο Όσμαν, όχι, θα φάνε κανονικά και οι δύο. Αλλά λοιπόν, η απουσία του Όσμαν είναι σημαντική όμως, γιατί στο 3 λείπει και ο Ρογκαβόπουλος. Έτσι, μην ξεχνάμε.
0: Ναι,
1: άρα λοιπόν, ο Παναθηναϊκός στο 3 θα πρέπει να πάει με χαμηλά σχήματα, με τον Γκραντ μέσα ή αναγκαστικά με το Χέις και το Χουάντσο στο 3-4. Κάτι το οποίο είδαμε και στο Σεφ. Λύνει τα χέρια από μια άποψη του Άταμαν η απουσία του Όσμαν, γιατί μπορεί να έχει και το Χουάντσο μέσα, αλλά η απουσία του Όσμαν είναι σημαντική, γιατί θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δώσει πόντους στον Παναθηναϊκό και στο transition, μπορεί να δημιουργήσει κάποια mismatch και γενικότερα έχει και πολλή ενέργεια. Άρα λοιπόν είναι μια σημαντική απουσία, θεωρώ ότι ταιριάζει πιο πολύ στο 3 Όσμαν παρά ο Χέιζι, τα κοντά σχήματα με τον Grant. Η απουσία του Λούκα, ο οποίος δεν ήταν σε καλή κατάσταση και το σημάδευε άλλωστε και ο Ολυμπιακός στην άμυνα, okay, είναι μια απουσία, αλλά ένας παίκτης, σαφώς το Άκα είναι άλλος Λούκας σε σχέση με τον Σεφ, αλλά είναι μια απουσία των 10-12 λεπτών. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει με την έδρα και με την άμυνα να σετάρει το παιχνίδι, να πάει πιο πολύ στο κομμάτι της άμυνας στην έδρα, να μπορέσει να κοντρολάρει το παιχνίδι και να το κερδίσει όπως έκανε στο δεύτερο, με το χαμηλό σκορ και το χαμηλό τέμπο, και να μπορέσει μετά να διεκδικήσει το Σάββατο, περιμένοντας και την επιστροφή του Όσμαν και του Λούκα, να διεκδικήσει στο Στάδιο της Κεφαλαίας τον τίτλο σε ένα μάτς που, αν το πέμπτο, θα είναι ένα παιχνίδι χωρίς αύριο και θα υπάρχει άγχος σαφώς για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι σήμερα θεωρεί ότι έχει την ευκαιρία και λόγω αυτών των απουσιών, των έξτρα, όχι ότι αλλάζουν πολύ τις ισορροπίες, αλλά σαφώς ότι έχει την ευκαιρία και λόγω του άγχους του Παναθηναϊκού και λόγω αυτών των απουσιών, αλλά και επειδή και ο ίδιος Ολυμπιακός δεν θα έχει το τόσο μεγάλο άγχος, με την έννοια ότι δεν είναι παιχνίδι που αν χάσεις τελείωσες, ούτε είναι εντός έδρας, ότι θα μπορέσει να κυνηγήσει να έχει μεγάλα ποσοστά στο τρίποντο για να πάρει το παιχνίδι. Έχω πει ότι η κλειδί για τον Ολυμπιακό, Μιχάλη, είναι το τρίποντο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ο Ολυμπιακός έχει 3 plays που παίρνει πόντους, είναι το transition, είναι το pick and roll με τον Μιλουτίνοφ. Στο προηγούμενο match πήρε 17 πόντους από εκεί και κάτι από τον Τζόνς, είναι σχεδόν 20 πόντους, και είναι κυρίως το τρίποντο. Ο Ολυμπιακός στα πρώτα δύο παιχνίδια ήταν κακός και ο Παναθηναϊκός πήρε το ένα, έχασε το άλλο στο shoot, γιατί ο Ολυμπιακός είχε 7 στα 28 και 6 στα 23 τρίποντα. Έχω πει ότι το κλειδί για τον Ολυμπιακό το τρίποντο είναι με τους αριθμούς 10 και πάνω αριθμητικά και ποσοστικά 35-40%. Στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός στο τρίτο παιχνίδι είχε 10 στα 25 και αυτό ήταν το κλειδί για να μπορέσει να φτάσει σε υψηλό σκορ, γιατί ο Παναθηναϊκός στα πρώτα μάτια είχε κατεβάσει τον Ολυμπιακό αρκετά στο σκοράρισμα. Από εκεί και πέρα τα λάθη του Ολυμπιακού είναι ένα άλλο σημαντικό κομμάτι, είχε μόλις 10 στο Στάδιο της Κεφαλαίας. Τα rebound θεωρώ θα πάρει πάλι ο Ολυμπιακός, υπερτερεί στο 5 σαφώς. Ο Παναθηναϊκός υπερτερεί σε προσωπικότητες στο σκοράρισμα, δηλαδή με τον Ναν, με τον Χέις. Βέβαια ο Ναν στο τελευταίο μάτς βγήκε εκτός ρυθμού με τα 4 φάουλα από νωρίς. Θα προσπαθήσει ο Παναθηναϊκός σήμερα να πάρει πάρα πολύ σκορ από Ναν και από Χέις Ντέιβις, σαφώς. Θα προσπαθήσει να πάρει από κάποια κλεψίματα στο transition. Στο transition έχει σταθεί καλύτερα ο Παναθηναϊκός από τον Ολυμπιακό. Ενώ ο Ολυμπιακός είναι ομάδα υπεραστρία, έχει και ο Παναθηναϊκός σετάρει το παιχνίδι, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει βγάλει συνδυασμούς από κλεψίματα.
0: Ακριβώς.
1: Κάτι που δεν έχει κάνει. Ναι, ακριβώς. Κάτι που δεν έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Σημαντικό σήμερα επίσης είναι το τι θα κάνουν οι άσοι του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός δίνει ο Άταμαν το σουτ στους άσους του Ολυμπιακού που δεν έχουν σουτ. Δηλαδή, ο Γουόκαπ Τζόζεφ δεν σουτάρουν καλά, είναι γνωστό. Το ΟΑΚΑ είχαν 2 στα 13 σουτ και ο Ολυμπιακός είχε 58 πόντους. Το ΣΕΦ όμως, ο Γουόκαπ είχε 3 τρίποντα και το μεγάλο στο 88-84. Άρα λοιπόν εκεί πήρε 15 πόντους από τους άσους αθόρυβα ο Ολυμπιακός. Προσέξτε κάτι, στο ΣΕΦ, στο τρίτο μάτς, ο Ολυμπιακός πήρε 15 πόντους από τους άσους και πήγε στους 102. Στην Ευρωλίγκα πήρε επίσης 15 πόντους από τους άσους που δεν έχουν σουτ και έφτασε 92 με τη Ρεάλ. Άρα λοιπόν ένα ακόμα κλειδί δίπλα στο Φουρνιέ που είναι το βαρόμετρο βέβαια στην επίθεση του Ολυμπιακού, ο οποίος Φουρνιέ κάνει φοβερούς τελικούς και έχει βγει μπροστάρης και σαφώς θα είναι ο MVP των τελικών εφόσον ο Ολυμπιακός πάρει τον τίτλο. Άλλωστε έχω πει ότι για τον Ολυμπιακό ο Φουρνιέ Μιχάλη είναι ο νέος Σπανούλης. Ο Σπανούλης που έψαχνε μετά την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη και κρατήστε και τη δημιουργία.
0: Και μοιάζουν λίγο φατσικά, μπορούμε να πούμε.
1: Δεν σε άκουσα.
0: Μοιάζουν λίγο φατσικά Σπανούλης με Φουρνιέ.
1: Ναι, εντάξει, ναι, μπράβο, ναι, σωστό και αυτό, αλλά είναι και το ηγετικό κομμάτι. Δηλαδή βλέπεις ότι ο Φουρνιέ είναι άφαντος π.χ. σε ένα μήνα, δύο, όταν πρέπει όμως είναι εκεί. Και επίσης να προσθέσουμε και τη δημιουργία του Φουρνιέ. Είχα πει εδώ και αρκετό καιρό, και το είχα πει και με τον Σάκη τον Πεσμπόνι, ότι θεωρώ ότι ο Φουρνιέ είναι πάρα πολύ καλός δημιουργός και έχω την αίσθηση, είχα πει εδώ και μήνες, ότι ο Φουρνιέ θα γίνει ένας πολύ καλός playmaker στο φινάλε της καριέρας του ή θα παίζει και στον Άσο γιατί διαβάζει πολύ καλά το παιχνίδι και έχει καλό χειρισμό της μπάλας. Και είδαμε ότι στο τελευταίο μάτς είχε 8 ασίστ, είχε περισσότερες ασίστ από το Γουόκαπ και το Τζόζεφ μαζί. Είναι πάρα πολύ καλός δημιουργός. Και ενώ στο τελευταίο μάτς είχε 26 πόντους και 8 ασίστ, δηλαδή όλα πέναγαν από αυτόν. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα είναι σήμερα, γιατί όσο καλός αθλητής και αν είναι, όταν παίζεις 3 μάτς μια εβδομάδα 35 λεπτά, και με την πίεση που τρώει πλέον, με τις βοήθειες που τρώει γιατί δίνουν το σούτ στον Παναθηναϊκό, στους άσους του Ολυμπιακού, δεν ξέρω πόσο θα αντέξει ο Φουρνιέ. Προφανώς ο Άταμαν θα σχεδιάσει να περιορίσει είτε με overplay είτε με σημαδεμένη άμυνα τον Φουρνιέ και τον Βεζέκο, δίνοντας τα σούτ στους άσους του Ολυμπιακού για να κατεβάσει το σκορ 75 πόντους και να πάει να βάλει ο Παναθηναϊκός 77-80 και να κερδίσει το παιχνίδι, να ισοφαρίσει και μετά να μιλάμε για άλλο μάτς. Ειδικό συνθηκό να φτάνει και νοκάουτ το πέμπτο στο στάδιο της Κυφυλίας.
0: Έτσι ακριβώς. Σήμερα τίμησαν και τη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, 8 χρόνια από την απώλειά του.
1: Μεγάλη απώλεια, ένας μπασκετάνθρωπος ο οποίος εγώ θα σταθώ, εντάξει δεν χρειάζεται να πω πολλά πράγματα, τα ξέρουμε όλα, τα έχουν πει όλοι, απλά να σταθώ στο μεγάλο έργο του Παύλου του Γιαννακόπουλου όσον αφορά και, και το φιλανθρωπικό κομμάτι, αλλά και πόσους ανθρώπους έχει βοηθήσει μέσα από τον μπάσκετ που δεν το ξέρει ο κόσμος ο απλός και μάλιστα ξέρω εγώ από όλες περιπτώσεις φίλων του Ολυμπιακού ας πούμε, που είχαν πρόβλημα υγείας και είχε βοηθήσει και χωρίς να θέλει να μάθει κανένας τίποτα. Έτσι, πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος η τρέλα του ήταν, ξέρεις, οι περισσότεροι σήμερα, Μιχάλη, έχουν κακές τρέλες, έτσι, έχουν... τζόγους έχουν να παίρνουν αεροπλάνα, σκάφη κτλ. Ο Παύλος Γιαννακόπουλος έχει την προσφορά στον Παναθηναϊκό και αυτό είναι και προσφορά στον αθλητισμό και σαφώς είναι μια τεράστια παρακαταθήκη. Μακάρι να ακολουθήσουν και άλλοι και να υπάρχουν και άλλοι Παύλοι Γιαννακόπουλος όσον αφορά και το ήθος και το χαρακτήρα. Και φυσικά για τον Παναθηναϊκό είναι ένα κίνητρο ψυχολογικό σήμερα. Νομίζω ότι να αφιερώσει τη νίκη αυτή αγωνιστικά ο Παναθηναϊκός για την μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου.
0: Μάλιστα. Νομίζω τα καλύψαμε όλα, Σωτήρη.
1: Ναι. Θα λέμε και αύριο.
0: Θα τα πούμε. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Καλή ευχαριστώ.
0: Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου. Λίγα λεπτά πριν το Τζάμπολ κάναμε τη δική μας ανάλυση.

σε μια είδηση που προκύπτει τώρα, φεύγουμε από τον μπάσκετ, πάμε στο ποδόσφαιρο. Το λέγαμε και πριν με τον Παναγιώτη Στεφάνου, ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου βρίσκεται με το ένα πόδι εκτός Θεσσαλονίκης. Και το μέλλον του στον ΠΑΟΚ συνεχίζει να είναι αβέβαιο, την ίδια ώρα που ο δημοσιογράφος Τζιαλούκα Ντιμάρτζο αναφέρει πως ο Ρουμάνος τεχνικός βρίσκεται στο στόχαστρο της Αλ Σαντ, προκειμένου να αποτελέσει το διάδοχο του Ρομπέρτο Μαντσίνι, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει στην Εθνική Ιταλίας. Η υπόθεση βέβαια δεν μένει εκεί, καθώς στην ανάρτηση αυτή γίνεται λόγος για διαπραγματεύσεις. Η Αλ Σαντ είναι ομάδα από το Κατάρ που έχει έδρα την Ντόχα και μετρά 19 πρωταθλήματα και 3 συνεχόμενα. Ενώ πριν το Ρομπέρτο Μαντσίνι είχε βρεθεί στον πάγκο της ο Τσάβι Ερνάντεθ. Η υπόθεση παραμονής του αναμένεται να κλείσει άμεσα. Για την ώρα δεν έχει πάρθει κάποια οριστική απόφαση, ενώ η ρήτρα του Λουτσέσκου είναι στο ύψος των 4 εκατομμυρίων ευρώ.

Στο μπάσκετ τιμωρήθηκε ο Τσέγκιλ Ντιρίμ, ο βοηθός του Εργκίν Αταμάν, για τη συμπεριφορά του στο τρίτο παιχνίδι και μετά από απόφαση του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ. Ο βοηθός του Εργκίν Αταμάν, Τσέγκιλ Ντιρίμ, καλείται να πληρώσει πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ, καθώς τιμωρήθηκε και με αυστηρή επίπληξη λόγω χειρονομίας προς τους διαιτητές. Παράλληλα, επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τόσες συνέβησαν στο ΣΕΦ. Τότε για τα συγκεκριμένα περιστατικά έχει γίνει και καταγγελία από την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Ενώ το είπαμε και πριν με το Σωτήρη Γεωργίου ότι σήμερα είναι και ένα παιχνίδι συναισθηματικά φορτισμένο, καθώς σαν σήμερα πριν από 8 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο ιστορικότερος πρόεδρος του ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Παύλος Γιαννακόπουλος, και η ΚΑΕ Ολυμπιακός και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός τον τιμήσανε. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός άφησε στη θέση του στο ΆΚΑ ένα κασκόλ του Παναθηναϊκού και μια ανθοδέσμη. Ήταν η θέση η οποία πάντα επέλεγε όταν δεν καθόταν στα κόρτσι του τη σέντερ, ενώ η ΚΑΕ Ολυμπιακός με το Χρήστο Μπαφέ άφησε κόκκινα λουλούδια στην καρέκλα και αμέσως μετά στάθηκε με σεβασμό μπροστά στο μνημείο κάνοντας το σταυρό του.

Σήμερα το παιχνίδι το οποίο κλέβει τη δόξα, μπορούμε να πούμε, είναι το τελικός μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, αλλά υπάρχει και πόλο γυναικών σήμερα, όπου ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Ματάρο στη Βαλέτα για το Final Four του Champions League. Εκεί πάνω από 300 φίλοι των Ερυθρολεύκων βρίσκονται στη Μάλτα για να σταθούν στο πλευρό της ομάδας. Ενώ χωρίς απουσίες θα παραταχθεί η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα. Το παιχνίδι ξεκινά στις 10 με τηλεοπτική κάλυψη από Mega News για τους φίλους του Πόλο.

Στο μπάσκετ ο Πανιώνιος προχώρησε σε μια μεταγραφή αποκτώντας τον Ιωσήφ Κολοβέρο από το Κολοσσό Ρόδου. Όπως ανακοίνωσε ο Σύλλογος της Νέας Σμύρνης, η ΚΑΕ Πανιώνιος Κοσμόραμα Travel βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επίτευξη της συμφωνίας με τον αθλητή Ιωσήφ Κολοβέρο. Ο αθλητής έχει ύψος 1,86 μέτρα ενώ προέρχεται από γεμάτες χρονιές στην GBL. Εντάχθηκε ακολούθησε τα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού, όπου έκανε μάλιστα τα πρώτα τα επαγγελματικά βήματα το 2018-2019. Στη συνέχεια αγωνίστηκε με την αναπτυξιακή ομάδα του Ολυμπιακού στην Α2, με την οποία επανήλθε στην Greek Basket League τη σεζόν 2020-2021. Από τον Πειραιά βρέθηκε με τη μορφή δανεισμού στον Ιωνικό Νικαίας 2021-2022, με τον οποίο πρωταγωνίστηκε στην παραμονή στην κατηγορία με 9,6 πόντους, 2,5 rebound και 2,4 assists. Την επόμενη χρονιά άρχισε στον Ολυμπιακό, αλλά δόθηκε εκ νέου δανεικό στο Λαύριο, όπου εκεί μέτρησε 7,1 πόντους, 2 assists και 1,5 rebound μέσω όρο. Από τη στιγμή της ένταξής του στο Λαύριο, η ομάδα νίκησε στους 7 από τους τελευταίους 13 αγώνες. Το καλοκαίρι του 23 μετακόμισε στη Ρόδο και τον Κολοσσό, που και παρέμεινε για 3 σεζόν. Πέρυσι 23 σεζόν είχε κατά μέσο όρο 4,5 πόντους, 1,4 assist σε περίπου 14 λεπτά συμμετοχής.

Το Μουντιάλ είναι πρώτο μπυλόν και οι ομάδες ανακοινώνουν στα social media τους παίχτες που έχουν και συμμετέχουν στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Μια από αυτές η Άιντραχτ Φραγκφούρτης, όπου έχει τους Σαϊμπί, Φαρές Σαϊμπί, Ελάι Σκύρι, Τσάνου Ζουν, Νένε Μπράουν, Αρτούρ Τεατέ, Αουρέλε Αμέντα, Έλιε Γουαχή, Ρίτσου Ντόαν, Αγιούμπε Αμαϊμουνί, Κάνς Αϊχάν, Νταϊτσι Καμάντα, Εβαν Εντίκα, Ροντρίγκο Σαλαζάρ, Τζιμπρίλ Σόου, Αϊντίν Χρούστιτς, Κρίστιαν Γιάκιτς, Ιγκόρ Ματάνοβιτς, Γιάννης Πέτερ Χάουγκε, Ομάρ Μαρμούς και Γουίλιαν Πάτσο. Αυτοί είναι οι διεθνείς της Άιντραχτ Φραγκφούρτης, οι οποίοι θα δώσουν το παρόν στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου.

Στην ΑΕΚ η Ένωση διοργανώνει εκδήλωση προς τιμή της μεγάλης του γένους σχολή με ξεχωριστή εκδήλωση και έντονο συμβολικό χαρακτήρα. Η ΑΕΚ διοργανώνει η ΠΑΕ ΑΕΚ προς τιμή των μαθητών και

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα

0: αντιμετώπισε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Μπορεί να είμαι γυναίκα, αλλά ξέρω καλά πότε είναι offside. Άγγελα Μέρκελ, πρώην καγκελάριος Γερμανία.
5: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Telecom Center Athens τον Ολυμπιακό για τον τέταρτο τελικό της Greek Basket League. Οι Πειραιώτες προηγούνται 2-1 στη σειρά και βρίσκονται μια νίκη μακριά από την κατάκτηση πρωταθλήματος. Στην 10η του Ολυμπιακού επιστρέφει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος ξεπέρασε την τενοντίδα που τον ταλαιπωρούσε. Στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα θα βρίσκεται και ο Παπα-Νικολάου. Εκτός ο εξάδας ξένων έμειναν η Λυκίνα και Χολ. Εκτός για το τριφύλι έμειναν οι τραυματίες Σόσμαν, Σλούκας και Ρογκαβόπουλος. Τζάμπολ σε 9, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Interveten Sports σε περιγραφή Λένας Καραλή και τηλεοπτική από RTO Sport. Απορρευκή καταγγελία του Παναθηναϊκού στον Ισάκη για την ανακοίνωση του Ολυμπιακού κατά τη ΣΕΡΤ. Στο ΑΣΕΑΔ πήγαν οι Ερυθρόλευκοι και την τιμωρία Μπαρτζόκα Λεπενιώτη, αλλά και επειδή θεώρησαν μικρή την τιμωρία του Δημήτρη Κανακόπουλου. Ο Πατριάρχης μας θα είναι για πάντα ανάμεσά μας. Είναι το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τη συμπλήρωση 8 χρόνων του θανάτου του επιχρόνια πρόεδρου της ομάδας Παύλου Γιαννακόπουλου. Όταν ανέλαβα τον Παναθηναϊκό μου ζήτησα να τερματίσουμε την τέταρτη θέση και να ξεχάσουμε το Europa League. Τερματίσαμε τέταρτη και κάναμε την καλύτερη πορεία στην Ευρώπη εδώ και 16 χρόνια. Ξαφνικά φαίνεται ότι η τέταρτη θέση δεν ήταν αρκετή για αυτούς. Έγιναν λίγο νευρικοί και αυτό είναι όλο. Δήλωσε σε ισπανικό podcast ο Ράφα Μπενίθη για την παρουσία του στο τριφύλι. Τον γυμναστή Άλεξ Σόρκοφ, που εργάστηκε μεταξύ άλλων για 20 χρόνια στην Κοπενχάγη, θέλει να φέρει στον Παναθηναϊκό ο νέος τεχνικός τριφυλιού Γιάκουμπ Νέστρουπ, όπως αναφέρουν μέσα από τη Δανία. Φουλάρουν για δύο μεταγραφές μέχρι την άφιξη του Δανού ή η πράσινη. Ο Ολυμπιακός άκουσε το δεξιό μπακ της Μαγιόρκα Παύλο Μαφέο, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνου. Ο Ισπανός θα έρθει στην Ελλάδα στις 17 Ιουνίου. Στα 3 εκατομμύρια ευρώ, αν έρχεται το κόστος μεταγραφής. Συμβόλαιο για 3 συν 1 χρόνια θα υπογράψει ο 28χρονος Ισπανο-Αργεντινός. Ο Ολυμπιακός, Πάρμα και Φιωρεντίνο ενδιαφέρονται για την απόκτηση 24χρονου Ιταλού εξτρέμ της Λάτσιο Ματέο Καντσελιέρη. Στα 10 εκατομμύρια ευρώ κοστολογούν οι Λατσιάλοι τον ποδοσφαιριστή. Φιλικό με τη Ρακούφ στις 8 Ιουλίου θα δώσουν οι Ερυθρόλευκοι. Για οικογενειακούς λόγους αποχώρησε την Τραμπζονσπορ ο Αλεξάντερ Ζουμπκόφ, όπως αναφέρει ο πρόεδρος της τουρκικής ομάδας. Μετά το Μουντιάλ αναμένει διαπάντηση στο Ρομπελίν Πινέδα στην πρόταση ένα νέο συμβολέο της ΑΕΚ. Φιλικό με την The Graph Sap θα δώσει στις 12 Ιουλίου ο δικέφαλος. Στον αέρα βρίσκεται η παραμονή του Ρασβάν Λουτσέσκου στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο επιστροφή του Φερνάντο Σάντος σε διοικητικό πόστο. Ο Αγισίλαος του Μασάντος θα είναι ο νέος CEO του ΠΑΟΚ. Χρέη πρώτου αντιπρόεδρου θα εκτελεί η Μαρία Γκοντσάρεβα. Την επαναφορά του παλαιότερου μοντέλου διεξαγωγής του πρωταθλήματος με play-off για τις θέσεις 1-6 και play-out για τις θέσεις 7-14 συγγήθηκε η ΠΑΕ Άρης προς τη Super League καταθέτοντας επίσημη πρόταση. Σε προφορική συμφωνία ήρθαν Μπόρχα Γκονζάλης και Όφη για να ανανέουν συνεργασία τους για ακόμη 2 χρόνια. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Ματάρο στη Βαλέτα στο Final Four του Champions League. Πάνω από 300 φίλοι των Ερυθρόλευκων βρίσκονται στη Μάλτα για να σταθούν στο πλευρό της ομάδας. Χωρίς αποσύρσεις θα παραταχθεί η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα. Πρώτος πρίτης στις 10. Τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
1: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι. Όπως κι αν

με τις εξελίξεις στον ΠΑΟΚ να τρέχουν μετά τα τελευταία δημοσίευματα που θέλουν το Ρασβάν Λουτσέσκου να είναι 50-50 η παραμονή του. Βγαίνει ένα νέο δημοσίευμα όπου αναφέρουν το διάδοχό του, ο οποίος είναι ο Σέζαρ Πεϊσότο, που ήταν προπονητής της Ζιλ Βιθέντε. Σύμφωνα με το πορτογαλικό δημοσίευμα, οι Θεσσαλονικοί έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του 46χρονου τεχνικού, ωστόσο δεν παίζουν μόνοι, καθώς ενδιαφέρουν για την απόκτησή του έχει δείξει και η Wolves. Ο αγγλικός σύλλογος δεν αναμένεται να συνεχίσει με τον Rob Edwards στον πάγκο, έχοντας ως στόχο να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές στο ρόστερ της μετά τον υποβιβασμό στη Championship. Η Ζιλ Βιθέντε αποτέλεσε την έκπληξη της σεζόν στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, τερματίζοντας την 6η θέση, εντυπωσιάζοντας παράλληλα για το επιθετικό της ποδόσφαιρο αλλά και για τον τρόπο που προσέγγισε τα παιχνίδια με τους μεγάλους της Λίγκα Πορτουγκάλ. Ο Πεϊσότο θεωρείται ένας από τους πιο ανερχόμενους προπονητές στην Ιβηρική Χερσόνησο, ενώ ανήκει στο γραφείο του Ζόρζε Μέντες. Το συμβόλαιο του με τη Ζιλ Βιθέντε λήγει το καλοκαίρι του 2027 και είναι δεδομένο ότι το όνομα του θα απασχολήσει αρκετούς συλλόγους εν ώψη καλοκαιριού.

Σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, ο Kieran McKenna θα αποχωρήσει από την Ipswich αυτό το καλοκαίρι μετά από 5 σεζόν στο σύλλογο. Ο McKenna έκανε αυτή την απόφαση για να πάρει λίγο χρόνο εκτός ποδοσφαίρου, όντας μια από τις πιο επιτυχημένες περιόδους αυτή στην ιστορία της Ipswich, οδηγώντας την ομάδα σε 3 ανόδους τα τελευταία 4 χρόνια, 2 από αυτές οδηγώντας την στην Premier League. Έφυγε από, αυτή την ομάδα για δεύτερη

Ο Μακένα ήρθε στην Ipswich το 2021, το Δεκέμβριο, έχοντας προηγουμένως το ρόλο του βοηθού προπονητή δίπλα στο Ζωζέ Μουρίνιο και τον Ole Gunnar Solskjaer την περίοδο που αυτοί ήταν προπονητές στη Manchester United. Μετά τους υποσχόμενους 6 μήνες στο Portman Road, κατά τη διάρκεια της οποίας εγκατέστησε ένα στυλ παιχνιδιού που θα μπορούσε να οδηγήσει το σύλλογο σε συνειδητοποιημένη επιτυχία, ο Κιέραν είδε τις πρώτες ανόδους με την Ipswich τη σεζόν 2022-2023, έχοντας ανέβει και από τη League One, και έχει και ένα σερί 13 από τα 15 παιχνίδια να τα έχει κερδίσει, να πάρει αυτόματες ανόδους, βάζοντας 101 γκολ όλη τη διαδρομή. Η επιστροφή στη Championship είδε συνεχόμενη επιτυχία, με τους μπλε να συνεχίζουν να γίνονται η πέμπτη ομάδα που πετυχαίνει back-to-back άνοδος από την τρίτη κατηγορία στην Premier League, και αυτό επιτεύχθη κόντρα σε όλα τα προγνωστικά και κόντρα σε ομάδες που έχουν πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, καθώς η ομάδα της πόλης θερμάτισε δεύτερη από την πρωταθλήτρια Leicester, κερδίζοντας τα 28 από τα 46 παιχνίδια του πρωταθλήματος. Τη φετινή σεζόν η ομάδα πέτυχε άλλη μια άνοδο και είναι η δεύτερη συνεχόμενη με τον ίδιο προπονητή.

0: τη στιγμή που μπήκε στο στούντιο ο Δημήτρης Στρατάκης. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Μιχάλη μου, τι κάνεις?
0: Όλα καλά εδώ.
1: Κάτσε εδώ να φτιάξω τα μικρόφωνα, τα θέματα μου, τα έτσι. Είμαι και λίγο βραχνιασμένος.
0: Κάνε δουλειά σου εσύ.
1: Να ζητήσω συγγνώμη τους ακροατές. Καλησπέρα καταρχάς και σε σένα και στο όλο το ακροατήριό μας, στο ακροατή του 943 Intervention Sports. Μετράμε αντίστροφα για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, τον τέταρτο αγώνα.
0: Τέταρτος τελικός.
1: Έχει θέματα ο Παναθηναϊκός, έτσι. Χωρίς Όσμαν, χωρίς Λούκα, χωρίς Ρογκαβόπουλο, έτσι. Καλά, ο Ρογκαβόπουλος το περιμέναμε με τον τραυματισμό, τον άσχημο που είχε.
0: Τα είπαμε με τον Σωτήρη Γεωργίου νωρίτερα.
1: Τα είπατε, ναι, τα άκουγα. Μια χαρά. Ο Σωτήρης Γεωργίου είναι on time, έγκυρος. Πολύ καλός νομίζω. Σχολιαστής. Είμαστε τυχεροί που τον έχουμε. Με μακρά εμπειρία.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πώς το βλέπεις το παιχνίδι? Καταρχάς ακούγομαι καλά, δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά. Με ακούς καλά, ναι, γιατί εγώ δεν με ακούω καλά, γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Είναι ένα παιχνίδι το οποίο, εντάξει, μπορεί να χαρακτηριστεί για κάποιους ο θάνατος στη ζωή μου, αλλά θα κρυθούν πολλά, εγώ πιστεύω.
1: Θα κρυθούν πολλά, σε τι πράγμα? Καλά, θα κρυθεί, καταρχάς μπορεί να είναι και match τίτλου, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι match ball που λένε στο τένις, το οποίο ξέρεις ότι παίζω πάρα πολύ καλά, το γνωρίζεις αυτό.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν... Λοιπόν, είμαι έτσι έξοχος τενίστας. Ναι, είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να είναι και ματσμπολ.
0: Με ζητάνε από το Ρολάν Γκαρός.
1: Με ζητάνε συνέχεια, αλλά δεν πάω τώρα. Πήγα μία, πήγα δύο, πήγα τρεις. Δεν θα κάνουμε αυτή τη δουλειά.
0: Έτσι.
1: Και από το Wimbledon με είχαν ζητήσει. Το γνωρίζεις αυτά, έτσι. Ναι. Είχα πάει μαζί με τον Γερασίμου, δεν ξέρω αν το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Είχαμε πάει μαζί. Ο Γερασίμου αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο. Εγώ πέρασα 2-3 γύρους. Αλλά μετά λέω, παιδιά, δεν έχετε παϊδάκια, δεν έχετε τίποτα, ούτε μια γουρνοπούλα. Και λέω, δεν κάνουμε εδώ δουλειά. Ο Βασίλης, ο Γερασίμου, εντάξει, το παιδί δεν ξέρει ιδιαίτερα τένις. Νόμιζε ότι, εντάξει, τέλος πάντων, δεν θέλω τώρα να λέω. Ο Γερασίμου, εντάξει, είναι καλό σε άλλα. Λοιπόν. Ο Ρουμελιώτης λείπει σήμερα, έτσι. Ο τουρίστας μας λείπει. Τον αντικαθιστά σε επάξια, μια χαρά. Okay, σε λίγο θα έχουμε σύνδεση με τη Σέντερ. Θα το κάνει σήμερα η Λένα Καράλη, έτσι.
0: Λένα Καράλη που είναι στην αναμονή.
1: Είναι στην αναμονή. Έχει συνδεθεί ήδη δηλαδή.
0: Ναι, το βλέπω εδώ. Αλλά θα πάμε σε break τώρα, γιατί έχουμε δει για break.
1: Ωραία, άρα μόλις πάμε μετά το break θα κάνουμε ένα check με τα παιδιά στο τη Σέντερ, με ο Γιώργο Κουγκαλίδη και Λένα Καράλη. Ο Γιώργος Κουγκαλίδης θα είναι στο σχέδιο, στο σχόλιο. Okay, άρα πάμε σε break και μετά.
0: Πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε.
1: Ωραία, άψογα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
1: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
1: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
1: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
1: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησή Αρχοντιά.
4: 9.43 Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 8.30.

Επιστρέψαμε στο 943 Intervention Sports. Λίγες ώρες πριν το Τζάμπολ στο Telecom Center Athens για τον τέταρτο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος. Τη στιγμή που ο Ηρακλής ανακοίνωσε ένα φιλικό, ένα πολύ δυνατό τεστ προετοιμασίας, και αυτό θα είναι να αντιμετωπίσει την Μπολόνια. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας στο προπονητικό κέντρο του Βάλες, η ιταλική ομάδα ανακοίνωσε ότι το φιλικό παιχνίδι απέναντι στο Γυραιό θα πραγματοποιηθεί 25 Ιουλίου. Αυτό θα είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία για τους Κυανόλευκους προκειμένου να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους κόντρα σε έναν αντίπαλο υψηλού επίπεδου, με φόβο την επιστροφή τους στη Super League. Σημαντικό ρόλο για την οριστικοποίηση του συγκεκριμένου φιλικού έπαιξε ο νέος προπονητής του Ηρακλή, ο Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος πιθανότατα άνοιξε το δρόμο για τον εν λόγω απαιτητικό τεστ επί ιταλικού εδάφους.

0: Πάμε στο Telecom Center Athens, εκεί που είναι η Λένα Καραλή. Λένα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Μας ακούς?

0: Μάικ, θα κάνουμε σύνδεση με τη Λένα Καράλη σε λίγα λεπτά. Πήραμε όμως ατμόσφαιρα.
1: Πήραμε ατμόσφαιρα.
0: Ιδιαίτερα έτσι θερμή. Λογικό βέβαια, δεν περιμέναμε για κάτι, κάτι πιο λίγο. Okay. Λοιπόν, για να πάμε να μήπως καταφέρουμε να ακούσουμε τώρα τη Λένα. Βέβαια είχε πάρα πολύ φασαρία, λογικό είναι.

0: Πάμε να ξανασυνδεθούμε με Telecom.
1: Να κάνουμε μια προσπάθεια, ναι. Η Λένα Καραλή μας ακούει στο T-Center. Καλησπέρα, καλησπέρα Λένα. Δεν σε ακούμε σχεδόν καθόλου, δεν ξέρω γιατί. Σε ακούμε πάρα πολύ. Κάνε μια προσπάθεια.
2: Τώρα με ακούς?
1: Ναι, όχι όμως από πολύ μακριά, από πολύ μακριά, δεν ξέρω γιατί.
2: Η αλήθεια είναι ότι το στούντιο έχει κάποια απόσταση.
1: Και νομίζω δεν πρέπει να φταίει η φασαρία.
2: Ναι, δεν ξέρω, είμαστε κανονικά έτσι όπως συνήθως. Θες να συνεχίσουμε, θες να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια? Βοήθησε με και εσύ, γιατί αρκετικά...
1: Λένα μου, όχι, δεν σε ακούμε, δεν σε ακούμε, δεν ξέρω. Μήπως μπορούμε να κάνουμε μια προσπάθεια εκεί με το, από εμάς εδώ με τον ήχο στο 5.

0: Για πάμε να δοκιμάσουμε άλλη μια σύνδεση από το Telecom Center Athens. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, με ακούτε τώρα?
0: Τώρα σε ακούμε τέλεια, Λένα.
1: Ναι.
0: Τώρα σε ακούμε τέλεια.
1: Ωραία, υπέροχα. Υπέροχα. Λοιπόν, καλησπέρα ξανά από το T-Center. Θέλουμε 22 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει το τέταρτο παιχνίδι της σειράς των τελικών ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Και πριν από λίγα δευτερόλεπτα έγινε είσοδος των Πρασίνων στον αγωνιστικό χώρο για να μπουν στην τελική φάση της προθέρμανσής τους. Θέλω να σας πω ότι το κλίμα απόψε εδώ είναι πολύ πιο ζεστό σε σχέση με το δεύτερο παιχνίδι που είχαμε μεταδώσει παρέα. Η θύρα 13 εκεί όπου είναι ο πυρήνας των οργανωμένων των Πρασίνων είναι κατάμεστη και από πολύ νωρίς έχουν ξεκινήσει τα συνθήματα με αρκετή ένταση, τα οποία όμως δεν είναι μόνο από αυτή την πλευρά, αλλά επεκτείνονται και στο υπόλοιπο γήπεδο. Ίσως έτσι θέλουν να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την ομάδα, γιατί ξέρουν ότι έχει την μοναδική απόψε ευκαιρία να ισοφαρίσει τη σειρά και να διεκδικήσει ό,τι μπορεί να διεκδικήσει και αυτή το Σάββατο στο πέμπτο παιχνίδι για να στεφτεί πρωταθλήτρια. Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε τις δωδεκάδες, που δεν είναι για τον Παναθηναϊκό δωδεκάδα φυσικά, είναι ενδεκάδα.
0: Πάμε,
1: διότι
0: πάμε.
1: Είναι εκτός μάχης και ο Τσέντι Οσμάν, ο οποίος θα έπρεπε έτσι κι αλλιώς κάποιος από τους ξένους του Παναθηναϊκού να είναι εκτός εξάδας. Είναι ο Τούρκος Φόρουαρντ, διότι αντιμετωπίζει και πρόβλημα με τη μέση. Εκτός μάχης είναι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος έχει υποστεί μια υποτροπή στην Πελματιέν από νευροσύτητα που τον ταλαιπωρεί το τελευταίο διάστημα. Και ο Κώστας Λούκας, ο οποίος δείχνει να μην έχει ξεπεράσει εντελώς το πρόβλημα που του είχε προκύψει και τον υποχρέωσε να κάνει τη χειρουργική επέμβαση στο γόνατο. Συνεχίζει την αποθεραπεία και θα δούμε εάν και εφόσον η σειρά πάει σε πέμπτο παιχνίδι θα είναι στη διάθεση του προπονητή. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν ο Παναθηναϊκός έχει Σόρτς, Καλαϊτζάκη, Χέις Ντέιβις, Σαμοντούροφ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλο, Έρναν Γκόμεθ και Μίτογλου. Σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό υπάρχει μια μεγάλη και σημαντική επιστροφή στη δωδεκάδα. Αυτή του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος είχε μείνει εκτός από το, από το πρώτο παιχνίδι, είχε τραυματιστεί με τενοντίτιδα στη σειρά των ημιτελικών με την ΑΕΚ. Δεν είχε αγωνιστεί από τότε, ακολουθούσε πρόγραμμα θεραπείων και μένει να δούμε απόψε σε τι κατάσταση είναι. Η δωδεκάδα λοιπόν, να σημειώσουμε δε ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας για πρώτο μάτς σε αυτή τη σειρά των τελικών συμπληρώνει δωδεκάδα, επιλέγει να κατεβάσει 12 και είναι η Walkup, Ward, Λαρετζάκης, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Νετζίπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόζεφ, Τζόουνς και Φουρνιέ. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν περνάει και ο ήχος αυτή τη στιγμή,
0: βγήκε
1: στον αγωνιστικό χώρο και ο Ολυμπιακός.
2: Λένα, καλησπέρα και από μένα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Καταρχάς να πούμε ότι ο Γιώργος Κουγκαλίδης υποθέτω ότι είναι δίπλα σου και θα έχουμε και σχολιασμό φυσικά από τον Γιώργο, έτσι?
1: Φυσικά, φυσικά.
2: Θεωρώ ότι η μεγαλύτερη απώλεια, θεωρώ μάλλον πολύ μεγάλη απώλεια, την απουσία του Τούρκου, του Οσμάν.
1: Φυσικά. Είναι απουσία και σε συνδυασμό με την απουσία του Νίκου Ρογκαβόπουλου το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, διότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει τριάρι, έτσι. Θα πρέπει να φτιάξει ένα σχήμα με το Χέις Ντέιβις ίσως να κατεβαίνει στο 3 ή εν πάση περιπτώσει να δούμε τι θα κάνει ο Τούρκος τεχνικός. Βεβαίως να μου πεις, δεν είναι ξεκάθαρα και τα σχήματα όλες τις φορές, διότι ο Παναθηναϊκός πολλές φορές βλέπουμε να παίζει με 5 ακόμα και τον Μίτογλου ή και τον Έρναν Γκόμεθ υπό συνθήκες, αναλόγως το πώς είναι οι πεντάδες και αν ο Λεσόρ είναι μέσα ή όχι. Αλλά σίγουρα είναι πολύ σημαντική η απουσία του Τσέτι Οσμάν, ο οποίος δίνει πολλά στοιχεία στον Παναθηναϊκό και είναι η ενέργεια, είναι το τρέξιμο, είναι η δύναμη που έχει όταν φεύγει στον ευνηδιασμό, είναι το σούτ, είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία χάνει με την απουσία του Οσμάν, όπου βεβαίως είπαμε ότι δεν ξέρουμε και αν ήταν καλά ο Οσμάν, ποιος θα έπρεπε να μείνει έξω. Έτσι,
2: ναι.
1: Δεδομένα θα έμενε ο Φαρίτ. Από τη στιγμή όμως που δεν είναι διαθέσιμος και δεν είναι σε καλή κατάσταση και ο Λούκας, πάλι θα ήταν ερωτηματικό το ποιος θα έπρεπε να μείνει έξω. Είδαμε ότι στα δύο πρώτα παιχνίδια έμεινε ο Έρναν Γκόμεθ. Και γινόταν πολλή συζήτηση, μα καλά, αφήνει έξω τον Έρναν Γκόμεθ, ο οποίος επίσης βοηθάει στην άμυνα, έχει το σουτ, είναι ίσως ο κορυφαίος rebounder. Είναι μεγάλη συζήτηση και είναι αυτό το οποίο έχουμε πει κατά επανάληψη, ότι εφόσον οι ομάδες πλέον πηγαίνουν σε τόσο μεγάλο αριθμό ξένων, αν έχει ουσία, το να είναι 6 ή να είναι 7 αυτοί οι οποίοι θα μπορεί να εναλλάσσει ο κάθε προπονητής.
2: Σωστά.
1: Θα το δούμε αυτό στην πορεία.
2: Να κλείσουμε με την διαιτητική τριάδα, την έχεις πρόχειρη?
1: Ναι, φυσικά. Και θα σου πω ευθύς αμέσως ότι αυτοί που ελπίζουμε να μην μας απασχολήσουν,
2: έτσι, ναι.
1: έτσι για την αλητία, εν αντιθέσει με τα τρία πρώτα παιχνίδια, είναι η Παπαπέτρου, Πουρσανίδης και Κατραχούρας.
2: Μάλιστα, ο Κατραχούρας λοιπόν είναι...
1: Και ο κύριος Παπαπέτρου.
2: Ναι, μάλιστα.
1: Εν πάση περιπτώσει, ας ελπίσουμε, όπως είπα και πριν από λίγο, να μην χρειαστεί να ασχοληθούμε μαζί τους.
2: Σωστά, να μην αναφερθούμε ξανά στα ονόματά τους. Έχεις δίκιο απόλυτο. Μακάρι, και το ελπίζω κι εγώ. Ωραία, Λένα μου, φαντάζομαι ότι τώρα γίνεται η είσοδος του Μπαρτζόκα. Τα λέω καλά? Ή όχι?
1: Και εγώ να... Ναι.
2: Αυτό.
1: Ναι, γιατί πέρναγε ο ήχος, ξέρεις, μέσα σε όλο αυτό το χαμό.
2: Ναι.
1: Προσπαθούσαν, ναι. Βγήκε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, πήρε τη θέση του στον πάγκο του Ολυμπιακού. Αποτραβήχθηκε και η φυσούνα.
2: Μάλιστα.
1: Και εν πάση περιπτώσει, για να αποφύγουμε να σχολιάσουμε και ό,τι ακούγεται, σας
2: δίνω
1: τα ακουστικά.
2: Έτσι.
1: Τον Γιώργο Κογκαλίδη για να κάνει και αυτό στο δικό του σχολείο.
2: Ωραία.
3: Καλησπέρα και από μένα.
2: Καλησπέρα. Βλέπεις, υπερπαραγωγή. Δύο άτομα στο στούντιο σε υποδεχόμαστε.
3: Μπορείτε να κάνετε κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς ένας για δύο κάνω. Λοιπόν, να πω δύο-τρία πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν άκουγα με τον χαμό που γίνεται, τι είπε η Λένα. Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα που είναι κατά τη γνώμη μου σημαντικά για να καταλάβει ο κόσμος αυτό που θα παρακολουθήσει.
2: Βασικά μιλήσαμε για την απουσία του Οσμάν που είναι πάρα πολύ σημαντική. Μας είπε τη διαιτητική τριάδα. Γενικότερα έτσι συζητήσαμε για τις απουσίες των ομάδων.
3: Ναι, θέλω να πω ότι πριν μιλήσουμε για το αγωνιστικό, υπήρξε περίπου ένα δεκάλεπτο. Εγώ γνωρίζω όλος ο κόσμος, γιατί τώρα είμαστε μεγάλοι για να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, ότι δεν υπήρξα ποτέ φιλάθλος του Παναθηναϊκού.
2: Ναι.
3: Υπήρξε ένα δεκάλεπτο λοιπόν, όπου ήταν ο Άση σε αυτά τα τρία παιχνίδια και πάμε για το τέταρτο, το εσεράς των τελικών, όπου σε αυτή την ασχήμια και τη βρωμιά των άθλιων συνθημάτων, τα οποία βεβαίως πριν από λίγο ακούσαμε για τον Μπαρτζόκα και τη μητέρα του, υπήρχε ένα δεκάλεπτο όπου όλος ο κόσμος τραγουδούσε ένα τραγούδι που δεν έχει το παραμικρό υβριστικό, και ήταν μια, πώς θα σου το πω ρε παιδί μου, μια μελωδία σε όλη αυτή την ασχήμια, και λέω γιατί ρε γάμο το δεν μπορούμε να είμαστε έτσι. Δεν σου κρύβω ότι εγώ που δεν είμαι Παναθηναϊκός ανατρίχιασα. Γιατί υπάρχουν στιγμές που το γήπεδο μπορεί να γίνει πανέμορφο και υπάρχουν στιγμές που μπορεί να είναι πολύ άσχημο. Είναι στο δικό μας χέρι. Ξέρεις, ο παίχτης σου, για να τον βοηθήσεις, για να του δώσεις ενέργεια, δεν χρειάζεται να ακούσει τι κάνει η μάνα, η γυναίκα ή η κόρη του αντιπάλου. Του φτάνει να φωνάξεις πάω, λε, θρύλο, λε και ό,τι άλλο λε θέλεις. Λοιπόν, το αναφέρω γιατί, όπως λέμε τα στραβά, πρέπει να λέμε και τα ωραία. Δυστυχώς, είμαι πολύ μεγάλος για να θεωρήσω ότι αυτός είναι ο κανόνας και δεν είναι η εξαίρεση. Αλλά έστω και ως εξαίρεση ήταν κάτι που μου άρεσε και ήθελα να το πω. Πάμε παρακάτω.
2: Και πολύ καλά έκανες. Πολύ καλά έκανες.
3: Παναθηναϊκός. Τύπησε, έχει 11 παίκτες. Στην πράξη έχει 7,5. Γιατί ο Κουζέλογλου φαντάζομαι ότι απλά θα κουνάει πετσέτα. Ο Σαμοντούροφ, αν παίξει κάτι, δεν θα έχει πάει πολύ καλά στο Παναθηναϊκό ή δεν θα παίξει παραπάνω από το τρίλεπτο του Αγρότη. Άρα οι 11 γίνανε ήδη 9. Ο Καλαϊτζάκης μέχρι τώρα έχει πάρει overlay και έχει κάνει τους πάγκους λαμπίκο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Αταμάν αποφασίζει. Πάντως, παίχτη σαν τον Καλαϊτζάκη δεν τον αδρανοποιείς. Μην έχοντας παίξει στα πρώτα 4 παιχνίδια, νομίζω στο δεύτερο πρέπει να παίξει κατελάχιστο, θεωρώ ότι δεν τον υπολογίζεις. Και ο Τολιόπουλος είναι και αυτός, μπαίνει για να κολλήσει τα ένσημα, για να πάρει τα μόρια για τις πανελλαδικές και τα λοιπά. Άρα στην πραγματικότητα ο Παναθηναϊκός παίζει 7. Άντε αν παίξει παραπάνω ο Τελειόπουλος θα παίξει 7,5 παίχτες. Αυτό από μόνο του είναι ένα γεγονός το οποίο φαντάζομαι ότι μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα. Και θα έλεγα ότι αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να πάει τη σειρά στα 5, θα πρόκειται για κάτι που αγγίζει τα όρια του ηρωισμού βάσει των απουσιών που έχει. Όπως είπατε και πριν, Ρογκαβόπουλος, Οσμάν και Σλούκας.
2: Και Σλούκας.
3: Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός εμφανίζεται σε πλήρη διάταξη και σύνθεση με την επιστροφή του Ντόρση και τον Παπα-Νικολάου, τον οποίο τον βλέπω να κάνει ζέσταμα. Τώρα, επειδή το θέμα με τη μέση είναι πάντα ύπουλο, δεν μπορώ να σας πω αν πόσο και πώς. Αυτά θα φανούν στην πράξη. Τώρα, όσον αφορά τη διαιτητική τριάδα, ξαναείχαμε τον Παπαπέτρο, ο οποίος ήταν εδώ στο δεύτερο παιχνίδι. Και όπως πολύ ανορθόδοξα είπα από μικροφόνο, ήταν μαζί με τους άλλους δύο χεσμένος. Το γιατί το ξαναφέρουν στο τέταρτο παιχνίδι δεν μπορώ να το καταλάβω. Αλλά προφανώς κάτι ειδικές που εγώ δεν είδα. Επίσης, αν τελειώσει εδώ η σειρά τελικών, αυτό ενδεχομένως θα είναι και το παιχνίδι το τελευταίο στην καριέρα του. Yes. Φτάσαμε στο τέταρτο τελικό για να δούμε τον μοναδικό Έλληνα διεθνή σε διοργανώσεις της FIBA, μιλάω για τον Γιώργο Πουρσανίδη από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος λογικά θα έπρεπε να έχει παίξει τα δύο από τα τέσσερα, αφού δύο έχουν παίξει, δύο έχει παίξει μάνι-μάνι ο Παπαπέτρου με το σημερινό, έτσι. Δύο έχει παίξει ο Τιγάνης, δεύτερο τρίτο. Δηλαδή να μην παίζει ο Πουρσανίδης που τύπης, και εφόσον η ΟΚ είναι στην πλευρά της FIBA και όχι στις Ευρωλίγκα, τύπης είναι ο καλύτερος διαιτητής που έχουμε. Είναι ο μοναδικός διεθνής που παίζει, εν πάση περιπτώσει, στην διοργάνωση FIBA. Και ξέρω βεβαίως τους διαιτητές της Ευρωλίγκας, έτσι. Φτάσαμε στο τέταρτο παιχνίδι για να το δούμε. Okay. Ο τρίτος παρέας είναι ο Κατραχούρας, έτσι για να έχουμε και όλη την εικόνα, αν και την είπε τη διαιτητική τριάδα. Εγώ θέλω να κάνω αυτή την υποσημείωση. Νομίζω ότι 10 λεπτά πριν ξεκινήσει το μάτς, θεωρώ ότι όλοι συμφωνούμε ότι το απόλυτο φαβορί είναι ο Ολυμπιακός, αφενός γιατί είναι στο 2-1, αφετέρου γιατί ο Παναθηναϊκός παίζει με τις ελλείψεις που αναφέραμε, και τρίτο γιατί συνολικά νομίζω στη σειρά ο Ολυμπιακός έχει δείξει, όχι με τεράστια απόσταση, αλλά εδώ δεν χρειάζεται να έχει τεράστια απόσταση, μισό βηματάκι θέλεις να είσαι πιο μπροστά από τον άλλον, ότι είναι καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό σε αυτή τη σειρά, ξαναλέω, έτσι, όπως είναι τα δεδομένα. Και θα έλεγα ότι η όλη στάση πρακτική και κουβέντα για τη διετσία, ενώ τώρα μπαίνει ο Ταμάν που χειροκροτείται, λέω με τα λόγου γνώσης ότι αν ο Παναθηναϊκός συντηθεί απόψε, άρα δεν θα έχουμε αγώνα στο Σέφενο, αυτό μάλλον θα είναι και το τελευταίο παιχνίδι του Τούρκου, έτσι. Του Τούρκου προπονητή. Γιατί θεωρώ ότι πλέον είναι πολύ μικρές οι πιθανότητες να συνεχίσει, και θα έλεγα ότι αν συνεχίσει ο Αταμάν, δεν ξέρω πόσοι από αυτούς που είναι σήμερα εδώ θα συνεχίσουν από την πλευρά τους. Αλλά, πάση περιπτώσει, ας τα αφήσουμε αυτά για το μέλλον.
2: Θα είναι μεγάλη έκπληξη τώρα να μείνει ο Αταμάν. Θα είναι μεγάλη έκπληξη.
3: Συμφωνώ. Και θέλω να σου πω ότι υπάρχει και όχι ένα σενάριο, μία σκέψη. Μπορεί να θυμηθείς εσύ, Δημήτρη, ειδικά, ότι είχα πει σε ανύποπτο χρονό ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να απαλλαγεί από τρεις ανθρώπους. Τον Αταμάν, τον Ναν και τον Σλούκα. Mm-hmm. Για τον Σλούκα είχα πει ότι όχι να φύγει από τον οργανισμό, να κρεμάσει τη φανέλα του και να του δοθεί οποιοδήποτε πόστο. Θα πάω σήμερα ένα βήμα πιο μακριά. Αν δεν καταφέρει ο Παναθηναϊκός να κλείσει τον Ομπράντοβιτς, εγώ λέω ότι θα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα να μπει ο Σλούκας ως head coach. Τώρα υπάρχει ένα αφιέρωμα στον Παύλο Γιαννακόπουλο και μέσα στα πολύ όμορφα που έγιναν απόψε, γιατί είπα προηγουμένως για τα συνθήματα των φίλων του Παναθηναϊκού, τα μη υβριστικά, και ο Ολυμπιακός κατέθεσε ένα τριαντάφυλλο στη μνήμη του. Βεβαίως δεν συνηθίζεται κόκκινο σε ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά τώρα μην αφήνουμε μια λεπτομέρεια να χαλάσουμε.
2: Καλά, ναι, σωστά.
3: Λέω λοιπόν ότι δεν θα είναι μια κακή ιδέα, αν δεν κλείσει ο Μπράντοβιτς, να είναι ο Σλούκας πρώτος με έναν έμπειρο δίπλα του, και να πετάξει την φανέλα και να φορέσει το κουστούμι του προπονητή. Αν και ο ίδιος θέλει, λέω τώρα εγώ μια δική μου ιδέα.
2: Ναι.
3: Γιατί ξέρεις, καμιά φορά οι ιδέες που λέω περιέχουν και λίγο ρεπορτάζ.
2: Ναι, το κατάλαβα. Γιατί λέω πολύ ρηξικέλευτο αυτό που λέει τώρα ο Γιώργος. Πώς του ήρθε τώρα αυτό?
3: Και για να σου ρίξω και μια μπομπίτα 8 λεπτά πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, επειδή το είπαμε και στην εκπομπή με τον Νίκο το Συρίγο, μια και αναφερόμουν στον Κώστας Λούκα, υπάρχει πιθανότητα, ρωτάω, να φύγει από την κορυφή της λίστας των ερυθρόλευκων οπαδών όσον αφορά τους haters ο Λούκας και να βρεθεί κάποιος άλλος?
2: Μάλιστα. Δεν ξέρω τίποτα εγώ.
3: Ναι, λοιπόν, εσύ δεν έχεις ιδέα για το φόνο. Λέω λοιπόν ότι υπάρχει μία πιθανότητα να πέσει ο Λούκας στη θέση 2 του ερυθρόλευκου, να μην πω μίσο.
2: Ναι, καταλαβαίνω.
3: Αυτό λέω το haters. Και να ανεβεί άλλο στη θέση 1 και προφανώς δεν είναι τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, γιατί έτσι κι αλλιώς ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι ταξικός εχθρός.
2: Μακράν στη λίστα.
3: Μιλάω για κάποιον που μπορεί από εκεί που είναι να μην κοκκινίζει, να πρασινίζει. Δεν πάω παραπέρα, σταματάω εδώ και δίνω το μικρόφωνο στη Λένα, εκτός αν έχεις διαφορετική αντίληψη.
2: Όχι, να πάμε στη Λένα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν κατάλαβα, δεν αντελείβει. Το κρατάμε σαν ένιγμα.
0: Παρομοίως και εγώ.
3: Κατάλαβες, να σου το εξηγήσω.
2: Να με εξηγήσεις αν θέλεις.
3: Ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή αν λέγαμε ποιος είναι ο τύπος που απεκτάνεται η εξέδρα του Ολυμπιακού.
2: Σλούκας.
3: Γιατί?
2: Γιατί Σλούκας?
3: Γιατί έκανε τη διαδρομή.
2: Ναι. Έτσι.
3: Πόσο πιο πενιταράκια να στα κάνω, ρε συ Δημήτρη.
2: Συγγνώμη, υπάρχει περίπτωση να την κάνει τη διαδρομή κάποιος άλλος από Σέφο ΑΚΑ?
3: Εσύ είπες.
2: Μάλιστα.
3: Εγώ δεν είπα τίποτα.
2: Μάλιστα.
3: Εγώ ρωτάω, υπάρχει πιθανότητα?
2: Για να το λες εσύ.
3: Δεν το λέω, ρωτάω.
2: Υπάρχει, βεβαίως υπάρχει.
3: Δεν ξέρω, και προφανώς

0: Όνομα του μεγάλου μπάσκετ άνθρωπο του Παύλου Γιαννακόπουλου, έτσι.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή γίνεται η παρουσίαση του Παναθηναϊκού. Εμείς είμαστε ένα βήμα πιο μπροστά. Μπορούμε να πούμε και τις πεντάδες των δύο ομάδων, αν θέλετε. Ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει με Hayes Davis, Jerian Grant, Kendrick Nunn, Ματίας Λεσόρ και Juancho Hernan Gómez. Ενώ ο Ολυμπιακός με τους Τόμας Ουόκαπ, Σάσα Βεζένκοφ, Κώστα Παπα-Νικολάου, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Εβάν Φουρνιέ. Θυμίζουμε ότι ο Κώστας Παπα-Νικολάου στο προηγούμενο παιχνίδι δεν είχε αγωνιστεί δευτερόλεπτο, διότι αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα με τη μέση του και είχε χρειαστεί να κάνει ένεση. Φαίνεται ή το αντιμετώπισε ή σφίγγει τα δόντια, γνωρίζοντας ότι η ομάδα του έχει τεράστια ευκαιρία σήμερα να ολοκληρώσει τη σεζόν και να στεφθεί και πρωταθλήτρια Ελλάδας εκτός από πρωταθλήτρια Ευρώπης. Οπότε τίθεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα. Δημήτρη, λίγο πιο δυνατά αν θέλεις.
0: Δεν είπα τίποτα. Α, τώρα με ακούς.
1: Τώρα σε ακούω. Μια
0: έχω αλλάξει και μικρόφωνο. Νομίζω ότι έχουμε εξαιρετικό ήχο πλέον και από το στούντιο αλλά και από το Dissenter. Είμαστε,
1: ωραία,
0: μια χαρά.
1: Ωραία, μια χαρά. Σιγά σιγά θα χαμηλώσει και η μουσική και θα μπορούμε.
0: Ναι. Εντάξει. Γήπεδο είμαστε, μωρέ, εντάξει. Okay.
1: Ναι, εντάξει. Θα αρχίσουν να φωνάζει ο κόσμος, οπότε μετά θα έχουμε άλλες. Και πάντως αυτό που βλέπω σήμερα είναι αυτό που σου είπα και πριν, ότι παρότι υπάρχει πολλοί κόσμος γύρω-γύρω, ακόμα φαίνεται δηλαδή πως υπάρχει κινητικότητα στα διαζώματα ανάμεσα στις εξέδρες. Πρέπει σήμερα να είναι πολύ περισσότερο, δηλαδή να είναι στα όρια του sold out αν δεν γίνει sold out, γιατί και την προηγούμενη φορά, την προηγούμενη Παρασκευή, στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς, ήταν νομίζω ελάχιστες οι θέσεις οι οποίες δεν είχαν γεμίσει. Mm-hmm. Έχουμε δύο, το τρίλεπτο ξέρεις πριν από το τζάμπολ, οι δύο ομάδες ολοκληρώνουν σιγά σιγά τη στρέψη. Στην ομάδα που είχε χτίσει το όνομά του και είχε αναδειχθεί και MVP της EuroLeague πριν φύγει για το NBA.
0: Και την τετράδα κλείνει ο Ντόρσεϊ, να ξέρεις.
1: Ο Ντόρσεϊ είπαμε ότι επιστρέφει απόψε στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού. Είχε πρόβλημα τραυματισμού. Αν θυμάμαι καλά, ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του φέτος στον Ολυμπιακό. Αυτό που μένει να δούμε είναι την πρόταση που θα του κάνει η ΚΑΕ.
0: Ναι.
1: Για να δούμε και πού θα συνεχίσει.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν.
1: Θα σχολιάσω εγώ.
0: Ναι.
1: Στις μαντεψιές των ακροάτων.
0: Έτσι. Και
1: δεν ξέρω αν σας βοήθησα, αν σας έκανα σοφότερους ή όχι.
0: Κάτι είπες, η αλήθεια είναι. Αποκλείσαμε κάποιους.
1: Με βάση τα δεδομένα.
0: Ναι. Πάντα. Λένε από ότι έτσι μπορώ να εκμεύσω από την ατμόσφαιρα. Ναι μεν είναι θερμή, αλλά δεν έχει και την δυναμική του προηγούμενου αγώνα. Λέω εγώ από ό,τι ακούω, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω. Μπορεί να είμαι λάθος βέβαια, γιατί είμαι από το στούντιο.
1: Όχι, η δυναμική νομίζω είναι ακόμα μεγαλύτερη.
0: Είναι.
1: Σέντρα λέμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι, όχι. Όπως σου είπα και πριν, δεν ξέρω αν με άκουσες.
0: Ναι, σε άκουσα.
1: Α, ναι, είναι ο εθνικός ύμνος, πρέπει να διακόψω.
0: Ναι, βεβαίως.

Αυτή την ώρα στο T-Center ακούγεται ο εθνικός μας ύμνος. Όλες και η αποστολή του Ολυμπιακού και η αποστολή του Παναθηναϊκού είναι παραταγμένη και ακούνε αυτό τον το ομορφότερο για μας τους Έλληνες τραγούδι, τον ομορφότερο ύμνο. Όλα έτοιμα να ξεκινήσουν οι ομάδες παραταγμένες. Ένας αγώνας ο οποίος ενδεχομένως θα κρίνει και τον τίτλο απόψε.

0: Αν όχι, ο επόμενος αγώνας, ο πέμπτος, ο τελευταίος στάδιο ειρήνης και φιλίας, στο ΣΕΦ. Τι σέντερ και πάλι, Λένα Καραλή.
1: Τι σέντερ και πάλι, και πάλι η, οπαδοί της θύρας 13 δεν ήταν

0: τσίχη κατά τη διάρκεια του εθνικού, της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου. Προσπαθούμε να καταλάβουμε το γιατί. Ίσως, αν θέλεις, επειδή τώρα βλέπουμε ότι έχουν ανέβει και κάποια πανό, ίσως με αυτόν τον τρόπο θέλουν να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους προς την κυβέρνηση, προς το κράτος γενικότερα, γιατί και τα πανό, αυτό είναι το νόημα όσων λένε για το κράτος, για το παρακράτος, για την ΕΟΚ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουμε τζάμπολ με τον Ολυμπιακό να είναι αυτός που εκδηλώνει πρώτος επίθεση. Ας πούμε λοιπόν και εμείς τα αγωνιστικά και τα υπόλοιπα τα ξανασυζητάμε στην πορεία. Ο Ολυμπιακός μέσω του Κώστα Παπανικολάου επιχείρησε ένα σουτ τριών πόντων, ήταν άστοχο. Στα χέρια του Χέις Ντέιβις η μπάλα, ο οποίος εκτελεί χρέη playmaker τουλάχιστον για την ώρα. Δίνει και οδηγίες στους συμπαίκτες του, άλλαξε την μπάλα με τον Χουάντς Ερνάν Γκόμεθ. Ξανά στον Ντέιβις, τώρα στον Γκραντ που τον μαρκάρει ο Εβάν Φουρνιέ. Χουάντς Ερνάν Γκόμεθ για τρεις, άστοχος και αυτός. Στο 0 μέχρι στιγμής οι δύο ομάδες, από δύο τρίποντα επιχείρησαν Παπα-Νικολάου και Ερνάν Γκόμεθ, ήταν και οι δύο άστοχοι. Σάσα Βεζέλκοφ και αυτός για τρεις, από το ίδιο σημείο περίπου που είχε εκτελέσει πριν και ο Κώστας Παπα-Νικολάου. Ξανά άστοχος ο Κέντρικ Νάν, παίρνει φάουλ από τον Κώστα Παπα-Νικολάου και ζητάει μάλιστα να είναι αντιαθλητικό. Οι διαιτητές πέφτουν αμέσως, δεν υπήρξε θέμα έτσι κι αλλιώς ανάμεσα στους δύο παίκτες. Αλλά οι διαιτητές έσπευσαν κατευθείαν για να φοβούμενοι μήπως συμβεί οτιδήποτε. Ο Κέντρικ Νάν εξακολουθεί να ζητάει το να είναι αντιαθλητικό, διαμαρτύρεται. Καθόλου καλό θα πω εγώ να ξεκινήσει με τόσα νεύρα ο Κέντρικ Νάν, διότι συνήθως όταν ξεκινάει έτσι ξέρουμε ποια είναι και η κατάληξη. Οι διαιτητές ωστόσο θα πάνε να δούνε την φάση στο IRS για να δουν εάν όντως ο Κώστας Παπανικολάου πήγε για την μπάλα ή αν είχε πρόθεση να σταματήσει με άλλον τρόπο τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού. Ναι, δείχνει ότι βάζει το χέρι του για την μπάλα. Δεν βρίσκει σε καμία περίπτωση βεβαίως μπάλα έτσι, βρίσκει στο σώμα του Κέντρικ Νάν. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι απόφαση θα πάρουν οι διαιτητές.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι στα όρια του αντιαθλητικού.
0: Ναι. Απλό το δίνουν ωστόσο.
1: Απλό, μάλιστα.
0: Και αυτό ξεσηκώνει τις αντιδράσεις όλων όσοι βρίσκονται στο D-Center.
1: Άγαρμπο, ήταν άγαρμπο το...
0: Ήταν γιατί χτύπησε στο σώμα, χτύπησε το κορμό και όχι χαμηλά που έκανε την τρίπλα ο Νάν. Εν πάση περιπτώσει, το παιχνίδι συνεχίζεται, ο Κέντρικ Νάν με την μπάλα, δίνει στο Ματίας Λεσόρ. Είναι αρκετά έξω από την περιοχή του ο Λεσόρ, ωστόσο ο Γκραντ αστόχησε με τον Μιλουτίνοφ να διώχνει νόμιμα σε μια πολύ ωραία φάση που έστησε εκεί ο Παναθηναϊκός και ο Κώστας Παπανικολάου είναι αυτός που σουτάρει ξανά για τρεις και ευστοχεί με τον αρχηγό του Ολυμπιακού να ανοίγει το σκορ 0-3 για τους ερυθρόλευκους στο 1,5 λεπτό περίπου από τότε που ξεκίνησε ο τέταρτος τελικός. Λεσόρ με την μπάλα στην κορυφή της ρακέτας δίνει στον Γκραντ, προσπαθεί να αλλάξει με τον Αν, ωστόσο γίνεται λάθος και η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Εβάν Φουρνιέ που οργανώνει και την επίθεση για τον Ολυμπιακό με τον Αν να τον μαρκάρει. Παπα-Νικολάου ξανά Φουρνιέ, walk-up στον Παπα-Νικολάου, ξέφυγε από τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, πήγε για το βάσιμο, αστόχησε, κέρδισε όμως φάουλ. Το φάουλ το κέρδισε από το Ματίας Λεσόρ. Ένα φάουλ για την ώρα από τον Λεσόρ, ένα και από τον Παπα-Νικολάου. Και ο Κώστας Παπα-Νικολάου θα εκτελέσει δύο βολές. Διαφωνίες για τα σφυρίγματα, εντάξει είναι και κάτι το οποίο είπαμε έχει σηκώσει πολύ μεγάλη συζήτηση. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού αστόχησε στην πρώτη βολή και ο Εργίνα Ταμάν σηκώνει νωρίς το DJ Shorts. Για να γίνει αλλαγή φαντάζομαι στη θέση του Ναν, ίσως για να θέλει να τον ηρεμήσει γιατί ο Ναν δείχνει αρκετά εκνευρισμένο. Όχι, Χουάντσο. Θα παίξει με τρεις κοντούς.

Παναθηναϊκός. Ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ πήγε στον πάγκο. Θα δούμε τι σκέφτηκε ο Τούρκος τεχνικός. Ο Γκραντ κατεβάζει την μπάλα. Ο Παπα-Νικολάου τον μαρκάρει, δίνει στον Σόρτς. Με τον Φουρνιέ τώρα αυτός απέναντί του. Ντέιβις, ξανά Γκραντ. Νάνα από αρκετά μακριά για τρεις, άστοχο και αυτό. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει μπει ιδιαίτερο συγκεντρωμένο στο παιχνίδι. Φαίνεται δεν αντιδρά καλά στο πώς γίνονται οι πάσες. Δεν έχει ιδιαίτερο έλεγχο στο παιχνίδι του και φυσικά η άμυνα του Ολυμπιακού είναι πάρα πολύ καλή. Ο Παπα-Νικολάου ξανά πηγαίνει για μπάσιμο και αυτή τη φορά γίνεται επιθετικό. Νομίζω ότι θα το χρεωθεί ο Βεζένκοφ ή ο Παπα-Νικολάου, είναι το δεύτερο. Το δεύτερο του Παπα-Νικολάου. Εντάξει, έχει επιλογές ο Γιώργος Μπαρτζόκας, κοιτάζει στον πάγκο του. Δεν σηκώνει κάποιον παίκτη ακόμα για να γίνει αλλαγή. Τώρα ίσως, ναι. Τώρα θα βάλει τον Γουόρντ. Ο Τάισον Γουόρντ θα κληθεί να αντικαταστήσει με την πρώτη ευκαιρία τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Σόρτς. Παίρνει το σκρίν από τον Ντέιβις, παραλίγο να χάσει την μπάλα. Άλλο ένα τώρα φάουλ. Αυτή τη φορά το κάνει ο Τζέριαν Γκραντ. Είναι επιθετικό. Μάλιστα. Και ο Εργκίν Αταμάν θυμήθηκε πως έχει αυτό. Είδες, άμα ζητάει κάτι ο Γιώργος Κογκαλίδης, γίνεται. Το Τζόκερ δεν ζητάει για να μπορέσουμε να ισχάσουμε όλοι μας. Και βάζει τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη στη θέση του Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος χρεώθηκε με το πρώτο του φάουλ. Ο Καλαϊτζάκης κατευθείαν αναλαμβάνει το μαρκάρισμα του Φουρνιέ. Ο walk-up με το shorts δίνει την μπάλα στον Φουρνιέ, ξανά walk-up. Η μπάλα στον Μιλουτίνοφ, από εκεί στον Φουρνιέ που καταφέρνει να πάει για το lay-up. Παρά την άμυνα του Καλαϊτζάκη, ωστόσο αστόχησε. Ο Σόρτς από μια από τις αγαπημένες του θέσεις σουτάρει ευστοχή και ανοίγει το σκορ για τον Παναθηναϊκό 2-4. Ο walk-up για τον Βεζένκοφ, από εκεί στον Μιλουτίνοφ, με μια μικρή υποψία βημάτων κλείνεται από Ντέιβις και από Ναν, και ο Κέντρικ Ναν πρέπει να έκανε και το δεύτερο του φάουλ. Όχι, είναι το πρώτο φάουλ του Ναν. Ναι, λάθος. Έχουν προηγηθεί βήματα, όπως σου είπα λίγο πριν, από τον Μιλουτίνο. Φάνηκε τώρα και στο replay που έδειξε στο Cube. Λοιπόν, walk-up με τον Βεζένκοφ. Ξανά walk-up απέναντί του ο Σόρτς. Έχει πλέον έκτημα στο ύψος εκεί ο Αμερικανός. Η μπάλα βγήκε έξω στον Γουόρντ, μια ωραία assist στον Τόμας Βόκα που είχε πάρει θέση κάτω από το καλάθι και ο Ολυμπιακός κάνει το 2-6. Ο Σόρτς, οργανωτής της επίθεσης του Παναθηναϊκού αυτή τη φορά, δίνει στον Ναν με τον walk-up να τον κυνηγά, τον μαρκάρει, ξεφεύγει και σουτάρει, αλλά η μπάλα του παίζει έτσι ένα παιχνίδι, βγαίνει έξω ο Λεσόρος, τόσο πήρε το rebound. Η μπάλα στον Ντέιβις, ξανά στον Σόρτς, πηγαίνει έξω και για τον Καλαϊτζάκη και αυτός για τρεις, άστοχος. Άλλο ένα επιθετικό για τον Παναθηναϊκό με τον Γέις Ντέιβις στον Καλαϊτζάκη και από εκεί στον Ναν. Βγάζει ξανά για τον Ντέιβις για τρεις, πάλι άστοχος και άλλο ένα επιθετικό από τον Καλαϊτζάκη, όπως καταφέρει να ξεφύγει από τον Νίκολα Μιλουτίνο και να ευστοχήσει σε σουτ 2 πόντων, 4-6, 5 και 15 για το τέλος. Ο Τόμας Βόκαπ δίνει στον Τάισον Γουόρντ. Αυτός ψάχνει να βρει την καλύτερη επιλογή. Ξανά Βόκαπ, Μιλουτίνο, Βόκαπ για 3. Πολύ κακό το σουτ. Ο Καλαϊτζάκης πήρε την μπάλα, κατεβάζει. Βρίσκει απέναντι του τους 4 από τους 5 παίκτες του Ολυμπιακού, όμως επιλέγει να σταματήσει το ρυθμό και δίνει στον Ναν. Σόρτς με τον Φουρνιέ. Ο Σόρτς πολύ ωραία στον Καλαϊτζάκη κάτω από το καλάθι. Αστοχή μεν, παίρνει το φάουλ δε. 3-2 τα... 3-3 τώρα θα είναι τα φάουλ για τις 2.

0: το τηλεοπτικό timeout. Δημήτρη.
1: Μάλιστα. Να πούμε, Βαλένθια Χουβεντούντ Μπανταλόνα 10-13, έκτο λεπτό πρώτης περίοδου για την ACB. Δεν ακουγόμουν καλά, Χάρη? Εντάξει, το φτιάξαμε, έτσι, ωραία. Λοιπόν, για την τουρκική Super League, Μπεσίκτας Μπαχτσάσεκιρ 40-47 στο τέταρτο λεπτό της τρίτης περίοδου. Για να δούμε τι γίνεται όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά δρόμενα. Έχουμε φιλικά εθνικών ομάδων. Σαουδική Αραβία, Σενεγάλη 0-0, Αργεντινή, Ισλανδία 3-0. Αυτά τα παιχνίδια γίνανε τα ξημερώματα. Ιράκ, Βενεζουέλα 0-2. Πακιστάν, Αφγανιστάν 2-0 στις 11 παρατέταρτο. Ένας ενδιαφέρον αγώνας, φιλικός πάντα, έτσι. Ενόψη του Μουντιάλ, Πορτογαλία, Νιγηρία 11 παρατέταρτο και 11 Αγγλία, Κώστα Ρίκα. Οι ομάδες ετοιμάζονται, αύριο ξεκινά το Μουντιάλ, νομίζω ότι λίγοι δεν το ξέρουν, για όσους λοιπόν δεν το ξέρουν, αύριο στις 10 η πρεμιέρα. Πάμε, Λένα Καραλή, στο T-Center. Λένα.
0: Στο T-Center ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης ετοιμάζεται να εκτελέσει τις δύο βολές που κέρδισε από το φάουλ που του έγινε από τον Tyson Ward. Ευστοχή στην πρώτη, το σκορ γίνεται 5-6. Και οφείλουμε όλοι νομίζω να ομολογήσουμε ότι ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης από την στιγμή που έγινε αλλαγή του Τζέριαν Γκραντ έχει βοηθήσει αρκετά τον Παναθηναϊκό και με την ενέργεια και μέσα σε όλες τις φάσεις είναι. Και έχει ευστοχήσει σε 3 πόντους, αστόχησε στην δεύτερη βολή. Το σκορ παραμένει 5-6. Ο Εβάν Φουρνιέ δίνει στον Tyson Ward. Ο Καλαϊτζάκης παραλίγο να του κλέψει την μπάλα. Ο Λεσόρ προσπάθησε ξανά, τελικά τον έκοψε. Αλλά εκεί ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν λίγο πιο τυχερός. Πήρε την μπάλα ουσιαστικά από τα χέρια του Λεσόρ, την έβγαλε έξω στον Φουρνιέ που περίμενε από την θέση των τριών πόντων και ευστόχησε 5-9. Συνεχίζει να προηγείται ο Ολυμπιακός από την έναρξη του ματς. Ο Ναν παίρνει το σκριν από το Λεσόρ, έχει μπει στην πεντάδα του Ολυμπιακού ο Τζόσεφ. Ο Λεσόρ έκανε βήματα εδώ γιατί δεν είχε υποδεχθεί καλά την μπάλα, λογικά θα γίνει και αλλαγή. Ναι, παίρνει τη θέση ο Ντίνος Μίτογλου. Και αν θέλετε έτσι λίγο να φρεσκάρουμε και τις πεντάδες γιατί έχουν γίνει αλλαγές.
1: Ναι, φυσικά.
0: Το δεκάλεπτο. Ο Παναθηναϊκός είναι με Σόρτς Ναν, Καλαϊτζάκη, Χέις Ντέιβις και Ντίνο Μίτογλου. Και ο Ολυμπιακός είναι με Τζόσεφ, Βουόρτ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ. Ο Τζόσεφ με τον Σόρτς να τον μαρκάρει, έδωσε την μπάλα στον Βεζένκοφ, αυτό στο Φουρνιέ, ασφυκτική πίεση από τον Καλαϊτζάκη, γι' αυτό είναι ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και αποτελεί μεγάλο ερωτηματικό γιατί τόσο καιρό ήταν ανπενεργοποιημένος. Ο Φουρνιέ πήγε για τον Μπάσιμο, ο Ντίνος Μίτογλου του έκοψε την μπάλα. Με λίγο βόλεϊ εκεί, η μπάλα καταλήγει για τον Ολυμπιακό γιατί βγήκε έξω. Και είναι αυτό το οποίο έχουμε σχολιάσει πολύ, Δημήτρη, πολλές φορές κατά τη διάρκεια της σεζόν, ότι ο προπονητής του Παναθηναϊκού έχει επιλέξει κατά διαστήματα να απενεργοποιεί παίκτες οι οποίοι αποδεδειγμένα έχει φανεί ότι μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα του.
1: Ναι, ναι, θα μπορούσαν να βοηθήσουν, σωστά.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει δεν επιλέγουμε εμείς απλά σχολιάζουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Εβάν Φουρνιέ κέρδισε φάουλ το οποίο χρεώθηκε ο Χέις Ντέιβις. Ευστόχησε και στις δύο βολές και το σκορ έγινε 5-11. Ο Σόρτς δίνει στον Ναν. Προσπαθεί να ξεφύγει από τον Ward. Δίνει στον Μίτογλου. Τώρα δοκιμάζει για τρεις και ευστοχή. 8-11 γίνεται το σκορ με αυτό το τρίποντο να είναι η πρώτη πόντη για τον Κέντρικ Ναν. Βεζένκοφ δοκίμασε για τρεις, πολύ κακό σουτ, εντελώς άστοχο. 4-3 είναι τα φάουλ για τις δύο ομάδες, 2-56 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου και ο TJ Short ο Μίτογλου. Κάνει το screen, ο Νάν αυτή τη στιγμή έχει απέναντί του τον Μιλουτίνοφ, μπορεί να τον κερδίσει τα πόδια και σουτάρει για τρεις. Έξι συνεχόμενη πόντι από τον Κέντρικ Νάν και το μάτς είναι στα ίσια, 11-11 οι δύο ομάδες. Βεζένκοφ για τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος είναι αρκετά έξω από το καλάθι. Φουρνιέ με την πίεση που του ασκεί ο Καλαϊτζάκης. Υποπίπτησε βήματα. Ο Ντίνος Μίτογλου επαναφέρει την μπάλα για τον Παναθηναϊκό, για τον TJ Shorts. Στον Κέντρικ Νάν, ξανά με τον Μιλουτίνοφ μπροστά του. Θα δούμε αν θα δοκιμάσει ξανά για τρεις ή αν θα επιχειρήσει να πάει μέσα. Ναι, αυτή τη στιγμή πήγε μέσα, κέρδισε φάουλ από τον Σέρβο του Ολυμπιακού, ο οποίος δεν το δέχτηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Διαμαρτυρήθηκε κόσμια βέβαια, χωρίς εντάσεις. Τουλάχιστον από το replay, έτσι όπως το είδαμε, ψηλά δεν φαίνεται να του κάνει φάουλ. Δεν ξέρω αν έχεις αντίθετη άποψη.
1: Όχι, όχι, έχω την ίδια άποψη με σένα, βέβαια. Εντάξει. Να μην διηλίζουμε τον κόνοπα που λένε από τώρα, γιατί θα έχουμε θέματα.
0: Ναι, ναι, είναι τώρα. Έχουμε πολύ δρόμο. Έτσι, έτσι. Νάν, λοιπόν, ευστοχή στην πρώτη από τις δύο βολές που έχει κερδίσει. 12-11 το σκορ. 13-11 τώρα με 8 συνεχόμενους πόντους από τον Κέντρικ Νάν. Ο Τζόσεφ με τον Σόρτς να τον πιέζει σε όλο το γήπεδο. Ο Βεζένκοφ προσπαθεί εκεί να εμποδίσει τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Η μπάλα στον Φουρνιέ δίνει στον Βεζένκοφ. Ο Καλαϊτζάκης τώρα μαζί με τον Μίτογλου, ωστόσο έβγαλε μια πολύ ωραία assist πίσω από την πλάτη ο Βεζένκοφ για τον Μιλουτίνοφ και αυτός ευστόχησε 13-13. Αυτή ήταν η πρώτη πόντη του Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος έχει και ένα φάουλ και θα πάει στον πάγκο να πάρει έτσι τις ανάσες που χρειάζεται λίγο πριν τη διακοπή του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Ντίνος Μίτογλου βάζει το καλάθι και φάουλ. 15-13 το σκορ. Θα εκτελέσει και μία βολή ο παίκτης του Παναθηναϊκού με τον Τζόσεφ να χρεώνεται με το πρώτο του φάουλ. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ πήγε στον πάγκο και ο Ταϊρίκ Τζόνς πήρε τη θέση του για το υπόλοιπο περίπου 1,5 λεπτό, 1 και 26 για την ακρίβεια που απομένει για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Μίτογλου ευστοχή και στη βολή που κέρδισε, 16-13 για τον Παναθηναϊκό. Τζόσεφ με τον Σόρτς δίνει στον Φουρνιέ που εξακολουθεί να έχει μπροστά του τον Καλαϊτζάκη. Ο Γάλλος πάει για μπάσιμο, βγάζει έξω για τον Γουόρτ. Κακό σουτ για τρεις, κέρδισε ο Χέις Ντέιβις. Κατέβασε την μπάλα με τον Βεζένκοφ και τον Φουρνιέ. Κλείνεται, ωστόσο βρίσκει τον Σόρτς ελεύθερο. Αυτό σουτάρει για τρεις, δεν είναι το καλύτερό του. Ο Ντίνος Μίτογλου πήρε το rebound, κέρδισε ακόμα ένα φάουλ. Αυτή τη φορά θα πάει και για τις βολές, γιατί έχει συμπληρώσει ο Ολυμπιακός τα 5 και το φάουλ το χρεώνεται ο Σάσα Βεζένκοφ, είναι το πρώτο. Για τον Ολυμπιακό από ένα φάουλ έχει Γουόρτ Βεζένκοφ, 2 ο Παπα-Νικολάου, 1 ο Μιλωτίνοφ και 1 ο Τζόσεφ. Μαν. Με την μπάλα έκανε προσποίηση ότι θα σουτάρει για 3, ωστόσο δεν την ολοκλήρωσε ο Τζόσεφ. Ναν για τον Καλαϊτζάκη και κέρδισε φάουλ από τον Ταϊρίκ Τζόνς. Ναι, από τον Τζόνς το φάουλ, το πρώτο και γι' αυτόν. Και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης έχει πάρει ήδη θέση στη γραμμή των ελευθέρων βολών. ...19,7 απομένουν για την ολοκλήρωση του δεκαλέπτου. Ο Καλαϊτζάκης ευστοχή στην πρώτη βολή.

0: κάνει το 20-16. Δεύτερη. Κάτι δεν έχει αλλάξει στον πίνακα του σκορ. Ναι, τώρα έγινε το 20-16. Βιάστηκα εγώ να προσθέσω έναν πόντο. Ήταν 18-16 και με τις βολές του Καλαϊτζάκη έγινε 20-16. Ο Γκραντ πήρε τη θέση του Καλαϊτζάκη, ο οποίος έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά στον χρόνο που αγωνίστηκε. Τελευταία επίθεση λογικά για το πρώτο δεκάλεπτο για τον Ολυμπιακό με τον Ward να δίνει στο Φουρνιέ, ο Γκραντ απέναντί του και ο Μίτογλου, Ταϊρίκ Τζόουνς, Φουρνιέ, σουτάρι για τρεις, αστοχή, το rebound το Σόρτς, ανάμεσα σε Μίτογλου και Τζόουνς το κέρδισε ο Σόρτς, ο Ναν δεν μπορούσε να αντιδράσει ιδιαιτέρως. Έληξε ο χρόνος, τελείωσε το πρώτο δεκάλεπτο, 20-16 το σκορ μέχρι αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Ακούμε Γιώργο Γκαλίδη, το πρώτο του σχόλιο.
0: Ωραία, σας δίνω κατευθείαν τον Γιώργο.
2: Λοιπόν, είναι καλύτερος ο Παναθηναϊκός το πρώτο δεκάλεπτο, γι' αυτό και προηγείται 20-16. Ο Αταμάν έκανε κάτι που θα έπρεπε να κάνει από την αρχή το τελικό, να ανοίξει το ρόστερ. Ο Καλαϊτζάκης έχει δώσει πολύτιμες βοήθειες στην ομάδα του και στην άμυνα και στην επίθεση. Είναι πιο solid, πιο συμπαγής ο Παναθηναϊκός. Υπάρχει μια άνευ λόγου αυτή τη στιγμή, έτσι, μιλάω τώρα για αυτό το δεκάλεπτο, ναι, δυσπιστία προς τη διετσία, η οποία νομίζω ότι σε αυτό το δεκάλεπτο παίζει έδρα, καθαρά. Ούτε κανένα αντιαθλητικό υπήρχε στο φάουλ του Παπα-Νικολάου, προφανώς και δεν υπήρχε κανένα φάουλ στο Μιλουτίνοφ και του Τζόουνς είναι λίγο τραβηγμένο. Συνολικά ο Παναθηναϊκός παίρνει πολύ εύκολα σφυρίγματα, όπως έπαιρνε και ο Ολυμπιακός στο πρώτο παιχνίδι, έτσι, αλλά μιλάμε τώρα για αυτό το δεκάλεπτο. Ο Παναθηναϊκός είναι κατά τι καλύτερος, δεν ξεκίνησε καλά το μάτς, έκανε 2,5 λεπτά για να βάλει, 3 λεπτά και 18 για να βάλει καλάθι, αλλά μετά βρήκε κυρίως ο Ναν με 2 συνεχόμενα τρίποτα και 2 βολές με 8 σερί πόντους. Το ζήτημα είναι πλέον κατανομής δυνάμεων, γιατί τώρα μπαίνει και ο Ντόρσεϊ στο παιχνίδι, να δούμε πόσοι είναι σε διαδικασία και μπορούν να παίξουν. Αυτά από μένα για την ώρα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Να πάρουμε το μικρόφωνο λίγο. Να πούμε ότι έχει ξεκινήσει και το Diamond Link με τη συμμετοχή του Καραλή στο Όσλο. Ο Καραλής έχει περάσει τα 5.62 μαζί με τον Μπράτφορντ, τον Γκούντορμσεν. Λείπει ο Ντουμπλάιτ. Σήμερα είναι ευκαιρία για τον Μανόλο να πάρει την πρωτιά, να πάρει το χρυσό μετάλλιο εκεί, αφού λείπει ο Σουηδός. Θα το δούμε στην πορεία. Προς το παρόν τη σέντερ και πάλι λένε Καραλή.
0: Έτσι, από Καραλή σε Καραλή θα πήγε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Η εκδίκησή μας. Λοιπόν, άλλο ένα κερδισμένο φάουλ για τον Ντίνο Μίτογλου. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς χρεώθηκε με τον δεύτερο. Κάνει νόημα μάλιστα στον Γιώργο Μπαρτζόκα να τον κρατήσει στο glass floor. Αλλά αυτός έχει σηκώσει ήδη τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς δεν μπόρεσε να βοηθήσει τον παίκτη του και μάλιστα έχει και έντονο διάλογο με τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Δίνει εξηγήσεις εκεί ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, ο Μίτογλου έκανε μια προσπάθεια για τρεις. Ήταν πολύ κακό το σουτ. 20-16 το σκορ με τον Ολυμπιακό. Να έχει ο Κόρι Τζόσεφ την μπάλα. Δεν βλέπω, ναι, αλλαγές βλέπω όντως. Λοιπόν, μπήκε ο Ντόρσεϊ. Πρώτα του λεπτά στη σειρά των τελικών και κερδίζει και το φάουλ από τον Ντίνο Μίτογλου. Ενώ στην πεντάδα του Ολυμπιακού είναι και ο Πίτερς. Με Τζόσεφ, λοιπόν, Ward, Ντόρσεϊ, Πίτερς και Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός σε αυτά τα περίπου πρώτο λεπτό του δεύτερου δεκαλέπτου και ο Παναθηναϊκός με Σόρτς, Γκραντ, Ναν, Χέις Ντέιβις και Ντίνο Μίτογλου. Ο Ντόρσεϊ δεν πρόλαβε να μπει καλά-καλά, θα ζεσταθεί ευστοχώντας την πρώτη του βολή από το φάουλ που κέρδισε από τον Ντίνο Μίτογλου. 20-17 το σκορ. Εύστοχο, όχι, άστοχο στη δεύτερη. 20-17. Παραμένει μία στις δύο για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, που παίζει για πρώτη φορά φέτος στη σειρά των τελικών. Σόρτς με τον Μιλουτίνοφ να τον μαρκάρει. Προσπαθεί, επιχειρεί έτσι τα αυτά τα αγαπημένα του σουτ ο Σόρτς, αστοχή. Ίσως περισσότερο να φοβήθηκε εκεί και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, γιατί η ψωμετρική διαφορά είναι τεράστια. Ο Ντόρσεϊ χάνει την μπάλα. Κερδισμένος ο Σόρτς, δίνει στον Γκραντ, αυτός αφήνει απλά στο καλάθι. 22-17 το σκορ. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας βλέπει ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά στην ομάδα του. Σηκώνει τον Τόμας Βόκαπ, ο οποίος θα αφήσει, θα πάρει τη θέση του Κόρι Τζόσεφ, και ο Εργίνα Ταμάν με τη σειρά του βάζει τον DJ Shorts στον πάγκο, ο οποίος αγωνίστηκε αρκετά λεπτά, και στην πεντάδα μπαίνει ο Βασίλης Τολιόπουλος. Βλέπουμε ότι οι δύο προπονητές και έχουν κάνει αρκετές αλλαγές και έχουν ανοίξει και το ρόστερ. Δεν γίνεται και διαφορετικά, βέβαια, με τόσα παιχνίδια και σε σύντομο χρονικό διάστημα, και με τα προβλήματα τραυματισμών που υπάρχουν. Ο Γκραντ δυσκολεύεται εκεί με την άμυνα του Γκραντ. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δυσκολευόταν με την άμυνα του Γκραντ. Πήρε την μπάλα ο Πίτες, κακό σουτ, και αυτός τελείωνε και η επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός πήρε το rebound. Ο Ναν κερδίζει φάουλ από τον Πίτερς. Πολλά τα φάουλ, η αλήθεια είναι. Σήμερα η διαιτητική τριάδα έχει αποφασίσει να σφυρίξει σίγουρα περισσότερο.
1: Η αλήθεια είναι ότι παρασφυρίζει σήμερα. Ναι. Κάθε επαφή σφυρίζεται, κάθε παραμικρή επαφή,
0: ναι,
1: αυτό
0: είναι. Είναι, τουλάχιστον δεν μας αφήνουν να βαρεθούμε, διότι ναι, κάθε μάτς οι τριάδες που το διευθύνουν διαιτητικά σφυρίζουν μια άλλη λογική. Mm-hmm. Δεν μας αφήνουν να βαρεθούμε, αλλά τα κριτήρια, εν πάση περιπτώσει, ο Ναν, ο Κέντρικ Ναν, κάνει το 25-17, πάλι με ένα τρίποντο από την κορυφή της ρακέτας, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ απέναντί του. Ίσως ο Γιώργος Μπαρτζόκας να δει ότι αυτό το μαρκάρισμα δεν του βγαίνει και σε καλό. Ο Μιλουτίνοφ τώρα με τον Ντίνο Μητόγλου να τον μαρκάρει. Η μπάλα πηγαίνει στον Walkup, αν δεν κάνω λάθος. Ο Walkup δεν ήταν.
1: Walkup, ναι, ναι, Walkup.
0: Ο Walkup, ο Walkup. Με σουτ και κάνει το 25-20. Grant για τον Μητόγλου. Το μαρκάρισμά του έχει αναλάβει ο Ντόρσεϊ. Πηγαίνει και ο Γουόρντ εκεί για βοήθεια. Ο Τίνος Μητόγλου όμως βρίσκει τον τρόπο να βάλει την μπάλα στο καλάθι. 27-20 το σκορ. 7-13 για να ολοκληρωθεί το δεκάλεπτο. Ο Γουόρντ οργανώνει την επίθεση του Ολυμπιακού. Το μαρκάρισμά του ο Τολιόπουλος. Δίνει στο Γουόρντ. Αυτός έχει απέναντι τον Ναν. Ο Πίτερς με τον Χέις Ντέιβις. Ξανά Γουόρντ. Προσπαθεί να βρει τον Πίτερς, ο οποίος όμως δεν έχει πάρει καλή θέση κάτω από το καλάθι, και ο Κέντρικ Ναν χρεώνεται με το δεύτερο φάουλ. Ναι, 6-59 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Κέντρικ Ναν έχει χρεωθεί με δύο φάουλ, έχει ευστοχήσει και έχει και πετύχει και 11 πόντους.
1: Κακό φάουλ αυτό από τον Ναν, Λένα, κακό φάουλ, ναι. Και αχρίαστο, θα έλεγα τώρα,
0: ναι,
1: εκεί.
0: Η αλήθεια είναι, ο Γουόρντ πήρε μια προσπάθεια για σούτ, ήταν άστοχος, ο Τολιόπουλος ήταν κερδισμένος. Ο Παναθηναϊκός κατέβασε, έδωσε στο Γκραντ, στον Ντέιβις, αυτός στον Μίτογλου, που έδωσε πάρα πολύ ωραία την μπάλα στον Ναν, που είχε πάρει θέση κάτω από το καλάθι, ευστόχησε. 29-20. Ο Ναν δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση, θα πρέπει ωστόσο να είναι προσεκτικός και για τα φάουλ. Ο Ντόρσεϊ πήρε μια προσπάθεια για τρεις, ήταν άστοχος, ενώ ο κόσμος διαμαρτυρήθηκε για φάουλ, το οποίο θεωρούσε ότι έκανε ο Walkup στον Γκραντ, ο οποίος με τη σειρά του στην επίθεση του Παναθηναϊκού επιχείρησε σου τριών πόντων, άστοχος και αυτός. Η μπάλα από τα χέρια του Ward στον Walkup και μετά στον Μιλουτίνοφ, που κέρδισε το φάουλ από τον Ντίνο Μίτογλου, τη στιγμή που η Εργίνα Ταμάν έτσι κι αλλιώς είχε σηκώσει τον Ματίας Λεσόρ. Αυτό ήταν το δεύτερο φάουλ και του Ντίνου Μίτογλου, ο οποίος, είπαμε, θα πάει στον πάγκο με 7 πόντους, και τις δύο ομάδες να είναι για οδηγίες καθώς έχουμε time out.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι στο 5.72 έχει πάει ο Πύχης με τον Μανόλο, το Κέντριξ και τον Γκούντμορσεν, οι οποίοι είναι τα μεγάλα φαβορί για το μετάλλιο. Ο Κέντριξ έχει περάσει το 5.72. Ο Νορβηγός, ο Γκούντμορσεν, έχει περάσει επίσης τα 5.72. Και μένει να δούμε τον Καραλή, ο οποίος θεωρώ ότι θα τα περάσει και εκείνος εύκολα. Είναι πολύ χαμηλά ο Πύχης ακόμα στο Diamond Link. Βαλένθια Πανταλώνα 43-33. Να δούμε και το μάτς από την Τουρκία. Μπεσίκτας Μπαρτσέσε Κύρι 61-59. Για να δούμε και από ποδόσφαιρο τι γίνεται. Αρκεί να μας βοηθήσει έτσι λίγο εδώ ο υπολογιστής. Παλεύει Βενεζουέλα, Ιράκ Βενεζουέλα 0-2, Πακιστάν Αφγανιστάν 0-0, 2-0, συγγνώμη. Επιστροφή στο Ολυμπιακό στάδιο, στο T-Center.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ 6 λεπτά για το ημίχρονο. Ο Πίτερς επαναφέρει την μπάλα για τον Ολυμπιακό, βρίσκει τον Γουόκαπ, τον Μαρκάριο Τολιόπουλος, τον Πίτερς ξανά με τον Ντέιβις απέναντί του, ο Γουόκαπ μπαίνει για μπάσιμο και ευστοχή παρά την άμυνα του που προσπάθησε να παίξει ο Βασίλης Τολιόπουλος. 29-22 το σκορ, ο Γκραντ με τον Ντόρσεϊ να έχει αναλάβει το μαρκάρισμά του, δίνει στον Τολιόπουλο, αυτός έχει μπροστά του τον Γουόκαπ, στον Ματίας Λεσόρ. Με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ προσπαθεί να παίξει εκεί ο Λεσόρ. Βρίσκει τρόπο να φτάσει μπάλα στα χέρια του Γκραντ. Αυτός το σουτ. Κακό. Τελείωνε και η επίθεση. Ο Καλαϊτζάκης στο επιθετικό rebound που πήρε δεν τα κατάφερε. Η μπάλα για τον Ολυμπιακό στον Φουρνιέ. Επιχειρήσεων τριών πόντων αστοχή. Ο Πίτερς όμως παίρνει το επιθετικό και κάνει το 29-24. Το Λιόπουλος. Σου τριών πόντων, άστοχο, βιαστικό. ...29-24 το σκορ, η μπάλα για τον Ολυμπιακό με τον Ντόρσεϊ να επαναφέρει, να δίνει στο Γουόκαπ. Αυτός τον Φουρνιέ, ο Καλαϊτζάκης έχει ξαναμπεί και έχει αναλάβει πάλι το μαρκαρισμά του. Ο Γουόκαπ ψάχνει να βρει και συμπαίκτη του, αλλά και την καλύτερη επιλογή. Ο Ντέιβις εκεί δεν του άφησε πολλά περιθώρια. Ο Ολυμπιακός κάνει λάθος. Υποχρεώνεται από την άμυνα του Παναθηναϊκού σε λάθος. Με τον Φουρνιέ να κάνει βήματα. Και 41 για το ημίχρονο. Εργίνα Ταμάν επαναφέρει στην πεντάδα του Παναθηναϊκού και τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ στην θέση του Καλαϊτζάκη, του Ντέιβις, αλλά και τον Κέντρικ Ναν στη θέση του Καλαϊτζάκη. Ο Ναν, θυμίζουμε ότι έχει 2 φάουλ. Εντάξει, ίσως και λίγο παρακινδυνευμένο. Εν πάση περιπτώσει, ο προπονητής του Παναθηναϊκού εμπιστεύεται τον παίκτη του ότι θα προστατέψει ο ίδιος τον εαυτό του και δεν θα υποπέσει σε ένα φάουλ που σίγουρα θα είναι πρόβλημα. Αν από τα μισά περίπου και κάτι του δευτέρου, του δευτέρου δεκαλέπτου, ο Ναν χρειώθηκε με άλλο φάουλ. Mm-hmm. Η μπάλα είναι στον Ναν. Τον κλείνει ο Γουόκαπ. Δεν βρίσκει τρόπο να δώσει κάποια πάσα στους συμπαίκτες. Του παίρνει αυτό το σουτ. Πολύ κακό, άστοχο. Ο Ολυμπιακός με τον Τόμας Γουόκαπ να σουτάρει για τρεις. Αστοχή. Ο Λεσόρ έδιωξε την μπάλα, η οποία κατέληξε στα χέρια του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, από εκεί στον Ναν για τον Τολιόπουλο. Ο Λεσόρ με τον Τόμας Γουόκαπ και ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού κερδίζει φάουλ. Είναι γεγονός ότι και ο Ολυμπιακός, επειδή έγινε πολλή συζήτηση στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς, ότι ο Παναθηναϊκός είχε παίξει αρκετά σκληρά, ο Ολυμπιακός σήμερα έχει μπει πιο αποφασισμένος να παίξει και αυτός με τον τρόπο του πιο σκληρό παιχνίδι. 29-24 το σκορ. Ο Τολιόπουλος πήγε στον πάγκο, ο Σόρτς ξανά στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. Από τα χέρια του Γκραντ η μπάλα στον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, ο οποίος κάτω από το καλάθι Σουτάρει και ευστοχή για 2-31-24 το

0: σκορ για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος από τη στιγμή που προηγήθηκε έχει διατηρήσει αυτό το προβάδισμα. Ο Φουρνιέ έκανε τον πάσιμο, πήρε το φάουλ από τον TJ Shorts και αυτό είναι το δεύτερο για τον Αμερικανό playmaker του Παναθηναϊκού. Ο Φουρνιέ στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Ο Φουρνιέ έχει βάλει 5 πόντους, 6 με την πρώτη εύστοχη βολή. Και το σκορ στο 31-25. Ο Φουρνιέ, ο οποίος έχει κουβαλήσει, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, τον Ολυμπιακό, έχει παίξει και πολλά λεπτά στα προηγούμενα μάτς και φυσικά είναι και από τους κορυφαίους ευστοχή, και στη δεύτερη 31-26 το σκορ, 3-27 για το ημίχρονο. Ο Σόρτς με την μπάλα και τον Πίτερς να έχει αναλάβει το μαρκάρισμά του, χάνει την μπάλα. Ο Σόρτς για τον Walk-up, ο Φουρνιέ. Οι παίκτες του Ολυμπιακού ψάχνουν το Γάλλο, ο οποίος είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ο Walk-up, ναι, εκεί ο Σόρτς κάνει το τρίτο του φάουλ σε μια μάχη για την καλύτερη τοποθέτηση με τον Πίτερς και στην προσπάθειά του να παίξει άμυνα. Εντάξει. Η υψομετρική διαφορά είναι αισθητή ανάμεσα στον Αμερικανό του Ολυμπιακού και στον Αμερικανό του Παναθηναϊκού. Ο Σόρτς λοιπόν νωρίς με 3 φάουλ και 2 πόντους. Ο Εργίνα Ταμάν έχει σηκώσει τον Χέις Ντέιβις και θα αλλάξει φυσικά και σχήμα στην πεντάδα του. Ο Πίτερς ευστοχή, κάνει το 31-28. Ξαναψηλώνει το σχήμα ο Εργίνα Ταμάν με Γκραντ, Ναν, Χέις Ντέιβις, Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ και Ματίας Λεσόρ. Ο Γκραντ με τον Ντόρσεϊ να τον μαρκάρει. Στις αλλαγές πήγε ο Πίτερς πάνω του και ο Ντόρσεϊ κλείνει για τον Ντέιβις. Μέσω του Χουάντσο η μπάλα στον Κέντρικ Ναν με τον Φουρνιέ απέναντί του. Πηγαίνει για τον πάσιμο. Έδωσε τελικά στον Χουάντσο, αυτός με τη σειρά του στον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος παραλίγο να χάσει την μπάλα, ωστόσο βρήκε τρόπο να ευστοχίσει στην εκπνοή. 33-28 για τον Παναθηναϊκό. Ντόρσεϊ με τον Γκραντ δίνει στον walk-up, αυτός μαρκάρεται από τον Έρναν Γκόμεθ, από τον Μιλουτίνοφ στον Ντόρσεϊ που σουτάρει και ευστοχεί για 3. 33-31 για τον Ολυμπιακό. Ο Ναν πηγαίνει για τον πάσιμο με τον Μιλουτίνοφ απέναντί του, αστοχή, δίνει την μπάλα στον Χουάντσο, άστοχος και ο Ματίας Λεσόρ, άστοχος και αυτός κάτω από το καλάθι, παίρνει όμως το φάουλ από τον Μιλουτίνοφ που χρεώνεται με το δεύτερο. 2 πόντους και 2 φάουλ για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας χαμηλώνει και αυτός το σχήμα. Βάζει στη θέση του Μιλουτίνοφ τον Σάσα Βεζένκοφ. Θέλει να προστατεύσει σίγουρα τον Σέρβο σέντερ του, που ξέρει ότι είναι πολύτιμος για την ομάδα του. Ο Ματίας Λεσόρ ευστοχή στην πρώτη βολή, 34-31. Και ο Εργίνα Ταμάν έχει σηκώσει στην άκρη του πάγκου τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη. Λογικά θα αντικαταστήσει τον Ματίας Λεσόρ. Άρα και ο Εργίνα Ταμάν χαμηλώνει παίζοντας χωρίς καθαρό σέντερ. Ναι, ο Λεσόρ πηγαίνει στον πάγκο αφού πρώτα έχει ευστοχήσει και στις δύο. Αφού πρώτα έχει ευστοχήσει και στις δύο βολές και έχει κάνει το 35-31. Small ball και από, από τους δύο προπονητές. Ο Ντόρσεϊ με τον Γκραντ. Τώρα στην άμυνα βγήκε ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ μπροστά του και ο Ντόρσεϊ αστόχησε στο lay-up στο οποίο επιχείρησε. Ο Ναν. Double team εκεί από walk-up και Πίτερς. Δίνει στον Γκραντ ξανά Ναν. Ο walk-up τρέχει να τον μαρκάρει. Πηγαίνει για το καλάθι. Παίρνει το φάουλ λογικά από τον Πίτερς. Και αυτό θα είναι το δεύτερο για τον Αμερικανό του Ολυμπιακού, με τον Ναν να πηγαίνει Ναι, είναι το δεύτερο για τον Πίτερς. Και ο Ναν στη γραμμή των βολών. 35-31 το σκορ, 1-32 για να ολοκληρωθεί το δεκάλεπτο. Έχει ψιλοκοκκινήσει ο πίνακας με τα φάουλ, μοιρασμένα στους παίκτες και των δύο ομάδων. Ο Ναν εύστοχος στην πρώτη βολή. Στην επικίνδυνη ζώνη είναι μόνο ο TJ Shorts που έχει χρεωθεί με 3 από πλευράς Παναθηναϊκού, ενώ για τον Ολυμπιακό κανένας δεν έχει συμπληρώσει τα 3. Ο Ναν εύστοχος και στη δεύτερη κάνει το 37-31, 1-30 για το τέλος του ημιχρόνου. Ο Walkup με τον Ναν. Τον πιέζει και χρεώθηκε με το τρίτο φάουλ. Αυτό που λέγαμε, ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος αυτή τη στιγμή ο Κέντρικ Ναν ίσως να είναι μέσα ή να πιέζει έτσι τον Walkup, διότι το μόνο που έχει να κάνει είναι να στερήσει κάποια περισσότερα λεπτά την ομάδα.
1: Μεγάλο πρόβλημα, Λένα, πλέον έτσι. Με 3 φάουλ ο Σόρτς, με 3 φάουλ ο Ναν. Νομίζω ότι επαναλαμβάνει το ίδιο λάθος ο Αταμάν.
0: Ναι. Ακριβώς. Στο σημείο που ήταν το match, 1,5 λεπτό πριν από το τέλος, να είναι ο Κέντρικ Ναν μέσα έτσι, και έτσι να μαρκάρει με αυτόν τον τρόπο στη γραμμή των Walkup, άνευ λόγου και αιτίας.
1: Έτσι,
0: κακή
1: έτσι,
0: επιλογή.
1: Έτσι.
0: Κακή
1: από την άλλη, το ξέρει ο Αταμάν τον Ναν ότι, εν πάση περιπτώσει, έχει ψυχολόγητες ενέργειες ενίοτε.
0: Εντάξει. Και τώρα αφήνει τον Ναν μέσα και βγάζει τον Καλαϊτζάκη.
1: Ναι,
0: να
1: μην
0: έχει την επίθεση ο Παναθηναϊκός, αλλά και πάλι. 37-33 λοιπόν το σκορ. Ο Γκραντ δίνει στον Χουάντσο, Ερνάν Γκόμεθ, αυτός τον Χέις Ντέιβις. Προσπαθεί να βρει τον Λεσόρ, πολύ κακή πάσα. Η μπάλα πάει στον Πίτερς, από εκεί στον Φουρνιέ. Ο Ναν μαρκάρει τον Φουρνιέ, τώρα δηλαδή αν κάνει κάποιο φάουλ ακόμα. Από τον Γουόκα που προσπάθησε να βρει τον Ντόρσεϊ, έκλεψε ο Ερνάν Γκόμεθ. Ο Ναν για 3, ευστοχή, 40-33. Το σκορ. Και βλέποντας την καλή επιθετική βραδιά στην οποία βρίσκεται ο Ναν, αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο μεγάλο πρόβλημα θα είναι εάν και εφόσον κάνει ακόμα ένα φάουλ και δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα στην ομάδα του. Λίγο handball, λίγο βόλι, κάτι λίγο από όλα πέρα από μπάσκετ αυτή τη στιγμή ανάμεσα στις δύο ομάδες. Η μπάλα, εν πάση περιπτώσει, από φάουλ που χρεώνεται ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, το πρώτο, θα δοθεί στα χέρια του Βεζένκοφ για να εκτελέσει 2 βολές. Άστοχος ο Σάσα Βεζένκοφ στην πρώτη. 40-33 το σκορ, 29,9 για το τέλος του δεκαλέπτου. Ευστοχή στη δεύτερη, 40-34 το σκορ. Ο Γκραντ με τον Ντόρσεϊ να είναι στο μαρκάρισμά του. Ο Παναθηναϊκός θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί όλο το χρόνο που έχει στη διάθεσή του για να δώσει πολύ λιγότερο στον Ολυμπιακό. Ο Γκραντ μαρκάρεται και από Πίτερς και από Ντόρσεϊ. Περνάει στον Ναν. Δοκίμασε για 3. Κακό σουτ. Άστοχο. 4,6. Time out για τις δύο ομάδες. Και τα 4,6 που απομένουν θα είναι στη διάθεση του Ολυμπιακού. Να δούμε τι θα σχεδιάσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας και το τι θα μπορέσουν να κάνουν οι παίκτες του σε αυτά τα δευτερόλεπτα που αγωνίζονται.
1: Λένα, να ενημερώσουμε τον κόσμο με την ευκαιρία του time out ότι έχει επιβληθεί βαριά καμπάνα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ. Έχει επιβληθεί απαγόρευση εισόδου 6 μηνών από όλους τους αγωνιστικούς χώρους και ένα βαρύτατο πρόστιμο της τάξης των 50.000 ευρώ. Αυτό είναι για τη συμπεριφορά του κυρίου Γιαννακόπουλου μετά το, για τις αναρτήσεις τέλος πάντων που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό μετά την, κατά τη διάρκεια του τρίτου αγώνα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Βαριά καμπάνα, αλήθεια, έτσι, δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα ταμεία του ΕΣΑΚΕ έχουν γεμίσει αρκετά από τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί το τελευταίο, σε αυτή τη σειρά των τελικών.
1: Mm-hmm.
0: Και τώρα σε ό,τι αφορά τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, Είναι περισσότεροι οι μήνες που δεν έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τα παιχνίδια παρά οι μήνες που έχει τη δυνατότητα να βλέπει την ομάδα του από κοντά.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Ίσως και ο ίδιος θα πρέπει λίγο να το ξανασκεφτεί, να είναι πολύ πιο ψύχρεμες οι αντιδράσεις του. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, από την άλλη και οι ποινές είναι συγκεκριμένες. Οι νόμοι οι οποίοι διέπουν τον αθλητισμό, τον μπάσκετ, είναι συγκεκριμένοι. Άρα και οι αθλητικοί δικαστές είναι υποχρεωμένοι να τους επιβάλλουν, φαντάζομαι. Αρκεί να είναι σωστά τα κριτήρια και ίδια για όλους. Λοιπόν, 4,6 για το ημίχρονο. Ο Γουόκα δίνει στον Φουρνιέ. Φαντάζομαι, ναι, πίσω από την γραμμή. Επιχειρεί ένα τρίποντο άστοχο, δεν είχε και πολλές επιλογές έτσι κι αλλιώς το χρόνο που απέμενε. 40-34 το ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια για αυτό το 15 λεπτό ξεκούρασης, ανασύνταξης, κάτι το οποίο θα εκμεταλλευτούμε και εμείς, Δημήτρη. Σου δίνω τον Γιώργο για το σχόλιο του πρώτου ημιχρόνου.
1: Έγινε, ωραία, ωραία.
2: Εδώ είμαι, με θέτε?
1: Σε θέλουμε, βεβαίως σε θέλουμε. Τι έχεις να πεις καταρχάς, να ξεκινήσουμε από εκεί αν θέλεις, για το τρίτο φάουλ στον Ναν, τα τρία φάουλ στο Σόρτς, και το λέω με την επιλογή του Αταμάν να τον αφήνει μέσα. Ίδια πράγματα που έκανε και στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
2: Κοίταξε, υπάρχουν όταν με τον ίδιο τρόπο αναζητάς διαφορετικό αποτέλεσμα, προφανώς κάτι κάνεις λάθος. Mm-hmm. Το πρώτο ζήτημα είναι ότι η απλή μπασκετική λογική, αυτή που και προπονητές ΣΕΣΚΑ γνωρίζουν, είναι ότι ένας παίκτης όταν χρεώνεται με δύο φάουλ για να μην τον χάσεις, τον βγάζεις. Yes. Αν επιλέξεις να τον ξαναβάλεις, του επιστείς την προσοχή ότι πρέπει να είναι στα όρια του αόρατου στην άμυνα. Ο Ναν για δεύτερο συνεχόμενο τελικό πηγαίνει και κάνει ένα ανόητο τρίτο φάουλ στο κέντρο του γηπέδου που δεν προσφέρει τίποτα στην ομάδα του.
1: Σωστά.
2: Ούτε καλάθι προσπαθεί να αποσοβήσει, που και αυτό απαγορεύεται όταν είσαι με δύο φάουλ, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι ο Νάνο, ο οποίος είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής με 18 πόντους και είναι και ο μοναδικός διψήφιος όλη από τις δύο ομάδες,
1: ναι,
2: δεν μπορεί να κάνει αυτό το φάουλ. Είναι αυτό καταστροφικό, και αυτό είναι και το πρόβλημα που κουβαλάει μαζί του, γιατί κατά τα άλλα ο Νάνο είναι μια απίστευτη παικτάρα, αλλά είναι από τους ανθρώπους που επιλέγουν, τους τύπους που επιλέγουν να γεμίζουν την καρδάρα και μετά να την κλωτσάνε.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός προηγείται με 6 πόντους σε 2 δεκάλεπτα όπου έχει τον πρώτο λόγο, όπου είχε και μεγαλύτερες διαφορές, αλλά στο τέλος ημέρας έχει 3 φάουλ ο Σόρτς και 3 φάουλ ο Ναν, οι δύο περιφερειακοί του. Βεβαίως και στην άλλη πλευρά έχει και 2 φάουλ ο Μίτογλου. Στην άλλη πλευρά έχει 2 Μιλουτίνοφ, 2 Πίτερς, 2 Παπα-Νικολάου και 2 Τζόνς. Οι δύο ψηλοί του Ολυμπιακού έχουν 2 φάουλ. Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν παίζει ιδιαίτερα, δεν έχει inside game για να μπορέσει να το εκμεταλλευτεί. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα παιχνίδι που είναι ακόμα σαφέστατα ανοιχτό, όπου ο Παναθηναϊκός πατάει καλύτερα, αλλά δεν έχει κλειδώσει τίποτα, δεν έχει καν μαξιλαράκι ασφαλείας. Οι 6 πόντοι δεν σημαίνουν κάτι. Και βεβαίως είναι ένα ζήτημα φθοράς. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, αν εξαιρέσεις λίγο το Φουρνιέ και το Γουόκα, ο οποίος δεν το σκέφτεται καθόλου, οι υπόλοιποι είναι σε πολύ χαμηλή πτήση. 4 πόντους ο Βεζέκοφ, 4 ο Ντόρσεϊ, οκ, έρχεται από τραυματισμό, 2 Μιλουτίνοφ, 4 ο Πίτερς και 0 ο Τζόνς, έτσι, δηλαδή 0 ο Γουόρτ, δεν έχει πάρει πόντους από πουθενά. Θα έλεγα ότι είναι μια γλυκιά τιμωρία για τον Παναθηναϊκό, για τον Αταμάν, όχι για τον Παναθηναϊκό, συγγνώμη, η παρουσία του Καλετζάκη, ο οποίος σε 9 λεπτά, 8.57 για την ακριβία, έχει πετύχει 5 πόντους, έχει πάρει 3 rebound και έχει μια πολύ καλή παρουσία. Και τώρα ρωτάω εγώ, ο Αδάης, γιατί αυτό το παιδί 3 αγώνες δεν ακουμπάει στο παρκέ? Δεν έχει κάνει κάτι τρομακτικό σε σχέση με αυτά που κάνει κάθε φορά? Πες μου ένα λόγο που δεν πέσει.
1: Εγώ δεν μπορώ να βρω, να σου πω την αλήθεια. Έστω και στο βαθμό που έπαιξε σήμερα, έτσι.
2: Ναι, που δεν είμαι λίγο στο σημερινό σε σχέση με τα προηγούμενα. Λοιπόν, όπως και να έχει, είναι ένα μάτσα ανοιχτό σε κάθε πρόβλεψη. Και πάμε σε κανένα δεκάλεπτο να ξαναβρεθούμε παρέα.
1: Σύμφωνοι. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Σε ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά, Δημήτρη μου.

Λοιπόν, μέχρι να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να πούμε ότι δεν πέρασε τα 582 Καραλής, απέτυχε στην πρώτη του προσπάθεια. Είχε αφήσει τα 572 που έχουν περάσει οι άλλοι δύο συνδιεκδικητές του μεταλλίου εκεί στο Diamond Link που γίνεται στο Όσλο. Θα τον παρακολουθούμε τον τελικό εκεί στο Άλμα επί κοντό και θα σας ενημερώνουμε. Για να δούμε τι γίνεται στα παιχνίδια του μπάσκετ. Ενώ να αναφέρω ότι σε 7 λεπτά περίπου, σε 6,5 λιγότερο από 7 λεπτά, ξεκινάει το Final Four στο πόλο γυναικών. Και από εκεί βεβαίως θα έχουμε ενημέρωση από την Μάλτα. Βαλένθια Χουβεντούντ Μπανταλώνα στο ημίχρονο 51-54. Δευτερόλεπτα, ένα λεπτό πριν από την λήξη του αγώνα, Μπεσικτάς Μπαχτσάς Εκύρ 78-68 για τα τουρκικά play-off. Αυτά προς το παρόν.

Λοιπόν, break. Και αμέσως μετά πάλι εδώ, μη φύγει κανείς, 9.43. Ίντερ Βέτεν Sports. Σε λίγα λεπτά θα συνδεθούμε πάλι με το T-Center και με τη Λένα Καραλή για το πολύ πολύ ενδιαφέρον δεύτερο ημίχρονο.

0: Το επεισόδιο. Η αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
1: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
9: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
10: 9.43 Interveten Sports.

0: Λοιπόν, 9.43 Ιντερνετ Sports, επανήλθαμε και πάμε κατευθείαν στο T-Center. Στη Λένα Καραλή. Λένα.
1: Λεπτό θέλουμε εδώ για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, το τρίτο δεκάλεπτο. Οι δύο ομάδες έχουν βγει στον glass floor, έχουν ξεκινήσει έτσι αυτό το ζέσταμα που πρέπει να κάνουν πριν μπουν ξανά στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του μάτς, για την ολοκλήρωση του τέταρτου τελικού. Να πούμε εδώ, μεταξύ άλλων, όπως είπαμε νωρίτερα, ότι υπάρχουν κάποια πανό, υπήρχαν τουλάχιστον στο ξεκίνημα στην πλευρά της σειράς 13, τα οποία είχαν ως αποδέκτες το κράτος. Να πούμε ότι υπάρχει και ένα, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Παύλο Γιαννακόπουλο, 8 χρόνια μακριά μας, πάντα μέσα στην καρδιά μας, Παύλος Γιαννακόπουλος, θύρα 13. Και αναγράφεται η χρονολογία γέννησής του και η χρονολογία, η ημερομηνία που έφυγε από τη ζωή. Ο άνθρωπος ο οποίος αναγέννησε μαζί με τον αδερφό του Θανάση και την οικογένεια γενικότερα το τμήμα μπάσκετ και το οδήγησε στις τόσο μεγάλες επιτυχίες και σε αυτές τις σελίδες που γράφτηκαν σίγουρα με χρυσά γράμματα. Λοιπόν, αν θέλεις να δούμε έτσι λίγο κάποια στατιστικά στοιχεία, Δημήτρη, και ρίχνοντας μια ματιά στον πίνακα, τόσο του σκορ όσο και εκεί που είναι χρεωμένα τα φάουλ, υπάρχει απόλυτη ισορροπία, αν μη τι άλλο, 12 για τον Παναθηναϊκό, 12 για τον Ολυμπιακό. Και στο πολύ αγαπημένο θέμα των φίλων του Παναθηναϊκού, 12-29 είναι οι βολές για τους πράσινους, 9-27 για τους κόκκινους.
0: Ναι, είναι η αγαπημένη μας στα σχολεία, οι βολές, βέβαια.
1: Έτσι. Γι' αυτό τους το δίνω για τυράκι τώρα.
0: Έτσι. Να πούμε, Λένα, μέχρι να αρχίσει η αναμέτρηση, ότι έχει ξεκινήσει και το Final Four, ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Ματαρό. 1-1 είναι το σκορ, στο Πόλο βέβαια. 1-1 είναι το σκορ. Θα ενημερώνουμε βεβαίως τον κόσμο για την εξέλιξη της αναμέτρησης. Να πούμε, έχουμε χρόνο, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα βέβαια, έτσι. Ωραία. Να πούμε για τον συνεπίθετό σου, το Μανόλο Καραλή. Δεν έχει καμιά συγγενεία, έτσι.
1: Και μου είπες, όχι, πρόσφατα μάλιστα είχαμε συναντηθεί κάπου και συστηθήκαμε.
0: Σωστά.
1: Και μείνε με το στόμα ανοιχτό, μου λέει ναι, και όταν του είπα ότι είμαστε και από την ίδια περιοχή, συμφωνήσαμε και οι δύο ότι είμαστε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι, οι οποίοι βεβαίως είναι είτε από τον ίδιο νομό είτε από διαφορετικούς, χωρίς απαραίτητα να υπάρχει συγγένεια μεταξύ μας, αλλά έχει πολύ πλάκα, ξέρεις, Μανόλο Καραλή.
0: Ναι.
1: Είναι αυτά τα ωραία. Πολύ θετικό, πολύ καλό παιδί, όπως και να έχει.
0: Έτσι είναι.
1: Το ότι είναι Καραλής απλά του δίνει, ξέρεις, μια πιστοποίηση παραπάνω.
0: Έτσι. Έχει πιστοποίηση, όπως ακριβώς το λες. Έχει Άιζο. Άιζο που λένε.
1: Άιζο.
0: Λοιπόν, δεν είναι και σε πολύ καλή κατάσταση απόψε στο Όσλο. Έχει ρίξει το 5-82 στην δεύτερη του προσπάθεια. Να ελπίσουμε ότι θα το περάσει με την τρίτη, γιατί το 5-82 και τώρα για το Μανόλο δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά εντάξει, ο κάθε αθλητής έχει και τη βραδιά του, έχει και τη μέρα του, αυτά να τα έχουν υπόψη τους οι φίλοι μας ακροατές. Η Ελίνα Τζένκο επίσης αγωνίζεται στο Diamond League στο Όσλο, έχει κάνει 53-75, αυτή τη στιγμή είναι στην τελευταία θέση, αλλά βεβαίως είναι πολύ νωρίς στο ακόντιο των γυναικών. Αυτά.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε, Δημήτρη.
0: Πάμε.
1: 40-34 το σκορ. Ο Ολυμπιακός στην πρώτη επίθεση για αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Ο Φουρνιέ για τον Μιλουτίνοφ. Ξανά Φουρνιέ. Με τον Έρναν Γκόμεθ ξεφεύγει για λίγο, σουτάρει για τρεις και ευστοχή, 40-37 για τον Ολυμπιακό, που έχει ακόμα στην πεντάδα του τον Τόμας Βόκαπ, τον Σάσα Βεζένκοφ, τον Κώστα Παπανικολάου και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Παναθηναϊκός με τον Γκραντ κλείνεται από Φουρνιέ, Βεζένκοφ, δίνει την μπάλα στον Ντέιβις, ένα τρίποντο και για αυτόν, 43-37. Αυτή είναι η πρώτη πόντη του Χέις Ντέιβις στο παιχνίδι συνολικά. Ο Παναθηναϊκός είναι με Γκραντ, Ναν, παραμένει μέσα. Χέις Ντέιβις, Χουάντσο Ερναν Γκόμεθ και Ματίας Λεσόρ. Walk-up. για τον Βεζένκοφ, στον Παπα-Νικολάου για 3 στην εκπνοή της επίθεσης του Ολυμπιακού, 43-40. Οι δύο ομάδες έχουν επιλέξει να ξεκινήσουν με τρίποντο και τους έχει πάει και καλά αυτή τη στιγμή. Σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο, Λεσόρ, αρκετά έξω από το πεδίο δράσης του, βρίσκει τον Ναν. Κλείνεται εκεί από δύο παίκτες του Ολυμπιακού. Κακή πάσα, γιατί δεν είχε πολλές επιλογές για τον Φουρνιέ, που κατεβάζει και κερδίζει το φάουλ από τον Γκραντ. Ο Αμερικάνος του Παναθηναϊκού θέλησε να ανακόψει έτσι την επίθεση του Ολυμπιακού. Το έκανε νωρίς, το έκανε χαμηλά. 43-40 το σκορ. Αυτό είναι το δεύτερο φάουλ για τον Τζέριαν Γκραντ. Σε ό,τι αφορά τα τρίποντα, ο Παναθηναϊκός έχει ευστοχήσει σε 5 από τις 15 προσπάθειες που έχει πάρει, ενώ ο Ολυμπιακός 7 στις 20. Ο Φουρνιέ με τον Γκραντ να του δημιουργεί πονοκέφαλο. Ο Νίκολα Μιλωτίνο βρίσκεται στο έδαφος. Ο Φουρνιέ δίνει στο walk-up, έχει απέναντί του τον Ναν. Παίρνει μια προσπάθεια για 3, άστοχη, κερδίζει το. Η μπάλα καταλήγει μάλλον στα χέρια του Ντέιβις, γιατί δεν προσπάθησε και ιδιαίτερα για το rebound. Ήταν στο σωστό σημείο. Ο Ναν, πολύ ωραία assist στο Λεσόρ που καρφώνει και ανοίγει και αυτός, όχι, έχει ανοίξει λογαριασμό, ήταν ο έκτος πόντος του αυτός. Με τον Παναθηναϊκό να είναι στο 45-40 σταθερό το προβάδισμα των γηπεδούχων. Walk-up στον Παπα-Νικολάου, ξανά walk-up. Βρίσκει τον Βεζένκοφ, παρότι πιέζεται ασφυκτικά εκεί, και αυτός περνάει πάρα πολύ ωραία ανάμεσα από τα χέρια των αντιπάλων του, την μπάλα στον Μιλουτίνο. 45-42 με τον σέντερ του Ολυμπιακού να φτάνει τους 4. Κανείς διψήφιους για τους ερυθρόλευκους, αντίστοιχα για τον Παναθηναϊκό, Κέντρικ Ναν έχει φτάσει στους 18. Χέις Ντέιβις μαρκάρεται από τον Βεζένκοφ. Γυρίζει σε αυτή την κίνηση που του αρέσει πολύ. Σουτάρει και ευστοχή για 2 πόντους. 47-42 για τον Παναθηναϊκό. 5 οι πόντοι του Ντέιβις, καθώς είπαμε πριν από λίγο ευστόχησε και σε τρίποντο. Φάουλ που κερδίζει ο Ολυμπιακός. Και αυτό το χρεώνεται ο Ναν. Το τέταρτο φάουλ του Κέντρικ Ναν, μάλιστα. Αυτό δεν είναι καλό σε καμία περίπτωση για τον Παναθηναϊκό. Είναι δυστυχώς κάτι το οποίο το είχαμε αναφέρει. Και νωρίς ο Εργίνα Ταμάν, αν και δεν κάνει κάποια ενέργεια για να τον βγάλει.
0: Ικανός είναι ο Αταμάν να τον αφήσει μέσα, Λένα μου.
1: Εντάξει, χωρίς νόημα βέβαια. Κάτι, ναι. Θα πάνε στο IRS. Έχει ζητήσει challenge ο Αταμάν.
2: Challenge για το πώς έχει κάνει το foul.
1: Ναι, γιατί έχει αντίθετη άποψη. Θεωρούν στον Παναθηναϊκό ότι δεν το έχει κάνει ο Ναν. Αν το έχει κάνει, αν όντως οι διαιτητές δουν πως το foul το έχει κάνει ο Ναν.
0: Έτσι όπως το δείξε το replay, θεωρώ ότι το πρώτο foul έχει γίνει από Hayes Davis. Μετά βεβαίως στην εξέλιξη της φάσης έχει κάνει και ο Ναν foul.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πού σφύριξαν βέβαια οι διαιτητές.
1: Γιατί και ο Ντέιβις παραμένει μέσα στη φάση. Δεν είναι ναι. Δηλαδή ότι ναι, ναι, ναι. Έχει φύγει. Τώρα ναι, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη.
0: Ναι, δύσκολο.
1: Στον Άν επιμένουν. Ναι, μάλιστα. Ας να χρεώσουν το φάουλ. Δηλαδή σε ποια στιγμή θεωρούν ότι έχει γίνει το φάουλ στον Φουρνιέ, έτσι. Και τελείωσαν και τα δύο challenge που είχε στη διάθεσή του ο Εργίνα Ταμάν. Τα έχασε και τα δύο, δεν κέρδισε κανένα εκ των δύο. Ο Φουρνιέ εκτελεί και ευστοχή στην πρώτη βολή. 47-44 θα πρέπει να γίνει το σκορ. Τα μάτια μου είδαν ότι ευστόχησε και στην πρώτη. Δημήτρη, δεν ξέρω τι είδες εσύ.
0: Ναι, 47-44 είναι. 47-44.
1: 47-44 είναι το σκορ. Και ο Κέντρικ Ναν με 4 φάουλ παραμένει στο παιχνίδι. Ο Γκραντ δίνει στον Ντέιβις. Αυτό στο τέλος της επίθεσης κράτησε παραπάνω ο Γκραντ την μπάλα από ό,τι θα έπρεπε, γιατί δεν έβρισκε και ελεύθερο το παίκτη. Ο Εργίνα Ταμάν τώρα σηκώνει τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, ο οποίος, όπως είναι λογικό, θα πάρει τη θέση του Κέντρικ Νάν. Στους 18 πόντους ο Νάν και με 4 φάουλ. Παπα-Νικολάου.

Λοιπόν, έχουμε κάποιο θέμα. Έχει πέσει το ίντερνετ με τη μετάδοσή μας από το Descender. 47-44 είναι το σκορ. Νομίζω ότι θα έχουμε την Ελένα Καραλή σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Απέσυρε ο Εργίνα Ταμάν τον Ναν. Νομίζω ότι είναι ακατανόητη η επιλογή του να έχει τον Χέντρικ Ναν σε τόσο καλή μέρα, με τρία φάουλ και με την έτσι, τη ροπή του Ναν σε ένα άναρχο μπάσκετ γενικότερα, ακόμα και στην επιλογή των φάουλ, να τον έχει μέσα. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι. Όχι. 47-46 λοιπόν ο Ολυμπιακός έχει φτάσει κοντά στον Παναθηναϊκό. Ένας πόντος πλέον η διαφορά. Να πούμε ότι ο Καραλής δεν κατάφερε να κάνει να πάρει τη νίκη στο Diamond Link στο Όσλο. Κατετέγει έκτος, νικητής του αγώνα ο Μάρσαλ. Δεν πέρασε ο Καραλής παρά τις τρεις προσπάθειες στα 5-82. Έτσι έμεινε στο χαμηλό για εκείνον, 5-62. Έκτος λοιπόν. Άρα έχουμε Μάρσαλ, Γκούτομσεν και Κέντριξ, η πρώτη τριάδα του αγώνα στο επικοντό.

0: Δεν ξέρω, έχουμε τα παιδιά από το Τρισέντερ, όχι ακόμα. 49-46 προηγείται ο Παναθηναϊκός, 5 και 17 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Τώρα είναι μπροστά ο Ολυμπιακός. Ο Γόκαπ με ένα lay-up μειώνει πάλι στον πόντο, 49-48. Για να δούμε, να κάνουμε μια προσπάθεια. Λένα, μας ακούς?
1: Εδώ είμαστε.
0: Ωραία, πάμε, πάμε πάλι.
1: Μιλούσα και εγώ μόνη μου, κατάλαβες?
0: Ναι, ναι, έπεσε το ίντερνετ, έπεσε το ίντερνετ, έτσι.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, το σκορ έχει γίνει 49-48, όπως άκουσα, έλεγες και εσείς τους ακροατές μας τι έχει συμβεί. Τώρα έχουμε time out και λίγο πριν συνδεθούμε, ο Χέις Ντέιβις έκανε λάθος, έκανε βήματα. Μετά το time out την μπάλα θα είναι στον Ολυμπιακό για να κάνει αυτό στην επίθεσή του. 49-48. 4:55 για να ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο.
0: Να πούμε ότι είναι 4-4 Ολυμπιακός με την Ματάρο στο Final Four των γυναικών, στην Ισπανική Ματάρο, ενώ η Φερεντσβάρωση είχε κερδίσει νωρίτερα την Σαντ Άντριου με 15-14. Άρα εφόσον ο Ολυμπιακός προκριθεί, θα παίξει στον μεγάλο τελικό του Final Four με τις Ουγγαρέζες. Κέρδισαν στα πέναλτι την Σαντ Άντριου. Έλεγα πριν, Ελένα, εκμεταλλευόμενος το ότι δεν είχαμε σύνδεση, την ακατανόητη πραγματικά έτσι, επιλογή του Αταμάν να αφήσει τον Χέντρικ Νάν σε τόσο καλή μέρα με τα φάουλ, τα φορτωμένα που είχε στην πλάτη του. Τη θεωρώ πραγματικά κατανόητη και εφόσον και αν ο Παναθηναϊκός δεν καταφέρει σήμερα να κερδίσει, ο Αταμάν έχει τις ευθύνες του. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό.
1: Κοίταξε, έτσι κι αλλιώς έχει τις ευθύνες του
0: γενικότερα
1: για όλη την πορεία της ομάδας, έτσι. Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι επιμένει τόσο πολύ στον Κέντρικ Νάν τη στιγμή που είναι χρεωμένος με φάουλ από τόσο νωρίς και δεν δοκιμάζει να βάλει μέσα τον Ντολιόπουλο, είναι ξεκάθαρα δείγμα του ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στους παίκτες του, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Το οποίο το έχουμε δει και κατά τη διάρκεια της σεζόν με τη διαχείριση που έχει κάνει. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα γίνει και πώς θα εξελιχθεί το μάτς. Ο Ολυμπιακός κάνει λάθος στην επίθεσή του. Χάνει την μπάλα ο Γκραντ για τον Παναθηναϊκό. Στον Χέις Ντέιβις, από εκεί στον Σόρτς, ο οποίος όσο μιλούσαμε εμείς στο μαρκάρισμα που έκανε στο Γουόκα παραλίγο να βγάλει και το παπούτσι του. Ο Λεσόρ. Ευστοχή, 51-48 το σκορ. Γουόκα. Με τον Σόρτς, ο Φουρνιέ, τον επιτηρεί ο Γκραντ. Θυμίζουμε ότι και αυτός έχει 3 φάουλ. Βγαίνει για βοήθεια ψηλά ο Μιλουτίνοφ. Με τον Λεσόρ απέναντί του, ο Φουρνιέ, βλέποντας τον χρόνο να τελειώνει, ένα φοβερό τρίποντο μπάζερ για τον Ολυμπιακό που φέρνει το μάτς στα ίσα 51-51 και με τον Γκραντ να τον έχει ζαλίσει για αρκετό χρονικό διάστημα, αλλά ο Γάλλος βρήκε τρόπο και ευστόχησε. Ο Σόρτς κάνει τον πάσιμο, ευστοχή, 53-51. Walk-up. Ο Έρναν Γκόμεθ εκεί έκλεισε τον Παπα-Νικολάου, ωστόσο από τον Walk-up, ενώ πήγε ο Σπανός για βοήθεια ξανά στον Παπα-Νικολάου. Walk-up, στον Μιλουτίνοφ, βρίσκει το Φουρνιέ με τον Γκραντ. Ο Γάλλος ξανά για τρεις στο τελείωμα της επίθεσης. Έχει τελειώσει ο χρόνος, η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. 53-51, αυτό που επιχείρησε τώρα να κάνει ο Φουρνιέ δεν του βγήκε, παρότι η απόσταση που είχε για το τρίποντο ήταν πιο κοντινή από αυτό που ευστόχησε πριν. Είναι και αυτό που αν θέλει μπάλα τώρα, δηλαδή να χτύπησε ταμπλό. Είναι αυτά τα παιχνίδια της μπάλας που αν θέλουν σου κάνει τη χάρη σου την κάνει.
0: Η αλήθεια ήταν σε πολύ δύσκολη θέση τώρα. Αν έμπαινε το καλάθι θα ήταν τραβηγμένο.
1: Θα τραβάγαμε και τα μαλλιά.
0: Ναι. Μετά το προηγούμενο, ναι. Πόσα
1: τώρα δηλαδή στο ποδόσφαιρο θα έλεγες ότι ήταν δοκάρι αυτό. Λοιπόν, ο Λεσόρ δεν μετράει το καλάθι. Κερδίζει το τρίτο φάουλ του Ταϊρικ Τζόουνς, ο οποίος πήρε τη θέση του Μιλουτίνοφ. Ναι, το τρίτο φάουλ του Ταϊρικ Τζόουνς. Στην συνέχεια ευστοχή και στο καλάθι ο Γάλλος σέντερ, αλλά το έχουν δώσει νωρίτερα στην προσπάθεια οι διαιτητές, οπότε δεν μετράει το καλάθι. 3-2 είναι τα φάουλ στον χρόνο που έχει παιχτεί στο τρίτο δεκάλεπτο, 2:49 για να ολοκληρωθεί ο Σόρτς. Στην επαναφορά για τον Παναθηναϊκό δίνει στον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ hand-off με τον TJ Shorts, ο οποίος ξανά σε μια από τις αγαπημένες του προσπάθειες δεν ευστοχή, και όσο είναι δεν έχει, όσο είναι στο glass floor προσπαθεί να ξανακερδίσει την μπάλα, η οποία όμως τελικά είναι για τον Ολυμπιακό. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού δείχνουν ότι, ξέρεις, από τη συνηθισμένη ενέργεια που κάνουν πολλές φορές για να πάνε για challenge.
0: Για challenge, αλλά δεν υπάρχει.
1: Δεν έχει άλλο. Ο Παναθηναϊκός και ο Αταμάν και το γήπεδο εξιζεσταίνεται λίγο. Θεωρούν ότι ήταν λάθος η απόφαση. Νομίζω ότι βγήκε από τον Σόρτς. Δεν κατάλαβα.
0: Έτσι νομίζω και εγώ.
1: Ο διερυθρολεύκων.
0: Όχι. Από το Σόρτς. Θα το έχανε το challenge και πάλι ο Αταμάν.
1: Ναι. Ότι ο τελευταίος που ακούμπησε την μπάλα ήταν ο Σόρτς. Τώρα ο Χουάντσο κλέβει την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός επιχειρεί μια γρήγορη επίθεση, ωστόσο δεν τα καταφέρει. Ο Γκραντ για τον Χουάντσο, αυτός για τρεις δεν ευστοχεί. 53-51 παραμένει το σκορ, 2 λεπτά για το τέλος του δεκαλέπτου. Φουρνιέ με τον Γκραντ. Walk-up Παπα-Νικολάου. Κακή πάσα για τον Τζόουνς, ο οποίος ήταν υπό την πίεση του Λεσόρ. Η μπάλα έξω ξανά για τον Παναθηναϊκό. Η άμυνα του Παναθηναϊκού στην τρίτη περίοδο είναι σίγουρα πολύ πιο πιεστική και προσπαθούν να κλείσουν κάθε πάσα των Ερυθρολεύκων ή να τους οδηγήσουν σε λάθος. Γνωρίζουν άλλωστε το ότι εάν και εφόσον δεν κερδίζουν σήμερα, τελειώνει εδώ η σειρά των τελικών. Οπότε είναι δεδομένο ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού θέλουν να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να ισοφαρίσουν τη σειρά στο 2-2. Ο Ολυμπιακός, είπαμε, έχει και αυτό το μαξιλαράκι. Εδώ κάνουν λάθος. Ο Ολυμπιακός σε μια γρήγορη επίθεση. Ο Βεζένκοφ ευστοχή για 2. 53-53 ξανά το σκορ. Ισοπαλία μετά το 51-51. 6 πόντι για τον Σάζα Βεζένκοφ, ο οποίος είναι στα χαμηλά σήμερα. Σόρτς παίρνει το σκρίν από τον Λεσόρ. Ο Κόρι Τζόσεφ έχει μπει στο πάγκο. Ο Έρναν Γκόμεθ λάθος εδώ. Κερδίζει πάλι την μπάλα ο Παναθηναϊκός. Ο Γκόμεθ στην πορεία κάνει λάθος, κάνει φάουλ στον Φουρνιέ για να ανακόψει την επίθεση του Ολυμπιακού. Αυτό που έλεγα είναι ότι ο Βεζένκοφ σήμερα δεν είναι την καλύτερη βραδιά του, ή αν θες η άμυνα του Παναθηναϊκού πάνω του είναι πολύ πιο αποτελεσματική. Ίσως με διαψεύσει τώρα, όχι δεν με διέψευσε. Και τέταρτο φάουλ για τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Το κερδίζει ο Ματίας Λεσόρ στην προσπάθεια των δύο παικτών να πάρουν καλύτερη θέση κάτω από το καλάθι για να κερδίσουν το rebound. Ο Έρναν Γκόμεθ δίνει τη θέση του στον Ντίνο Μίτογλου και ο Παναθηναϊκός με Σόρτς, Γκραντ, Χέις Ντέιβις, Μίτογλου και Λεσόρ. Από τις λίγες φορές που ο Μίτογλου θα παίξει στη φυσική του θέση, δεν συνηθίζουμε να το βλέπουμε τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια, εν τη απουσία και του Λεσόρ μάλιστα αναγκαζόταν να παίξει πολύ περισσότερο ως 5. TJ Shorts με τον Παπα-Νικολάου ξεφεύγει, επιχειρεί για 2, αστοχή, το rebound στα χέρια του Κόρι Τζόσεφ. Οργανώνει την επίθεση του Ολυμπιακού, μαρκάρεται από τον Σόρτς, ο οποίος πηγαίνει και μόνος του για την επίθεση και ευστοχή. 53-55 προβάδισμα για τον Ολυμπιακό μετά από πολλή ώρα και από το πρώτο δεκάλεπτο που ξεκίνησε το μάτς και είχε προηγηθεί αυτός. Από εκεί και έπειτα ήταν διαρκώς πίσω στο σκορ. 19 δεύτερα για το τέλος του δεκαλέπτου. Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει φάουλ, το οποίο το έχει κάνει ο Εβάν Φουρνιέ, είναι το δεύτερο. Ο Φουρνιέ έχει φτάσει στους 15 πόντους Είναι ο μοναδικός διψήφιος για τον Ολυμπιακό. Όχι, δεν είναι ο μοναδικός. 13 έχει και ο Βόκαμ. 2 οι διψήφοι για τον Ολυμπιακό. Στον Παναθηναϊκό μόνο ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος έχει 18, αλλά έχει απενεργοποιηθεί στον πάγκο με τα 4 φάουλ. Ο Σόρτς ξανά για 2 αστόχησε. Ο Φουρνιέ για τον Ταϊρίκ Τζόνς. Πολύ ωραία κίνηση και καταλήγει με κάρφωμα 53-57 για τον Ολυμπιακό στην εκπνοή του τρίτου δεκαλέπτου. Δημήτρη.
0: Μάλιστα. Να περιμένουμε μέχρι να έρθει ο Γιώργος Σουγκαλίδης να μας κάνει το σχόλιο.
1: Σου το δίνω ευθύς αμέσως για να μην χάνουμε χρόνο.
0: Ωραία, ωραία. Εγώ να πω ότι ο Ολυμπιακός προηγείται 8-7 στην δεύτερη περίοδο. Η Βάσο πλευρή του έκανε το 8-7. Γιώργο.
2: Λοιπόν, εδώ λίγο το φύλλο γύρισε και είναι λογικό, γιατί το έγκλημα το ακολουθεί η τιμωρία. Ο Ναν στο 23 χρεώθηκε με φάουλ. Το τέταρτο, άλλαξε όλη η εικόνα του Παναθηναϊκού. Από, από τις 18 πόντους του πρώτου ημιχρόνου δεν πέτυχε πόντο. Ο Σόρτς είναι σε πολύ κακή βραδιά. Ο Αταμάν, ενώ ήταν πολύ δραστήριος στο πρώτο ημίχρονο, στο τρίτο δεκάλεπτο, έμοιασε να μην έχει την ίδια ένταση να κοουτσάρει. Θα έπρεπε να βάλει το Τολιόπουλο, να δοκιμάσει κάτι άλλο, βρε παιδί μου. Έχουν φορτωθεί με 3 φάουλ ο Grant, 3 ο Σόρτς, 4 ο Ναν, 4 από την άλλη πλευρά ο Τζόνς. Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος στο τρίτο δεκάλεπτο και το έχει γυρίσει στο συν 4. Βεβαίως, όσο ανοιχτό ήταν στο πρώτο και στο δεύτερο δεκάλεπτο, αλλά τόσο ανοιχτό είναι και τώρα. Έτσι δεν έχει κριθεί απολύτως τίποτα. 10 λεπτά για να δούμε αν έχουμε λευκό καπνό και πρωταθλητή. Αν ο Ολυμπιακός θα πάρει και το δεύτερο τίτλο, τον σημαντικό της χρονιάς, στο ίδιο γήπεδο ή αν θα πάμε στον πέμπτο τελικό.
0: Μάλιστα. 8-7 εξακολουθεί και προηγείται ο Ολυμπιακός της Ματαρό. 2:49 πριν από τη λήξη του δεύτερου οκταλέπτου. Ομιλώ πάντα για το Final Four που γίνεται στην Μάλτα. Και πάμε πάλι στο Τισέντερ, αφού ξεκινά η τέταρτη και τελευταία περίοδος. Λένα.
1: Και ο Εργίνα Ταμάν θα παίζει όλα για όλα και ξεκινάει την τέταρτη περίοδο με τον Κέντρικ Ναν να παίρνει θέση στο Glass Floor. Να δούμε πώς θα πάει αυτό για τον Παναθηναϊκό και για τον Αμερικανό. Ο Γκραντ έχει την μπάλα, βρίσκει τον Hayes Davis. Αυτός δίνει στον Ναν, ο Tyson Ward έχει μπει στην πεντάδα του Ολυμπιακού και μαρκάρει τον Ναν, ο οποίος ευστοχεί κατευθείαν. Κάνει το 55-57 και 20 τους δικούς του πόντους. Έχει επιστρέψει στην πεντάδα του Παναθηναϊκού και ο Χουάντσο Έρναν Γκόμεθ και μαζί με τον Λεσόρ, τον Γκραντ και τον Ντέιβις συμπληρώνουν τους 5 που αγωνίζονται για τους γηπεδούχους. Ο Κόρι Τζόσεφ για τον Ολυμπιακό έκανε μια προσπάθεια, αλλά το μαρκάρισμα του Έρναν Γκόμεθ είχε αποτέλεσμα. Για τον Ολυμπιακό, Τζόσεφ Γουόρτ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Τζόνς, ο οποίος και αυτός, είπαμε, έχει 4 φάουλ. Αλλά σαφέστατα αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι άλλη η βαρύτητα του να έχει 4 φάουλ ο Ναν και άλλη βαρύτητα του να έχει 4 φάουλ ο Ταϊρίκ Τζόνς. Από τα χέρια του Ward εδώ η μπάλα βγήκε έξω και είναι για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω πως είναι για τον Παναθηναϊκό, ωστόσο οι δύο διαιτητές θα πάνε να το δουν στο instant replay. 55-57 το σκορ, προηγείται ο Ολυμπιακός.
0: Σε απόσταση 2 γκολ Ολυμπιακός στο πόλο επί της Ματαρό της Πανικής. 9-7 η Άντριους έκανε το 9-7. Θέλουμε 1:30 πριν από την λήξη του δεύτερο οκταλέπτου του πρώτου ημιχρόνου. Ουσιαστικά χαμένη επίθεση για τις Ισπανίδες. Ο Ολυμπιακός είναι και πάλι μπροστά. Ευκαιρία, εάν επετύχει γκολ, να ανοίξει την ψαλίδα στα 3 γκολ. Οι διαιτητές ακόμα το κοιτούν. Λένε είναι δύσκολη φάση και αυτή. Και αυτή. Και οι δύο παίχτες νομίζω το βγάζουν.
1: Δύσκολη φάση.
0: Πολύ, πολύ, ναι, ναι.
1: Κοίταξε, σε πρώτη φάση φαίνεται ότι η μπάλα φεύγει από τον Ward. Τουλάχιστον από εδώ που είμαστε. Ωστόσο, Δεν ξέρω από την τηλεόραση πώς το βλέπεις εσύ ή τι θα δουν εν πάση περιπτώσει.
0: Νομίζω ότι φεύγει από τα χέρια του παίχτου του Παναθηναϊκού.
1: Ότι τελευταίος που ακουμπάει είναι ο Λεσό.
0: Ναι, αυτός είναι ο τελευταίος παίχτης.
1: Εμένα πάλι από εδώ που το βλέπω.
0: Ναι.
1: Ο Λεσόρ λέει.
0: Ναι.
1: Και ο κύριος Παπαπέτρου δίνει την μπάλα στον Ολυμπιακό, λέγοντας και κάνοντας και τη χαρακτηριστική κίνηση ο τελευταίος που ακούμπησε ήταν ο Λεσόρ.
0: Χάιδεψε τα χέρια του.
1: Αυτοί ξέρουν, αυτοί αποφασίζουν. Ο Γουόρτ θα επαναφέρει για τον Ολυμπιακό. Ακόμα, ναι, ολοκληρώθηκαν και οι εξηγήσεις. Δίνει το OK ο κύριος Παπαπέτρου για να ξαναρχίσει το μάτς. Γουόρτ δίνει στον Τζόσεφ. Το μαρκάρισμά του είχε αναλάβει ο Χουάν Σορνάν Γκόμεθ, με τον Ισπανό να έχει σαφές τουλάχιστον υψομετρικό πλεονέκτημα. Αυτός δίνει στο Φουργέ, στον Γουόρτ για τρεις. Άστοχο, η μπάλα στα χέρια του Γκραντ για μια γρήγορη επίθεση, αλλά οι τέσσερις από τους πέντε παίκτες του Ολυμπιακού είχαν επιστρέψει, οπότε άλλαξε γνώμη ο Αμερικανός του Παναθηναϊκού. Από τον Νάν στον Χέις Ντέιβις που έχει απέναντί του τον Γουόρτ, ξανά στον Γκραντ, πηγαίνει για τον Πάσιμο, μπερδεύεται, κάνει τι ακριβώς, ναι, φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Τζέριαν Γκραντ και είναι το πέμπτο του Ταϊρικ Τζόουνς. Χαίρεται ιδιαιτέρως ο Γιώργος Μπαρτζόκας και ο Χρήστος Μπαφές, προσπαθούν να τον ηρεμήσουν γιατί καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχει νόημα. Ο ενθουσιασμός που διακρίνει τον Ταϊρικ Τζόουνς να κάνει κάποια ενέργεια που θα ξεσηκώσει ακόμα περισσότερο την αντίδραση του κόσμου και να έχουμε άλλα πράγματα. Η εμπειρία εδώ των υπευθύνων του Ολυμπιακού και του προπονητή της ομάδας λειτουργεί κατευναστικά. Ο Τζόουνς ακόμα δεν έχει καθίσει, θέλει να ανοίξει διάλογο με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, πηγαίνει και ο Παπανικολάου κοντά του. Ο Γκραντ για τον Παναθηναϊκό, αστοχή, διώχνει ο Ντέιβις και ο Λεσόρ, ο Ναν εύστοχος, 23 η πόντη του, 58-57 προβάδισμα ξανά για τον Παναθηναϊκό. Τζόσεφ για τον Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ με τον Λεσόρ, Γουόρτ απέναντί του, ο Νάν, ο οποίος εντάξει κακά τα ψέματα δεν μπορεί να παίξει άμυνα, στον Κόρι Τζόσεφ, σουτάρει για τρεις, αστοχή. Γουόρτ και Νάν διεκδίκησαν την μπάλα, ο Γουόρτ είναι αυτός που την έβγαλε έξω για τους πράσινους με τον Νάν, στον Γκραντ. Η εξέδρα ζεσταίνεται ξανά. Ο Γκραντ για τον Λεσόρ, βρίσκει τον Νάν, ο Μιλουτίνοφ στις αλλαγές απέναντί του, Γκραντ με τον Τζόσεφ. Αυτά τα mid-range shoot τα οποία του αρέσουν, άστοχος όμως. Ο Φουρνιέ για τον Ολυμπιακό, καλάθι και φάουλ, και τέταρτο φάουλ για τον Τζέριαν Γκραντ. Ακόμα ένα πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό, είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, τι να δούμε με πόσους points θα τελειώσει το match σήμερα ο Παναθηναϊκός. Ο Φουρνιέ στη γραμμή των βολών για να βάλει και το κερασάκι μετά το καλάθι που ευστόχησε. Να δούμε αν θα βάλει και το κερασάκι, λοιπόν, για να το πω πιο σωστά. Το κάνει 58-60 για τον Ολυμπιακό, με τον Εβάν Φουρνιέ να είναι στους 18. Να. Κλείνεται και από Βεζένκοφ και από Γουόρτ, βρίσκει τον Χέις Ντέιβις, αυτός στον Χουάντσο για τρεις, άστοχος. Δεν είναι καλή επιθετική βραδιά για τον Ισπανό του Παναθηναϊκού, μόλις τέσσερις έχει ευστοχήσει. Ο Γκραντ, ο Φουρνιέ με τον Γκραντ, κλείνεται και από τον Λεσόρ. Οι διαιτητές λένε ότι την μπάλα την έβγαλαν πράσινα χέρια. Ο Φουρνιέ ξανά στην επαναφορά, 11 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού, 7 και 8 για να ολοκληρωθεί η τέταρτη περίοδος. Φουρνιέ στον Τζόσεφ, αυτός το Βεζένκοφ, ένα τρίποντο από πολύ μακριά, άστοχο. Λεσόρ και Νάν για το rebound, ο Λεσόρ το κέρδισε, δίνει στον Νάν. κλείνεται από Γουόρντ και Μιλουτίνοφ, βρίσκει το Γκραντ για τρεις, το σκέφτεται λίγο, τελικά ευστοχή και κάνει το 61-60. Γουόρντ για τον Φουρνιέ, κλείνεται από Γκραντ και από Λεσόρ, φάουλ το οποίο το έχει κάνει ο Ματίας Λεσόρ. Είναι το δεύτερο, αν το είχε κάνει ο Γκραντ ή αν οι διαιτητές είχαν κρίνει ότι το είχε κάνει ο Γκραντ, θα ήταν το πέμπτο. 61-60, 6-32 για το τέλος του αγώνα, για το τέλος του τέταρτου τελικού. 14 για την επίθεση του Ολυμπιακού με το Φουρνιέ να είναι στην επαναφορά. Βρίσκεται ο Τζόσεφ, αυτό στο Βεζένκο. Ο Γουόρντ μπαίνει για μπάσιμο. Μάλιστα. Πέμπτο φάουλ για τον Κέντρικ Ναν. 6-27 πριν από το τέλος του τέταρτου τελικού, ο Κέντρικ Ναν ολοκληρώνει την παρουσία του. 61-60 αποχωρεί και αποθεώνεται από τον κόσμο. Την έκανε τη δουλειά που έπρεπε να κάνει ο Τάισον Γουόρντ. Πήρε το πέμπτο φάουλ του Κέντρικ Ναν. Σαφέστατα πολύ πιο δύσκολο το έργο του Παναθηναϊκού και πολύ πιο εύκολο σε αυτό το κομμάτι του Ολυμπιακού, γιατί απαλλάσσεται από τον κορυφαίο σκόρερ για απόψε και γενικότερα του Παναθηναϊκού.
0: Ο Εργίνα Ταμάν στο πλάνο λέει ένα μηδιά, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να έχει ένα καθρέφτη, ένα μηδιά στον καθρέφτη μπροστά.
1: Μπορεί να μηδιά γιατί θεωρεί ότι το συγκεκριμένο φάουλ δεν ήταν. Δεν σημαίνει ότι...
0: Ναι, ναι, καλά, με αυτή τη λογική, αλλά ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα, λοιπόν, 61-61 το σκορ. Με προσπάθειες τώρα εκεί πέρα πίσω από τον πάγκο του Παναθηναϊκού και του Δημήτρη Κοντού μεταξύ άλλων, να απομακρύνει κάποιον οπαδό ο οποίος... Μάλλον θα είχε δυσαρεστηθεί από αυτή την εξέλιξη. Λεσόρ για τον Ντέιβις. Κόρι Τζόσεφ χρεώνεται με φάουλ. Το δεύτερο για τον παίκτη του Ολυμπιακού. Στα 3-2 είναι τα φάουλ αυτή τη στιγμή. Καμία ομάδα δεν έχει πλεονέκτημα. Ο Γκραντ για τον Λεσόρ. Ξανά Γκραντ. Τρίτο φάουλ για τον Κόρι Τζόσεφ. Αυτό τώρα από κεκτημένη ταχύτητα φαντάζομαι, γιατί δεν έπιασαν τα φρένα. Δεν νομίζω ότι είχε κάποιο... Ναι, δεν είχε κάποιο νόημα δηλαδή τώρα αυτό το φάουλ που έκανε ο Τζόσεφ. Λοιπόν, Γκραντ για τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Ξανά Γκραντ. Ο Ντέιβις προσπαθεί να απελευθερωθεί. Ο Γκραντ του δίνει την μπάλα, ο Βεζένκοφ τον μαρκάρει. Ντέιβις για τον Χουάντσο, άστοχος. Ο Λεσόρο όμως το rebound για τον Τζέριαν Γκραντ, αυτός για τρεις. Πολύ κακό, πολύ άστοχο το σουτ. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό, 5-45 στο Χ. Οι δύο ομάδες 61-61 για να ολοκληρωθεί ο τέταρτος τελικός. Φουρνιέ. Ο Βασίλης Τολιόπουλος έχει πάρει τη θέση του Κέντρικ Ναν, 61-63 με τον Εβάν Φουρνιέ να ευστοχεί και να φτάνει στους 20. Γκραντ στον Ερνάν Γκόμεθ, αυτός στον Λεσόρ που τον μαρκλίνεται από τον Μιλουτίνοφ. Παλεύει ο Γαλλοσέντερ, κερδίζει τελικά το φάουλ από τον Σέρβο του Ολυμπιακού. Αυτό είναι το τρίτο. Θυμίζουμε ότι έχει αποβληθεί ο Ταϊρίκ Τζόουνς με 5 για τον Ολυμπιακό και αυτό ήταν το τρίτο φάουλ για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ενώ Εργίνα Ταμάν ετοιμάζει τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη. Ο Ματίας Λεσόρα στοχεί στην πρώτη από τις δύο βολές που έχει να εκτελέσει. Παραμένει 61-63 το σκορ. Αστοχή και στη δεύτερη ο Μιλουτίνοφ, το rebound. Ο Λεσόρ είναι στους 8 πόντους. Walk-up. Δεν έγινε και η αλλαγή. Ο Παναγιώτης Καλατζάκης κάθεται ξανά στη θέση του. Προφανώς ο Εργίνα Ταμάνη ήθελε να χαμηλώσει. Ναι, σηκώνει τώρα τον Μίτογλου. Άλλαξε σκεπτικό και ο Τόμας Βόκαπ ευστοχή για τον Ολυμπιακό σε σου τριών πόντων 61-66. Προβάδισμα 5 πόντων για τον Ολυμπιακό, 4-44 για το τέλος του αγώνα. Γκραντ προσπαθεί να βρει κάποιον συμπαίκτη του εκεί, βρίσκει τελικά τον Χέις Ντέιβις, αυτός τον Τολιόπουλο από πολύ μακριά. Εύστοχος ο Βασίλης Τολιόπουλος, 64-66, ένα τρίποντο το οποίο το χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός για να μην επιτρέψει στον Ολυμπιακό να απομακρυνθεί πολύ, να τον πιέζει, να νιώθει την ανάσα των γηπεδούχων. Ο Φουρνιέ θα επιχειρήσει και αυτός τρίποντο, όχι. Ο Φουρνιέ κλείνεται και από Λεσόρ και από Γκράντο δίνει μια μπάσα στον Βεζένκοφ και αυτός υπό ασφυκτική πίεση του Ντέιβις, κακή επιλογή στο τέλος του χρόνου. Ο Τολιόπουλος επιχειρεί τώρα άλλο ένα τρίποντο, βιαστική εδώ η επίθεση του Παναθηναϊκού, δεν είχε λόγο ο Βασίλης Τολιόπουλος. Θα πρέπει να είναι πιο ψύχρεμοι και να κάνουν πιο οργανωμένες και πιο σωστές επιθέσεις. Ο χρόνος υπάρχει έτσι κι αλλιώς, 64-66 είναι το σκορ. Βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει βάλει πολύ μεγαλύτερη ένταση στην άμυνά του και προσπαθεί να κλείσει όλους τους παίκτες. Ο Μιλουτίνοφ, άστοχος σε σουτ, 2 πόντων από τον Έρναν Γκόμεθ, η μπάλα στον Τολιόπουλο. Αυτός προσπάθησε να βρει τον Ντέιβις, αλλά και ο Γόκαπ έχει αναλάβει το μαρκάρισμα του, Τζέριαν Γκραντ. Ο Μιλουτίνοφ απέναντί του θα πάρει μόνος του την επίθεση. Άστοχοι, δεν κατάφεραν οι παίκτες του Παναθηναϊκού να πάρουν και το rebound. Την μπάλα στα χέρια του Τόμας Βόκαπ που οργανώνει την επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Εργίνα Ταμάν ετοιμάζεται να κάνει 2 αλλαγές. Έχει σηκώσει και την Τζέι Σόρτς και την Ομίτογλου. Ο Εβάν Φουρνιέ, αυτό που λέγαμε και πριν για τον Παναθηναϊκό, μια επίθεση ανευλογουκετίας από τόσο μακρινό σουτ 3 πόντων δεν σημαίνει ότι επειδή μπήκε το προηγούμενο θα μπαίνουν και όλα από τόσο μεγάλη απόσταση. Μπορούσε να κοιτάξει καλύτερες επιλογές, δεν τις έκανε, άστοχος ήταν ο Γάλλος. Από εκεί και έπειτα η μπάλα, έπειτα από σουτ του Ντέιβις στον Έρναν Γκόμεθ, ξανά Ντέιβις, Γκραντ. Βρίσκει τον Έρναν Γκόμεθ που τον είχαν ξεχάσει οι παίκτες του Ολυμπιακού και ο Παναθηναϊκός 2-22 πριν από το τέλος του αγώνα ισοφαρίζει 66-66 με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στον πάγκο για το time out.
0: Θρίλερ έχει γίνει στο T-Center, 66-66, ο Ολυμπιακός προηγείται 11-9 της Ματαρό, 4-7 πριν από τη λήξη του τρίτου οκταλέπτου. Στο ημίχρονο ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 17 στο τέλος του δεύτερου οκταλέπτου. Πλέον είναι στο 11-9. Φαίνεται καλύτερη ομάδα οι Ελληνίδες από τις Ισπανίδες. Να ευχηθούμε να πάει έτσι και στο τέλος της αναμέτρησης. Λένα.
1: Και εδώ πέρα θα πούμε το ότι σε αυτό έτσι για να τριγκάρουμε ακόμα λίγο περισσότερο τους φίλους μας. Οι βολές αυτή τη στιγμή είναι 54 για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Και 48 για τον Ολυμπιακό.
0: Μα αυτά είναι.
1: Λοιπόν, είπαμε, τους συντρικάρουμε έτσι, όχι ότι
0: μπαίνουμε
1: στη διαδικασία αυτή, για να υπάρχει ένα ενδιαφέρον όση ώρα περιμένουμε να επιστρέψουν και οι παίκτες από
0: την... Η καταμέτρηση βολών είναι το must των ημερών.
1: Έτσι, βέβαια. 9-30 σου 3 πόντων για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό 8-25. 66-66 και τα επόμενα 2-22 οι δύο ομάδες ξεκινούν από το Χ. Άλλη μια ισοπαλία στο δεύτερο ημίχρονο για τις δύο ομάδες. Νομίζω ότι είναι η τρίτη συνολικά στο παιχνίδι. 2-15 λοιπόν, ο Κόρι Τζόσεφ για τον Βεζένκοφ και αυτό το Φουρνιέ. Τζόσεφ ξανά. Επιλέγει να πάει μέσα, όχι, βρίσκει τον Γκόκαπ, σουτάρει για τρεις αστοχή. Ο τέλος πάντων. Ο Walkup βρίσκει, παίρνει το rebound, δίνει την μπάλα στον Σάσα Βεζένκοφ. Ξέρεις, είναι το θέμα, Αμερικανός, Έλληνας, πώς να τον πούμε τώρα. Ο Ολυμπιακός 66-69 με το σουτ των τριών πόντων στο οποίο στόχισε ο Σάσα Βεζένκοφ που έφτασε στους 9. Γκραντ, Τολιόπουλος και ξανά ο οποίος κατεβάζει για τον Παναθηναϊκό με τον Τζόσεφ να είναι στο μαρκάρισμά του. Ο Βεζένκοφ τώρα, ο Τολιόπουλος έξω για τον Ντέιβις, αυτός για τρεις ευστοχή. 69 όλα. 1:35 για το τέλος, ο Ολυμπιακός στην επίθεση. Τζόσεφ και όλο το γήπεδο στο πόδι. Αντιλαμβάνεται και ο κόσμος ότι είναι τώρα το πιο κρίσιμο σημείο. Βεζένκοφ για τον Τζόσεφ. Σουτ για τρεις. Πολύ άστοχο. Η μπάλα κόλλησε ανάμεσα στο ταμπλό και στις διαφημιστικές πινακίδες. Τόσο άστοχο δηλαδή το σουτ του κόρη Τζόσεφ. Θα χρειαστεί και η καρέκλα και η σκούπα για να μπορέσει να βγει η μπάλα από εκεί που σφήνωσε. Και η επαναφορά θα είναι για τον Παναθηναϊκό. 1:17 για το τέλος, 69-61. Το Λιόπλος για το Grand και ξανά το Λιόπλος. Με τον Γκόκα από Βασίλης, το Λιόπουλος βρίσκει τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ στον Grand. Με τον Τζόσεφ απέναντί του. Grand Davis. Σουτάρι. Αστοχή η μπάλα στα χέρια του Βεζένκοφ με μια μικρή βοήθεια εκεί από τον Μιλουτίνο. Ο Walkup. 47 δευτερόλεπτα για το τέλος, 15 για τον Ολυμπιακό. Walkup. Λέει στον Τζόσεφ που θέλει να του κάνει το screen. Ο Ντέιβις βγαίνει στο μαρκάρισμα του Walkup τώρα. Φουρνιέ με τον Grant Φουρνιέ για τρεις. Αστοχή. Σημαντικό αυτό αν έμπαινε. Για τον Ολυμπιακό αστόχησε, η ισοπαλία παραμένει. Ο Τολιόπουλος, Ντέιβις. 17 δευτερόλεπτα, 8-7 τώρα στη διάθεση του Παναθηναϊκού. Να δούμε τι θα επιλέξει ο Γιέις Ντέιβις. Δίνει στον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, άστοχος ξανά. Μια χαμένη ευκαιρία και βλέπω την παράταση εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ναι. Πάμε σε παράταση λοιπόν. Αυτό δεν το είχαμε δει ακόμα στη σειρά των τελικών. 69-69 με τις δύο ομάδες να έχουν ένα έξτρα πεντάλεπτο. Ο Ματίας Λεσόρ δείχνει αρκετά καταπονημένος. Ο Κέντρικ Νάν και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης βγαίνουν μαζί με τον Τίνο Μητόγλου για να του πούν κουράγιο λίγο ακόμα. 5 λεπτά είναι, δεν είναι και πολύ. Στα επόμενα 5 λεπτά θα μάθουμε λοιπόν ποιος θα είναι ο νικητής της σημερινής αναμέτρησης. Σας δίνω το Γιώργο.
0: Ναι, okay.
2: Sweet 69 δεν το λες πάντως.
0: Όχι.
2: Λοιπόν, πάμε για παράταση. Είναι ένας ίσως ομορφότερος τελικός από όλους. Ο Παναθηναϊκός βεβαίως χωρίς τον Αν για 5 λεπτά. Με τον Grand με 4 φάουλ. Ολυμπιακός χωρίς σταθερό σημείο αναφοράς με εξαίρεση τους Γκόκαπ και Φουρνιά, αλλά και ο Παναθηναϊκός τώρα απόντος του Γκραντ δεν έχει, απόντος του Να δεν έχει σταθερό σημείο αναφοράς. Πάμε να δούμε, ξέρεις, είναι εδώ τώρα δεν υπάρχουν ούτε προγνωστικά ούτε προβλέψεις, δεν τίποτα. Όποιος είναι πιο τυχερός, όποιος έχει μεγαλύτερη αντοχή, όποιος έχει πιο σκληρό μέταλλο. Ανοιχτά όλα.
0: Ναι, βέβαια, έχεις δίκιο. Έτσι είναι. Λοιπόν, το μέταλλο μετράει εδώ, η ψυχή, έτσι.
2: Ναι, δηλαδή σκέψου ότι μετά το 66-66 που ήταν με το καλάθι του Ερνάν Γκόμεθ, έβαλε τρίποντο ο Βεζέκοφ, μετά από άστοχο τρίποντο και επιθετικό rebound του Walkup, απάντησε ο Χέις Ντέβις με τρίποντο και μετά έχουμε άστοχο τρίποντο του Τζόσεφ, άστοχο δίποντο του Χέις, Φουρνιέ, Ερνάν Γκόμεθ, Βεζέκοφ, άστοχα τρίποντα. Βαριά η μπάλα.
0: Βαριά βέβαια. Και οι προσωπικότητες βέβαια που μετράνε απίστευτα. Και όπως πολύ σωστά είπες, παράταση χωρίς τον Αν.
2: Ναι. Λοιπόν, και επειδή είναι βαρύ και το μικρόφωνο, το δίνω στην Ένα Καραλή.
0: Ωραία.
1: είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το έξτρα πεντάλεπτο για να μάθουμε ποιος θα είναι ο νικητής. Από πλευράς καμιάς εκ των δύο ομάδων δεν βλέπουμε αλλαγές στις πεντάδες. Συνεχίζουν έτσι όπως ολοκλήρωσαν την κανονική διάρκεια του αγώνα, 69-61. Εν συντομία, Τολιόπουλος, Γκραντ, Έρναν Γκόμεθ, Ντέιβις και Μίτογλου για τον Παναθηναϊκό. Τζόσεφ, Βόκαπ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ για τον Ολυμπιακό. Στην επαναφορά ο Τζόσεφ για τον Ολυμπιακό. Δίνει στον Βόκαπ. Ξανά Τζόσεφ. Μαρκάρεται από τον Τολιόπουλο. Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ. Βόκαπ για τρεις. Εύστοχος. Ο Τόμας Βόκαπ είναι και στα δύο τελευταία παιχνίδια, και στο τρίτο τελικό και σήμερα παράγοντας για τον Ολυμπιακό. Στο προηγούμενο μάτς με το τρίποντο που έβαλε, στο χρονικό σημείο που το έβαλε, είδαμε ότι έκρινε ουσιαστικά υπέρ των Ερυθρολεύκων το παιχνίδι. Μένει να δούμε και σήμερα τι θα κάνει. Έχει φτάσει στους 19 πόντους. Ο Γκραντ για την επίθεση του Παναθηναϊκού δίνει στον Ντέιβις. Εύστοχος και αυτός με τη σειρά του. Ο Ντέιβις έχει ανεβάσει τα ποσοστά του κατά πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. Άλλωστε από τη στιγμή που δεν υπάρχει κενάν, έπρεπε να βγει και αυτός μπροστά για να βοηθήσει την ομάδα του. Βεζένκοφ για το Φουρνιέ. Με τον Γκραντ στο μαρκαρισμά του, ο Βάλος ευστοχή. 72-74 το σκορ. Και ο Φουρνιέ στους 22. Τολιόπουλος με τον Βόκαπ. Πηγαίνει για τον Πάσιμο, πολύ ωραία ενέργεια. Η μπάλα βρίσκει στεφάνι, αλλά είναι εκεί ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Ευστοχή 74-74. Ο Ερνάν Γκόμεθ μπορεί να είναι άστοχος από τον τρίποντο. Έχει φτάσει τους 8. Στα rebound όμως κάνει καλύτερη δουλειά σίγουρα. Φουρνιέ με τον Γκραντ. Θυμίζουμε ότι ο Γκραντ έχει 4 φάουλ. Βόκαπ. Ο Ντέιβις, ο Φουρνιέ, αστοχή, πήρε πολύ ωραία την μπάλα εκεί, αλλά αστόχησε σε lay-up. Η μπάλα είναι ξανά για τον Ολυμπιακό. Ναι, ο Γκραντ απέφυγε να του κάνει φάουλ, γιατί θα ήταν το πέμπτο. 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού, 3 και 16 για το τέλος της παράτασης. Ο Βεζένκοφ στην επαναφορά, βγάζει έξω στο Μιλουτίνοφ, αυτός τον Βόκαπ. Ο Ντέιβις απέναντί του. Βεζένκοφ για ένα σου τριών πόντων, ευστοχή, 74-77. Ντέιβις για τον Τολιόπουλο. Ψάχνει να βρει την καλύτερη δυνατή επιλογή. Πηγαίνει για το lay-up. Η μπάλα δεν το κάνει το χάρι. 74-77 ο Φουρνιέ. Έχει την μπάλα για τον Ολυμπιακό. Με τον Τολιόπουλο και τον Ντέιβις για βοήθεια. Μιλουτίνοφ για τον walk-up. Αυτός φεύγει από την επιτήρηση του Μιλουτίνοφ. Ευστοχή σε σουτ 2 πόντων, 74-79. Προβάδισμα 5 πόντων για τον Ολυμπιακό, 2 και 27 για το τέλος. Και time out από τον Εργίνα Ταμάν.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος στην παράταση. Είναι πιο ψύχρεμος. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει τον Αν, ο Χέις Ντέιβις προσπαθεί, αλλά νομίζω έχουν βγει μπροστά Βεζένκοφ και Φουρνιέ, και εφόσον έχουν βρει το χέρι τους, ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο λόγο. Εκ των πραγμάτων βέβαια προηγείται και με 5 πόντους. 13-11 προηγείται επίσης η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού της Ματαρό. Αρχές τέταρτου οκταλέπτου, τέταρτου και τελευταίου. 7 και 6 και 59 τώρα για την ακρίβεια, πριν από το τέλος της αναμέτρησης. Δεν ξέρω, Λένα, αν συμφωνείς με αυτό που έλεγα, ότι Φουρνιέ και Βεζέκοφ, εφόσον βρήκαν το χέρι τους, ιδιαίτερα ο Σάσα, ο Βεζέκοφ, ότι πλέον ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο λόγο.
1: Ο οποίος ακριβώς μέχρι το... Το τέταρτη περίοδο θα σου έλεγα, το ότι μη σου πω και μέχρι την παράταση, ναι, δεν ήταν ιδιαίτερα καλός, δεν είχε, έτσι, καταφέρει να βρει ρυθμό ή να ξεφύγει από την επιτήρηση του Ντέιβις, τα είχε βρει δύσκολα. Θα σου έλεγα ότι είναι πολύ σημαντική 19 πόντι που έχει πάρει ο Ολυμπιακός από τον Τόμας Ουόκαβ, έτσι, ο οποίος δεν είναι ο κατεξοχήν σκόρερ, αλλά έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στον αποψινό τελικό και στο προηγούμενο μάτς.
0: Βέβαια, κλειδί, κλειδί.
1: Οι ομάδες επέστρεψαν, ο TJ Shorts στην, ο TJ Shorts στην πεντάδα του Παναθηναϊκού, Shorts Grant, Χουάντσο, Ερναν Γκόμεθ, Ντέιβις και Μίτογλου. Ο Σόλτς ευστοχή γιατί έδιωξαν και οι παίκτες του Ολυμπιακού αντικανόνικα. 76-79 το σκορ. Για τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει αλλαγή στην πεντάδα. Με Τζόσεφ, Βόκαπ, Φορνιέ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Έχει κλείσει αρκετά το ρόστερ του στο 4ο δεκάλεπτο και τώρα στο χρόνο των έξτρα της παράτασης. Φορνιέ με τον Γκραντ,

0: και χωρίς ναν. Οι διαιτητές μάλλον πηγαίνουν πάλι στο IRS για να δούνε, φαντάζομαι, το ποιος το έκανε και αν όντως το έκανε ο Grant. Ότι τον σπρώχνει από πίσω ο Grant. Ναι. Δεν μπορώ να σου πω ότι από την απόσταση τουλάχιστον που έχω από το Cube βλέπω κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω από τους δέκτες της τηλεόρασης αν φαίνεται πιο ξεκάθαρα.
1: Εάν είναι φάουλ, είναι του Grant.
0: Όπως και να το κάνουμε, και ο Τζέριαν Grant και ο Κέντρικ Ναν εκτός αγώνα για τον Παναθηναϊκό με 5 φάουλ και οι δύο στον πάγκο. Οι διαιτητές ακόμα βλέπουν τι έχει συμβεί.
1: Μέχρι να πάρθει απόφαση 5 λεπτά πριν από το τέλος της αναμέτρησης, ο Ολυμπιακός προηγείται με 13-11. Μόλις πριν οι Ισπανίδες της Ματαρό έχασαν πέναλτι, η Σταματοπούλου και η τερματοφύλακας του Ολυμπιακού το έβγαλε, το απέκρουσε. Λένα.
0: Λοιπόν, ο Βασίλης Τολιόπουλος θα πάρει τη θέση του Τζέριαν Grant. Σόρτς, Τολιόπουλος, Χέις Ντέιβις, Ερναν Γκόμεθ και Μίτογλου. Η πεντάδα του Παναθηναϊκού 76-79, το σκορ 2-0-4 για το τέλος, 14 δεύτερα στη διάθεση του Ολυμπιακού για να εκδηλώσει την επίθεσή του. Walk-up. Βρίσκει το Φουρνιέ. Ο Σόρτς, θυμίζουμε ότι και αυτός έχει 3 φάουλ, έτσι. Και τώρα μόλις έκανε το τέταρτο. Είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός θα φτάσει σε ένα σημείο που δεν θα έχει point guard για να παίξει.
1: Εντάξει, λογικό είναι βέβαια ο Σόρτς τώρα στην παράταση να κάνει τον τέταρτο φάουλ.
0: Ο Παπαπέτρου λέει να σημειωθεί και κάτι το οποίο υπόθηκε προφανώς από τον πάγκο του Παναθηναϊκού στο φιλοαγώνο. Τέταρτο φάουλ αυτό για τον TJ Σόρτς. Ακόμα εκεί ο Ιργίνα Ταμάν διαμαρτύρεται στον κύριο Παπαπέτρου και ο Ιβάν Φουρνιέ. Συζητάνε και ο μάνατζερ του Παναθηναϊκού, προσπαθεί να ηρεμήσει και τον προπονητή του. Δείχνει ο κύριος Παπαπέτρου την εκπρόσωπη, έδειξε ότι τον τράβηξε από την μπλούζα. Έκανε μία κίνηση. Δεν ξέρω αν εσύ από την τηλεόραση είδες
1: κάτι
0: καλύτερα.
1: Δεν έχει δείξει κάποιο πλάνο ιδιαίτερο.
0: Έδειξε πάντως ότι κάτι σαν να τράβηξε την μπλούζα του και πήγε και είπε στην γραμματεία. Δεν ξέρω. Θα το μάθουμε ίσως όταν βγει το φιλοαγώνος. Δεν το βλέπουμε και όλες τις φορές. Ο Ιβάν Φουρνιέ. Άστοχος στην πρώτη βολή από το φάουλ που έχει κερδίσει. 76-79. Το σκορ 1-59. Για να ολοκληρωθεί το έξτρα πεντάλεπτο, για να ολοκληρωθεί ο τέταρτος τελικός. 76-79 παραμένει. Ο Ιβάν Φουρνιέ αστόχησε και στις δύο βολές από το φάουλ που είχε κερδίσει. Σόρτς ψάχνει να βρει κάποιον συμπαίκτη του, βρίσκει τον Τολιόπουλο. Ο Βεζένκοφ στο μαρκαρισμά του. Ο Τολιόπουλος παίρνει φάουλ από τον Σάσα Βεζένκοφ. Δεν θα μετρήσει το φάουλ γιατί οι διαιτητές έχουν σφυρίξει νωρίτερα. Αυτό είναι το τρίτο φάουλ για το Σάσα Βεζένκοφ. Και ο Τολιόπουλος θα πάει στη γραμμή των βολών. Ζητάνε αντιαθλητικό φάουλ από τον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο βέβαια.
1: Ενδεχομένως ζητούν μια κίνηση που έκανε ο Βεζένκοφ άθελά του και χτύπησε στο κεφάλι τον Τολιόπουλο στο τελείωμα της φάσης.
0: Γι' αυτό πήγε και κατευθείαν και τον αγκάλισε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ακριβώς. Ζήτησε και συγγνώμη και έδωσαν και τα χέρια οι δύο παίκτες μεταξύ τους. Λοιπόν, ο Τολιόπουλος έτοιμος να ευστοχήσει, να σουτάρει και ευστοχεί στην πρώτη βολή. 77-79 κάνει το σκορ. Έτοιμος και για τη δεύτερη.

0: εύστοχος και σε αυτή. 78-79, 1-44 Ολυμπιακός στην επίθεση με τον Τόμας Βόκαπ. Ο Έρναν Κόμες απέναντί του προσπαθεί να βρει τον Βεζένκοφ, ο Ντέιβις δεν του το επιτρέπει, δίνει όμως τον Φουρνιέ που έχει τον Σόρτς απέναντί του, χάνει την μπάλα, καθοριστική ίσως αυτή, αυτό το λάθος. Εάν και εφόσον ο Παναθηναϊκός ευστοχήσει, ο Μίτογλου στο σουτ άστοχος από τον Έρναν Γκόμεθ, ο οποίος όμως ο κύριος Παπαπέτρου λέει ότι πάτησε γραμμή, την μπάλα στο Σόρτς, αλλά λόγω της υπόδειξης του διαιτητή η μπάλα στον Ολυμπιακό. Και μόλις ετοιμαζόμουν να πω το ότι ίσως αυτό το χάσιμο της μπάλας από τον Φουρνιέ ήταν καθοριστικό, εάν ο Παναθηναϊκός ευστοχούσε. Δεν ευστοχούσε όμως, έκανε και αυτός με τη σειρά του λάθος. 78-79, 1-11 από τον Walkup στον Φουρνιέ. Ο Ντέιβις τον μαρκάρει, Walkup, πέφτουν κορμιά, ο Σόρτς εκεί με τον Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ ένα τραβηγμένο σουτ για τρεις, άστοχος. Το Λιόπουλος μέσω του Έρναν Γκόμεθ η μπάλα σε αυτόν. 16 δεύτερα για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Το Λιόπουλος με τον Μιλουτίνοφο. Σόρτς για 3. Όχι καλύτερη των επιλογών. Ο Μίτογλου παίρνει το rebound και με δεύτερη προσπάθεια κερδίζει το φάουλ από τον Μιλουτίνοφ. Όχι, από τον Τζόσεφ, ναι. Αυτό είναι το τέταρτο φάουλ του Κόρι Τζόσεφ. Και ο Ντίνος Μίτογλου στη γραμμή των βολών. 78-79 το σκορ. Εύστοχο στην πρώτη, 79-79. Αν ευστοχίσει και στη δεύτερη θα δώσει ξανά προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. 37-9 για το τέλος. Χάνει τη δεύτερη, παίρνει όμως το rebound. Είπαν ότι μπήκε πιο γρήγορα από ό,τι θα έπρεπε οι διαιτητές και η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την επίθεση. Ο Τζόσεφ έχει πιάσει έτσι, ένα διάλογο με τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού που είναι στα κορτσίτ. Σε ήρεμο πνεύμα. Σε ήρεμο πνεύμα δεν είναι η συζήτηση του Εργίνα Ταμάνη με τον κύριο Παπαπέτρου. Δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις. Το μάτς θα ξανασυνεχίσει. Ο Τζόσεφ μπορώ να πω ότι είναι ένας από τους πιο ήρεμους και πιο χαμογελαστούς παίκτες, τεράστια εμπειρία σαφέστατα, ακόμα και σε αυτές τις στιγμές δεν ανεβάζει τους παλμούς του. Από τον Τζόσεφ λοιπόν που έκανε την επαναφορά στον Walkup, Φουρνιέ. 14 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό, 25 για το τέλος του αγώνα, 79-79, Μιλουτίνοφ, Φουρνιέ για τον Τζόσεφ, αστοχή το rebound από τον Βασίλη Τολιόπουλο. Καθοριστικότατο αυτό το rebound από τον Έλληνα διεθνή. Αυτός έχει και την μπάλα στα χέρια, 4,3. Είπαμε σε δεύτερη παράταση ή ευστοχή και δίνει την νίκη στον Παναθηναϊκό. Δεύτερη παράταση. Έχουμε χρόνο μπροστά μας. Δεν ξέρω τι αντοχές έχουν οι παίκτες και πόσες δυνάμεις έχουν ακόμα με τον Παναθηναϊκό. Σαφέστατα να έχει μειονέκτημα σε ό,τι αφορά τις επιλογές στα point από τη στιγμή που τόσο ο Κέντρικ Νάν όσο και ο Τζέριαν Γκραντ είναι απενεργοποιημένοι, χρεωμένοι και οι δύο με 5 φάουλ και παρακολουθούν το μάτς από τον πάγκο. Ο Κώστας Λούκας είναι εκτός, άρα δεν έχει και πάρα πολλές επιλογές ο Εργίνα Ταμάν, συν του ότι ο TJ Shorts έχει και αυτός 4 φάουλ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι έχει να γίνει στα...
1: Τώρα συζητάμε για ένα μάτς, ένα σούτ από τη μία, ένα σούτ από την άλλη, θα μπορούσε να τα έχει αλλάξει όλα. Άρα πάμε να δούμε, να απολαύσουμε το τελευταίο, μπορεί και όχι.
2: Μπορεί και όχι.
1: Τη τρίτη παράταση σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
2: Εγώ να πω μέχρι, Λένα, να αναλάβει πάλι έτσι την σκυτάλη, ότι ο Ολυμπιακός προηγεί.

0: προηγείται με 14-12 ερωτηματικό, διότι βλέπω εκεί μια πανηγύρια από την πλευρά του Ολυμπιακού. Ένα λεπτό έχουμε για το φινάλε. Ολυμπιακός είναι με 2 γκολ μπροστά, άρα είναι πάρα πολύ έτσι κοντά στην πρόκριση του, στην πρόκριση των κοριτσιών του Ολυμπιακού στον μεγάλο τελικό. Λένα, πάμε τρίτη παράταση.
1: Ξεκίνησε λοιπόν και το δεύτερο έξτρα πεντάλεπτο με τον Σόρτς να οργανώνει την επίθεση του Παναθηναϊκού. Παίρνει την πρωτοβουλία, μπαίνει μέσα, ευστοχή για τη σαφέστατα στα πόδια. Δεν μπορεί να τον κερδίσει ο Νίκολα Μιλωτίνοφ. 81-79 για τον Παναθηναϊκό. Walk-up για τον Βεζένκοφ. Φουρνιέ, τρακάρανε και λίγο μεταξύ τους το hand-off που κάνανε. Φουρνιέ με τον Σόρτς. Ο Μίτογλου βγήκε για βοήθεια. Walk-up για τον Πίτερς. Τον είχαμε ξεχάσει αυτόν. Walk-up σε μια κακή επιλογή. Τελειώνει η επίθεση. Ο χρόνος της επίθεσης του Ολυμπιακού. Σόρτς ξανά για τον Παναθηναϊκό. 81-79 θυμίζουμε το σκορ. Δημιουργήθηκε και μια ψηλοένταση στην κερκίδα, αλλά ωστόσο οι άνθρωποι της ασφάλειας και οι ψυχραιμότεροι φρόντισαν να αντιλήσουν πριν δημιουργηθεί κάτι περισσότερο. Ο Σόρτς ξανά μπροστά στο Μιλουτίνο. 4 γρήγοροι πόντοι για τον TJ Σόρτς. 83-79 το σκορ. Φουρνιέ περνάει τον Σόρτς, ο οποίος δεν μπορεί να παίξει άμυνα. Στη δεύτερη φάση βγήκε στην άμυνα και ο Μιλωτίνοφ, αλλά είχε πάρει τα βήματα ο Φουρνιέ. Ευστόχησε. 83-81 στους 24 ο Εβάν Φουρνιέ. Σόρτς για τον Ντέιβις. Ξανά Σόρτς, σουτ τριών, μπήκε και αυτό. Μάλιστα. Ο TJ Σόρτς με 7 γρήγορους πόντους. 86-81. 13 φτάνει ο ίδιος. Walk-up. Κακή επιλογή ο Μιλωτίνοφ. Το rebound. Άστοχος και αυτός. Ο Μίτογλου κερδίζει τη μάχη για τον Σόρτς. Ξανά η μπάλα. Και η ατμόσφαιρα, καθώς καταλαβαίνετε, έχει ζεσταθεί πάρα πολύ. 86-81. 2-51 για το τέλος. Σόρτς ξανά. Τραβηγμένη αυτή η επιλογή. Είπαμε, καλά τα είχε πάει μέχρι τώρα, αλλά αυτή ίσως θα μπορούσε να έχει σκεφτεί να δώσει και μια πάσα σε κάποιον συμπαίκτη. Ο Φουρνιέ από την άλλη, ευστοχή. 86-83. Ο Ντίνος Μίτογλου δεν κατάφερε να σταματήσει τον Γάλλο του Ολυμπιακού. Το Λιόπουλος με την μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Ο Φουρνιέ απέναντί του, τώρα ο Πίτερς ψάχνει να βρει ποια είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή. Κερδίζει το φάουλ από τον Αμερικανό του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει μείνει πολύ χαμηλά. Αυτό ήταν το τρίτο φάουλ και στους 4 πόντους, έτσι κι αλλιώς δεν έχει αγωνιστεί τόσο πολύ. Ήταν για αρκετή ώρα στον πάγκο. Ο Φουρνιέ ανοίγει διάλογο με τα Κορτσίτς. Καλό θα είναι να μην το κάνει αυτό, γιατί θυμίζουμε ότι και πέρυσι όταν έγινε η κατάληξη δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, ούτε τιμούσε και τον Γάλλο η αντίδρασή του. Ο walk-up του λέει προφανώς να απομακρυνθεί. Απομακρύνει το Λιόπουλος, αστοχή στην πρώτη βολή που έχει κερδίσει. Ο Κώστας Παπανικολάου είναι επίσης στο παρκέ για τον Ολυμπιακό. Σάσα Βεζέρκοφ, Τόμας Walk-up, Εβάν Φουρνιέ και Πίτερς χωρίς καθαρό πεντάρι ο Ολυμπιακός. Ενώ από την άλλη ο Παναθηναϊκός είναι με τον Σόρτς, τον Λιόπουλο, Χέις Ντέιβις, Ερναν Γκόμεθ και Ματίας Λεσόρο, ο οποίος έχει επιστρέψει. 87-83 το σκορ για τον Παναθηναϊκό. 2-10 walk-up δίνει στον Παπα-Νικολάου. Ξανά walk-up Βεζένκοφ. Φουρνιέ με τον Σόρτς απέναντί του. Πολύ κακό το σουτ. Ο Τολιόπουλος παίρνει το rebound και κερδίζει το φάουλ από τον Άλεκ Πίτερς. Αυτό είναι το τέταρτο γρήγορο φάουλ και αυτό για τον Άλεκ Πίτερς, και ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει ζητήσει time out με τον Χρήστο Μπαφέ, σαν να λέει στους παίκτες, μα τι κάνετε. Ακόμα ένα time out, Δημήτρη, ο λόγος για λίγο σε σένα.
0: Λοιπόν, ναι, είναι ευκαιρία να πούμε ότι ο Ολυμπιακός πέρασε στον τελικό. 14-12 κέρδισε τις Ισπανίδες της Ματαρό. Θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή στις 10 την Ουγγρική

0: Πέρετς βάρος, με έπαθλο βεβαίως την κορυφή της Ευρώπης. Είναι η 7η παρουσία της ομάδας του Γιώργου Ντόσκα, του coach του Ολυμπιακού, σε τελικό Final Four 15, 17, 19, 21, 22, το 24 και φέτος το 26, και βεβαίως θα πάει για, για το 4ο τρόπαιο μετά από εκείνα του 15, το 21 και το 22. Λένα.
1: Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το αντρικό πόλο, ξέρω ότι οι ουγγρικές ομάδες είναι εκ των κορυφαίων.
0: Ναι, έτσι είναι. Και στο γυναικείο. Και στο γυναικείο.
1: Και στο γυναικείο.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και στο γυναικείο. Πολύ δυνατές.
1: Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στον Ολυμπιακό. Θα είναι σημαντικό να έρθει μια ακόμα επιτυχία στην Ελλάδα.
0: Σωστά.
1: Σε ένα άθλημα που έτσι κι αλλιώς έχει μακρά παράδοση σε επιτυχίες. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Ο Βασίλης Τολιόπουλος είναι στη γραμμή των ελευθέρων βολών από το φάουλ που έχει κερδίσει από τον Άλεκ Πίτερς. 87-83, 1-59. Ο Βασίλης Τολιόπουλος αστοχεί και πάλι. Είναι σαν να μην βάζει αρκετή δύναμη, πολύ κοντά θα λέγαμε αυτά τα σούτ. Χτυπάνε στεφάνι. Το κοινό, ο κόσμος του Παναθηναϊκού χειροκροτάει για να ενθαρρύνει τον Έλληνα διεθνή, ο οποίος αυτή τη στιγμή ευστοχεί. 88-83 προβάδισμα, 5 πόντων για τον Παναθηναϊκό, 1-55 για το τέλος από τα χέρια του Βεζένκοφ, από τα χέρια του Walk-up στον Βεζένκοφ και αυτό στον Φουρνιέ. Παίρνει τον πάσιμο υπό την πίεση του Λεσόρ, αστοχή. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή δείχνει να έχει το momentum, δείχνει να έχει την ψυχολογία και με την άμυνα που παίζει έχει οδηγήσει τον Ολυμπιακό σε άστοχα σου. Το Τολιόπλος αν ευστοχήσει ουσιαστικά ναι. Κρίνει το παιχνίδι και λέει εγώ εδώ, βάζει πολύ σημαντικό προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό. Ο Κώστας Παπανικολάου προσπαθεί να ισοφαρεί, να απαντήσει. Ο Τολιόπουλος το πανηγυρίζει ιδιαιτέρως και με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και μπροστά στη θήτα 13 η οποία έχει πάρει φωτιά. 91-83, 1-21, καθοριστικότατο αυτό το τρίποντο του Βασίλη Τολιόπουλο που δίνει σημαντικό προβάδισμα στον Παναθηναϊκό, παρά το γεγονός ότι έχει μείνει χωρίς δύο βασικά point, χωρίς τον πρωταγωνιστή του, τον Κέντρικ Ναν. Δείχνει τα ψυχικά αποθέματα, τη συγκέντρωση για να μείνει μέσα στο παιχνίδι, για να διατηρήσει το προβάδισμα. Και τώρα ο Χέις Ντέιβις, κάτι έχουν πάθει οι παίκτες του Παναθηναϊκού, σουτάρουν τουλάχιστον την πρώτη βολή με τον ίδιο τρόπο, όπως αστόχησε ο Τολιόπουλος πριν, αστοχεί και ο Χέις Ντέιβις τώρα. 91-83 θυμίζουμε το σκορ, 1-21 για το τέλος. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, παρά το γεγονός ότι έχει σημαντικότατες απουσίες και τις απουσίες Γκραντ και Ναν στην πορεία, δείχνει να αντέχει. 92-83 ο walk-up. Κλείνεται και από το Λιόπουλο και από Λεσόρ. Ο Φουρνιέ με ένα μακρινό τρίποντο δείχνει ότι ίσως και αυτός πια έχει μείνει από δυνάμεις. Οι παίκτες όλοι έχουν καταπονηθεί ιδιαιτέρως. Θυμίζουμε ότι είμαστε στη δεύτερη παράταση. Ο Παναθηναϊκός όλα δείχνουν ότι θα είναι ο νικητής. 54 δευτερόλεπτα μένουν. 92-83 ο Τολιόπουλος. Παίρνει τα βήματα, μπαίνει για το βάσιμο, αστοχή, αλλά ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ κερδίζει, δίνει στο σόρτς. Με τον Παπανικολάου απέναντί του κάνει προσποίηση, έχασε όμως. Και ο Φουρνιέ κατεβάζει για τον σόρτς, σουτάρει για ένα ακόμα τρίποντο, αυτή τη φορά ευστοχή. 92-86. Ακόμα δεν σημαίνει ότι έχει τελειώσει κάτι, παρά το γεγονός ότι έχει το προβάδισμα ο Παναθηναϊκός. Ο Τολιόπουλος κερδίζει φάουλο από το Βεζένκοφ. Είναι το τέταρτο για τον παίκτη του Ολυμπιακού. 92-86, 22,8 για το τέλος. Ο Τολιόπουλος στη γραμμή των βολών και σε μία να ευστοχήσει και σε δύο δεν αλλάζουν πολλά πράγματα. Δεν απομένει αρκετός χρόνος για τον Ολυμπιακό, ο οποίος με το μαξιλαράκι του ότι το πέμπτο παιχνίδι θα είναι στην έδρα του, κάπου κατεβάζει και αυτός λίγο το χειρόφρενο και ξέρει τα πάντα θα κρυθούν το Σάββατο στις 13 του μήνα στις 6 ώρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το πέμπτο παιχνίδι. 93-86 ο Φουρνιέ δίνει στον Πίτερς, κόβεται εντυπωσιακά από τον Έρναν Γκόμεθ. Ο Τολιόπουλος δεν εκδηλώνει η επίθεση. Το μάτς ολοκληρώνεται

0: δεύτερα απομένουν το τυπικό. Οι δύο ομάδες έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία να χαιρετηθούν. Ο Έρναν Γκόμεθ αγκαλιάζει τον Τολιόπουλο και του λέει με το δικό του τρόπο τον μπράβο, όπως και οι υπόλοιποι παίκτες του Παναθηναϊκού. 93-86, μετά από δύο παρατάσεις ο Παναθηναϊκός ισοφαρίζει τη σειρά, κάνει το 2-2 και όλα πλέον θα κριθούν το Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σας δίνω τον Γιώργο Κογκαλίδη, καλό βράδυ από εμένα.
1: Καλό βράδυ Λένα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πέτυχε έναν άθλο, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, με ήρωα τον TJ Shorts, αλλά κυρίως γιατί ο Ολυμπιακός κατάρρευσε στην δεύτερη παράταση. Και πλέον τι έχουμε, το τελικό των τελικών. Ο Αταμάν σπίγγει τα χέρια, πανηγυρίζει ανεξαρτήτως αποτελέσματος στο ΣΕΦ. Δεν είναι βέβαιο ότι θα ξαναβρεθεί στο ΟΑΚΑ ως προπονητής του Παναθηναϊκού, αλλά αυτό είναι το τελευταίο που θα είχαμε να πούμε αυτή τη στιγμή. Κοίταξε, νομίζω ότι αξίζουν όλα τα μπράβο στο Παναθηναϊκό. Χωρίς Λούκα, χωρίς Ρογκαβόπουλο, χωρίς Οσμάν, με 5 φάουλ τον Ναν και τον Γκραντ, στην τρίτη παράταση βγήκανε μπροστά ο Σόρτς και ο Τολιόπουλος και έδωσαν την νίκη την ίδια στιγμή που ο Ολυμπιακός δεν είχε σημείο αναφοράς. Ο Φουρνιέ εξαντλήθηκε. Εδώ τώρα υπάρχει ένα ζήτημα και από την πλευρά του Γιώργου Μπαρτζόκα.
1: Γιώργο, να σε διακόψω ένα λεπτό να δούμε τι λέει ο Μπαρτζόκας με δηλώσεις αμέσως μετά. Ωραία.
3: Όπως και να έχει τώρα ένα πέμπτο παιχνίδι το Σάββατο. Τι είναι αυτό που ο Ολυμπιακός θα πρέπει να έχει για να καταφέρει να φτάσει στο στόχο του? Η συγκέντρωση.
4: Προφανώς είναι όλα αυτά τα πράγματα που δίνουν μια νίκη. Έπρεπε σήμερα να παίξουμε, να είμαστε πιο επίμονοι, να παίξουμε πιο πολύ στο πλάνο μας στο τέλος. Παρασυρθήκαμε πάρα πολύ σε ατομικές προσπάθειες. Έπρεπε να κυκλοφορήσουμε περισσότερο την μπάλα. Και αμυντικά είχαμε πολλές ολιγορίες σε φάσεις κρίσιμες. Δεν έπρεπε να δεχθούμε καλάθια από τον Νάιτζελ Χέι, τον Χέις Ντέιβις. Και από κακή συνεννόηση και δεχθήκαμε. Πρέπει να είμαστε καλύτερα αμυντικά.
3: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, Γιώργο, δεν ξέρω αν άκουσες, αν είχες τη δυνατότητα να ακούσεις τον Μπαρτζόκα.
2: Έχω την αίσθηση ότι πάνω κάτω τα ίδια είπε και μετά τον δεύτερο τελικό. Ναι. Δεν έψαξε δικαιολογίες.
1: Όχι. Καμία.
2: Έτσι, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δικαίως πανηγυρίζει για τις συνθήκες με τις οποίες νίκησε τον Ολυμπιακό. Βεβαίως ο Ολυμπιακός παραμένει το φαβορί λόγω έδρας, έτσι. Είναι ένα ζήτημα να δούμε ποιοι και πώς, σε τι κατάσταση θα είναι. Δηλαδή, αν θα μπορεί να παίξει ο Σμάν, αν θα μπορεί να παίξει καλά ο Ρογκαβόπουλος, δεν μπορεί. Αν θα μπορεί να παίξει ο Σλούκας. Έχω την αίσθηση ότι όσον αφορά την απέναντι πλευρά, ο Ντόρσεϊ έπαιξε τόσο όσο, δεν νομίζω ότι μπορούσε να είναι έτοιμος για περισσότερο.
1: Έχεις χρόνο να ακούσουμε για τις δηλώσεις του Αταμάν?
2: Βεβαίως, όσο θέλεις.
1: Ωραία, πάμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις του Αργίνα Αταμάν.
5: But we miss a lot of shots, a lot of open shots with Hernan Gomez, with Jaren Grant, a lot of open shots. We miss our players, so Kendrick Nunn out, 5 fouls, so Jaren Grant out. But anyway, so with all the injury that we has, it's a great hustle to the old players. Some players play more than 40 minutes tonight. So we are ready for the title. We didn't let them to play to take the title in our court because we want to take the title of over there. Everything will be fair over there. We are sure that the club protect to us, federation protect to us, our fans will protect to us, and we will go there to play the final and try to win the title. Anyway, it's a final. Olympiacos also is a great team, but we show one more time that we are a great team without many of the players.
6: Thank you very much, coach.
5: Thank
2: you. Dimitri.
1: Μισό λεπτάκι, Γιώργο. Δώσε όμως και τη μετάφραση, χάρη τη μετάφραση που κάνεις.
7: Έδωσαν τον εαυτό τους για να πάρει η ομάδα τη νίκη και να μην αφήσουν τον αντίπαλο, τον Ολυμπιακό, να σηκώσει το πρωτάθλημα μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Εξήγησε ότι αντιμετώπισε πολλά προβλήματα ο Παναθηναϊκός με τα φάουλ. Έχασε πολύ νωρίς τον Κέντρικ Ναν, έχασε στη συνέχεια και τον Τζέριαν Γκραντ. Ήταν απουσίες κομβικές αυτές για την ομάδα του Αταμάν. Από εκεί και πέρα, βέβαια, είναι δεδομένο, όπως είπε, ότι θα πάει ο Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ το Σάββατο για να πάρει τον τίτλο μέσα

0: στο γήπεδο του Ολυμπιακού και είναι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να αδικηθεί ο Παναθηναϊκός. Ξέρει ότι θα η Ομοσπονδία, οι διαιτητές, ο κόσμος, όλοι θα φερθούν δίκαια και ο καλύτερος θα κερδίσει το Σάββατο σε εκείνο το παιχνίδι, στο Game 5, σε έναν αγώνα χωρίς αύριο και για τους δύο πλέον. Όπως είπε, δίνει πάρα πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες του, γιατί πάλεψαν με την ψυχή τους, δεν άφησαν τον αντίπαλο να πάρει πρωτάθλημα στην έδρα του Παναθηναϊκού. Είναι κάτι το οποίο θα προσπαθήσει ο Παναθηναϊκός να το κάνει στο τελευταίο παιχνίδι στην έδρα του Ολυμπιακού.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, με συγχωρείς, αλλά ξέρεις ότι πολύ πάλι καλύτερα από μένα ότι προηγούνται οι πρωταγωνιστές. Πάμε, έτσι, πάμε να σε αφήσουμε να ξεκουραστείς κιόλας, γιατί σήμερα ήταν ιδιαίτερα κουραστικό.
2: Σόπα. Έτσι κι αλλιώς έχουμε και το Σάββατο. Κοιτάξτε, θα πω το εξής, Δημήτρη. Τώρα που πέφτουν και λίγο οι σφιγμοί του αγώνα, ένα μεγάλο what if από αυτή τη χρονιά είναι αν ο Παναθηναϊκός, αν ο Αταμάν, επέλεγε να αξιοποιήσει το ρόστερ του όπως αναγκάστηκε να το κάνει σήμερα. Σήμερα δεν ήταν επιλογή του το Λιόπουλος και Λαϊτζάκης, ήταν υποχρέωση. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Και οι δύο, στο βαθμό που μπορούσε ο καθένας, ανταποκρίθηκαν. Αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς ότι αν είχαν καλύτερη ψυχολογία, περισσότερα παιχνίδια στα χέρια και στα πόδια τους, ρυθμό καλύτερο, θα ήταν ενδεχομένως και πιο μέσα στην λογική του αγώνα. Είναι αστείο ένα ρόστερ τόσων πολλών εκατομμυρίων και τόσο σημαντικών παιχτών να περιορίζεται και να κλείνει. Δηλαδή, δες ας πούμε για παράδειγμα το τέταρτο παιχνίδι της σειράς, το τέταρτο τελικό, όπου κρίθηκε στις λεπτομέρειες, αν μπορούμε να πούμε. Έτσι δεν είναι να πεις, αν εξαιρέσει το δεύτερο παιχνίδι, όλα τα υπόλοιπα ήταν διαπραγματεύσιμα. Ναι. Στο τέταρτο παιχνίδι, λοιπόν, για ένα διάστημα στην τρίτη περίοδο, ο Ναν έπαιζε λες και είχε δίπλα του εμένα και σένα. Έπαιρνε την μπαλά και δεν έβλεπε κανέναν. Ένας εναντίον όλων. Αυτό νομίζω ότι πέραν του. Εντάξει, αυτό σκέφτηκε, αυτό έκανε. Αλλά το ζήτημα είναι τι του ζητάει ο προπονητής. Τι είπε σήμερα ο Μπαρτζόκας, ότι παίξαν πολύ ατομικά. Αυτό είναι κανόνα στο Παναθηναϊκό. Όχι ότι και ο Ναν και ο Σόρτς, που είναι ο ήρωας της δεύτερης παράτασης, έκανε αυτό που έκανε και στην Παρή, έτσι. Παίρνω την μπάλα, δεν βλέπω κανένα και το πάω μέχρι τέλους.
1: Ναι, ναι. Ταχύτητα και σούτ. Ναι,
2: αυτά τα έχει, αλλά θέλει να παίξει ο Παναθηναϊκός έτσι. Αν ήθελε να παίξει έτσι, γιατί τώρα κοίταξε, αφού κέρδισε, τι καλά που είναι όλα. Ναι, το ζήτημα είναι ότι αν ήθελε να παίξει έτσι, γιατί δεν έπαιξε όλη τη χρονιά.
1: Σωστά. Σωστά.
2: Δηλαδή θέλω να πω ότι και μένω περισσότερο στον Παναθηναϊκό, γιατί ο Παναθηναϊκός, ξαναλέω, σήμερα κάνει κάτι που αγγίζει τα όρια του ηρωισμού, έτσι, του αθλητικού ηρωισμού. Mm-hmm. Το να παίζει με ουσιαστικά 5 παίκτες πρωτοκλασσά τους εκτός αγώνα και να κερδίζει την παράταση. Από την άλλη μεριά και ο Ολυμπιακός είχε παίκτες οι οποίοι έμειναν από αέρα και σε αυτό νομίζω ότι έχει την ευθύνη του Μπαρτζόκας. Βεβαίως αντιλαμβάνομαι ότι θέλει να έχει μέσα τους παίκτες που έχουν ρυθμό, που είναι στη λογική του αγώνα, αλλά αδερφέ, το πλεονέκτημά σου απέναντι στον αντίπαλο είναι ότι έχεις περισσότερους παίκτες. Δεν το αξιοποιήσεις. Έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάμε για τον τελικό των τελικών.
1: Σάββατο, λοιπόν, 9 η ώρα είναι η ώρα έναρξης.
2: 6.
1: Α, 6, μάλιστα. Είναι Σάββατο.
2: Γιατί αν πάμε σε 7 παρατάσεις, να πάμε μέχρι τις 11.
1: Μάλιστα. Βεβαίως από Γιώργο Γκαλίδη μετάδοση, δεν το συζητώ έτσι, χωρίς να το ξέρω το λέω, αλλά φαντάζομαι ότι δεν.
2: Και δίπλα η κυρία Λένα, και νωρίτερα έτσι το πρωί θα έχουμε την εκπομπή.
1: Έτσι. Όλα αυτά τα ωραία το Σάββατο.
2: Το βράδυ της Παρασκευής θα είμαστε με τον Χελάκη και τον Καρμύρη, δικά μας παιδιά είναι του σταθμού.
1: Μάλιστα.
2: Στη νέα εκπομπή μας, το Last Call στο Σπόρταλ.
1: Στο Σπόρταλ. Καλωρίζικα. Καλωρίζικα, λοιπόν. Και
2: να είστε καλά. Και το Σάββατο μεσημέρι θα έχουμε την εκπομπή με τον Νίκο το Συρίγο. Όπως καταλαβαίνεις, άλλο κακό να μας βρει. Έχουμε βρει πράγματα να κάνουμε. Γεμίζουν οι μέρες.
1: Έτσι. Ενδιαφέρον πολύ το διήμερο και για τους ακροατές μας και για τους τηλεθεατές στο Σπόρταλ και για όλο τον κόσμο.
2: Εντάξει, νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον γιατί πλέον αυτή τη στιγμή, προφανώς και είναι, ξεκινάει. Αύριο ξεκινάει, αν δεν κάνω λάθος, και το Μουντιάλ, αλλά εδώ τώρα έχουμε τα εσωτερικά μας.
1: Συγγνώμη, το Δημοσθένη Καρμύρη και το Γιώργο το Χιλάκη, γιατί θα μιλήσουν για μπάσκετ? Όχι, βέβαια, για το Μουντιάλ, υποθέτω,
2: Ναι, αλλά εγώ θα μιλήσω για Μουντιάλ, νομίζεις?
1: Για Μουντιάλ θα σε πάρουν και καλά, αλλά είσαι να τους κάνεις τρίπλα μπασκετική.
2: Όχι, πρέπει να υπάρχει, ρε φίλε, μια ισορροπία. Να είμαστε και εμείς και εσείς.
1: Βέβαια.
2: Κοίταξε, αυτή είναι.

Εσείως λοιπόν πήγαμε 11 και μισή, παιδιά. Έτσι. Θα έπρεπε να έχουμε τελειώσει εδώ και καμιά ωρίτσα. Η εκπομπή Ολική Ανατροπή συνεχίζεται. Και λέω Ολική Ανατροπή, διότι δεν καταφέραμε καν να συστηθούμε σήμερα. Ήταν έτσι άρπαξα, θα έλεγα, άγαρμα την σκυτάλη από τον Μιχάλη τον Σοηλέ που έκανε εκπομπή 6 με 9. Είχαμε τη συνδέση στο T-Center και έτσι δεν είπαμε καν ποια εκπομπή ξεκινά, ποιοι είμαστε κτλ. Βεβαίως αυτά έχουν δεύτερη σημασία. Το γεγονός του μεγάλου αγώνα σήμερα είχε προτεραιότητα. Ένας πραγματικά μεγάλος αγώνας. Μετά από δύο παρατάσεις, 93-86, ο Παναθηναϊκός έφερε τη σειρά στο 2-2. Όλα θα κριθούν το Σάββατο. Το Σάββατο στις 6 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα αναδειχθεί ο πρωταθλητής Ελλάδος για το 2026.

Λοιπόν, Παναθηναίκος Ολυμπιακός 93-86, όπως είπαμε, Βαλένθια. Χουβεντούτ Μπανταλόνα 118-117. Και αυτό μετά από παράταση. Άλλη ματσάρα εκεί. 118-117 νίκη της Βαλένθια.

Έκανε λοιπόν το 1-0 και η Βαλένθια. Όχι και η Βαλένθια, έκανε το 1-0 η Βαλένθια, όπως το είχε κάνει και η Μπαρτσελόνα απέναντι στην Τενερίφη. Μπεσίκτας Μπαχτσεσεκίρ 80-71 τελικό. Εκεί η σειρά των αγώνων έγινε 2-2.

0: Για να δούμε και τα ποδοσφαιρικά. Πορτογαλία-Νιγηρία στο 44ο λεπτό, 1-1 φιλικός αγώνας εν ώψη της προετοιμασίας των δύο ομάδων για το Μουντιάλ, το οποίο ξεκινά αύριο, επαναλαμβάνω, Μεξικό-Νότια Αφρική. Αγγλία-Κωνσταρίκα έπρεπε να είχε ήδη ξεκινήσει, δεν βλέπω, δεν ξέρω ποιο, τι πρόβλημα υπάρχει εδώ, και μισή ώρα έπρεπε να έχει ξεκινήσει ο αγώνας, ο φιλικός Αγγλία-Κωνσταρίκα. Λοιπόν, παρένθεση πλέον, να φύγουμε από τα μπασκετικά, να φύγουμε από τα ποδοσφαιρικά, να πάμε στα του Στίβου και στα δρόμενα, έτσι, τα πιο χαλαρά. Γεια σου Ηρακλή μου, γεια σου, εξενυχτήσαμε καλησπέρα, σήμερα για άλλη μια φορά.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, όλοι καλά?
0: Όλα καλά, όλα καλά, είχαμε δύο παρατάσεις, τα έχεις μάθει, έτσι, άρα ήταν αναπόφευκτο να έχουμε το μερικό ξενύχτη σήμερα.
1: Το χάρηκαν οι μπασκετόφιλοι.
0: Το χάρηκαν πιστεύω, ιδιαίτερα οι μπασκετόφιλοι, ναι. Γιατί ήταν πραγματικά και ένας ωραίος αγώνας, συγκλονιστικός, με εξέλιξη, έτσι, αγωνιώδης, όπως καταλαβαίνεις. 93-86 ο Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα κριθεί το πρωτάθλημα το Σάββατο.
1: Το επόμενο Σάββατο.
0: Ναι, ναι, ναι, έτσι στις 6 ώρα το απόγευμα ξεκινά το τζάμπο.
1: Για να δούμε λοιπόν.
0: Τι συνέβη, βέβαια, εγώ ενημέρωνα. Τι συνέβη εκεί ο Μανόλο, γιατί είχαμε θέμα. Αν δεν υπάρχει ο Ντουμπλάιντης.

0: Κομπλάρη και ο Μανόλο μας.
1: Όπως φαίνεται, ναι. Δημήτρη, πριν πάμε λοιπόν στο Μανόλο, να πούμε ότι ναι, ο Λούτιεν Χάουζ, αυτό το νέο παιδί, αυτό το 18 ετών, έτσι, κατανίκησε τον Γουαϊνόνι στα 800 μέτρα, τον Κενιάτη. Γουαϊνόνι Κενιάτη, τι σημαίνει? Σημαίνει Ολυμπιονίκης, σημαίνει πρωταθλητής κόσμου και μάλιστα σημαίνει και γκαστόνε. Ωραία. Λοιπόν, να πω γιατί είναι γκαστόνε ο Γουαϊνιόνι.
0: Ουνιανιώνει, ναι. Να πεις βεβαίως να μας
1: ξεκινήσεις. Ήταν ιδανικούσα της ημέρας αυτή, τα 800 μέτρα. Είναι καθαρός γκαστόνε ο τύπος για μένα, διότι στο Παρίσι κέρδισε τον Ολυμπιακό τίτλο.
0: Για όσοι δεν καταλαβαίνουν, είναι πολύ τυχερός, έτσι, αυτό εννοείς.
1: Πάρα πολύ τυχερός. Κέρδισε τον Ολυμπιακό τίτλο με το πλεονέκτημα μόλις του ενός εκατοστού, μόλις ένα εκατοστό μπροστά από τους τον Σεντατή και τον Άρωπ, τους άλλους δύο του βάθρου, μόλις ένα εκατοστό. Ένα χρόνο μετά ή ένα χρόνο πριν, στο παγκόσμιο πρόγραμμα του 25 στο Τόκιο, είχε 4 εκατοστά πλεονέκτημα από τους ίδιους, με διαφορά ήταν ο Σεντατή δεύτερος, ο Άρωπ τρίτος, στο Παρίσι ήταν Άρωπ δεύτερος, Σεντατή τρίτος. Δηλαδή κέρδισε δύο χρυσούς τίτλους, δύο παγκόσμιους τίτλους, πρωτάθλημα και Ολυμπιακό, κατέκτησε με την ελάχιστη διαφορά. Ωραία. Λοιπόν, ο Λούτιεν Χάουζ λοιπόν σήμερα τον κατανίκησε, το φίλο μας, έτσι, τον Γουανιόνι, ναι. Και για να δούμε πού θα πάει αυτή πλέον η κόντρα σε αυτό το παγκόσμιο και κορυφαίο, έτσι, Δημήτρη, πραγματικά, ναι, κορυφαίο επίπεδο.
0: Σωστά. Ωραία. Σωστά. Τι έκανε η Τζέγκο? Δεν κατάφερα να το παρακολουθήσω, κάποια στιγμή το χάσα.
1: Στον ακοντισμό των γυναικών, ναι. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν ένα-ένα, να βγάλουμε τα αποτελέσματα. Πάμε λοιπόν. Πού βρισκόμαστε εδώ? Κοιτάζουμε που θα είμαστε. Λοιπόν, ο Κούπερ Λούτιεν Χάουζ λοιπόν είναι ο νικητής. Έτσι, στα 800 μέτρα απέναντι της Γουανιόνι, τον Κενιάτη. Άντε, να δούμε κι άλλο ένα σπουδαίο αποτέλεσμα, yeah. Έτσι, λοιπόν, στα 400 εμπόδια την κούρσα με την οποία πριν από λίγο έκλεισε αυτός ο αγώνας, ο Άλισον Τόνος Σάντος τα κατάφερε μια χαρά απέναντι στον ντόπιο, στον οικοδεσπότη, τον Κάρστεν Βάρχομ, 400 εμπόδια, έτσι, επί δοσάρες, λοιπόν, 46-89 η επίδοση του Βραζιλιάνου και 47-40 η επίδοση του Νορβηγού. Τρίτος ο Κάλεμ Ντίν, ο Αμερικάνος, με 48-22. Μια κρούσα εκεί με ρυθμό, με περάσματα 12-13 διασχελισμούς ανά εμπόδιο, ανάμεσα στα εμπόδια. Μιλάμε αθλητές εμποδιστές καλογυμνασμένοι, με τρομερές τρελές δυνατότητες στο ρυθμό. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ακοντισμός λοιπόν Ελίνα Τζένικο, μόνο 53-75. Ναι, πάρα πολύ χαμηλά.
0: Πολύ η χαμηλή μας, η επίδοση, πολύ χαμηλή.
1: Ναι. 1-9. Νικήτρια η Ζήγη Γιάν, η Κινέζα, με 67-11. 67 μέτρα 11, έτσι, πραγματικά μια μακρινή βολή. Μια μακρινή βολή εκεί στην Νορβηγία, όπου παράγει με τη σειρά της εδώ και χρόνια παράγει ακοντίστριες. Δηλαδή με την Τρίντε Χάτεστατ, και να δούμε ότι σήμερα πίσω από την Ζυγή Γιάνγκος δεύτερη τοποθετήθηκε η Ζίγκριντ Μπόργκε, και αυτή από εδώ με 61-92 η επίδοσή της. Πάμε Μανόλο.
0: Πάμε Μανόλο, ναι. Πάμε Μανόλο να μας δώσεις και μια εκτίμηση δική σου. Γιατί έμεινε τόσο χαμηλά.
1: Καραλής Εμμανουήλ,
0: έκτος. Ναι.
1: Μάλιστα, 5-62 με το ζόρι, με το και 3 αποτυχημένες, 5-82, άφησε το 5-72. Ο Κέρτις Μάρσαλ, δεύτερη συνεχή νίκη.
0: Έτσι, καινούργια αστέρια, Ανατέλη.
1: Παλιό αστέρι, ατομική επίδοση 6 μέτρα. Ωραία, λοιπόν, 5-82 ο Κέρτις Μάρσαλ, της σχολής των Αμερικανών.
0: Αμερικάνος, ωραία, έτσι, δεύτερος, Αμερικάνος.
1: Δεύτερος Σόντρε Γκούντρομσεν, ο Νορβηγός.
0: Στην πατρίδα του.
1: Ο Νορβηγός, έτσι λοιπόν. Ο Κέρτις Μάρσαλ είναι παμπάλαιος, 29 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τι παίζει στη συνέχεια. Mm-hmm. Έτσι, λοιπόν, ο Μάνος, γιατί δεν είδα τα άλματα του για να έχω μια καθαρή εικόνα, οπότε για κριτική ας το αφήσουμε για αύριο.
0: Όχι, απλώς εγώ είπα ότι όλοι οι αθλητές δικαιούνται μια άσχημη μέρα, μια μέρα η οποία να μην αισθάνονται καλά, έτσι. Δεν μας έχει χαρίσει τόσες ομορφιές ο Μανόλο και επιτυχίες που τώρα το να μείνει. Βέβαια ήταν ευκαιρία εφόσον λείπει ο μεγάλος ανταγωνιστής.
1: Να καταφέρει τη δεύτερη νίκη του.
0: Τη δεύτερη νίκη του
1: σε Diamond League. Δεν τα κατάφερε, έμεινε έκτος, χαμηλά, χαμηλή η πτήση του, πέταξε χαμηλά. Ωραία. Έχει πάντως και κάτι σημαντικό. Έχει και κάτι, θα έλεγα, ουσιώδες. Δεν χάνει το στοίχημα από τον Τεντόγλου. Θα το χάνει το στοίχημα. Γιατί
0: δηλαδή,
1: ο Μίλτος αγωνίζεται, εκτός από το έχουν μεταφέρει 3 μέρες μετά, αγωνίζεται στα δρόμια ο Μίλτος.
0: Ναι.
1: Ωραία, δηλαδή ο Μίλτος εύκολα θα τον προσπερνούσε. Mm. Ωραία, τώρα θα παίξει το στοίχημα το Σάββατο, θα περιμένουμε τον...
0: Τι στοίχημα, θύμισε μας, Ηρακλή, τι στοίχημα.
1: Όπως γνωρίζουμε όλοι, υπάρχουν οι βαθμοί ranking.
0: Α, το ranking.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν εν δυνάμει, χρησιμοποιώντας τους βαθμούς ranking, έχουμε προσομοίωση, εξομοίωση των αγωνισμάτων μεταξύ τους, των επιδόσεων.
0: Ναι.
1: Ωραία. Των επιδόσεων αναγώνισμα. Ωραία. Οπότε, για παράδειγμα, ας πούμε, τα 6 μέτρα δίνουν 1248 βαθμούς ranking, λέω, κάπου εκεί δίνουν.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, το 6.49 του Μίλτου δίνει λίγο από παρακάτω.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, δίνει ξέρω εγώ 1235. Ωραία. Λοιπόν, ο Μίλτος λοιπόν με ένα άλμα 8.20, 8.25, 8.30 θα κέρδιζε το στοίχημα. Τώρα το έχουμε, οι δυο τους ξέρουν. Έτσι θα πάμε στη δικτύωση να δούμε τι μηνύματα ανταλλάσσουν μεταξύ τους.
0: Εντάξει.
1: Τα δύο παιδιά.
0: Θα αγωνιστούν στα δρόμια και οι δύο. Στα δρόμια στη Βάρη το Σάββατο.
1: Το Σάββατο. Αν θα πάω.
0: Όχι, λέω αν θα αγωνιστεί ο Τεντόγλου, αγωνίζεται στα δρόμια.
1: Ο Μίλτος ναι.
0: Όχι ο Μανολό.
1: Ο Μίλτος, ναι. Λοιπόν, χρωστάς γρήγορα, χρωστάς πάρα πολύ γρήγορα δύο κουβέντες για το Πλατάνη. Γρήγορα. Για την εμφάνισή σου. γιατί κάποιοι τρολάρανε.
0: Κάποιοι οι οποίοι δεν ξέρουν, οι άνθρωποι εντάξει, δεν έχουν αγωνιστεί.
1: Εντός σταθμού.
0: Ναι, δεν δίνω σημασία. Εγώ επιδεικνύω τα μετάλλια μου και έχω ήσυχη τη συνείδησή μου. Αυτά έχω να πω, δεν νομίζω. Και έχω και σένα μάρτυρα. Έτσι, τέλος. Τέλος. Νομίζω ότι αθωωθήκαμε πλέον.
1: Έχουμε μάρτυρα και έναν άνθρωπο της κρίσης. Έχουμε και μάρτυρα την διαιτητή Μαρίνα Δαγρέ, την νικήτρια των 12 χιλιόμετρων.
0: Σωστά. Ρε, όλοι εκεί ήμασταν.
1: Αυτή την κυρία από τον Άφλιο, η οποία διακρίνεται σε αγώνες ποδοσφαιρικούς. Έχει παίξει και την Α κατηγορία των γυναικών, νομίζω, η Μαρίνα, η νικήτρια από χθες, συντρέχτησα.
0: Συντρέχτησα, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Που θα τη βγάλουμε στην πορεία κάποια στιγμή στον αέρα να τα πούμε για την προσπάθειά της και για τους σκόπους της.
1: Ακριβώς.
0: Απλώς δεν έχουμε σήμερα καιρό και δεν θέλω να το κάψουμε γενικότερα, διότι είναι και αργά.
1: Είναι καλό θέμα με τη Μαρίνα.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Να προβάλλουμε αυτή την κυρία.
0: Αύριο και μεθαύριο, Ηρακλή μου, θα έχουμε πολύ περισσότερο χρόνο, αφού δεν θα έχουμε μπάσκετ κτλ. Και θα πούμε πολλά πραγματάκια. Βέβαια, εν ώψη του Σαββατοκύριακου έρχονται πολλά δρομικά νέα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Θα τα πούμε έτσι με περισσότερο χρόνο, να μην σε πιέζω και σένα και να μην πιέζουμε εδώ τα του.
1: Ωραία, να δώσουμε άλλο ένα αποτέλεσμα εκεί στο Όσλο. Λοιπόν, τρελή κούρσα, μ' άρεσε αυτή η κούρσα, με τρελαίνουν οι μεγάλες αποστάσεις, ωραία όπως και σένα βλέπω. Λοιπόν, 5.000 μέτρα των ανδρών. Αντί σου γυχούνε ο Αιθίωπας 12-47-62. Δεύτερος Άνδι Άλεγκρεν, ο Σουηδός, 12-47-73. Δεύτερος Μπιρχάνου Μπάλεφ από τον Μπουρούντι, βεβαίως για τον Αιθίωπας καταγωγή, 12-47-73, δηλαδή μια διαφορά των 11, ένα πλεονέκτημα. Ο πρώτος με το δεύτερο των 11 εκατοστών, έγινε και εδώ μάχη. Άνδι Άλεμγκρεν, 12-48-61, ο τρίτος, ο Σουηδός. Και ακολουθούν μετά τρία Αμερικανόπουλα. Γουλφ, Φίσερ και Μπλάνξ. Mm-hmm. Ο Μπλάνξ είναι φοιτητής. Ο Μπλάνξ είναι, αν θυμάμαι καλά, ο νικητής του NCAA, έτσι, με 12-49-99. 12-49-99 η σημερινή επίδοσή του.
0: Των οικολογιακών αγώνων, έτσι για να...
1: Λοιπόν, ο Γκράχαμ λοιπόν σήμερα υπερπροσπάθησε, αλλά δεν κατάφερε να βγει μπροστά, έτσι να κάνει το μπαμ, ας πούμε. Έτσι, και μια που μιλάμε για Αμερικάνους, να πάμε Όρεγκον, έτσι Δημητρία.
0: Και να κλείσουμε με αυτό το Ηρακλή, δεν έχουμε χρόνο, να το ξέρεις.
1: Ωραία, πάμε στο Γιουτζίν, ξεκίνησε.
0: Εγώ πιο πολύ σε έβγαλα, ξέρεις, για το Όσλο σήμερα, για τον Diamond Link.
1: Ναι.
0: Να μάθει ο κόσμος.
1: Ξεκινά λοιπόν στη Γιουτζίν, στο Hayward Field, το πανεπιστημιακό πρωτάθλημα, ή αλλιώς NCAA Subs, με τη συμμετοχή 6, ναι, συμμετέχουν 6 Ελληνόπουλα. Ωραία. Για παράδειγμα αγωνίζεται ο Γιώργος Φράνς, αγωνίζεται ο Ανδρέας Μίτα, αγωνίζεται η Ηλιάνα Τριανταφύλου και τρεις χειροβόλοι. Υπάρχει λοιπόν ενδιαφέρον σε αυτό το προδάλημα που
0: πολύ
1: είναι
0: μεγάλη,
1: πολύ υψηλού επίπεδου. Αγωνίζονται 6 Ελληνόπουλα και μας φέρνουν τις πρώτες διακρίσεις. Είναι διάκριση η συμμετοχή σε αυτόν τον τελικό.
0: Συμμετοχή και μόνο, ναι.
1: Τώρα για παράδειγμα ο Φρανς νομίζω αγωνίζεται κατά τις 4 η ώρα, σε 4 ώρες από τώρα, 4,5 ώρες από τώρα. Ωραία, στον ημιτελικό βρίσκεται στους 24. Στους 24, ωραία, με ατομική επίδοση του Παντελίνη, ο ρεκόρ των 44 και 88 δευτερολέπτων. Έτσι Δημήτριε, λοιπόν, κάπου εδώ να κλείσουμε.
0: Ναι, να κλείσουμε και ραντεβού αύριο. Αύριο ραντεβού
1: με πολλά περισσότερα.
0: Με πολλά και διάφορα, έτσι ακριβώς όπως το λες.
1: Ωραία Δημήτρη.
0: Ηρακλή μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ και με συγχωρείς που σε κούρασα λίγο παραπάνω σήμερα. Να σε καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ.

Λοιπόν, πριν από λίγο αναρωτιόμουν γιατί δεν είχε ξεκινήσει ο φιλικός αγώνας μεταξύ της Αγγλίας και της Κώστα Ρίκα. Ο αγώνας δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, ο φιλικός αγώνας, η πρόβα τζενεράλε των δύο ομάδων, διότι άρχισαν τα όργανα, όπως λέμε. Είχαμε κεραυνούς στην πόλη όπου θα γινόταν η αναμέτρηση. Και λέω άρχισαν τα όργανα διότι πολύ πιθανό να έχουμε έντονα φαινόμενα κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Ορλάντο ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 11. Η αναμέτρηση έχει πάρει μία ώρα αναβολή διότι έπεφταν κεραυνοί με το τουλούμι στο Ορλάντο. Μάλιστα, οι φίλαθλοι που βρίσκονταν στις εξέδρες κλήθηκαν να απομακρυνθούν και να μεταφερθούν σε ασφαλείς χώρους, να μην είναι εκτεθειμένοι. Η απόφαση ήταν υποχρεωτική, όπως λένε, δεν ήταν προληπτική δηλαδή, σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας που εφαρμόζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή αθλητικών γεγονότων όταν καταγράφεται κεραυνική δραστηριότητα σε ακτίνα 8 μιλίων από το γήπεδο. Κρατήστε τα αυτά, διότι ενδεχομένως να έχουμε ίδια φαινόμενα, ίδια έντονα καιρικά φαινόμενα και κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Κι άλλο ένα έτσι πολύ ιδιαίτερο στοιχείο: για να ξεκινήσει ο αγώνας θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 30 λεπτά χωρίς νέο κεραυνό πριν δοθεί το πράσινο φως για την έναρξη, την συνέχιση, διότι μπορεί να έχει ξεκινήσει ένας αγώνας και να διακοπεί. Πριν τη συνέχιση, τη διακοπή λοιπόν για την έναρξη ή την συνέχιση ενός αγώνα, θα χρειαστεί 30 λεπτά να περάσουν χωρίς να έχει πέσει ούτε ένας κεραυνός. Αν θυμάμαι καλά, διάβαζα ότι είχε διακοπεί κι άλλος αγώνας φιλικός. Ήταν ανάμεσα στην Σαουδική Αραβία και το Πουέρτο Ρίκο, στο Τέξας αυτή τη φορά. Είχε διακοπεί για 2 ώρες εξαιτίας πάλι ακραίων έτσι, καιρικών φαινομένων.

Να θυμίσω ότι η ομάδα πόλο του Ολυμπιακού στο Final Four, το οποίο διεξάγεται στην Μάλτα, πέρασε στον τελικό. Κέρδισε σήμερα την Ισπανική, την Ματαρό, με 14-12. Πλέον την Παρασκευή στις 12 του μήνα, την ερχόμενη Παρασκευή στις 10, θα παίξει με την Φερεντσβάρος για το τρόπαιο, για τον τελικό των τελικών.

Η ομάδα Απόλλου του Ολυμπιακού, να πούμε ότι είναι από τις πιο επιτυχημένες ομάδες έτσι στην υδατοσφαίριση των γυναικών. Έχει 7 ευρωπαϊκούς τίτλους, 3 Champions League, ένα λένε τρόφι όπως τα λένε, και 3 Super Cup. Ενώ μετρά 13 παρουσίες σε τελικούς Ευρώπης, 6 στο Champions League. Θα ψάξει λοιπόν την Παρασκευή το 4ο Champions League, μετά από εκείνα το 2015, το 2021 και το 2022. Ενώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι είναι και η 7η παρουσία της σε τελικό. Το 15, το 17, το 19, το 21, 15-21 τα πήρε, το 22 που επίσης το κατέκτησε, το 24 και το φετινό, το 26, το 2026, που ελπίζουμε όλο ψυχα όλοι να έχει την ίδια κατάληξη με τα του 22, του 21 και του 15.

Αύριο έχουμε και τον έτερο ημιτελικό για τους άνδρες πλέον στο πόλο. Στη Μάλτα, επίσης στη Μάλτα, στην ίδια πόλη γίνεται διοργάνωση και των ανδρών και των γυναικών, και μάλιστα στο ίδιο έτσι χρονικό περιθώριο. Προ-ρεκ Ολυμπιακός στις 10, ο δεύτερος ημιτελικός. Θα έχει προηγηθεί ο αγώνας της Μπαρτσελονέτα με την Φερετσβάρος. Η ομάδα γυναικών της Φερετσβάρος έχει περάσει, το ίδιο θα θέλει να κάνει και η ομάδα των ανδρών. Δύσκολη η αναμέτρηση με την Μπαρτσελονέτα που τη θεωρώ πρώτο φαβορή. Προ-ρεκ Ολυμπιακός, ο δεύτερος ημιτελικός, θα ξέρει ήδη ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει τον τελικό Ολυμπιακός, εφόσον και αν περάσει.

Λοιπόν, αυτά από εμάς, κάπου εδώ θα κλείσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο στις 8 με την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στις 8 με συγχωρείτε πολύ, στις 9. Στις 9 είναι τροποποιημένο το πρόγραμμα αυτήν την εβδομάδα, διότι καλύπτουμε την απουσία του αγαπητού Σάκη Μπουσδούνη. 9 λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο, όπως και για την Παρασκευή. Ήταν η εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Στρατάκη, στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Μιχάλης, ο Ηλίας στην κονσόλα ο Χάρης Ζαφυράκης. Να είστε καλά, σας καληνυχτώ. Μείνετε συντονισμένοι όμως στο 943 Ιντερβέντερ Σπορτς, διότι ακολουθεί ο Βασίλης Γερασίμου που θα σας πάει στην τροφιά μέχρι τις 5 το πρωί. Καλό βράδυ, καλό βράδυ, να είστε καλά.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
4: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο είναι το μόνο παιχνίδι που παίζεται με τα πόδια και κρίνεται από την καρδιά. Bill Murray, ηθοποιός.
8: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού 93-86 μετά από δύο παρατάσεις και έφερε τη σειρά στο 2-2. Κορυφαίοι για το τριφύλι Σόρτς και το Λιόπουλος με 13 και 11 πόντους αντίστοιχα. Το τελευταίο παιχνίδι θα γίνει το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 6 στο ΣΕΦ. Πήραμε λάθος αποφάσεις, έπρεπε να ήμασταν πιο επίμονοι. Θα έπρεπε να ήμασταν καλοί αμυντικά, τόνισε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Δεν τους αφήσαμε να πάρουν το πρωτάθλημα στην έδρα μας. Τώρα πάμε εμείς να το πάρουμε στο ΣΕΦ, δήλωσε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Εργκίνα Ταμάν. Πέταξαν τον Άν εκτός, τον πιο ακριβό παίχτη του παρκέ. Μας κλέβουν, τόνισε ανάρτησή του στα social media ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Το γυμναστή Άντερ Σόρκοφ, που εργάστηκε μεταξύ άλλων για 20 χρόνια στην Κοπενχάγη, θέλει να φέρει στον Παναθηναϊκό ο νέος τεχνικός τριφυλίου Γιάκουμπ Νέστρουπ, όπως αναφέρουν μέσα από τη Δανία. Ο Ολυμπιακός έκλεισε το δεξιό μπακ της Μαγιόρκα Πάμπλο Μαφέο, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Ισπανός άφησε στην Ελλάδα στις 17 Ιουνίου. Στα 3 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το κόστος μεταγραφής. Συμβόλαιο για 3-1 χρόνια θα υπογράψει ο 28χρονος Ισπανοαργεντινός. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Αλσάντ προκειμένου να αναλάβει την τεχνική της ηγεσίας, σύμφωνα με τον Τζιαλούκα Ντιμάρσιο. Στη λίστα του δικεφάλου του Βορρά βρίσκεται ο Πορτογάλος προπονητής της Ζιλ Βιθέντε, Σέζαρ Πεϊσότο, σύμφωνα με την Αμπόλα. Ο Γιώργος Γιακουμάκης δεν θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ. Πιθανός προορισμός για τον Ελένα Φορ είναι το MLS, σύμφωνα με μεξικανικά δημοσιεύματα. Την επαναφορά του παλαιότερου μοντέλου διεξαγωγής του πρωταθλήματος με play-off για τις θέσεις 1-6 και play-out για τις θέσεις 7-14 εισηγήθηκε η ΠΑΕ ΑΕΡΣ προς τη Super League καταθέτοντας επίσημη πρόταση. Σε προφορική συμφωνία ήρθαν Μπόρχα Γκονζάλεθ και Όφη για την ανανέωση συνεργασίας τους για ακόμα 2 χρόνια. Τα τυπικά απομένουν για να τελειώσει η μεταγραφή του Κένεθ Βάργκα στην Καλαμάτα. Η Νότιχαμ Φόρεστ αρνήθηκε πρόταση 140 εκατομμυρίων ευρώ από τη Manchester City για τον Έλιοτ Άντερσον. Στον πάγκο της Κετάφη θα παραμείνει για την επόμενη σεζόν ο Χωσέ Αντώνιο Μπορδαλάς, ο οποίος ανανέωσε μέχρι το 2028. Ο Ολυμπιακός επέταξε τη Ματαρό 14-12 και προκρίθηκε στο

0: μεγάλο τελικό του Champions League γυναικών, εκεί που θα αντιμετωπίσει τη Φερεντσβάρος την Παρασκευή στις 10. Γνωστοί έγιναν οι αντίπαλοι της Εθνικής Ομάδας Handball εν ώψη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει τις εθνικές της Σουηδίας, της Νορβηγίας και του Κατάρ στον 5ο όμιλο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetten Sports. Όλες οι ειδήσεις συνολικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
1: Entrevetten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervetten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμου.

Ιουνίου. Εμείς θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά από τώρα έως 5 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα συντονισμένοι εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης 943 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα, τα τηλεφωνάκια μας 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Το email μας onair@943.gr και το site του σταθμού. sports943.gr. Είμαστε και στα social media, στο Instagram 943 κάτω παύλα sports, στο Facebook 943 sports, TikTok και YouTube 943 Ιντερβέτεν Sports. Ματσάρα είδαμε και απόψε, για μιλάμε για το μπάσκετ, τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος, πολύ μεγάλο μάτς. Τελικά ο Παναθηναϊκός μετά από δύο παρατάσεις κέρδισε 93-86, έκανε τη σειρά 2-2 και τώρα το Σάββατο ένα μάτς όλη η χρονιά. Στο ΣΕΦ τώρα, είπαμε σειρά 2-2, ο πρωταθλητής βγαίνει στις 3 νίκες. Από εκεί πέρα να δούμε τι είχαμε στα χθεσινά ματσάκια, έτσι, τα πιο σημαντικά για το πάμε στοίχημα, όσοι έχετε παίξει στοιχηματάκι. Από την από τη Φιλανδία Κόπιο Βάσα 0-0, Ήλβες Λάκτη 5-2. Σένα Γιώεν Ίντερ Τούρκου 1-2. Πάμε σε κάποια μάτσα από το κύπελο, νομίζω είναι κύπελο Σουηδίας, για να δω. Ναι, κύπελο. Φάλου Γκέφλε 0-0, Βάμπερξ Νόρμπι 2-0, Έρεμπρο Σούτσβαλ 0-1, Έκερ Έρεμπρο με την Κάρλσταντ 0-3, Λίκτοπινγκ Σκόβδε 2-3. Πάμε στα play-off, Μάλαγα Λας Πάλμας 1-1. Και νομίζω με αυτό το αποτέλεσμα η Μάλαγα ανεβαίνει η κατηγορία, είχε κερδίσει και μέσα στη Λας Πάλμας 0-1. Από εκεί πέρα έχουμε παιχνιδάκι σε εξέλιξη, 1-2 μάλλον σε εξέλιξη, Πορτογαλία-Νιγηρία 1-1 στο 57, φιλικό μάτς, και Αγγλία-Κωνσταντίνα ξεκίνησε πριν από λίγο με καθυστέρηση περίπου μιας ώρας λόγω κεραυνών που είπε ο Στρατάκης, που είναι και μετεωρολόγος συν της άλλης, 0-0 στο 7ο λεπτό. Αργότερα έχουμε και άλλα ματσάκια, δύο παιχνίδια που βλέπω από τη β' κατηγορία της Βραζιλίας ξεκινούν στις 2, 2 ώρα έχουμε και παιχνίδια από μικρές κατηγορίες της Αμερικής. Ένα φιλικό Βολιβία-Αλγερία στις 3. Αυτά. Και μετά πάλι αμερικάνικα παιχνίδια από την δεύτερη κατηγορία. Λοιπόν, μας ακούτε στην Αττική, Αργοσαρονικό, Εύβοια, Νότια Προάστια 94,3, Βιωτία και Φωκίδα Ράδιο Ένωση 97,3, Αρκαδία Τρίπολη και Μεγαλόπολη 104,5, Νομοσιλίας Πύργος Σαμαλιάδα Ζαχάρο και Ζάκυνθο 98,6, Έτολα Καρνανία, Αγρίνιο Μεσολόγγι και Ιόνιο 100,9, Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Φαλονιά 98,6 και βέβαια στη Ρόδο μας στα Δωδεκάνησα Radio Prime 103,7. Δύο δέκα δύο είκοσι πενήντα εννέα σαράντα τρία τα τηλέφωνα επικοινωνίας και το Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Σε λίγο θα έχουμε παρέα μας για λίγο το Δημήτρη Στρατάκη να μιλήσουμε για το μπασκετάκι, πως το είδε, πως το είδα. Βασίλη, καλημέρα και καλή εκπομπή. Καλό και συναρπαστικό το παιχνίδι του μπάσκετ. Χθες, αλλά από σήμερα αρχίζει το ποδόσφαιρο που είναι ο βασιλιάς των σπορ. Αναμένουμε το βραδινό παιχνίδι να δούμε τα παιχταρά, τον Πινέδα Γιάννης από Βόλο. Ναι, σήμερα ξεκινάει και το παγκόσμιο κύπελο, 11 του μήνα, το βράδυ στις 10, το πρώτο μάτς Μεξικό με την Νότια Αφρική. Καλή μας αρχή, παιδιά, για το φετινό Μουντιάλ.

Φιλάρα, καλημέρα από μένα, ο Μανώλης που έστειλε μήνυμα από τα Χανιά. Γεια σου, φιλαράκο μου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Φιλάρα, καλημέρα. Βασίλης από την Αγία Παρασκευή και στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Δίκαιος νικητής ο Παναθηναϊκός την Κυριακή, το Σάββατο. Ελένη μου, Κυριακή, Σάββατο. Η μητέρα των μαχών. Μεγάλο μάτς, σπουδαίο μάτς. Ένα μάτς, ένα πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός βέβαια έχει το πλεονέκτημα της έδρας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

0: και ο μεγάλος αθλητής που βγάζει τον Ηρακλή, τον Αθανασόπουλο, και χαργεντίζονται μεταξύ τους για τα μετάλλια που τάχα μου πήραν. Τα λέμε όλα. Και μάρτυρα λέει μια γιατίνα. Γιατίνα μάρτυρα τώρα, εντάξει. Γιατί είναι γυναίκα, τι είναι, μπορεί να είναι μάρτυρα. Πες μου, μπορεί να είναι μάρτυρα.
1: Συγγνώμη, ρε φίλε, δεν σου έδειξα φωτογραφία.
0: Ναι, φωτογραφία
1: με το μετάλλιο στο στήθος.
0: Και εγώ μπορώ να πάω στο.
1: Πού να πας?
0: Στο ράλι της Πορταριάς.
1: Ναι. Στην Πορταριά.
0: Μπράβο. Και να πάω.
1: Έχεις μπερδέψει τη Γουρουνόπουλα με το ράλι.
0: Άλλο λέω, ρε παιδί, ναι, μου. Μπορώ, ναι, να πάω και σε ένα ράλι της Πορταριάς.
1: Ναι,
0: μπορώ,
1: ναι,
0: να πάω σε ένα μάτς στίβο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Να κάτσω σαν κηθιά. Και να πω του.
1: Ξανού.
0: Που τρέχει τον αγώνα ή που πειράει το άρμα, ρε φίλε.
1: Δώσε μου ένα μετάλλιο.
0: Να το βάλω λίγο στην πλάτη, στο οδό, για φωτογραφία.
1: Δεν τα δίνουν τα μετάλλια σε εύκολα. Δεν τα δίνουν σε εύκολα τώρα. Δεν τα δίνουν.
0: Πήρε ένα μετάλλιο εκεί πέρα. Ένα αυτό πράγμα που κάνει 1,5 ευρώ από τη λαϊκή.
1: Δεν έχει σημασία πόσο κάνει. Σημασία έχει προσπάθεια γιατί παίρνει.
0: Ποια προσπάθεια. Δεν θα κάνει προσπάθεια. Πήγε στη Γουρνοπούλα, μαλάκα μου κάνει.
1: Ανέβηκα 5 χιλιόμετρα πάνω στο βουνό. Ξανακατέβηκα με τα πόδια.
0: Κατηφόρα μετά.
1: Κατηφόρα εννοείται, ρε φίλε. Δεν πήγαινε και παραπάνω. Θέλω, έτσι, θέλω να με...
0: Θα πάω κι εγώ στον Μπούρτζ, ανέβω τα σκαλιά και πάρω μετάλλιο.
1: Να δηλαδή... λέω αλήθεια, ποιο Μπούρτζ τώρα.
0: Κάτσε, ρε,
1: τσίνα, 5 χιλιόμετρα σου λέω τώρα πάνω στα ψηλά τα βουνά.
0: Σκαλιά, ρε φίλε, κάτσε δε.
1: Πόσα?
0: 1,000 πλατή σκαλιά.
1: Εντάξει, ωραία, δεν είπα εγώ ότι είναι εύκολο.
0: Λοιπόν, ναι. Ανεβαίνω πάνω, βάζω ένα μετάλλιο.
1: Καλά, δεν μπορεί, λέμε τώρα, αν πάω εγώ.
0: Αν πάω εγώ. Μετά και λέω πήρα μετάλλιο.
1: Λοιπόν, ανέβηκα, κατέβηκα. Και με περίμενε και η Γουρουνοπούλα. Έφαγα, κάνει... ταυτοποιήθηκα, πήρα το μετάλλιο. Τι άλλο.
0: Το έχετε κάνει θέμα τώρα τις μέρες. Ακούμε το στρατάκι που έκανε το Ανασόπουλο. ανάβαση. Τι ανάβαση.
1: Ανάβαση, ρε φίλε. Έτσι λέγεται. Ανάβαση.
0: 5 μέτρα.
1: Ανάβαση στο πλατάνη Αργολίδας. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία διοργάνωση.
0: Εκεί είναι. Από το αυτοκίνητο στην ταβέρνα πόση ώρα είναι. 5-2 λεπτά.
1: Ποια ταβέρνα. Δεν υπήρχε ταβέρνα. Κάτω ακριβώς στον τερματισμό τη κατάβαση πλέον. Είχε μια μεγάλη πλατεία του χωριού με πλατάνια πάρα πολύ ωραία. Έχει πάει.
0: Α,
1: ωραία. Ναι. Λοιπόν, και εκεί στρώσαμε που λες με τα γουρνόπουλα.
0: Αυτό
1: κάναμε. Και αυτό. Κανένα αμάξι. Μην το ξαναπεί αυτό. Δεν ανεβαίνει και αμάξι.
0: Και
1: δεν ανεβαίνει
0: με τα πόδια.
1: Δεν ανεβαίνει μόνο με πόδια. Μόνο με πόδια και αρκεί να αντέχει και να σε αθλητή.
0: Κάθε και 20 και μισή ακούω του Θατάκη με τον Θανασόπουλο τρεις μέρες. Τώρα πήραμε μετάλλιο.
1: Τώρα να δει τώρα.
0: Το κάνει ούτε ο Νουμπλάντη.
1: Τώρα ακού να δει ο άνθρωπο.
0: Τόσε μέρε.
1: Μπορεί καλά στη λένε στην Υπαθανασόπουλου. Λέει εκεί πέρα λε στο σταυρό. Δεν σε πιστεύουν.
0: Δεν σε πιστεύουν. Ξέρουν ποιο είναι. Ξέρετε ποιος είσαι? Ότι είσαι μαραθωνοδρόμος στο φαγητό. Να το καταλάβω και να σώσω 3 μετάλλια.
1: Τώρα κοιμάται ο Ηρακλής. Δεν θέλω να το βγάλουμε στον αέρα. Ο άνθρωπος ξεκουράζει για τον.
0: Τι ξεκουράζεται από προχθές?
1: Βέβαια, τι είναι κούραση, ρε φίλε, τι έτσι. Έτσι νομίζεις.
0: Για λέγε τώρα, τι είδες σήμερα?
1: Λοιπόν, φίλε, είδα μια πολύ μεγάλη ματσάρα, συγκλονιστικό ματς. Είδα ένα συγκλονιστικό Παναθηναϊκό επίσης, με πολλές ελλείψεις, ο οποίος παρά τα αυτά κατάφερε, κατέθεσε ψυχή. Σόρτς και Τολιόπουλος, αδικημένος Τολιόπουλος.
0: Ποιος Σόρτς?
1: Και ο Σόρτς, ναι.
0: Ο Σόρτς νομίζω πήρε το μάτς στην παράταση, έφτασε από τους μαζεμένους.
1: Βεβαίως. Και τρίποντο και. Λοιπόν, είδα έναν Ολυμπιακό να καταραίει στο τελευταίο.
0: Κουρασμένος,
1: ρε παιδί μου. Πολύ. Και είδα με συγχωρήσει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού να καθαρίσει το πρωτάθλημα.
0: Και είπα συμβολές ο Φουρνιέ, ήταν τις δύο
1: φορές. Ναι, αυτό ήταν καθοριστικός παράγοντας.
0: Ναι, ήταν τρεις πόντους διαφορά εκείνη την ώρα.
1: Από την άλλη, βέβαια, έχασε και μία από τις δύο. Δηλαδή,
0: ναι,
1: αυτά είναι λεπτομέρειες.
0: Ναι,
1: κατάλαβες. Έχασε μεγάλη ευκαιρία ο Ολυμπιακός σήμερα να καθαρίσει.
0: Όταν το μάτσανε δύο λεπτά και ήταν Ολυμπιακός 5 πόντους πριν.
1: Ποιο το περίμενε, βέβαια.
0: Ναι, το πήρε το μάτσα.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά βλέπεις ότι τα κάκαλα που λένε μιλάνε.
0: Τώρα που λέγανε τώρα σκούπες και αυτά τώρα. Αυτές είναι όμως μεγάλες ομάδες τεράστιες. Δεν είναι εύκολες σκούπες τώρα που λέγανε κάποιοι. Ο Ολυμπιακός πήγε μια διοργάνωση Ευρωλίγκα, την πήγε τρένο, την πήρε και ήταν φοβερός και αυτά. Ναι. Αλλά άλλα μάτς είναι. Εντάξει,
1: άλλα μάτς. Ναι, έτσι.
0: Και ο Παναθηναϊκός σήμερα έχει φίλε και τα rebound που δεν είχε ποτέ.
1: Είχε τα ρεμπάντα από την αρχή του
0: μάτς. Ναι, 44-28 τώρα.
1: Ναι.
0: Και δεν κάνει θετικά.
1: Κοίταξε, μετά από αυτή τη νίκη του Παναθηναϊκού, θεωρώ ότι θα πουλήσει πολύ ακριβά το τομάρι του στα δερμή σκεφτεία.
0: Μάχη των μαχών, φιλέ.
1: Έτσι είναι.
0: Εγώ δηλαδή... θεωρώ τον Ολυμπιακό ακόμα ότι είναι ένα 60-40. Το να το πάρει το πρωτάθλημα.
1: Αλλά
0: είδα τον Ολυμπιακό. Τον είχα παραπάνω ποσοστό. Mm. Αλλά τον είδα παίχτες πολύ κουρασμένου.
1: Πολύ κουρασμένου, ναι. Και πάνε πολλά, είναι εκτός, δεν παίζει.
0: Και παίξαν και πολλά λεπτά. Σήμερα, ας πούμε, ο Φουρνιέ παίξα 4-46 λεπτά, φίλε.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Δεν είναι λίγο.
1: Γενικώς ο Φουρνιέ, αν τα βάλεις κάτω, έχει παίξει σε κάθε αγώνα από 35 έως 37 λεπτά, να ξέρεις.
0: Ναι. Ο Βοζέκοφ δεν είναι σε καλή κατάσταση.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Ο Πίτερς πουθενά.
1: Ο Πίτερς είναι ανύπαρκτος τελικούς, ενώ ήταν σχεδόν MVP στο Final Four.
0: Και για να σχεδιάσω πρώτη σωτήρι του Γεωργίου, που θεωρώ του. Εδώ που βγαίνει στο ραδιοφόνο του σωτήρι.
1: Ναι, σωτήρι.
0: Ότι έχει απόλυτο δίκιο ότι να κερδίσει παιχνίδι με το Walk Up 17 πόντους είναι λίγο δύσκολο.
1: Ναι.
0: Αν έχει πρώτο σκόρ, γουόκαπ, δηλαδή ψηλά σε σκόρ το γουόκαπ και δεν έχει γύρω-γύρω παίκτε που βάζουν καλά.
1: Ναι, ναι, πάει να πει ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Ναι, ότι δεν έχει σκόρερ.
1: Δεν έχει σκόρερ.
0: Δεν έχει από αλλού. Ο Φουρνιέ τι να κάνει, φίλε, πώ να βάλει. Ναι. Πόσο βάλει, 30 πόντου πάλι.
1: Ναι. Όχι 30, αλλά έβαλε. Πολλού να έβαλε.
0: Πώ θα βάλει, φίλε.
1: Ο Βεζέγκοφ είναι.
0: Ο Μιλουτίνοφ δεν πήρε πολύ μπάλα. Έχασε πολλά rebound.
1: Έχασε πολλά rebound, κουράστηκε κάποια στιγμή. Λογικό είναι. Ο Τάρικ Τζόουνς ήταν, που ήταν ο αντικαταστάτης του Μιλουτίνοφ, ήταν κάποια στιγμή μάλλον και με τον
0: Μπαρτζόκα. Ναι, ναι, το ξανακάνει. Το ξανακάνει.
1: Ναι, γενικώ είναι ένα παίκτη που. Αλλά είναι, αλλά ναν, ξέρει, ναι, είναι δικό του.
0: Αλλά φίλε όμω είναι ότι. Πώ να σου πω, ο Ολυμπιακός φαίνεται κουρασμένο πολύ.
1: Εντάξει, ρε φίλε, λογικό είναι. Υπάρχει και ψυχική και πνευματική και σωματική πολλέ. Τώρα θα δούμε. Πάντως είναι αυτό που είπες. Η μητέρα των μαχών το Σάββατο 6 ώρα είναι.
0: 6 ώρα το απόγευμα.
1: 6 ώρα το απόγευμα. Φαντάζομαι το έχουν κάνει επίτηδες οι αστυνομικοί.
0: Επίτηδες ή λόγο το κάνανε λόγω του Μουντιάλ για μεταδόσεις που έχει το Μουντιάλ, να μην χάσουν μεταδόσεις.
1: Δεν ξέρω αν μπορεί και αυτό να υπάρχει.
0: Υπάρχουν ξέρεις συμφωνίες και ρήτρες
1: με
0: τα παιχνίδια. Γιατί υπάρχουν χορηγοί που έχουν βάλει διαφημιστικά εκείνη την ώρα. Σου λέει, εγώ θέλω διαφημίσεις να παίξει την ώρα του Μουντιάλ.
1: Ναι, δεν έχει άδικο.
0: Μπορεί να είναι και αυτό.
1: Δεν το είχα σκεφτεί. Είναι βέβαια και για λόγους αστυνόμευσης. Άλλο μέρα, άλλο νύχτα.
0: Αλλά 9 ώρα παίζουν πάντα, ρε φίλε.
1: Αλλά ναι, παίζανε 9 ώρα. Πέσανε. Δεν υπάρχει λόγο.
0: Πιστεύω ότι είναι, μπορεί να είναι και αυτό που λες. Μπορεί να είναι και θέμα ότι όσοι έχουν βάλει διαφημίσει τηλεόραση στην R2 R1, για το Μουντιάλ, σου λέω, δεν θα βάλω.
1: Και μια και το λες.
0: Ναι. Καλύτερα να βάζανε στο παιχνίδι αυτό, γιατί εδώ θα έχει μια καλύτερη τηλεθέαση από το Μουντιάλ. Αυτό το παιχνίδι. Ειδικά εδώ στην Ελλάδα.
1: Θα έχει αυτέ τι διαφημίσει πολλέ.
0: Και θα είναι και μάτι το οποίο θα το δουν και πολλοί κόσμοι σε όλη την Ευρώπη.
1: Ναι, βέβαια. Είναι
0: μάτς, είναι. Και από ό,τι διάβαζα χτες, φίλε Αναβάτη, και καταβάτη.
1: Και καταβάτη.
0: Καταβάση
1: καταβάτης.
0: Ναι. Ότι με τις προσθήκες του Άρη και του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, λένε ότι οι ειδικοί εκεί λένε ότι ίσως να είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη μετά το Ισπανικό. Γιατί τώρα το Ισπανικό το καλύτερο.
1: Είναι μακράν το Ισπανικό.
0: Εντάξει, λένε με Άρη ΠΑΟΚ δυνατό, θα είναι το καλύτερο το δικό μας από το Ισπανικό.
1: Μακάρι, μακάρι. Διότι λείπουν ομάδες από τη Θεσσαλονίκη, και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
0: Και
1: η ΑΕΚ δυναμώνει. Λένε
0: εντάξει, τώρα, βέβαια... είναι μια κλασική ομάδα που κάθε χρόνο εκεί είναι στα στάνταρ της, να προχωρήσει στην Ευρώπη. Πήγε τελικό, να πάει πάλι τελικό, να πάει μη τελικό και να προχωρήσει μια θέση την τέταρτη στην Ελλάδα.
1: Λογικά θα συμπαρασύρει και τον Αγγελόπουλο. Σε... Βέβαια το θέμα είναι αν μπορεί ο άνθρωπος.
0: Υπάρχει ένα ενδεχόμενο να υπάρχει μια μεγάλη εταιρεία κολοσσός να μπει συμπαίκτη από ό,τι λένε.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ
0: καλό. Για να πει.
1: Θα γίνει πρωταθληματάρα. Ναι, άμα υπάρχουν 5 έτσι, ανταγωνιστικές ομάδες.
0: Βέβαια.
1: Δεν μπορεί να συνεχιστεί τώρα αυτό το πράγμα τώρα. 20 αγώνες, 20 νίκες.
0: Ο Ολυμπιακός που λέμε, διαβάζω εδώ πέρα στατιστικά, 44 τρίποντα, ρε φίλε. Είναι πολλά.
1: Πολλά. Πήρε προσπάθειες εννοείς.
0: Είναι πολλά, ναι. Ναι. Και είδα τον Βεζέκοφ. Εντάξει, τώρα τον έπαιξε πολύ φοβερή, πολύ καλή άμυνα και ο Ντέιβις τον Βεζέκοφ. Τον άλλο, τον άφηνε και του δίνανε την μπάλα στα τελευταία 3 δευτερόλεπτα, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Ο Βεζέκοφ δεν πήρε πολλές φορές την μπάλα να έχει χρόνο να σουτάρει. Έπαιρνε την μπάλα στα τελευταία 3 δεύτερα. Έπαιρνε να σουτάρει.
1: Ναι,
0: δεν είναι
1: ναι.
0: Εύκολο.
1: Και με υποπροποθέσεις κακές.
0: Αυτό, αυτό λέω. Δηλαδή δεν πήρε μπάλα, όπω πήρε ο Τζόζεφ ένα στο τέλος που ήταν μόνος και δεν το βάλε.
1: Ναι, έπαιξε άμυνα. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε άμυνα σήμερα. Έπαιξε καλά. Βέβαια, θα πρέπει να πω ότι σε περίπτωση, το έλεγα και για την τέτοια τη μετάδοση και με τη Λένα Καραλή και με τον Γιώργο Γκαλίδη, σε περίπτωση που έχανε ο Παναθηναϊκός, θα είχαμε τεράστια γκρίνια για τον Αταμάν. Πολύ, πολύ μεγάλη γκρίνια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έκανε, δηλαδή, ναι. Για μένα. Αυτό είναι, δηλαδή, παραβαίνει την μπασκετική, έτσι. Πώς να το πω τώρα. Θα ξεχάσουμε και το όποιο μπάσκετ, αυτό το λίγο που ξέρουμε. Δεν μπορεί τώρα το καλύτερο παίχτη να τον έχεις με 3 φάουλ μέσα, που ξέρεις ότι ο Νάν, για τον Νάνο μιλάω.
0: Λες, τον έβαλε στο δεύτερο μήχο κατευθείαν, λες.
1: Τον έβαλε πρώτον κατευθείαν, δεύτερον ξέρεις ότι ο Νάν. Απευθείας. Ξέρεις ότι ο Νάν παίζει άναρχα. Παίζει...
0: Όμως, φίλε. Εκεί ήθελε να πάρει και σκόρ όμως, γιατί λέει ότι από του άλλου δεν παίρνει σκόρ.
1: Ναι, φίλε, αλλά θα τον χάσει.
0: Είναι καλό ο Νάν. Ήταν
1: είχε και το Σόρτ με 3 εντωμεταξύ. Ναι. Για σκέψει τώρα να έχει αποβληθεί και ο Σόρτ.
0: Ήταν φοβερό ο Ναν.
1: Ο Ναν σήμερα ήταν όλα τα λεφτά.
0: Αλλά σου λέει δεν έχω σκορ. Ποιο θα μου βάλει, α βάλω τον Ναν. Μπορεί να του πει και να δει προσεκτικά.
1: Ποιο θα μου βάλει. Αυτή τώρα η ατάκα που λένε και στον Παναθηναϊκό και ο Αταμάν. Να, ποιο του βάλε σήμερα. Ο Σόρτ. Βγήκε μπροστά.
0: Ναι,
1: ο Τολιόπουλο έβγαλε κάποιε κρίσιμε. Τον είχε παρακολουθεί όλο τον χρόνο.
0: Και είναι σε φοβερή κατάσταση στο σημερινό ματ. Έχει βάλει τα πάντα.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά έχει 3 φάουλ.
0: Μπα, του είπε και θα ξαναδεί μπε. Εγώ θέλω σκορ, αλλά πρόσεχε λιγάκι.
1: Δεν προσέχει όμω. Δεν πρέπει. Ξέρει τον παίχτη σου.
0: Ναι.
1: Ότι είναι επιρρεπή σε αυτά τα πράγματα. Είναι άναρχο γενικά.
0: Και ο Ολυμπιακό θεωρώ ότι ο Μπαρτζόκα έκανε λάθο κρατώντα το Φουρνιέ τόση ώρα στο παιχνίδι.
1: Αυτό το κάνει γιατί... συνέχεια σε όλου του τέσσερι αγώνε. Αλλά...
0: γιατί είναι ο σκόρερ, κατάλαβε. Βάζει.
1: Ναι.
0: Σου λέει θα του βγάλω και το Φουρνιέ. Δεν μου τραβάνε οι άλλοι, θα μείνω στου 50 πόντου.
1: Ναι,
0: όπω
1: ναι.
0: Έμεινε στο 58-68 το πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή είναι πολλά
1: μιας που και λες και φουρνιά και μου λες ότι δεν έχει και εναλλακτικές και τα λοιπά και ο Μπαρτζόκας, ο Μοντέρο που λένε ότι τον έχει κλείσει ο Ολυμπιακός, μόνος του πήρε την, σήμερα την Γιουβέντους Μπαταλώνα.
0: Ναι, ναι, ναι, το είδα.
1: Νομίζω στους παράτας, πάλι δύο παρατάσεις, ναι, μία 118-117, εκεί πήγε αλλά NBA το... Ναι, το θέμα. Ναι, ναι. Έχουμε δει συγκλονιστικούς τελικούς, η αλήθεια είναι. Αυτό που λες ισχύει. Αυτά, ναι, τα sweep και τα σκούπα και τα αυτά είναι τώρα για να είχαμε να λέγαμε τώρα. Είναι δύο ομάδες με φανέλα. Τώρα
0: βέβαια,
1: δεν είναι.
0: Εντάξει, ξέρω ότι πάνε ακόμα να κάνει τίποτα στην Ευρωλίγκα. Okay, αλλά δεν πάει όμως να είναι μια μεγάλη ομάδα. Ένα πολύ μεγάλο ρόστερ, ακριβό ρόστερ.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, είναι, να έπαιξε ο Νάντιο Παιχνίδι, έπαιξε σήμερα. Έβγαλε μάτια. Είναι βραδιές παιχτών.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και όταν έχουν δυνατότητες.
0: Και από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός είχε το Φουρνιέ και το Γουόκαμπ.
1: Ναι, ο Γουόκαμπ έχει παίξει πολύ καλό στέλνο.
0: 17 πόντους, δεν είναι λίγη για το Γουόκαμπ.
1: Όχι, όχι, είναι.
0: Αλλά είναι αυτή μόνο, ρε φίλε.
1: Ναι, δεν έχει άδικο. Λείπει ο Βεζένκοφ. Είναι εκτός σειράς ο Βεζένκοφ.
0: Ναι, ναι, ο Πίτερς.
1: Ο Πίτερς είναι εξαφανισμένος. Ναι. Νομίζω ότι.
0: Αυτό που έκανε στην Ευρωλίγκα, το μαγικό, τα δύο παιχνίδια. Τα μαγικά που έκανε.
1: Έσβησε.
0: Έσβησε τελείως.
1: Ενδεχομένως.
0: Το μυαλό είναι αλλού. Είναι κουρασμένος.
1: Γιατί έχει κλείσει ήδη στην Αρμάνι
0: Μιλάνο. Είναι το μυαλό εκεί. Φόβο για τραυματισμό. Τι σου λέει, άσε. Ναι, είναι κουρασμένο,
1: ναι,
0: γιατί γι' αυτό παίζει ρόλο, φιλέ.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έχει κουρασμένη ομάδα. Φαίνεται ότι είναι κουρασμένη.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα, σίγουρα. Αλλά τώρα κουρασμένη, ξεκουρασμένη, αυτή είναι η άποψη.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι κουρασμένο, ναι, και ο Παναθηναϊκός είναι κουρασμένο, αλλά έχει βάλει και παίξει οι οποίοι δεν παίζαν πολύ. Έβαλε το Λιόπουλο που δεν έπαιζε πολύ.
1: Εκ των πραγμάτων όμως το έκανε.
0: Ναι,
1: εξανάγκη, αυτό εννοώ.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Έβαλε, δηλαδή, αυτό σου λέω. Έβαλε το Μήτωγλου που δεν τον έβαζε.
1: Ναι, ο Μητρόγλου έχει παίξει.
0: Ναι, όχι πολλά όμως.
1: Όχι, όχι, αλλά ναι, έχει κάνει. Έχει
0: βάλει το Σόρτ που κι αυτό σε λίγα πράγματα. Δηλαδή δεν ήταν ότι έπεσαν 40 λεπτά αυτοί οι παίχτες.
1: Η ανάγκη οδήγησε τον Παναθηναϊκό, ναι, στη νίκη σήμερα.
0: Ναι, και ο Τολιόπουλος, εντάξει, ένας παίχτης ο οποίος είναι killer, εντάξει.
1: Ο Τολιόπουλος έχει κλείσει τον Άρη, λένε.
0: Έτσι λένε.
1: Στο Σπανούλια πάνω,
0: Πάντως είναι παίχτης ο οποίος είναι killer, φίλε. Ένας παίχτης ο οποίος είναι, ναι, αδικημένος στον Παναθηναϊκό, αυτή είναι αλήθεια.
1: Ναι, θα μπορούσε να έχει πολύ, εντάξει, περισσότερα λεπτά συμμετοχή.
0: Ένας παίχτης ο οποίος το έχει το σου, φίλε.
1: Το έχει, είναι καλός.
0: Να σου βγάλει. Και για μένα η ιστορία όλη ήταν ο Σόρτς, οι 7 πόντους μαζεμένοι.
1: Και έχω την εντύπωση ότι ο Τολιόπουλος είναι και παίχτης ψυχολογίας. Άμα του δώσεις ψυχολογία, ναι, του πεις σε παιχταράς, αγόρι μου,
0: και παίξε,
1: δώσε και παίξε,
0: ναι,
1: θα κάνει,
0: ναι,
1: πολλά πράγματα. Είναι και... καλό. Και λείπουν Έλληνες παίχτες, παιδιά, δηλαδή να το έχουμε στο υπόψη μας, έτσι.
0: Και ο Σόρτς, ο οποίος αυτή η 7 πόντου που έβαλε μαζεμένη, ήταν και ο τρίποντο μαχαιριά στον Ολυμπιακό. Γιατί βρήκε ένα παίκτη ο Παναθηναϊκός που έβαλε 7 πόντους και αναπάντητος από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορούσαν να τον πιάσουν.
0: Και τα δύο ήταν πολύ. Ήταν λέει άπα από όσο μπορούσαμε να τον δούμε τώρα.
1: Φαινόταν, η ομάδα ήταν πολύ κουρασμένη, δεν μπορούσε να ακολουθήσει ούτε με τα μάτια τον Σόρτς. Ο οποίος η δύναμή του είναι εκεί, αφού δεν έχει ύψος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η δύναμή του είναι στην ταχύτητα.
0: Και όταν εγώ πιστεύω, κοίταξα να δεις, ότι στην παράταση πίστευα ότι ο Παναθηναϊκός θα το πάρει το μάτς.
1: Ναι.
0: Όταν πήγε η παράταση.
1: Έλεγε στον Παναθηναϊκό στον πάρει.
0: Ναι, δεν το αντέξει ο Ολυμπιακός.
1: Εγώ έλεγα το αντίθετο με τη λογική ότι έχει απουσίες πολλές ο Παναθηναϊκός πλέον. Δεν παίζει.
0: Ολυμπιακός κούρασε.
1: Αλλά ναι, έβγαλε μια κούραση, ρε παιδί.
0: Πολύ, πολύ.
1: Εγώ δεν την περίμενα να την βγάλει.
0: Ξέρεις...
1: Καλά, η δεύτερη παράταση ήταν κατάρρευση.
0: Ναι, ρε φίλε, έπαιρνε την μπάλα μόνο ο Φουρνιέ.
1: Ο Φουρνιέ, ναι, ό,τι έκανε ο Φουρνιέ. Οι άλλοι περπατάγανε.
0: Και όταν την πάσα δεν μπορούσαν να στάρτουν, δεν την πάσα θεατρία εθρόλυτα, συνόγαμε ο Βοζέκο.
1: Ο Μιλουτίνο δεν είχε ούτε τη δύναμη να μπει στη ρακέτα. Δεν ξέρω.
0: Φίλε, κοίταξε να δεις. Ένα πεντάλεπτο διάβαζα ένα μπασκετικό. Έναν coach, δεν θυμάμαι ποιος ήταν στο Facebook, μετά τον αγώνα. Ότι ένα μπασκετικό πεντάλεπτο, έχοντας παίξει 40 λεπτά,
1: είναι
0: πολύ κουραστικό.
1: Ένα ημίχρονο ολόκληρο ποδοσφαιρικό.
0: Είναι βαριά κορμιά. Έτσι, είναι οι μάχες σώμα με σώμα. Δηλαδή υπάρχουν μαχαρίσματα που είναι σκληρά.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μην είναι φάουλο, αλλά είναι σκληρά μαχαρίσματα. Υπάρχει καταπώνηση του κορμιού.
1: Σωστά σου. Είναι δύο μέτρα άντρες.
0: Και είναι και ένα άθλημα το οποίο δεν μπορεί να σταματήσει.
1: Να,
0: στο ποδόσφαιρο σταματάς, παιδί
1: μου. Ναι, παίρνεις μια ανάσα.
0: Είσαι μπροστά, επίθεση, ο αμυντικός περιμένει. Εκεί πρέπει να τρέξεις πάνω κάτω.
1: Ναι.
0: Και όταν έχεις τέτοια παιχνίδια.
1: Πρόσεχε να τρέξεις πάνω κάτω. Να βγάλεις τα συστήματα που πρέπει να βγάλεις. Δηλαδή...
0: Να βάλεις το καλάθι. Να μαρκάρεις τον παίχτη, να πάρεις το rebound.
1: Είναι διαφορετικά τα δεδομένα πλέον.
0: Υπάρχει πολύ, πολύ, πολύ κούραση. Τι περίπτωση, εγώ βλέπω το Ολυμπιακό σου παξίδα 40 για το Σάββατο.
1: Εντάξει, και εγώ προς τα εκεί, αλλά.
0: Όχι λόγω έδρας, γιατί θεωρώ ότι είναι πιο ομάδα.
1: Πάντως αν έδινα στον Ολυμπιακό, ρε παιδί μου, 65-35. Πλέον του δίνω, ξέρω εγώ, 60-40.
0: Ναι,
1: αυτό που λες.
0: Και εγώ αυτό βλέπω.
1: Διότι έδειξε ο Παναθηναϊκός ότι έχει αυτό που λένε κακαλά.
0: Ναι, και αυτό.
1: Και μετράει πάρα πολύ στο τελικό.
0: Και αυτό, και δεν ξέρω πόσο κουρασμένο ήταν ο Ολυμπιακός αν προλάβει το Σαββάτο να πάρει ανάσες.
1: Ναι, και εύκολο. Βέβαια, Τετάρτη είναι σήμερα. Υπάρχουν φυσιογραφητές.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτών των αθλητών τα κορμιά επανέρχονται γρήγορα. Εντάξει, γιατί άλλο εμείς. Πάει να κοιμηθούμε 5 ώρες, 6 λέει, ξεκουραστήκαμε.
1: Ναι, ναι, και
0: άλλο αυτή. Είναι,
1: αλλά, το έχουν φάει και τις, τα πόδια τους είναι καταπολεμένα.
0: Θεωρώ ότι στα πολιτεία τώρα τα κορμιά τους είναι όλα μελαγιασμένα τον περισσότερο.
1: Καλά, εννοείται.
0: Από τσακωνιές, ξέρεις. Όχι σκόπιμα χτυπήματα, αλλά και στο
1: εντάξει, δεν είναι όλοι βέβαια προπονημένοι σαν και εμένα που ανέβηκα 5 και 5, 10 και μετά ήθελα να τρέξω κι άλλα χιλιόμετρα. Και μετά ήθελα να τρέξω κι άλλα 750 χιλιόμετρα, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Πρόσεχε.
0: Ναι, προσέχω.
1: Μετά το φαγητό εντωμεταξύ.
0: Ναι, μετά το φαγητό.
1: Μετά το φαγητό. Καταλαβαίνεις δηλαδή τη φυσική μου κατάσταση.
0: Τα λες τώρα αυτά και νομίζεις ότι σε πιστεύει ο κόσμος.
1: Με έτσι πιστεύει, νομίζεις. Εννοείται. Θα του δείξω μετάλλιο. Θα σου δείξω τη φωτογραφία να την.
0: Μετάλλιο, σου είπα μετάλλιο, παίρνουν όλοι.
1: Πάτε πάλι. Εδώ μα όλοι. Θα βγάλω τον πρόεδρο, θέλεις του Πλατανίου. Τι να κάνω.
0: Το Τζίτζι να βγάλει τον πρόεδρο.
1: Το Τζίτζι. Πού είναι ο Τζίτζι.
0: Ο Τζίτζι μου στείλε μήνυμα ότι έχει μια παρέα 10 ατόμων στο μαγαζί. Αν προλάβει, λέει, θα έρθει. Ο οποίο Τζίτζι, φίλε παρεπτό, να τα λέμε όλα.
1: Ναι, ναι, έκανε.
0: Είπε προχτές, δεν ξέρω αν έκανε νίκη στιγματικό σήμερα, δεν ξέρω αν έπαιξε, αλλά είπε προχτές που ήρθε ότι βλέπω Ολυμπιακό παράταση.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Και μπορεί και δεύτερη, ακροατές εδώ είναι.
1: Σοβαρά μιλάς. Ναι. Το πιστεύω, το πιστεύω.
0: Και του λέω πληρώνει πολύ παράταση απόδοση.
1: Μπορεί και δεύτερη, είπε.
0: Ναι, μπορεί και δεύτερη.
1: Εντάξει, ο άνθρωπος
0: είναι καταλάβει. Πολύ μπροστά. Εκτός αν μιλάει.
1: Τι.
0: Πίσω πόρτες και κάτι ξέρει που δεν ξέρουμε εμείς.
1: Όπως και να έχει πάντως.
0: Το πέτυχε. Στον κόσμο έδωσε λεφτά.
1: Εννοείται. Μια μακάρι να το. Εγώ δεν τον άκουσα.
0: Δεν τον άκουσα.
1: Να βλέπεις. Δεν πρόσεχε. Μπορεί να μην είχε πάρει ο ύπνος. Μπορεί 1002.
0: Θα κάτσε ακόμα λίγο.
1: Λίγο.
0: Πάμε για άλλα, τα λέμε σε λίγο.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: 9.43 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 12.30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ήρθαν τα πρώτα μηνυματάκια. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης από τον Πιστρό, ο οποίος τώρα τελευταία και αυτός πρέπει να γίνει, έχει, να έχει γίνει πολύ περιπατητής.
1: Περιπατητής, αθλητής κι αυτός.
0: Ναι, γιατί στέλνει ένα μήνυμα την ώρα που κλείνει το κατάστημα τον Πιστρό, ναι, εκεί ναι, με τη Μερούλα. Να πω καλημέρα και στη Μερούλα τη φίλη μας, τα παιδιά όλα που δουλεύουν στον Πιστρό. Και μία ώρα στέλνει ένα μήνυμα και μετά εξαφανίζεται. Που συνήθως πήγαινε, έστελνε μήνυμα, λέει ακούω και μετά 4 ώρα ξανά εμφανιζόταν. Τώρα έχει μια εβδομάδα.
1: Κάτι συμβαίνει, λες.
0: Ναι, ναι, έχει, το έχει ρίξει αυτό το περπάτημα.
1: Μπορεί.
0: Παναγιώτης ο φίλος μου.
1: Ορίστε, ο άνθρωπος λέει, ναι, εντάξει. Ναι. Γελάει.
0: Ναι, γελάει. Γιατί σου λέει τώρα. Γιατί λέει ότι αλήθεια, τα δες.
1: Δεν νομίζω. Εγώ Παναγιώτη μαζί σου να ξέρει.
0: Ναι, εσύ μαζί, ναι. Θα σου πω ότι ξεκινάει το περπάτημα αυτό και εξαφανίζεται 4 ώρα. Και εμφανίζεται την άλλη μέρα.
1: Την άλλη μέρα?
0: Ναι, ναι, ναι. Μπορώ να περάσω σήμερα τον εδώ Παναγιώτη, θα σου πάρω τηλέφωνο σήμερα. Να σου φέρω και νερά για να ξεδιψάσεις από το περπάτημα.
1: Σε επιβεβαιώνει μάλλον ο Αλέξανδρος στο Περιστέρι που λέει όντως είχε πει ο Τζιτζάρος ότι θα υπάρξει παράταση.
0: Ναι, σου λέω, φίλε. Ναι,
1: φίλε, μεγάλος.
0: Είναι πρόεδρος τώρα, δεν είναι τυχαίο που μπαίνει για πρωθυπουργός.
1: Ένα καλά αυτό, το έχει χάρη ο άνθρωπος. Έχει χάρη και χάρισμα, βεβαίως.
0: Ο Γιώργος

0: Καλημέρα. Καλημέρα, Μπιλάρα, Γιώργος από Κορδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Χαρακτήρια στα κορίτσια του Ολυμπιακού, οποία πήγαν τελικό.
1: Πήγαν τελικό την Παρασκευή. Παίζουν με τη Φερεντσβάρο. Κέρδισαν με 3 γκολ διαφορά ή με 2.
0: Α, 2, γιατί
1: άκουσα. 14-12.
0: Α, όχι, 14-8.
1: Όχι.
0: Μπερδεύτηκα.
1: Καμία σχέση. 14-12, αν θυμάμαι καλά. Ήταν συνέχεια μπροστά.
0: Φερεντσβάρο πόσο κέρδισε.
1: Ποια?
0: Η Φερεντσβάρο.
1: Η Φερεντσβάρο κέρδισε.
0: Πόσο?
1: Θα το δούμε αμέσω.
0: Οι Ούγγροι φίλοι, οι οποίοι έχουν μεγάλη σχολή στο πόλο, οι οποίοι δεν έχουν θάλασσα. Χώρα που δεν έχει θάλασσα.
1: Ναι.
0: Α, και εμείς τώρα εντάξει, είμαστε χώρα που έχει θάλασσα, αλλά έχουμε ομαδάρες στο πόλο. Ναι. Και Ολυμπιακός, ναι. Και Παναθηναϊκός. Ολυμπιακός, μάλλον.
1: Αγαπούν πολύ βέβαια τώρα τη θάλασσα, την πισίνα.
0: Ναι, πολύ πισίνα.
1: Πολύ, πολύ.
0: Γι' αυτό έχουν και μεγάλους πρωταθλητές.
1: Αν θυμάμαι καλά, μου το έλεγε ο Μάνος Σαραμόπουλος. Εξηγείται, λέει, γιατί όταν είχε πάει στη Βουδαπέστη στο Champions League, όλες οι πισίνες, όλα τα αυτά. Γεμάτα.
0: Γι' αυτό έχουν και αθλητές στο Ολυμπιακό.
1: Είναι δύναμη, έτσι. Και παλιότερα ήταν ακόμα πιο δυνατή.
0: Και εκεί η Ελλάδα έχει δύναμη. Γιατί και ο Ολυμπιακός. Εννοείται. Και ο, πώς το λένε, και βουλιαγμένοι και τα κορίτσια το.
1: Και ο Εθνικός παλιότερα, θυμάσαι.
0: Και ο Απόλλων πήγε τελικούς.
1: Ο Πανιώνες έχει πολύ καλά. Ο Απόλλων που λες πολύ σωστά, ναι. Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Είναι φωτισμένος ο πρόεδρος μας, λέει.
1: Βέβαια.
0: Φωτισμένος με λάμπες LED.
1: Με LED, ναι, σωστά.
0: Με LED. Κίτρινες που κουράζει το μάτι. Με LED μπροστά. Κύριε Παναγιώτη, έχει σήμερα πάλι περπάτημα να μας πει, να ξέρουμε δηλαδή, να μην περιμένουμε. Εμείς θα έχουμε το δωράκι, θα τα πούμε σε λίγο. Το δωράκι που διαγωνισμός τρέχει για το μπουκαλάκι.
1: Θα κάνεις την κλήρωση σήμερα το πρωί.
0: Όχι, σήμερα, Παρασκευή πρωί. Αύριο.
1: Σήμερα έχουμε Τετάρτη προς Πέμπτη. Ναι.
0: Ένα μπουκαλάκι για το μπιστρό είναι. Σάββατο ή Παρασκευή. Παρασκευή έχει ελληνική βραδιά από τα Παντούπα. Mm-hmm. Με δυνατό DJ. Σάββατο έχει πάλι δυνατό DJ. Ένα χάους βραδιά
1: house,
0: είναι.
1: Έτσι. Αυτά που ακούς εσύ.
0: Ναι, αυτά που ακούω εγώ.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν.
0: Ονοματάκι, στέλνετε όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό στο Viper σταθμού. Αύριο πρωί κλήρωση. Και θα δείτε από κοντά και το περιπατητή. Να μου πείτε άμα είναι σε φόρμα. Που θα είναι ο Παναγιώτης τώρα.
1: Εγώ που τον έχω δει τώρα.
0: Βλέπω τώρα, νομίζω φοράει παντελόνι σήμερα, δεν φοράει φόρμα.
1: Ναι.
0: Ναι, παιδιά, είμαι σε πρόγραμμα. Έχει περπάτημα. Συλλογώ, ρε φίλε. Εμένα να ακούσε. Εγώ τα ξέρω μπροστά. Είμαι μπροστά κι εγώ, σαν τον πρόεδρο. Ξέρω ποιο περπατάει τώρα.
1: Έμα, κάνει πολύ παρέα με τον πρόεδρο και εσύ μπροστά θα.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα εκεί στο φούρνο. Αεκάρα μόνο. Γεια σου, Νικολάκη. Καλημέρα. Και πάμε στην πρώτη γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα, παιδιά μου.
0: Καλώ τον Παναγιώτη.
1: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, φίλε.
1: Καλά, φίλε μου, εσύ.
2: Εντάξει, ήταν δυνατό παιχνίδι σήμερα.
0: Και αν και στο 66-66 πήγε στην παράταση, ήταν ένα μάτς το οποίο χαμηλό σκορ, άστοχες οι ομάδες. Στην παράταση έγινε το μαγατό. Η ματσάρα. Ήταν, εκεί φάνηκε η ματσάρα.
2: Ναι, γιατί ήταν πιο εύστοχες οι ομάδες.
0: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, μέσα φουρνιά, τι παιχτούρα είναι.
0: Εντάξει, φίλε, NBA έπαιζε. Ναι, εντάξει, είναι, ενεργία ήταν όταν ήταν στο Ολυμπιακό.
2: Ναι, όντως, είναι πολύ καλός φίλος. Δηλαδή, εντάξει, θα μπορούσε να παίζει ακόμα NBA, άνετα.
0: Ναι, θα μπορούσε εύκολα. Όχι τόσα λεπτά, 42 λεπτά, αλλά θα μπορούσε να παίζει.
2: Αλλά ένα τέταρτο το τετόκε.
0: Ναι, ναι, εκεί είχε 10-12 λεπτά ποιοτικά.
2: Ναι. Το Ολυμπιακό δεν τράβηξε καθόλου. Αυτός που θέλει να πάει στην Αρμάνη, μωρέ, πέσανε
0: ο Πίτερς. Δεν έχει παίξει κανένα παιχνίδι στα play-off.
2: Ναι, δεν έχει τραβήξει καθόλου.
0: Μετά την Ευρωλίγκα άδειασε τελείως.
2: Τώρα, το μυαλό του τώρα το έχει εκεί πέρα που θα πάρει τη μεταγραφή. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Πολύ πιθανόν, έτσι είναι. Ναι. Έτσι είπαμε κι εμείς πριν.
2: Ναι, έτσι πιστεύω κι εγώ. Ότι και καλά δεν έχει να δώσει τίποτε άλλο.
1: Ναι, βοήθησε την ομάδα του να πάρει το Final Four.
0: Δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα για τον Πίτερ.
1: Όχι, εντάξει.
2: Μια βολή και χάσει μόνο τότε στο Final
0: Four. Ναι, δεν μπορεί να πει κάποιος για τον Πίτερ κάτι. Απλά εγώ θεωρώ ότι και αυτό μπορεί να το μυαλό του εκεί, αλλά και έχει αδειάσει κιόλας.
1: Ναι, έχει αδειάσει. Αυτό είναι.
2: Τώρα, Μπίλι, πώς το βλέπεις το Σαββάτο να γίνει το θέμα?
0: Το βλέπω 64 το Ολυμπιακό. Το είχα παραπάνω τα ποσοστά να πάρει πρωτάθλημα Ολυμπιακό, αλλά τώρα έτσι πω είδα τον Ολυμπιακό πολύ κουρασμένο και όχι πολλές λύσεις από τον πάγκο. Πάω στο 60-40 πέρα του Ολυμπιακού. Εκεί. Οριακά δηλαδή. Ματσάρα θα γίνει και το Σάββατο. Νομίζω να πάρει κάποιο μάτι.
1: Πολύ πιθανό. Εύκολα.
0: Εκεί θα πάει πάλι. Στο Καλάθι.
2: Θα πρέπει να μας βάλουν πάλι τσαρούχα. Γιατί θα
0: Άρχισες πάλι. Άρχισες. Σήμερα δεν λες τίποτα. Όλα καλά σήμερα, ε.
2: Σήμερα.
0: Ναι.
2: Εντάξει, δεν ήταν και πάλι καλή.
0: Α, εντάξει.
2: Και από δύο πλευρές.
0: Ναι. Άρχισες πάλι.
2: Όχι, λέω και από δύο πλευρές. Δεν ήταν καλή η ίδια. Σου ράγανε κάτι λαθασμένες επιλογές και στις δύο ομάδες. Δεν ήταν καλοί διαιτητές. Γενικώς έχουμε πρόβλημα με τους διαιτητές. ίσως είναι παγκοσμίω το φαινόμενο. Ακόμα και στο NBA κάνουν παράπονα οι ομάδες.
1: Αυτό δείχνει, θύμισε μου το όνομα σου, ο Παναγιώτης. Παναγιώτη, φίλε μου, αυτό δείχνει και πόσο δύσκολα διατητεύσιμο είναι το μπάσκετ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διατητεύσει.
2: Έχει γίνει πολύ γρήγορο.
1: Μπράβο. Πρώτον, έχει γίνει πολύ γρήγορο. Δεύτερον, μπορεί ο διαιτητής σε αμφίροπο παιχνίδι να το πάει εκεί που θέλει και δεν πρόκειται να του πει τίποτα, διότι σφυρίζει κατά το δοκούν και δεν τρέχει και τίποτα. Είτε τη σφύριξα, είτε την είδα, είτε δεν την είδα την επαφή. Είναι δύσκολο, δύσκολο, δύσκολο. Παλιό άθλημα που λέω εγώ στο κουκάλι.
2: Αν κάνουν το άλλο, βάλουν ένα γιατί παραπάνω μέσα.
1: Εντάξει, τώρα τι να.
0: Δεν θα χωράνε. Δεν θα χωράνε. Δεν θα χωράνε. Δεν θα χωράνε. Δεν θα χωράνε. Δεν θα χωράνε. Δεν θα χωράνε. Δεν θα χωράνε. Και όσο για το NBA που λε, καμία σχέση. Το NBA, αν ήταν διαιτητέ του NBA εδώ, η ομάδα τελειώνα με 0 φάουλ. Με 0 φάουλ, τίποτα δεν σφύριζαν. Άλλο το NBA, τι συγκρίνει τώρα.
2: Αν και στο NBA έχουν πολλά παράπονα. Πάρα πολλά.
0: Οι γιατητές στο NBA κανένα παράπονο δεν έχουν. Πού τα διαβάζεις αυτά που έχουν παράπονα γιατητές από το NBA?
2: Έτσι άκουσα.
0: Πού το άκουσες? Κανένα παράπονο. Τώρα σε κάθε παιχνίδι θα υπάρχουν διάφορα διαμαρτυρίες παιχτών. Οκ. Αλλά στο NBA το ξέρω που πέφτει. Αν έπεφτε εδώ, ήταν οι γιατητές του NBA στην Ελλάδα, οι ομάδες θα τελειώναν όλες με 0 φάουλ. Δεν σφύριγαν τίποτα. Και αν ήταν οι γιατητές έννοια στο NBA, θα αποβάλλαν τις παίχτες σε 5-5 λεπτό.
2: Κατάλαβα, ναι.
0: Άλλο πράγμα, μη συγκρίνεις ανώμια πράγματα. Υπέφτει ξύλο, κανονικό.
1: Καλό είναι, Παναγιώτη, να το χαιρόμαστε το μπασκετάκι και να μην στεκόμαστε καθόλου στη διατησία.
2: Το μπασκετάκι είναι ωραίο. Η ομάδα μου, πώς σου λένε, φίλε?
1: Δημήτρη.
2: Ναι, Δημήτρη. Τι να δεις, η ομάδα μου μόνο που πήγε σε αυτό το παιχνίδι για μένα είναι μεγάλο πράγμα, γιατί όλη η χρονιά είναι αποτυχημένη αυτή εδώ. Ναι. Οπότε για μένα είναι μεγάλο πράγμα ότι καταφέραμε και δεν φάγαμε κανένα σκούπα, ξέρεις, γιατί αλλιώς είναι να. Να πας στις 5 το παιχνίδι, αλλιώς είναι το 3-0.
1: Και με τον τρόπο που ήρθε σήμερα, εμένα με πήρε ένας φίλος Παναθηναϊκός και μου λέει, φίλε, το γεγονός ότι κερδίσαμε αυτό το παιχνίδι σαν να πήρα πρωτάθλημα, στο χάσω. Δηλαδή, κάπως έτσι αισθάνεται ο μέσος φίλος του Παναθηναϊκού. Το ξέρω, το γνωρίζω.
2: Δηλαδή, ρίξανε υδρότα τα παιδιά για να νικήσουν σήμερα.
1: Ναι. Βάλανε ψυχή. Κάποιοι.
2: Ναι, κάποιοι.
1: Και εξανάγκης, έτσι. Και εξανάγκης, Παναγιώτη, εξανάγκης.
2: Ο Καλαϊτζάκης ήταν πολύ καλός. Ο Τολιόπουλος όταν μπήκε μέσα ήταν καλός. Ο Σόρτς ήταν καταλυτικός, γιατί έβαλε πολύ μεγάλα καλάθια.
1: Και εδώ γεννάται το ερώτημα, γιατί τους είχε παραγωνισμένους περισσότερο από όσο έπρεπε, για τη γνώμη μου, έτσι, κατά τη γνώμη μου, ο Αταμάν. Όλη την περίοδο. Ο οποίος Αταμάν, να ξέρεις ότι μάλλον βρέθηκε για τελευταία φορά στο T-Center, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Από ό,τι φαίνεται.
0: Ωραία.
2: Λες αυτό, Μπράντοβιτς.
1: Δύσκολο το βλέπω εγώ. Μάλλον, όχι δεν το βλέπω, από ό,τι έχω ρωτήσει δύσκολα. Από εκεί πέρα, δεν ξέρω, πολλά λέγονται. Άκουσα ότι έχει πάρει και μία σουίτα στο πρώην Χίλτον στο νυν. Πώς λέγεται?
0: Ναι.
1: Αυτό το.
0: Το καινούργιο
1: ξενοδοχείο. Ηλίσιανς.
2: Ποιος μπορεί να έρθει στη θέση του Αταμάν, ας πούμε?
1: Τι να σου πω.
2: Τι ακούγεται, ας πούμε. Δεν έχω ακούσει.
1: Εγώ δεν έχω ακούσει.
0: Ούτε έχω ακούσει τίποτα.
2: Τίποτα, ε.
0: Οκ. Okay.
2: Εντάξει, μου,
0: να σε καλά, Παναγιώτη. Γεια χαρά.
2: Πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, για χαρά. Λοιπόν, 15 λεπτά πριν τη μία, εδώ πέρα βλέπω, φίλε, μια φωτογραφία. Να δεις, έχουν κάνει κάποιες φωτογραφίες στο site. Αταμάν και Μπαρτζόκα. Πιο κουρασμένοι από τους παίκτες, φίλε.
1: Στο πρόσωπο, ε.
0: Ναι, φίλε. Μιλάμε για κούραση. Μπορεί να μην τρέχουν, να μην παίζουν ρακέτα. Άλλη ένταση.
1: Εντάξει. Λογικό.
0: Λοιπόν, να πω μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο μεγάλο αναβάτη του. Σε γλεντάνε από τώρα.
1: Έτσι, ρε φίλε, ποιο γλεντάει? Καθόλου γλεντή. Καθόλου γλεντή.
0: Αυτά που σου λέω εγώ.
1: Καθόλου γλεντή, οι άνθρωποι λένε αλήθειες.
0: Ο Ντιμάτζιο είπε ο Λουτσέσκου τέλος. Πάει στην άλλη Νάστρα.
1: Έτσι είπε ο Ντιμάτζιο. Έχουμε τώρα και τον Ντιμάτζιο μετά τον άλλον. Τον,
0: ο άλλος συνεχίσει.
1: Ο άλλος νεοτυπεί. Ο Ρωμάνο. Φαμπρίτσιο.
0: Είπε ο Ολυμπιακός.
1: Τώρα έχουμε και τον Ντιμάτζιο. Και αυτός είναι καλός.
0: Ο Ολυμπιακός πήρε τον παίχτη τελείως. Εκκλήσει.
1: Ο Μαφέο. Ναι. Okay, ναι.
0: Όπως και πήγε τον Νεατσάκ, τον είχε κλείσει και ψάχναν να βρουν τι γίνεται.
1: Τον Ουκρανό.
0: Είχε κλείσει ο άνθρωπος. Τον περιμένα στα γραφεία.
1: Αυτό να είναι εγγύηση. Τέλος. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα μαθαίνει αυτό. Θα ψάξω. Έκονε σε όλες τις ομάδες. Σε όλες. Καλά. Εννοείται πως έτσι τι είναι αυτός, τώρα, αδερφός μας.
0: Τα παίρνει πρώτα σαν αποκλειστικότητα. Ό,τι έτσι πει πάντως είναι, δηλαδή είναι, στα 100 θα πέσει έξω στο μισό.
1: Ναι, όντως.
0: Και αυτό θα χάσει την ημερομηνία άφηξη του παίκτη στην Ελλάδα, ας πούμε, ή στην Ευρώπη. Δεν θα χάσει την μεταγραφή.
1: Ναι, απίστευτο.
0: Εντάξει, είναι. Και ο Ντιμάτζιο τώρα λέει για τον Λουτσέσκου που έχω ακούσει από χτες σαν ο Νίκη, είναι στο φεύγα.
1: Είναι στο φεύγα γιατί υπάρχει πρόβλημα γενικότερο εκεί με την συμπεριφορά. Λέει, θέλει να έχει το λόγο, δεν του δίνουν το λόγο. Το λόγο σε μεταγραφές, σε ακαδημίες.
0: Τώρα και το Μάτος, από πάνω.
1: Ναι, υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα. Ναι. Το πιθανότερο είναι να φύγει.
0: Και τι να πάρουν αυτού του Ζιμβιθέντε, λέει. Τον Πεσέρο, Τεσέρο, κάπως έτσι λέγεται. Αυτό ακούγεται από του Ζιμβιθέντε, Πορτογάλος. Αν και ήταν στο ξενοδοχείο του Φραβίδιο Κονσεϊσάου τις προηγούμενες μέρες.
1: Λέγανε ότι τον φιλοξενούσε.
0: Ναι, οκ, okay, εντάξει, αυτό μπορεί να γίνει γιατί ο Βιερίνια Πορτογάλος είναι. Μπορεί να του πει ένα μιτσάμπα.
1: Ο Βιερίνια έγινε και επίσημα τεχνικός διευθυντής.
0: Ναι, μπορεί να του πει ένα μιτσάμπα που δεν έχει λεφτά ακούσει νησιά. Ω κάνουμε 5-6 μέρες δωρεάν. Ναι. Ή μπορεί να κέρδισε κανένα κλήρωση που κάνανε δύο Θεσσαλονίκη.
1: Άρα κληρώνουν, ναι.
0: Πώς κάνουμε και εμείς κληρώσεις στις ξενοδοχείες.
1: Ναι, σπέτσες, αυτά και τα λοιπά.
0: Μπορεί να κέρδισε κανένα πενταήμερο εκεί.
1: Καλκιδική.
0: Ναι,
1: στο κεστονοδοχείο. Με πρωινό.
0: Μπράβο, ναι.
1: Και σου λέω Κωνσταντινίδη, γιατί δεν πάω.
0: Μπράβο, τσάμπα είναι.
1: Τσάμπα είναι. Τα κυνηγάει αυτό.
0: Ναι,
1: το θυμάμαι, ήταν και λίγο σπάγκο ο Κωνσταντινίδη.
0: Μπράβο, ήταν.
1: Μα φαίνεται από τη φάτσα ότι
0: είναι
1: σπάγκο.
0: Λοιπόν, μπήκε στην Ουκρανία, πισίνες γεμάτες, αλλά πόλο net. Ναι, παιδιά, υπάρχει και στο Αντόχη κιόλα. Και στα δάχτυλα έχει πισίνες, δεν γίνονται όλα αθλητές.
1: Εντάξει, είναι και κουλτούρα του κάθε λαού τώρα.
0: Αν και στην Ουκρανία υπάρχει και κάτι.
1: Δεν το ξέρω, φίλο, να σου μπει για την Ουκρανία.
0: Έχει μια φίλη Ουκρανέζα, ξέρω. Πάει και τα λέει. Αν και η Ουκρανία γύρω-γύρω δεν έχει θάλασσα.
1: Έχει ένα κομμάτι, βέβαια.
0: Ναι, στην Ουγγαρία έχει... δεν έχει θάλασσα.
1: Ουγγαρία δεν έχει θάλασσα. Αυτό είναι γύρω-γύρω.
0: Αλλά μας τα έχει πει καλά.
1: Έχει ποτάμια.
0: Μας τα έχει πει καλά το ποτό χορό.
1: Την ώρα που χορεύει, τα λέει. Ναι. Του λέει ψέματα εκείνη την ώρα.
0: Ναι, μωρέ, ναι.
1: Ρεμπιλ... είναι ψέματα στο
0: λέει. Ανεβασμένη λίπητο. Εκείνη την ώρα, μπιλάκο μου. Αυτός είναι ο γραφίστας.
1: Α, ο γραφίστας είναι καλλιτέχνης. Έλα, ρε Μπιλ.
0: Φτιάχνει τα ωραία για σένα.
1: Ναι, ναι, ναι, μια χαρά, ωραίος.
0: Μα μου φτιάξει μια φωτογραφία με το μετάλλιο του Στρατάκη.
1: Βέβαια θα μου φτιάξει.
0: Φτιάξει, αλλά ξέρεις, με τον δικό σου μοναδικό τρόπο. Να μην φτιάξει
1: με τον αληθινό μοναδικό τρόπο.
0: Μπράβο. Καλημέρα, παιδιά. Ματσάρα σήμερα το Σάββατο. Ο καλύτερος να το πάρει, λέει ο φίλος Πάρης 13. Σωστό.
1: Εννοείται.
0: Ο Τόλης, ο φίλος μας.
1: Όπα, ο Τόλης.
0: Σε είδε και τρόμαξε.
1: Ναι, γεια σου
0: Βασίλη και Στρατάκη αθληταρά.
1: Έτσι, γεια σου. Πες τα ρε Βασίλη.
0: Το Μεξικό ξεκινάει με νίκη, νομίζω και εγώ.
1: Έτσι,
0: Μουντιάλ σήμερα, φίλε.
1: Έτσι, Μουντιάλ, 10 η ώρα ξεκίνησε.
0: Φίλε, να σου πω κάτι, ρε φίλε, όμως. Δεν ξέρω, δεν το περιμένουμε τόσο μεγάλη ανυπομονησία όπως άλλα Μουντιάλ. Μα μην πέρασαν τα χρόνια μεγαλώσαμε.
1: Εντάξει, ναι, ρε φίλε, έχουμε δει και 350 Μουντιάλ πλέον.
0: Δηλαδή, είναι πιο πολλοί πιτσιρικάδες που. Που ακούω εκεί στα πρακτορία, κατά σήμερα ξεκινάει το Μουντιάλ 19-21. Νομίζω όμως ζητά πολλά.
1: Εμείς το βλέπουμε πιο πολύ στοιχηματικά πλέον παρά
0: πραγματικά.
1: Αλλά εντάξει, είναι ωραίο όμως. Είναι ωραίο. Και όσο εν πάση περιπτώσει θα προχωρά και θα πηγαίνει προς το τέλος του, θα έχουμε ημιτελικά, τελικά και αυτά. Είναι καλό.
0: Και εμένα με βολεύει και καλύτερα γιατί.
1: Εσένα είναι το Μουντιάλ, το δικό σου.
0: Τους φίλους βραδινούς βολεύει καλύτερα γιατί θα δούμε τα περισσότερα μάτς θα είναι βραδινά.
1: Εσένα είναι το Μουντιάλ.
0: Αν και σ' άκουγα πριν, που σ' άκουγα φορά, ότι όπως το Κόπα Αμέρικα θα έχουμε κεράτους, θα έχουμε αναβολές.
1: Φίλε, τι έγινε, έτσι. Δεν ξέρω αν ξεκίνησε καν. Για να δούμε. Ξεκίνησε αυτό το περιβόητο Αγγλία-Κωνσταρίκα. Ο φιλικός.
0: Ξεκίνησε και ένα 0-45.
1: Ορίστε μας. Πρέπει να περάσουν, λέει, το άκουσες.
0: Με γκολ ο Ντεκλάν, Ράις Ντεκλάν, στο 10ο λεπτό. Το βάλε. Πορτογαλία τελικά το κέρδισε το μάτς.
1: 2-1.
0: Κριστιάνο Κωσεϊσάου έβαλε τον γκολ, ο Τσίκο, 75. Το πρώτο έχει βάλει ο Νέτο στο 23. Έχει σοφαρίσει ο Άνταμς Άκορ για τους Νιγηριανούς στο 37.
1: Αυτός ο αλήτης ο Ρονάλντο, άκουσες τι είπε, έτσι.
0: Τι είπε.
1: Και το 2030 λέει μπορώ να παίξω, γιατί να μην παίξω.
0: 45 χρονών.
1: Αμέ. Κατάλαβα. Το
0: κορμί του είναι σαν
1: το
0: δικό σου.
1: Έτσι, να τα λέμε αυτά, φέτες.
0: Εσύ βέβαια έχεις κοιλιακούς. Ναι. Τους δικούς σου λένε πρικυλιακούς.
1: Εμένα είναι προκυλιακή. Ναι. Ή προκυλιακή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, έτσι. Δεν έχει σημασία όμως. Σε κοιλιακούς
0: δεν έχει. Δεν παίρνει τον παγκόσμιο τον πιστό να παρατρέχετε μαζί.
1: Και αυτός τον πάρω. Δεν ήξερα ότι ανεβαίνει.
0: Ανεβαίνει, κατεβαίνει γενικώς.
1: Ανεβαίνει, κατεβαίνει. Ναι. Μια χαρά. Εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται. Και όποιο άλλο φίλο.
0: Να πας μαζί με τον Μπέλο.
1: Καλά, ο Μπέλος
0: μαζί. Σα πάρα και τον Χάτζημαν, ο οποίος έχει εξαφανιστεί τις τελευταίες μέρες.
1: Χάτζημαν, πρέπει να το βρούμε, φίλε, να δούμε τι γίνεται.
0: Κάνει κούρα, ομορφιά.
1: Κάνει κούρα, μια χαρά.
0: Έχει το χειρίξει τα μπάνια τώρα.
1: Α, εντάξει, εντάξει.
0: Είναι...
1: Το μπάνιο, να ξέρει, είναι πολύ καλή προπόνηση.
0: Ξέρω. Λοιπόν, πάρε λοιπόν τον Μπέλο, τον Παναγιώτη και τον Χάτζημαν.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και πηγαίνετε να κάνετε περπάτημα.
1: Ναι.
0: Να πάρω τηλέφωνο το 166 να έρθει
1: να
0: το βανάκι με τις άσπρες μπλούζες. Να τις ζέστα ο πίσω που δεν είναι
1: στο,
0: και
1: στο μαραθώνιο στην Αθήνα το Νοέμβρη είμαστε μέσα να το ξέρεις.
0: Στο μαραθώνα καλύτερα να φάσεις κανένα ψάρι.
1: Από το μαραθώνα θα ξεκινήσω. Ναι. Από το μαραθώνα θα ξεκινήσω.
0: Το που ξεκινάει κάτι τα παίρνεις δεξιά. Σταματήστε
1: εκεί.
0: Εκεί
1: στη Νέα Μακρή.
0: Και μετά πες, ωραία, είναι ωραία. Και μετά πες έκανα 5 χιλιόμετρα.
1: Καλά θα την κάνω εγώ.
0: Στα 50 μέτρα είναι. Τι μετάλλιο, γιατί χτες δεν άκουγα. Όπως σου έγραψα, δεν είχαμε θέμα με το ίντερνετ. Ναι. Πήρε μετάλλιο, πήγε στα πλατάνη Αργολίδας, εκεί ήταν ένα πολύ ωραίο χωριουδάκι. Έκανε ανάβαση 5 μέτρα σε ένα 5 βουνό.
1: 5 χιλιόμετρα, Βασίλη. 5 χιλιόμετρα.
0: Μετά, ναι, 5 χιλιόμετρα σε ένα
1: 5
0: βουνό.
1: 5 πάνω, 5 κάτω. Έτσι,
0: με τα μάξι,
1: κάτι φορά.
0: Με τα μάξι με τα πήρε ένα μετάλλιο.
1: Με τα πόδια.
0: Με τα μετάλλιο. Πήρε ναι, αυτό ναι. Το μετάλλιο, έχει φωτογραφία στο Facebook. Μπες να φίλο σου είναι και κάνει ένα ωραίο φωτογραφία. Να
1: και μάλιστα σταμάτησα κάποια στιγμή γιατί ήταν από πίσω μου 5, 6, 7, 8 αθλητές, συναθλητές, συντρέχτες που λέει και ο Ηρακλής. Συντρέχτες.
0: Πως είχαν βάλει για λαγό.
1: Άκου, φίλε. Ναι, καλά, ήμουν αλλαγό στην αρχή.
0: Για να κάνω χρόνο.
1: Λοιπόν, και σταμάτησα και σου είπε, παιδιά, εγώ δεν θέλω πρωτιές. Εγώ θέλω να τερματίσουμε μαζί. Και τερματίσαμε 8 άτομα μαζί.
0: Εγώ άλλο έμαθα.
1: Άσε τι έμαθε τώρα, εγώ λέω αλήθεια.
0: Σταματήσει τα παιδιά και σου είπανε φιλαράκο και λε εσύ η ταβέρνα πιο κάτω είναι. Σε ρωτήσανε για την ταβέρνα και
1: η αλήθεια είναι, παιδιά, πού τερματίζουμε. Μου λέει στην πλατεία του χωριού εκεί που θα μοιράσουμε και το φαγητό. Λέω ο τερματισμό είναι το ό,τι πιο υπέροχο μου έχει πει μέχρι τώρα. Έτσι
0: και ακριβώς. Και τερμάτισε μαζί με αλλού.
1: Με 8 άτομα μαζί. Με 8 άτομα μαζί.
0: Και αυτοί 8 ναυάγια ήταν. Για να τερματίσετε μαζί.
1: Άντρε γυναίκε. Ήμασταν μεικτό γκρουπ.
0: Φαντάσου πολυλογία κουσκού.
1: Και πιαστήκαμε χέρι-χέρι. Χέρι-χέρι και τερματίσαμε μαζί. Oh. Σπάσαμε την κορδέλα. Χειροκρότημα, βέβαια, καταλαβαίνεις.
0: Τι κορδέλα, έχει κορδέλα.
1: Κορδέλα, βέβαια, μπροστά, ρε φίλε. Χειροκρότημα και αποθέωση. Αποθέωση.
0: Η κορδέλα, υποτίθεται, πάει στο πρώτο που τερματίζει. Δεν τερματίζει το δεύτερο.
1: Η πρώτη ήμασταν, παιδί μου. Απλώς δεν ήθελα εγώ να τερματίσω πρώτο.
0: Απλά ήταν πρώτη 8 με τον ίδιο χρόνο.
1: Με τον ίδιο χρόνο πιαστήκαμε χέρι-χέρι, δεν θέλουμε.
0: Φωτογραφία λέει που λέγανε στον υπόδρομο.
1: Α, μπράβο, έτσι, έτσι.
0: Και ποιο χέρι, για να είχαμε παίξει ποιο κέρδισε.
1: Έλα μου,
0: ποιος ήταν τον Γκανιάν.
1: Δεν το ξέρω τώρα αυτό.
0: Καλά, μου λάρεις εσύ ούτως ή άλλως.
1: Κοίταξε, πολύ πιθανόν γιατί ήταν μια κοπελίτσα μπροστά και τη βάλαμε με διαφορά στήθους προφανώς.
0: Ναι,
1: αυτή
0: ναι,
1: εντάξει, αυτή σωστό, σωστό. Με διαφορά στήθους.
0: Εσύ δεύτερος.
1: Μάλλον, εγώ δεύτερος τώρα, εντάξει.
0: Θανασόπουλος τρίτος, θα βγάλω μεταξύ σας.
1: Ο Θανασόπουλος δεν έχει πάρει τόσα μετάλλια που δεν τον νοιάζει το φίλο.
0: Α, και αυτός αθλητής είναι.
1: Το φίλο μου, ναι, εννοείται. Πολύ καλός. Πολύ καλός αθλητής.
0: Το ξύλο πότε θα το φάτε, δεν ξέρω, με αυτά που λέτε στον αέρα.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Πρόρεκ Ολυμπιακός. Με ρώτησε για τη Φερεντσβάρος.
0: Ναι,
1: με
0: πόσο κέρδισε.
1: Ναι, α, πόσο κέρδισε, μισό λεπτάκι τότε. Πριν να σου πω αυτό, να πούμε ότι αύριο. Σήμερα.
0: Οι άντρες,
1: 10 η ώρα με την Προρέκο.
0: Και αυτή καλή ομαδάρα είναι και αυτή.
1: Ναι, καλή. Και παίζει και η. Πάλι Φερεντσβάρος στους άντρες. Με την Μπαρτσελονέτα. Με τους, δεν είναι πρόσεχη.
0: Σπανίδες.
1: Δεν είναι πρόσεχη η Μπαρτσελονέτα η ομάδα της Μπαρτσελόνα. Είναι άλλη.
0: Α, είναι άλλη.
1: Ναι, ο Κατσάτσος. Αυτά Κατσάτσος.
0: Εγώ λέω ότι είναι η ομάδα.
1: Και εγώ αυτό νόμιζα. Και εγώ αυτό νόμιζα.
0: Και πρέπει να είναι Μπαρτσελονέτα.
1: Αλλά είναι Μπαρτσελονέτα αυτή.
0: Ναι.
1: Είναι τη Καταλωνία πάλι εκεί
0: στην Ελλάδα. Μπορεί να είναι τίποτα, εντάξει, μπορεί να έχει. Να έχει
1: όχι, κάποια... Ναι, πώ λέμε ρε παιδί μου τώρα εδώ, ποια ομάδα τώρα είναι.
0: Μπορεί έτσι. Να έχει μια βοήθεια από την Μπαρσελόνα, α πούμε, από τα τη μεγάλη
1: δεν το Μπαρσελόνα. Ξέρω αυτό.
0: Μπορεί.
1: Να ρωτήσουμε τον Κατσάτσο αυτά τα πράγματα. Έπρεπε να τον είχαμε στείλει καταρχά στη Μάλτα τον Κατσάτσο. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι,
1: αλλά φοβηθήκαμε μη χαθεί.
0: Και να μην είναι εκεί.
1: Φοβηθήκαμε μη χαθεί.
0: Και να τον αφήσουμε εκεί.
1: Γιατί έμαθα ότι έχει κάποιου δρόμου εκεί στη Βαλέτα, αλλά αβέρινθου. Έτσι.
0: Δεν πήγαινε εκεί.
1: Θα πήγαινε από την άλλη μεριά.
0: Και τον αφήναμε εκεί. Κατσάτσος, ο οποίος, παιδιά, από σήμερα ξεκινάνε εκπομπές κανονικά ο Κατσάτσος, εκπομπές στοιχηματικές, οι οποίες θα υπάρχει ενημέρωση για στοίχημα.
1: Βέβαια.
0: Θα βγαίνω και εγώ να λέω στοίχημα, μου λέει ο Κατσάτσος. Σας βγάζω, μου λέει.
1: Θα βγαίνεις, έτσι.
0: Ναι, σε βγάζω,
1: μου λέει. Εγώ να πω και να ζητήσω συγγνώμη δημόσια στον Κατσάτσο προχθές, μου λέει θα βγεις για να κάνεις μια εκτίμηση.
0: Ναι.
1: Δεν βγήκα ποτέ.
0: Δεν πειράζει. Ναι. Από σήμερα.
1: Αλλά από σήμερα εγγυώμαι ότι.
0: Και θα είναι κάθε μέρα σήμερα εκπομπή. Από σήμερα.
1: Δεν ξέρω, θα είναι κάθε μέρα.
0: Είναι μουντιάλ κάθε μέρα έχει.
1: Κάθε μέρα είναι μουντιάλ, αλλά του Κατσάτσου προς το παρόν ήταν Τρίτη-Πέμπτη.
0: Τώρα το κάνουμε καθημερινά.
1: Καθημερινά. Μα έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Οι τρεις ή τέσσερις αγώνες κάθε μέρα, έτσι.
0: Πόσο κέρδισε τελικά η Φερεντσβάρος.
1: Λοιπόν, Φερεντσβάρος Σεντ Άνδριου 15-14 στα πέναλτι.
0: Άρα κουραστήκανε και οι εφθέσεις.
1: Ναι, στα πέναλτι. Δηλαδή ο κανονικός αγώνας ήταν. Τι ήταν, για να δούμε. Ήταν ματσάρα. Ενώ ο Ολυμπιακός κέρδισε πιο εύκολα.
0: Άρα κουραστήκανε και τα κορίτσια της Φερεντσβάρος. Μετά από παράταση αυτά. Παράταση πέναλτι. Δεν έχει παράταση το βόλο.
1: Δεν έχει. Κανονικός αγώνας και μετά. Και τώρα βέβαια το μάτς της Παρασκευής.
0: Τι ώρα είναι το Παρασκευή το τελικό σου?
1: Είναι στις 10 με τα κορίτσια της Φερεντσβάρος.
0: Κανονικά η ΕΡΤ, κάποιο κανάλι της ΕΡΤ.
1: Όχι. Τι σου κάνει τώρα εντύπωση? Όχι, και εγώ αυτό περίμενα.
0: Γιατί ρε φίλε?
1: Μέγκα. Μέγκα News.
0: Α, το πήρε το Μέγκα, εντάξει.
1: Το
0: okay.
1: Ευρωδικό αυτό. Ναι. Το οποίο εγώ, εν πάση περιπτώσει, με την τηλεόραση που έχω, δεν μπορώ να το πιάσω με τον μπλε κουμπάκι που λένε.
0: Έχει παλιά με το κουτί πίσω, ακόμα.
1: Όχι με κουτί, με αυτό, αλλά δεν ξέρω, δεν μπορώ να το.
0: Έχει αυτή την διληχνία. Αυτό δεν πιάνει. Μόνο
1: αυτό είναι αντίκα, ρε φίλε. Αυτό είναι αντίκα.
0: Αυτό είναι αντίκα. Έχει αυτό που άρεσε.
1: Όχι, ρε, κανονικά.
0: Σηκώνεις για να αλλάξει το κανάλι.
1: Κοίταξε, ένα αθλητή σε μένα θα πρέπει να το κάνει αυτό. Εγώ τα αποφεύγω τα
0: τηλεόραση. Να πηγαίνει.
1: Ναι, βεβαίω, για υπάρχει κίνηση. Πρέπει να κινείται ο άνθρωπο. Το λένε γιατροί. Κίνηση ανθρώπου.
0: Κίνηση, ναι, ανθρώπου.
1: Κίνηση, τέλος. Και όσο θες να τα φάει. Δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Α, σε το χάτσμα κι εσύ.
1: Ρε παιδί μου, όχι.
0: Όσο θέλω, απλά.
1: Αλλά να κινήσει. Να κινήσει.
0: Τρώκι μαρούλι.
1: Α, σαλάτα, σαλάτα. Φαγητό είναι
0: απαραίτητο. Ναι, ο χάτσμα έλεγε την άλλη φορά ότι θα φάω ένα γουρνόπουλο.

0: Να μην είναι εδώ. Και εκπομπή απόγευμα και βράδυ και εσύ σε ρί μετά με τι 11.
1: Όχι, ρε φίλε, αυτό πρέπει να το τροποποιήσουμε το πράγμα.
0: Α, ένα 5-7.
1: Ναι, να τροποποιήσουμε. Τι εδώ, μα ναι, παρέχει ο κόσμο.
0: Για εσά μόνο, α πούμε. Ένα 5-7.
1: Κάπω, ναι, ξέρω εγώ, ναι, κάπω διαφορετικά. Να λέμε ομορφιές. Να λέμε ωραία πραγματάκια.
0: Ναι, ωραία, πάντα ωραία.
1: Εντάξει, πάντα. Ναι. Και ένα τζίτζι σφίνα.
0: Ναι, ένα μπέλο σφίνα.
1: Ένα μπέλο σφίνα, ένα χάτζιμα σφίνα. Αυτά είναι ωραία.
0: Ομορφαίνει εκπομπή.
1: Βέβαια, ρε φίλε. Βέβαια, ρε φίλε. Για σκεφτείτε ο Τζίτζι να ανοίξει την πόρτα και να μπει. Και να πει φύγετε από εδώ να πω πέντε πράγματα.
0: Να πάει στην Περιπτερά. Να πάει στην Περιπτερά απέναντι. Δεν μπορεί.
1: Το Σάββατο, φίλο μα εδώ, τον Περιπτερά.
0: Μιλάρα εγώ Ολυμπιακό Σιμελονικό, αλλά θα το βλέπω χλωμό. Καλημέρα και στο Δημήτρη, χλωμό για το Σάββατο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Φίλε, και εγώ.
0: Χωρίς καθόλου ενέργεια.
1: Ναι, ναι, δεν έχει
0: ενέργεια. Εντάξει, παιδιά, είναι και μάτσο όμως κάποιες φορές που αν δεν έχει ενέργεια, σε ένα μάτσο θα βγάλει πολύ μεγάλη ενέργεια. Είναι και πώς το βλέπει ο αθλητής μέσα του. Εμείς ναι, τα βλέπουμε έτσι ότι δεν έχει. Φάνηκε ότι ο Ολυμπιακό είναι κουρασμένο, αλλά μπορεί να παίξει ένα παιχνίδι και να μην φανεί καθόλου κούραση. Να τα δώσει τώρα 40 λεπτά να
1: είναι. Θα και... παίξει μεγάλο ρόλο νομίζω πώς θα ξεκινήσει ο Ολυμπιακός.
0: Και εγώ πιστεύω να παίξει ρόλο τα βαριά ονόματα το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Τα βαριά
1: έτσι, χαρτιά. Έτσι να πεις, νομίζω θα μου πεις και ένα επιστημονικό. Είπα. Θα παίξουν ρόλο τα pick and roll, το...
0: Αυτά είναι τα hedge out.
1: Πώς θα βγουν τα hedge out. Ο Χάτζημαν τα λέει, τα ξέρει.
0: Τα έχει μάθει από τον Τέρκη αυτά.
1: Ο Τέρκη είναι.
0: Ναι, πήγε ρόλο, τα heads out αυτά.
1: Και ο Τέρκη, τον ξεχάσαμε τον
0: Τέρκη.
1: Όταν υπάρχει μπάσκετ, σφίνα Τέρκη. Να σου πετάει δύο heads out.
0: Μπράβο,
1: δύο pick and roll, να σου δουλεύει τρία συστήματα, πεθάνει.
0: Μπράβο, ναι, σωστό.
1: Τελειώνει. Βέβαια, φίλε, να μαθαίνει πέντε πράγματα. Μα δεν πάλι τσατον άρχοντα.
0: Δεν ξέρω ότι θα παίξει ρόλο τα βαριά χαρτιά. Δηλαδή, Βεζέκο Φουρνιέ, Αθηνία, Ναν Ντέιβις από την άλλη. Αυτοί οι παίκτες φαίνονται στα μεγάλα μάτς.
1: Έτσι είναι.
0: Όχι μόνο, δηλαδή, αν δεν παίξει με ένα μάτσο ο Φουρνιέ, δεν πάει να πει ότι δεν είναι μεγάλο παίκτη.
1: Ναι.
0: Αλλά συνήθω στα μεγάλα μάτς βγαίνει.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Έτσι έγινε.
1: Έτσι είναι. Φουρνιέ, είδε. Final Four ήταν MVP. Για κατάλληλου, βέβαια, άδικα ο Πίτερσεν. Πριν ήταν, αλλά τέλο πάντων ήταν πολύ καλό. Και τώρα στου τελικού είναι σε όλα πρωταγωνιστέ. 37 και 35 λεπτά παίζει από τα 40. Και σήμερα πόσα είπε,
0: 46 κάπου από εκεί, τόσο άκουσα.
1: Μιλάμε τώρα.
0: Στέλνω στο Messenger και δεν μπαίνουν αποστάσει. Δεν ξέρω τίποτα. Μου στείλε μήνυμα στο Messenger, μια φωτογραφία που περιμένουμε του κυρίου Σταπάκη. Πάρα αποστάσεις εσύ.
1: Για τον Βασίλη, λέει.
0: Ναι, μου στείλε, αλλά δεν μου στείλε ακόμα. Δεν έχω πάρει ακόμα μήνυμα στο Facebook. Άμα πάρω μια φωτογραφία και είναι καλή.
1: Θα την ανεβάσει.
0: Θα ανέβει στο. Και από κάτω ξέρετε, εσύ σχόλια γλέντια.
1: Τι γλέντια, τι είναι τι αλήθειε τώρα. Δεν είναι
0: ό,τι βλέπετε.
1: Τώρα τι να πω τώρα. Δεν ξέρω αν είχε κάμερα. Υπάρχουν φωτογραφίε, υπάρχουν πολλέ, υπάρχουν και βίντεο.
0: Λοιπόν, εγώ τώρα εδώ πέρα βλέπω μια φωτογραφία. Μόλις ήρθε, μισό λεπτό να ανοίξω σύστημα να δω.
1: Καλή.
0: Ναι.
1: Να μου τη στείλει, άμα είναι καλή.
0: Ανάβαση Αργολίδας.
1: Ανάβαση
0: πρώτη Αργολίδας. Θέση του κατήφορο γράφει.
1: Γιατί είναι εύκολο νομίζει Βασίλη μου κατήφορο.
0: Και χορηγό, δίπλα έχει το τακταίο.
1: Τακταίο.
0: Χορηγό, σου
1: τακταίο.
0: Ναι, τακταίο έχει χορηγό.
1: Με κάρτα καυσαερίων και τέτοια.
0: Λοιπόν, ναι. Βέβαια, φωτογραφία λίγο σε αδική.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οκ, okay, αλλά είναι το σύστημα.
1: Είναι αυτό το σύστημα που μπορεί να κάνει. Το AI.
0: Μπορεί να βάλει, βέβαια, Βασίλια, αν μπορεί να αλλάξει που λέει ανάβαση Αργολίδας, μπορεί να βάλει ανάβαση Γουρνοπούλας.
1: Και αυτό, και αυτό.
0: Παίζει.
1: Μετά
0: και να ανέβει μετά στο Facebook.
1: Ναι. Η ανάβαση κατάβαση Γουρνοπούλας προς τα κάτω, προς το στομάχι.
0: Ναι, θα στείλω φωτογραφία τώρα, μισό λεπτό.
1: Να
0: μην και εσύ.
1: Να
0: μαθαίνει να την ανεβάσει εσύ. Αλλιώ θα την ανεβάσω εγώ, αν αποφεύγει εσύ να την ανεβάσει.
1: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Ναι, δεν ξέρω αν έχει, θα δούμε.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα τι φωτογραφία είναι.
0: Φάτισε τώρα αυτή τη φωτογραφία. Πάνω και θα τη δείξω.
1: Μήπω δεν με παρουσιάζει τόσο
0: εντάξει,
1: καλό.
0: Δεν είναι ακριβώ όπω πρέπει να είσαι, αλλά δεν έχει σημασία. Το γλέντι μετράει. Κάτσε να τη φτιάξω εδώ πέρα, να τη στείλω. Κύριε Στρατάκη, μισό λεπτάκι.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Και εσύ κάνει το καταλαβαίνει από εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Να σε βρω και εδώ πέρα, Στρατάκη.
1: Πού θα μου στείλει το Messenger, έτσι.
0: Πάντα. Κύριε, τεχνολογία είμαστε μπροστά, πολύ. Ορίστε. Ναι, δηλαδή, σε λέω κάνει κλικ-κλικ, θα την πάρει.
1: Εντάξει,
0: ωραία είναι. Απλά αυτή ένα αυτό μόνο μπορούσε να βάλει ανάβαση Αργολίδας.
1: Ναι.
0: Και από κάτω πρώτη θέση το κατήφορο.
1: Ναι.
0: Σε έχουν βάλει πρώτο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν την πήρε.
1: Την πήρα μόλις.
0: Ωραία, δεν είναι.
1: Oh.
0: Και χταίω δίπλα να πας για σέρβις.
1: Λοιπόν, φίλε Βασίλη, ένα θα σου πω.
0: Ναι, είναι καλλιτέχνη βασικά.
1: Ναι, πέρα από αυτό, το έχω ξαναπεί αυτό. Είχε ακριβώς έτσι ένα βάθρο εκεί.
0: Ξέρει το παιδί, ρε φίλε, τι φτιάχνει.
1: Είχε ένα βάθρο.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Και πηγαίνανε και βγάζανε, ξέρει, φεύγοντας όλοι στην.
0: Αυτό έκανες.
1: Εγώ δεν έβγαλα σε βάθρο, έβγαλα με το μετάλλιο. Δεν έβγαλα σε βάθρο.
0: Βέβαια είναι χρυσό αυτό που βλέπω εδώ πέρα. Το δικό δεν ήταν χρυσό από ό,τι είδα.
1: Μα εγώ δεν είπα ότι πήρα το χρυσό.
0: Όχι, να βάλει
1: εγώ πήρα μετάλλιο.
0: Βασίλη, ναι. Φωτογραφία.

0: φτιάξει να βάλει ένα μεσάριο μαύρο. Άμα είναι μετάλλιο μαύρο μπορεί να βάλει. Από σίδερο.
1: Μπορεί να βάλει, εάν μπορεί να διακριθεί, πάνω στο μετάλλιο μια γουρνοκεφαλή.
0: Μπράβο, σωστό και αυτό, ναι. Ή ένα μαχαιροπύρουνα.
1: Ή μαχαιροπύρουνα, έτσι, στα σταυρωτά.
0: Μπράβο, και αυτό παίζει.
1: Ναι.
0: Είναι καλλιτέχνης αυτά.
1: Ωραίος, πολύ καλός.
0: Τον στείλω στη...
1: Πολύ καλός.
0: Είχα δύο προτάσεις, τον στείλω μία στο Σιρινάκι να βγάζει
1: γραφή. Σιρινάκι.
0: Ναι, και μία στα Βατόμουρα. Εκεί που δίνω στην Αμερική να είναι γραφίστας.
1: Σιρινάκι, πώς ήρθε τώρα
0: το Σιρινάκι. Έτσι, μου είχα μια πρόταση. Μου λέει ωραίος είναι αυτός, μου λέει το θέλω να μου κάνει
1: διάβολα. Μάλιστα, ωραίος. Μπράβο Βασίλη, μπράβο, είσαι καλλιτεχνάρα. Μόνο αυτό λέω. Αλλά πρέπει να σε γνωρίσουμε για από κοντά, ρε φίλε. Πώς θα γίνει τώρα
0: στο,
1: αυτό.
0: Δεν είχε έρθει στον Μπέλο.
1: Δεν είχε έρθει στον Μπέλο, μπράβο.
0: Δούλευε
1: εκείνη την ώρα.
0: Ναι, παιδιά, σήμερα παίζουμε κανονικά στο ίδιο. Είχαμε ένα θέμα δηλαδή χθες, σοβαρό θέμα.
1: Ναι, χθες
0: τελικά το λύσαμε. Τα παιδιά όλη μέρα το πάλεψαν. Το λύσαμε. Νομίζω και από το πρωί λύθηκε. Γύρω στις 11 η ώρα έχει λυθεί το θέμα. 11.30
1: Να ξέρετε, παιδιά, ότι υπάρχουν και κακεντρεχίες. Υπάρχουν και hackers.
0: Βέβαια, φίλε, κάποιος μπήκε μέσα, μας μπλόκαρε λιγάκι. Α, τα βρήκαμε όλα. Εμείς τα φτιάξαμε.
1: Όλα καλά.
0: Τσαπαλιάρης Δήμο.
1: Έτσι καλά. Τσαπαλιάρης είναι με ένα κατσαβίδι στο χέρι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Γυρίζει δεξιά, αριστερά, οτιδήποτε χρειαστεί.
0: Ελικόπτερο. Λύνει και δεν είναι. Για πρωινό.
1: Για παιδιά.
0: Ελικόπτερο και στο ξανασυνδέει πάλι.
1: Αυτά είναι για παιδιά.
0: Δεν ξέρω αν πετάει μετά.
1: Δεν έχει σημασία. Υπάρχει όμως το ελικόπτερο. Αυτό έχει σημασία.
0: Το λύνει και το δεν.
1: Έτσι.
0: Χωρίς να μείνει βίδα. Γιατί και εγώ λύνω και δεν, να μένω κάποιες βίδες.
1: Το συναρμολογεί θες να πεις.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν σηκώνεται μετά.
0: Δεν έχει σημασία. Μένα μου έφερε γυναίκα προχτές πάνω 15-20 μέρες μια τραπέζα. Ένα τραπέζι να φτιάξω.
1: Ναι, από τα IKEA αυτά τα. Αυτά που
0: δεν ξέρω,
1: να ομολογούμε.
0: Ένα ωραίο έτσι για το.
1: Ναι. Και εμένα μου αρέσουν αυτά τα.
0: Λοιπόν, για την κουζίνα, γιατί είχε χαλάσει το άλλο, να τρώμε τα μεσημέρια, τα πιτσιρίκια. Λοιπόν, και ήμουν σπίτι το απόγευμα, καθόμουν και η γυναίκα δούλευε, λέω κάτσε να το φτιάξω.
1: Ναι. Άστε, δικό μου.
0: Ναι, εγώ σχέδιο δεν μπορώ να διαβάσω. Ποτέ δεν καταλαβαίνω από σχέδια. Λοιπόν, και λέω αυτά.
1: Από οδηγίες εννοείται, οδηγίες χρήση.
0: Και το φτιάχνω. Μια χαρά το βράδυ που έρχομαι μου λέει αυτές τι είναι εδώ. Τι είναι, τρεις βίδες.
1: Τρεις βίδες είχαν περισσέψει.
0: Ναι, λέω περισσέψανε.
1: Το έχεις φτιάξει όμως.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Τρεις βίδες μου.
1: Λες εσύ εφεδρικές ήταν.
0: Ναι, όσοι έχουν βάλει, μήπως χαλάσουμε καμία.
1: Έτσι.
0: Πάνω να κάτσει μία στην καρέκλα να το σπρώξει. Γράπ, πάει το τραπέζι κάτω.
1: Να βάλει όμως.
0: Αυτές τρεις βίδες λείπανε.
1: Αυτές τρεις βίδες λοιπόν.
0: Εντάξει, φίλε, μια ατυχία είχαμε.
1: Καλά, ρε φίλε, και εσύ το συναμολούσε, δεν το δοκίμασε μετά να
0: δει. Όχι, δεν κάθισα.
1: Δεν κάθισε. Το επέφυγε.
0: Αλλά όμως, σαν σχέδιο, το έφτιαξα.
1: Δεν λες που δεν πήγαν να κάτσουν τα παιδιά να χάσουν.
0: Εγώ κάθισα. Και δεν έπεσα, βέβαια. Έγινε και έφυγε το πόδι. Εντάξει, πάμε να πάρουμε άλλη καρέκλα αύριο, γιατί έσπασε. Γύρισε το πόδι. Αυτές τις βίδες λείπανε. Ρε φίλε, εγώ δεν είχα την αλή που λέω μια χαρά είναι. Εφεδικές τις βάλανε.
1: Ναι, μάλλον.
0: Πού να ξέρω.
1: Για να υπάρχουν, να χάσουμε καμία.
0: Και δεν γράφουν στις οδηγίες μέσα παιδιά. Ναι. Άμα μείνουν βίδες, κάτι λάθος έχετε κάνει.
1: Παιδιά, άμα λείψουν τρεις βίδες, να ξέρετε ότι μόλις πάνε να κάτσετε θα καταρρεύσει.
0: Ναι. Δεν τα πάω καλά μετά αυτά.
1: Τα έφυγε, βάργεσαι.
0: Να δεις, όταν παίρνω πιο παλιά τις μεγάλες, γιατί τις άρεσαν πολύ τα puzzle και τα επιτραπέζια με τα χαρτάκια.
1: Δεν μπορώ αυτό, ναι.
0: Εγώ να μπορέσω. Από το μπαλκόνι θα πέσω τώρα.
1: Φίλε,
0: έπαιρνε 200, 300, 400 κομμάτια.
1: Ναι. Και δικές μου, φτιάχνανε πολύ.
0: Και λέω, ρε γάπου, πώς το κάνεις αυτό,
1: κύριε. Ναι. Τρομερό, και εγώ τις θαύμασα.
0: Και η άλλη μικρή με αυτά τα Playmobil που τα φτιάχνει στα κυβάκια.
1: Α, τα κυβάκια,
0: Φίλε, άστο, δεν μπορώ.
1: Ναι. Τα παιδιά έχουν υπομονή, ρε, έχουν, είναι πιο ήρεμα. Τώρα εμείς τώρα άστο.
0: Και εμείς είμαστε παιδιά, δεν είχαμε υπομονή.
1: Εμείς δεν μάθαμε να παίζουμε με αυτά. Με παζλ τώρα. Δεν κάτσε τώρα εγώ εκεί πέρα να ασχοληθώ. Έβγαινα στην Ελλάδα και παίζα μπάλα.
0: Playmobil όμως παίζαμε. Τα είχα πάει πολλά χρόνια τα Playmobil.
1: Playmobil, ναι, όχι τόσο εγώ.
0: Τα οποία εγώ τα έχω φυλάξει όλα.
1: Ναι,
0: όχι εγώ τα δικά μου, ρε. Των παιδιών.
1: Α, των παιδιών λε.
0: Τα έχω φυλάξει όλα κανονικά μέσα στα σακουλάκια του.
1: Ακόμα δεν φτιάχνουν παζλ. Σαν μικρά φτιάχνουν
0: παζλ. Όχι τελείω. Για να φτιάχνει παζλ με χιλιά κομμάτια. Αλλά οι άλλοι θα παράτησε τα Playmobil.
1: Εμένα φίλε έχουν σε και κάδρα τα... τουλάχιστον 30 παζλο κατασκευές. Τεράστια, 2.000 αυτά. Ναι. Τι είναι,
0: εγώ τα έχω βάλει σε κουτιά μέσα με τα σακουλάκια τους. Γιατί μου λέει η γυναίκα, θα μου λέει είναι. Πώς το λένε, τα κατασενθήμενα, επανάκριβα τα Playmobil.
1: Κοιμήλια, ναι.
0: Πήρα όταν ήταν η Ανούλα, ήταν 7-8 χρονών, πήρα ένα Playmobil 180 ευρώ, φίλε.
1: Σόπαρε.
0: 180 ευρώ Playmobil.
1: Δεν θυμάμαι, εμένα δεν ασχολούσα με Playmobil. Ναι. Αλλά με παζλο τα. Τα διαλύανε, Εγώ δηλαδή τις έβλεπα, τις θαύμαζα. Λέω, δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να κάτσω να φτιάξω εγώ δύο πράγματα.
0: Για να ακούσουμε κάτι που σε ενδιαφέρει.
1: Ναι, για πάμε.
2: Φίλε, τώρα μόλις φύγαμε.
0: Ωραία, έλα.
2: Τώρα μαζεύω το μαγαζί.
0: Σε περιμένω.
2: Έχει περάσει πολύ η ώρα.
0: Ναι.
2: Τώρα μαζεύω από το μαγαζί. Ναι. Γιατί τώρα μαζεύω.
0: Ωραία, περιμένω. Δύο ώρα θα είσαι εδώ.
2: Και θα πάω σπίτι γιατί είμαι εκεί. Και αργήσανε να φύγουν οι παρέα. Τώρα μόλις φύγανε και τώρα μόλις μαζεύω εγώ.
0: Εμείς εδώ είμαστε.
2: Τον αγώνα παράτασε χτες.
0: Ναι, το έδωσε. Εμείς εδώ είμαστε. Τζίτζι, αν θες να έρθεις εδώ είμαστε. Αλλά είναι κουρασμένο το παλικάρι.
1: Τώρα είναι κατάλαβε. Τώρα σχόλασε μέχρι να πάει.
0: Καλημέρα Βασίλη και Στρατάκη. Καλή εκπομπή να έχετε. Χαιρετισμούς Χάτζημαν, Μπέλο και σε όλους τους ξενύχτες. Ο Δημητράκης από το Όσταμπρουκ.
1: Ο Δημήτρης.
0: Και αυτός περιπατητής δυνατός.
1: Και αυτός,
0: Θα σου δείξω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43. Στα τάξη, παιδιά, θα κάτσουμε τη 1.30 και μετά θα φύγει.
1: Ναι, μέχρι τη 1.30 θα κάτσουμε μετά θα φύγει. Δεν
0: αν θέλει παραπάνω.
1: Όχι,
0: εγώ δεν τον πιέζω.
1: Ακού. Θέλω μέχρι το πρωί. Άμα μπορούσαμε να κάτσουμε εδώ, κάνουμε καλή παρέα. Αλλά υπάρχει και παράγοντα κούραση. Έτσι δεν το συζητάμε.
0: Κουράζονται αθλητέ.
1: Κάποια στιγμή πρέπει να ξεκουράσει. Κάνει αποθεραπεία. Έκανα αποθεραπεία το πρωί.
0: Κάνει 5 μέτρα και δεν κουράζει. Θα κουραστεί τώρα.
1: 5 και 5-10 χιλιόμετρα, το ξαναλέω. Μην μπερδεύει τα χιλιόμετρα με τα μέτρα, ξαναλέω, έτσι.
0: Ναι. Πώς είναι χιλιοστά, 5 χιλιοστά.
1: Όχι. Ας τα μεγέθη έξω.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μηνυματάκι από τον Κορυδαλό. Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Ο φίλος ο Κυριάκος από το Βόλο. Λάτε για τσίπουρα παιδιά.
1: Για τσίπουρα
0: είναι ωραία. Το λιμάνι τώρα είναι ωραία εκεί.
1: Το μεσημεράκι,
0: Και το βραδάκι είναι ωραία.
1: Και το βραδάκι, το μεσημεράκι και το πρωί.
0: Έχει δροσούλα εκεί, λίγο με το αεράκι, με το λιμάνι εκεί.
1: Είναι ωραία. Ο Βόλος είναι ωραίος. Μ' αρέσει και εμένα ο Βόλος.
0: Μπιλάρα, καλημέρα. Φεύγω διακοπές την άλλη εβδομάδα. Καλαμάτα, 5 μέρες.
1: Ωραίος.
0: Νωρίς βέβαια φεύγει. Από ένα σπαστή αδειά του.
1: Μπορεί. 5 μέρες εδώ, 5 μέρες τον Ιούλιο, 5 μέρες τον Αύγουστο.
0: Ο Κώστας λέει: Μπιλάρα, καλημέρα. Καλημέρα και στον κύριο Δημητράκη, το φίλο μας. Πότε θα πάτε διακοπές, παιδιά, εγώ Αύγουστο. Εκεί στις αρχές Αυγούστου, 5 Αυγούστου, 6 Αυγούστου μέχρι 20-25-23, εκεί που ξεκινάνε τα πρωταθλήματα. Όπως κάθε χρόνο γυρνάμε. Εσύ πότε θα πάρεις άδεια, δεν χρειάζεται.
1: Εντάξει, τώρα εσείς οι πιο παλιοί εδώ και οι θύνοντες και αυτοί που είσαστε οι διευθυντές εδώ,
0: κανονίζετε.
1: Οι άλλοι, η χλέμπα σαν και εμάς, η πλέμπα, μάλλον όχι χλέμπα. Η πλέμπα, όποτε μας δώσετε θα πάρουμε τώρα. Τι να πω.
0: Εσύ πήρες, έχει πάρει τετραήμερα συνεχόμενα.
1: Γελάει.
0: Για να πηγαίνει στα Πλατάνια.
1: Γελάει. Πλατάνια Αργολίδα πήγα το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο. Την Κυριακή μάλλον.
0: Είχε αδειούλα δύο μέρες.
1: Όχι, δεν είχα αδειούλα.
0: Τι ήταν αυτό.
1: Δεν δούλευα. Περδήμερο. Δευτέρα με Παρασκευή δεν είναι εκπομπέ μου.
0: Δεν υπάρχει.
1: Και η παραγωγή εδώ.
0: Δημοσιογραφία δεν υπάρχει Δευτέρα.
1: Καλά, ρε φίλε, εντάξει, δεν είπα εγώ ότι. Υπάρχει ένα κορμό.
0: Η δημοσιογραφία είναι όλη μέρα.
1: Όλη μέρα.
0: Πάντα βγαίνουν ειδήσει.
1: Έτσι. Όλη μέρα έχει ειδήσει. Σωστά.
0: Ο φίλος λέει: Μπιλάρα, καλημέρα. Να πάτε στην Πούντα, στο Λαγονίσι, λέει. Είναι τέλεια παραλία με άμμο στην Αττική. Δεν έχω πάει. Έτσι λέγεται. Η Πούντα στο Λαγονίσι, μου λέει ο φίλος.
1: Πολύ γνωστή, ρε φίλος.
0: Δεν έχω πάει. Εγώ μπάνιο γιατί πηγαίνω προς τα κέντρα μέρη, γιατί δεν βολεύει να πηγαίνω προς, από εδώ, γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση. Πηγαίνω από Αττική εδώ. Εγώ τα τελευταία χρόνια, 5-6 χρόνια, 7,
1: ναι.
0: Πάω με τα πιτσιρίκια στην Ανάβησο.
1: Στην Ανάβησο,
0: ναι.
1: Ωραία,
0: μια ώρα παραλία έχω βρει. Δηλαδή είναι και κοντά.
1: Άγιο Νικολάο. Πού? Μετά τον Άγιο Νικολάο.
0: Περνά στο χωριό στην Ανάβησο. Μπαίνει μέσα στο χωριό. Μπαίνει μέσα στην Ανάβησο.
1: Ναι.
0: Και φτάνοντα στο τέλο του δρόμου, πα απέναντι. Διασχίζει απέναντι την παραλιακή.
1: Ναι.
0: Το πρώτο μαγαζί που είχε παλιά, όταν δεν υπάρχει, το πρώτο αριστερά. Εκεί αράζω που είναι ωραία τα νερά, καθαρά. Με τα πιτσιρίκια.
1: Είναι ρηχά, αν θυμάμαι καλά εκεί.
0: Ναι, δεν είναι πολύ βαθιά, αλλά ούτε πολύ ρηχά. Δηλαδή δεν είναι λούτσα.
1: Καλά, ναι.
0: Να πάρει μέχρι την Τρίπολη και να είσαι με το γόνατο.
1: Εντάξει, όχι, η Λούτσα
0: εντάξει,
1: τώρα.
0: Είναι φοβερή και η Λούτσα. Έχει φτιάξει πολύ τώρα η Λούτσα. Έχει μαγαζάρες και αυτά και πάει πολλοί κόσμος. Εξαιρετικά, αλλά είναι τα νερά πολύ, πολύ ρηχά. Δηλαδή είναι μόνο για τον Τζίτζι που είναι δελφίνι.
1: Α, Τζίτζι είναι πολύ.
0: Με το αστράγαλο.
1: Δεινός,
0: ναι. Και τα πιτσιρίκια. Εκεί βολεύει.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις που έπαθα πλάκα, φίλε, με παραλία που. Λέω τι γίνεται, ρε φίλε. Πα και δεν πατώνει ποτέ. Συζάκινθο.
1: Έλα, ρε.
0: Έχω πάει ζάκι μου πριν 3 χρόνια, δεν ξέρω πώς λέγεται η παραλία αυτή. Η οποία εκεί έχει πολλά καβουράκια στα βράχια. Δεν έχει βράχια μέσα, στο πλάι έχει πολλά καβουράκια μικρά. Λοιπόν, φίλε, μια παραλία όπου το νερό καίει, ζεστό ρε φίλε, καίει, θερμοσύμφωνας. Και για να πατώσεις πρέπει να περπατήσεις τουλάχιστον 5 χιλιόμετρα.
1: Σοπα. 5 χιλιόμετρα.
0: 3-4 χιλιόμετρα. Πα και είσαι μέσα στο γόνατο.
1: Ναι, περίμενε γιατί.
0: Άμο κάτω.
1: Έχει μπερδέψει τα χιλιόμετρα. Έτσι, τα 5 χιλιόμετρα είναι πολλά, Βασίλη.
0: Ρε, σου λέω πολλά. Να πα 4-5 χιλιόμετρα δεν πάνε. 5 πάνε 3,5.
1: Ναι.
0: Και να είσαι μέχρι το στήθος που λέω.
1: Σοπά, ρε φίλε. Τόσο ρηχά.
0: Δεν ξέρω πώς λέγεται η παραλία. Πεντακάθαρα τα νερά.
1: Ναι.
0: Ζεστά νερά όμως, φίλε.
1: Ζεστά,
0: Ζεστά νερά.
1: Σαν ιαματικά τέλος πάντων.
0: Ναι, ζεστά νερά. Ωραία, ζάκι του.
1: Ωραία, εγώ έχω πάει στην πόλη, δεν έχω πάει παραλίες, έχω πάει 2 μέρες, έχω κάτσει στην πόλη, είχα δουλειά. Αλλά πραγματικά
0: αν
1: είναι.
0: Αν αρέσει το που δεν έχουν νερό οι άνθρωποι. Ναι, εντάξει. Εμφιαλωμένο ναι. Μόνο είναι ωραία. Εντάξει.
1: Και σε ποια νησιά έχουν, δεν έχουν πρόβλημα με το νερό.
0: Ναι, ναι. Ζάκη, δεν πάει καθόλου νερό.
1: Τίποτα.
0: Μόνο εμφιαλωμένο.
1: Έχουν αυτό το εφάλμηρο, το αυτό και.
0: Είναι αλμυρό, ρε φίλε. Μόνο εμφιαλωμένο πίνει. Ναι. Και σπίτι και αυτά. Εμεί πήγαμε, παίρναμε μπουκάλια σπίτια στο δωμάτιο που μέναμε.
1: Εντάξει, υπάρχουν θέματα.
0: Α, ήταν ωραίο νησί όμως, ωραίο νησί.
1: Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Ζάκη, είναι ωραίο.
0: Να, και ο Παναγιώτης από τον Μπιστρό λέει: εδώ είμαι. Να, εδώ είναι ο Παναγιώτης, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει το περπάτημα.
1: Αχα.
0: Κάνει τώρα το ζέσταμα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, παίρνει τα τηλεφωνά του και αυτά του. Κομπλέ ναι. Και σε λίγο ξεκινάει το περπάτημα.
1: Εντάξει, θα πάρω και τον Παναγιώτη μαζί μου την άλλη φορά σε κάποια ανάβαση. Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει.
0: Ναι, αύριο πάλι θα ξαναστείλει τώρα.
1: Α, αύριο.
0: Δεν έχει τώρα.
1: Αυτό είναι συστηματικό που έστειλε.
0: Στέλνει πάρα τέτοια ώρα και μετά ξαφανίζεται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει περπάτημα, δεν μπορεί.
1: Έχει περπάτημα.
0: Περπατάει για να έχει το κινητό στο χέρι, δεν γίνεται.
1: Ναι, όχι.
0: Πώς θα κάνει τις κινήσεις.
1: Σωστά.
0: Πέρα δόθε.
1: Σωστά. Σωστά. Μην στραμπολίξει για να.
0: Ναι, κανένα στράγαλο.
1: Στράγαλο.
0: Γεια σου Παναγιωτάκι μου. Γεια σου φιλαράκι μου.
1: Καλό περπάτημα, Παναγιωτάκι.
0: Σε πάρω το πρωί τηλέφωνο.
1: Να με.
0: Όχι, πρωί-πρωί, κατά τις 12. Μία.
1: Εντάξει,
0: να σου πω κατά τις 2.30 να βρεθούμε. Θα σε πάρω αύριο. Παιδιά, εσείς κανονικά στέλνετε μηνύματα όσο θέλετε. Μπουκαλάκι έχουμε για Σάββατο, μάλλον για Παρασκευή ή Σάββατο για τον Μπιστρό που είναι στο Περιστέρι. Ένας πολύ ωραίος χώρος. Έχουμε πάει με το στρατάκι.
1: Βεβαίως.
0: Από το πρωί ανοιχτά το καφεντάκι σας. Να φάτε κάτι, έχει και φαγητό. Μην περιμένετε λαγώστη φάδο. Εντάξει.
1: Αυτά
0: τα φαγητά που έχουν τα.
1: Λαγώστη φάδο θα βάλει τον Μπέλο.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο φαγητάκι ο Μπέλος.
0: Λοιπόν, να πείτε ποτάκι σας. Εμείς έχουμε ένα μπουκαλάκι ή Παρασκευή που έχει ελληνική βραδιά ή Σάββατο που έχει βραδιά house. Όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό είναι Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Ο τι σχέση είχε πάει σε Κνωσό. Μου λέει δεν υπάρχει Μπιστρό εδώ. Ναι, τρομερή Λούτσα, έβαλε το τρόλερ ρεζερβέ ξαπλώστες με τιμές ανάλογα τη θέση και αν πας μετά τις 9.30 το πρωί χάνεις την κράτηση να πληρώσεις και να πρέπει να ξεκινήσει από 8 το πρωί, λέει ο φίλος.
1: Ρε φίλε, τι ιστορία τώρα αυτό.
0: Το τρόλε είναι γνωστό μαγαζί, το ξέρεις.
1: Ναι, στη Λούτσα.
0: Το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Είναι τρόλε.
1: Το ακούσει,
0: ένα τρόλε είναι. Το είχε ένα φίλο.
1: Ναι.
0: Το είχε, δεν ξέρω αν το είχε ακόμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για πες.
1: Αυτό το πράγμα με τις ξαπλώστες και τα λοιπά, οι τιμές έχουν ξεφύγει, ρε φίλε, σε κάποιες παραλίες.
0: Και όχι μόνο ξεφύγει, ρε φίλε.
1: Δηλαδή, εντάξει τώρα.
0: Μπροστά σου λένε 100, δεύτερη σειρά πα τα μπουζούκια.
1: Εντάξει τώρα, είναι δυνατόν τώρα
0: και
1: να
0: πει. Και πίσω σου λέει 10 ευρώ, πίσω μεταξύ, είσαι μετά το δρόμο.
1: Ναι, ναι.
0: Θα κάνει ένα χιλιόμετρο για να κάνει μπάνιο. Στην πίσω ξαπλώστρα. Μπροστά σου λέω 80-100 ευρώ.
1: Δεν θα έπρεπε να πηγαίνει ο κόσμο εκεί. Θα έπρεπε να πηγαίνει εκεί που είναι δωρεάν, βεβαίω να παίρνει κάτι έτσι. Δεν μπορεί να πηγαίνει.
0: Εγώ έχω πει ένα που παίρνει μια πλάζ για μένα είναι. Παράνομο, γιατί η θάλασσα δεν ανοίξει κανένα επιχειρηματία.
1: Σωστά.
0: Οκ, okay, τι δίνει για να πάρει και εσύ χρήματα στα κράτος, να πάρει ΦΠΑ, να εισπράξει, να υπάρχουν θέσεις εργασίας. Το δέχομαι. Εντάξει, βάζουν πράγματα, φτιάχνουν την παραλία. Δεν είναι εξαφανισμένο.
1: Ναι, όχι όλοι, αλλά ναι, τέλος πάντων.
0: Οι περισσότεροι
1: ναι.
0: Τη φτιάχνουν όμορφα,
1: ναι,
0: ωραία,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Απλώστες.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουν το μπαράκι τους, έχουν τα σεβετόρους και αυτά. Άρα, φίλε, δεν μπορεί να είναι τώρα 25 ευρώ είσοδος.
1: Όχι.
0: 25 ευρώ εξαπλώστες
1: και
0: άλλο καφέ.
1: Όχι, να είναι ξεφτύλα.
0: Να πάω με τα δύο παιδιά και τη γυναίκα, θέλω ένα 50 μόνο για να κάτσω.
1: Όχι, ρε φίλε. Και άλλο ένα 50 ευρώ.
0: Όχι να παραγγείλω καφέ.
1: Ναι, και άλλο ένα 50 ευρώ γιατί τα παιδιά θα φάνε κάτι, θα πιούνε κάτι.
0: Να κάνει ένα μπάνιο.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Είναι δεν πολλά. Είναι πολλά.
1: Και ο βασικό είναι στα
0: είναι
1: 875 ευρώ.
0: Και όμω, φίλε, γεμάτα είναι.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
0: Και είναι γεμάτα και ακριβέ. Οι ακριβέ ακριβέ τι απλώστε. Αν πει εντάξει, υπάρχουν και αφού που έχουν ακόμα χρήμα. Και κάνουν και την λεζάντα γιατί ξέρει πολύ. Πάνε για λεζάντα, ξέρεις. Ναι, θα ανοίγεις ναι. Τώρα να πας το πρωί στην παραλία, ρε φίλε, να κάτσεις απλώστα και να έχεις πέντε κορίτσια δίπλα-δίπλα, πέντε άντρες και να ανοίγεις τώρα μοέ και αυτά τώρα.
1: Τι
0: είναι αβάντα τώρα, είναι ξεφύλλα, εντάξει. Πρωί 9 η ώρα ανοίγεις σαμπάνιες.
1: Νομίζω ότι.
0: Έτσι έγινε η Μπενβεντέρε πρωί 10 η ώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Εφέ είναι αυτά. Ρε.
1: Σαμπάνια 10 η ώρα το πρωί. Ναι, αμέ.
0: Εφέ είναι αυτά, ρε φίλε. Και φέρε φρουτοσαλάτες και φέρε αυτά. Εντάξει, ναι. Να πουλήσουν εφέ είναι και άμα του γυρίσει μετά από.
1: Και όταν έρθει ο λογαριασμό, τι λένε ψαλίδι, τι ακριβώ λένε.
0: Ψαλίδι, εντάξει. Είναι οι μερικοί που κάνουν το εφέ του, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Να πάμε να κάνουμε το εφέ μα. Μια ώρα να φανούμε ότι είμαστε πλούσιοι, ξέρει.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, κάπου την έχουμε διστραβά τη δουλειά. Σε
0: ενώ,
1: πολλά τζίτζες, πράγματα.
0: Ενώ ο Τζίτζη πάει στη Λούτσα,
1: άχρο.
0: Πάει στο τολό. Βάζει τα πόδια μέσα στο γόνατο,
1: ναι.
0: Στο αστράγαλο.
1: Ναι.
0: Τρώει τη.
1: Και είναι ασφαλή, έτσι.
0: Ναι. Τρώει τη μαριτούλα του. Τα χόρτα του και είναι κομπλέ.
1: Γιατί ρε φίλε να πάει. Εγώ δηλαδή έχω καταλάβει του Τζίτζι την οτροπία
0: που
1: την
0: μπορεί κουλτούρα. Να κάνει μεγάλη ζωή. Γιατί είναι
1: βεβαίως,
0: πρόεδρος.
1: Είναι πρόεδρος, μπορεί να την κάνει.
0: Πάει, ανοίγουν οι πόρτες.
1: Σου λέει ταπεινά, όμορφα, ωραία.
0: Ναι,
1: θα πάω μέχρι. Εγώ σου λέει με ενοχλούν εμένα τα ψάρια. Γιατί να τα ενοχλήσω εγώ
0: μπράβο,
1: να πάω παράμεσα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Σωστά,
1: κάτσε ρε φίλε.
0: Άστο, ναι.
1: Θα πάω μέχρι εκεί. Γιατί να πάω στον κόσμο του.
0: Ναι, α πούμε τον φωνάζουν στην παραλία κάτω στο μεγάλο. Πώς λέγεται το ξενοδοχείο.
1: Στο πού, σε ποιο παραλία.
0: Μεγάλη την πλάση μου, πώς είναι, βουλιαγμένη, όχι βουλιαγμένη.
1: Α, στον Αστέρα.
0: Στον Αστέρα το φωνάζουν, ναι. Αλλά είναι ταπείνος, δεν θέλει
1: όχι,
0: να πάει.
1: Όχι, θα πάει ποτέ Αστέρα.
0: Θα πάει εκεί δίπλα.
1: Ποτέ. Εγώ στα λέω γιατί με το γραφείο τύπου και μου έρχονται προσκλήσεις.
0: Ναι. Έλα εκεί.
1: Το θες το φωνάσε ο Μάικλ, ο Τζόρνταν, στη Μύκονο.
0: Με σουίτα και αυτά,
1: ναι.
0: Ταπεινότητα.
1: Όχι, δεν πάω. Και του στείλε ένα γράμμα, ένα επώνυμα και του λέει, άκου αγαπητέ Μάικλ.
0: Σε στα ελληνικά
1: αγαπώ,
0: ή στα ξένα.
1: Στα ελληνικά, με, δε, ελληνικά πάντα.
0: Ναι, ελληνικά. Δεν θέλω.
1: Είμαστε Ελλάδα, Έλληνες, σου λέει. Οπα.
0: Σου λέει μετέφρασε τα μόνο σου. Πάρε να μεταφραστεί.
1: Πάρε να μεταφραστεί, άμα θέλει. Λοιπόν. Και του λέει, αγαπητέ Μάικλ, δεν θα μπορέσω να έρθω. Άμα θέλει, Ελλάδα στο Εγάλεο του λέει. Στον Σταυρωμένο.
0: Μπράβο, ναι. Στα σουφάκια.
1: Δεν μα απάντησε ποτέ.
0: Ναι, να φάω σου πιτόγυρο.
1: Δεν μα απάντησε ο Μάικλ.
0: Εντάξει, μπορεί να
1: μην έρθει ποτέ του να μην έρθει.
0: Έχει διαβάσει το μήνυμα, όμω το διάβασε.
1: Να μην το διαβάστηκε. Δεν ξέρω.
0: Πώ το άνοιξε.
1: Δεν ξέρω. Λε. Να το ξαναστείλουμε.
0: Ξαναστείλω.
1: Ναι,
0: ναι, ξαναστείλω και στο Στάλα. Ποιο το λένε και στο Twitter, στείλετε και αυτά.
1: Να τα στείλω σε όλα τα social.
0: Ναι, ναι, ναι, τα δικά του.
1: Αλλά ρε φίλε, αυτά πρέπει να τα απαντά αμέσω ο πρόεδρο τη τελικά.
0: Μήπω έχει βάλει κάποιον άνθρωπο και μπερδεύτηκε και ξεχάσει.
1: Κοίταξε, αυτό σιάνει. Πού θα βρει καλύτερα τον Σταυρωμένο στο Γάλλο
0: Σιμίτι. Καλά, καλά, φίλε. Ειδικά το μεσημέρι που κάνει ζέστη.
1: Βέβαια.
0: 40 βαθμού.
1: Βέβαια.
0: Και τα μάρμαρα.
1: Κάτσε εκεί στο κότερο.
0: Κάτσε
1: εκεί στο κότερο, κορόιδο.
0: Α φάει ο αέρα. Η άνεμη.
1: Έτσι.
0: Είναι ταπεινός ο άνθρωπος, φίλε.
1: Ωραίος. Ο Τζίτζης είναι προεδράς, είναι χαρισματικός, είναι απ' όλα.
0: Στον Παναγιώτη του έχει πει ο Παναγιώτης Μπιστρό, έλα. Δεν πάει, δεν πάει. Γιατί ο Παναγιώτης σου έχω πολυθρόνα προεδρική. Δεν θέλει.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Ένα τραπεζάκι, ένα σκαμπό δίπλα εκεί. Ένα σκαμπό στην Αγωνίτσα. Ακόρισε να το έχει δίπλα μόνο.
1: Εντάξει, χωρίς και τα χρειάζεται. Του αρέσουν.
0: Παιδί μου, είναι. Το αρέσει το ρόφι, το αδύνατο. Ναι, παλιά λέγαμε. Παλιά λέγαμε ένα μου φίλο.
1: Το αδύναμο.
0: Τα κορίτσια παρεξηγηθούν γιατί.
1: Ναι, το ωραίο. Το ωραίο φίλο.
0: Λοιπόν, θέλει να έχει ωραίο φίλο δίπλα. Μην του πάρει κανένα πλατάνι φίλο, πλατάνι και αυτά ωραία φίλα.
1: Κοίταξε, αν θυμάμαι καλά, και ο Ανδρέας Παπανδρέου την είχε αυτή την. Πώς να το πω.
0: Όλοι μεγάλοι ηγέτες.
1: Όλοι μεγάλοι ηγέτες την είχαν αυτή την ομορφιά στο χαρακτήρα του. Του άρεσε το ωραίο φίλο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν θέλει όμως πολυθρόνα που λέει ο Παναγιώτης.
1: Όχι, ρε, τι πολυθρόνα.
0: Ένα σκαμπό θέλει.
1: Ένα σκαμπουδάκι.
0: Ναι, αυτό με τρία πόδια.
1: Θέλει όμως, γιατί το ξέρω πλέον, σου λέω γραφείο τύπου είμαι, αυτό που έχει από κάτω το ξυλάκι για να βάζει τα πόδια του.
0: Ναι, αυτό.
1: Κατάλαβε τι λέω.
0: Αυτό, έτσι, αυτό. Ναι.
1: Να βάζει κάποτε να τα κουμπάει τα πόδια του. Να μην είναι χύμα στο κύμα.
0: Και να είναι κάτω, να μην είναι βιδωμένο το σκαμπό.
1: Να μην το έχει βιδώσει εσύ, θες να πεις.
0: Έχω πάει. Δεν ξέρω αν ξέρεις από Γκιουλέκα.
1: Όχι.
0: Τι είναι Γκιουλέκα, ο τραγουδιστή τη Λάρισα, γνωστό τραγουδιστή.
1: Α, Γκιουλέκα. Ο τραγουδιστή τη Λάρισα. Το γνωστό, γνωστό.
0: Ναι, δυνατό πολύ.
1: Ναι.
0: Έχουν πάει Λάρισα.
1: Ναι.
0: Και έχει μαγαζί που έχει πέσει χωρί.
1: Λαϊκά. Ή Κλαρίνα και
0: τέτοια. Βαριά λαϊκά.
1: Βαριά λαϊκά, Γκιουλέκα.
0: Παπά μα σου έρχεται τον παπά και δεν
1: έπρεπε.
0: Λοιπόν, δυνατό πολύ όμω. Και γνωστό ο Γκιουλέκα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει φύγει από τη ζωή. Λοιπόν, και έχουν πάει στο μαγαζί του στη Λάρισα. Πάνε πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Ένα μαγαζί τώρα, καταλαβαίνεις τώρα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Τέλειο στυλ. Μικρό, γύρω στα 40-50 άτομα ήταν όλα τα χώρα.
1: Τόλ, έτσι, τόλ.
0: Ναι, τόλ.
1: Τόλ.
0: Λοιπόν, είχε πάνω το μπουζουξί, ένα με το αρμόνιο και άλλα δύο όργανα. Ο οποίος είχε γυρέκα ένα μικρόφωνο με καλώδιο.
1: Ναι, ναι, το οποίο δεν ωραία είχε, χρόνια.
0: Το οποίο είχε μια κονσόλα στο πλάι, αλλά δεν είχε χολύπτη. Και τραγούδια και λέκα, έπαιρνε το μικρόφωνο, μετά πήγε στην κονσόλα, πήρε τα κουμπάκια, ξανατραγούδα και πάλι. Το βρίσκε που ήταν.
1: Ναι, ο τόνος. Χρόνια.
0: Λοιπόν, και φίλε, είδα για πρώτη φορά στη ζωή μου τα τραπέζια και καρέκλες ήταν βιδωμένες με βίδες.
1: Με βίδες,
0: Βίδες τέτοιες μεγάλες.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν κουνιώτουσαν.
1: Αυτές οι.
0: Και όταν ρώτησα.
1: Λαμαρινόβιδες.
0: Ναι, και όταν ρώτησα ένα παλικάρι εκεί σε Βιτρό που το γνώρισα. Του λέω, φίλε, τα έχει βιδωμένα. Όταν μου λέει τα είχαμε ξεβίδωτα. Ήταν όλα πάνω στην πίστα τα τραγούδια. Τα γυρίζα ανάποδα και αναγκάστηκε όπως να τα βιδώσει.
1: Κατάλαβα, ρε παιδί, δεν ήθελα να στο πω τώρα. Και αναγκάστηκε να τα βιδώσει ο επιχειρηματίας.
0: Και τραπέζια και.
1: Όλα βιδωμένα. Πάντα να πάρει. Κάνει, βγει στο κέφι να τα πιάσει, ναι, δεν το κάνουμε αυτό. Έτσι, ρε φίλε.
0: Εδώ και ο Τζίτζης θέλει βιδωμένα.
1: Ναι, βέβαια, ρε φίλε. Δεν θέλει τώρα.
0: Παναγιώτη, ακούς. Ακούς. Έχω πάει σε γνωστό μπιτσόμπαρο, έχουμε πληρώσει. Έχουμε πάρει τα καφεδάκια μας, τα κλαμπ σάντουιτς και σκάει η τύπισσα. Τρεις και τέταρτο και ξαναζητάει για τις απλώστες. Τι λέει, τι διάβασε τον, να βγάζεις άκρη, φίλε. Αυτός ο γραφής κάποιες φορές ή έχει πει και τίποτα παραπάνω, δεν βγάζεις άκρη.
1: Για να δούμε εδώ πέρα τι λέει ο φίλος μας ο Βασίλης. Εγώ θα βγάλω Βασίλη με εδώ άκρη, ναι. Λοιπόν, έχω πάει σε
0: ότι ξαναπέρασε τύπησα, καθώς καταλαβαίνω.
1: Τα καφεδάκια μας. Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω και γιατί λέει έχουμε. Ναι, ρε φίλε.
0: Πέρασε πάλι σε Βιτόρα.
1: Γιατί πέρασε η βάρδια. Ήταν μέχρι τις 3 δηλαδή.
0: Και θέλει πάλι λεφτά.
1: Και θέλει ξανά λεφτά.
0: Γιατί δεν έδωσε λεφτά, γιατί πήγε να τα καταπλήρωσε. Θα ξαναπληρώσει, αλλά έχει λεφτά.
1: Ναι, έπρεπε να πληρώσει ξανά 3 με 11, ας πούμε.
0: Ναι,
1: είχαν πάει 9 με 3, τώρα πληρώσει 3 με 11.
0: Όλη μέρα,
1: άσε, είναι ξεφτύλες τώρα αυτό το πράγμα με τα άστρα.
0: Μα τώρα πάει ο γραφή του ακάθεν το πρωί με το βράδυ, κατάλαβα.
1: Όχι, ρε φίλε, έχουμε και δουλειά, ρε φίλε.
0: Θα κάνει κανένα άλλο.
1: Έλα, ρε φίλε.
0: Καλημέρα, Μπιλάρα. Ο Βεζένκοφ παίρνει πολλά λεφτά, αλλά πιστεύω ότι είναι λίγο. Δεν βοήθησε ούτε στο τελικό, ούτε τώρα στου τελικού. Μάξ από τη Νέα Σμύρνη. Λέω Μάξ, ο φίλο μα.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί.
0: Λίγο δεν είναι.
1: Λίγο δεν είναι, αλλά δεν έχει παρουσιάσει.
0: Ναι, δεν έχει
1: ούτε στο Final Four παρουσιάσει.
0: Ναι, ούτε.
1: Δηλαδή για τα χρήματα που παίρνει, ναι, ναι, έχει δίκιο. Αλλά.
0: Καλημέρα, τρολοτρελή. Και από μένα, καλή εκπομπή. Λέω ο φίλο ο Βασίλη ο Γραφσία, ο οποίο τώρα πάει ωραία ντόνατ.
1: Ο Βασίλη που μου έχει πει ότι πάει ντόνατ ναύπλιο, τι μου πε.
0: Τρίπολη τολό.
1: Ο Βασίλης λοιπόν θα επιβεβαιώσει στο όρος Φαρμακάς,
0: ναι.
1: Εκεί στα Βότα, να τα ξέρει.
0: Δεν φτάνει εκεί.
1: Ναι, αλλά τα ξέρει, αφού πάει Αργολίδα και τα λοιπά, ναι. Τα ξέρει. Εκεί λοιπόν, για να σου δώσω και να καταλάβεις, ναι. Γιατί κατάλαβες τώρα ότι ο
0: άνθρωπος.
1: Εγώ δεν διάβασα, τα πήγα, τα είδα.
0: Α, ναι.
1: Λοιπόν, ήμασταν στους πρόποδες του όρου Φαρμακάς.
0: Ναι.
1: Και γιατί λέγεται Φαρμακάς, ξέρεις?
0: Βότανα. Τα άκουσα από τώρα τις προχθές.
1: Μπράβο.
0: Συντσάρευλα που λέγατε για τα δικά σας τα.
1: Ναι, όχι αυτά τα.
0: Είπατε κάτι σοβαρό.
1: Ναι. Λοιπόν, Βότανα, εκεί στα Βότανα λοιπόν περπατάγαμε. Έτσι. Καταλάβες.
0: Γι' αυτό μου ήρθες έτσι. Μύρισες βότανα. Μύρισες τίποτα παράξενα.
1: Αυτό είναι το βοτάνι μαγικό.
0: Μύρισες τίποτα παράξενα.
1: Βέβαια η καταγωγή μου είναι από τα Ζωνιάνα, ξέρεις. Ακριβώς το χωριό μου είναι απέναντι από τα Ζωνιάνα.
0: Μιλάω κάποια στιγμή με τον Ηρακλή, τον Ήθαρη, αδερφός φίλος.
1: Έλα. Αλήθεια.
0: Ο Ηρακλής, φίλε.
1: Ναι. Αυτό είναι από τα Λιβάδια, ένα χωριό μετά τα Ζωνιάνα.
0: Αυτό θα σας πω.
1: Ναι.
0: Είναι τότε που είχε γίνει στο θέμα πάντη με τα Ζωνιάνα, τότε με τα όπλα πάνε χρόνια. Λοιπόν, και
1: αυτό το ατυχές πολύ.
0: Και είχε ένα μαγαζί ο Ηρακλής μαγαζά, το μοναστήρι απέναντι από το Χίλτον.
1: Mm.
0: Το μοναστήρι λεγόταν με κριτική κουζίνα και αυτά.
1: Ναι,
0: άστο,
1: ναι,
0: δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει το
1: δεν
0: μοναστήρι. Υπάρχει τώρα. Μιλάμε άστο για φαγητό υπέροχο. Ηρακλής αδερφός φίλος. Και είμαστε μια φορά στα Μπουζούκια στο Ζαζόπουλο, στην Ιερά Οδό.
1: Mm-hmm.
0: Και είμαστε μπροστά, εγώ κουμπάρος μου Κοραής και μια παρέα του Ηρακλή. Και πιάσαμε κουβέντα. Ναι, η πιο πολύ κριτική.
1: Ναι, ναι.
0: Ο οποίος ο Ηρακλής δεν πίνει άλλο. Ήσχυε μόνο μπαλαντάνης τώρα.
1: Μπαλαντάνης.
0: Δεν υπάρχει τώρα.
1: Ναι, ναι. Πάμε γενικότερα έχει στο Μιλοπόταμο μόνο μπαλαντάνης.
0: Κάναμε παρέα πολύ με τον Ηρακλή και πηγαίναμε στα Μπουζούκια τακτικά.
1: Ναι.
0: Μαζί και πήγαμε στα Μπουζούκια δεν είχαν μπαλαντάνης και έφυγε ο Σεβιτόρο να πάει να φέρει μπαλαντάνης.
1: Ωραίος. Και, έπινε, έκανε.
0: Και δεν το έπινε η παρέα, ας πούμε, δεν έπινε ποτήρι.
1: Ναι.
0: Σου λέει άνοιξε το στόμα σου.
1: Ναι.
0: Και παραξιόταν αν δεν έπινε. Δηλαδή λιάρδα. Λοιπόν, και μου πάει στο Ζαζόπουλο. Και έχουν πιάσει την κουβέντα με τον Κοραή και αυτό και τ' άλλο. Κοραή τον γνωρίζει, ο Αντώνης τον γνωρίζει, κανένα δεκαήμερο τον ήξερε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και πιάσαμε κουβέντα και του λέει, και εσύ Ηρακλή, του λέω από τη Ζωνιανά, είσαι. Του λέει, μην μου ξαναπείς το, θα παρεξηγούμε. Του λέω, γιατί έχουμε τα Λιβάδια, του λέω, στα Ζωνιανά, του λέει, είναι πιο ήπιοι. Έχουμε από τα Λιβάδια, του λέει, φαντάζομαι τώρα.
1: Ναι, είναι ένα χωριό ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κόντρα, όλα τα χωριά μεταξύ του έχουν κόντρα. Λιβάδια, Ζωνιανά, Ανόγια, εκεί γύρω-γύρω είναι χαμός.
0: Και άμα ξέρεις, Βασίλειο Διονυσίου πλήρωσε. Έβγαλε τον Κιουλέκα από τη φυλακή, ναι.
1: Ναι,
0: ο Κιουλέκα.
1: Μεγάλη μορφή. Διονυσίου,
0: ναι, μεγάλη μορφή με μαλάκι, με μακρύ.
1: Α, είναι αυτό το στυλάκι το.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Αν πατήσει μέσα, να σου βγάλει.
1: Κιουλέκα, για να δω.
0: Πας να δεις. Καλημέρα στο φίλο μας το Θανάση. Μπιλάρα, καλημέρα και εγώ από το Άργος είμαι. Επιβεβαιώνω πληροφορίες που λέει ο Στατάκης. Ναι,
1: έτσι.
0: Έκανε προγραμματισμό στην ταβέρνα.
1: Έτσι. Έτσι.
0: Ταβέρνα λέει.
1: Έκανε και, έκανε στην, και στην ταβέρνα. Έχει ξεχάσει να βάλει
0: πλάκα,
1: ένα
0: πλάκα,
1: και.
0: Αν τον βγάλει στον Αθανασόπουλο ακόμα κάνα δεκαετία μέρε σερή, θα το πιστέψει και ίδιο ότι κάνατε πρωταθλητισμό. Και ανάβαση, κατάβαση.
1: Ο Ηρακλής καταρχάς είναι πολύ αθλητής, να ξέρει. Είναι αθλητής, ήταν τώρα. Εντάξει.
0: Τώρα. Χθες μας το γεννηθήκαμε.
1: Όχι. Είναι πολύ δυνατός πολύ. Με πολλές νοημίες. Ξέρει όλους τους πρωταθλητές.
0: Πάσε νοημίες, φίλε.
1: Τρέχει ακόμα.
0: Εγώ με τον Κοντονή δεν πάω το Γιώργο το πρωί Σαββατοκύριακο. Έχω νοημίες με πολλούς πολιτικούς. Δεν είμαι στη Βουλή.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Σου λέω ότι υπάρχει. Τρέχει. Το γουστάρι. Πού να στο πω.
0: Και εσύ τρέχεις.
1: Εγώ τρέχω γενικότερα.
0: Ναι, σε τρέχουνε. Εδώ δικά σου σταθμό. Έχει πολύ τρέξει.
1: Καλά, άστο.
0: Εδώ πέρα πρέπει να πάρει βραβείο. Εδώ να σου δώσει βραβείο.
1: Βραβείο, ναι, βραβείο.
0: Να μετά.
1: Γουρνοπούλα λείπει όμως. Ναι.
0: Θα σου φέρει και γουρνοπούλα ο Δήμος. Από όλα έχει.
1: Θα μου φέρει.
0: Ψήσουμε εκεί απ' έξω.
1: Α, ψήσουμε
0: έξω. Στο μπαλκόνι, ωραία.
1: Μπαλκονάκι, ωραία. Ωραία.
0: Το βρήκε στον Κιουλέκα, τον είδε.
1: Δεν τον βρήκα, όχι.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παύλο που έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάλιρο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από την Ηλιούπολη και στο Κώστο φίλο μας. Μπιλάρα, καλημέρα, λάτε γλυφάδα και ένα ψωμάκι. Από τώρα ψωμάκι, 1:20.
1: Είναι στο φουρνό, δουλεύει.
0: Δεν δουλεύει.

0: Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Μπιλάρα που είναι ο Μπέλος, λέει ο Γιώργος, θα τον μπουρνάζει.
1: Έχουν
0: εξαφανιστεί δύο μέρες τα ούτε χθες έστειλε μήνυμα.
1: Αλήθεια.
0: Προχθές έστειλε. Χθες δεν έστειλε μήνυμα. Και έχει με τον Παναγιώτη, έχουν μαζί περπάτημα.
1: Α, μου σπερπατάνε με τον Παναγιώτη.
0: Ναι, πιστρώ.
1: Παίζει και αυτό.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μήνυμα από τη μεταμόρφωση. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δήμο, εδώ γείτονας από το Ήλιον. Γεια σου φίλε Δήμο. Ο φίλος ο Αποστόλης έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα πολλά φιλιά στον πρόεδρο της καρδιάς μου, τον Τζίτζι. Βέβαια.
1: Άρε προεδράρα.
0: Έχεις ακούσει ποτέ μήνυμα εσύ στο στατάκι της καρδιάς μου?
1: Όχι βέβαια.
0: Ποτέ. Ποτέ. Τζίτζι, μπαμ μπαμ.
1: Έτσι.
0: Είχε έρθει ο Γκιουλέκα στο Γκίτερσλοχ πριν 25 χρόνια και πήρε άδεια με τον αδερφό μου πριν 25 χρόνια και πήγα με τον αδερφό μου, δεν τον ήξερα και με ρώτησε ο Γιονυσίου, είναι όταν τον άκουσε μεγάλο. Ναι, ήταν φοβερό τραγούδι ο Γκιουλέκα. Mm-hmm. Αν βάζει ακούσει τραγούδι, γιατί είναι φοβερό τραγούδι.
1: Τώρα με έχει βάλει στο τρυπάκι, αλλά δεν μα βοηθάνε τώρα οι υπολογιστέ.
0: Δεν είναι κανένα τυχαίο δηλαδή.
1: Ναι, κατάλαβα. Γνωστό όνομα. Όνομα, ναι.
0: Βέβαια, αλλά ήταν λίγο παραξηγημένο, ξέρει.
1: Ναι.
0: Με τη ζωή και αυτά που έκανε και
1: ναι, τώρα. Εντάξει.
0: Αλλά ήταν φοβερό τραγούδι. Πολύ δυνατό.
1: Η καταγωγή του είναι από πάνω από Λάρισα.
0: Ναι, Μίμη Γκιουλέκα. Αν πατήσει Μίμη
1: Γκιουλέκα. Ναι, εντάξει, θα το βρω.
0: Έχει πει πολλά ρε παπαγιά, ρε βαριά. Γιατί μα σουγιάζει τον παπά και τέτοια πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι. Από τα Ζωνιανάκια αυτός από την κατάλαβα.
0: Όχι, από την Λάρισα. Τον κάμπο. Λοιπόν, πάμε για λιματάκι, θα σας αποχαιρετήσουμε.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Εντάξει. Παιδιά, γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με φιλοξένησες. Κανονικά, αύριο εκπομπή 9 με 12. Λόγω αποσίας του Σάκη του Μπουζούνη.
0: 9 με 12 θα είναι το παλιό στα τάξη του Δημήτρη Σάβου. Μαγκαζίνο και οτιδήποτε.
1: Έχουμε να αναφέρω το εξής, ότι έχουμε Μουντιάλ, βέβαια.
0: Πρεμιέρα, αύριο, ναι.
1: Πολύ πιθανό να έχω Σταραμόπουλο από την πρεσβεία του Μεξικού, παρακαλώ. Είναι καλεσμένος.
0: Ναι.
1: Pre-game λοιπόν.
0: Δεύω,
1: έτσι, Μεξικό, Νότια Αφρική, τον καλέσανε. Θα έχουμε ωραία πράγματα για αύριο.
0: Στο Μεξικό είναι τώρα.
1: Όχι στο Μεξικό, στην πρεσβεία του Μεξικού, εδώ στην Αθήνα.
0: Ωραία.
1: Τον έχουν καλέσει εδώ πρέσβη.
0: Όχι,
1: παιδί μου.
0: Πρέπει να το καλέσει εκεί.
1: Όχι, εντάξει, την άλλη φορά.
0: Κύριε πρέσβη, αν ακού.
1: Όχι. Εδώ ο δικός μας ο πρέσβης του Μεξικού εδώ στην Ελλάδα.
0: Άρα να πάει εκεί.
1: Ναι, αλλά καταλαβαίνεις τι θα γίνει τώρα.
0: Τον Έλληνα πρέσβη του Μεξικού που είναι εκεί.
1: Ναι, τέλος πάντων. Τον Έλληνα πρέσβη του Μεξικού.
0: Μπράβο, έτσι.
1: Ωραία ιδέα, ρε φίλε, αυτό να το βγάλουμε. Καλά, τώρα ας τα φάνε εδώ πέρα να πούμε. Μπορεί να πάνε και άλλα παιδιά από εδώ. Θα δούμε τώρα. Εγώ εδώ θα είμαι πάντως.
0: Λοιπόν, και να μην ξεχάσετε, να ξέρετε την ώρα. Τη συγκεκριμένη, δηλαδή γύρω στις 11 και 4, Αθανασόπουλο Σατάκης να μιλήσετε για τον προγραμματισμό που κάνανε. Αυτό θα το ακούτε, παιδιά, όλο τον χρόνο. Να το ξέρετε.
1: Και έρχονται κι άλλα, έτσι.
0: Έρχονται κι άλλα.
1: Έρχονται κι άλλα δρομικά νέα. Αναβάσει, κατεβάσει.
0: Είναι εποχή Γουρνοπούλα τώρα.
1: Δεν είναι εποχή Γουρνοπούλα. Το χειμώνα είναι εποχή Γουρνοπούλα. Α, τώρα είναι. Άσερε τώρα που είναι.
0: Από Ιούνιο-Ιούλιο.
1: Ναι.
0: Στην Πελοπόννησο γεμίζει.
1: Α, γεμίζει τώρα.
0: Έχει πάει από τον Καλαμάτα Αύγουστο και αυτά.
1: Έχω πάει σε πανηγύριο στην Καλαμάτα στην Τρίπολη.
0: Αν πας φτάνω από την Καλαμάτα,
1: ναι.
0: 30 χιλιόμετρα τέλος πάντων,
1: ναι.
0: Μαγαζιά δεξιά-αριστερά έχουν γουρνοπούλες πάνω σε πάγκους με γυαλία πάνω σκεπασμένες,
1: ναι,
0: και σταματάς, ναι, και σκόβεις τη λαδόκολα κλακ-κλακ-κλακ.
1: Ναι, ωραία, εντάξει.
0: Μέχρι την πόλη κάτω.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι πάνθινη.
1: Ναι, εντάξει. Είναι και ωραίες. Φαντάζομαι είναι ντόπιες.
0: Ναι, με την κουρνοπούλα. Τότε είναι, αυτή η εποχή είναι.
1: Άκου, φίλε, τώρα εμένα είναι σε δευτερεύουσα έτσι, σημασία αυτά τα πράγματα.
0: Εμένα
1: έχει σημασία η ανάβαση, να μου πεις πόσα χιλιόμετρα είναι, πώς θα τρέξω, τα GPS μου, τα ρολόγια μου, τους χρόνους μου, κατάλαβες.
0: Αν μην καθίσεις, το ρολόι τι βάζεις, με κουκό.
1: Όχι, αυτό που φοράω, αλλά έχει μέσα τα πάντα. Είναι
0: με λεπτοδείκτες.
1: Αυτά τα, πώς τα λένε, τζέμινι.
0: Τα Σέικο.
1: Λοιπόν, μας
0: παλιά, κάτι Σέικο, κάτι ρολόι.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Σταματάγανε την πρώτη μέρα. Κάτι σύντησε.
1: Αυτά τα πουλάνε ακόμα, να ξέρει.
0: Ναι, κάτι είναι. Σε παγίρια.
1: Έχουν με πλησιάζουν πολύ. Α δώσω ένα ρολογάκι να.
0: Είχα ρολόι, φίλε, τέτοιο. Είχα πάρει όχι Σέικο. Μια μάρκα με έκαψε, τέλο πάντων.
1: Ναι, ναι. Σέικο είναι καλό, πλάκα πλάκα.
0: Ναι, από έναν πλανόδιο. Μια σημαία παραλία. Το είχα πάρει 10 ευρώ. Από 22 μου το άφησε 10. Λοιπόν, φίλε, ξέρει ότι το είχα 3 χρόνια.
1: Αλήθεια.
0: Δεν σταμάτησε λεπτό.
1: Ορίστε μας.
0: Μέσα στη θάλασσα.
1: Τον έριξε. Τον έριξε. Κατάφερε και το έκανε και αυτό. Ρε φιλέ.
0: 22 μου λέει, του λέω 10 έχουμε.
1: Όχι, πάπα.
0: Και θα στη γωνιά και ξαναγεί.
1: Βέβαια, άντε δώστα. Άντε δώστα. Πήγα
0: από τώρα 8 έχω. Πήγα στον καφέ. Αλλά λέω πάρε δεκάρικο. Και έχω πάρει και γυαλιά τέτοια ωραία.
1: Κοίταξε, κάνω συλλογή μεταλλίων όπως καταλαβαίνεις. Θα φέρω κάποια στιγμή, τα κρεμάσουμε στο στούδιο να καταλάβει.
0: Δύο είναι, ρε φίλε.
1: Θα τα βγάλουμε. Όχι, από εδώ και πέρα σου είπα. Ήδη το πρώτο είναι. Δύο έχω καταρχάς. Ένα το έχω φέρει και ερθίμιο για τον Κατσάτσο, το δώσω. Αλλά από εδώ και πέρα θα γεμίσουμε.
0: Εδώ πέρα που λέει, φίλε, έχω πάρει γυαλιά από έτσι πλανώδια πάλι στην παραλία. Γιατί εγώ δεν φοράω γυαλιά, γιατί τα χάνω.
1: Α, ναι, όχι.
0: Δεν υπάρχει γυαλί. Τέλος πάντων. Και έχω πάρει την παραλία γυαλιά. Βρήκα έναν τύπο πόσο κάνουν 9 ευρώ, που τα άφησα τάλινο. Λοιπόν, τα οποία τα πήρα όταν και μπήκα στη θάλασσα, καλό μπάνιο. Μετά τα είχα φορέσει. Όταν βγήκα έξω, είχε φύγει ο πλανώδιο. Είχε πάει στην άλλη παραλία. Και τα βγάζω με τα πιτσιρίκια, με τα παιδιά, δεν είναι γυναίκα. Τα βγάζω, τα φοράω. Μου λέει, μπαμπά μου, λέει, μικρή. Άλλο χρώμα το ένα μάτι, το γυαλί και άλλο το άλλο. Κοιτάω, ήταν ένα πιο σκούρο, το ένα γυαλί και το άλλο ήταν πιο ανοιχτό χρώμα.
1: Εντάξει, ρε φίλε, 5 ευρώ τα χάλασε.
0: Και έχει πάρει φίλο μου που φύγει, έχει πάρει από τα χτέλ στο Κηφισό. Πάνε χρόνια. Είμαι στα μπιλιάρδα και παίζω μπιλιάρδα με ένα φίλο και έχει το Γιώργο, καλή του ώρα. Και μου λέει, πήρα ένα iPhone.
1: Ναι.
0: Του λέω, πού το πήρες?
1: Εντάξει, iPhone.
0: Από το κουτί είστε.
1: 20 ευρώ.
0: 25 ευρώ.
1: 25 ευρώ.
0: Του λέω, πού το πήρες από την.
1: Ναι.
0: Από την Κηφισό, μου λέω, τα χτέλα απ' έξω.
1: Ναι, ναι, τον έπιασα εγώ εδώ, 25 ευρώ, ρε.
0: Ναι.
1: Κλεμμένο και καλά.
0: Και καλά, ναι, κλεμμένο, ναι, ναι. Φιλάκι, πάρω το καφέ, να ζήσουμε
1: ναι,
0: και εμεί τον
1: άλλο. Ναι, ναι, τα γνωστά.
0: Γιατί είναι και πολιτέ τα θυμάκια, δεν είναι καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι καλή πολιτέ.
1: Όχι, ρε, είναι τρομερή.
0: Λοιπόν.
1: Και πουλάνε και ωραίου φιλακοθαριστήρε, να πάρει ο κόσμο.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, και ανοίγει το κουτί. Βγαίνει το τηλέφωνο και έκανε έτσι, ακούγοντα μέσα γκλου. Μέσα δεν είχε, ρε. Μέσα δεν είχε, πώς το λένε.
1: Καλά, δεν το άνοιξε, ρε φίλε. Έχει 25 ευρώ τώρα, ναι, σφραγισμένο.
0: Πήρε με την ταινιούλα.
1: Ναι, ναι, ταινία, την περίεργη, ναι.
0: Ήταν, το πήρε, το φέρνει. Το ανοίξαμε στα μπιλιάρδα. Φίλε, μέσα δεν είχε το μηχανισμό. Είχε μόνο το τηλέφωνο. Μέσα δεν είχε τίποτα.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα. Το
0: άδειο.
1: Το σκελετό του
0: τηλεφώνου.
1: Ντάκα, ντούκα, ντάκα.
0: 25 ευρώ.
1: Μια χαρά του
0: κάτσε. Αλλά είχε φορτιστεί όπως.
1: Είχε φορτιστεί. Εντάξει, ρε φίλε, καλή αγορά έκανα. Καλή. Είναι τρομεροί πολίτες, όντως.
0: Αγοράζω από τέτοιους. Κατά καιρούς αγοράζω. Τι πάει να πει χτυπή για τίποτα.
1: Άλλο αυτό.
0: Για τα παιδιά βραχιολάκια, ξέρει, αγοράζω καμιά φορά.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Για το χαβαλέ.
0: Αλλά όχι να μου πούνε 30 και 40 ευρώ.
1: Όχι, ρε, τι είναι αυτά.
0: Για το καβεντάρι να μου πάρουμε ένα τάλιρο.
1: Τι είναι αυτά. Τέλος πάντων. Πολλά καλά.
0: Βέβαια, πε την περίπτωση.
1: Μπορεί να βρει την καλή ευκαιρία, ναι.
0: Ειδικά σε γυαλιά.
1: Ναι, όχι ρε γυαλιά έτσι.
0: Μπορεί να βρει φίλε κλεμμένα.
1: Α, άλλο αυτό.
0: Και να τα πάρει.
1: Κλεμμένα τώρα είσαι κλεπταποδόχο.
0: Φίλε, τώρα σου λέω ότι.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι,
0: ή αρώματα.
1: Ναι.
0: Παίζουν και αρώματα που είναι και καλά.
1: Ναι,
0: και...
1: δεν έχω πετύχει αρώματα. Ναι. Τα αρώματα τα χτυπάω, ναι, αλλά ναι, δεν. Ναι. Εντάξει.
0: Με αμυρίζει 2-3 μέρε. Ένα μισάωρο.
1: Για ποιο μισάωρο, κάνα δεκάλεπτο.
0: Έχουν διάφορε. Τόσκα. Θυμάσαι την Τόσκα. Η Μυρτό.
1: Αυτό είναι την ώρα που θα κατεβαίνει στην κατάβαση να βάλει λίγο άρωμα για να είσαι δρομένο να μυρίζει.
0: Μπράβο,
1: ναι. Για κάνα πεντάλεπτο.
0: Γουρνοπούλα στην αλλαγή.
1: Ναι. Γκάρμιν, Γκάρμιν, μπράβο ρε Βασίλη. Γκάρμιν, ναι,
0: μπράβο,
1: ξέρει. Ο άνθρωπος βλέπει ότι ξέρει. Είναι γνώστης. Δεν έχει αγοράσει. Ξέρει για τις αναβαζοκαταβάσεις.
0: Ναι.
1: Μπράβο, Βασίλη, με επιβεβαιώνει. Λοιπόν, μπράβο, ρε φίλε.
0: Άντε να σας χαιρετήσουμε.
1: Λοιπόν, για την άλλη φορά θα φέρω και το μετάλλιο, φίλε, εδώ πέρα.
0: Θα να το κρεμάσουμε. Κάτσε αργά, μισά.
1: Λιγάκι,
0: αφού. Έχουμε τσίτσι αύριο, ρε.
1: Αφού δεν θα έρθει, θα έρθει.
0: Αφού θα έρθει, μπορεί και νωρίς αύριο. Σήμερα δούλευε με χαρακά.
1: Σήμερα δούλευε με χαρακά.
0: Θα έρθει και νωρίς. Αν
1: έρθει και ο πρόεδρος, θα κάτσει ο
0: λίγο. Αύριο έχει μουντιάλ το μαγαζί. Δεν έχει τηλεόραση, οι μουντιάλ δεν έχουν τηλεόραση. Άρα δεν θα έχει πάρα πολύ κόσμο λογικά. Θα στείλουν να δουν μουντιάλ.
1: Μου είχε τάξει βέβαια ότι αν είχε δυνατότητα θα έρθει νωρίς. Για να δούμε, για να δούμε.
0: Να είναι το δεύτερο ημίχρονο να περιγράψει.
1: Ναι, να το περιγράψει. Το 8 στο 9, το 9 στο 12, το 12 ένα σου.
0: Η Μαρία, πολλά φιλιά.
1: Γεια σου μαράκι μου, πολλά φιλιά. Και όπως είπε ο Τζίτζης ο πρόεδρος, να λέει τέτοια ώρα.
0: Παράταση.
1: Έπεσε την παράταση ο Τζίτζης. Να ακούτε τον Τζίτζη, παιδιά. Ναι. Λοιπόν, καλό σας βράδυ, να είστε καλά.
0: Να η Τόσκα. Μπες μέσα να δεις. Την είδες αυτή είναι η Τόσκα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάστε
1: ναι.
0: Πήγε...
1: ναι, ρε φίλε. Τι χρόνια.
0: Και αν το πεις πολλές φορές την
1: Τόσκα. Ναι, ναι, ναι, ναι, το λέγαμε. Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Άντε, καλή νύχτα, καλό βράδυ. Καλή εκπομπή.
0: Θα κάτσεις παρεούλα αύριο καμιά ώρα.
1: Ναι, ρε, σου λέω, αύριο ναι, αύριο ναι. Εντάξει, καμιά ώρα. Αν έρθει ο πρόεδρος, θα είμαστε από νωρίς.
0: 10 για το παιχνίδι. Θα κάτσει.
1: 12 παρά τελειώνει, μετά θα έχουμε και after game. Πώς τα λένε, post game. Pre game, post game.
0: Αυτά όλα, στρατάκι.
1: Λοιπόν, τα λέμε, παιδιά, σε λίγο. Γεια, γεια, γεια.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 20 λεπτά πριν τις 2, πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports, 2.10. 2.20.59.43, 2.15.215.59.43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viber για μηνύματα 69.39.943.943 και το email μας onearpapaki943.gr. Ο φίλος ο Νίκος, Μπιλάρα καλημέρα. Νίκος Σεβιτόρος, στο μαγαζί που έφαγε ο Στρατάκης, εκεί πήρε το μετάλλιο την ώρα που έτρωγε. Α, αυτά τα λέτε, παιδιά. Να τα λέτε, γιατί άλλα μας λέει στα μικρόφωνα και στον αέρα, παρέα με τον Αθανασόπουλο που βγαίνουν μαζί και τα λένε ότι πήρανε μετάλλιο και οι δύο. Λοιπόν, τι κάνουν, ρωτάει ένας μπαμπάς τον άλλο μπαμπά, τι κάνουν τα παιδιά σου καλά, λέει ο μπαμπάς. Με τι ασχολούνται, ο ένας έγινε γιατρός, ο άλλος δάσκαλος, η κόρη μου είναι πιαγωγός και ο μικρός έγινε κλέφτης. Απαντάει ο άλλος. Έχεις τρία παιδιά, ρε Γιώργο, τόσο σπουδαία και κρατάς τον τέταρτο τον αλήτη μέσα στο σπίτι, γιατί με τον διώχνεις, και λέει ο μπαμπάς. Γιατί αυτός συντηρεί τους άλλους, οι οποίοι είναι άνεργοι. Για το φίλο που λέει για τον Λουτσέσκου, φίλε, μάλλον φεύγει ο Λουτσέσκου. Μάλλον φεύγει, δεν έχει γίνει κάτι οριστικό. Αλλά ο Ντιμπάτζιο είπε ότι μιλάει με μια ομάδα από τη Σαουδική Αραβία για να λύσει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ. Το πράγμα έχει δυσκολέψει πολύ για τον Λουτσέσκου στη Θεσσαλονίκη και μάλλον θα φύγει από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος αναζητεί και νέο προπονητή. Like... Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα. Όχι, έπεσε η γραμμούλα, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Καλημέρα στη φίλη μας την Σοφία που έστειλε μήνυμα από τον Κολονό. Καλημέρα, Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα.

0: Λοιπόν, στο φύλαγόνος του παιχνιδιού, του τέταρτου παιχνιδιού του Game 4, για το μπάσκετ μιλάμε, το φύλαγόνο αναφέρει ότι η γυναίκα φύλαθλος στα cards, στα κάρτ εκεί που κάθονται μπροστά μπροστά, τράβηξε από το μανίκι το γιατί και τον έβρισε. Μια κυρία λοιπόν του τράβηξε το μανίκι και του ρίξε 2-3 πινελίκια του γιατί. Αν βλέπετε μπάσκετ, βλέπετε τα παιχνίδια, αυτά τα μεγάλα παιχνίδια, τα μεγάλα ντέρμπι και στην Ευρώπη, κάποια παιχνίδια με την Ευρώπη, στην Ευρώπη και κάποια παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, ας πούμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, βλέπετε εκεί κάτω στις θέσεις καλές, είναι ακριβές θέσεις, δεν είναι φτηνά τα εισιτήρια, εκεί στις πολυθρόνες που λέμε, εκεί είναι πιο, όχι χούλιγκαν, πιο έτσι, πώς να το πω τη λέξη, όχι κάφρι. Είναι πιο έτσι φωνακλάδες, άντε να το πω με ωραία λέξη, φωνακλάδες, μπορεί και κάτι παραπάνω. Εκεί πέφτουν τα πολλά μπινελίκια μπροστά, που γιατί στα τα ακούει και φάτσα κάρτα, στο ένα μέτρο που λέμε. Για να πάμε τώρα στο φίλο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον πίλαρο το φίλο μου.
1: Τι κάνεις.
0: Καλά αδερφέ, τι κάνεις εσύ.
1: Μια χαρά, άκουγα και το στρατάκι.
0: 125 εκατομμύρια ευρώ απέλυσε πρώτα στην Nottingham Forest από τη Manchester City για να παίχτη, ρε φίλε. Τι γίνεται στην Αγγλία, το χρήμα στην Αγγλία. Ρέι.
1: Η Nottingham θέλει να πάρει παίχτη.
0: Όχι, η City από την Nottingham και απέλυσε πρόταση πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Δεν το βλέπω τώρα, θα το δω, θα το σου πω ποιο παίχτη είναι. Θα είναι καλός, θα είναι καλύτερος στην Nottingham, λογικά.
1: Μπορεί να είναι ο Εγγλέζος αυτός που έχει...
0: Μπορεί να είναι ο καλός.
1: White Walker, κάπως έτσι λέει.
0: Μπορεί να είναι ο καλός, ναι. Για πάμε, για λέγε.
1: Ναι. Λοιπόν, άκουγα και το στρατάκι, τι βραβεία παίρνει.
0: Παίρνει βραβείο, γιατί έτρεξε, λέει, μαραθώνιο 5 μέτρα, από ένα βουνό κατέβηκε στα 5 βήματα και πήρε βραβείο, μετάλλιο, απονομή.
1: Δηλαδή εμείς πόσα βραβεία πρέπει να πάρουμε.
0: Που πάμε πέρα δόθε, δεξιά-αριστερά.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ πήρα ακόμα που λέγατε για το Λόγια, μπάνια και για τέτοια. Είναι φοβερές περιοχές από εκεί.
0: Βέβαια ρε φίλε, το Δρέπανο από εκεί είναι φοβερά. Φοβερές παραλίες.
1: Δηλαδή στο Τολό ξέρω εγώ πάρα πολύ.
0: Από τη Νέα Κύο και μετά να ξεκινήσεις, από τη Νέα Κύο και στη μέσα στον Άφλιο έχει ωραίες παραλίες, πολύ ωραίες παραλίες. Και εύκολα να τις βρεις, αλλά και από τη Νέα Κύο να ξεκινήσεις και να φτάσεις μέχρι τέλος έχει φοβερές παραλίες.
1: Ακριβώς, και από τα Μέθαινα από εκεί, έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι, και Άργος και στο Νάφλιο από πίσω από το Παλαμίδι.
0: Φοβερές παραλίες, ναι, φοβερές παραλίες.
1: Ακριβώς, και ειλικρινά είναι από τα μέρη, δηλαδή το λέω πολλές φορές σε φίλους μου, αν αποφάσισα κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ είμαι... Μου έλεγαν φεύγεις από τα Μέγαρα, πού θες να πας. Θα πήγαινα σαν εκείνα τα μέρη να... Αυτά που λέμε.
0: Όχι,
1: τώρα,
0: έχει γενικά και εκτός από τα νησιά που έχει η Ελλάδα, πανέμορφα νησιά, έχει και μέρη που δεν χρειάζεται καράβι και είναι φοβερές παραλίες. Σε πολλά μέρη, όχι λίγα, σε πολλά μέρη.
1: Ναι, το ξέρω. Αλλά δηλαδή έτσι αυτό το μου κάνει, δηλαδή αυτή η περιοχή εκεί πέρα μου κάνει πολύ κλικ έτσι από πιτσιρικάς. Γιατί πήγαινα... Ο πατέρας μου είχε σκοπεί φορτηγά και πήγαινα πολλές φορές ταξίδια από εκείνα τα μέρη και τα ήξερα.
0: Ναι, και ειδικά το Νάφλιο το έχω ξαναπεί ότι είναι από τις πιο ωραίες πόλεις στην Ελλάδα.
1: Ίσως η Νάφλιο και η Καβάλα.
0: Και η Καβάλα, εντάξει, όλο το Νάφλιο το βάζω πρώτα απ' όλα, παρόλο που είναι και η Καβάλα φοβερή και ο Βόλος είναι πανέμορφος και η Καλαμάτα είναι πανέμορφη, αλλά νομίζω ότι το Νάφλιο έχει μια άλλη ομορφιά.
1: Το Βόλο που λες, έχω πάει πιτσιρικάς με τον πατέρα μου να φορτώσουμε στη Θεσσαλική. Τέλος πάντων είναι τρομερή, παιδί μου, κρασί.
0: Ναι.
1: 12 χρονών κάπου εκεί πέρα. Και κοιμόμαστε λοιπόν και ξυπνάω το πρωί και βλέπω το πύλιο. Φίλε, δεν πρόκειται να ξεχάσω αυτή την εικόνα.
0: Ναι.
1: Έτσι όπως έβλεπα το πύλιο, έτσι ξέρεις να... Κάτι 6 ώρα το πρωί ξέρεις να ανατέλει και ο ήλιος. Δηλαδή ήταν έτσι πολύ μεγάλο πρέπεια, πολύ... Τέλος πάντων. Αλλά όπως το είπες είναι φοβερές παραλίες, φοβερές θάλασσες.
0: Ναι, γενικά σου λέω έχει πολλά μέρη. Ελλάδα που έχει φοβερή, και Πάργα ας πούμε φοβερή. Έχουμε Νίτσα, Πάργα, Πρέβεζα.
1: Από την άλλη μεριά πάνω στο...
0: Ναι, Πρέβεζα, βέβαια, πανέμορφα η γη.
1: Γιατί στο Γαλαξίδι.
0: Γαλαξίδι, ναι, αυτό σου λέω ότι εκτός από... Γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια, λόγω των εισιτηρίων που έχουν ακριβήνει πολύ τακτοπλοϊκά εισιτήρια και δεν συμφέρει να πηγαίνεις τώρα με 4 με 2 παιδιά και αυτοκίνητο, θες ένα χιλιάρικο, ας πούμε, να πας στην Πάρο και να έρθεις, υπάρχουν μέρη στην Ελλάδα που γεμίζουν που δεν γεμίζανε ποτέ.
1: Το Αλεποχώρι, για παράδειγμα, το Αλεποχώρι, η Ψάθα.
0: Ναι,
1: το είναι το τέλος, είναι το τέλος του Κορινθιακού κόλπου.
0: Ναι, δηλαδή,
1: είναι πατραϊκός κόλπος, κορινθιακός. Και φαίνεται στο τέλος είναι εκεί πέρα η Ψάθα, το Αλεποχώρι.
0: Ναι.
1: Εκεί πέρα, στο Αλεποχώρι απέναντι, αν έχεις σκάφος, έχει κάτι μεγάλες, έτσι, κυλώματα, να το πω έτσι, μεγάλες σπηλιές που μπαίνει με το σκάφος μέσα, κανονικά,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: μιλάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω αν έχεις τύχει, έχεις πάει ποτέ.
0: Δεν έχω πάει, δεν έχω σκάφος ακόμα. Μια σκάφη έχω. Δεν ξέρω αν κάνει.
1: Όχι, παλιά, εντάξει, ασχολιόμουν πολύ με τέτοια και...
0: Πάντως έχει φοβερά μέρη, αυτό που σου λέγα, φοβερά μέρη Ελλάδα, να πας και αν δεις τώρα και μπεις μέσα στα site για να κλείσεις το μάτι σε κάποιες πτέρες προορισμούς, Βόλο, Καβάλα, Καλαμάτα, Νάφλιο για τον Αύγουστο, δύσκολα θα βρεις.
1: Το ξέρω. Εντάξει, εγώ είμαι περισσότερο της θάλασσας, αλλά το χειμώνα βουνό βέβαια, αλλά το καλοκαίρι θάλασσα, δεν μ' αρέσει το βουνό το καλοκαίρι.
0: Ναι. Ξέρεις, το καλοκαίρι με τη θάλασσα, με καλοκαίρι με το χειμώνα διαφορά ότι το καλοκαίρι με τη ζέστη, ό,τι και να βγάλεις από πάνω σου αρεσθένεσαι. Δηλαδή δεν γίνεται με τον καύσωνα. Ενώ το χειμώνα βάζεις κάτι παραπάνω και κρύο να κάνει, ψόφο να κάνει που λέμε, κάτι παραπάνω βάζεις, ζεσταίνεσαι. Το καλοκαίρι τι να βγάλεις, το δέρμα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Αλλά έχει και το καλοκαίρι μας τη μορφιά του. Έχει την παραλία, έχει τη θάλασσα. Εντάξει, είναι...
1: Τα φρούτα του.
0: Τα φρούτα του, βέβαια. Πιο καλά φρούτα το καλοκαίρι για μένα από το χειμώνα.
1: Ακριβώς. Και εντάξει, τρως και πιο λίγο, δηλαδή με την έννοια όχι.
0: Ναι, για όλους. Δηλαδή, τρως πιο λίγο, μην βάλεις στρατάκι τώρα μπέλο Χάτζημαν. Τρως πιο λίγο, αυτό τρώνε το ίδιο χειμώνα καλοκαίρι.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Πάντα στον κανόνα.
1: Πάντα, όπως το λες. Τι ήθελα να πω για το παιχνίδι. Α, όχι, πριν το παιχνίδι. Και για Γάλλο που είπες, μπουζούκια, καραπατέα στο Ξώτη.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: RBS,
0: δεν υπάρχουν τώρα αυτά. Πάνε, τελειώσανε.
1: Τελειώσανε ακριβώς όπως το λες. Το
0: 14. Ναι, το 14, βέβαια.
1: Που ήταν στο 14.
0: Ναι, χιλιόμετρο. Ναι.
1: Και είχα προλάβει, φίλε, σαν τελευταία του και το stop που ήταν πάνω στην νησίδα, στον κόβο. Το stop, το θυμάσαι?
0: Στην νησίδα υπάρχει ακόμα μαζί, έχει αλλάξει όνομα αυτό που λες.
1: Όχι τόσο μου.
0: Έχει αλλάξει όνομα το πάνω στην νησίδα που λες, την γέφυρα από κάτω τη γέφυρα.
1: Ναι, ήταν το stop τότε, που ήταν πολύ παλιά, Γαβαλάς.
0: Ναι, λες πια πολύ παλιά, δεν το θυμάμαι αυτό,
1: Ήταν Πέτρου Ράλι, νομίζω, και Ιερά. Οδούς, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι.
0: Ήταν πολλά τότε. Ήταν γεμάτο, ναι. το Εγάλο. Στη Θηβόν ήταν γεμάτο μαγαζιά στο Εγάλο μπροστά.
1: Ναι, και μετά ήταν και πάλι θυμάμαι, αυτό πρέπει να ήταν κάπου το 82, που ήταν το Σουμού, που ήταν Ανούλα, Αλιφραγκή, Ρεπάνη και Περπινιάδης τότε, Παγγέλης.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Άλλες εποχές τότε, άλλα τα
0: πιστήκια,
1: διαφορετική η νύχτα.
0: Ναι, λεφτά υπήρχανε.
1: Και λεφτά να μην υπήρχαν, να σου πω κάτι, δεν...
0: Υπήρχαν το 82, λεφτά υπήρχανε πολλά.
1: Ναι, ότι υπήρχαν λεφτά υπήρχαν, ρε παιδί μου, αλλά μπορούσες δηλαδή και με ένα ποτό, μπορείς να πας να ακούσεις τραγούδια.
0: Ναι.
1: Ψηρικάδες είμαστε, γιατί πόσα λεφτά είχαμε.
0: Ναι, εντάξει, δηλαδή, εντάξει.
1: Θυμάμαι, έκανε το ποτό, βέβαια το 82 είχε το μεροκάματο, νομίζω, κάνα χιλιάρικο. Το οικοδομικό μιλάω τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Καγιλιάρικο ήταν το οικοδομικό, μεροκάματο, και είχε το ποτό τότε 200-300 δραχμές.
0: Ναι, άλλες εποχές.
1: Άλλες εποχές. Δηλαδή μπορούσε με ένα ποτό που είμαστε πιτσιρικά στις 17-18 χρονών, τότε ξέρω εγώ 20 να πούμε, που δεν υπήρχαν και τα φράκα. Πηγαίναμε με ένα ποτό και τη βγάζαμε όλη τη νύχτα. Και άμα δεν είχε κόσμο, έτσι,
0: για να
1: κάνουμε τώρα στα μαγαζιά. Τέλος πάντων. Να πω και μια κουβέντα τώρα για το μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Πιστεύω το παιχνίδι το έχασε προς το τέλος ο Μπαρτζόκας. Δηλαδή η επιμονή του και η αιμονή του να μην κάνει αλλαγή. Δεν βάλε μέσα το Γουόρτ που είναι ξεκούραστος. Λέω στην παράταση.
0: Ναι.
1: Βάλε το πώς ήταν τον Ντόρσεϊ. Δεν ξέρω, στην αρχή τον έβαλε λίγο, μετά τον... δεν ήταν καλός, λέει, εντάξει, το καταλαβαίνω.
0: Να μην ήταν και έτοιμος.
1: Ναι, δεν ήταν έτοιμος. Εντάξει, αλλά... Για ένα-δύο λεπτά θα μπορούσε.
0: Ναι, σωστά.
1: Εκεί πέρα
0: σωστά.
1: Που όλοι ήταν πτώματα.
0: Ναι, γιατί κάποια στιγμή.
1: Και η δική μας και του Παναθηναϊκού να μπει μέσα.
0: Γιατί κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός φάνηκε ότι είχε αδειάσει τελείως. Δηλαδή στην παράταση μόνο ο Φουρνιέ και αυτός έπαιρνε την μπάλα να κάνει τα πράγματα μόνος του. Ήταν κουρασμένος πολύ. Πολύ κουρασμένος.
1: Ναι, ναι, δεν, και οι υπόλοιποι ρε παιδί μου. Δηλαδή κάπου εκεί πέρα ρίξε μέσα έτσι ένα-δύο πιο φρέσκους παίχτες. Κάτι μπορεί να κάνει. Ο Πίτερς απογοήτευσε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν το περίμενα. Ενώ στα ευρωπαϊκά ήταν φοβερός. Εδώ πέρα δεν έχει ακουμπήσει την μπάλα με τίποτα.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω,
0: ναι.
1: Έχει το μυαλό του στην Αρμάνη, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Εντάξει, μπορεί να έχει αδειάσει κιόλας.
1: Ακριβώς.
0: Παίζουν πολλά ρόλο.
1: Τέλος πάντων, το Σαββάτο θα δούμε το παιχνίδι. Και ό,τι γίνει σιγά τώρα.
0: Εντάξει, η μητέρα των μαχών. Μεγάλο μάτς. Εγώ θεωρώ ότι το Ολυμπιακό είναι λίγο φαβορή για μένα. Κάτι. 60-40 για μένα, όχι παραπάνω. Αλλά και ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι είναι μια ομάδα σπουδαία και ο Παναθηναϊκός. Και βρίσκει τον Ολυμπιακό σε μια κατάσταση κακή. Θέμα κούρασης.
1: Ναι, ναι. Εγώ θα σου πω όμως το εξής. Έτσι. Και να πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Απλά θα γράψει παράδειγμα ένα τίτλο παραπάνω. Ή ο Ολυμπιακός θα πάρει. Ξέρω εγώ, θα γράψει και αυτός έναν τίτλο παραπάνω στην ιστορία του, έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
0: Ναι ρε παιδί, εντάξει.
1: Δεν είναι παράδειγμα όπως στο ποδόσφαιρο, πάω Champions League ή πάω UEFA.
0: Ναι, ναι, δεν έχει κάτι, ναι, δεν έχει να κερδίσει κάτι παραπάνω. Ναι, σωστό. Απλά είναι
1: μόνο το γόητρο, τίποτα.
0: Ναι, ναι, ένας τίτλος ακόμα, ναι, ναι, αυτό. Δεν έχει κάτι να κερδίσει, πάλι η Ευρωλίγκα θα παίξουν και οι δύο, το ίδιο πράγμα είναι. Απλά είναι όμως δύο μάτς τα οποία τα περιμένει ο κόσμος όλη τη χρονιά αυτά τα μάτς. Γιατί ξέρουμε κάθε χρονιά ότι αυτές οι δύο μάτς θα είναι τελικό. Τουλάχιστον μέχρι φέτος. Τώρα δεν ξέρω θα γίνει χρόνο με Πάο και με Άρη, αλλά μέχρι φέτος θεωρώ και το χρόνο έτσι θα είναι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έχουν ξεφύγει πολύ να φτάσουν ακόμα το μπάτζετ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.
1: Δεν είναι θέμα μπάτζετ, είναι και θέμα παιχτών.
0: Ναι, ρε παιδί μου, για να φτάσουν τώρα εκεί ο Πάο και ο Άρη θέλουν πολλά χρόνια ακόμα.
1: Ναι, θέλω 2-3 χρόνια με παιχταράδες, έτσι.
0: Αυτό.
1: Να έχουν παιχταράδες 2-3 χρόνια και να μπορούν να κοντράρουν για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν.
0: Αυτό.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και αύριο περιμένω θα είναι GG's.
0: Αύριο θα είναι GG's, βέβαια, Πέμπτη βράδυ.
1: Θα κάνει μετάδοση.
0: Περιγραφή του αγώνα. Δεν έχει βραδινό αγώνα, βέβαια. Αύριο θα μας πει όμως τι είδε και θα περιγράψει από Κυριακή βράδυ, θα περιγράψει τα παιχνίδια live.
1: Θα περιγράφει, θέλω περιγραφή Κουρασάο Γερμανία.
0: Ό,τι παιχνίδι, αλλά μην περιμένεις περιγραφή τώρα Σωτηριακόπουλο Διακογιάννης χωρεμένου με τους παίκτες, μπάλα πάει εκεί, μπάλα πάει εδώ.
1: Μιλάμε εντάξει,
0: του Τζίτζι περιγραφή, η οποία είναι 8 δίνει στον 9, ο 9 στον 11, η Μαρία στέλνει φιλιά από το Εγάλο. Γκολ. Εντάξει, είναι φαντάχομαι.
1: Γεια σου Βασίλη, ναι.
0: Μπράβο. Μια καλημέρα στο Βασίλη και αυτά.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Όχι, θα είναι ωραία η μεταμεσονύχτια, θα είναι ωραία. Θα κάνει και τις αναλύσεις του
0: εκεί. Τα πάντα. Και ο Τζίτζης την Τρίτη το βράδυ που ήταν εδώ, τη Δευτέρα που ήταν εδώ ο Τζίτζης, είπε: Βλέπω παράταση σήμερα. Παράταση έγινε.
1: Ναι, το θυμάμαι που το είπε.
0: Τι μου λέτε τώρα.
1: Το θυμάμαι.
0: Μακράν.
1: Κοίταξε, κακά τα ψέματα, πέρα από την πλάκα που κάνουμε, έκανε πολύ καλή ανάλυση του αγώνα της Δευτέρας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Πέρα εντάξει από το χαβαλέ που γίνεται. Δεν το παραδέχομαι σε...
0: Αφού είναι πρόεδρος ο φίλε τώρα, δεν είναι κανένα στοιχείο.
1: Στους λίγους του Οντάριο, όχι του Χαϊδαρίου.
0: Του Χαϊδαρίου, στον Οντάριο, ναι. Ο Οντάριο είναι λίγο μακριά.
1: Θυμάσαι, το διάβασα αυτό το... Τα κόμιξ τα παλιά, έτσι με το... Ήτανε η λύκη του Οντάριο.
0: Ναι. Αν και εγώ ήμουν πολύ του Μπλεκ.
1: Εντάξει, και εγώ ήμουν μπλεκ, αλλά εγώ τα διάβαζα όλα.
0: Ναι, εντάξει, διάβαζα, αλλά πιο πολύ ήμουν του μπλεκ, δηλαδή δεν έχανα τεύχος του μπλεκ.
1: Πρώτο τεύχος του μπλεκ, έτσι για να μαθαίνουν οι νέοι, ο μπλεκ δεμένος στο κανόνι.
0: Τώρα, άμα Βασίλη.
1: Έτσι ξεκίνηκε.
0: Τώρα, Βασίλη, άμα έχεις περιοδικά μπλεκ, εγώ δεν έχω φυλάξει. Είναι, μιλάμε, έχεις. Μπορεί να τα πουλήσεις και πανάκριβα, Υπάρχουν συλλέκτες που τα μαζεύουν. Κάτι μπλεκ, εγώ... κάτι που πάει παλιά, κάτι σερίφι, μικρό σερίφι, που λεγότανε. Δεν υπάρχουν τώρα πια. Άμα τα έχεις δηλαδή καθίσει, μπορεί να τα πουλήσεις και ακριβά σε συλλέκτες.
1: Το ξέρω. Εγώ επειδή ήμουν πολύ του διαβάσματος, έτσι. Δηλαδή ό,τι υπήρχε.
0: Ναι, όχι τη σχολή όμως. Τα μικυμάωσε, ήσουν. Φάσα ένα πανεπιστήμιο.
1: Ακριβώς.
0: Και εγώ διάβαζα πολύ. Το πάμε στοίχημα. Και τα υπόλοιπα τότε.
1: Ακριβώς. Ήταν τότε μπλεκ. Ζαγκόρ.
0: Βέβαια.
1: Μετά.
0: Που πάει.
1: Άσε τα που πάει αυτά. Αυτά είναι.
0: Ήταν για μικρά παιδιά.
1: Πιο μετά ήταν το δυναμικό αγόρι. Κάποια περίοδο έβγαινε και η μπάλα. Όπου είχε μέσα τον γιατρό ποδοσφαιριστή.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Το Lucky Luke είχε μετά Lucky

Εδώ με τον Βασίλη από, το, από τα Μέγανα τα είπαμε και γενικότερα. Ο Βασίλης είχε πάρει πεθερά μου, λέει Βασίλη, από πλανόδιο κάμερα για να κάνει δώρο στην κόρη της για τις διακοπές. Έδωσε 50 ευρώ και όταν στα μαγαζιά είχαν τότε οι ψηφιακές κάμερες 250-300 ευρώ. Την έπιασα στα χέρια μου και ήταν πούπουλο. Ήταν παιδικό παιχνίδι τελικά και στο μπορτάκι της κάμερας είχε ένα αυτοκόλλητο με κάτι ψαράκια. Το κλάψαμε το 50ρικο, όπως καταλαβαίνεις. Ο Βασίλης λέει: καλύτερες παραλίες είναι στο Πορτοράφι, τέλος. Όχι, υπάρχουν παραλίες. Μια μέρα καλύτερα στο Πορτοράφι. Από εκεί μεριά ανάβηση και αυτά είναι φοβερές παραλίες. Αλλά και το Πορτοράφι ωραίες παραλίες έχει. Αλλά όχι καλύτερες, κύριε Μπιλ. Επειδή πας εσύ, δηλαδή είναι καλύτερες. Ο Γιάννης ο φίλος από το Βόλο πάει για ξεκούραση. Γιαννάκη μου, καλή ξεκούραση. Αύριο ξεκινάμε, είπαμε, Μουντιάλ. 10 η ώρα Μεξικό, Νότια Αφρική. Ο Βασίλης έστειλε φωτογραφία τον Μπλεκ. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 2, πάμε διαλυματάκι, τα λέμε σε λίγο, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Πάμε, λεβέντες μου.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
3: Φίλοι μου, ξέρετε να σου πω κάτι.
2: Για πες το γρήγορα.
3: Έχει μπάσκετ σήμερα, NBA, να το δείτε.
2: Ναι, θα το δούμε.
3: Να μας λέτε κιόλας.
2: Θα το λέω, θα το λέω. 3,5 ώρα.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σου, Μπίλα. Γεια, Παναγιώτη μου, για χαρά. Λοιπόν, έχει μπάσκετ, παιδιά. Ναι, είπαμε Νέα Υόρκη. Σπέρς 2-1 σειρά. Κάνανε το break 2-0. Break, 2 break οι Νέα Υόρκη στο γήπεδο των Σπέρς. Τώρα έκαναν break οι Σπέρς στη Νέα Υόρκη. Είναι 2-1 σειρά. 3,5 το τέταρτο μάτς. Εδώ θυμίζουμε 4 νίκες στο πρωτάθλημα.

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Αντρέα που μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Γεια σου Αντρίκο μου, καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Νικόλας από την Αρτέμιδα, γεια σου Νικολάκη μου, καλημέρα και σε εσένα. Στο φίλο μας το Λευτέρη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Η φίλη μας η Κατερίνα, καλημέρα στην Τρελοπαρέα, καλημέρα και στον Κώστα που ακούει και σήμερα στη βάρδιά του. Είπαμε το δωράκι μας, ένα μπουκαλάκι για το μπιστρό στο Περιστέρι, Βεάκι και Εκνοσού. Ένα μπουκαλάκι ή για Παρασκευή που έχει ελληνική βραδιά ή για Σάββατο που έχει βραδιά χάους για 4 άτομα. Όνομα επώνυμο, κινητό, όχι κινητό, όνομα επώνυμο χρειάζεται μόνο στο Viper του σταθμού με τη λέξη μπιστρό και είστε OK. Αύριο το πρωί, ξημερώματα, λίγο πριν τις 5 θα κάνουμε την κληροσούλα μας. Παιδιά, Τζίτζης, είπαμε δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα γιατί το παλικάρι μας κουράστηκε στο κατάστημα, είχε πολλή δουλειά. Θα έρθει αύριο κανονικά στην ώρα του, εδώ θα είναι ο κύριος πρόεδρος. Τώρα για τον κύριο Μπέλο που λέτε, παιδιά, δεν έχει εμφανιστεί δύο μέρες τώρα. Μάλλον έχει πολλή δουλειά, έχει πολύ περπάτημα τώρα τις τελευταίες δύο μέρες. Αν και σήμερα θα είναι χαρούμενος γιατί το Παναθηναϊκός κέρδισε, έκανε το 2-2 στη σειρά. Αλλά δεν έχει φανεί ακόμα.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onair@943.gr.

Καλημέρα και στο φίλο μας το Μάκη που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι 7. Φίλε Μπιλάρα, καλημέρα. Καλημέρα στον αδερφό μου που ακούει τώρα στη βάρδιά του. Λέει ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα από το Γέρακα.

Λοιπόν, σήμερα είπαμε 11 Ιουνίου. Βλέπω σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν τα ονόματα, είναι τα εξής: Βαρθολομαίος, Βαρνάβας, Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα, Ζαφυρία, Ζαφύρο, Ζαφύριος και Ζαφύρης. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες που έχετε σήμερα τη γιορτούλα σας. Καιρός, παιδιά, ηλιοφάνεια και σήμερα. 22 έως 33 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα. Αύριο Παρασκευή δείχνει 20 έως 30 και λίγες βροχούλες, σταγόνες από ό,τι βλέπω. Καλά θα είναι Σαββατοκύριακο, θα πέσει λιγάκι, 27-28 βαθμούς, μια χαρά είναι Σαββατοκύριακο να κάνετε τα μπανάκια σας. Λοιπόν, τα παιχνιδάκια Αγγλία-Κωνσταρίκα είναι 3-0, τελικό αποτέλεσμα. Νωρίτερα Πορτογαλία-Νιγηρία 2-1. Τα γκολ για την Αγγλία, ο Ράις Ντέκλαν στο 9, ο Άντονι Γκόρντον με πέναλτι στο 68 και ο Γότκινς στο 87 έκανε το 3-0, τελευταίο φιλικό πρόβα τζενεράλε πριν το Μουντιάλ και για τους Άγγλους. Σε λιοπαιχεία σε εξέλιξη, 3 πάντα σε εξέλιξη για το πρωτάθλημα Βραζιλίας, β' κατηγορία, Γκοϊάς Νοβοριζοντίνο 0-0 και σε Άραβαϊ 0-0 και τα δύο μάτς στο 15ο λεπτό. Για την Αμερική, Westchester Fort Wayne 0-0 στο 8ο λεπτό.

Καλημέρα στο φίλο μου το Σπύρο. Καλημέρα Μπιλάκο, Γλυφάδα. Είχα βγει και, τι λέει εδώ, και τώρα γυρίζω, σπίτι χαμός από κόσμο, όλα τα μπαράκια γεμάτα, λέει ο φίλος ο Ρομπίνιο. Βγαίνει παραλία τώρα ο κόσμος, πάει παραλιακά που έχει και λίγο δροσούλα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Παντελής από την Καλυθέα και στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα λίγο πιο κάτω από το Μοσχάτο. Είμαστε 16 λεπτά, 17 μετά τις 2, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Λοιπόν, ανοίγει το σκόρ η Σεάρα με την Αβαΐ 1-0 στο 20 λεπτό. Τα άλλα δύο δεν έχει κάτι αλλάξει. 0-0 και τα δύο, και τον Γκοϊάς Νοβοριζοντίνο και το παιχνίδι με την Αμερική, δεύτερη κατηγορία βέβαια, Γουότσεστερ με την Φορτ Γουέιν 0-0 στο 15ο λεπτό.

Το μάτς του τελευταίου φιλαράκου είναι το Σάββατο το απόγευμα. Δεν είναι 9 η ώρα, είναι 6 το απόγευμα. Σάββατο το μεγάλο μάτς, τελευταίο μάτς. Εδώ δεν υπάρχει γυρισμός για καμία ομάδα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ το Σάββατο στις 6 η ώρα. Είπαμε τελικός. Όποιος πάρει το νίκη, το παιχνίδι, παίρνει το φετινό πρωτάθλημα για την Basket League. Και το βράδυ, είπαμε σήμερα βράδυ, Πέμπτη βράδυ, ξεκινάει το μεγάλο πάρτι. Το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου στο Μεξικό, το πρώτο παιχνίδι Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σταύρο που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο.

Σήμερα διαβάζω κάποια το Transmarkt έχει παίκτες που συμμετέχουν στο παγκόσμιο κυπελό, παίκτες παίρνουν στην Ελλάδα και έχει την αξία τους χρηματιστηριακή τώρα που μιλάμε. Εντάξει, μην ξεκινήσει το Μουντιάλ, γιατί μετά το Μουντιάλ μπορεί να ανέβουν οι παίκτες πάρα πολύ αναλόγως στις φανείς που θα κάνουν, στα οικονομικά και μπορεί να πέσουν αρκετά αν δεν παίξουν καλά. Λοιπόν, έχει τον Πινέδα που παίζει στο Μεξικό 7 εκατομμύρια ευρώ η αξία του τώρα, ο Πελίστρη 5 εκατομμύρια ευρώ, ο LKB 4,5 εκατομμύρια, ο Λαφόν 3 εκατομμύρια, ο Ταρέμι 2 εκατομμύρια, ο Μπάμπα 2 εκατομμύρια, ο Σάντσες 2 εκατομμύρια, ο Μουτουσαμί 1,2 εκατομμύρια, ο Ραμίρες 500 χιλιάρικα, ο Αντωνίσε 500 χιλιάρικα, ο Μπαντουμπίνιτσκα 600 χιλιάδες και ο Κακουτά 350 χιλιάδες. Οι δύο τελευταίοι παίζουν στη Λάρισα, ο Αντωνίσε παίζει στην Κηφισιά. Από εκεί πέρα ο Μουτουσαμί στον Ατρόμητο, ο Σάντσες στον ΠΑΟΚ μαζί με τον Μπάμπα, ο Ταρέμι στον Ολυμπιακό μαζί με τον Ελκαμπή, Λαφόν Πελίση στον Παναθηναϊκό και ο Πινέδα στην ΑΕΚ. Βέβαια δεν παίζουν στις ελληνικές ομάδες, απλά τις ομάδες ελληνικές είπαμε παίζουν οι παίκτες. Είναι οι παίκτες της Στοίχημαν Super League που παίζουν στο παγκόσμιο κύπελο που ξεκινάει, είπαμε, σήμερα το βράδυ στις 10. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 2:30, θα πάμε τραγουδάκι, ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, μικρό, και τα λέμε σε τέλεια 4 λεπτάκια. Θα είμαστε και πάλι εδώ, μη φύγει κανείς, 9:43, Ιντερβέτεν Sports.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τις 3. Καλημέρα Μπίλα από Τζιοβάνι και σε όλη την παρέα. Απλά ήθελα να ρωτήσω εσένα ή κάποιον φίλο που ακούει, αν ξέρετε, είχα παίξει Ολυμπιακό να βάλει 82 πόντους στον αγώνα με την παράταση που έγινε. Το πιάνει. Μετράει, στον μπάσκετ μετράει και η παράταση. Α, το πιάνει, φίλε.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Καλημέρα στη φίλη μας την Χριστίνα που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλη μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα. Ο Παράδρομος, βλέπω εδώ πέρα, έχει γενέθλια σήμερα. Κύριε Παράδρομε, Παραδρομήτη, χρόνια πολλά σου εύχομαι. Λοιπόν, Γκοΐας Νοβοροζοντίνο 0-1 στο 35, σε Άραβαΐ 1-0 στο 36, Γουότσεστερ Φόρεστ Γκουέιν 1-0 στο 30. Τα μάτς

καλημέρα στο φίλο μας τον Στέφανο που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σωτήρη. Και στα φιλαράκια μας εκεί στην Κύπρο. Μας ακούτε από τον Super Sport FM Κύπρο στο 104. Στα φιλαράκια μας οι απολεΐστες.

Ο Μπαρτζόκα σε κάποιες δηλώσεις που έκανε είπε ότι έχουμε το πέμπτο μάτς στην έδρα μας, κάτι που κερδίσαμε με την αξία μας, θα συνταχθούμε και προσπαθήσουμε να κερδίσουμε με τους φιλάθλους μας, λέει ο κύριος Μπαρτζόκα σε κάποια λόγια που είπε στη συνέντευξη τύπου. Βασίλη καλημέρα, τόσα χρόνια μόνος τώρα μου έτυχε γυναίκα. Πώς θα συνδυάζω με το Μουντιάλ αυτά τα δύο? Άϊπνος 24ωρο, Δημήτρης από Πετρούπολη. Δημητράκη μου, κάτι θα βρεις. Να πάει η γυναίκα για κανένα καφέ με κανένα φίλη της, κανένα βολτούλα. Να μου πεις είναι κάθε μέρα τώρα από το Μουντιάλ. Κοιτάξτε νύχτα, το βράδυ η γυναίκα θα κοιμάται. Εσύ κάτσε στο καναπέ, στο σαλόνι, βλέπετε τα παιχνίδια και η γυναίκα θα κοιμάται μέσα. Μην την αμμώνεις τηλεόραση και πολύ, μην φωνάζεις και γκολ. Είχαμε και μια ωραία στιγμή που έγινε στο ΑΚΑ. Ένας ιερέας, παπάς, καόταν στα καλά καθίσματα, ζήτησε τη φανέλα του Παπα-Νικολάου.

Είπαμε Ολυμπιακός έκανε το μεγάλο βήμα. Ολυμπιακός γυναίκες στο πόλο, που είναι μεγάλη δύναμη στο ευρωπαϊκό πόλο, έκανε τη νίκη, κέρδισε 14-12 και θα είναι τελικό μαζί με τη Φερεντσβάρος και άλλη μια σπουδαία ομάδα, οι γυναίκες από την Ουγγαρία. Ο μεγάλος τελικός λοιπόν, Ολυμπιακός με την Φερεντσβάρος.

Ο φίλος ο Σταύρος, καλημέρα Μπιλάρα. Σταύρος, μάλλον καλημέρα Μπιλάρα. Σπύρος, security από διακοπτό. Συγγνώμη αν θα πάω λίγο μακάβριος, αλλά θέλω να δώσω θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια που έγινε το διπλό φωνικό στο λόγκο Αιγίου. Ναι, εχθές. Για τους ήξερα, ήταν και γείτονές μου και συγγενείς μου, λέει ο φίλος. Ο Σπύρος έγινε αυτό το φωνικό. Τώρα, τι γίνεται, ρε παιδιά, στον κόσμο. Αυτό έγινε, νομίζω, προχθές στο λόγκο του Αιγίου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τόλι που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο Μάριος από τη Νέα Φιλαδέλφια.

για έναν παίχτη του Ατρομήτου, Μπάκου, υπέγραψε, έμεινε ελεύθερος, υπέγραψε προσύμφωνα από ό,τι διαβάζω με την Κοτσαέλ Σπορτ. Τώρα στα μεταγραφικά να δούμε τι υπάρχει. Η Ουντινέζη, διαβάζω εδώ σε δημοσίευμα, ήρθε από Αργεντινή. Ότι ο Ορτέγκα ήρθε σε, μάλλον η Ουντινέζα ήρθε σε επαφή με τον Ολυμπιακό για τον Ορτέγκα. Για τον Γιακουμάκη, ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να δώσει τα χρήματα που ζητάνε οι οψιών αγοράς και μάλλον θα καταλήξει στο MLS ο Γιώργος Γιακουμάκης την επόμενη χρονιά. Είπαμε, η Μάλαγα έλβησε τα όνειρα της Λας Πάλμας, κέρδισε, μάλλον έφερε ένα 1 στο γήπεδο της με τη Λας Πάλμας και τελικά ανεβαίνει. Όχι, δεν ανεβαίνει, θα την εντοπίσει και την Αλμερία τώρα. Συνεχίζοντας το όνειρο για τη Λα Λίγκα, θα παίξει με την Αλμερία στο τελευταίο μάτς, τελικός. Όποιος κερδίσει, η Αλμερία ή η Μάλαγα ανεβαίνουν του χρόνου στην Λα Λίγκα, στη μεγάλη κατηγορία.

Να δούμε αν έχουμε κάτι άλλο έτσι από ομάδες εδώ. Ολυμπιακός κέρδισε, είπαμε, 14-12 την Ματαρό στον ημιτελικό του Champions League για το πόλο γυναικών.

για τον Ολυμπιακό που δημοσιεύματα ενδιαφέρεται για τον Κανσελιέρη, τον οποίο ενδιαφέρεται βέβαια και η Πάρμα και η Φιωρεντίνα. Η Λάτσιο θέλει 10 εκατομμύρια ευρώ για τον παίχτη. Ο Ολυμπιακός έκλεισε και ένα φιλικό, από τα πρώτα φιλικά, θα παίξει στην Ολλανδία, θα είναι η Ράκοφ. Και από ό,τι λένε και οι πληροφορίες, ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, άρα για να θεωρείται δεδομένο, ο Ολυμπιακός οριστικά παίρνει τον Μαφαίο. Στα 3 εκατομμύρια ευρώ περίπου το κόστος μεταγραφής και θα υπογράψει για 3 χρόνια στον Ολυμπιακό ο παίκτης. Για να το λέει ο Ρωμάνο, παιδιά, είναι σίγουρο.

Μιλάρα, έχουμε βάλει σύγχυμα με ένα φιλαράκι, λέει ο Νίκος. Πόσα μουντιάλ, ποιος έχει προκαταχθεί στα περισσότερα μουντιάλ και ποια είναι η δεύτερη χώρα. Αν θυμάμαι καλά, φιλαράκο, αν το έχω διαβάσει και το θυμάμαι καλά, νομίζω η Βραζιλία έχει 5 κατακτήσει μουντιάλ και ακολουθεί η Γερμανία και η Ιταλία με 4 κατακτήσει μουντιάλ. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, μη σε πάρω στο λαιμό μου αν έχετε βάλει και στοίχημα. Νομίζω όμως ότι είναι η Βραζιλία 5 με 5 μουντιάλ και ακολουθεί η Γερμανία και η Ιταλία με 4. 4 κατακτήσει. Μιλάμε 5 Βραζιλία. Η πρώτη είναι η Βραζιλία. Και μια ερώτηση ακόμα, ο φίλος ο ίδιος. Πότε έγινε το πρώτο μουντιάλ, αν θυμάσαι, Μπιλάρα? Το είχα διαβάσει πρόσφατα, νομίζω, εδώ πέρα και εδώ πέρα, αν θυμάμαι καλά, το 1930 πρέπει να έγινε το πρώτο, το 32 ή το 30. Το 30 νομίζω, αν το θυμάμαι καλά, το διάβασα πρόσφατα κιόλας. Το 30 στην Ουρουγουάη, σίγουρα το 1930, αν δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθος, φιλαράκο μου.

Μιλάκο, βλέπεις Μεξικό και Νότια Κορέα να κερδίζουν. Λέει αύριο, πιστεύω ότι είναι δυνατή καλή διάδα. Ο Ρομπίνιο αύριο έχει ένα μάτς μόνο. Αύριο, δεν ξέρω αν έχει νυχτερινό, κάτσε να μπω να τα δω. Πάντως το βράδυ έχει ένα μάτς στην έναρξη του Μουντιάλ. Στις 10 το βράδυ ξεκινάει το Μεξικό με την με την Νότια Αφρική. Αν λες για την Κορέα, παίζει πιο μετά. Κάτσε να τα δω, φίλε μου. Μεξικό βλέπω και εγώ να κερδίζει σήμερα την Νότια Αφρική. Εύκολα, δύσκολα. Νομίζω θα το πάρει το παιχνιδάκι. Στις 10 είναι το match.

Λοιπόν, το ματσάκι είπαμε στις 10 το πρώτο ματς και Παρασκευή, ξημερώματα το πρωί, λες, 5 ώρα. Νότια Κορέα, Τσεχία. Μοιρασμένες οι αποδόσεις, σε οριακό φαβορεί την Κορέα με 2,70, το Χ 3,10, την Τσεχία στο 2,80 και Παρασκευή βράδυ μετά. Λοιπόν, ένα παιχνίδι το ξημέρωμα της Παρασκευής, 5 ώρα, και ένα το βράδυ στις 10, Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, 1,80, 1,360 και το διπλό της Βοσνίας που μου αρέσει αυτό το διπλό, στο 4,50. Μεξικό, Νότια Αφρική, 1,40 ο άσος, το Χ 4,50, το διπλό στο 8,50. Νομίζω μικρός ο άσος για πρεμιέρα, είναι μικρός. Ο φίλος ο Νίκος λέει: Μπιλάρα, καλημέρα. Εγώ βλέπω να μπαίνουν πολλά γκολ στο φετινό Μουντιάλ. Και ναι, το 1930 έγινε το πρώτο παγκόσμιο κύπελο και η Βραζιλία, όπως το είπες, έχει 5 κατακτήσεις. Άρα τα είπα καλά για το φίλο που ζήτησε που έχει παίξει στοίχημα με ένα φιλαράκι του. Μάλλον έχουν βάλει στοίχημα. Αύριο, παιδιά, εκτός το παιχνίδι του Μουντιάλ, το Μεξικό με την Νότια Αφρική, δεν βλέπω να έχει κάτι σημαντικό από στοιχηματάκι. Μην ασχολείστε, Μουντιάλ τώρα.

Λοιπόν, έχουμε ημίχρονα στα παιχνιδάκια, τα βραδινά. Γκοϊάς Νοβοροζιοντίνο 0-1 στο ημίχρονο, σε Άραβαϊ 2-0. Γουότσεστερ με την Forest Wayne 1-0. Ένα παιχνίδι βλέπω ότι δεν έχει ξεκινήσει. Θα ξεκινήσει 2 η ώρα από την Αμερική. Tampa Bay με την Charleston. Παιδιά, δεν ξέρω γιατί δεν έχει ξεκινήσει. Μπορεί να έχουν βροχές, καταιγίδες, αστραπές και να έχει καθυστερήσει ο αγώνας. Και άλλο μας δεν έχει ξεκινήσει. Το Detroit με το El Paso. Δεν ξέρω και εδώ τι γίνεται. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 3. Πάμε στο διαλυματάκι μας και εδώ είμαστε. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα συντονισμένη, 943 Inter Veteran Sports.